αρεστό για εμπρισμού στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Τη Δευτέρα στην περιοχή Γενασίου προέκυψαν στοιχεία που συνδέουν τη δράση του 46χρονου με δύο ακόμα πυρκαγιές οι οποίες είχαν εκδηλωθεί κατά τις προηγούμενες ημέρες στην ίδια περιοχή. Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες χθες στην περιοχή Κομιτό Καρίστου. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 6.000 ευρώ. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της Κυριακής στην Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Μέσα σε μία εβδομάδα σε όλη τη χώρα έγιναν 427 αυτοψίες σε επληγήσεις περιοχές, Αχαΐα, Αργολίδα, Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο και Φωκίδα. Στους επανελέγχους των κατοικιών καταγράφηκαν 110 πράσινες, 85 κίτρινες και 116 κόκκινες κατοικίες. Σήμερα θα συνεχιστούν για δεύτερη μέρα οι αυτοψίες στην Ανατολική Μάνη. Σήμερα εξάλλου ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος θα μεταβεί στην Χαλκιδική μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Από πυραληστεία σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 χθες το απόγευμα στον Άγιο Δημήτριο θύμα ένας 18χρονος, ο οποίος τη στιγμή που περπατούσε στο δρόμο στη συμβολή των οδών Μενελάου και Ψιλορίτη δέχθηκε επίθεση από έναν νεαρό που με χρήση βίας και αιχμηρού αντικειμένου αποπειράθηκε να του αφαιρέσει τα χρήματά του και προσωπικά του αντικείμενα. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής ο δράστης τραυμάτισε τον 18χρονο στην πλάτη και το κεφάλι με το μαχαίρι και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Το θύμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου του έγιναν ράματα. Από τις αναζητήσεις των αστυνομικών στην περιοχή εντοπίστηκε και προσήχθη στο τμήμα ασφαλείας Αγίου Δημητρίου ως ύποπτος ένας 23χρονος. Χάρτη, στον οποίο τα στενά του Ορμούς αναγράφονται ως νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέβασε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτησή του. Στη συνέχεια δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διεξάγουν συνομιλίες με το Ιράν, ενώ δεν έχει προγραμματιστεί κάποια επαφή στο άμεσο μέλλον. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε πλήρη ισχύ. Από την πλευρά του, ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, δήλωσε νωρίτερα χθες ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να εκπληρώσουν τους όρους της συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο. Απορρίπτει το Ιράν τις καταγορίες των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ότι βρίσκεται πίσω από την εκτόξευση πυράβλων χθες εναντίον της χώρας του κόλπου. Από την πλευρά τους, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν την αναστολή όλων των εμπορικών, οικονομικών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών με το Ιράν, με το μέτρο να τίθεται σε ισχύ μέχρι νεοτέρας. Η Συρία αγνόησε τις προειδοποιήσεις μας, επιτρέποντας την ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων σε αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέιπι, δηλώνει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι η χώρα του δεν θα ανεχτεί απειλές για την ασφαλειά της. Τραγική κατάληξη είχε μια συμπλοκή που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στο εξαμήλι των Αγίων 40 της Αλβανίας, καθώς ένας 20χρονος Πορτογάλος τουρίστας έχασε τη ζωή του έπειτα από επίθεση με μαχαίρι. Η αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει σε 11 συλλήψεις, ενώ ένας ακόμη άνδρας αναζητείται ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην επαρχία Τσινγχάι της Κίνας. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για θύματα ή ζημιές. Την πρόκριση στην League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος εξασφάλισαν Ατρόμητος και Λεβαδιακός. Η ομάδα του Περιστερίου νίκησε τον Πύργο με 3-1 και οι Βιωτοί επικράτησαν του Αστέρα Άκτορ με 2-0. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα θα παίξουν Καλαμάτα Πανετολικός. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 5 και 4 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ισόπαλη χωρίς τέρματα αναδείχθηκε η ΑΕΚ στη Σόφια με αντίπαλο την Λεύσκη στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Champions League. Η πρόκριση θα κριθεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Ρεβάνς που θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδελφία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθυρος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη προβλέπεται γενικά έθυρος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη
Μαρινάκι με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα βνέουν από 3 έως 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τη διενέργεια άμεσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβει το απόγευμα της Δευτέρας στη Σύμνο, ζητά η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Η απόφαση ελήφθη καθώς από την προκαταρκτική εξέταση προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας του μικρού έλικα στην ουρά του ελικοπτέρου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 χαρακτηριστήκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Σήμερα θα συνεχιστούν για δεύτερη ημέρα οι αυτοψίες στην Ανατολική Μάνη. Στο μεταξύ, μέχρι σήμερα μπορούν οι πληγέντες από την πυρκαγιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δύο συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμού στα Τρίκαλα. Συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση τη Δευτέρα στην περιοχή Γενεσίου. Στην Κάριστο συνελήφθη χθες ένας 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. 5 άτομα περισυνελέγησαν από παραπλέον σκάφος μετά τη βύθιση σκάφου στο οποίο επέβαιναν στη θαλάσσια περιοχή Μερσίνια Πλωμαρίου. Όλοι οι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους. Χάρτη στον οποίο τα στενά του Ορμούς αναγράφονται ως νέο έδαφος των ΗΠΑ, ανέβασε στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με νέα ανάρτησή του στη συνέχεια δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν διεξάγουν συνομιλίες με το Ιράν, ενώ δεν έχει προγραμματιστεί κάποια επαφή στο άμεσο μέλλον. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις ΗΠΑ είναι σε πλήρη ισχύ. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Τη διενέργεια άμεσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβει τη Δευτέρα στη Σύφνο, ζητά η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας από όλες τις εταιρείες που διαθέτουν αυτόν τον τύπο μετά το θανατηφόρο δυστύχημα. Η απόφαση ελήφθη από τον διοικητή της Αρχής, καθώς από την προκαταρκτική εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων προκύπτουν ενδείξεις πιθανής της λειτουργίας του μικρού έλικα στην ουρά του ελικοπτέρου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Μέσα σε μια εβδομάδα σε όλη τη χώρα έγιναν 427 αυτοψίες σε πληγήσεις περιοχές σε Αχαΐα, Αργολίδα, Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο και Φωκίδα. Στους επανελέγχους των κατοικιών καταγράφηκαν 110 πράσινες, 85 κίτρινες και 116 κόκκινες κατοικίες. Σήμερα θα συνεχιστούν για δεύτερη μέρα οι αυτοψίες στην Ανατολική Μάνη. Σήμερα εξάλλου ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος θα μεταβεί στη Χαλκιδική μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Στο μεταξύ, μέχρι σήμερα μπορούν οι πληγέντες από τη δασική πυρκαγιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δύο συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση τη Δευτέρα στην περιοχή Γενεσίου. Προέκυψαν στοιχεία που συνδέουν τη δράση του 46χρονου με δύο ακόμη πυρκαγιές, οι οποίες είχαν εκδηλωθεί κατά τις προηγούμενες ημέρες στην ίδια περιοχή. Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες χθες στην περιοχή Κομιτό Καρίστου. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 6.000 ευρώ. 5 άτομα περισυνελέγησαν από παραπλέον σκάφος μετά τη βύθιση σκάφους στο οποίο επέβαιναν στη θαλάσσια περιοχή Μερσίνια Πλωμαρίου. Όλοι οι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους. Χάρτη, στον οποίο τα στενά του Ορμούζ αναγράφονται ως νέο έδαφος των ΗΠΑ, ανέβασε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με νέα ανάρτησή του στη συνέχεια, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν διεξάγουν συνομιλίες με το Ιράν, ενώ δεν έχει προγραμματιστεί κάποια επαφή στο άμεσο μέλλον. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις ΗΠΑ είναι σε πλήρη ισχύ. Από την πλευρά του, ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής Μοχαμάν Γκαλιμπάφ δήλωσε νωρίτερα χθες ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι ΗΠΑ να εκπληρώσουν τους όρους της συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο. Απορρίπτει στο μεταξύ το Ιράν τις κατηγορίες των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ότι βρίσκεται πίσω από την εκτόξευση πυράβλων χθες εναντίον της χώρας του κόλπου. Από την πλευρά του, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν την αναστολή όλων των εμπορικών, οικονομικών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών με το Ιράν, με το μέτρο να τίθεται σε ισχύ μέχρι νεοτέρας. Η Συρία αγνόησε τις προειδοποιήσεις μας, επιτρέποντας την ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων σε αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι, δήλωσε χθες το βράδυ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενζαμίν Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι η χώρα του δεν θα ανεχθεί απειλές για την ασφάλειά της. Από την πλευρά της, η Τουρκία απέρριψε τους ισχυρισμούς του Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι οι ισχυρισμοί Νετανιάχου επιχειρούν να νομιμοποιήσουν τις Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Συρία. Νωρίτερα χθες, η Τουρκία είχε καταδικάσει τις Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις κατά αεροπορικής βάσης στην βορειοδυτική Συρία. Αναζωπυρώνονται οι συγκρούσεις στην Ιεμένη. Τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα 13χρονο παιδί, σκοτώθηκαν χθες το βράδυ από πλήγματα των Χούθη στην νότια Χοντάιντα της δυτικής Ιεμένης, όταν δύο βαλιστικοί πύραυλοι έπληξαν αγροκτήματα. Μια δίκη που μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τον τρόπο λειτουργίας του Instagram και του Facebook άρχισε στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας με 29 Αμερικανικές πολιτείες να στρέφονται κατά της Meta, κατηγορώντας την ότι γνώριζε πως οι πλατφόρμες της μπορούσαν να προκαλέσουν εθισμό και να βλάψουν την ψυχική υγεία των ανηλίκων αλλά απέκρυψε τους κινδύνους επιλέγοντας το κέρδος. Η εταιρεία απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες. Η υπόθεση, η οποία αναμένεται να διαρκέσει 6 έως 8 εβδομάδες, θεωρείται η σημαντικότερη μέχρι σήμερα δικαστική δοκιμασία στις ΗΠΑ για τις επιπτώσεις των social media στους νέους. Στην αθλητική ενημέρωση, την πρόκριση στη League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος εξασφάλισαν Ατρόμητος και Λεβαδιακός. Η ομάδα του Περιστερίου νίκησε τον Πύργο με 3-1 και οι Βιωτοί επικράτησαν του Αστέρα Άκτορ με 2-0. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα θα παίξουν Καλαμάτα Πανετολικός. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 5 και 4 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ισόπαλη χωρίς τέρματα αναδείχθηκε η ΑΕΚ στη Σόφια με αντίπαλο την Λεύσκη στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Champions League. Η πρόκριση θα κριθεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Ρεβάνς που θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε, κυρίως στα ορεινά, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν από 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Στη Χαλκιδική θα μεταβεί σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Στο μεταξύ, μέχρι σήμερα μπορούν οι πληγέντες από την πυρκαγιά στην Κασάνδρα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δύο συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση τη Δευτέρα στην περιοχή Γενεσίου. Στην Κάριστο συνελήφθη χθες ένας 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Συνεχίζονται και σήμερα οι έλεγχοι στην Ανατολική Μάνη για την καταγραφή των ζημιών από τις πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή στις 15 Αυγούστου. Τη διενέργεια άμεσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβει το απόγευμα της Δευτέρας στη Σύμνο, ζητάει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Η απόφαση ελήφθη καθώς από την προκαταρκτική εξέταση προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας του μικρού έλικα στην ουρά του ελικοπτέρου. 5 άτομα περισυνελέγησαν από παραπλέον σκάφος μετά τη βύθιση σκάφου στο οποίο επέβαιναν στη θαλάσσια περιοχή Μερσίνια Πλωμαρίου. Όλοι οι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους. Χάρτη στον οποίο τα στενά του Ορμούζ αναγράφονται ως νέο έδαφος των ΗΠΑ, ανέβασε στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με νέα ανάρτησή του, στη συνέχεια δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν διεξάγουν συνομιλίες με το Ιράν, ενώ δεν έχει προγραμματιστεί κάποια επαφή στο άμεσο μέλλον. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις ΗΠΑ είναι σε πλήρη ισχύ. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Τη διενέργεια άμεσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβει τη Δευτέρα στη Σύφνο, ζητάει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας από όλες τις εταιρείες που διαθέτουν αυτόν τον τύπο μετά το θανατηφόρο δυστύχημα. Η απόφαση ελήφθη από τον διοικητή της Αρχής, καθώς από την προκαταρκτική εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας του μικρού έλικα στην ουρά του ελικοπτέρου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Μέσα σε μια εβδομάδα σε όλη τη χώρα έγιναν 427 αυτοψίες σε πληγήσεις περιοχές, Αχαΐα, Αργολίδα, Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο και Φωκίδα. Στους επανελέγχους των κατοικιών καταγράφηκαν 110 πράσινες, 85 κίτρινες και 116 κόκκινες κατοικίες. Σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαβάδος θα μεταβεί στη Χαλκιδική μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Στο μεταξύ, μέχρι σήμερα μπορούν οι πληγέντες από τη δασική πυρκαγιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δύο συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμού. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση τη Δευτέρα στην περιοχή Γενεσίου. Προέκυψαν στοιχεία που συνδέουν τη δράση του 46χρονου με δύο ακόμη πυρκαγιές, οι οποίες είχαν εκδηλωθεί κατά τις προηγούμενες ημέρες στην ίδια περιοχή. Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννή χθες στην περιοχή Κομιτό Καρίστου. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 6.000 ευρώ. Συνεχίζονται και σήμερα οι έλεγχοι στην Ανατολική Μάνινη για την καταγραφή των ζημιών από τις πλημμύρες που επλήξαν την περιοχή στις 15 Αυγούστου. Χθες στη Δημοτική Κοινότητα Ιτήλου πραγματοποιήθηκαν 27 αυτοψίες. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, 12 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα και 8 κίτρινα, χωρίς να εντοπιστεί κόκκινο κτίριο. Στους επαγγελματικούς χώρους καταγράφηκαν 5 πράσινα και ένα κίτρινο κτίριο, ενώ πράσινα χαρακτηρίστηκαν ένα δημόσιο και ένα ακόμη κτίριο άλλης χρήσης. Από πυραληστία σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 χθες το απόγευμα στον Άγιο Δημήτριο. Θύμα ένας 18χρονος, ο οποίος στη στιγμή που περπατούσε στο δρόμο στη συμβολή των οδών Μενελάου και Ψιλωρίτη, δέχθηκε επίθεση από έναν νεαρό που με χρήση βίας και αιχμήρου αντικειμένου αποπειράθηκε να του αφαιρέσει τα χρήματά του και προσωπικά αντικείμενα. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο δράστης τραυμάτισε το 18χρονο στην πλάτη και το κεφάλι με το μαχαίρι και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Το θύμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου του έγιναν ράματα. Από τις αναζητήσεις των αστυνομικών στην περιοχή εντοπίστηκε και προσήχθη στο τμήμα ασφαλείας Αγίου Δημητρίου ως υποπτός ένας 23χρονος. Στη δημοσιότητα έδωσε η αστυνομία τα στοιχεία ταυτότητας και τη φωτογραφία 23χρονου Αφγανού, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό ανηλίκου και ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών. Ο 23χρονος προσέγγισε πέρυσι στη Θεσσαλονίκη τρία κορίτσια σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, στα οποία προσέφερε είτε ναρκωτικές ουσίες είτε αλκοόλ και ακολούθως προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος τους. Η Διεύθυνση Δίωξης και Εξεχνίασης Εγκλημάτων παρακαλεί τους πολίτες για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Χάρτη, στον οποίο τα στενά του Ορμούζ αναγράφονται ως νέο έδαφος των ΗΠΑ, ανέβασε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με νέα ανάρτησή του στην συνέχεια δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διεξάγουν συνομιλίες με το Ιράν, ενώ δεν έχει προγραμματιστεί κάποια επαφή στο άμεσο μέλλον. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε πλήρη ισχύ. Από την πλευρά του, ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής Μοχαμάντ Γκαλμπάφ δήλωσε νωρίτερα χθες ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να εκπληρώσουν τους στόχους της συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο. στην αθλητική ενημέρωση την πρόκριση στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος εξασφάλισαν Ατρόμητος και Λεβαδιακός. Η ομάδα του Περιστερίου νίκησε τον Πύργο με 3-1 και οι Βιωτοί επικράτησαν του Αστεράκτορ με 2-0. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα θα παίξουν Καλαμάτα Πανετολικός. Η αναμετρήση θα αρχίσει στις 5 και 4 το απόγευμα και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ισόπαλη χωρίς τέρματα αναδείχθηκε η ΑΕΚ στη Σόφια με αντίπαλο την Λεύσκη στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Champions League. Η πρόκριση θα κριθεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Ρεβάνς που θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφια. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στα Επιρωτικά και την Κρήτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στην Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5 και μισή.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Στη Χαλκιδική θα μεταβεί σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Στο μεταξύ, μέχρι σήμερα μπορούν οι πληγέντες από την πυρκαγιά στην Κασάνδρα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δύο συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση τη Δευτέρα στην περιοχή Γερασίου. Στην Κάριστο συνελήφθη χθες ένας 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Συνεχίζονται και σήμερα οι ελέγχοι στην Ανατολική Μάνη για την καταγραφή των ζημιών από τις πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή στις 15 Αυγούστου. Τη διενέργεια άμεσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβει το απόγευμα της Δευτέρας στη Σύφνο, ζητάει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Η απόφαση ελήφθη καθώς από την προκαταρκτική εξέταση προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας του μικρού έλικα στην ουρά του ελικοπτέρου. Χάρτη, στον οποίο τα στενά του Ορμούς αναγράφονται ως νέο έδαφος των ΗΠΑ, ανέβασε στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με νέα ανάρτησή του στη συνέχεια, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν διεξάγουν συνομιλίες με το Ιράν, ενώ δεν έχει προγραμματιστεί κάποια επαφή στο άμεσο μέλλον. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις ΗΠΑ είναι σε πλήρη ισχύ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Η διενέργεια άμεσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβει τη Δευτέρα στη Σύμνο, ζητά η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας από όλες τις εταιρείες που διαθέτουν αυτό τον τύπο μετά το θανατηφόρο δυστύχημα. Η απόφαση ελήφθη από τον διοικητή της Αρχής, καθώς από την προκαταρκτική εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας του μικρού έλικα στην ουρά του ελικοπτέρου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Μέσα σε μια εβδομάδα σε όλη τη χώρα έγιναν 427 αυτοψίες σε πληγήσεις περιοχές, σε Αχαΐα, Αργολίδα, Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο και Φωκίδα. Στους επανελέγχους των κατοικιών καταγράφηκαν 110 πράσινες, 85 κίτρινες και 116 κόκκινες κατοικίες. Σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαβάδος θα μεταβεί στη Χαλκιδική μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Στο μεταξύ, μέχρι σήμερα μπορούν οι πληγέντες από την πυρκαγιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δύο συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση τη Δευτέρα στην περιοχή Γενεσίου. Προέκυψαν στοιχεία που συνδέουν τη δράση του 46χρονου με δύο ακόμη πυρκαγιές, οι οποίες είχαν εκδηλωθεί κατά τις προηγούμενες ημέρες στην ίδια περιοχή. Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες χθες στην περιοχή Κομιτό Καρίστου. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 6.000 ευρώ. Συνεχίζονται και σήμερα οι ελέγχοι στην Ανατολική Μάνη για την καταγραφή των ζημιών από τις πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή στις 15 Αυγούστου. Χθες στη Δημοτική Κοινότητα Ιτήλου πραγματοποιήθηκαν 27 αυτοψίες. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, 12 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα και 8 κίτρινα, χωρίς να εντοπιστεί κόκκινο κτίριο. Στους επαγγελματικούς χώρους καταγράφηκαν 5 πράσινα και 1 κίτρινο κτίριο, ενώ πράσινα χαρακτηρίστηκαν ένα δημόσιο και ένα ακόμη κτίριο άλλης χρήσης. Από πυραληστεία σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 χθες το απόγευμα στον Άγιο Δημήτριο. Θύμα ένας 18χρονος, ο οποίος στη στιγμή που περπατούσε στο δρόμο στη συμβολή των οδών Μενελαίου και Ψιλωρίτη, δέχθηκε επίθεση από έναν νεαρό που με χρήση βίας και αιχμηρού αντικειμένου αποπειράθηκε να του αφαιρέσει τα χρήματά του και προσωπικά του αντικείμενα. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο δράστης τραυμάτισε τον 18χρονο στην πλάτη και το κεφάλι με μαχαίρι και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Το θύμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ευαγγελισμού, όπου του έγιναν ράματα. Από τις αναζητήσεις των αστυνομικών στην περιοχή, εντοπίστηκε και προσήχθη στο τμήμα ασφαλείας Αγίου Δημητρίου ύποπτος ένας 23χρονος, ο οποίος και συνελήφθη για απόπειρα ληστείας, σωματικής βλάβης και παράβασης του νόμου περί όπλων. Το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Χάρτη, στον οποίο τα στενά του Ορμούς αναγράφονται ως νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέβασε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με νέα αναρτησή του στη συνέχεια δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διεξάγουν συνομιλίες με το Ιράν, ενώ δεν έχει προγραμματιστεί κάποια επαφή στο άμεσο μέλλον. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε πλήρη ισχύ. Από την πλευρά του, ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ δήλωσε νωρίτερα χθες ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να εκπληρώσουν τους όρους της συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο. 6 Παλαιστίνοι, ανάμεσα τους ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους χθες σε Ισραηλινή επιδρομή εναντίον σκηνών εκτοπισμένων στο λιμάνι της Γάζας, σύμφωνα με τις αρχές, στον Παλαιστινιακό θύλακα, ενώ τουλάχιστον 12 άτομα τραυματίστηκαν. Ο στρατός του Ισραήλ έκανε γνωστό ότι διεξήγαγε αεροπορικό πλήγμα ακριβίας εναντίον διοικητών της Χαμάς. Στην αθλητική ενημέρωση, την πρόκριση στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος εξασφάλισαν Ατρόμητος και Λεβαδιακός. Η ομάδα του Περιστερίου νίκησε τον Πύργο με 3-1 και οι Βιωτοί επικράτησαν του Αστέρα Άκτορ με 2-0. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα θα παίξουν Καλαμάτα Πανετολικός. Η αναμετρήση θα αρχίσει στις 5 και 4 το απόγευμα και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ισόπαλη χωρίς τέρματα αναδείχθηκε η ΑΕΚ στη Σόφια με αντίπαλο την Λεύσκη στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Champions League. Η πρόκριση θα κριθεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Ρεβάνς που θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδελφία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς. Η άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά αίθρος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει επίσης στους 33 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, το μεσημέρι όμως και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε κάποιες ορεινές περιοχές, αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4, ίσως το Νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, χωρίς αξιόλογη μεταβολή, το μεσημέρι θα φτάσει περιοδικά τους 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά τους 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, ο καιρός γενικά αίθρος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι στα περιοδικά, οι άνεμοι στο Αιγαίο πλέον βοριάδες θα έχουν ένταση 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Λίγο ακόμα θα ανέβει το θερμόμετρο το Σαββατοκύριακο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κερκυλής.

intervention, μια θεϊκή παρέμβαση, κυρίες και κύριοι, θα μας σώσει σε αυτήν εδώ τη χώρα. Να τα αφήσω να τα ακούσουμε όλο, κύριε Βραχνέ, διότι οι Rolling Stones, παιδιά, έγραψαν κομματάρα και πάλι.

τα γερόντια που τραγουδούν ακόμα, πω πω πω πω πω. Είναι φρεσκολόφρυσκο το τραγούδι αυτό, κυρίες και κύριοι, που σας ετοίμασα στην έναρξη της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης από τους Rolling Stones. Έχουν βγάλει καινούριο δίσκο, θυμίζω. Ο δίσκος λέγεται Foreign Tongues. Αυτό το τραγούδι, το Divine Intervention, ακούγεται πολύ. Συμμετέχει και ο Robert Smith των Cure στη κιθάρα. Η κιθάρα είναι δική του, η εκτέλεση είναι δική του στην κιθάρα. Οπότε καταλαβαίνετε πως εδώ η συνεργασία σε αυτό το κομμάτι αποκτά μια άλλη διάσταση.

γίνεται, παιδιά, πώς είστε? Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε και εμείς, αντέχουμε, συνεχίζουμε να ξυπνάμε πολύ νωρίς και να βλέπουμε τον περισσότερο κόσμο να κάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές. Αυτές είναι οι αδικίες της ζωής, αλλά που θα πάει, θα κάνει και για μας ξαστεριά. Είναι Τετάρτη, είναι η 19η ημέρα του Αυγούστου. Είναι ο κύριος Γιώργος Βραχνός αυτός ο οποίος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Ναι, τα κατάφερα, τόπα. Γεια σου Γιώργο μου, τι έγινε? Μου έλεγε εκτός αέρα ο Γιώργος Βραχνός, παιδιά, τις περιπέτειες του σήμερα πρωινιάτικα, που δεν μπορούσε να ανοίξει το αυτοκίνητό του για να έρθει εδώ στη δουλειά και αναγκάστηκε να απευθυνθεί σε ένας από τους φίλους μας της Κίτρινης Φυλής, σε έναν οδηγό ταξί. Λοιπόν, σε έφερε εδώ όμως σε χρόνο ντετέ ο άνθρωπος. Μπράβο του, την καλημέρα μας στους φίλους μου τους ταξιτζίδες. Πέτρος Μποραΐτης, ως είναι ονόματος στο τηλεφωνικό κέντρο. 210-4800-174. Σας υποδέχεται, καταγράφει τα πάντα αυτό το πρωίνο. Κάθε σχόλιο σας, κάθε μήνυμά σας, κάθε παρατήρησή σας, σας υποδέχεται στο φαγέ μας. Εγώ σας υποδέχομαι στο skyradio.gr, αφού βεβαίως πρώτα πατήσετε εκεί που γράφει πες την άποψή σου. Θα το δείτε, δεν γίνεται να μην το δείτε. Φαίνεται πάνω δεξιά. Social media, Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X, και υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας, pekirk@gmail.com. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 8. Μας έχει αφήσει στο πόδι του για τρίτη εβδομάδα. Ω ναι, πότε πέρασαν δύο εβδομάδες. Χαμπάρι δεν πήρα. Ο Γιώργης ο ψάλτης, ο οποίος επιστρέφει όπως και οι περισσότεροι, διότι σιγά σιγά ξεκινάει και το νέο πρόγραμμα του σταθμού από τη Δευτέρα, από την επόμενη Δευτέρα. Τι λέγαμε, Τετάρτη σήμερα λοιπόν, 19 Αυγούστου, στου δρόμου τα μισά, μιας και είμαστε στο μέσο της εβδομάδας, ανατολή του ήλιου, 6 και 42 πρώτα λεπτά, δύση στις 8 και 15, από αυτά τα πράγματα για τα οποία δεν χρειάζεται να ανησυχείς καθόλου, ακόμη και σε αυτήν εδώ την καταπληκτική χώρα που λέγεται Ελλάδα. Από γιορτές, χρόνια πολλά να πούμε στον κύριο κανέναν. Κανείς δεν γιορτάζει σήμερα, Γιώργο μου, πλην ενός. Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ο πολιτικός συντάκτης του Sky, έχει τα γενέθλιά του. Γιώργο μου, πολύχρονος, κάθε καλό εύχομαι, ευτυχισμένος να σε. Να σε χαίρεται η γυναίκα σου, τα παιδιά σου, να σε χαίρονται όλοι, κάθε καλό. Λοιπόν, ονομαστική ορτή δεν υπάρχει, να ξέρετε, κανείς. Ουδής γιορτάζει σήμερα, παιδιά, ουδής. Μια χαρά. Πρέπει να υπάρχει και μια ανάπαυλα, δεν πρέπει. Κάθε μέρα γιορτή, κάθε μέρα γλυκά, κάθε μέρα θα τρώμε, Γιώργο μου, είναι δυνατόν? Λοιπόν, κάτσε να κάνουμε μια στάση. Καιρός, χαλάει ο καιρός, διαβάζω σήμερα. Θα είναι άστατος σε αρκετές περιοχές της χώρας από το μεσημέρι μέχρι και το απόγευμα, με μπόρες και καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους. Καλοκαιρινή βροχή, ε? Ποιος θα το έλεγε, 19 Αυγούστου. Πού θα βρέξει? Στην υπηρετική Ελλάδα, στα ορεινά τμήματα της κεντρικής και βόρειας χώρας. Μάλιστα, μεγάλο το φάσμα, ε. Στην Κρήτη, στα ορεινά του νησιού. Σε Αττική μην περιμένετε κάτι, κάποιες ψυχάλες ενδεχομένως στα ορεινά. Το ίδιο ισχύει και για την κούκλα την αγάπη μας στη Θεσσαλονίκη. Ούτε εκεί να περιμένετε κάτι. Θερμοκρασία μια χαρά υψηλή θα είναι, 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτά τώρα για λίγο θα κρατήσουν, διότι ακούω οι μετεωρολόγοι να λένε πως τις επόμενες ημέρες θα έχουμε μια σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας, θα κάνει ζέστη, παιδιά. Που σουκού δηλαδή, εκεί θα το καταλάβετε για τα καλά, με τον υδράργυρο σε κάποιες περιπτώσεις να αγγίζει ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η οποία προφανώς θα επικαιροποιηθεί τις επόμενες ημέρες με όλα τα νεότερα δεδομένα, όλα τα νεότερα στοιχεία που θα συγκεντρώσουν οι μετεωρολόγοι, βεβαίως και η δική μας και ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Έβλεπα βέβαια με ενδιαφέρον πως χθες είχαμε, τι είχαμε, είχαμε πάρα πολλούς κεραυνούς, πάνω από 5.000 πάνω από την Ελλάδα, μέχρι και τις 6 το απόγευμα, ναι. Ηλεκτρικές εκενώσεις, όπως λένε οι μετεωρολόγοι μας και όπως διαβάζω στο meteo.gr. Ευτυχώς κάτι δεν προέκυψε από αυτούς τους κεραυνούς, από αυτό το φαινόμενο, να έχουμε άλλα δηλαδή, να τρέχουμε με τις φωτιές, να τις βύσουμε, διότι οι φωτιές προκύπτουν και από ένα τέτοιο παράγοντα, ε? Μην το ξεχνάμε και αυτό. Λοιπόν, Αύγουστος, ο μήνας τον οποίο και διανύουμε, γνωστό αυτό, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ, να σας ενημερώσω
γι' αυτό το γεγονός. Αύγουστος δεν έχει πάει και πάρα πολύ καλά. Πολλές καταστροφές, πολλές φωτιές, πολύ θανατικό και πολλοί αποχαιρετισμοί και πολλές απώλειες, όπως αυτή για την οποία ενημερωθήκαμε χθες. Μία ακόμη μεγάλη απώλεια το φετινό καλοκαίρι. Έφυγε από τη ζωή, κυρίες και κύριοι, σε ηλικία 89 ετών ο ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Θα έλεγε κανείς μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές της ακαδημαϊκής και δημόσιας ζωής της χώρας. Πολύ σωστά στέκονται όλοι στο έργο και την ακαδημαϊκή πορεία του Κωνσταντίνου Τσουκαλά. Μιλάμε, όσοι δεν το ξέρετε, μπείτε να διαβάσετε και στο sky.gr την πορεία του. Τι είχε κάνει αυτός ο άνθρωπος, τι είχε γράψει, τα συγγράμματά του, τα βιβλία του, οι αναλύσεις που έκανε για την ελληνική κοινωνία. Είχε πει και είχε γράψει πολύ ωραία πράγματα ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Είχε κατορθώσει να εμβαθύνει τη σκέψη του και την ανάλυση του, δίχως όμως να μην μπορεί να ακολουθήσει το βηματισμό του ο μέσος Έλληνας πολίτης. Δηλαδή μπορούσες να διαβάσεις τις αναλύσεις του, τις σκέψεις του, να τις ακούσεις σε όλες αυτές τις συζητήσεις που έκανε δημοσίως και στην τηλεόραση και βεβαίως όπως αποτυπωνόντουσαν οι συζητήσεις του με δημοσιογράφους στις εφημερίδες τα προηγούμενα χρόνια. Έχει δώσει πολύ ωραίες συνεντεύξεις και στην Καθημερινή και στη Λάιφο και αλλού. Μπορούσες να ακολουθήσεις τη σκέψη του. Δεν είναι εύκολο. Χρόνια έχει δώσει πολύ ωραίες συνεντεύξεις και στην Καθημερινή και στη Λάιφο και αλλού. Μπορούσες να ακολουθήσεις τη σκέψη του. Δεν είναι εύκολο αυτό, να είσαι διανοούμενος και να μπορεί ο άλλος να σε ακούσει.

Διαβάστε τη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει πρόσφατα, νομίζω πέρσι, στη Λάιφο και τον Γιάννη Πανταζόπουλο. Είχε αφηγηθεί επί της ουσίας όλη του την ιστορία. Όλο αυτό το δικό του προσωπικό ταξίδι, αυτά τα 89 χρόνια που βρέθηκε σε αυτόν τον μάταιο κόσμο, και έχει πει πραγματικά πολύ ωραία πράγματα για το πώς η εκτέλεση του Μπελογιάννη τον έκανε αριστερό, πώς η αυτοκτονία του Νίκου Πουλατζά στο Παρίσι, στο διαμέρισμά του, στο διαμέρισμα που έμενε μπροστά στα μάτια του, τον καθόρισε σαν άνθρωπο και σαν ακαδημαϊκό. Άνθρωπος της διανόησης, από αυτούς που δεν αντικαθίσταται. Υπάρχουν και κάποιοι που είναι αναντικατάστατοι, παιδιά, σε αυτήν εδώ τη χώρα, να ξέρετε. Βαθύς μελετητής της ιστορικής εξέλιξης της Ελλάδας, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, ανέλησε εις βάθος πώς διαμορφώθηκαν οι κοινωνικές τάξεις, το κράτος, πώς υπάρχει μέχρι και σήμερα η πολιτική εξουσία στη χώρα και τι εκφράζει. Νομίζω για τις γνώσεις του δεν χρειάζεται να πούμε κάτι, δεν χρειάζεται να πω εγώ κάτι. Το ακαδημαϊκό του έργο μιλάει από μόνο του, τα συγγράμματά του, ξαναλέω, ας ανατρέξει κανείς στα όσα έχει γράψει κατά καιρούς. Και πολύ ωραία μιλούσε ο ίδιος για τον εαυτό του στη Μαρία Κατσουνάκη σε μια συνέντευξη που της είχε παραχωρήσει το 2020. Υπό πολύ δύσκολες συνθήκες που ζούσαμε, βιώναμε όλοι τότε, την εποχή του κορονοϊού. Είμαι ερασιτέχνης της γνώσης, της είχε πει χαμογελώντας, συντεριάζοντας τα πολλά αλλά συγγενή παιδεία στα οποία ο ίδιος μέσα στις δεκαετίες είχε εντρυφήσει και διακριθεί. Ανεκτίμητη η πνευματική παρακαταθήκη του στις κοινωνικές επιστήμες και τη μελέτη του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού. Ξαναλέω, αναζητήστε το έργο του, όλα όσα έχει κάνει, έχει πει ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Και είχε μιλήσει και για το θάνατο στη Λάιφο, σε αυτή τη συνέντευξη που παραχώρησε στο Γιάννη Πανταζόπουλο. Είχε πει πως δεν τον τρομάζει το βιολογικό τέλος. Σκέφτομαι μια φράση, είχε πει, που χρησιμοποιούσε συχνά η μητέρα μου: δεν φοβάμαι το θάνατο, αλλά το θνίσκι. Άλλωστε η αγάπη αγκαλιάζει τα πάντα, ακόμη και τον θάνατο. Και στη ζωή μου φρόντισα να τηρήσω το εξής ρητό, που κάθε τόσο χρειάζεται να θυμίζω στη Φωτεινή: μην ενθουσιάζεσαι, μην απελπίζεσαι. Και δεν ξέχασα ποτέ και τη συμβουλή που μου είχε δώσει ο αδελφός της μητέρας μου, ο σπουδαίος ακαδημαϊκός και Σαραλεξόπουλος. Πάντοτε μου θύμιζε το συγκεκριμένο απόσπασμα από το «Αν» του Κίπλινγκ: αν ονειρεύεσαι, μπορείς δίχως το όνειρο να κάνεις δάσκαλό σου. Αν στοχάζεσαι, μπορείς δίχως να κάνεις το στοχασμό σκοπό σου. Αν το μπορείς, το θρίαμβο και την καταστροφή να αντικρίσεις. Και σε αυτούς τους δύο αγύρτες όμοι αναφερθείς, δικιά σου είναι η γη και ό,τι έχει πάνω της. Και ακόμα πιο πολύ θα είσαι άντρας, γε μου. Τι ωραία λόγια αυτά, ε. Τι ωραία λόγια. Να πω κάτι που δεν μου άρεσε. Ουρά αυτού του θέματος και αυτής της μεγάλης απώλειας, αυτού του ανθρώπου της διανόησης, του Κωνσταντίνου Τσουκαλά. Είναι δυνατόν ο πρωθυπουργός της χώρας, ο κύριος Μητσοτάκης, να μην έχει κάνει μια δήλωση για την απώλεια του Κωνσταντίνου Τσουκαλά? Δηλαδή, πραγματικά δεν ένιωσε την ανάγκη να πει δύο κουβέντες, δύο λόγια, βρε αδερφέ? Από όσο θυμάμαι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πολιτικά κατοικοεδρεύει στο κέντρο. Δύο κουβέντες δεν έπρεπε να πει ο πρωθυπουργός? Φάουλ. Για μένα είναι φάουλ. Μία δήλωση έπρεπε να την είχε κάνει, διότι τέτοιοι άνθρωποι του πνεύματος, ξαναλέω, δεν υπάρχουν πολλοί σε αυτήν εδώ τη χώρα. Δεν βγάζουμε κάθε μέρα έναν άνθρωπο σαν τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, με τις σκέψεις του, με τις παραστάσεις του, με τις αναλύσεις του, με τα βιώματά του. Περνάει κάθε μέρα τέτοιος άνθρωπος από αυτήν εδώ τη χώρα. Κάποιοι, ξέρετε, είναι αναντικατάστατοι και κάποιον το αποτύπωμα το οποίο αφήνουν σε αυτήν εδώ τη χή, σε αυτά εδώ τα χώματα, είναι έτσι πάρα πολύ έντονο διαφορετικό. Δεν χάνεται στον χρόνο τόσο εύκολα όπως θα χαθεί το δικό μας. Επειδή δεν ήταν δεξιός και ήταν αριστερός, τι σημασία έχει όταν φεύγει ο άλλος από αυτήν εδώ τη ζωή? Αυτά τα ιδεολογικά και πολιτικά όρια δεν έχουν καμία απολύτως σημασία. Το έργο του ανδρός μιλάει από μόνο του. Αυτή είναι η γνώμη δική μου. Και πρέπει κάποια στιγμή, ξέρετε, και αυτό το καραγκιοζηλίκι, το οποίο το σιγοντάρουν τα κόμματα, θα πρέπει να τελειώσει. Ποιο είναι το καραγκιοζηλίκι?

0: αριστερός, αυτός που πεθαίνει και έχει κάνει πράγματα στη ζωή του και είναι σπουδαίος και τρανός, τον αποθεώνουν τα αριστερά κόμματα. Είναι δεξιός, τον αποθεώνουν τα δεξιά κόμματα. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά? Τι μήνυμα στέλνετε έτσι στην κοινωνία? Δεν ανήκουν σε κανένα κόμμα αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι, σαν τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, είχαν μια περπατησιά πολύ διαφορετική. Και εννοείται πως είναι διακομματικοί, ανήκουν σε όλους τους Έλληνες. Σε όλους τους κατοίκους αυτής εδώ της χώρας. Οπότε εφάλου, κατά τη γνώμη μου, έπρεπε μια δήλωση, μια τοποθέτηση ο πρωθυπουργός αυτής εδώ της χώρας να την έχει κάνει. Και μετά μιλάμε για Ομόνοια, για τα πολιτικά πάθη, πως δεν θα τα έχουμε τώρα εν ώψη των εκλογών και άλλα τέτοια πολύ ωραία λόγια, τα οποία προφανώς και δεν θα γίνουν πραγματικότητα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είχε πει σε μία από τις πολλές δημόσιες παρεμβάσεις που είχε κάνει ο κύριος Τσουκαλάς. Το πρώτο ηχητικό που έχουμε, νομίζω, είναι, κύριε Βραχνέ, στην εκπομπή Μονόγραμμα στην ΕΡΤ. Για ακούστε τον.
1: Άσκησα και εγώ το επάγγελμα του δικηγόρου για κανένα δύο χρόνια. Μου ήταν λίγο πολύ απεχθές και επειδή διάβαζα πάρα πολύ από μικρό παιδί, τελικά κατέληξε να ασχολείμαι λίγο πολύ με θεωρητικά πράγματα.
2: Καμία υπέρβαση δεν είναι ποτέ πλήρης. Όπως και οι σημασίες, έτσι και οι υπερβάσεις υπόκεινται στις περιπέτειες της ιστορίας.
1: Κομμάτι της βιογραφίας μας, της ζωής μας, είναι αυτά που διαβάζουμε.
0: Αυτά για τον σπουδαίο Έλληνα κοινωνιολόγο Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Το τελευταίο αντίο σήμερα στο αποτεφρωτήριο της Ριτσόνας. Τώρα, είχαμε και μία ακόμη απώλεια χθες που έχει να κάνει με το δικό μας το δημοσιογραφικό το χώρο. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιάννης Τζούστας, πάρα πολύ αγαπητός. Εγώ δεν είχα την τύχη, τη χαρά να συνεργαστώ μαζί του, μιας και είμαι και νεότερος, αρκετά νεότερος. Έδωσε μια μάχη με δύναμη και επιμονή, όπως μαθαίνω, για τη ζωή. Έπασκε από καρκίνο τα τελευταία χρόνια ο Γιάννης Τζούστας. Ασχολήθηκε με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων στη δημοσιογραφική του πορεία, από την αθλητική δισιογραφία μέχρι και την πολιτική επικαιρότητα, ξεκινώντας την καριέρα του από τον Ριζοσπάστη. Στη συνέχεια δούλεψε στις εφημερίδες στο Βήμα και τα Νέα, και όσοι συνεργάστηκαν μαζί του σε όλα αυτά τα μέσα έχουν να λένε και για το πλατή του χαμόγελο και γενικότερα για το εξαιρετικό πολιτικό του αισθητήριο. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος ο Γιάννης Τσούστας. Εμείς είχαμε τη χαρά εδώ στον Sky να γνωρίσουμε και να συνεργαστούμε μαζί της τη γυναίκα του, Δήμητρα Κουντή. Πάρα πολλά χρόνια η Δήμητρα εδώ στον Sky, στο πολιτιστικό ρεπορτάζ. Εξαιρετική συνάδελφος και αυτή. Δήμητρά μου, τα συλληπιτήριά μου. Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Η πολιτική του κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις 5 στην Ριτσόνα. Αυτά είναι αυτοί οι αποχαιρετισμοί και αυτές οι απώλειες που είναι δυστυχώς μέσα στο πρόγραμμα, παιδιά. Είναι μέσα στη ζωή. Τι να κάνεις. Πάμε παρακάτω. Πάμε να δούμε τώρα τα θέματα της επικαιρότητας. Τι αφήνει πίσω της η χθεσινή ημέρα. Έχουμε σε πλήρη εξέλιξη τις έρευνες των αρχών στην περιοχή Εξάμπελα της Ύφνου, όπου τη Δευτέρα συνετρίβει ένα ελικόπτερο από το οποίο ανασύρθηκαν τρεις νεκροί, ο χειριστής του ελικοπτέρου και ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία. Και μάλιστα η είδηση του θανάτου του ζευγαριού αυτού έχει σοκάρει τους Βρετανούς και βλέπω πως υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα στο βρετανικό τύπο και χθες. Εκτενής κάλυψη αυτού του συμβάντος, αυτού του γεγονότος. Τι να πω, πολύ κρίμα πραγματικά για τα παιδιά αυτά. Νέα παιδιά, νέα παιδιά, ξεκινούσαν τις ζωές τους τώρα, μόλις είχαν παντρευτεί. Ο χώρος όπου είχαμε αυτό το δυστύχημα και βρίσκεται πολύ κοντά στο ελικοδρόμιο της Ύφνου παραμένει αποκλεισμένος από τους ανθρώπους της ελληνικής αστυνομίας. Θα γίνουν οι αναγκαίοι έλεγχοι. Είναι σε εξέλιξη, ξαναλέμε, η έρευνα, για να δούμε τι ακριβώς συνέβη, τι πήγε στραβά και είχαμε αυτό το δυστύχημα και την πτώση του ελικοπτέρου. Υπάρχει και ένα βίντεο το οποίο μπορείτε να το αναζητήσετε και στο sky.gr. Βίντεο που κυκλοφόρησε χθες από κάμερα ασφαλείας και εκεί το ελικόπτερο αυτό τύπου Bell φαίνεται να ακολουθεί μια κανονική πορεία προσέγγισης προς το ελικοδρόμιο. Πάει εκεί να προσγειωθεί στο ελικοδρόμιο. Ξαφνικά το βλέπεις να χάνει απότομα ύψος και αρχίζει και περιστρέφεται. Φέρνει βόλτες, μια ανεξέλεγκτη πορεία γύρω από τον άξονα του, μια περιδίνηση που διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα και μετά το ελικόπτερο συντρίβεται, έκρηξη και πυκνός καπνός. προκύπτει στη συνέχεια. Κάποια βλάβη μάλλον πρέπει να διαπίστωσε ο χειριστής. Δεν μπόρεσε να το φέρει βόλτα το ελικόπτερο. Δυστυχώς δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Και το ότι μάλλον μιλάμε για κάποια μηχανική βλάβη έρχεται και κουμπώνει με αυτή την απόφαση που έλαβε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Οδηγία είναι, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και πιο ακριβείς. Ζητά από όλες τις εταιρείες που έχουν ελικόπτερα Bell 206 εγγεγραμμένα στο ελληνικό νοιολόγιο να προχωρήσουν πριν από κάθε πτήση σε οπτικό έλεγχο του συστήματος του ουραίου τροφείου. Να γίνει ένας έλεγχος δηλαδή, να δουν αν όλα είναι όπως πρέπει. Διαφημίσεις τηλεδίσεων και θα επανέλθουμε στο θέμα.
3: Στον εξώστη.
4: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
3: Και σχολιάζεις τους πάντες.
4: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
3: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
4: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
5: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
6: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Τη διενέργεια μέσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβει το απόγευμα της Δευτέρας στη Σύφνο, ζητάει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Η απόφαση ελήφθη καθώς από την προκαταρκτική εξέταση προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας του μικρού έλικα στην ουρά του ελικοπτέρου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Στη Χαλκιδική μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Μέχρι σήμερα μπορούν οι πληγέντες στην Κασάνδρα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Δύο συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση την περασμένη Δευτέρα στην περιοχή Γενεσ. Συνδέεται με δύο ακόμα πυρκαγιές που είχαν εκδηλωθεί τις προηγούμενες μέρες στην ίδια περιοχή. Στην Κάριστο συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Χάρτη, στον οποίο τα στενά του ορμούς αναγράφονται ως νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέβασε στο Truth Social ο Αμερικάνος Πρόεδρος. Δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διεξάγουν συνομιλίες με το Ιράν και δεν έχει προγραμματιστεί καμία επαφή στο άμεσο μέλλον. Τα κοινά ετήσια στρατιωτικά γυμνάσια της Σεούλ και της Ουάσιγκτον θα συντομευτούν κατά 6 μέρες, ανακοίνωσε η Νότια Κορέα. Προημερών ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει δαπανηρά τα κοινά γυμνάσια, λέγοντας παράλληλα ότι στέλνουν ανάρμοστο μήνυμα στη Βόρεια Κορέα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Αγαπητή Μαντόνα, μυστικά δεν υπάρχουν εν έτη 2026, να ξέρεις. Και το λέω αυτό γιατί η Μαντόνα γιόρτασε τα 68 γενέθλια της στην Κέρκυρα. Κάποιοι την κατέγραψαν με το κινητό τους, τράβηξαν βίντεο, το ανέβασαν το βίντεο αυτό στα social media και μάθαμε όλοι μετά, όλος ο κόσμος και όλος ο ντουνιάς, πως η Μαντόνα γιόρτασε τα γενέθλιά της στην Κέρκυρα, στο χωριό Κουραμάδες. Λόγω της μητέρας μου έχω μια ιδιαίτερη σχέση στην Κέρκυρα, μην με ρωτήσετε όμως που είναι οι Κουραμάδες, δεν έχω πάει ποτέ, δεν ξέρω, από περιέργεια μπήκα να δω που είναι στο χάρτη, δηλαδή κάπου εκεί στα νότια του νησιού, δεν έχω πάει. Για να είπαν στη Μαντόνα να πάει, προφανώς θα είναι ωραία. Τι θα είναι, χάλια θα είναι, Γιώργο. Χρόνια πολλά λοιπόν στη Μαντόνα, η οποία παραμένει πάρα μα πάρα πολύ δημιουργική. Έχουμε ακούσει κατά καιρούς από αυτές εδώ τις εκπομπές του Sky 100,3 τα καινούργια της τραγούδια, τα οποία είναι πάρα μα πάρα πολύ καλά. Εδώ κάτι πιο παλιό, πιο διαχρονικό από τη Μαντόνα, Secret. Γεια σου Αλεχάνδρο, να σε καλά. Μικρή διόρθωση, φίλε μου, η ευχή ελαφρύ χώμα που θα τον σκεπάσει δεν ισχύει για συμπολίτες που έχουν επιλέξει την αποτέφρωση. Σωστός. Ο Παναγιώτης, όλα καλά αυτά που λες, αλλά με το ΣΥΡΙΖΑ τι ήθελε αυτός ο Τσουκαλάς και έμπλεξε. Το λάθος το μεγάλο ήταν αυτό, ότι είναι πλάκι με την πολιτική, τελεία και παύλα. Εντάξει τώρα, αυτό δεν νομίζω πως μπορεί να έτερο καθορίσει την όλη του σταδιοδρομία και την όλη του ακαδημαϊκή πορεία, Παναγιώτη μου, έτσι δεν είναι? Στο τέλος της ημέρας αυτό δεν το θυμάται κανείς. Ήταν υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, γι' αυτό και το αναφέρει ο Παναγιώτης. Γεια σου έτερε Παναγιώτη από την Ηλιούπολη. Καλημέρα φίλε, τελικά αυτός ο παππούς με τα βαμμένα μαλλιά που διοικεί την υπερδύναμη φαίνεται να λατρεύει τους δικτάτορες και θέλει να γίνει και αυτός μία από τα ίδια, αλλά δεν του βγαίνει. Για γέλια και για κλάματα είναι ο τύπος. Ελπίζω να μην το κατάλαβες τώρα Παναγιώτη μου, εμείς το έχουμε καταλάβει από την πρώτη του θητεία. Και όποιος δεν έχει παροπίδες δηλαδή το καταλαβαίνει, το αντιλαμβάνεται αυτό, αρκεί να τον ακούσει μια φορά. Μια φορά να ακούσεις τον Ντόναλντ Τραμπ να μιλάει, να απευθύνεται στους οπαδούς του, καταλαβαίνεις με τι έχεις να κάνεις. Γεια σου Έλλη μου, καλημέρα και σε σένα. Από Λαγονίση προς Μαρούση, σαν να έχει γίνει πόλεμος, άδειος ο δρόμος και έτσι να παραμείνει και τις επόμενες ημέρες μέχρι να φύγουμε εμείς. Μετά Γιώργο μου, κάντε ό,τι γουστάρετε εδώ στην Αττική. Αφού θα έχουμε φύγει εμείς, τι μας νοιάζει. Γεια σου Τάκαρα από το Λαγονίσι, βρε αφήστε τις κυλιόμενες πέτρες, δείτε τι θα κάνετε με τους πρωινούς ακροατές που τους αφούσατε κρεμασμένους μέχρι τις 6 το πρωί, καλημέρα. Κάτσε ρε εσύ να ξεκουραστεί λιγάκι το σύστημα, κάτσε ρε εσύ, δηλαδή θα σε βομβαρδίζουμε από τις 3, 4, 5 το πρωί με ειδήσεις τώρα. Σιγά. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη, καλημέρα φίλε μου, ο Κυριάκος έμαθα που λέει το ποδήλατο. Έχεις ποδήλατο να στο κάνω δώρο? Δεν έχω, αν ο πρόεδρος δηλαδή θέλει πράγματι να το πουλήσει, εγώ είμαι εδώ για αυτόν, διότι σύντομα θα πάρω ποδήλατο, τα επόμενα χρόνια δηλαδή όταν εννοώ σύντομα, διότι το Κατερινάκι με μένα μπαμπά θα μάθει σίγουρα ποδήλατο και η Κωνσταντινούλα, οπότε πως θα τρέχω να τα κυνηγάω τα παιδιά με το ποδήλατο. Γεια σου Δημήτρη Παπουτσί από τη Μελβούρνη. Στέλνει την καλημέρα του από την Καγκουροχώρα ο Δημήτρης. Άνοιξε πλατφόρμα για την εγγραφή των ομογενών στους εκλογικούς καταλόγους για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Εγγραφήκαμε αμέσως, βεβαίως. Ξεκίνησαν εγγραφές, μπράβο. Έτσι. Μπαίνετε σε προεκλογική διαδικασία κι εσείς εκεί στην ομογένεια. Χαίρομαι που πια υπάρχει αυτή η πρόνοια για εσάς τους ομογενείς. Είχα τυπωστεί μια πολύ μεγάλη αδικία όλα αυτά τα χρόνια. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Βλέπεις όμως πως ακόμη και γι' αυτό δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν στο τέλος της ημέρας τα πολιτικά κόμματα. Είναι πραγματικά πολύ δυσάρεστο, πολύ στενάχωρο. Είναι, θα λέγα, θλιβερό. Γεια σου Ιορδάνη Αγιάνογλου. Καλημέρα σας. Δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά για τις πυρκαγιές στο σχολείο του Ιορδάνη Αγιάνογλου. Από αμέλεια ή από πρόθεση βάζοντας φωτιά. Οι ποινές είναι γελίες. Θα πρέπει να επιβάλλετε κατάσχεση της κινητής και ακίνητης περιουσίας και ισόβια φυλάκιση. Μετατιμής, Ιορδάνη Αγιάνογλου, μηχανικός στο Άμπου Ντάμπι. Τα φιλιά μου στο Άμπου Ντάμπι, Ιορδάνη μου. Με ασφάλεια να κινηστεί. μακριά από τις παλαβομάρες των Ιρανών και του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν συμφωνώ όμως με αυτό που γράφεις. Δεν θεωρώ πως θα πρέπει να υπάρξουν πιο αυστηρές ποινές. Εγώ είμαι της άποψης πως αυτές οι ποινές που επιβάλλονται θα πρέπει να τηρούνται και να εφαρμόζονται και να εκτείονται. Πρέπει να εκτείονται οι ποινές. Αυτό είναι. Δεν χρειάζεται να τους επιβάλλουν ισόβια. Άσε που τα ισόβια έχουν καταντήσει μια κωμωδία σε αυτήν εδώ τη χώρα. Ποιος κάθεται μέσα για πάντα? Κάθεται κανείς μέσα για πάντα? Όλοι στα 10-15 χρονάκια έχουν βγει έξω. Και σουλατσάρουν εδώ, δηλαδή κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Οπότε τι ισόβια λέμε τώρα, για να τα ακούσει άλλος πόσο αυστηρό ήταν το δικαστήριο? Και σε όλα αυτά τα οποία ακούτε από πλευράς πυροσβεστικής και ελληνικής αστυνομίας για συλλήψεις που έχουν γίνει για μπριστές, να κρατάτε πολύ μικρό καλάθι. Το θέμα είναι αν θα καταδικαστούν αυτοί στο τέλος της ημέρας. Όλες αυτές οι κατηγορίες που τους αποδίδονται θα στοιχειοθετηθούν? Και εφόσον τους στοιχειοθετηθούν, θα τιμωρηθούν παραδειγματικά? Θα πάνε φυλακή? Καμιά μέρα φυλακή θα πάνε? Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτά και από τα μηνύματά σας, τα μηνύματα της πολύς πρωινής παρέας εδώ στον Sky 100,3. Για να επιστρέψουμε στο θέμα μας. Σας λέγαμε για το ελικόπτερο που συνετρίβει εκεί στην περιοχή Εξάμπελα, στην πανέμορφη Σύφλο. Ένα τραγικό δυστύχημα με 3 νεκρούς, εξέλιξη έρευνες. Υπάρχουν και βίντεο τα οποία έχουν καταγράψει κάμερες ασφαλείας. Και υπάρχουν και μαρτυρίες, να ακούσουμε μερικές μαρτυρίες από ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Θυμίζω πως το ελικόπτερο έπεσε μόλις 50 μέτρα από κατοικημένα σπίτια. Καταλαβαίνετε, αν έπεφτε σε σπίτια, πόσο μεγαλύτερη θα ήταν η τραγωδία και τι θα είχαμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε. Πάλι καλά δηλαδή. Δίπλα στο μοναστήρι της Παναγίας της Βρύσης έπεσε το συγκεκριμένο ελικόπτερο. Ξαναλέω, το πιθανότερο σενάριο το οποίο εξετάζουν οι αρχές είναι βλάβη στο ουραίο στροφείο, το οποίο είναι αυτό το μέρος του ελικόπτερου που αντισταθμίζει τη ροπή και καθορίζει την κατεύθυνσή του. Εκεί φαίνεται πως υπήρξε μια βλάβη και γι' αυτό το βλέπεις, αν το είδες φίλε μου που με ακούς στο βίντεο το οποίο υπάρχει και στο sky.gr, το ελικόπτερο να παίρνει στροφές εκεί μόνο του γύρω από τον άξονα του. Ναι, στροβιλισμούς και μετά να συντρίβεται μέσα σε δευτερόλεπτα έγινε αυτό τώρα δηλαδή. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα από ό,τι φαίνεται ο χειριστής του ελικόπτερου, ο οποίος άκουγα χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, το ρεπορτάζ του Νίκου Μαλιαράκη, όλα τα στοιχεία τα οποία είχε συγκεντρώσει ο συνάδελφος. Πολύ έμπειρος ο χειριστής. Είχε πετάξει μέχρι και Σινούκ. Μέχρι και Σινούκ. Είχε εργαστεί για πολλά χρόνια. Ήταν στον ελληνικό στρατό. Οπότε καταλαβαίνεις πως μιλάμε για έναν έμπειρο χειριστή, ο οποίος κλήθηκε να διαχειριστεί μια έκτακτη κατάσταση και εκεί τα πράγματα ήταν εξαιρετικά δύσκολα. Να ακούσουμε τον αντιδήμαρχο της Ύφνου τι είπε από τους πρώτους που έφτασαν εκεί στο σημείο, αλλά και τον ηγούμενο της Μονής που ήταν εκεί κοντά στο σημείο. Να ακούσουμε τι είπανε στις, είναι οι πρώτες μαρτυρίες που είχαμε από το σημείο.
1: Αυτό το οποίο αντίκρισα εκεί είναι μια άμορφη μάζα. Γιατί το ελικόπτερο σχεδόν εξαφανίστηκε όλα. Δεν έχει μείνει τίποτα. Μια άμορφη μάζα, μέσα στην οποία πρέπει να είναι τα δύο απανθρακωμένα πτώματα. Βασικά, τρεις ήταν οι επιβαίνοντες. Ο ένας βρέθηκε λίγα μέτρα πιο πέρα.
2: Είναι στο μοναστήρι της Βρύσης. Απ' έξω ξεκινάνε τα χτήματα. Έχει πέσει στο επόμενο χτήμα της Μονής. Αν έπεσε 20 μέτρα πιο πριν, θα ήταν το μοναστήρι. Είναι σοκαριστικό γιατί είναι σπίτια. Ήταν φλόγα πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή, έπτασε και ψηλά. Πέρασε πάνω από ένα χωριό, τα Εξάμπελα. Και μου το είπανε μετά οι χωριανοί μου. Ότι ακούσανε το θόρυβο και τρομάξανε, είπανε κάτι συμβαίνει. Και μετά από 5 λεπτά πόσο έκανε νάση, έπεσε.
0: Μάλιστα, αυτά σε σχέση με το ελικόπτερο και την πτώση του εκεί στο νησί της Ύφνου. Θα δούμε σε τι συμπεράσματα θα καταλήξει η υπηρεσία και όλοι εμπλεκόμενοι, διότι είναι μιλάμε μια διερεύνηση που τρέχει και εμπλέκονται αρκετοί άνθρωποι σε αυτή την ιστορία, οπότε θα δούμε πού θα καταλήξουν και τι θα γίνει τελικά με αυτή την ιστορία. Αυτά

0: Τώρα να σταθούμε λιγάκι και στην επόμενη μέρα στη Σαλαμίνα μετά και την πολύ μεγάλη αυτή πυρκαγιά. Καταρχάς χθες πάλι ανησύχησαν οι άνθρωποι της Σαλαμίνας, οι κατοικοί της, γιατί είχαμε μία ακόμη φωτιά. Μία ακόμη φωτιά χθες, ευτυχώς είχαμε την γρήγορη παρέμβαση του πυροσβεστικού σώματος. Εντάξει, τώρα βοηθούν νομίζω και οι καιρικές συνθήκες, έτσι ώστε να μπορούν γρήγορα από το πυροσβεστικό σώμα να περιορίζουν τις φωτιές, μιας και δεν φυσάει πολύ. Έχουν κοπάσει άνεμοι. Οπότε αυτό είναι κάτι το θετικό, να έχει σύμμαχό σου σε αυτή την προσπάθεια τον καιρό. Οι κάτοικοι βεβαίως μετρούν τις πληγές τους. Οι αυτοψίες για την αποτίμηση των ζημιών έχουν πλέον ξεκινήσει. Αυτό είναι κάτι το πολύ θετικό, το γεγονός δηλαδή ότι αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει τόσο γρήγορα και υπάρχει ήδη η πρώτη εικόνα από την καταγραφή των ζημιών στα σπίτια και τις επιχειρήσεις εκεί των ανθρώπων. Ολική καταστροφή, τα περισσότερα σπίτια δεν έχουν υποστεί. Και αυτό πολύ σημαντικό, αν θέλετε τη γνώμη μου, πάρα πολύ σημαντικό, διότι τώρα ότι όταν έχει καταστραφεί ολόκληρο το σπίτι, εκεί και χρόνος περισσότερος απαιτείται και ένα κόστος πολύ μεγαλύτερο, το οποίο καλείται να σηκώσει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, παρότι έχουμε ακούσει τις διαβεβαιώσεις από πλευράς πολιτείας ότι θα υπάρξει κάλυψη των αποζημιώσεων και των ζημιών σε ποσοστό 100%. Ελπίζω γρήγορα να δοθούν τα χρήματα. Ως προς τα κτίρια τα οποία έχουν καταγραφεί να έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές, είναι 5 τα οποία είναι κόκκινα, 10 τα κίτρινα, 7 τα πράσινα. Οπότε τα περισσότερα είναι κατοικήσιμα. Αυτό κρατάτε εσείς. Και γενικότερα μια διαδικασία αυτή με τις αυτοψίες που προχαράει πάρα πολύ γρήγορα. Ξαναλέω, θετικό αυτό για να λέμε και τα καλά, να μην λέμε μόνο τα στραβά. Έχουν γίνει, διαβάζω, 427 αυτοψίες σε Αχαΐα, Αργολίδα, Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο και Φωκίδα, όπου είχαμε καταστροφές με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο να μεταβαίνει στη Χαλκιδική. Και εκεί έχει ξεκινήσει η διαδικασία και μάλιστα μπορούν πλέον οι πληγέντες να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής που θα μείνουν μέχρι να φτιαχτεί το σπίτι τους. Διότι και εκεί είχαμε ζημιές και εκεί κοντά σε σπίτια ξέσπασε η φωτιά αυτή. Να μην έχουμε άλλα με φωτιές σήμερα, εύχομαι. Πραγματικά. Α, και η ίδια διαδικασία συνεχίζεται και σήμερα στην Ανατολική Μάνη που είχαμε τις πλημμύρες, έτσι, να ξέρετε. Με 27 αυτοψίες θα πραγματοποιούνται χθες στο Ίτυλο. 12 κτίρια πράσινα, 8 κίτρινα, κανένα κόκκινο. Και σε σχέση με επιχειρήσεις, 5 πράσινα και ένα κίτρινο. Κανένα κόκκινο. Και σε σχέση με δημόσια κτίρια, ένα πράσινο και ένα κτίριο ακόμη άλλης κρίσης, επίσης πράσινο. Μάλιστα. Αυτά είναι τα συγκεντρωτικά στοιχεία τα οποία έχει δώσει στη δημοσιότητα η αρμόδια υπηρεσία, αφού τα κλιμάκια της πρώτα πήγαν εκεί και έκαναν επιτόπιους ελέγχους. Ξαναλέω, αυτά πρέπει να γίνονται σε χρόνο ντετέ. Τώρα υπάρχει ένα know-how, μια τεχνογνωσία οργανωμένα να κινεί την πολιτεία και να μην υπάρχει παραμικρή καθυστέρηση. Διότι ο άλλος σου λέει περιμένω. Να μου πεις και για τις ζημιές, τι έχεις καταγράψει εσύ, τι έχω καταγράψει εγώ και μετά να κινηθεί όλη η διαδικασία για να επισκευαστεί το σπίτι που δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Να βρεις τα συνεργεία μετά να έρθουν εκεί, δεν θα είναι εύκολη διαδικασία, ειδικά στην περιφέρεια. Αν δεν βρες συνεργείο να έρθει να κάνει τις δουλειές που θέλεις εσύ. Δεν είναι εύκολο, θα πάρει πολύ χρόνο. Και εννοείται και πολύ χρήμα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή και τα ζητήματα της Μέσης Ανατολής θα αποτελέσουν και τη γέφυρά μας για να περάσουμε στα θέματα της οικονομίας, να σας πω την αλήθεια. Διαβάζω δημοσίευμα της Washington Post, το οποίο φιλοξενούμε στην ιστοσελίδα μας στο sky.gr. Ακούγεται πως, και το αναμεταδίδουν οι δημοσιογράφοι της Washington Post, οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να περιορίσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στον Περσικό κόλπο μετά το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Βεβαίως αυτός είναι ένας πολύ μικρός αστερίσκος, παιδιά. Πότε θα τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν? Μια σήμαντη λεπτομέρεια προφανώς για την αμερικανική διοίκηση και τον πρόεδρο Τραμπ. Όμως αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό δημοσίευμα, το οποίο απλώς δεν θα πρέπει απλώς να το προσπεράσουμε, λέω εγώ τώρα, διότι μας δείχνει και τις προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ, πώς θέλει πάση θυσία και από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και με το Ιράν να απεμπλακεί από αυτή την ιστορία. Και αυτό έχει εξελιχθεί, θα το έχετε διαπιστώσει όλοι, ως ένα διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια των μουλάδων. Αυτό έχει γίνει τώρα. Έχουν καταλάβει οι μουλάδες ότι δεν θέλει να πατήσει και πάλι το κουμπί ο Τραμπ. Δεν θέλει να ξεκινήσει και πάλι να βομβαρδίζει την Τεχεράνη και δεν ξέρω εγώ ποια άλλη Ιρανική πόλη. Δεν θέλει να μπει πιο βαθιά σε αυτόν τον πόλεμο. Θέλει γρήγορα να φύγει. Οπότε σου λέει: εδώ σε έχουμε. Σε πιάσαμε. Εσύ δεν θες. Εμείς δεν έχουμε όμως κάτι να χάσουμε. Εμείς ούτως ή άλλως ζημιωμένοι θα βγούμε από αυτόν τον πόλεμο. Κάτι παραπάνω δεν έχουμε να χάσουμε. Τον κόσμο, τους πολίτες, τους έχουμε με το μέρος μας. Οπότε εδώ είμαστε εμείς. Μπορούμε να περιμένουμε. Σε περιμένουμε, Ντόναλντ. Ο Ντόναλντ όμως δεν μπορεί να περιμένει. Έρχονται ενδιάμεσες εκλογές, παιδιά. Και σε επίπεδο οικονομίας συνεχίζει να χάνει. Λοιπόν, σύμφωνα με 8 Αμερικανούς αξιωματούχους και άλλα πρόσωπα που έχουν γνώση της υπόθεσης, το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας αξιολογεί ήδη το στρατιωτικό του αποτύπωμα στην περιοχή. Και σε μία από τις πρώτες ενδείξεις διαπιστώνεται πως ο πόλεμος με το Ιράν ενδέχεται να οδηγήσει σε αναδιάρθρωση της αμερικανικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή. Βεβαίως, για να είμαστε δίκαιοι και σωστοί, αυτή είναι μία απόφαση που ούτως ή άλλως έχει ληφθεί από τους Αμερικανούς. Και ο Τζο Μπάιντεν τα ίδια έχει κάνει. Δηλαδή, δεν θέλω να θυμίσω πως είχε αποχωρήσει από το Αφγανιστάν η Αμερική, με τι ταπεινωτικό τρόπο είχαν φύγει και τι κατάσταση άφησαν πίσω τους. Στάχτη και Μπούρμπερι. Ένα χάος. Ένα χάος. Και τους ακραίους να κάνουν τώρα κουμάντο σε αυτήν εδώ τη χώρα. Το απόλυτο χάος. Τέλος πάντων, σε σχέση με το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ διαρρέει πως είναι αποφασισμένος να τηρήσει σκληρή γραμμή. Πόσες φορές τα έχουμε ακούσει αυτά, παιδιά, ξανά και ξανά. Με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει την Τρίτη ότι δεν γίνονται συνομιλίες με το Ιράν, ενώ δεν έχει προγραμματίσει και κάποια επαφή στο άμεσο μέλλον. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν εξακολουθεί να ισχύει σε πλήρη ισχύ. Θα είναι σε πλήρη ισχύ και το επόμενο χρονικό διάστημα, κάτι το οποίο δεν αρέσει προφανώς καθόλου στους ουρανούς, στους Ιρανούς, οι οποίοι βεβαίως θεωρούν πως το κομμάτι το δικό της της συμφωνίας η Αμερική δεν το έχει τηρήσει, μετά και από αυτή τη συμφωνία και χειρίες που είχαμε πριν από αρκετές εβδομάδες, τον περασμένο Ιούνιο. Θα δούμε αδιέξοδο, το οποίο οδηγεί και εμάς και την κυβέρνηση, θα έλεγα, σε ένα αδιέξοδο σε σχέση με τα καύσιμα. Το λέω αυτό γιατί δεν θα έχετε δει πως η τιμή στα καύσιμα έχει τσιμπήσει κι άλλο. Και αυτό συνδέεται άμεσα με την τιμή του Brent που συνεχίζει να ανεβαίνει, διότι βλέπουν και οι αγορές πως δεν υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ. Παρά τις επιδοτήσεις στο ντίζελ, βλέπετε πως και εκεί η τιμή το πετρέλαιο κίνησης είναι ακριβότερο σε σχέση με όταν ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν. Φανταστείτε βέβαια να μην υπήρχε αυτή η επιδότηση, που θα ήταν οι τιμές. Που θα ήταν. Βλέπω τις τελευταίες τιμοληψίες του παρατηρητηρίου τιμών καυσίμων. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στα 2 ευρώ. Και πάλι δηλαδή, μάλιστα. Να δω πώς θα ταξιδέψετε όσοι θα ταξιδέψετε το επόμενο χρονικό διάστημα και όσοι θα πάρετε και τον δρόμο της επιστροφής. Λοιπόν, διότι στην περιφέρεια ακόμη ψηλότερες τιμές. Δεν ξέρω τι θα κάνει η κυβέρνηση, να δούμε από Σεπτέμβριο, διότι οι δυσκολίες είναι μπροστά μας ό,τι έχει να κάνει με την ακρίβεια. Και όποιες πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί, εγώ το έχω ξαναπεί, έχουν πέσει στο κενό. Να ακούσουμε τι είπατε εσείς, κυρίες και κύριοι, στο Sky, στην κάμερα του Sky, για την κατάσταση που επικρατεί με τα καύσιμα.
1: Αυξημένες σε υπερβολικό βαθμό, δηλαδή όσο πάει χειροτερεύει η κατάσταση.
2: Πώς να τη βλέπω. Χάλια. Θα δυσκολευτεί ακόμη περισσότερο. Όλοι μας.
3: Πολύ μεγάλες οι τιμές και δεν αντέχει η τσέπη.
4: Χάλια, είναι πολύ ανεβασμένα όλα. Και όλη μέρα δουλεύεις για να πληρώνεις απλά τα βασικά.
0: Στα 91,82 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Με τις υγείες μας. Ανέβηκε μόνο χθες κοντά 1%. Πολύ ωραία. Μπράβο κύριε Τραμπ για τη διαχείριση που κάνετε εκεί στα θέματα της Μέσης Ανατολής. Τα έχετε πάει εξαιρετικά. Αλλά ξαναλέω, πρόβλημα δεν θα είχαμε εμείς αν δεν πληρώναμε εμείς στο τέλος της ημέρας στο λογαριασμό. Και όταν λέω εμείς, δεν εννοώ μόνο εμείς οι Έλληνες. Εννοώ όλος ο πλανήτης. Ο ανεπτυγμένος κόσμος δηλαδή. Κατά κύριο λόγο. Τώρα, μένοντας στα θέματα της οικονομίας, έχουμε γίνει σε αυτήν εδώ τη χώρα νοικοκύριδες, παιδιά, τα τελευταία χρόνια. Νοικοκύριδες. Και έχουμε βάλει τα γυαλιά και στους φίλους μας, τους Γερμανούς. Ναι. Και το λέω αυτό γιατί κυκλοφόρησε ένα δημοσίευμα προχθές, αν δεν κάνω λάθος, από τον Bloomberg. Επιβεβαιώνεται από την κυβέρνηση πως η Ελλάδα σχεδιάζει την πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, μεγάλο ποσό, εντός του 2026, θέλοντας να αξιοποιήσει το momentum. Το momentum έχει φέρει στην ελληνική οικονομία και μεγάλα δημοσιονομικά πλεονάσματα, τα οποία τα αξιοποιεί για να ικανοποιήσει η κυβέρνηση και το εκλογικό της ακροατήριο, μοιράζοντας επιδόματα και λεφτά, και αυτό θα το κάνει ο Πρωθυπουργός και στη ΔΕΘ. Και βεβαίως υπάρχει και υψηλή ρευστότητα, οι περισσότεροι οικονομικοί δείκτες είναι πολύ καλοί και θα κάνουμε αυτή την κίνηση έτσι ώστε να περιορίσουμε και τον δείκτη χρέους προς ΑΕΠ στο 137% για το τρέχον έτος. Θα μειωθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες μετά το 2032, που είχαμε θέμα, θυμίζω, για μετά το 2032. Αυξανόντουσαν κατά πολύ οι χρηματοδοτικές μας ανάγκες, οπότε αυτή είναι μια κίνηση για να πάρουμε μια κάποια ανάσα από εκείνη τη χρονιά και μετά. Και βεβαίως θα έχουμε και ένα συνολικό όφελος σε βάθος επταετίας για το ελληνικό δημόσιο άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κύριος Γιώργος Αμυράς, ο διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, αναφέρθηκε σε αυτή τη θετική εξέλιξη. Για να τον ακούσουμε.
5: Σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου διαρκώς το χρέος συσσωρευόταν και το πλήρωνε η επόμενη γενιά, μέχρι που ένα σημείο φτάσαμε να μην μπορούμε να το εξυπηρετήσουμε, τώρα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Οι νεότερες γενιές θα έχουν λιγότερα βάρη.
0: Μάλιστα, φόρο διαφυγή. Σε περίπου ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη, οι ελεγκτές της ΑΔΕ, παιδιά, εντόπισαν φόρο διαφυγή. Μεγάλη έκπληξη, μεγάλη έκπληξη για το γεγονός πως οι δράσεις της ΑΔΕ αποκαλύπτουν πως κάποιοι συνεχίζουν να φοροδιαφεύγουν σε αυτήν εδώ τη χώρα. Μεγάλη έκπληξη ότι αυτό συμβαίνει στα νησιά μας και σε νησιά όπως η Σαντορίνη. Και νομίζω πως κανείς δεν πέφτει από τα σύννεφα. Σαν μποσκόβια αποδείξεις, παιδιά, κανείς στα νησιά το καλοκαίρι. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, όποιοι έλεγχοι και αν γίνονται είναι δειγματοληπτικοί. Δεν υδρώνει ταυτή κανενός. Κανενός δεν υδρώνει ταυτή. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδος, όμως πάρτι, κύριε Πιτσιλή, γίνεται. Συνεχίζει να γίνεται. Όλα αυτά πολύ ωραία με τους ελέγχους που γίνονται αυτά, τις διασταυρώσεις. Έχει γίνει δουλίτσα καλή. Δεν μπορείς να ξεφύγεις τόσο εύκολα όσο ξέφευγες στο παρελθόν, όμως η κλεψιά πάει σύννεφο, διότι περί κλεψιάς πρόκειται όταν δεν κόβεις ΦΠΑ. Εμάς κλέβουν όλοι αυτοί. Τέλος πάντων, να δω πότε θα το αντιληφθούμε, πότε θα το καταλάβουμε και πότε θα παραδεχθούμε πως η φοροδιαφυγή στα νησιά αποτελεί ένα εποχικό φαινόμενο. Εμφανίζεται εκεί τον Μάιο και φεύγει τον Σεπτέμβριο, μπορεί και τον Οκτώβριο, με την κίνηση και τη δουλειά που έχουν σε κάποια νησιά. Και βεβαίως με αυτήν την τελετουργία ελέγχων και προστήμων δεν εκριζώνεται, για να το πω πιο σωστά, το πρόβλημα. Αλήθεια, αυτοί θα συνεχίσουν να δουλεύουν κανονικά, αυτοί οι ιδιοκτήτες των σκαφών? Απορία το έχω, διότι αν συνεχίσουν να δουλεύουν κανονικά, θα μου πεις, τόσο σκληρός είσαι εσύ, Κυρκύλη. Συγγνώμη, πώς θα κόψεις, πώς θα ξεριζώσεις τη φοροδιαφυγή? Με συγχωρείτε δηλαδή, αν αυτό συνεχίσει να δουλεύει κανονικά, τι νομίζετε εσείς? Επειδή του επέβαλε ένα πρόστιμο πιτσιλής ότι θα αρχίσει από αύριο να κόβει αποδείξεις. Εγώ σας λέω ότι θα κλέβει ακόμη περισσότερο για να πληρώσει και το πρόστιμο. Ποιος θα τον πιάσει μετά? Θα ξαναπάνε να του κάνουν έλεγχο μετά από κάνα μήνα? Είμαστε σοβαροί? Διαφημίσεις θέλει ο κύριος Βραχνός, διαφημίσεις θα έχει. Θα ακολουθήσει το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Εμείς θα επιστρέψουμε λίγο μετά τις 7 και 4.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
7: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
8: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
9: Λυσιστράτη είσαι.
8: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
8: 21 και 22 Αυγούστου.
6: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
8: Και όχι μόνο.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr. Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogik Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
11: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
12: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω.
10: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Που έχει στο λαιμό.
13: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργαρη είναι στην αρχισυνταξία, ο Θανάσης Καραγιάννης και η Τζέση Αμπντουλάη στην επιμέλεια παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο και η Δέσποινα Χριστοπούλου στο μικρόφωνο. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Τη διενεργία μέσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβει το απόγευμα της Δευτέρας στη Σύφνο, ζητάει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Η απόφαση ελήφθη καθώς από την προκαταρκτική εξέταση προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας του μικρού έλικα στην ουρά του ελικοπτέρου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Στη Χαλκιδική μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στην Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Μέχρι σήμερα μπορούν οι πληγέντες στην Κασάνδρα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δύο συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση την περασμένη Δευτέρα στην περιοχή Γενεσίου. Συνδέεται με δύο ακόμα πυρκαγιές που είχαν εκδηλωθεί τις προηγούμενες μέρες στην ίδια περιοχή. Στην Κάριστο συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Συνεχίζονται και σήμερα οι έλεγχοι στην Ανατολική Μάνη για την καταγραφή των ζημιών από τις πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή τον 15 Αυγουστό. Από πυραλιστίας χθες το απόγευμα στον Άγιο Δημήτριο, θύμα ένας 18χρονος, ο οποίος τη στιγμή που περπατούσε δέχθηκε επίθεση από ένα νεαρό που αποπειράθηκε να τον ληστέψει με τη χρήση μαχαιριού. Ο δράστης τραυμάτισε τον 18χρονο στην πλάτη και το κεφάλι. Μετά από αναζητήσεις της αστυνομίας, συνελήφθη ένας 23χρονος. Χάρτη, στον οποίο τα στενά του Ορμούζ αναγράφονται ως νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέβασε στο Truth Social ο Αμερικάνος Πρόεδρος. Με νέα ανάρτησή του στη συνέχεια, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διεξάγουν συνομιλίες με το Ιράν, ενώ δεν έχει προγραμματιστεί κάποια επαφή στο άμεσο μέλλον. Πρόσθεσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε πλήρη ισχύ. Τα κοινά ετήσια στρατιωτικά γυμνάσια της Σεούλ και της Ουάσιγκτον θα συντομευτούν κατά 6 ημέρες, ανακοίνωσε νωρίτερα η Σεούλ. Προημερών ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει δαπανηρά τα κοινά γυμνάσια, λέγοντας παράλληλα ότι στέλνουν ανάρμοστο μήνυμα στη Βόρεια Κορέα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Τους 34 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε τώρα αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας από την πτώση του ελικοπτέρου το απόγευμα της Δευτέρας στη Σύφνο. Τη διενεργία μέσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell, σαν αυτό που συνετρίβει στη Σύφνο, ζήτησε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας από όλες τις εταιρείες που διαθέτουν αυτόν τον τύπο ελικοπτέρων μετά το θανατηφόρο δυστύχημα. Ο διοικητής της Αρχής προχώρησε στη συγκεκριμένη απόφαση, καθώς από την προκαταρκτική εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας του μικρού έλικα στην ουρά του ελικοπτέρου. Τα αποτελέσματα των ελέγχων, καθώς και οποιοδήποτε έβριμα φθοράς, ανομαλίας ή της λειτουργίας, πρέπει να αναφερθεί άμεσα στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Εν τω μεταξύ, σε νέο βίντεο διακρίνεται το ελικόπτερο να προσεγγίζει το ελικοδρόμιο του νησιού προκειμένου να προσγειωθεί. Ωστόσο, ξαφνικά αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα με αποτέλεσμα να χάσει ύψος και να συντριβεί. Μετά τη συντριβή, το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες. Χαρακτηριστικά είναι όσα δήλωσε ο αντιδήμαρχος Σύφνου Μανώλης Φουντουλάκης.
1: Αυτό το οποίο αντίκρισα εκεί είναι μία άμορφη μάζα. Γιατί το ελικόπτερο σχεδόν εξαφανίστηκε όλα. Δεν έχει μείνει τίποτα. Μια άμορφη μάζα, μέσα στην οποία πρέπει να είναι τα δύο επανθαρκωμένα πτώματα. Βασικά, τρεις ήταν οι επιβαίνοντες. Ο ένας βρέθηκε λίγα μέτρα πιο πέρα.
0: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Μέσα σε μία εβδομάδα σε όλη τη χώρα έγιναν 427 αυτοψίες σε πληγήσεις περιοχές σε Αχαΐα, Αργολίδα, Βιωτία, Δυτική, Αττική, Ρέθυμνο και Φωκίδα. Στους επανελέγχους των κατοικιών καταγράφηκαν 116 κόκκινες κατοικίες συνολικά. Σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος θα μεταβεί στη Χαλκιδική μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Κασάνδρα την περασμένη εβδομάδα. Μέχρι σήμερα μπορούν οι πληγέντες από την πυρκαγιά στην Κασάνδρα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δύο συλλήψεις έγιναν χθες σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συγκεκριμένα συνελήφθη 47χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση τη Δευτέρα στην περιοχή του Γενεσίου. Προέκυψαν στοιχεία που συνδέουν τη δράση του με δύο ακόμα φωτιές, οι οποίες είχαν εκδηλωθεί κατά τις προηγούμενες μέρες στην ίδια περιοχή. Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη άλλος ένας άνδρας για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες στην περιοχή Κομιτό Καρίστου. Στον συλληθέντα επιβλήθηκε παράλληλα διοικητικό πρόστιμο άνω των 6.000 ευρώ. Συνεχίζονται και σήμερα οι έλεγχοι στην Ανατολική Μάνη για την καταγραφή των ζημιών από τις πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή στις 15 Αυγούστου. Χθες το Ήτειλο πραγματοποιήθηκαν 27 αυτοψίες. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, 12 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 8 κίτρινα, ενώ δεν εντοπίστηκε κόκκινο κτίριο. Σε τροχιά κλιμάκωσης εισέρχονται εκ νέου οι σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία μετά την απόφαση της Άγκυρας να ανακηρύξει μονομερώς δικά της θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο μέσω δύο προκλητικών προεδρικών διαταγμάτων που υπέγραψε ανήμερα το 15 Αυγούστου ο Ταγί Περντογάν. Ας δούμε πώς σχολιάζει το ζήτημα ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Κώστας Εφαντής.
2: Θέλει όμως προσοχή. Δηλαδή πρέπει να απαντήσουμε με έναν ευφυή, κατά την άποψή μου, τρόπο που να μεταφέρει το δίλημα της όποιας κλιμάκωσης στην Άγκυρα.
0: Απόπειρα ληστείας σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 χθες το απόγευμα στον Άγιο Δημήτριο. Θύμα ένας 18χρονος, ο οποίος ενώ περπατούσε στο δρόμο στη συμβολή των οδών Μενελάου και Ψιλορίτη, δέχθηκε επίθεση από ένα νεαρό, ο οποίος με τη χρήση μαχαιριού αποπειράθηκε να του αφαιρέσει χρήματα και προσωπικά αντικείμενα. Κατά τη διάρκεια συμπλοκής που ακολούθησε, ο δράστης τραυμάτισε τον 18χρονο στην πλάτη και το κεφάλι. Το θύμα διακομίστηκε σε νοσοκομείο που του έγιναν ράματα. Μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών, συνελήφθη ένας 23χρονος. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. 5 άτομα πέρυσι συνελέγησαν χθες βράδυ από παραπλέον σκάφος μετά τη βύθιση σκάφου στο οποίο επέμβαιναν στη θαλάσσια περιοχή Μερσίνη Απλομαρίου. Οι 5 διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους. Στη δημοσιότητα έδωσε η αστυνομία τα στοιχεία ταυτότητας και την φωτογραφία 23χρονου Αφγανού, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό ανηλίκου και ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών. Ο 23χρονος είχε προσεγγίσει πέρυσι στη Θεσσαλονίκη 3 κορίτσια σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, στα οποία προσέφερε είτε ναρκωτικές ουσίες είτε αλκοόλ και ακολούθως προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος τους. Η αστυνομία καλεί τους πολίτες για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Τραγική κατάληξη είχε συμπλοκή που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στο εξαμήλι των Αγίων 40 της Αλβανίας, καθώς ένας 20χρονος Πορτογάλος τουρίστας έχασε τη ζωή του έπειτα από επίθεση με μαχαίρι. Η αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει σε 11 συλλήψεις, ενώ ένας ακόμα άνδρας αναζητείται ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση. Χάρτη, στον οποίο τα στενά του Ορμούζ αναγράφονται ως νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέβασε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Με άλλη ανάρτησή του στη συνέχεια, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διεξάγουν συνομιλίες με το Ιράν και δεν έχει προγραμματιστεί κάποια επαφή στο άμεσο μέλλον. Πρόσθεσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε πλήρη ισχύ. Από την πλευρά του, ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ είχε δηλώσει νωρίτερα χθες ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να εκπληρώσουν τους όρους της συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο. Απέρριψε στο μεταξύ το Ιράν τις κατηγορίες των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ότι βρίσκεται πίσω από την εκτόξευση πυράβλων χθες εναντίον της χώρας του κόλπου. Από την πλευρά τους, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν την αναστολή όλων των εμπορικών, οικονομικών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών με το Ιράν. 6 Παλαιστινοί, ανάμεσα τους ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους χθες σε Ισραηλινή επιδρομή εναντίον σκηνών εκτοπισμένων στο λιμάνι της Γάζας, σύμφωνα με τις αρχές στο Παλαιστινιακό θύλακα. Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε ότι διεξήγαγε αεροπορικό πλήγμα ακριβίας εναντίον διοικητών της Χαμάς, που σχεδίαζαν να διαπράξουν τρομοκρατικές επιθέσεις. Η Ρωσία έχει το δικαίωμα να θεωρήσει την άμεση εμπλοκή της Βρετανίας σε επιθέσεις εναντίον ρωσικού εδάφους ως συμμετοχή στον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ. Οι δηλώσεις του έγιναν μετά τη δημοσίευση άρθρου της εφημερίδας Times το Σάββατο, σύμφωνα με το οποίο χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά βρετανικής κατασκευής drones σε επιθέσεις μεγάλου βεληνικούς εναντίον της Ρωσίας. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε χθες ότι η Βρετανία θα υποστηρίξει την Ουκρανία 100% στον αγώνα της κατά της Ρωσίας. Ρωσικά ντρόν στο μεταξύ έπληξαν ένα φορτηγό πλοίο που μετέφερε όπλα και εξοπλισμό για τις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις στη Μαύρη Θάλασσα, νότιο-ανατολικά της Οδυσσού, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Τα κοινά ετήσια στρατιωτικά γυμνάσια της Σεούλ και της Ουάσιγκτον που άρχισαν τη Δευτέρα θα συντομευθούν κατά 6 μέρες και θα ολοκληρωθούν αυτή την Παρασκευή, ανακοίνωσε νωρίτερα το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας της Νότιας Κορέας. Λίγο πριν αρχίσουν τα γυμνάσια, ο Ντόναλντ Τραμπ τα είχε χαρακτηρίσει δαπανηρά, αναφέροντας πως στέλνουν μήνυμα εντελώς ανάρμοστο και εχθρικό στη Βόρεια Κορέα. Μάλιστα, ο Αμερικανός Πρόεδρος επικαλέστηκε και την πολύ καλή σχέση που έχει με τον Βόρειο Κορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκούν. Ταυτοποιήθηκε η γυναίκα που οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική Αθηνών Κόρινθου την περασμένη Κυριακή. Πρόκειται για μια 82χρονη, το δίπλωμα της οποίας είχε λήξει από τον περασμένο Μάιο. Σε βάρος της σχηματίζεται δικογραφία. Μια δίκη που μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τον τρόπο λειτουργίας του Instagram και του Facebook άρχισε στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας, με 29 αμερικανικές πολιτείες να στρέφονται κατά της Μέτα, κατηγορώντας την ότι γνώριζε πως οι πλατφόρμες της μπορούσαν να προκαλέσουν εθισμό και να βλάψουν την ψυχική υγεία των ανηλίκων, αλλά απέκρυψε τους κινδύνους επιλέγοντας το κέρδος. Η εταιρεία απορρίπτει τις κατηγορίες. Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει 6 με 8 εβδομάδες. Πέθανε χθες σε ηλικία 89 ετών ο διακεκριμένος κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Η αποτεφρωσή του έχει προγραμματιστεί για σήμερα στη Ριτσόνα. Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς ήταν από τους σημαντικότερους πανεπιστημιακούς της χώρας. Το 2025 εξελέγει τακτικό μέλος στην Ακαδημία Αθηνών.
3: Άσκησα και εγώ το επάγγελμα του δικηγόρου για κάνα 2 χρόνια. Μου ήταν λίγο πολύ απεχθές και επειδή διάβαζα πάρα πολύ από μικρό παιδί, τελικά κατέληξε να ασχολείμαι λίγο πολύ με θεωρητικά πράγματα.
4: Καμία υπέρβαση δεν είναι ποτέ πλήρης. Όπως και οι σημασίες, έτσι και οι υπερβάσεις υπόκεινται στις περιπέτειες της ιστορίας.
3: Κομμάτι της βιογραφίας μας, της ζωής μας, είναι αυτά που διαβάζουμε.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος εξασφάλισαν Ατρόμητος και Λεβαδιακός. Η ομάδα του Περιστερίου νίκησε τον Πύργο με 3-1 και οι Βιωτοί επικράτησαν του Αστεράκτορ με 2-0. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα θα παίξουν Καλαμάτα Πανετολικός. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 5 και 4 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ισόπαλη χωρίς τέρματα αναδείχθηκε η ΑΕΚ στη Σόφια με αντίπαλο τη Λεύσκη στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Champions League. Η πρόκριση θα κριθεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Ρεβάνς που θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφια. Ένα εισιτήριο διαρκείας σε κάθε εν ζωή ποδοσφαιριστή που κατέκτησε πρωτάθλημα Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό ή συμμετείχε στις ιστορικές ευρωπαϊκές πορείες, αποφάσισε να δώσει η πράσινη ΠΑΕ.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το μαγαζίνο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
8: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά αίθρος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει επίσης στους 33 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, το μεσημέρι όμως και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε κάποιες ορεινές περιοχές, αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4, ίσως στο Νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, χωρίς αξιόλογη μεταβολή, το μεσημέρι θα φτάσει περιοδικά τους 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά τους 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, ο καιρός γενικά αίθρος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι στα περιοδικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πλέον βοριάδες θα έχουν ένταση 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Λίγο ακόμα θα ανέβει το θερμόμετρο το Σαββατοκύριακο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.
7: Sky 100,3.

Γεια σας, γεια σας. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Ξεκινάμε μουσικός με αυτό το γλυκό και πιο αργό τραγούδι. Paul Weller και White Wood. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο. Η Τζέσι Αμπτουλάη βρίσκεται πλέον στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Η Τζέσι, το κορίτσι μας. Ο Πέτρος Βοράιτης, ο συνονόματος, πάντα στο τηλεφωνικό κέντρο. Και αυτή και την προηγούμενη εβδομάδα μας βοηθάει έτσι ώστε να καταγράφονται όλα τα σχόλιά σας, όλα τα μηνύματά σας, όλες οι παρατηρήσεις σας. 2-10-48-0-0-174. Βεβαίως θα λέμε και διαδικτυακό skyradio.gr. Αν πατήσετε εκεί που γράφει, πες την απόψη σου. Ανταμώνουμε και στα social media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής Instagram και X. Καιρός καλός, καλοκαιρινός, με θερμοκρασίες όπως θες να είναι αυτή την εποχή, σε αυτήν εδώ την πόλη. Η πόλη η οποία παραμένει άδεια, οι περισσότεροι δεν έχετε επιστρέψει, νομίζω από Κυριακή και Δευτέρα θα βρουν οι περισσότεροι το δρόμο της επιστροφής. Αυτήν την ώρα δεν βλέπω να υπάρχει κίνηση. Πλην του λιμανιού του Πειραιά. Στο λιμάνι του Πειραιά έχει αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα. Πάτε να φύγετε ορισμένοι, να κάνετε τώρα τις διακοπές σας. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Καλά να τα περάσετε. Καλή ξεκούραση, εύχομαι. Να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε μπαταρίες και τα σχετικά. Στο κέντρο της Αθήνας δεν έχει κάτι και γενικότερα δεν βλέπω κάπου αλλού να υπάρχει κάποιο κυκλοφοριακό πρόβλημα αυτή την ώρα. Αν το άλλο το είδατε, παιδιά, με τη γιαγιά που πήγαινε ανάποδα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Ανάποδα, παιδιά! 82 ετών η γυναίκα, ζωηνάχη, γεννηθήσα το 1944, όπως διαβάζω στα σχετικά δημοσιεύματα στο διαδίκτυο. Και βεβαίως όλο το θέμα αυτό μας προέκυψε από ένα βίντεο το οποίο δημοσιεύθηκε και έχει διακινηθεί στα social media τις τελευταίες ημέρες. Το περιστατικό συνέβη, να πούμε, την Κυριακή, 16 Αυγούστου, 2 παρατέταρτο ώρα το μεσημέρι, Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου, και ξαφνικά ένας μοτοσυκλωτιστής εκεί που οδηγούσα μέρημνος και πήγαινε στην ευχή του Θεού, στον προορισμό του άνθρωπος, βλέπει να σου και μία μαύρη Mercedes να έρχεται ανάποδα στο ρεύμα προς Κόρινθο κοντά στην έξοδο Μαγούλας. Και ήταν μια γυναίκα η οποία ταυτοποιήθηκε από τις αρχές, προφανώς την τζίπησαν από τις κάμερες. Το δίπλωμά της είχε λήξει από τον Μάιο. Μάλιστα, μια χαρά. Τι είναι, παιδιά. Λεπτομέρεια τώρα σήμαντη θα πω εγώ, παιδιά. Τι είναι τέσσερις μέρες να έχει λήξει. Σαν να είσαι κανονικά το δίπλωμα, θα πω εγώ. Στα σοβαρά όμως, να πούμε πως παρά τις αλλαγές τις οποίες προχώρησε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το πώς παίρνουν το δίπλωμα όσοι είναι άνω των 80, υπάρχει ακόμη θέμα, όπως καταλαβαίνετε, διότι αυτή η γυναίκα είχε λήξει, δεν είχε λήξει το δίπλωμά της, που λένε οι αρχές ότι είχε λήξει, τέλος πάντων. Το γεγονός και μόνο ότι μπήκε ανάποδα στην Αθηνών Κορίνθου την καθιστά απολύτως ακατάλληλη για να οδηγεί αυτή η γυναίκα. Οπότε γεννάται το ερώτημα, πώς την έκριναν ως κατάλληλη οι τέσσερις γιατροί που πλέον πρέπει να περάσει και να εγκρίνουν, τέσσερις διαφορετικές ειδικότητες πρέπει να σε δουν πια για να πάρεις δίπλωμα αν είσαι άνω των 80. Παθολόγος, οφθαλμίατρος, οριλά και νευρολόγος. Τέσσερις ειδικότητες. Αυτοί οι τέσσερις δηλαδή ήταν την 80χρονη. Διότι πριν από 2 χρόνια πήγε να το ανανεώσει το δίπλωμα. Και είπαν, μια χαρά είσαι εσύ. Όλα, μια τάξη, μια αλφαδιά, πήγαινε κανονικά. Να οδηγήσεις. Δεν ξέρω, νομίζω πως πρέπει να αυστηροποιηθεί εκεί το πλαίσιο, να ληφθούν άλλα μέτρα, διότι αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν επικαιροποιηθεί τώρα, ξαναλέω, είχαμε 2 γιατρούς να σε βλέπουν, τώρα σε βλέπουν 4, δεν λειτουργούν. Δεν νομίζω ότι λειτουργούν και παρά τις αυστηρές ποινές που προβλέπονται, να ξέρετε, στην περίπτωση που κάποιο

0: αυτά τα άτομα που είναι κάποιας ηλικίας προκαλέσουν ένα ατύχημα. Προβλέπονται αυστηρές ποινές για τον γιατρό, ο οποίος έδωσε το τελικό και το πράσινο φως ώστε να οδηγήσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Φέρουν αυστηρή ποινική ευθύνη οι γιατροί. Όμως αυτό καταλαβαίνω δεν έχει επηρεάσει καθόλου τη διαδικασία, να βάζει απλώς ο άλλος μια σφραγίδα, μια υπογραφή και σου λέει: είδε, πάρε και εσύ το δίπλωμα και οδήγα. Και ζούμε αυτή την τρέλα, παιδιά, στους δρόμους, όχι μόνο της Αθήνας, και στο εθνικό οδικό δίκτυο. Μια τρέλα. Να βάλω και ένα άλλο ζήτημα σε σχέση με το περιστατικό αυτό. Ξαναλέω: γυναίκα 82 ετών οδηγούσε ανάποδα στην Αθηνών Κορίνθου. Όχι σε κανένα δρόμο να πει μπερδεύτηκε. Αθηνών Κορίνθου τώρα λέμε, έτσι. Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό? Προφανώς είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Το περιστατικό έγινε γνωστό διότι το κατέγραψε κάποιος με το κινητό του. Ερώτηση: αυτός που οδηγεί τη μοτοσικλέτα μπορεί να καταγράφει με το κινητό του βίντεο κάποιον άλλον? Αυτός με πόση ασφάλεια κινείται αυτή την ώρα? Μπορώ εγώ δηλαδή όταν οδηγώ εδώ στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, όταν ανεβαίνω και φεύγω και πάω από Νέο Φάληρο Νέα Ερυθρέα, να σηκώνω κινητά και να γράφω? Δεν πρέπει κανονικά κάποιος από τις κάμερες να με τσιμπήσει? Αλλά ποιες κάμερες, θα μου πείτε τώρα, που εγώ καταλαβαίνω ότι δεν πρόκειται να μπουν και ποτέ οι κάμερες, και ποτέ. Δηλαδή μια εξαγγελία που τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το επόμενο χρονικό διάστημα θα λέμε ότι θα μείνει στα χαρτιά. Πότε θα μπουν αυτές οι ρημάδες οι κάμερες, που είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο είναι πότε θα λειτουργήσουν. Το τρίτο, για να δείτε πόσο δρόμο έχει τώρα αυτή η ιστορία, πότε θα αρχίσουν να επιβάλλουν πρόστιμα και να στέλνουν τα μπιλιετάκια στους παραβάτες. Οπότε έχουμε χρόνια πολλά μπροστά μας. Ναι, πολλά χρόνια μπροστά μας έχουμε, για να δούμε να λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα σε όλο του το εύρος. Τέλος πάντων, προσέξτε εσείς, διότι αυτός που ανέβασε το βίντεο έχει πολύ δίκιο στο πώς το τίτλο αφόρησε. Αποτύχει ζούμε. Ναι, ναι, ναι. Αποτύχει ζούμε, έχει απόλυτο δίκιο. Αποτύχει ζούμε. Το ότι έχεις επικίνδυνες συνθήκες έχεις εδώ και δεκαετίες στους δρόμους και στους αυτοκινητοδρόμους. Απλώς τι έχουμε κάνει, αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι έχουμε βελτιώσει το δικό το δίκτυο. Δηλαδή είναι καλύτερο σε σχέση με παλιά. Δηλαδή η Κορίνθου Πατρών, ας πούμε, είναι πλέον ένας κανονικότατος δρόμος, άρτιος δρόμος. Δεν είναι αυτό το χάλι που είχαμε παλιά. Και σε άλλα κομμάτια του εθνικού οδικού δικτύου ισχύει το ίδιο, έτσι. Γιατί θέλω να είμαι δίκαιος και να λέω που έχει σημειωθεί πρόοδος και που όχι. Αλλά ως προς την οδηγική ικανότητα των Ελλήνων, είμαστε πάρα πολύ πίσω. Πάρα πολύ πίσω, παιδιά. Οι διαφορές τις οποίες σημείωσα και εγώ, ευρισκόμενος στη Γερμανία με την οικογένεια τον Ιούλιο, πώς οδηγούν οι Γερμανοί, πώς σέβονται το κώδικα οδικής κυκλοφορίας και πώς εμείς κάνουμε εδώ ό,τι γουστάρουμε, είναι χαοτικές διαφορές. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση δηλαδή. Είμαστε εδώ μπανανία. Στα μηνύματά σας, πριν πάω όσο φίλο στις διαφημίσεις τις οποίες θέλει ο κύριος Βραχνός, ο Γιώργος μου λέει ότι λέω βλακίες πρωινιάτικα. Γιατί λέω βλακίες? Επειδή είχε ο άλλος κάμερα και έγραφε. Ξέρω αν ήταν σταθερή η κάμερα κίνησης, είναι νόμιμη εννοείται. Αλλά αν είχε στο κράνος, είχε στο κράνος, λες Γιώργο μου. Okay, αλλά τα περισσότερα βίντεο, να ξέρετε, από αυτά τα ατυχήματα είναι από κάμερα την οποία ο άλλος τραβάει με το κινητό του. Αν ήταν active κάμερα στο κράνος, okay, να πούμε εκεί ότι δεν υπήρχε θέμα με την ασφάλεια του ανθρώπου. Γράψτε λάθος. Μου το γράφει και ο Ιωάννης Σαμσούρης. Να σε καλά. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Ο Βασίλης, τι συμπέρασμα έχουμε με τη μείωση των τροχιών και τον εντοπισμό των εμπριστών? Ότι η αστυνόμευση και επιτήρηση με κάμερες ήταν επιβεβλημένη. Χάσαμε τόσες δεκαετίες, χιλιάδες συνανθρώπους και απέραντα δάση. Ναι, μα κάτι γίνεται σε σχέση με πριν. Απλώς περιμένουμε αυτό το κάτι να γίνει σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Γεια σου Γιάνγκο μου, γεια σου Γιάννη, γεια σου Φώτη, την καλημέρα μου σε όλους και σε όλες. Φύγαμε για διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων. Επιστροφή σε πολύ λίγο.
1: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
6: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
7: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
8: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
7: Γιάννης Τζούνος.
9: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
10: Και τελείωσε η υπόθεση.
7: Νότης Παπαδόπουλος.
11: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
7: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
11: Πώς εδώ ήτανε.
10: Γεια σας. Καταπληκτικό.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Τη διενεργία μέσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβει τη Δευτέρα στη Σύφνο, ζητάει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Η απόφαση ελήφθη καθώς από την προκαταρκτική εξέταση προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας του μικρού έλικα στην ουρά του ελικόπτερου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της περασμένης Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, 10 χαρακτηρίστηκαν κίτρινα και 5 κόκκινα. Στη Χαλκιδική μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στην Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Μέχρι σήμερα μπορούν οι πληγέντες στην Κασάνδρα να υποβάλουν αιτήσεις για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Δύο συλλήψεις χθες σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση την περασμένη Δευτέρα στην περιοχή Γενεσίου. Συνδέεται με δύο ακόμα πυρκαγιές που είχαν εκδηλωθεί στην ίδια περιοχή. Στην Κάριστο συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Τα κοινά ετήσια στρατιωτικά γυμνάσια της Σεούλ και της Ουάσιγκτον θα συντομευθούν κατά 6 μέρες, ανακοίνωσε νωρίτερα η Νότια Κορέα. Προημερών ο Ντόναλτ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει δαπανηρά τα κοινά γυμνάσια, λέγοντας παράλληλα ότι στέλνουν ανάρμοστο μήνυμα στη Βόρεια Κορέα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με 3 Dog Night και Joy to the World. Ωραία, με βομβαρδίσατε με μηνύματα για αυτό που είπα για τις κάμερες, τις μηχανές και πώς καταγράφουνε. Μου λένε όλοι εδώ πάρα πολλά μηνύματα από πάρα πολλούς ακροατές που έχετε και τη μοτοσυκλέτα σας, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι σχεδόν όλοι πια έχουν βάλει κάμερα στο κράνος τους, πολύ τέλος πάντων. Οπότε παίρνεις την κάμερα, από ό,τι καταλαβαίνω, την κουμπώνεις πάνω στο κράνος και μπορείς να καταγράφεις τα πάντα. Okay, οπότε δεν υπάρχει θέμα για την οδηγική ικανότητα αυτού του ανθρώπου. Δεκτών, παιδιά, δεκτών! Μη βαράτε, είμαι τελείως άσχετος με μηχανές. Δηλαδή, ζήτημα είναι αν έχω καβαλήσει μία ή δύο φορές στη ζωή μου μηχανή. Ο Βασίλης Μυρναίος μου λέει πως στη Βόρεια Αυστρία κάθε χρόνο έχουμε γύρω στις 5 με 6 περιπτώσεις να οδηγούν αντίθετα στις εθνικές οδούς και όχι μόνο ηλικιωμένοι είναι. Μα δεν είπαμε ότι αυτά συμβαίνουν μόνο σε αυτήν εδώ τη χώρα. Σε συχνότητα όμως τέτοια περιστατικά έχεις μόνο σε αυτήν εδώ τη χώρα. Οι Λίλοι ανάποδα μπαίνουν και πολύ μικρότεροι από 80 ετών στην Αθήνων Κορίνθου. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ένας 80χρονος οδηγεί χειρότερα, γιατί στον 80χρονο λοιπόν να αποδίδουμε το λάθος στο γύρας, διότι βιολογικά υπάρχουν κάποια θέματα, Λίλοι μου, γι' αυτό. Μην αρχίσουμε τώρα να παριθμούμε ατυχήματα με πρωταγωνιστές 80χρονους. Και μην βρεθεί κανείς να πει για ηλικιακό ρατσισμό. Υπάρχουν, ξαναλέω, βιολογικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα αντανακλαστικά αυτών των ανθρώπων. Το πρώτο. Το δεύτερο, με τι έλεγχοι γίνονται από την πολιτεία και αν αυτοί οι γιατροί που δίνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά πράγματι εξετάζουν τους γιατρούς και εξετάζουν τους οδηγούς, τους ηλικιωμένους, τους 80χρονους και τους κρίνουν ικανούς να οδηγήσουν. Γίνεται σοβαρή εξέταση από τους γιατρούς. Καταλαβαίνουμε όλοι πως στην Ελλάδα ζεις και στην Ελλάδα που ζεις συνήθως έτσι δίνεται το χαρτί. Παρότι, ξαναλέω, η ενδεχόμενο ατύχημα επιφέρει σοβαρές πυρικές ευθύνες πια για τους γιατρούς. Πως δηλαδή μπήκαν σε μια διαδικασία να κρίνουν τον συγκεκριμένο άνθρωπο που ενεπλάκει σε κάποιο ατύχημα ή ακόμη χειρότερα δυστύχημα, κατάλληλο, ικανό να οδηγήσει, να βρεθεί πίσω από το τιμόνι. Τέλος πάντων, και άλλα μηνύματα έχουν έρθει για αυτό το θέμα, το οποίο σας έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον με αφορμή αυτή την περίπτωση μιας 82χρονης που μπήκε ανάποδα στην Αθήνων Κορίνθου και το βίντεο με αυτή την μαύρη Mercedes να πηγαίνει αντίθετα στην Αθήνων Κορίνθου έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου από χθες. Άλλο μήνυμα του Γυράσκο ΑΗ που μου λέει και αυτός πως η κάμερα του μοτοσυκλετιστή που έχει καταγράψει το περιστατικό είναι στο κράνος. Ναι, μάλιστα. Το εμπεδώσαμε, φίλε μου. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Η Κωνσταντίνα μου λέει πως στην επαρχία οι έχοντες στις σχολές οδηγών φέρνουν στο χέρι του το ανανεωμένο δίπλωμα και στους άνω των 80 με το αζημίωτο βέβαια. Καλά, αυτό γινόταν και εδώ στα αστικά κέντρα κατά κόρο. Νομίζω λιγάκι το έχουμε κόψει. Αυτή την κακιά συνήθεια την έχουμε κόψει. Αλλά ναι, σε αυτή τη χώρα ζούμε όπως σωστά επισημαίνεις. Γεια σου, Εύα μου. Γεια σου, Κώστα. Ο Κώστας μου λέει πως στη Γερμανία έχουμε κάθε χρόνο 1.800 με 2.000 οδηγούς που μπαίνουν ανάποδα στην Autobahn. Μα παντού συμβαίνουν αυτά. Δεν ξέρω αν τα στοιχεία που μου λες είναι ορθά. Δεν έχω λόγο να τα αμφισβήσω. Μπορεί και έτσι να είναι. Αλλά αυτό δεν κάνει χειρότερους οδηγούς, το στοιχείο που μου λες από μόνο του τους Γερμανούς από τους Έλληνες. Αν κανείς οδηγήσει στη Γερμανία θα καταλάβει πως εκεί, ας πούμε, τα βασικά όρια κυκλοφορίας τηρούνται. Σπάνια θα δεις κάποιον να πηγαίνει με 200. Εδώ σπάνια δεν θα δεις κάποιον να πηγαίνει με 200 στην Εθνική Οδό. Βασίλη, να σε καλά. Κωνσταντίνη από το Λονδίνο επίσης. Γεια σου, Άλκη. Γεια σου, Γιάννη από το Φορτηγό. Το ίδιο μου λένε και αυτοί οι δύο. Ναι, ναι, ότι είχε κάμερα πάνω στο κράνος ο μοτοσυκλετιστής. Ευχαριστώ. Όπως και ο Ιωάννης Σαμσούρης. Να είσαι καλά. Αυτά, νομίζω δεν έχω κάτι άλλο να διαβάσω. Ο Γιάγκος, του άρεσε το προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε. Ναι, χαίρομαι που σας αρέσουν οι μουσικές επιλογές που κάνουμε, παιδιά. Γεια σου, Δήμο από την Καλλιθέα. Δεν προλαβαίνω, παιδιά, να τα διαβάσω όλα τα μηνύματά σας. Ζητώ συγγνώμη. Πάμε στο επόμενο μας θέμα και τον επόμενο μας καλεσμένο. Πριν από 2 χρόνια έφερε ένα νόμο στον οποίο επένδυσε και πολύ πολιτικό κεφάλαιο η κυβέρνηση. Αναφέρομαι στο νόμο για τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα μας. Το 2024 συνέβη αυτό. Τώρα όμως τις τελευταίες ημέρες ήρθε μια απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για να ανατρέψει λιγάκι αυτά τα οποία γνωρίζαμε για τη λειτουργία τριών μη κρατικών πανεπιστημίων. Επί της ουσίας ακυρώθηκαν οι άδειες λειτουργίας αυτών των πανεπιστημίων, καθώς και τα προγράμματα σπουδών τους. Μιλάμε για το City College University of York, το Keele University και το Anatolia College. Μιλάμε για ασφάλματα τα οποία διαπίστωσε το τρίτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη διαδικασία πιστοποίησης και αδειοδότησής τους. Ναι, υπάρχει ένα ζήτημα δηλαδή και στη διαδικασία αξιολόγησης και ένα θέμα που αφορά προφανώς τις κτηριακές προϋποθέσεις που είχαν τεθεί από τον νόμο και πώς έλεγξε ή δεν έλεγξε η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και η Εθνική Ανώτατη Αρχή Εκπαίδευσης που έχουν οριστεί από την Κεντρική Πολιτεία να ελέγχουν αυτά τα μη κρατικά πανεπιστήμια και να δίνουν στη συνέχεια τις σχετικές άδειες και τις σχετικές πιστοποιήσεις. Άρα καταλαβαίνω πως εδώ το στέτο Συμβούλιο της Επικρατείας θεωρεί πως υπάρχει ένα ζήτημα με τις διαδικασίες και πως υπάρχουν τεχνικές και θεσμικές ελλείψεις που δεν είναι μικρό θέμα. Το λέω γιατί το Υπουργείο Παιδείας σε ανακοινώσεις τις οποίες εξέδωσε σαν να θέλει να το παρουσιάσει σαν μικρό θέμα. Δεν είναι μικρό θέμα. Δύο χρόνια μετά την ψήφιση αυτού του νόμου. Και εγώ, ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δημοσίως, επειδή θέλω πάντα να λέω τη γνώμη μου σε αυτά τα θέματα που πολλές φορές διχάζουν και την ελληνική κοινωνία, έχω από την αρχή ταχθεί αναφανδόν υπέρ των μη κρατικών πανεπιστημίων. Πρέπει να υπάρχει ελευθερία της επιλογής σε μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έπρεπε κάποια στιγμή η χώρα να ευθυγραμμιστεί με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, να υπάρχει αυτός ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ δημόσιων και μη κρατικών πανεπιστημίων. Πολλοί λένε ότι μπορεί να οδηγήσει τα δημόσια πανεπιστήμια σε έναν πιο γρήγορο βηματισμό ώστε να εξυγχρονιστούν, να βελτιώσουν τις υπηρεσίες που παρέχουν στους φοιτητές τους, να γίνουν και πιο ευέλικτα. Θα το δούμε αν θα γίνει αυτό. Το θέμα βέβαια είναι να υπάρχει ένα σωστό θεσμικό πλαίσιο και να λειτουργούν όλα αυτά τα ξένα πανεπιστήμια με διεθνή κριτήρια, να υπάρχει μια διαφάνεια προς τον τρόπο λειτουργίας τους και να υπάρχει μια ποιότητα ως προς τις σπουδές και τα πτυχία τα οποία δίνουν στο τέλος της ημέρας. Εδώ φαίνεται πως η αδειοδότηση ενδεχομένως, επιτρέψτε μου το σχόλιο, έγινε λιγάκι τσαπατσούλικα και λιγάκι πρόχειρα. Νομίζω δηλαδή. Και έχουμε αυτά τα θέματα με την απόφαση του ΣΤΕ. Και είναι και στον αέρα τώρα και άνθρωποι, οικογένειες και αυτά τα παιδιά τα οποία σπούδασαν, διότι αυτά τα πανεπιστήμια ξεκίνησαν πέρσι τη λειτουργία τους. Νομίζω περίπου 600 σπουδαστές είναι αυτοί, οι οποίοι περιμένουν να δουν τώρα τι θα γίνει και αν θα ξεκινήσουν κανονικά τις σπουδές τους με το νέο ακαδημαϊκό έτος το Σεπτέμβριο. Είναι μαζί μας ο κ. Σπύρος Βλαχόπουλος για να κουβεντιάσουμε για αυτό το θέμα. Είναι καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών, ο κ. Βλαχόπουλος. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά. Τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά.
1: Καλημέρα, μια χαρά και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ για την αποδοχή της. Λοιπόν, πόσο σημαντική είναι αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και τι καταδεικνύει, κύριε Βλαχόπουλο?
1: Είναι σημαντική. Πρώτα απ' όλα, μέχρι τώρα είχαμε το θέμα της συνταγματικότητας του νόμου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, το οποίο των παρακτημάτων των Ολλανδών Πανεπιστημίων για την ακρίβεια, το οποίο όμως λύθηκε με την απόφαση ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
0: Έχει τελειώσει αυτό, έτσι.
1: Αυτό έχει τελειώσει. Ναι. Εξακολουθεί να είναι ένα θέμα επιστημονικού σχολιασμού, αλλά η αποφάση του δικαστηρίου, αυτό το ξεκαθαρίσουμε, είναι σεβαστές.
0: Απλώς επειδή το βάζετε αυτό το θέμα τη συνταγματικότητας του νόμου που έχει κριθεί από την ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, να θυμίσουμε εδώ πως είχαν υπάρξει προσφυγές στο ΣΤΕ για αυτό το θέμα, επειδή θεωρούν πολλοί πως δεν θα έπρεπε να έχει παρακαμφθεί το άρθρο του συντάγματος.
1: Το άρθρο 16 του συντάγματος, το οποίο ορίζει ότι απαγορεύεται η ιδιωτική πανεπιστημία. Πάντως η πραγματικότητα, τα πάτε πολύ ωραία στην εισαγωγή σας, νομίζω τα πάτε σχεδόν όλα. Το δίκαιο πρέπει να σημαδίζει με την πραγματικότητα και η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή ζούμε στην εποχή λόγω της εξέλιξης τεχνολογίας της εξαποστάσεως διδασκαλίας. Αυτό είναι σαφές. Υπάρχουν προγράμματα στο εξωτερικό τα οποία είναι όμοια με τα προγράμματα των δημοσίων πανεπιστημίων εδώ πέρα. Και επίσης υπάρχουν και τα επαγγελματικά δικαιώματα μέσω των οποίων αναγνωρίζονται τα πτυχία από το εξωτερικό. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι το δίκαιο θα πρέπει να έχει κάποια επαφή με την πραγματικότητα. Όπως όμως είχαμε πει και τότε, ξέρετε, ο διάβολος πολλές φορές κρύβεται στις λεπτομέρειες. Και το θέμα δεν είναι αν θα υπάρχουν παραρτήματα άλογα από πανεπιστημίων, κάτι το οποίο αποτελούσε μια πραγματικότητα. Το θέμα όμως είναι να διασφαλίζεται η ποιότητα των σπουδών όλων των πανεπιστημίων, και των δημόσιων και των ιδιωτικών. Ανοίγω μια παρένθεση. Για μένα το μεγάλο ζήτημα στην Ελλάδα δεν είναι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα δημόσια πανεπιστήμια και πώς θα βελτιώσουμε Βέβαια. Γιατί πώς θα τα απαλλάξουμε από τη γραφειοκρατία.
0: Βέβαια, και εδώ επιτρέψτε μου ένα σχόλιο. Θα έπρεπε σε αυτό το θέμα, σε αυτό το κομμάτι, το Υπουργείο Παιδείας να έχει ρίξει μεγαλύτερο βάρος. Εγώ δεν το έχω δει τα 7 χρόνια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Δικό μου αυτό το σχόλιο, έτσι. Δεν θέλω να σας πω.
1: Όχι, απλώς για να κλείσω την παρένθεση, να σας πω ότι υπάρχει μια πίστη στη γραφειοκρατία στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Είναι πολύ υψηλό το επίπεδο.
0: Τώρα με προκαλείτε να πω αυτό το οποίο λέει ο Μάνος Βουλαρίνος εδώ. Δεν ξέρω αν είστε πιστός ακροατής του. Θα ψηφίσουμε Κυριάκο Μητσοτάκη να τα λύσει αυτά τα θέματα κάποια στιγμή. Να τελειώσει η γραφειοκρατία στα ελληνικά πανεπιστήμια.
1: Πάντως, είναι υψηλό το επίπεδο. Μας έχει πρικήσει η πολιτεία με υψηλό επίπεδο.
0: Το ξέρω. Αλλά ως προς αυτό που βάλατε το θέμα, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Ας είμαστε ειλικρινείς, κύριε Βλαχόπουλε.
1: Ξέρετε τι διαδικασία πρέπει. Να, σε ποια διαδικασία πρέπει να ανταπεξέλθουμε προκειμένου να εκλέξουμε ένα καθηγητή. Δεν μπορείτε να φανταστείτε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε όμως στο θέμα το οποίο θέσατε.
0: Ας τα δει κάποια στιγμή το Υπουργείο Παιδείας, διότι αυτά είναι τα σημαντικά και τα μεγάλα έτσι. Για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και την εύρυθμη λειτουργία του.
1: Ακριβώς. Ναι. Και θα πρέπει να στρέψουμε κάποια στιγμή την προσοχή μας και σε αυτό. Τώρα πάμε στο θέμα αυτό. Κοιτάξτε. Δημοσιεύτηκαν 6 αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, οι οποίες βεβαίως δεν αποφάρθηκαν για το θέμα της συνταγματικότητας, το οποίο έληξε την απόφαση ολομέλειας. Έκριναν όμως οι αποφάσεις αυτές οι 6 του Συμβουλίου Επικρατείας ότι υπήρχαν μια σειρά από παρατύπειες, παρανομίες. Το ένα είχε να κάνει με το θέμα των κτηριακών εγκαταστάσεων, γιατί δεν προέκυπτε ότι το αλλοδαπόπεδο παράρτημα είχε συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας όσον αφορά τις κτηριακές υποδομές. Εδώ να πω το εξής, ο νόμος προβλέπει ότι παίρνει στην. Υποβάλλει τα δικαιολογητικά όσον αφορά τις κτηριακές υποδομές, παίρνει στην άδεια κατάθεση και λειτουργία,
0: ναι.
1: Και μετά γίνεται ο επιτόπιος
0: έλεγχος. Μάλιστα.
1: Αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί μια σειρά από ζητήματα και έτσι οδηγηθήκαμε εκεί πέρα που οδηγηθήκαμε.
0: Άρα λέτε θα έπρεπε να έχει προηγηθεί ο έλεγχος, πει δοθεί
1: αυτό. Αυτό
0: λέει η λογική. Ναι. Γιατί γίνεται έτσι όμως αυτό, γιατί. Να σας πω κάτι. Γιατί τέτοια βιασύνη, εγώ δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Δηλαδή, αν είχαμε καθυστερήσει ένα χρόνο ακόμη να λειτουργήσουν αυτά τα πανεπιστήμια, τι θα γινόταν.
1: Συμφωνώ μαζί σας. Επίσης, κρίθηκε ένα ζήτημα όσον αφορά τη συμμετοχή ενός μέλους στην Επιτροπή Αξιολόγησης ΕΘΑΕ. Η ΕΘΑΕ είναι η αρμόδια υπηρεσία, αρχή, ανεξάρτητη αρχή για τη διασφάλιση ποιότητας της ενότητας εκπαίδευσης. Και το κύριο ζήτημα, αυτό είναι το κύριο ζήτημα, είπε το Συμβούλιο Επικρατείας, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία να διασφαλίζουν την ποιότητα των σπουδών, των προγράμματων σπουδών. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα, γιατί το είπαμε και πριν, δεν είναι σε θέμα. Αν θέλετε, αρχής, έχει λυθεί το ζήτημα από την πραγματικότητα σε σχέση με τα παράδειγμα τα λόγω πάνω πέρα. Δεν είναι και το κύριο ζήτημα. Το κύριο ζήτημα είναι η ποιότητα των σπουδών. Και είπε το Συμβούλιο Επικρατείας ότι δεν υπάρχουν στις αποφάσεις ΕΘΑΕ στο κανονιστικό πλαίσιο συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία να διασφαλίζουν την ποιότητα. Και έτσι λοιπόν, αν θέλετε, αυτό δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα συνολικά στη λειτουργία των παραδείγματων των ολοδοπών πανεπιστημίων.
0: Γιατί άρα έχουμε θέμα στη διαδικασία και το πλαίσιο το οποίο έφερε η κυβέρνηση
1: επί της ουσίας, έτσι.
0: Δεν κρίνεται η ποιότητα των σπουδών, θέλω να πω. Καταλαβαίνετε, διότι αυτή τώρα η απόφαση δημιουργεί μια θολούρα σε σχέση με το καθεστώς λειτουργίας αυτών των μη κρατικών πανεπιστημίων, το καταλαβαίνετε. Και μπορεί να γεννά και αμφιβολίες στο μυαλό πολλών γονιών που ήθελαν να στείλουν εκεί τα παιδιά τους. Εδώ δεν κρίνεται η ποιότητα των σπουδών όμως.
1: Δεν μπήκε στην ουσία το Συμβούλιο και δεν θα μπορούσε να μπει στην ουσία. Είπε ότι το κανονιστικό πλαίσιο για αποφάσεις ΕΘΑΕ δεν έχουν τα κριτήρια εκείνα τα οποία να διασφαλίζουν πράγματι την ποιότητα του σπουδών. Αυτό είπε. Δεν μπήκε και να πει ότι το τάδε πρόγραμμα έχει, δεν έχει κτλ.
0: Τώρα από εδώ και πέρα τι γίνεται, αυτό είναι το κρίσιμο.
1: Αυτό είναι πολύ μεγάλο.
0: Γιατί έχουμε 600 φοιτητές που είναι στον αέρα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Και οι νέες άδειες, να σας πω ότι δόθηκαν με βάση το κανονιστικό πλαίσιο το οποίο κρίθηκε παράνομο του Συμβουλίου Επικρατείας.
0: Σωστά κάνετε και το επισημαίνετε, διότι και άλλα πανεπιστήμια τα οποία δεν τα ανέφερα σκοπεύουν να λειτουργήσουν από τώρα, από το Σεπτέμβριο, για πρώτη φορά.
1: Ναι, δεν έχουν ακυρωθεί οι άδειες τους από το Συμβουλίο της Επικρατείας.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά όμως κρίθηκαν και οι άδειες αυτές δόθηκαν η κατάσταση λειτουργίας με βάση το ίδιο κανονιστικό πλαίσιο. Είναι ένα θέμα προφανώς θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, το κανονιστικό πλαίσιο, προκειμένου να προβλεφθούν συγκεκριμένα κριτήρια και να εξετάζεται και να διασφαλίζεται η ποιότητα των σπουδών αυτών των παραδείγματων αλλοδοπών πανεπιστημίων. Το ζήτημα είναι σε ποιο χρονικό πλαίσιο, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ξεκινάει τώρα σύντομα το νέο ακαδημαϊκό έτος. Και αναμένουμε να δούμε πώς θα ρυθμιστεί το ζήτημα αυτό. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί αφορά, όπως καταλαβαίνετε, οικογένειες, νέους ανθρώπους, ανθρώπους οι οποίοι έχουν επενδύσει στις σπουδές τους.
0: Ναι, και το θέμα είναι να μην χαθεί το ακαδημαϊκό έτος, έτσι.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Διότι είναι άνθρωποι που είτε ξεκινούν τώρα είτε συνεχίζουν τις σπουδές τους. Θα είναι πολύ κρίμα να πάει πίσω όλος αυτός ο προγραμματισμός που έχουν κάνει.
1: Και αν μου επιτρέπετε επίσης και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο έχουμε πολύ μεγάλο θέμα σε αυτή τη χώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι το θέμα της ασφάλειας του δικαίου. Mm-hmm. Κάποια πράγματα, το τονίζουμε πολλές φορές, πολλοί από εμάς τους και τους συνταγματολόγους, θα πρέπει να υπάρχει ένας προληπτικός έλεγχος σε κάποια πράγματα. Αυτό κάνουμε στο πλαίσιο. Εδώ, να καταλάβετε, θα μπορούσε, λέω, να χρησιμοποιηθεί το εργαλείο του προεδρικού διατάγματος. Το προεδρικό διατάγμα περνάει από επεξεργασία από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
0: Ναι.
1: Εάν το κανονιστικό πλαίσιο που κρίθηκε τώρα, παράδειγμα τώρα, εκ των υστέρων από το Συμβούλιο Επικρατείας, είχε περάσει από προληπτικό έλεγχο από το Συμβούλιο Επικρατείας το σχέδιο προεδρικού διατάγματος, δεν θα τα είχαμε όλα αυτά τα θέματα. Γιατί τώρα έχουμε σοβαρά νομικά ζητήματα. Δηλαδή, αν έχει κρυθεί παράνομο το κανονιστικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή, πώς θα νομοποιηθεί το έτος σπουδών το οποίο είχε διαγεννηθεί? Αυτό νομικά είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Και τι θα γίνει με τις νέες άδειες οι οποίες δόθηκαν νέες άδειες με βάση το κανονιστικό πλαίσιο το οποίο κρίθηκε παράνομο?
0: Ναι.
1: Αυτά είναι, θέλουν πάρα πολύ δουλειά, θέλουν πάρα πολύ προσοχή. Εγώ θα συμφωνήσω με τη βασική σας παρατήρηση ότι είναι πολύ σημαντικά αυτά τα ζητήματα. Έχουν δεχθεί σε επίπεδο αρχής, αλλά δεν θα πρέπει να βιαζόμαστε. Δεν θα πρέπει να βιαζόμαστε. Γιατί τα βρίσκουμε μπροστά μας όλα αυτά.
0: Ναι. Έχετε δίκιο. Και υπάρχει και μία άλλη παράμετρος του θέματος που σας αφορά, μια και είστε καθηγητή σε δημόσιο πανεπιστήμιο, τη βάζει ο Αλεχάνδρο. Λέει, καλό θα ήταν αυτός ο φορέας να αξιολογήσει και τα δημόσια πανεπιστήμια.
1: Αξιολογούνται πλέον. Αξιολογούνται και τα δημόσια. Αυτό είναι πολύ σωστή παρατήρηση και καλά κάνει και το λέει ο κορατή σα. Για να το διευκρινίσουμε, αξιολογούνται. Δεν μπορούν να λειτουργούν δημόσια πανεπιστήμια χωρίς αξιολόγηση από την ΕΘΕΕ.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει διαδικασία η οποία αφορά και τα δημόσια πανεπιστήμια. Όχι ότι δεν πρέπει να προχωρήσει ακόμα περισσότερο η διαδικασία αξιολόγηση. Εγώ είμαι υπέρ της αξιολόγηση παντού, σε όλα τα επίπεδα. Να σα πω ένα παράδειγμα. Εμείς αξιολογούμαστε τους φοιτητές μας. Και κάθε χρόνο μας έρχονται, αν θέλετε, οι εκθέσεις, οι οποίες λένε οι φοιτητές είπαν αυτά και αυτά και το μάθημα. Θα πρέπει να υπάρχει μια θεσμική αποτύπωση. Υπάρχουν διαδικασίες. Η ΕΘΑΕ αξιολογεί, αυτό το λήξαμε. Οι φοιτητές μας θα μας αξιολογούν, αλλά δεν υπάρχει θεσμική αξιολόγηση, αν θέλετε, θεσμική επίπτωση της αξιολόγησης.
0: Ναι.
1: Αυτό θα πρέπει να δούμε και ναι, να επεκταθεί και στο πανεπιστήμιο.
0: Επιτρέψτε, αξιολόγηση χωρίς επίπτωση είναι καιρογράμμα τώρα. Τι νόημα έχει δηλαδή?
1: Πάντως η ΕΘΑΕ αξιολογεί όλα τα προγράμματα των δημόσιων πανεπιστημίων.
0: Αν δηλαδή η αξιολόγηση δεν επιφέρει κάποιες συνέπειες, ας μην την κάνουμε καθόλου. Τότε είναι χάσιμο χρόνου.
1: Αλλά η ΕΘΑΕ, αν δεν δώσει αξιολόγηση στο δημόσιο πανεπιστήμιο, δεν μπορεί να λειτουργήσει πλέον το πρόγραμμα. Αυτό είναι σαφές.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βλαχόπουλε.
1: Εγώ, να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας ημέρα και σε εσάς. Σπύρος Βλαχόπουλος, καθηγητής Ζωπικής Σχολής Αθηνών για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, και αυτή την απόφαση, σοβαρή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μέσα από την οποία ανακυρώθηκαν οι άδειες λειτουργίας τριών μη κρατικών πανεπιστημίων.

Τράβις μου έβαλε. Σε ευχαριστώ πολύ φίλε μου, μπράβο. Ρίο Φέντερ. Η Αεκάρα τι έκανε χθες? Η Αεκάρα ήρθε ισοπαλή 0-0 με τη Λεύσκη στη Σόφια στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Champions League, που σημαίνει πως η πρόκριση θα κριθεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Ρεβάν στη Νέα Φιλαδέλφια. Καμίνη η Νέα Φιλαδέλφια θα είναι. Τώρα καταλαβαίνετε, θα κρέμονται οι φίλοι μου οι αεξίδες από το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια σαν τα τσαβιά. Δεν το είδα το μάτς, μη πω ψέματα. Καταλαβαίνω όμως από αυτά που διαβάζω πως μπορούσε να έχει πάρει και την νίκη η ΑΕΚ, καλύτερη από την αντιπαλό της. Για να δούμε αν θα πάρει το εισιτηριάκι για τη League Face του Champions League η ΑΕΚ. Να δούμε τι θα κάνουν και οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Όφια αντιμετωπίζει τη Τσέσικα Σόφιας την αύριο Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Ο Παναθηναϊκός στις 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο την Χράντετς Κράλοβε. Και ο ΠΑΟΚ την Μπραν στις 9.15. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος έχει ακόμα τα θέματα του μετά και την αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Και από κάποια μικρά πράγματα είναι που καταλαβαίνεις πως τελειώνει το καλοκαίρι, όπως αυτό το οποίο γράφει στο πρωτοσέλιδο της σήμερα η Καθημερινή. Ξεκινάει φέτος ο τρίγος, παιδιά, ξεκινάει αυτές τις ημέρες σε πολλές περιοχές της χώρας και φαίνεται πως υπάρχει μείωση της παραγωγής. Άρα μικρό το καλάθι των εινοπαραγωγών, των εινοποιών από ότι ήταν τα προηγούμενα καλοκαίρια. Τέλος πάντων, μιλάμε για Μαντινία, για Νεμαία, για Τρίναβο και για περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Είχαν μεγάλες καταστροφές από χαλαζοπτώσεις σε πολλές από αυτές τις περιοχές, οπότε αυτό οδηγεί και σε μια μείωση της παραγωγής που μπορεί να φτάσει και το 70%. Και είναι πολύ ωραία και αυτή η ιστορία που υπάρχει σήμερα στην Καθημερινή για αυτό το χωριό το οποίο κινδυνεύει από την κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, όσοι θέλουν τη βλέπουν, όσοι θέλουν να στρουθοκαμιλήσουν, στρουθοκαμιλίζουν. Μιλάμε για το ελβετικό χωριό Κάντερστεγκ. Έχει χτιστεί σε μια πλαγιά των Άλπεων, πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ γραφικό. Η ταχαία τήξη των παγετώνων της οροσειράς του μεγαλύτερου ορεινού όγκου στην Ευρώπη έχει οδηγήσει, όπως διαβάζω στην Καθημερινή, σε αποσάθρωση των εδαφών, ευνοώντας την αποκόλληση βράχων, ικανών να φανίσουν μικρές κοινότητες όπως την κοινότητα του Κάντερστεγκ. Οπότε εκεί θα πρέπει να λάβουν μέτρα, φαντάζομαι, το επόμενο χρονικό διάστημα. Ιδηλιακό το μέρος, όπως το βλέπω στη φωτογραφία που κοσμεί το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται μαζί σας για δύο ολόκληρες ώρες ο Σπύρος Μάλης. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, το Μαύρο Φάντασμα, μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Μίκη City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά, την Κυριακή με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. ΣΟΕ εντοπίστηκαν δύο αδέλφια ηλικίας 38 και 32 ετών που έχασαν τον προσανατολισμό τους κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή μεταξύ Αλεποχωρίου και Καλτετζίου Τριτέας Αχαΐας. Βρέθηκαν σε δύσβατο και βραχώδε σημείο, καθώς η έντονη βροχή, το χαλάζι και η πυκνή ομίχλη που επικρατούσαν στην περιοχή δυσκόλεψαν τις κινήσεις τους. Για τον εντοπισμό τους κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ. Καθοριστική ήταν η συμβολή του ντρόουν της πυροσβεστικής, το οποίο διαθέτει θερμική κάμερα. Παρά το σκοτάδι, κατάφερε να εντοπίσει το θερμικό αποτύπωμα των δύο ατόμων και να δώσει με ακρίβεια στους διασώστες το σημείο όπου βρίσκονταν. Τη διενεργία άμεσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβει τη Δευτέρα στη Σύφνο, ζητάει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας από όλες τις εταιρείες που διαθέτουν αυτό τον τύπο μετά το θανατηφόρο δυστύχημα. Η απόφαση ελήφθη από το διοικητή της Αρχής, καθώς από την προκαταρκτική εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων προκύπτουν ενδείξεις πιθανής της λειτουργίας του μικρού έλικα στην ουρά του ελικοπτέρου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγραφήκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 χαρακτηριστήκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Μέσα σε μία εβδομάδα σε όλη τη χώρα έγιναν 427 αυτοψίες σε πληγήσεις περιοχές σε Αχαΐα, Αργολίδα, Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο και Φωκίδα. Στους επανελέγχους των κατοικιών καταγράφηκαν 116 κόκκινες κατοικίες. Σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος θα μεταφύγει στη Χαλκιδική μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στην Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Μέχρι σήμερα μπορούν στο μεταξύ οι πληγέντες από την πυρκαγιά στην Κασάνδρα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δύο συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάρη στο Γεμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση την περασμένη Δευτέρα στην περιοχή Γενεσίου. Προέκυψαν στοιχεία που συνδέουν τη δράση του με δύο ακόμα πυρκαγιές, οι οποίες είχαν εκδηλωθεί κατά τις προηγούμενες μέρες στην ίδια περιοχή. Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες χθες στην περιοχή Κομιτό Καρίστου. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε παράλληλα διοικητικό πρόστιμο άνω των 6.000 ευρώ. Απόπειρα ληστείας σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 χθες το απόγευμα στον Άγιο Δημήτριο. Θύμα ένας 18χρονος, ο οποίος τη στιγμή που περπατούσε στο δρόμο στη συμβολή των οδών Μενελάου και Ψιλορίτη, δέχθηκε επίθεση από ένα νεαρό, ο οποίος με χρήση μαχαιριού αποπειράθηκε να του αφαιρέσει χρήματα και προσωπικά αντικείμενα. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής που ακολούθησε, ο δράστης τραυμάτισε το 18χρονο στην πλάτη και το κεφάλι. Χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο όπου του έγιναν ράματα. Μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών συνελήφθη ένας 23χρονος. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Χάρτης, στον οποίο τα στενά του ορμούς αναγράφονται ως νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέβασε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με νέα ανάρτησή του στη συνέχεια, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διεξάγουν συνομιλίες με το Ιράν, ενώ δεν έχει προγραμματιστεί κάποια επαφή στο άμεσο μέλλον. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε πλήρη ισχύ. Από την πλευρά του, ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να εκπληρώσουν τους όρους της συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στην League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος εξασφάλισε Ατρόμητος και Λεβαδιακός. Η ομάδα του Περιστερίου νίκησε τον Πύργο 3-1 και οι Βιωτοί επικράτησαν του Αστεράκτορ με 2-0. Για την ίδια διοργάνωση, σήμερα θα παίξουν Καλαμάτα Πανετολικός. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 5 και 4 το απόγευμα και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ισόπαλη χωρίς τέρματα αναδείχθηκε η ΑΕΚ στη Σόφια με αντίπαλο τη Λεύσκη στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Champions League. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά εύθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς. Η άνεμη θα πνέουν ασθενείς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά εύθρος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει επίσης στους 33 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά εύθρος καιρός, το μεσημέρι όμως και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε κάποιες ορεινές περιοχές, αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4, ίσως στο Νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, χωρίς αξιόλογη μεταβολή, το μεσημέρι θα φτάσει τεπαιρετικά τους 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά τους 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, ο καιρός γενικά έθρος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι τεπαιρετικά, οι άνεμοι στο Αιγαίο πλέον βοριάδες θα έχουν ένταση 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, λίγο ακόμα θα ανέβει το θερμόμετρο το Σαββατοκύριακο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Σπύρος Μάλης.
0: Καλημέρα σας το λοιπόν και καλώς ήρθατε σε αυτό το όμορφο και δροσερό πρωινό του Αυγούστου. Ο Αύγουστος έχει 19. Είμαστε σχεδόν στην προτελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, που παρότι μας επιφυλάσσει ένα θερμό τετραήμερο, θα ανέβει η θερμοκρασία, τα ακούσατε και από τον κύριο Γιαννόπουλο, το μετεωρολόγο μας, τις επόμενες ημέρες. Παρόλα αυτά, αυτή η πρωινή αύρα, η απολαυστική πρωινή αύρα, μας θυμίζει ότι με έναν τρόπο αυτό το δροσερό αεράκι, τώρα το πρωί, αλλά και το βράδυ, μας θυμίζει ότι σιγά σιγά περνάμε από το θέρος στο φθινόπωρο. Δεν θέλω τώρα να μας πιάσει καμία κατάθλιψη, γιατί μπορεί, όχι μπορεί, είναι σίγουρο πως πολλοί από εσάς βρίσκεστε σε χρόνο διακοπών, αλλά έχετε πιστέψει στην εργασία. Άλλωστε, φίλοι μου, το φθινόπωρο πλέον στην Ελλάδα και με αυτές τις αλλαγές στον καιρό, τι είναι, ένα μεγάλο κομμάτι του είναι καλοκαίρι πια. Καλός ή κακός. Καλώς γιατί μας βοηθάει να παρατείνουμε τις διακοπές μας, αυτή την καλοκαιρία που δημιουργεί και προκαλεί μια εφορία. Κακώς βέβαια γιατί ο κόσμος της παραγωγής, του πρωτογενούς τομέα εννοώ, στα χωράφια, αλλιώς έχει συνηθίσει τις εποχές, μάλλον τα δέντρα μας, οι καρποί μας αλλιώς έχουν συνηθίσει τις εποχές, οπότε τέτοιες αλλαγές δημιουργούν προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να μελαγχολήσουμε, αφορμή ήταν αυτό που βίωσα καθώς ερχόμουν, μια δροσιά, μια έντονη δροσιά. Δεν είναι ακόμα για το πάρε τη ζακέτα σου, βάλε τη ζακέτα σου, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια πολύ όμορφη δροσούλα αυτή του Αυγούστου και σας εύχομαι ολόψυχα, με δύναμη, με αντοχή, με υπομονή να ξεκινήσουμε αυτό το πρωινό.

Είπα για τις αναπάντητες που μας κάνει το φθινόπωρο με αυτές τις δροσούλες και πήγε το μυαλό μου σε αυτή τη δίκη που γίνεται στην Αμερική για τα social. Ξέρετε, εκεί έχουν βάλει στο σκαμνί τον Zuckerberg του Instagram, του Facebook και όλων αυτών των δικτύων και του λένε πως με τις μεθόδους που χρησιμοποιούν τα Instagram και τα αυτά επηρεάζεις πάρα πολύ τον ψυχισμό των παιδιών. Εθίζονται τα παιδιά. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι εθίζονται μπαίνοντας στο κοινωνικό δίκτυο, στο Facebook, στο Instagram και τα λοιπά, TikTok, μάλλον το TikTok δεν είναι δικό του, αλλά τέλος πάντων σε όλο αυτό το πεδίο, δεν είναι μόνο μια πλατφόρμα όπου βλέπουν βίντεο, χρησιμοποιείς και τεχνικές για να εγκλωβίζεις τα παιδιά εκεί και τους προκαλείς μεγάλη βλάβη στον ψυχισμό. Τεχνικές του τύπου να αν δουν ένα βίντεο μπαίνει ένας αλγόριθμος και βγάζει συνέχεια τα βίντεο που βλέπουν εκεί ότι παρακολουθούν τα παιδιά, δηλαδή αν ένα παιδί μπει και βλέπει αυτοκίνητα και τα επόμενα βίντεο θα έχουν αυτοκίνητα. Ό,τι βρίσκει ο αλγόριθμος ότι ενδιαφέρεσαι, ότι μένει στο βίντεο και το κοιτάς, σου βγάζει και τα αντίστοιχα. Και όχι μόνο αυτό, μια σειρά από μεθόδων που εγκλωβίζονται τα παιδιά, περνάνε πάρα πολλές ώρες, αυτό έχει τρομερές επιπτώσεις, λένε οι ειδικοί τουλάχιστον, στην ανάπτυξή τους, στην ανάπτυξη του εγκεφάλου, στη συμπεριφορά τους, σε ένα σύνολο πραγμάτων τα οποία είναι επικίνδυνα για τα παιδιά και τους εφήβους.

Και λέω ότι είναι πολύ επικίνδυνο για τα παιδιά και τους εφήβους, χωρίς να σκεφτούμε, προσέξτε τώρα, γιατί και εγώ είμαι κάποιας ηλικίας, δηλαδή εγώ μεγάλωσα, εμένα το κινητό μπήκε στη ζωή μου μετά τα 27, 6, 8, κάπου εκεί μετά, από τα μέσα της δεκαετίας του 90, αν δεν κάνω λάθος, δεν μπήκε το κινητό στη ζωή μας. Θυμάσαι εσύ, είσαι και εσύ κάποια ηλικία, θυμάσαι Γιώργο Βράχνε. Λοιπόν, οπότε και εγώ μεγάλωσα διαφορετικά, ωστόσο πιάνω τον εαυτό μου, επειδή μιλάμε για το πόσο επηρεάζει τα παιδιά. Σίγουρα διαφορετικά το αντιμετωπίζει, το διαχειρίζεται ένας ενήλικος από ένα παιδί. Και διαφορετικές επιπτώσεις έχει στον ψυχισμό του και στην ανάπτυξή του ενός ενήλικου από ένα παιδί. Είναι δεδομένο αυτά. Αλλά μήπως και η ζωή η δική μας των μεγάλων δεν έχει αλλάξει δραματικά με το κινητό. Δηλαδή λέμε για τα παιδιά. Έχετε δει γύρω σας, όχι γύρω σας, και εσείς οι ίδιοι την καθημερινότητά σας την έχετε προσέξει καθόλου? Το κινητό έχει γίνει πια η προέκταση του χεριού. Δηλαδή πηγαίνεις σε παραλία πηγαίνεις, όπου ρε παιδί μου, εντάξει, θα αγνάντεψε το κύμα να ξεφύγει λίγο το μυαλό σου, να αδειάσεις λιγάκι, πηγαίνεις σε παραλία και βλέπεις γύρω σου κόσμο να μην κοιτάζει τη θάλασσα, να μην μπαίνει στη θάλασσα, να μην συζητάει στην παραλία τώρα με το νεράκι, με τη θαλασσίτσα, με το παιχνίδι σου, με το να ξεφύγεις και είσαι στην ξαπλώστρα, είσαι κάτω στην πετσέτα και είσαι κολλημένος στο κινητό. Θέλω να πω, λέμε για τις επιπτώσεις στα παιδιά. Πηγαίνεις λοιπόν στην παραλία, πηγαίνεις στην καφετέρια, πηγαίνεις να πιεις ένα καφέ, ένα ποτό, πηγαίνεις παντού και το βλέμμα σου είναι καρφωμένο σε ένα κινητό. Πλέον δεν μπορείς να διανοηθείς τη ζωή σου χωρίς ένα κινητό, που θα μπεις μέσα στα social, που θα μπεις μέσα στα μηνύματά σου. Και όχι μόνο το κινητό, δηλαδή φοράμε πλέον και ένα ρολόι σε περίπτωση που μας ξεφύγει κάποιο μήνυμα, είναι μακριά το κινητό, να το δεις από το ρολόι. Δεν το λέω με κανένα ύφος ανθρώπου ο οποίος έχει ξεφύγει από αυτό που σας έχω περιγράψει, και ειδικά τώρα κάνοντας αυτή τη δουλειά, την εργασία, δεν μπορείς να ξεφύγεις και πολύ από αυτό το πλαίσιο. Αντιλαμβάνομαι όμως και πολλοί από εσάς που είστε επαγγελματίες και το χρησιμοποιείτε ως εργαλείο δουλειάς, δεν μπορείτε να ξεφύγετε. Αλλά συνεχώς βλέπεις ανθρώπους ακόμη και να περπατάνε στον δρόμο, δηλαδή λες δεν μπορεί, θα με πιάσει, για να μην πω για άλλους, εμένα με έχω πιάσει στον δρόμο και κάποια στιγμή δηλαδή λέω θα με πιάσει αυγενικό. Δεν γίνεται, δηλαδή είσαι συνέχεια, περπατάς, περνάς δρόμους, διαβάσεις, μπορεί να περάσει από πάνω σου και κάνα φορτηγό, αλλά εσύ με το κεφάλι κάτω εκεί, μη σου ξεφύγει τίποτα από το κινητό. Δέσμιος και εσύ εγκλωβισμένος. Και προσέξτε, λέω για μένα, δεν χρησιμοποιώ άλλο παράδειγμα, τώρα δεν μ' αρέσει να πω εσείς που κάνετε αυτό αλλά εγώ κάνω κάτι άλλο. Λέω για μένα που μεγάλωσα με το ταλιράκι στο κόκκινο τηλέφωνο και είμαι έτσι. Ένα παιδί που μεγαλώνει και οι πρώτες παραστάσεις που έχει είναι το τάμπλετ και το κινητό, πώς να μην ξεφύγει? Εγώ δεν έχω ξεφύγει που μεγάλωσα με το ταλιράκι στο κόκκινο τηλέφωνο του περιπτέρου. Θεώρησα μεγάλη ανακάλυψη, δηλαδή τρομερή αλλαγή στη ζωή, όταν μπήκανε τα καρτοτηλέφωνα. Λέω τι λες ρε παιδί μου, είσαι στον δρόμο και μπορείς να σταματήσεις να πάρεις να επικοινωνήσεις. Μέχρι τότε με το που έβγαινες από το σπίτι σταμάτωσε η επικοινωνία. Δηλαδή έπεφτε μαύρο τελείως. Τελείωνες με το που έβγαινες από το σπίτι. Και ξανάρχιζε η επικοινωνία σου με τον υπόλοιπο κόσμο όταν έμπαινε στο σπίτι που υπήρχε το σταθερό τηλέφωνο. Και αναρωτιέμαι πώς, δηλαδή τώρα μου έρχονται μνήμες ένα-ένα, όταν υπηρετούσα στη Ρόδο, που κάθε τρεις μέρες που βγαίναμε έξω από το στρατόπεδο και πηγαίναμε στον ΟΤΕ εκεί στην πόλη με 20 δραχμές αγοράζαμε χρόνο. Και κάθε τρεις μέρες, δηλαδή η επικοινωνία μας ήταν κάθε τρεις μέρες, αγοράζαμε χρόνο με τις 20 δραχμές, δεν θυμάμαι τώρα πόσο ήταν, ξέρω εγώ 5 λεπτά, 10 λεπτά, 15 λεπτά.
Και με αυτό το χρόνο έπαιρνες τηλέφωνο τη μάνα σου, τηλέφωνο αυτό, τηλέφωνο ένα φίλο σου, τηλέφωνο τη φίλη σου και κοιτούσες πόσο χρόνος μου έμεινε από το εικοσάρικο. Και λέω, εγώ που μεγάλωσα έτσι και πλέον δεν μπορώ, δηλαδή φεύγω από το σπίτι καμιά φορά και έχω ξεχάσει το κινητό και κάνω επιτόπου αναστροφή, λέω, πας ρε, χωρίς κινητό, είναι δυνατόν? Το λέω αυτό με αφορμή όλο αυτό που περιγράφεται ως εθισμός των παιδιών στο διαδίκτυο, στα social, στο Instagram, στο Facebook. Και πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου, όχι απλά να είναι το κακό παράδειγμα, αλλά να είναι σε παρόμοια κατάσταση. Δηλαδή σε μια κατάσταση εθισμού είμαστε και εμείς, φίλες και φίλοι, με αυτά τα μαραφέτια. Και πιάνω μόνο το ένα κομμάτι. Δεν πιάνω το κομμάτι της τοξικότητας, της ανωνυμίας, του πληκτρολογίου που βγάζει όλο αυτό το νοχετό στο διαδίκτυο, πίσω από την ανωνυμία, τους ψόφους και τα υπόλοιπα. Δεν το πιάνω αυτό το κομμάτι. Μιλάω μόνο για το πόσο πια η ζωή μας εξαρτάται μέσα από αυτό το νέο πλαίσιο επικοινωνίας, που είναι απαραίτητο, έτσι. Δηλαδή δεν το λέω για να καταδείξω κάτι, μια πληγή, μια σύγχρονη πληγή. Είναι πια αυτή η ζωή.

Καλησπέρα, Αντώνη. Καλησπέρα, Χάρη, από τη Νέα Σμύρνη. Φίλε μου, σε χαίρομαι. Πραγματικά σε χαίρομαι. Εγώ δεν το έχω καταφέρει. Μου λες, δεν είναι για όλους έτσι με το κινητό. Προφανώς δεν είναι για όλους έτσι. Στη θάλασσα, στο καφέ, εγώ και η Πάτρα μου το ξεχνάμε. Στο σπίτι, όταν είμαι μόνος, το κοιτάζω πιο πολύ. Μακάρι, φίλε μου, να μπορούσα να το κάνω κι εγώ αυτό. Έχω πιάσει τον εαυτό μου συνέχεια όταν είμαι έξω. Όχι συνέχεια, αλλά το έχω εκεί δίπλα και συζητάς και το μάτι πέφτει. Δηλαδή, όταν φωτίσει η οθόνη, λες τώρα μου στείλει κάποιο μήνυμα ή να κοιτάξω τι έχει γίνει. Ίσως αυτό είναι και μια διαστροφή της δουλειάς. Δηλαδή, μπαίνω, εγώ με πιάνω τον εαυτό μου να μπαίνω να δω αν έχει βγει κάτι καινούργιο. Δηλαδή, γίνει. Ίσως αυτό είναι και μια διαστροφή της

σύγχρονος τρόπος ζωής, εδώ πρέπει να προσαρμοστούμε. Ξέρετε τι έλεγε ο Δαρβίνος για την εξέλιξη των ειδών. Δεν θα επιβιώσει ούτε ο πιο έξυπνος, δηλαδή μπορεί να είσαι ο πιο έξυπνος, ο πιο ευφυής, δεν θα επιβιώσει αυτός. Δεν θα επιβιώσει ο πιο δυνατός, που θεωρείς ότι αυτός που έχει την ισχυρό ως δυνατός, αυτός θα νικήσει όλους, θα επιβιώσει. Ούτε ο έξυπνος ούτε ο δυνατός θα επιβιώσει αυτός που θα μπορέσει να προσαρμοστεί.

Για να φανταστείτε ότι δεν έχω τιμήσει εδώ τους συναδέλφους μου που έχουν έρθει πρωί-πρωί και κανονίζουν τα πάντα ούτως ώστε να ακούγεται το ραδιοφωνό μας. Και αυτός είναι ο κύριος Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Έφυγε στο καλοκαίρι εσύ. Α, δεν έχεις φύγει ούτε εσύ. Άρε, τυχεράκια. Πρέπει να το έχεις κανονίσει πολύ καιρό, ε. Έτσι. Καταλάβατε, ο πονηρός ο Γιώργος Βραχνός φεύγει την καλύτερη εποχή. Είναι το φιλέτο πια έχει μετατοπιστεί. Το φιλέτο των διακοπών δεν είναι ο Αύγουστος. Το φιλέτο των διακοπών πλέον είναι ο Σεπτέμβριος. Λιγότερος κόσμος φεύγει τη στιγμή που η πόλη αρχίζει να γεμίζει. Φεύγει τη στιγμή που τα όμορφα μέρη μας, τα νησιά μας αρχίζουν σιγά σιγά, γιατί και στο Σεπτέμβριο είναι φορτωμένα, αλλά σιγά σιγά αρχίζουν να αδειάζουν. Φεύγει η εποχή που θα βρει όλο και κάτι καλύτερο σε επίπεδο τιμών, περισσότερη ηρεμία. Το φιλέτο πια των διακοπών, όχι πια, εδώ και αρκετά χρόνια, είναι ο Σεπτέμβριος. Όποιος μπορεί δηλαδή, λόγω και επαγγελματικών υποχρεώσεων, επειδή είναι άνοιγουν και τα σχολεία, δεν είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο πια για την οικογένεια, αλλά όποιος μπορεί το Σεπτέμβριο να λείπει, είναι λουκούμι, λουκούμι. Τρόποι επικοινωνίας, ο ένας μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου, το 210-4800-170-174, εκείνο ο Πέτρος Μωραΐτης. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο, παρένθεση, πορτοσάλτε, γύρνα ή τηλεφώνα, νομίζω, τη Δευτέρα εδώ θα είναι κοντά σας. Γνωρίζω ότι είναι και πολλά τα μηνύματα, είναι ακόμη περισσότερο τα που έρχονται εδώ τα μηνύματα, ακόμα περισσότερα τα μηνύματα που έχετε στείλει στο portosalte@sky.gr. Είμαι κάτι περισσότερο από σίγουρος ότι ο Άρης, επειδή και εκείνος έχει αυτή την πετριά αυτές τις λίγες ημέρες διακοπών του, είναι και εκείνο το κινητό, είναι στην ίδια κατάσταση με εμάς, καταλάβατε, ή στο τάμπλετ, αλλά διαβάζοντας τα μηνύματά σας, επειδή το ξέρω το λέω, δεν το παρατάει, οπότε όποιος θέλει να επικοινωνεί μαζί του συνεχίζει να το κάνει και τη Δευτέρα θα είναι εδώ μαζί μας για να αποκτήσουν και τα πρωινά μας τη συνήθειά τους. Εγώ είμαι της συνήθειας. Εγώ ξυπνάω, δηλαδή σηκώνομαι με πορτοσάλτη. Οπότε, παιδιά, η κανονικότητα από τη Δευτέρα που μας έρχεται. Και η Κωνσταντίνα Βαρσάμι έχει επιλέξει αυτό που ακούτε.

Ναι, Γιώργο μου, καλή σου ημέρα. Καλημέρα σε όλους, όλες που είστε εδώ στην ακρόαση, συντονισμένοι στον Sky, αυτό το πρωινό της 18ης Αυγούστου, λίγο μετά τις 8. Τι λίγο, αρκετά μετά τις 8 πήγαμε, Γιώργο. 8 και 25 φτάσαμε. Τι λες τώρα, πώς περνάει.

0: ώρα. Γεια σου και σένα, Γιώργο μου, να είσαι καλά εκεί στο Λονδίνο, να περνάς όμορφα. Εκεί πρέπει να έχετε περισσότερη δροσούλα, φαντάζομαι. Για το θέμα των κινητών, μου λες, του εθισμού, όχι μόνο των παιδιών στα social, όλων μας. Το χειρότερο, λες, είναι η πίεση που ασκούν όταν αργείς να απαντήσεις στα τόσα διαφορετικά φόρουμ επικοινωνίας των μηνυμάτων. Εγώ ξέρω ότι κάτι, όταν κάτι επήγει, παίρνεις ένα τηλέφωνο. Ναι, είναι αυτό που περιμένεις τον άλλο, σε αφήνεις το διαβάστηκε και λες τώρα απάντα. Δηλαδή υπάρχει μια πίεση, δεν έχεις πάρει το μήνυμα, δεν έχεις πάρει το mail, δεν έχεις πάρει και σε περιμένουν να απαντήσεις. Είναι ο καθένας δηλαδή, δεν ξέρω πώς το βιώνει, εσύ το νιώθεις ως πίεση, αλλά τέλος πάντων αυτή είναι η πραγματικότητα. Προσαρμοστούμε, Γιώργο μου, και εμείς. Προαναγγελία θεμάτων μετά τις 8.30, για τα θέματα που θα πιάσουμε μετά τις 8.30. Shut the bedroom window in the morning. Go to the shop, make plans to be... Φλέγον, το θέμα των μη κρατικών ΑΕΗ και τα προβλήματα που ενδεχομένως προκαλεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία ακυρώνονται προγράμματα σπουδών. Είναι πολύ σημαντικό θέμα, αφορά πάρα πολλές οικογένειες, αφορά το στάτους με την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων. Προσπαθεί η κυβέρνηση να βρει μία λύση, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι στο ξεκίνημα μιας χρονιάς, σχολικής χρονιάς, το τι προβλήματα μπορεί να πυροδοτήσει όλη αυτή η κατάσταση. Αυτό είναι το ένα θέμα, το δούμε με τον Απόστολο Λακασά της Καθημερινής. Και μετά τις 9 έρχεται Σάκης Μουμτζής με ανεβασμένη ταχύτητα, ο Σάκης Μουμτζής, για να πιάσουμε λιγάκι πιο γενικά θέματα από τα ελληνοτουρκικά, έτσι όπως μας προκύψανε μετά τις τελευταίες κινήσεις των Τούρκων, μέχρι εδώ τα δικά μας, τα πολιτικά. Όλα αυτά όμως μετά τις 5.30.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο match?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
7: Τον εξώστη.
8: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
7: Και σχολιάζεις τους πάντες.
8: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
7: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
8: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
9: Στον Εξώστη με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: ΣΟΑ εντοπίστηκαν δύο αδέλφια 38 και 32 ετών που έχασαν τον προσανατολισμό τους τη νύχτα στην περιοχή μεταξύ Αλεποχωρίου και Καλτετζίου Τριτέας Αχαΐας. Βρέθηκαν σε δύσβατο και βραχώδες σημείο εν μέσω έντονης βροχόπτωσης και πυκνής ομίχλης. Για τον εντοπισμό τους κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ. Καθοριστική ήταν η συμβολή του ντρόουν της πυροσβεστικής. Τη διενέργεια άμεσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβει τη Δευτέρα στη Σύφνο, ζητά η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Η απόφαση ελήφθη καθώς από την προκαταρκτική εξέταση προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας του μικρού έλικα στην ουρά του ελικοπτέρου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 10 χαρακτηρίστηκαν κίτρινα και 5 κόκκινα. Στη Χαλκιδική μεταβαίνει σήμερα ο αρμόδιος υφυπουργός κλιματικής κρίσης Κώστας Κατσαφάδος μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στην Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Δύο συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα, μάλιστα, συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση την περασμένη Δευτέρα στην περιοχή Γενεσίου. Συνδέεται με δύο ακόμα φωτιές που είχαν εκδηλωθεί τις προηγούμενες μέρες στην ίδια περιοχή. Στην Κάριστο, συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Το Ιράν εξετάζει εξαγωγή της κρίσης στη Μέση Ανατολή, πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, αναφέρει η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενοι πηγές κοντά στο καθεστώς. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στην Τεχεράνη θεωρείται αναπόφευκτη η αναζωπήρωση της σύγκρουσης. Και ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε σε αυτό το πρωινό της 19ης Αυγούστου. Πρωινό με δροσούλα, πια μας θυμίζει ότι ο Αύγουστος βρίσκεται σιγά σιγά στο τέλος του. Ευχάριστη δροσούλα, καλημέρα στη Φωτεινή στην Αγία Παρασκευή, τη Βούλα από το Παγκράτη, τη Σοφία από τη Σπάρτη, τη Μαρία από το Χαλάνδρι. Όλα αυτά έμεινε μηνύματα στο 210-48-00-170-174. Ο άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω διαδικτύου εδώ στην ιστοσελίδα, στο Sky Radio, πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Σας προανήγγυλα συζήτηση για την απόφαση αυτή του Συμβουλίου της Επικρατείας που στην ουσία ακυρώνει προγράμματα σπουδών για μη κρατικά πανεπιστήμια που μάλιστα αδειοδοτήθηκαν το πέρυσι, πριν από ένα χρόνο. Και θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα με τον Απόστολο Λακασά, το δημοσιογράφο της Καθημερινής. Ο Απόστολος, ως εισαγωγή θα το πω αυτό, επειδή το νιώθω έτσι, θέλω να βγει από μέσα μου. Ο Απόστολος προφανώς δεν περιμένει από εμένα να μάθει, ούτε να μάθουν οι αναγνώσεις Καθημερινής, ούτε οι ακροατές του Sky, γιατί ο Απόστολος βγαίνει τακτικά και στο ραδιόφωνο του Sky να μιλήσω εγώ για αυτόν. Γνωρίζουν πολύ καλά περί τίνος πρόκειται, αλλά επειδή μου δίνεται η ευκαιρία, το ρεπορτάζ, η ανάλυση, το σχόλιο, τα θέματα που φέρνει στην Καθημερινή ο Απόστολος δεν τα βλέπεις πια στην ελληνική δημοσιογραφία. Είναι θέματα που έχει τη γνώση να κάνει την τεχνική ανάλυση, αλλά είναι και θέματα τα οποία αναδεικνύουν και παθογένειες, αναδεικνύουν και διάφορα άλλα που αφορούν και την οικογένεια και το παιδί και την πανεπιστημιακή κοινότητα, βεβαίως σε επίπεδο αποφάσεων και το κράτος. Καλημέρα και σε ευχαριστώ θερμά, Απόστολε.
1: Εγώ ευχαριστώ για τα πολύ καλά λόγια.
0: Εγώ είμαι φανατικός αναγνώστης σου και μαθαίνω πάρα πολλά πράγματα για θέματα που έχεις πιάσει, έχεις γράψει μέσα από την Καθημερινή. Ένα από αυτά λοιπόν, για να έρθω σε ένα θέμα που φαντάζομαι απασχολεί πάρα πολλές οικογένειες που ίσως να το είχαν στο ραντάρ τους, ότι πού να γράψω το παιδί μου, είναι στα ενδιαφέροντά τους, και μαθαίνω ότι έρχεται το Συμβούλιο της Επικρατείας και λέει, ξέρετε κάτι, εγώ ακυρώνω τις άδειες. Δημιουργώντας νομίζω έναν προβληματισμό και στην πανεπιστημιακή κοινότητα και στις οικογένειες αυτές και στο Υπουργείο για το πώς θα το αντιμετωπίσει. Το έχεις γράψει, το έχεις πει. Εγώ θα ήθελα να σου ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων, αλλά θέλω να μπούμε πάλι στη διαδικασία. Γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας έρχεται και λέει, εγώ ακυρώνω αυτές τις άδειες.
1: Λοιπόν,
0: για να το πάμε από την αρχή, να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, αυτό εννοώ.
1: Ωραία, για να ενημερώσουμε λοιπόν και γρήγορα με τους δημοσιογραφικούς ραδιοφωνικούς χρόνους, υπήρξε προσφυγή για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στην αδειοδότηση και στην πιστοποίηση των προγραμμάτων, στην αδειοδότηση των μη κρατικών ΑΕΗ και στην πιστοποίηση των προγραμμάτων τους. Αυτό που αφορά τους γονείς και είναι το μείζον, είναι η πιστοποίηση των προγραμμάτων. Το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε ότι τα προγράμματα των τριών πανεπιστημίων κατά των οποίων υπήρξε η προσφυγή, αυτά τα προγράμματα δεν έγιναν με τον ορθό τρόπο, με τα σωστά κριτήρια. Άρα αυτά τα προγράμματα των τριών πανεπιστημίων είναι μετέωρα αυτή τη στιγμή και κατά συνέπεια και οι σπουδές που έγιναν είναι μετέωρες. Αυτό το χρόνο δηλαδή που μας πέρασε, το 25-26. Θεώρησε ότι τα κριτήρια έπρεπε να είναι πιο εξειδικευμένα, πιο συγκεκριμένα και η διαδικασία της πιστοποίησης να γίνει με βάση αυτά τα πιο εξειδικευμένα κριτήρια. Αυτό είναι το κομμάτι στα γρήγορα της απόφασης.
0: Έχω και έναν υφυπουργό παιδείας, τον κύριο Παπαϊωάννου. Βγήκε χθες στο Μέγκα, μίλησε στον συνάδελφό μας, τον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Θα τον ακούσουμε στη συνέχεια. Αλλά εδώ αντιλαμβάνεσαι πως πριν πάμε στα κριτήρια, στο ποιος ευθύνεται, αν κάτι δεν λειτουργήσε καλά, αντιλαμβάνεσαι ότι κάποιες οικογένειες έχουν δώσει χρήματα, τα παιδιά έχουν σπουδάσει για ένα χρόνο. Και τώρα βρίσκονται.
1: Ναι, εκεί είναι το θέμα. Ακριβώς εκεί είναι το θέμα. Λοιπόν, φαντάζομαι θα έχεις τον κύριο Παπαϊωάννου σε μια συνέντευξη. Αφού μιλάμε τώρα όμως, ας πω τις πληροφορίες που υπάρχουν, θα πρέπει η Εθνική Αρχή Ανώτατης της Εκπαίδευσης να καταρτήσει εκ νέου τα κριτήρια με πιο εξειδικευμένο τρόπο, δηλαδή να εφαρμόσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το Υπουργείο Παιδείας λέει ότι αυτό και η ΕΘΑΕ, και βεβαίως θα γίνει, διότι το θέμα είναι μείζον και πολύ σοβαρό για να καθυστερήσουν. Λένε πως θα γίνουν όλα αυτά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εντάξει, τώρα το σύντομο μπορεί να είναι ένας μήνας ή όποιο, τέλος πάντων, ένα διάστημα ικανό για να μην προκύψει πρόβλημα. Τα προγράμματα σπουδών θα επαναξιολογηθούν, αυτά δηλαδή που ας πούμε είναι μετέωρα, θα επαναξιολογηθούν και τότε με τις διαδικαστικές νομικές πράξεις που δεν τις γνωρίζω και δεν έχει και νόημα να τις αναφέρουμε, θα αποκτήσουν την θεσμική νομιμότητα που απαιτείται και τα παιδιά που φίτησαν και έδωσαν, όπως είπες, τα χρήματά τους για ένα χρόνο σπουδών θα προχωρήσουν στο δεύτερο ακαδημαϊκό έτος που θα ξεκινήσει τον Οκτώβρη. Ελπίζω ότι θα ξεκινήσει τον Οκτώβρη. Πιθανότητα να υπάρξει μια καθυστέρηση.
0: Αυτό επίτρεψε μου, είναι 33 δευτερόλεπτα ακριβώς. Ερωτάται ο υφυπουργός, ο κύριος Παπαϊών, από τον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα. Ότι πώς θα διορθωθεί αυτή η κατάσταση.
2: Ακαδημαϊκότητα ξεκινάει αρχές Οκτωβρίου.
3: Αρχές Οκτωβρίου.
2: Ναι, μπράβο. Έχουμε 1,5 μήνα. Άρα λοιπόν το να υπάρξει μια διαπιστωτική πράξη, η οποία δεν βγήκε στην ώρα της, να βγει μέσα από τυπική νόμιμη διαδικασία. Το να αλλάξει κάποιο μέλος σε μια επιτροπή και να κάνει μια διαδικασία η οποία δεν είναι χρονοβόρα. Και σε τελική ανάλυση να εξειδικευθούν τα κριτήρια, τα οποία εδώ πρέπει να τονίσω, η διαδικασία πρέπει να γίνει πραγματικά σωστά. Άρα και θα γίνει. Άρα δεν είναι θέμα ημερών.
3: Αυτές τις 45,
2: βεβαίως,
3: 45
2: βεβαίως. Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει χρόνος.
0: Υπάρχει χρόνος.
1: Αυτό ναι, ακριβώς είπε και ο κύριος Παπαϊωάννου, που σας είπα, ναι, για τα κριτήρια. Υπάρχει χρόνος. Τώρα, κοίταξε, το διακύβευμα είναι πολύ μεγαλύτερο από μια μικρή καθυστέρηση, για να είμαστε ρεαλιστές στην Ελλάδα. Εντάξει, και να, τι να πω τώρα, ας μου επιτράπει να υπάρξει και μια μικρή καθυστέρηση, δεν χάθηκε ο κόσμος. Αν είναι να χαθεί ένα ολόκληρο έτος με κόστος και για τα πανεπιστήμια και για τους γονείς και για τα παιδιά, ας καθυστερήσει η έναρξη εννοώ της επόμενης χρονιάς.
0: Απόστολε, μου επιτρέπεις, άκουσα τον Υπουργό εκτός από κριτήρια να λέει και να αλλάξει ένα μέλος.
1: Ναι, κοίταξε, στην προσφυγή υπήρξαν, το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε ένα κομμάτι, μάλλον έβγαλε μια απόφαση λέγοντας ότι υπάρχουν πλημέλειες στον τρόπο με τον οποίο πιστοποιήθηκαν τα κτίρια δύο ιδιωτικών ΑΕΗ και σε ένα τρίτο ιδιωτικό ΑΕΗ, στην Επιτροπή Αξιολόγησης του ήταν μέλος ένας προμία, γιατί είναι γνωστό πια ότι είναι κυρία, πρώην αποφυτός του. Αυτά τα θέματα.
0: Οπότε πώς αξιολογείς ένα πανεπιστήμιο στο οποίο έχεις μια ειδική σχέση, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά κοίταξε, αυτά είναι θέματα που βεβαίως έχουν μια πολιτική και ηθική βαρύτητα, αλλά okay, για τα παιδιά δεν είναι το μείζον. Το μείζον είναι να μην χάσουν, να μην θεωρηθεί
0: ασφαλώς
1: το έτος αυτό.
0: Επίσης, ένα μείζον, μάλλον σε διέκοψα, θα στο θέσω μετά το ερώτημα. Ναι, πες μου, με αφορμή και μια...
1: Όχι. Αυτό ότι, εντάξει, είναι κάποια ζητήματα που έπρεπε να μην υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Πολιτικά και ηθικά υπάρχει πρόβλημα εδώ. Εντάξει, ας το κρίνουν οι πολίτες. Ναι. Από εκεί και πέρα αυτό εύκολα αντιμετωπίζεται με κάποια... Πάλι νομική, ένα νομικό, μια νομική οδό, διαδικαστική, δεν ξέρω δηλαδή να τα πω
0: έχεις,
1: κάτι.
0: Εσύ μέσα από αυτό όλο που έχεις δει, μέσα από το ρεπορτάζ σου και τη γνώση του θέματος, και χωρίς τη διάθεση τώρα αναθέματος και οργής και τα λοιπά, αλλά εντοπίζεις κάπου και πού τις ευθύνες για όλο αυτό που έχει γίνει. Πού εντοπίζεις τη δυσλειτουργία του πράγματος για να έρθει το ΣΤΕ και να πει εγώ τα ακυρώνω.
1: Κοίταξε, στο κομμάτι των κτηρίων θα έπρεπε ο ΕΟΠΕΠ, που είναι ο αρμόδιος φορέας, να είναι πιο συνεπής και πιο προσεκτικός. Είναι ο φορέας για την αξιολόγηση των κτηριακών υποδομών. Δηλαδή
0: ο ΕΟΠΕΠ είναι του Υπουργείου, ας το πούμε έτσι.
1: Του Υπουργείου Παιδείας,
0: βεβαίως.
1: Τώρα, για την ύπαρξη ενός μέλους στην Επιτροπή Αξιολόγησης Το μέλος ήταν απόφυτος πτυχιούχος του ιδιωτικού του κολεγίου όταν ήταν κολέγιο. Αυτό τώρα η αρμοδιότητα ανήκει στην ΕΘΑΕ και θα έπρεπε οι άνθρωποι να είναι πολύ πολύ προσεκτικοί, γιατί ακόμα και για λόγους ηθικούς. Προφανώς.
0: Ναι.
1: Δεν θα έπρεπε να συμμετάσχει αυτή η κυρία. Είναι λογικό ότι παράδοξα. Και το θέμα είναι γιατί δέχτηκε και εκείνη εν τέλει. Όταν είσαι πτυχιούχος απόφυτος ενός κολεγίου, το αποφεύγεις για να μην δημιουργήσεις και πρόβλημα στο κολέγιο όπως συνέβη, στην εκπαιδευτική δομή δηλαδή, όπως συνέβη, αλλά και στο όλο το σύστημα και σε σένα. Νομίζω ότι υπάρχει ένα ηθικό θέμα εδώ. Πώς πας να αξιολογήσεις την εκπαιδευτική δομή του πανεπιστήμιου στο οποίο αποφύτησες.
0: Θα έπρεπε και εσύ ο ίδιος λιγάκι να το σκεφτείς.
1: Ναι, να το σκεφτείς και να δημιουργήσεις. Άλλωστε, νομίζω ότι έχει και τις νομικές γνώσεις να μην το έκανε. Τέλος πάντων, αλλά ας μείνουμε στα προγράμματα σπουδών. Είπε ο κύριος Παπαϊωάννου και νομίζω ότι σε αυτό θα γίνει, ότι θα μέσα σε 1,5 μήνα, ας πούμε 2, θα ολοκληρωθεί όλη αυτή η επαναξιολόγηση, η επαναπιστοποίηση και θα αποκτήσουν την θεσμική θωράκιση, νομική θωράκιση για να λειτουργήσουν κανονικά και τα παιδιά να περάσουν κανονικά στο δεύτερο ακαδημαϊκό έτος των σπουδών τους. Ταυτόχρονα βέβαια θα πρέπει και τα επόμενα, γιατί
0: αυτό ήθελα να σου πω, ότι τώρα έρχονται από πίσω και άλλα πανεπιστήμια που πρέπει ή μάλλον θα αξιολογηθούν με τα ίδια κριτήρια τα οποία έριξε το ΣΤΕ.
1: Όχι, θα αξιολογηθούν με τα νέα κριτήρια. Και όπως καταλαβαίνεις αυτό, φαντάζομαι αν αποκτήσει η ΕΘΑΕ το απαραίτητο προσωπικό για να τρέξει την όλη διαδικασία, αλλά εδώ έχουμε την επαναξιολόγηση αυτών των προγραμμάτων σπουδών που είναι μετέωρα, των τριών, και την αξιολόγηση με τα νέα κριτήρια των καινούριων προγραμμάτων σπουδών. Αν περιμένουμε, μιλάμε για μια... Αυτό πρέπει να γίνει για να μην υπάρξει νομικό πρόβλημα και να μην υπάρξουν προσφυγές, αν και δεν το αποκλείω. Αλλά τέλος πάντων, για να γίνει σωστά η διαδικασία, τα προγράμματα σπουδών των 7 είναι αρκετά. Αν μιλούμε για 3, φαντάζομαι τώρα πόσα είναι τα προγράμματα σπουδών των 7. Όταν λέμε πρόγραμμα σπουδών για τους ακροατές, εννοούμε νομική, ψυχολογία, οικονομικά, παιδαγωγικά, όλα αυτά πρέπει να πιστοποιηθούν. Όταν μιλούμε για 3, φαντάσου πόσα είναι, τα 7 θα είναι διπλάσια. Εντάξει, οπότε εκεί πια μπορεί να έχουμε μια σημαντική καθυστέρηση στην έναρξη της λειτουργίας τους. Όπως όμως συνέβη και πέρυσι, υπήρξαν καθυστερήσεις και όλο αυτό το πράγμα, Θέμη, αναδεικνύει μια... Πώς να το πω, μια ολιγορία, μια...
0: Προβληματική κατάσταση,
1: Δεν δόθηκαν το απαραίτητο προσωπικό κυπόρι.
0: Να σου πω κάτι, εκεί θα σε πήγαινα, συγγνώμη σε διακόπτω, γιατί το ακούει τώρα όλο αυτό που περιγράφουμε, το ακούει ο ακροατής και μιλάμε για κριτήρια και τα λοιπά, μπορεί να σκεφτεί, εγώ αδαείς, εσύ γνωρίζεις, εγώ αδαείς θα πω, μα καλά, έπρεπε το ΣΤΕ να ακυρώσει για να δούμε ποια είναι τα σωστά κριτήρια για να λειτουργήσει το πανεπιστήμιο. Δεν το θεωρείς ότι είναι εύλογο αυτό το ερώτημα? Δηλαδή, γιατί έρχεται εκ των υστέρων να βγάλει νέα κριτήρια? Από την αρχή δεν θα έπρεπε να γνωρίζει ποια είναι αυτά τα κριτήρια, ούτως ώστε να είναι ισχυρός ο νόμος και να μην πέσει η...
1: Προφανώς έπρεπε να ακολουθηθεί ο νόμος. Θεωρήθηκε όμως ότι ο αντίλογος είναι ότι τα κριτήρια που υιοθετήθηκαν, όπως υιοθετήθηκαν, χωρίς να είναι εξειδικευμένα.
0: Όταν λέμε κριτήρια, συγγνώμη Απόστολε, εννοούμε αν πρέπει να έχει τόσα κτίρια ή τόσα, ή στις σπουδές να υπάρχουν αυτές οι προδιαγραφές, τέτοιου είδους πράγματα.
1: Στις σπουδές. Τα κτίρια δεν είναι. Είναι στις σπουδές, αν τα προγράμματα είναι επικαιροποιημένα, αν πρέπει, τι γίνεται με τον αριθμό, πώς τα προγράμματα θα πιστοποιούνται με βάση, ας πούμε, τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, με βάση το ranking, την αξιολόγηση στα διεθνή, στους διεθνείς σύγκους.
0: Περισσότερα ποιοτικά αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι. Δεν θέλησε να τα εξειδικεύσει η ΕΣΑΕ, γιατί ακριβώς δηλώνει ότι ακολούθησε την αξιολόγηση που ακολουθεί και για τα δημόσια πανεπιστήμια. Ωστόσο, ο νόμος ζητά να είναι ο νόμος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια 5094 του 24, ζητά να είναι εξειδικευμένα αυτά τα κριτήρια και εκεί πάτησε η προσφυγή. Και εκεί το Συμβούλιο της Επικρατείας άτσι για να πει ότι, ότι τα προγράμματα σπουδών είναι παράτυπα.
0: Επαναλαμβάνω, επειδή δεν έχω τη γνώση, δεν μ' αρέσει να κάνω τον ξερόλα και τον έξυπνο, αλλά έτσι όπως περιγράφεται το πράγμα, ούτε θέλω να πατήσω πάνω σε κανένα κύμα όργης, αλλά έτσι όπως περιγράφεται με αλφαγιώτα το θέμα, κάποιοι δεν έκαναν τη δουλειά τους όπως έπρεπε. Δηλαδή, αυτό εγώ καταλαβαίνω.
1: Ναι. Μα δεν είναι, δεν είσαι καθόλου άδικος όταν το λες, διότι υπάρχει πρόβλημα. Το συζητάμε εκεί δυο μας. Το συζητάει το Υπουργείο Παιδείας 15 Αύγουστο. Μέσα στο 15 Αύγουστο κάνουν αλλεπάλληλες πολύ ωραίες σκέψεις για να δουν τι θα γίνει. Είναι ένα θέμα, δεν είναι, δεν τίθεται. Δηλαδή,
0: βλέπεις να υπάρχουν και κινήσεις τύπου απόδοση ευθυνών για όλο αυτό, παρατηρείς κάτι τέτοιο?
1: Εξετάζεται το θέμα. Πάντα μέσα σε ένα πολιτικό πλαίσιο, σε ένα πολιτικό σκηνικό, υπάρχουν οι σκέψεις, ποιος ευθύνεται, άρα πάμε σε παρέτηση όχι, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που προέκυψε.
0: Πρωτίστως είναι αυτό που είπε στην αρχή, ότι αυτοί που φίτησαν να μην βρεθούν εκτεθειμένοι και να διορθωθεί μια κατάσταση πριν ξεκινήσει η χρονιά.
1: Άρα, επειδή ακριβώς είναι ένα πολιτικό θέμα αυτό περί παρετήσεων και αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Οι άνθρωποι που μετέχουν σε αυτή τη διαδικασία είναι έμπειροι και άρα νομίζω οι πληροφορίες λένε ότι μάλλον δεν θα προκύψει κάποια κάποιο είδους απομάκρυνση, παρέτηση κτλ. Με στόχο να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δηλαδή ξέρουν τη δουλειά και αν φύγει κάποιος
0: πάει ο 1,5 μήνας που λέγαμε, μπορεί να
1: καθυστερήσει ακόμα περισσότερο μέχρι που να αντικατασταθεί, να γίνουν αυτά. Προτιμούν λοιπόν, προτιμάτε με αλφαγιώτα να προχωρήσουν τη διόρθωση οι άνθρωποι που το ξέρουν το θέμα εκ των έσω και μετά δεν ξέρω, εντάξει, κάποια στιγμή μπορεί να αποδοθούν ευθύνες ή μπορεί να ολοκληρωθεί η θητεία της ΕΘΑΕ και να υπάρξει μια αναλλαγή. Αλλά προφανώς έχει περάσει, έχει λεχθεί στην πολιτική σφαίρα η ανάληψη ευθυνών και πώς και αν αυτή πρέπει να γίνει τώρα ή να γίνει σε δεύτερο χρόνο αφού τώρα περάσει η μπόρα. Ναι.
0: Τώρα επειδή μιλάμε για κριτήρια, μου γεννήθηκε και μία απορία αν πρέπει να αλλάξουν τα κριτήρια για τα ιδιωτικά με τη σκέψη ότι εφαρμόστηκαν τα κριτήρια για τα δημόσια. Μήπως τα κριτήρια για τα δημόσια έχουν θέμα και πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα κριτήρια για τα ιδιωτικά? Από τη συζήτησή μας τώρα μου προέκυψε.
1: Ναι, αυτό είναι βεβαίως ένα θέμα που πρέπει να ανοίξει η πολιτεία για το πώς αξιολογεί και πώς πιστοποιούνται τα προγράμματα σπουδών. Πάντως μου έλεγαν εχθές το πρόγραμμα σπουδών μιας εμβληματικής σχολής της χώρας, εμβληματικότατης, έχει να επιστοποιηθεί και να επαναξιολογηθεί αν είναι μοντέρνο, αν ακολουθεί τα καινούργια σύνδεση της τεχνονεστάς από το 1985 ή 3. Νομίζω 5, αλλά δεν έχει σημασία. Φαντάζομαι λοιπόν ότι και η σχολή αυτή είναι, δηλαδή είναι σπουδαία σχολή, αλλά είναι από το 1985 τα προγράμματα σπουδών της να έχουν αξιολογηθεί. Άρα όντως πρέπει να γίνει μια κουβέντα, αλλά φαντάζομαι τώρα μέσα σε αυτό
0: το... Μέσα σε αυτό το πανικό, ναι. Και κάτι τελευταίο σχόλιο το στέλνει ένας ακροατής πάλι, δηλαδή παίρνω μηνύματα από ακροατές πάρα πολλά, στα περισσότερα έχεις δώσει απαντήσεις, γι' αυτό δεν τα θέτω στη συζήτηση, αλλά μου λέει κάποιος... Δεν είναι τώρα λεπτομέρεια πάνω σε αυτά που συζητάμε, αλλά λέει ότι με όλο αυτό που έχει γίνει δεν προκαλείται ζημιά και στην εικόνα της χώρας που θέλει την ίδρυση μη κρατικών, αλλά και στο εάν ένας επενδυτής που τα βλέπει όλα αυτά και θέλει να έρθει να επενδύσει σε αυτό το τομέα, δεν είναι ένα θέμα όσα γίνονται?
1: Νομίζω ότι θα απαντήσω μια ερώτηση. Εσείς τι λέτε? αν συνέβαινε στο σπίτι σας όλο αυτό, τι θα λέγατε? Θα το επιχειρούσατε να το κουκουλώσετε προφανώς, αλλά προφανώς.
0: Δεν είναι κάτι που βγάζει μια καλή εικόνα προς τα έξω, ούτε κάποιος ο οποίος παρακολουθεί όλη αυτή την κατάσταση και θέλει ενδεχομένως να έρθει να δραστηριοποιηθεί σε αυτό το τομέα. Νομίζω ότι το περιβάλλον που βλέπει να δημιουργείται είναι ένα προβληματικό αυτή τη χρονική στιγμή.
1: Οι άνθρωποι των ιδιωτικών πανεπιστημίων αυτή τη στιγμή κάθονται σε αναμένα κάρβουνα. Μπορεί να είναι πολύ φιδωλοί στις δηλώσεις γιατί δεν θέλουν να πλήξουν και την εμπορική τους τη φήμη τους και την εικόνα τους μπαίνοντας σε ένα πολιτικό ξεκατίνιασμα, γιατί έγινε αυτό, γιατί τι φταίμε εμείς και τα λοιπά, και να θέλουν να λήξει όλο το θέμα, αλλά προφανώς δεν είναι σε καθόλου ευχάριστη θέση.
0: Προβληματίζει όλη η κατάσταση.
1: Μια καμπάνια για τους νέους υποψηφίους. Αν ακούγονται τέτοιου είδους ρεπορτάζ, συζητήσεις στη δημόσια σφαίρα για το τι γίνεται, ότι τα πτυχία είναι μετέωρα, μπορεί να χαθεί ένα ακαδημαϊκό έτος.
0: Τι λες τώρα, αλίμονο, το αντιλαμβανόμαστε. Απόστολες, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια να έχεις. Ο Απόστολος Λακασάς, δημοσιογράφος της Καθημερινής. Θα πω τη γνώμη μου και τώρα που έκλεισε και δεν με ακούει, μην νομίζει ότι τα λέω όταν με ακούει. Ο Απόστολος φέρει μια υπογραφή στα ρεπορτάζ που έχουν θέματα παιδείας, τα οποία έχει μια εγκυρότητα, την οποία οι αναγνώστες βεβαίως στην Καθημερινή τη γνωρίζουν. Εγώ την γνωρίζω επειδή διαβάζω Καθημερινή, αλλά και έχω την ευκαιρία αναδιαστήματα έτσι και τα συζητάμε αυτά. Αλλά φέρνει στο προσκήνιο θέματα που πραγματικά μπαίνει σε βάθος, μπαίνει δηλαδή στην πραγματική παθογένεια του συστήματος, αναδεικνύει, όπως πριν από λίγο σας είπε με αφορμή τη συζήτηση για τα κριτήρια και όλα αυτά, την πιστοποίηση σπουδών για το Πανεπιστήμιο, δεν θέλησε να το πει ποιο είναι, το εμβληματικό, που από το 85 έχει να προσαρμόσει τέλος πάντων τα ποιοτικά του κριτήρια και τις πιστοποίησεις του. Είναι άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει σε αυτό το χώρο της παιδείας, ο Απόστολος. Δηλαδή την υπογραφή του στην Καθημερινή, όταν βλέπετε ρεπορτάζ, να το διαβάζετε. Αυτά θέλω να πω, για να πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της ώρας. Της ημέρας έχουμε ακόμη ψωμί να φάμε σήμερα.

Γεια σου Γιώργο μου, κάνεις ποδηλατάκι, πηγαίνεις στη δουλειά. Άρα μένεις να φανταστώ καλυφαία, με το ποδήλατο στη δουλειά, να φανταστώ ότι μένεις, που μένεις Παγκράτη. Όχι βέβαια, στη Στοχόλμη μένεις Γιώργο μου, γι' αυτό μπορείς να κάνεις την ποδηλατάδα σου και να ακούς και ραδιοφωνάκι. Εδώ αν βγεις και με άδειους δρόμους που είναι ακόμη πιο επικίνδυνοι, δεν θεωρείται και δεδομένο ότι θα φτάσεις. Άγιο έχουμε με αυτά που είδαμε και προχθές ποτέ ήταν στην Εθνική Οδό με τη γιαγιά. Να είσαι καλά γιαγιάκα μου, βγάλε το υπόλοιπο του καλοκαιριού εκεί πέρα στο σπίτι, μην ξαναβγεί σε Εθνική Οδό, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κυκλοφορούμε και εμείς με τις οικογένειές μας. Να σου δίνει χρόνια ο Θεός, αλλά να σου δίνει χρόνια ο Θεός να δίνει και σε εμάς, μην οδηγάς. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα για τα μη κρατικά ΑΕΗ που στέλνετε. Ναι Κωνσταντίνα από το Λονδίνο, αυτό το θέμα έθεσα και στον Απόστολο Λακασά για τη σύγκριση μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων πανεπιστημίων σχετικά με τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται στη μία πλευρά και στην άλλη που πρέπει να βελτιωθούν. Από ό,τι μας είπε και ο Απόστολος είναι ένα θέμα το οποίο μπαίνει στη συζήτηση.

τα κριτήρια τα θέτει ο νόμος. Το ΣΤΕ εξετάζει την ορθή εφαρμογή του νόμου. Νομίζω δεν είπαμε κάτι διαφορετικό με τον Απόστολο. Εκεί υπάρχει το πρόβλημα, ακριβώς σε αυτό το σημείο. Στο ότι δεν εφαρμόστηκαν τα κριτήρια που προβλέπει ο νόμος. Και ο Κωνσταντίνος από το Λονδίνο, γιατί δεν έγιναν όλα από την αρχή. Παιδικές ασθένειες παρατηρούνται και στις πιο απλές αλλαγές. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της ώρας. Θα επανέλθουμε μετά τις 9. Μεσάκι Μουμτζή.

0: Το ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
5: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
7: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Στη Μακαλά, οργανωμένης απάτης έπεσε ηλικιωμένη 91 ετών στην Πάτρα. Οι δράστες κάλεσαν τηλεφωνικά τη γυναίκα και την απείλησαν ότι θα τη σκοτώσουν αν δεν συγκέντρωνε όσα χρήματα και τη μαλφή είχε στο σπίτι της. Λίγο αργότερα, άλλο άτομο επικοινώνησε μαζί της προσποιούμενο στον αστυνομικό. Της είπε ότι δήθεν οι αρχές παρακολουθούν τη σπήρα που εξαπατά ηλικιωμένους και ότι θα έπρεπε να συγκεντρώσει και να παραδώσει στην αστυνομία χρήματα και τη μαλφή. Η ηλικιωμένη πίστηκε και άφησε έξω από το σπίτι της, όπως της υπέδειξε ο δήθεν αστυνομικός, σακούλα που περιείχε 8.000 ευρώ και τη μαλφή αξίας 20.000 ευρώ. Οι δράστες άρπαξαν τη σακούλα και εξαφανίστηκαν. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν την υπόθεση και αναζητούν τους επιτίδιους. ΣΟΕ εντοπίστηκαν δύο αδέλφια ηλικίας 38 και 32 ετών που έχασαν τον προσανατολισμό τους τη νύχτα στην περιοχή μεταξύ Αλεποχωρίου και Καλτετζίου, Τριτέας Αχαΐας. Βρέθηκαν σε δύσβατο και βραχώδες σημείο εν μέσω έντονης βροχόπτωσης και πυκνής ομίχλης. Για τον εντοπισμό τους κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ. Καθοριστική ήταν η συμβολή του ντρόν της πυροσβεστικής, το οποίο διαθέτει θερμική κάμερα και κατάφερε να εντοπίσει τα δύο αδέλφια και να δώσει με ακρίβεια στους διασώστες το σημείο που βρίσκονταν. Τη διενεργιά μέσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβει τη Δευτέρα στη Σύφνο, ζητά η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας από όλες τις εταιρείες που διαθέτουν αυτό τον τύπο ελικοπτέρων μετά το θανατηφόρο δυστύχημα. Η απόφαση ελήφθη από τον διοικητή της Αρχής, καθώς από την προκαταρκτική εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας του μικρού έλικα στην ουρά του ελικοπτέρου. Ευρεία σύσκεψη θα διεξαχθεί σήμερα στο Δημαρχείο Κασάνδρας στη Χαλκιδική, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου. Θα γίνει αποτίμηση της κατάστασης και θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα για τις διαδικασίες κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα μπορούν οι πληγέντες από την πυρκαγιά στην Κασάνδρα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ολοκληρώθηκε στο μεταξύ διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 5 χαρακτηριστήκαν κόκκινα και 10 κίτρινα. Δύο συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση στην περιοχή Γενεσίου. Προέκυψαν στοιχεία που συνδέουν την δράση του με δύο ακόμα πυρκαγιές στην ίδια περιοχή. Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες χθες στην περιοχή Κομιτό Καρίστου. Στο συλληφθέντα επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο άνω των 6.000 ευρώ. Το Ιράν εξετάζει εξαγωγή της κρίσης στη Μέση Ανατολή πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, αναφέρει η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενοι πηγές κοντά στο καθεστώς. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στην Τεχεράνη θεωρείται αναπόφευκτη η αναζωπήρωση της σύγκρουσης. Όπως αναφέρουν οι Financial Times, οι Ιρανοί στρατιωτικοί επιτελείς έχουν αξιολογήσει επιλογές που περιλαμβάνουν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στόχων σε χώρες της νότιο-ανατολικής Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία και η Κύπρος, ενώ έχουν εξετάσει και το ενδεχόμενο σαμποτάζ με κοπή ζωτικής σημασίας υποθαλάσσιο καλωδίων οπτικών ινών. Χθες, χάρτης, στον οποίο τα στενά του Ορμούζ αναγράφονται ως νέο έδαφος των ΗΠΑ, ανέβασε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Με νέα ανάρτηση στη συνέχεια, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν διεξάγουν συνομιλίες με την Τεχεράνη, ενώ δεν έχει προγραμματιστεί κάποια επαφή στο άμεσο μέλλον. Την πρόκριση στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος εξασφάλισε Ατρόμητος και Λεβαδιακός. Η ομάδα του Περιστερίου νίκησε τον Πύργο με 3-1 και οι Βιωτοί επικράτησαν του Αστεράκτορ με 2-0. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα παίζουν Καλαμάτα Πανετολικός. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 5 και 4 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ισόπαλη χωρίς τέρματα αναδειχθήκε η ΑΕΚ στη Σόφια με αντίπαλο τη Λεύσκη στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Champions League. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά έθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθρος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει επίσης στους 33 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθρος καιρός. Το μεσημέρι όμως και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε κάποιες ορεινές περιοχές, αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εγκληρωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4, ίσως στο Νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, χωρίς αξιόλογη μεταβολή, το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά τους 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, ο καιρός γενικά έθρος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι στα υπηρετικά, οι άνεμοι στο Αιγαίο πλέον βοριάδες θα έχουν ένταση 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, λίγο ακόμα θα ανέβει το θερμόμετρο το Σαββατοκύριακο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Σπύρος Μάλης.
2: Τα λες απότομα λιγάκι, τα λες απότομα και εμείς δεν έχουμε προετοιμαστεί. Είναι ακόμα Αύγουστος, θέλουμε και ένα χρόνο να προετοιμαστούμε εδώ και να μπούμε σιγά σιγά.
1: Ο Αύγουστος θέει, Σπύρο, ή κάτι άλλο.
2: Ο Αύγουστος θέει που μήπως... να υπάρχει σημίγες.
1: Μήπως έχεις κουραστεί λίγο.
2: Έχω κουραστεί αρκετά. Ευχαριστούμε την κυρία Δέσποινα Χριστοπούλου. Καλώς ήρθατε σε αυτό το πρωινό του Αυγούστου. Το πρωί είχε δροσούλα, τώρα σιγά σιγά ανεβαίνει η θερμοκρασία και για τις επόμενες ημέρες δεν θα θυμίζει και πολύ τέλη Αυγούστου ο καιρός, μάλλον έτσι μέσα Ιούλη, γιατί θα πιάσουμε κάτι 37, για κάτι 38, θα είναι ένα Σαββατοκύριακο δυνατό, ελπίζω να το περάσετε όμορφα, είτε έχετε φύγει είτε έχετε μείνει εδώ πίσω στην πόλη μας. Αυτό και τα επόμενα Σαββατοκύριακα νομίζω θα είναι τσιμπημένη η είσοδος στην πόλη. Παρόλα αυτά, έβλεπα και τα χθεσινά, προχθεσινά ρεπορτάζ, εξακολουθεί κόσμος να φεύγει, επιλέγοντας αυτήν ακριβώς την περίοδο για τις διακοπές του. Καλημέρα να έχουμε, καλή δύναμη.

Προσέξτε τώρα σε τι δίλημα βρίσκεται κάποιος ο οποίος κάθεται σε αυτή τη θέση. Από τη μια έχει μια συνάδελφό του. Δεν θέλει να την καθυστερήσει γιατί δουλεύει η δημοσιογράφος μας. Από την άλλη όμως θέλει και το beat, δηλαδή να ανέβουμε λιγάκι το πρωί.

0: Νίκησε ο επαγγελματισμός μέσα μου. Γεια σου, Ελένη Παρασκευοπούλου. Καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν πειράζει, άκουγα εγώ. Θα κάνω παράλληλα όλα.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Δεν είμαι πάλι για καλό θέμα στον αέρα.
0: Είμαι
1: δεν
0: σίγουρος.
1: Έχω μεταφέρει.
0: Κοίταξε να δεις. Καλό δεν είναι, αλλά είναι εξαιρετικά χρήσιμο. Οι πληροφορίες που δίνεις και μέσα από ρεπορτάζ τα οποία ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα είναι πολύ χρήσιμο να ακούγονται σε αυτό το ακροατήριο, γιατί κατά βάση τώρα τον Αύγουστο, πρόσεξε, θεωρώ ότι τέτοια ώρα δύσκολο, ή μάλλον τώρα αρχίζουν να ξυπνάνε οι πιτσιρικάδες, τέτοιες ώρες πρωινές αυγουστιάτικα που δεν έχει σχολεία, δεν έχει τίποτα, κατά βάση μας ακούν και κάποιας μεγαλύτερης ηλικίας. Γι' αυτό θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμα τα ρεπορτάζ σου, γιατί εσύ μας ενημέρωσες για ένα πράγμα το οποίο έγινε, ξεπερνάει ό,τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα στο κεφάλαιο απάτη.
1: Ναι, δυστυχώς έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι οι επιτίδοι είναι πολύ εξυπνοί, σκέφτονται διάφορα εφάνταστα σενάρια και όσο βλέπουν ότι σταματάνε να δουλεύουν τα προηγούμενα σενάρια που εφαρμόζουν, βρίσκουν και κάτι νέο. Έχουμε μία πολύ σοβαρή περίπτωση με μία 90χρονη γυναίκα στην Πάτρα, η οποία επισκεφτεί τηλεφωνικής απάτης, με τους δράστες να καταφέρουν να τις αποσπάσουν και χρήματα, αλλά και κοσμήματα που και τη μαζί που υπολογίζουν τις 20.000 ευρώ κατά δήλωσή της. Συγκεκριμένα να πούμε τώρα τι έχει γίνει στο περιστατικό. Την καλή λοιπόν ένας άνθρωπος, ο οποίος ο απατεώνας την καλή και της λέει ότι θα πρέπει να συγκεντρώσεις ό,τι χρήματα, κοσμήματα, τι έχεις, να τα βάλεις σε μια σακούλα, να περάσω να τα πάρω, αλλιώς θα σε σκοτώσω.
0: Ναι.
1: Η γυναίκα κλείνει το τηλέφωνο και εν συνεχεία, μιλάμε για πολύ μικρή διαφορά χρόνου σε πολλά με τις πληροφορίες μου, τηλεφωνεί άλλο άτομο το οποίο της λέει είναι αστυνομικός, έχουμε μία σπήρα που παρακολουθούμε, η οποία εξαπατά ηλικιωμένους. Βάλε σε μία σακούλα ό,τι έχεις, βγάλ τα κάτω από τον κράδο, τον τάδε κάδο απορριμμάτων, τοποθέτησέ τα εκεί, γιατί είμαι αστυνομικός που θα σε προστατεύσω. Αυτό ήταν το σενάριο. Και έχει φύγει πλέον το σενάριο, δεν καταλαβαίνετε. Η γυναίκα αντέδρασε στο πρώτο, φαίνεται να αντέδρασε στο πρώτο.
0: Αλλά μετά ψήθηκε, σου λέει με παίρνει η αστυνομία για να τους πιάσει. Να βοηθήσω και εγώ να συνεργαστώ με την αστυνομία για να πιάσουμε τους απατεώνες.
1: Μετά όμως το σενάριο εξελίχθηκε σε δεύτερο τηλεφώνημα όπως περιγράφεις. Κάνει η γυναίκα 8.000 ευρώ και 20.000 κοσμήματα και την
0: ασύλληπτο, ασύλληπτο, ασύλληπτο.
1: Ό,τι είπε σπίτι της, μιλάμε τώρα για μια 90χρονη γυναίκα, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε και για ό,τι συγκέντρωνε, μοιάζει.
0: Ναι. Αυτό δεν
1: νομίζει τίποτα. Ότι είχε φοβήθηκε, εμπιστεύτηκε και τα έβαλε στη σακούλα κάτω από τον κάδο κρεμάτων.
0: Ασύλληπτα πράγματα. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη μου. Σε ευχαριστώ. Καλή δύναμη, εύχομαι. Καλή συνέχεια. Η Ελένη Παρασκευοπούλα από την Πάτρα, η συνεργάτηδά μας. Ακούσατε τι έγινε από την Ελένη. Την πήρε ο τύπος τηλέφωνο και της λέει: γιαγιά, βγάλε ό,τι χρήματα έχεις και κοσμήματα έξω από την πόρτα σου, γιατί έρχομαι τώρα να σε σκοτώσω. Αναστάτωσε αυτά η γιαγιά και μετά την παίρνει δεύτερο τηλέφωνο και της λέει: ξέρεις κάτι, μάθαμε ότι υπάρχει μια σπήρα εδώ που κάνει έτσι και έτσι. Παίρνει τηλέφωνα και απειλεί ότι θα σκοτώσει. Είμαι από την αστυνομία. Βοήθησε λιγάκι να τους πιάσουμε, να τους στήσουμε παγίδα. Κάνε αυτό που σου είπανε και εμείς είμαστε απ' έξω να τους πιάσουμε. Και έβγαλε τα χρήματα. Μου θυμίζει αυτό μια άλλη απάτη, θα την πω σε λίγο. Είναι με τράπεζες. Αλλά τι σκέφτονται αυτοί οι τύποι προκειμένου να βρουν τον τρόπο να σε πείσουν? Γι' αυτό προσπαθώ εγώ τέτοιου είδους περιστατικά να τα βγάζω στον αέρα. Δηλαδή, οποιοδήποτε πλέον σε παίρνει τηλέφωνο, πρέπει να είσαι υποψιασμένος. Είμαι αλογιστής από το ΔΔΕ, είμαι αστυνομικός, το παιδί σου χτύπησε. Δεν υπάρχει πια τέτοιο πράγμα.

0: επαγγελματισμό μου χτυπάει την πόρτα και είναι ο Σάκης Μουμτζής και δεν θέλω να τον αφήσω να περιμένει, παρά μόνο να προσθέσω το εξής. Το προηγούμενο ρεπορτάζ που παρουσίασε η Ελένη Παρασκευοπούλου με αυτή την απάτη, μέχρι και πριν από 1-1,5 χρόνο υπήρχε η εξής προσπάθεια από απατεώνες. Χτυπούσε το τηλέφωνό σου και εμφανιζόταν το όνομα της τράπεζας. Αυτοί μέσω ξένων κέντρων είχαν καταφέρει να τηλεφωνούν και να εμφανίζεται ότι σε παίρνει τηλέφωνο η Eurobank, η Εθνική, η Πειραιός, ξέρω εγώ, η Alpha Bank. Εμφανιζόταν το όνομα της τράπεζας στο τηλέφωνό σου. Οπότε έπαιρναν από κάπου που δεν εμφανιζόταν η τράπεζα έναν άγνωστο αριθμό. Ο απατεώνας σου έλεγε είμαστε από τη Eurobank, από την Πειραιός, και σου μιλούσε λίγο απότομα, σου μιλούσε στον ενικό, δηλαδή σε έκανε υποψιαστής ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και θέλουμε να μας δώσεις τους κωδικούς σου κτλ. Εσύ καταλάβαινες από τον τρόπο που σου μιλούσε ότι πρόκειται για απάτη, το έκλεινες και μετά από ένα δεκάλεπτο σε καλούσε δεύτερος απατεώνας, που αυτή τη φορά εμφανιζόταν και το όνομα της τράπεζας και σου λέει καλημέρα σας κύριε Γλυκομήλητος. Ξέρετε, τα συστήματα ασφαλείας της τράπεζάς μας έδειξαν ότι κάποιος εμφανίστηκε ως υπάλληλός μας και επιχείρησε να σας εξαπατήσει. Θέλουμε να συνεργαστείτε γιατί υπάρχει ενδεχόμενο να έχετε πέσει θύμα απάτης. Και εκεί βέβαια ψινός. Έλεγες πράγματι κυρία μου, πριν από λίγο με πήρε κάποιος, είπε ότι είναι από την τράπεζά σας. Ευτυχώς οι ελληνικές τράπεζες κινήθηκαν εγκαίρως και αυτό το έκοψαν. Δηλαδή δεν ξέρω πώς ακριβώς, τι ενέργειες ακριβώς έκαναν, αλλά πλέον έχουν μπλοκάρει με τη συνεργασία των παρόχων αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή να τηλεφωνεί κάποιος και να εμφανίζεται το όνομα. Καλημέρα Σάκη Μουμτζή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που και αυτό το πρωινό είσαι μαζί μας. Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα Σερμού. Όλα καλά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ούτως ή άλλως τώρα, ξέρεις, είμαστε σε διαδικασία προετοιμασίας όπως κάνουν και οι ομάδες και πάνω στα βόρεια είχατε και θέματα τώρα.
1: Ναι,
0: μην τα σκαλίζω γιατί...
1: Είχαν θέματα εκεί οι παοξίδες, είχαν
0: ναι.
1: Έναν εμφύλιο ο οποίος μάλλον θα πάρει διαστάσεις.
0: Α, λες δεν τελείωσε εκεί το πράγμα. Εννοούμε και... για αυτούς που δεν είναι τόσο πολύ μοιημένους, εννοούμε για την μεταγραφή του Κωνσταντέλια.
1: Είναι το παγόβουν αυτοί. Mm. Ήδη έχουν τεθεί θέματα ιδιοκτησίας. Mm-hmm. Είναι...
0: Ναι, ήρθε και αυτό.
1: Υπάρχουσα ιδιοκτησία του ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα ρευστότητας. Mm-hmm. Τώρα έχει λεφτά και δεν μπορεί να την εμφανίσει, δεν έχει, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Αλλά έχουν καθυστερήσει στο γήπεδο, στο προπονητικό κέντρο, στο μεταγραφικό τομέα. Οπότε αυτή η πώληση ήταν αναγκαία, ήταν μια ένεση για να μπορέσει να κινηθεί η ΠΑΕ.
0: Ναι, γιατί η πώληση γίνεται σε ευρώ, θα γίνει και όχι σε ρούβλια.
1: Ναι. Το ποσό ενδεχομένως θα μπορούσε ο Κωνσταντέλης να πάρει και παραπάνω χρήματα μεταγραφή. Αλλά έχει και ρήτρα ο ΠΑΟΚ τη δεύτερη μεταγραφή, θα πάρει ένα 17% περίπου σε περίπτωση μεταπόληση. Οπότε ενδεχομένως να πιάσει και τα 40 και τα 45 εκατομμύρια συνολικά η μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ. Είναι καλό ποσό.
0: Ασφάλως. Και είναι και πολύ καλός ποδοσφαιριστής εδώ που τα λέμε και ταξίζει το παλικάρι αυτά και άλλα.
1: Δεν το συζητάμε. Είναι μεγάλο παίκτη.
0: Λοιπόν. Θεωρείς τώρα.
1: Πάμε στα δύσκολα.
0: Και θα αρχίσω από τα πιο δύσκολα, γιατί διάβαζα και το άρθρο σου στο Liberal. Ας πιάσουμε τώρα τα εθνικά. Θεωρείς ότι αυτό τώρα που κάνει η Τουρκία σε μια περίοδο που εμείς βρισκόμαστε ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο, μπορεί να. Πού στοχεύει η Τουρκία για σένα, στο αρχίσουμε από εκεί. Πώς κινείται, έχεις διαβάσει λιγάκι το πώς κινείται και τι επιδιώκει.
1: Η Τουρκία εκμεταλλεύεται την διεθνή αναταραχή η οποία υπάρχει και προσπαθεί να προωθήσει την πολιτική της. Εκμεταλλεύεται ότι η Ελλάδα μπαίνει σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο και έκανε αυτή την κίνηση, ανακοίνωσε τα δύο θαλάσσια πάρκα τα οποία ξεφεύγουν από τα χωρικά της ύδατα και αμφισβητούν κυριαρχικά μας δικαιώματα. Μπορεί εμείς να λέμε ότι δεν παράγουν άνομα αποτελέσματα, αλλά όλα αυτά κρίνονται στην πράξη, όπως λένε και οι στρατιωτικοί, κρίνονται επί του πεδίου. Στο θα κρυθούν επί του πεδίου. Ναι. Η Τουρκία αισθάνεται πιεσμένη, πολύ πιεσμένη, λόγω του Ισραήλ. Ήδη χθες, όπως θα πληροφορήθηκε, η Ισραηλινή αεροπορία βομβάρδισε μια.
0: Συρία, και δεν ήταν η πρώτη φορά.
1: Συρία, ναι. Η οποία προοριζόταν για. Την προετοίμαζε η Τουρκία για να την αναβαθμίσει και τη βομβάρδισε. Βομβάρδισε τους αποθήκες και τους αεροδιαδρόμους. Λοιπόν, και τους διαδρόμους. Άρα έχει ένα πρόβλημα εκεί η Τουρκία. Σύντομα το γεγονός ότι παρόλε τις καλές σχέσεις που έχει ο Τραμπ με τον Ερντογάν, η ακρεμότητα του F-35 παραμένει και παραμένει σε θεσμικό επίπεδο. Έτσι. Και δεν ξέρουμε αν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές θα μπορεί ο Τραμπ να ελέγχει για Ρουσία και τα νομαθητικά σώματα. Για να μπορέσει να αλλάξει, γιατί πρέπει να περάσει από την Γερουσία αυτή η πώληση των F-35. Δεν είναι εύκολο.
0: Θέλω να μείνουμε λίγο στο Ισραήλ, γιατί θα το ξαναβρούμε στη συνέχεια μπροστά μας. Υπάρχει μια ανακοίνωση από τον δικό μας συνήγορο, το Πολίτη, αλλά θέλω να μείνω πρώτα στο γεωπολιτικό. Είναι πάρκια μπροστά μας. Υπάρχει μια ανακοίνωση

0: στη Συρία αυτή τη στιγμή είναι ένα πεδίο όπου δεν μπορούμε να πούμε ότι γίνεται μία αντιπαράθεση από μακριά σε επίπεδο ρητορικής. Είναι πεδίο που μπορεί να εξελιχθεί σε πεδίο μάχης, που ήδη είναι πεδίο μάχης των δύο.
1: Ωραία, με έβαλες μια σειρά από ζητήματα. Πρώτον, η Συρία αποτελεί περιοχή που αφορά την ασφάλεια του Ισραήλ, έτσι. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσει το Ισραήλ.
0: Δεν υπάρχει.
1: Να γίνει η Συρία ένας χώρος από όπου θα απειλείται το έδαφος. Ένα. Δεύτερο, ήδη στη Συρία έχει προχωρήσει μέσα στο Συριακό έδαφος πέρα από τα υψίποδα των Γκολάν. Έκανε δηλαδή μια δεύτερη ζώνη προστασίας του Ισραήλ. Έχει την περιοχή των Δρούζων, η οποία ουσιαστικά έχει αυτονομηθεί. Οι Δρούζοι είναι σύμμαχοι με το Ισραήλ. Υπάρχει και η αυτόνομη περιοχή των Κούρδων, μικρότερη έκταση, στην οποία και εκεί δραστηριοποιείται το Ισραήλ. Άρα δηλαδή έχει πάρει τα μέτρα του ώστε να αποφύγει αυτό το οποίο δεν θα επιτρέψει ποτέ να γίνει. Να απειληθεί ξανά από τη Συρία. Από μια Συρία η οποία επί Άσαντ, επί πατρός και γιου, είχε την αίσθηση της ισχύως και των διεθνών ισορροπιών και δεν έκανε τυχοδιοπτισμούς. Τώρα με έναν πρώην τζιχαντιστή.
0: Με τον τζιχαντιστή τα πράγματα άλλαξε.
1: Ναι, και πρόσεχε και ενεργούμενο του Ερντογάν, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και είναι το γεγονός ότι το Ισραήλ και αυτό πιέζεται στο θέμα της Γάζας. Έγινε προχθές η απόφαση, ο αφοπλισμός της Χαμάς να γίνει υπό την επιστασία Αμερικανού στρατηγού. Όμως αυτό πρέπει να μένει να φανεί στην πράξη.
0: Mm-hmm. Θα ξαναβρούμε τις σχέσεις με το Ισραήλ σε λιγάκι, λίγο αργότερα. Θα το ξαναβρούμε το θέμα για το πώς εδώ αντιμετωπίζεται από τις εγχώριες πολιτικές δυνάμεις. Εγώ θέλω να ξανάρθουμε τώρα στο γεωπολιτικό της περιοχής και να τον μπλέξω λιγάκι και με τα δικά μας. Πιστεύεις ότι έτσι όπως μπαίνει το θέμα των ελληνοτουρκικών και με την ένταση που το έχει βάλει η Τουρκία και διαφαίνεται να ανεβάσει και επίπεδο με γαλάζιες λίμνες, πώς το λένε, πατρίδες και νομοσχέδια
1: και
0: τα λοιπά.
1: Και τα θαλάσσια πάρκα,
0: και τα θαλάσσια πάρκα και το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Πιστεύεις ότι μπαίνει τώρα σε μια περίοδο δική μας προεκλογική που κάποιοι θα επιχειρήσουν να, όχι να το εκμεταλλευτούν, αλλά εν πάση περιπτώσει ίσως να επηρεάζει τα πράγματα?
1: Σαφώς, ότι θα ενσωματωθεί στην εσωτερική πολιτική κατάσταση είναι πάρα πολύ λογικό, έτσι. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο η κυβέρνηση δεν έχει κανένα περιθώριο ούτε επισυχασμού ούτε υπαναχωρήσεων. Δηλαδή από τη στιγμή που η ίδια η ελληνική κυβέρνηση λέει ότι δεν παράγει κανένα ένομο καθεστώς η ανακήρυξη αυτή των δύο θαλάσσιων πάρκων, οφείλει να την υπερασπιστεί και στην πράξη αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν πάνε Έλληνες ψαράδες και παρενοχληθούν από το τουρκικό.
0: Ναι, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί.
1: Ναι, λοιπόν, η κυβέρνηση δεν μπορεί να. Πρέπει να υπερασπιστεί τους Έλληνες ψαράδες.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ εύκολο το λιμενικό να αντικατασταθεί από πολεμικά σκάφη. Και να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου και μπορεί να επέμβει ο Τραμπ και δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Δηλαδή είναι μια κλιμάκωση και η Τουρκία επιλέγει μια κλιμάκωση που δεν ξέρει που θα οδηγήσει αυτή η κλιμάκωση και η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη για πολλούς λόγους να απαντήσει. Ευθύς εξ αρχής είχα γράψει από τότε, από το 2023, ότι η διακήρυξη των Αθηνών είναι μια πολύ καλή τακτική κίνηση. Δεν είναι στρατηγικό στόχο, δεν είναι στρατηγική. Δηλαδή τα προβλήματα με την Τουρκία είναι τόσο σοβαρά και τόσο βαθιά που δεν μπορεί να επιληθούν με μια διακήρυξη.
0: Ναι.
1: Η διακήρυξη είχε ένα στόχο.
0: Εσύ λες χρησιμοποιήθηκε ως μέσο για να μπορέσουμε εμείς να είμαστε.
1: Να μπορέσουμε στο μεταξύ να εξοπλιστούμε, να μπορέσουμε να προωθήσουμε κάποιες θέσεις, να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την συνεργασία μας με το Ισραήλ και σε αυτή την συνεργασία να μπει μέσα και η Κύπρος, να κάνουμε τους εξοπλισμούς και από εκεί και πέρα και συγχρόνως, όταν παρέσει η ανάγκη, να βάλουμε και βέτο στην είσοδο της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρωτόκολλο για την άμυνα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Οι κινήσεις έως τώρα της κυβέρνησης δικαιολογούν αυτές τις φωνές από την πλευρά της αντιπολίτευσης και τελικά αυτές οι φωνές, δηλαδή, επειδή σε διάβασα και σήμερα στην Καθημερινή, έχουν περιεχόμενο?
1: Δεν έχουν κανένας από τα κόμματα της αντιπολίτευσης σύντονα

0: Ο Σαμαράς δεν μας λέει τι θα έπρεπε να γίνει. Δηλαδή το να κατηγορούμε την κυβέρνηση είναι το μόνο εύκολο. Έτσι. Αλλά πρέπει να μας πούν τι διαφορετικό θα έκαναν αυτοί. Τι διαφορετικό θα έκαναν αυτοί από το 2020 έως και στις μέρες μας. Γιατί δεν μπορούμε να τα φορτώνουμε όλα στην διακήρυξη των Αθηνών.
1: Σου λέει αυτό. Πήγατε σε στα ήρεμα νερά, στον κατευνασμό και ορίστε τι σας κάνει η Τουρκία. Αυτό
0: δεν υπάρχει. Ποιος κατευνασμός δεν υπάρχει. Κατευνασμός σημαίνει ότι συνεχώς εσύ υποχωρείς και ο άλλος και δίνεις χώρο στον άλλο να προωθήσει τις δικές σου θέσεις. Κατευνασμός δεν υπάρχει. Πότε έγινε κατευνασμός με αυτή την κυβέρνηση. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι το πάρα πολύ βασικό. Είναι, δεν μας εξηγούν τι θα έκαναν αυτοί στη θέση της Ελλάδος. Τι θα έκαναν σε μία σειρά από ζητήματα. Αναφέρονται στην Κάσο, όπου είναι όντως μία γκρίζα κατάσταση εκεί. Έγινε ένας κακός συντονισμός δύο υπουργείων. Ήταν και το ιταλικό σκάφος, το οποίο δεν ήθελε να εμπλακεί. Αλλά ήταν ένας ατυχής χειρισμός. Τώρα η Τουρκία, και αυτό να το βάλουμε υπόψη στην συλλογιστική μας, έχει και ένα πρόβλημα. Τις πρόδρομες εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
1: Διαβάζω δηλαδή στα ρεπορτάζ και σήμερα στην Καθημερινή ότι έχουν μιλήσει την εβδομάδα που πριν από λίγες μέρες. Ναι, μίλησα η Μακρόν με Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη γι' αυτό.
0: Και όταν ξεκινήσουν οι πρόγραμμες εργασίες, δηλαδή η βυθομέτρηση για την πόντιση του καλωδίου, θα εκδοθεί και νότα. Ενώ συγχρόνως θα είναι η αισθητή και η παρουσία του γαλλικού ναυτικού. Να δούμε. Μέχρι εκεί να δούμε. Πάντως, σε αυτή την ιστορία της ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, με όλα τα σχετικά, με όλα τα συμπαρομαρτούντα, κρίνεται και η αξιοπιστία μιας ολόκληρης πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Έτσι. Δηλαδή, εάν έχουμε πάλι νέες επαναχωρήσεις και πάει πετάξουν και πάλι την μπάλα.
1: Το μήνυμα που περνάς δεν είναι αυτό που...
0: Δεν είναι αυτό και μάλιστα και πετάς και ένα μήνυμα μέσα σε προεκλογική περίοδο και καθίστασε και ευάλωτος σε μια κριτική τόσο από τον Αντώνη τον Σαμαρά όσο από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως της δεξιάς αντιπολίτευσης. Αυτό το ξέρει ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι ότι.
1: Από την άλλη όμως, ξέρει. Πρόσεξε, δεν το λέω. Εγώ δεν είμαι αυτός που θα πω πρέπει να κάνεις αυτό ή εκείνο. Από την άλλη όμως, ξέρει και ότι ίσως στην τακτική του Ερντογάν υπάρχει και το ότι γνωρίζω πως είσαι σε προεκλογική περίοδο και σε τέτοιες περιόδους μπορεί να χάσεις λιγάκι και την ψυχραιμία σου για να φάνεις εσύ ο υπερπατριώτης. Οπότε σου πετάω και καμιά. Σου κάνω και κάποιες ενέργειες για να προκαλέσω και το λάθος. Δεν ξέρω, λέω εγώ.
0: Όλα είναι πιθανά. Κοίταξε στην πολιτική. Εμείς εδώ από το σπίτι μας, από το πληκτρολόγιο, είμαστε οι προπονητές της εξέδρας, έτσι. Ο Πρωθυπουργός, όλοι οι Πρωθυπουργοί έχουν πιάνουν την μπάλα και η μπάλα καίει όταν την έχουν στα χέρια τους. Λοιπόν, άρα... Και γι' αυτό τους ψηφίζουμε, έτσι, για να παίρνουν σωστές αποφάσεις.
1: Να σου πω, Σάκη, θα μου δώσεις 2 λεπτά, 3.
0: Πολλά.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συζητάμε με το Σάκη Μουντζή. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
2: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
1: Γιάννης Τζούνος.
3: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
4: Και τελείωσε η υπόθεση.
1: Νότης Παπαδόπουλος.
5: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
1: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
5: Πώς εδώ ήταν,
3: γεια σας.
4: Καταπληκτικό.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Θύμα καλά οργανωμένης απάτης έπεσε ηλικιωμένη 91 ετών στην Πάτρα. Οι δράστες κάλεσαν τηλεφωνικά τη γυναίκα και την απείλησαν ότι θα τη σκοτώσουν αν δεν τους έδινε χρήματα και τη μαλφή. Στη συνέχεια, άλλο άτομο επικοινώνησε μαζί της προσποιούμενος τον αστυνομικό. Της είπε ότι δήθεν οι αρχές παρακολουθούν σπήρα που εξαπατά ηλικιωμένους και θα έπρεπε να παραδώσει την αστυνομία χρήματα και κοσμήματα. Η γυναίκα πίστηκε και άφησε έξω από το σπίτι της σακούλα που περιείχε 8.000 ευρώ και τη μαλφή αξίας 20.000 ευρώ, τα οποία άρπαξαν οι δράστες. ΣΟΑ εντοπίστηκαν δύο αδέλφια 38 και 32 ετών που έχασαν τον προσανατολισμό τους χθες βράδυ στην περιοχή μεταξύ Αλεποχωρίου και Καλτετζίου Τριτέας Αχαΐας. Βρέθηκαν σε δύσβατο και βραχώδες σημείο εν μέσω έντονης βροχόπτωσης και πυκνής ομίχλης. Για τον εντοπισμό τους κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, ενώ καθοριστική ήταν η συμβολή του ντρόουν της πυροσβεστικής. Τη διενέργεια μέσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβει τη Δευτέρα στη Σύφνο, ζητάει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Δύο συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος, κατηγορούμενος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση στην περιοχή Γενεσίου. Φέρεται να συνδέεται με δύο ακόμα φωτιές που είχαν ξεσπάσει στην ίδια περιοχή. Στην Κάριστο συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Το Ιράν εξετάζει εξαγωγή της κρίσης στη Μέση Ανατολή, πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη. Αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ κλιμακώσει τον πόλεμο, αναφέρει η εφημερίδα Financial Times επικαλούμενη πηγές κοντά στο καθεστώς. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
8: Επιστρέφουμε λοιπόν μετά τους τίτλους ειδήσεων που ακούσατε από την Δέσποινα Χριστοπούλου. Είχαμε αρχίσει τη συζήτηση με το Σάκη Μουμτζή. Ξεκινήσαμε από τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας, της Άγκυρας, με την ανακοίνωση για τα θαλάσσια πάρκα. Τους αναλυτές από την Τουρκία, όπως μας λέει και με το ρεπορτάζ του Μανώλης Κωστίδης, να λένε πως αυτό είναι με ένας προάγγελος για το τι θα ακολουθήσει με το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Και είχε αναλύσει έτσι την κατάσταση ο Σάκης Μουμτζής για τις δύσκολες καταστάσεις που μπορεί να κληθεί να αντιμετωπίσει η χώρα, μέσα σε αυτά και την ηλεκτρική διασύνδεση. Σε αυτήν ακριβώς την κατάσταση δεν είναι και πάρα πολύ η σύμμαχη που έχει η χώρα. Δηλαδή είναι η συμμαχία με τη Γαλλία, οπωσδήποτε, το αμυντικό σύμφωνο, καλές σχέσεις με ορισμένες χώρες τουλάχιστον του κόλπου. Με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουμε υπογράψει μια συμφωνία, αμυντική συμφωνία, πιο χαλαρή από τη Γαλλία, αλλά τη βοηθήσαμε και τώρα στις επιθέσεις που δέχθηκε. Τα Εμιράτα τα βοηθήσαμε. Και στη Σαουδική Αραβία, παρότι προέκυψε αυτό το θέμα με τους Patriot που έχουμε εκεί. Και βεβαίως με το Ισραήλ. Διαβάζω ανακοίνωση από το συνήγορο του Πολίτη σχετικά με τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά καταγγελόμενης άρνησης παροχής υπηρεσιών σε Ισραηλινούς πολίτες. Κάνει αναφορά το ρεπορτάζ της Ηλιάνας Μάγρα στο περιστατικό που τουρίστες πήγαν στην τουαλέτα ενός μαγαζιού, μιας ταβέρνας, και είδαν στους τοίχους αφίσες και αυτοκόλλητα με μηνύματα για την Παλαιστίνη και κατά του Ισραήλ. Μετά τους πλάκωσαν και στο Βρυσίδι όταν επιχείρησαν να πούν αυτοί κάτι. Είναι πολλά τα περιστατικά. Θυμάστε με τα κρουαζιερόπλια δεν τους άφηναν να κατέβουν. Τις περιπολίες που κάνουν τάγματα εφόδου για να βρουν Ισραηλινούς και Εβραίους σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, ανενόχλητα εν πολλής. Και λέει ο συνήγορος του πολίτη, η άρνηση πρόσβασης σε υπηρεσία που προσφέρεται στο κοινό με κριτήριο την εθνικότητα ή την καταγωγή δεν συμβιβάζεται με την αρχή της ίσης μεταχείρισης και καλεί τις αρμόδιες αρχές να εφαρμόσουν τον νόμο. Ο συνήγορος του πολίτη στο τέλος ανακοίνωσής του λέει, πρέπει να υπάρχει αποτελεσματική εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Και ξανά έρχομαι στο Σάκη Μουτζή. Γεια σου Σάκη.
9: Καλημέρα. Και πάλι
8: σπέρω. Βγαίνει ο συνήγορος του πολίτη και λέει να εφαρμόζεται ο νόμος. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, σε μια χώρα, γι' αυτό ξεκινήσαμε έτσι την ανάλυση, δηλαδή να δούμε πώς διαμορφώνεται το τοπίο γύρω από τα εθνικά θέματα, ένα τοπίο που κρύβει πολλές προκλήσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα και μέσα σε αυτό το τοπίο με ποιον μπορείς να μιλήσεις στην περιοχή. Με έναν που μπορείς να μιλήσεις έρχονται εδώ οι πολίτες του και τους παίρνουν στο κυνήγι.
9: Μια μειοψηφία απόλυτα.
8: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Ζητώ συγγνώμη.
9: Μια οργανωμένη μειοψηφία πολιτών, η οποία πιθανώς όσον αφορά τους επαγγελματίες να επιχορηγείται και οικονομικά, να στηρίζεται οικονομικά από εγχώρια ή εξωχώρια κέντρα. Είναι μια θλιβερή μειοψηφία, όμως δημιουργεί την εικόνα, δημιουργεί την εντύπωση. Προχθές, πριν από 10 μέρες, στο Σύνταγμα, 4 άνθρωποι επιτέθηκαν στους Ισραηλινούς, στην Ισραηλινή οικογένεια, στην Εβραϊκή οικογένεια, πατέρας, μητέρα και ένας γιος. Λοιπόν, αλλά αυτή η σκηνή έκανε το γύρο όλου του κόσμου, έτσι. Λοιπόν, 4 άνθρωποι, δεν είναι παραπάνω, των οποίων τα πρόσωπα είναι ταυτοποιημένα. Φαίνονται αυτοί που χειροδικούν και προφυλακίζουν. Δεν έγινε καμία σύλληψη. Δεν έγινε καμία παραπομπή στην εισαγγελέα. Έχουν περάσει 10 μέρες.
8: Και εγώ δεν μαθαίνω. Δηλαδή, ας μας ενημερώσει δηλαδή, αστυνομία, αλλά και εγώ δεν έχω μάθει κάτι.
9: Φόρα παρτίδα σε διάφορα νησιά. Δεν θέλω να μην αναφέρω τώρα
8: τα
9: νησιά. Και υπάρχουν ανεκτημένες σε ταβέρνες. Δεν εξυπηρετούμε σιωνιστές κτλ. Όλα αυτά. Είναι φορά πατρίδα αυτά, δεν κρύβονται. Λοιπόν, ένας εισαγγελέας δεν κινήθηκε αυτεπάγγελτα. Αυτεπάγγελτα. Δεν χρειάζεται, δεν υπέπεσε στην αντίληψή του. Το διαδίκτυο είναι γεμάτο από αυτές τις φωτογραφίες, από αυτές τις εικόνες. 10, 15, 20 μαγαζιά σε όλη την Ελλάδα.
8: Να σε ρωτήσω κάτι.
9: Δίνουν την εικόνα αυτά τα μαγαζιά.
8: Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί συμβαίνει αυτό που περιγράφεις, έχεις απάντηση? Δηλαδή, μία απάντηση μπορεί να ήταν, ρε παιδί μου, δεν έχουμε τις δυνάμεις και τα μέσα να κάνουμε κάτι. Άλλη απάντηση
9: όχι,
8: είναι
9: όχι. Αυτό
8: ωραία, γιατί.
9: Δεν θέλουν να μπλέξουν αδιαφορία. Αδιαφορία. Το σου λέει τώρα ο άλλος που είναι ένας δημόσιος υπάλληλος, είτε είναι αστυνομικός είτε κυρίως ο εισαγγελέας, σου λέει τώρα τι να μπλέξουν με το συγκεκριμένο ταβερνιάρι, ο οποίος έχει ένα κύκλο γνωριμιών μεγάλο και εγώ γιατί να μπλέξω αυτή την ιστορία.
8: Ωραία. Αυτός γιατί να μπλέξει μαζί σου. Αλλά δεν υπάρχει άλλος από πάνω να πει κοίταξε, θέλεις δεν θέλεις, θα μπλέξεις.
9: Εντάξει. Υπάρχει ο άλλος από πάνω, αλλά ο άλλος από πάνω και αυτός αδιαφορεί. Αδιαφορεί. Είναι μια αλληλουχία, μια πυραμίδα αδιαφορίας και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι αυτεπάγγελτες αυτές οι διώξεις, έτσι. Δεν χρειάζεται έγκληση, δεν χρειάζεται κάποιος να πάει και να κάνει μήνυση.
8: Προφανώς.
9: Όταν βλέπει, κάνει το γύρο του κόσμου η φωτογραφία, η εικόνα.
8: Για να μην αδικούμε μισό λεπτό για τη Θεσσαλονίκη, τώρα το θυμήθηκα, για τη Θεσσαλονίκη υπάρχει μια παρέμβαση εισαγγελέα να δει τι έχει γίνει. Τότε που έκανα τις πορυπολίες ψάχνοντας να βρουν κανέναν Ισραήλ.
9: Και γι' αυτό ο Ρουβίκονας μαζεύτηκε, δεν έκανε άλλες περιπολίες. Λοιπόν, το ίδιο θα συνέβαινε αν σε μία ταβέρνα, σε μία μόνο ταβέρνα, κινείται μία ποινική διαδικασία.
8: Ναι.
9: Όλοι θα συμμορφωνόταν. Ήδη ο συνήγορος του πολίτη αναφέρει και τα πρόστιμα και τις πιθανές ποινές, έτσι.
8: Ναι.
9: Λοιπόν, λέει μέχρι 3 χρόνια είναι νομίζω η ποινή. Από μήνες 3 χρόνια και χρηματικό πρόστιμο.
8: Ναι.
9: Θα σε εφαρμοστεί ο νόμος. Ας εφαρμοστεί ο νόμος. Είναι πάρα πολύ απλό.
8: Ωραία τα λες. Ωραία τα λες. Να εφαρμοστεί ο νόμος.
9: Δεν τα λέω.
8: Περί εφαρμογής του νόμου, σου υπενθυμίζω και αυτό που έγινε στη Γαστούνη προχθές. Με την εισβολή στο αστυνομικό τμήμα που απελευθέρωσαν και έναν νεαρό Ρωμά.
9: Ναι, εκεί πάει η ιστορία, πάει αλλού.
8: Για αλλού, όχι, όχι. Είμαστε στο παρανομαστή, ναι. Εφαρμογή του νόμου. Αυτό, γι' αυτό.
9: Ναι. Εντάξει, τώρα άμα μπλέξουμε, άμα ανοίξουμε τη βεντάλια αυτού του θέματος.
8: Ναι.
9: Δεν θα
8: καταλαβαίνω.
9: Δηλαδή, άμα ανοίξουμε αυτή τη βεντάλια, θα δούμε. Θα πάμε στην αντίθετη. Πόσες φορές εφαρμόζεται ο νόμος.
8: Ναι, καταλαβαίνω.
9: Και θα διαπιστώσουμε ότι εφαρμογή του νόμου.
8: Όχι, ας μείνουμε στην πολιτική διάσταση. Λες ότι. Ότι δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοια περιστατικά απέναντι σε πολίτες, όχι μιας χώρας συμμάχου, άσε τη χώρα σύμμαχο, απέναντι στους πολίτες μιας χώρας που έρχονται εδώ, τους στέλνεις γιατί αφήνουν τα χρήματά τους και υπάρχουν ομάδες που τους κυνηγάνε στο δρόμο με αφίσες, με προπυλακισμούς, ακόμα και με απειλές, με ξύλο. Απέναντι, τώρα για να το κάνω και λίγο πολιτικό, δεν υπάρχουν μόνο αυτές οι ομάδες. Υπάρχουν.
9: Αυτοί θέλουν αυτούς εμάς. Θέλουν την πατρίδα μας.
8: Δεν υπάρχουν μόνο αυτές οι ομάδες. Υπάρχει και μια ρητορική από ένα πολιτικό κόσμο που λέει ότι εμείς δεν τους θέλουμε αυτούς. Χωρίς βέβαια να διατυπώνει μια εναλλακτική, έτσι. Χωρίς να λέει ότι δεν τους θέλουμε αυτούς, αλλά θέλουμε αυτόν. Όχι, δεν τους θέλουμε αυτούς. Τελεία.
9: Ναι. Στην προκειμένη περίπτωση, το θέμα του κυνηγητού. Του Εβραίου, που τονίζω, γιατί κυνηγάνε τον Εβραίο, δεν κυνηγάνε μόνο τον Ισραηλινό, κυνηγάνε τον Εβραίο, έχει τεράστια ευθύνη αυτή η οργάνωση BDS Greece, η οποία έχει αμφιβόλου προελεύσεως κεφάλαια και τα οποία κακώς δεν δίδεται υπό το μικροσκόπιο των ελληνικών αρχών.
8: Ναι.
9: Αυτά πρέπει να τα λέμε.
8: Ναι.
9: Βλέπω ότι υπάρχει μια συνολική κυβερνητική αμφιλεγγύη πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.
8: Ναι.
9: Προεκτάζει για τον τουρισμό. Διάβαζα σήμερα το πρωί ένα ραπόρτο από την Κύπρο, ενώ είπε έχει μια καθίζηση ο τουρισμός στην Κύπρο, σώζει την κατάσταση η θεαματική αύξηση των τουριστών που έρχονται από το Ισραήλ. 58% αύξηση των αφήξεων των Ισραηλινών τουριστών στην Κύπρο, ενώ υπάρχει μια γενική πτώση. Λοιπόν, δεν μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους, όποιοι και αν είναι αυτοί, και οι Τούρκοι που έρχονται στα νησιά του Ανατολικού.
8: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Σωστό, ναι.
9: Πλημμυρίζουν.
8: Ναι.
9: Τους αγκαλιάζουν, τουρίστες είναι. Έρχονται για να περάσουν καλά.
8: Ναι.
9: Η σκιά σκέψου να είναι εσύ ξένιαστος να πίνεις το καφέ σου σε μια πλατεία στο εξωτερικό και να περνάει από μπροστά σου μια πομπή που να βρίζει την Ελλάδα.
8: Ναι.
9: Ή να βγαίνει, να υπάρχει κατάστημα, δεν εξυπηρετεί το Έλληνα.
8: Να σου πω να το πάμε λιγάκι και επειδή τώρα σε δύο εβδομάδες έχουμε και τη Θεσσαλονίκη πάνω, σε δύο-τρεις εβδομάδες θα είναι ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη να ανακοινώσει και το πρόγραμμά του με ορίζοντα δηλαδή την επόμενη τετραετία, αλλά πριν από τον Μητσοτάκη ανεβαίνει Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Προλαβαίνει Μητσοτάκη.
9: Δύο φορές.
8: Ανεβαίνει την πρώτη φορά στις 2 Σεπτεμβρίου, νωρίς. Και διαβάζω εδώ στα ρεπορτάζ ότι θέλει να εμφανιστεί ένας μετριοπαθής Τσίπρας.
9: Εντάξει, θα δεν γίνει.
8: Άκουσε, μετριοπαθής Τσίπρας με μετρημένο πρόγραμμα που λέει δεν θα διαφωνήσει, δεν θα διαφωνεί σε όλα, να μην φανεί ότι τα ισοπεδώνει όλα και ότι θα θελήσει να μην τρομάξει και τον κόσμο ότι ξανάρχομαι εγώ το 2015, αλλά να υποστηρίξει αυτό το rebranding με ένα πρόγραμμα που θα είναι ότι από εκεί θα βρω τα χρήματα και τα λοιπά, να μην τρομάξει νοικοκυρέους.
9: Ο Αλέξης Τσίπρας έχει ένα στρατηγικό πρόβλημα. Πρέπει να επιλέξει σε ποιο κοινό θα απευθυνθεί. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, εάν μεν κινηθεί προς μετριοπαθείς θέσεις, θα χάσει όλο εκείνο το κοινό το οποίο τον ακολουθούσε στη ριζοσπαστική αριστερά. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει διαλυθεί. Η Κωνσταντοπούλου καραδοκεί, όπως καραδοκεί και το κόμμα του Βαρουφάκη, μέρα 25. Λοιπόν, εάν παραμείνει σε αυτό τον λόγο, τον ριζοσπαστικό λόγο, δεν έχει καμία πιθανότητα να διεκδικήσει ένα κομμάτι των λεγόμενων τυρπαντελίδων, έτσι, οι οποίοι ούτως ή άλλως το βλέπουν με πολύ μεγάλη δυσπιστία, αυτά τα οποία λέει. Αλλά από την άλλη μεριά ο Τσίπρας έχει το σοβαρότερο πρόβλημα είναι ο εαυτός. Δηλαδή έχει ένα συγκεκριμένο DNA ο Τσίπρας. Ανοίξει το χώρο της αριστεράς, από εκεί βγήκε. Εκεί διαπαιδαγωγήθηκε, τις πρακτικές του ακτιβισμού αυτές τις έμαθε και καβαλώντας το κύμα του αντιμνημονιακού παροξισμού έγινε πρωθυπουργός. Αυτά δεν αλλάζουν. Όσα rebranding και να κάνει, θα στεί μια στιγμή που θα του βγει. Και όσο και όσο και γάλα να μαζεύεις, σε μια στιγμή μπορεί να αρχίσει η καρδάρα.
8: Ναι,
9: αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα του Τσίπρα.
8: Ναι.
9: Δηλαδή, καλείται να πάψει να είναι αυτός του. Εύκολο είναι.
8: Ναι. Και στη συνέντευξη που είχε δώσει, νομίζω, στον Νίκο Χατζηνικολάου, του είχε βγει αυτό, έπρεπε να κλείσουμε εμείς τις τράπεζες. Δηλαδή.
9: Προσπαθεί
8: να μπει σε ένα καλούπι.
9: Έπρεπε να κλείσουμε από την πρώτη μέρα τις τράπεζες. Είναι δυνατόν. Ή θέλει να πεφτεί στους κλεπαντελίδες και λέει στη Λαμία ότι το δρόμο το δείχνει ο Βελουχιώτης. Δεν στέκονται αυτά. Έτσι δεν είναι.
8: Ναι. Από την άλλη, και ο Μητσοτάκης όταν ανέβει, πρέπει να πείσει για το ότι ζητάει τη τρίτη τετραετία, έτσι. Δεν είναι ψηφίστε με γιατί θα έρθει ο Τσίπρας, ψηφίστε με γιατί θα έρθει ο Κωνσταντοπούλου.
9: Δεν υπάρχει. Ο Μητσοτάκης πρέπει στο χρόνο στον οποίο μένει μέχρι τις εκλογές να δείξει έργο, να ολοκληρώσει ό,τι πρέπει να ολοκληρώσει. Ένα αυτό. Και δεύτερον, να είναι πιστικός για ποιο λόγο μπορούμε να το ξαναψηφίσουμε. Λοιπόν, βέβαια. Υπάρχει και το υπαρκτό ερώτημα, ποιο θέλετε για πρωθυπουργό, εμένα ή αυτόν. Αυτό το δίλημα είναι υπαρκτό, έτσι. Τίθεται εκ των πραγμάτων. Και έτσι είναι και το ισχυρό χαρτί του πρωθυπουργού. Όμως, θα πρέπει στη Θεσσαλονίκη και αυτά τα οποία θα πει να είναι άμεσα εφαρμόσιμα, δηλαδή που θα αφορούν τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς μέχρι τον Μάρτιο να έχουν ικανοποιηθεί άπαντες, τα επισημένα να τηρηθούν και συγχρόνως να κοιτάξει πώς θα αποφύγει και τις εσωκομματικές θλιβές. Το κόμμα Σαμαρά, το οποίο είναι πρώτο πυλών, θα είναι μια πρόκληση. Θα είναι μια πρόκληση τι στρατηγική θα ακολουθηθεί και με τι τακτικές θα αντιμετωπιστεί το κόμμα του Σαμαρά. Λοιπόν, δεν είναι χθεσινός, είναι σκληρός παίκτης. Άρα έχει προκλήσει μπροστά του και ο Πρωθυπουργός. Με κυριότερη απόλυση, κατά την άποψή μου, Σπύρου, είναι τα ελληνοτουρκικά.
8: Ναι.
9: Εκεί είναι και πρώτα γιατί είναι εθνικό θέμα. Έτσι.
8: Ναι.
9: Το βγάζω από την κομματική διάσταση, την κομματική αντιπαράθεση. Είναι εθνικό θέμα και δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι, ότι η Τουρκία πάντα εκμεταλλεύεται όταν υπάρχει πολιτική κρίση στην Ελλάδα.
8: Ναι.
9: Να ξεκινήσω από το πογκρόμ στην Κωνσταντινούπολη που έγινε όταν ο Παπάγος ήταν κατάκητος και υπήρχε και μια εξουσία στην Ελλάδα, να πάω στη συνέχεια στο πώς έγινε η απόφαση στην Κύπρο που υπήρχε και μια εξουσία στην Ελλάδα. Να πάω στα Ήμια που υπήρχε κοινό εξουσία στην Ελλάδα, γιατί τα Ήμια κορυφώθηκαν στις 30 Ιανουαρίου. Ξεκίνησαν τις 25 Δεκεμβρίου όταν ο Παπαδρέ ήταν στο Ωνάσιο. Λοιπόν, εκμεταλλεύεται αυτά τα κενά από τα οποία παρουσιάζει η ελληνική πολιτική ζωή και χτυπά. Τώρα, αν έχουμε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο ή το ακόμα χειρότερο σενάριο, αδυναμία σχηματισμού κυβέρνηση, τότε είμαστε άξιοι τη τύχη.
8: Παρατεταμένη, με τα σενάρια που διαβάζω, το γράφει ο Σταύρος Παπαντονίου σήμερα και στην Καθημερινή, πάει για Μάιο, ακριβώς για να αρχίσουν να φαίνονται τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Θεσσαλονίκη, να αρχίσουν να φαίνονται, ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί το Μάρτιο είναι οι δηλώσεις. Οπότε αυτό που θα ανακοινωθεί να το έχουν δει στην τσέπη τους οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Οπότε πάνε για το Μάιο οι εκλογές.
9: Και βέβαια να σου πω τώρα και από το χώρο μου, από την Βόρεια Ελλάδα, έχει χοντρό πρόβλημα στη Μακεδονία η Νέα Δημοκρατία και όλα τα κόμματα. Έτσι, δηλαδή και η Ελλάδα του Τσίπρα έχει πρόβλημα και το Πασόκ έχει πρόβλημα.
8: Ποιο δεν έχει πρόβλημα?
9: Ο Βελόπουλος έχει πρόβλημα, ο οποίος έχει κτίσει ένα δίκτυο στη Βόρεια Ελλάδα και κινείται. Βέβαια, η Νέα Δημοκρατία έχει δυνατότητες στην περιοχή, αρκεί να χρησιμοποιήσει τα σωστά πρόσωπα. Υπάρχουν πρόσωπα τα οποία δεν βρίσκονται στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία είναι πρόθυμα να συνεργαστούν, αλλά έχει ένα ρίσκο αυτή η κίνηση, διότι κάποιοι από αυτούς δεν είναι και απολύτως ελέγξιμοι σε τι θα πούν.
8: Το όνομα σε όλη σου την ανάλυση δεν άκουσα σε καμία στιγμή το όνομα Ανδρουλάκης. Καθόλου λείπει από την ανάλυση σου, λείπει από έτσι όπως έλεξε και μπροστά τα χαρτιά.
9: Να σου πω κάτι, στον Ανδρουλάκη δεν την πέφτουν όλοι, χωρίς να φταίει. Δηλαδή είναι αυτός. Το ξέρουν. Δεν ήταν Παπανδρέου, δεν ήταν Σιμίτης. Αυτός είναι. Δεν είναι ο Γιαμάλη, όπως είπε ο Καραχάλιος ή ο Εμπαπέ. Εγώ. Είναι όμως ο μόνος ο οποίος μπορεί να κρατήσει ενωμένο το Πασόκ. Ξεκάθαρο αυτό. Το Πασόκ δεν μπορεί να πάει αυτή τη στιγμή ούτε προς τα δεξιά ούτε προς τα αριστερά. Και ο μόνος ο οποίος μπορεί να ακολουθήσει αυτή την πορεία είναι ο Ανδρουλάκης. Και ο Ανδρουλάκης καλείται να διαχειριστεί και ένα εγγενές πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας. Είναι ανύπαρκτη.
8: Επειδή έχω διαβάσει αναλύσεις σε σχέση τώρα με τις εκλογές έρχομαι που διαφέρουν, εσύ είσαι ότι της άποψης ότι δεν μπορεί να το γυρίσει για τη δεύτερη θέση εννοώ.
9: Όχι, μπορεί να το γυρίσει.
8: Μπορεί
9: να το γυρίσει. Μπορεί. Πιστεύω ότι ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή έχει ταβανιάσει στο 14-15%. Ο Ανδρουλάκης είναι γύρω στο 10-11%. Εάν αρχίσει και δραστηριοποιείται ο ΣΥΡΙΖΑ και κόβει από τον Τσίπρα, είναι μέσα στη λογική. Βέβαια έχει ένα τακτικό προβάδισμα ο γυαλάς του Τσίπρα απέναντι στο Πασόκ, αλλά όμως όλα είναι πιθανά. Βέβαια ο Τσίπρας έχει ένα κρυφό άσο στη σχέση με το Πασόκ, το Δούκα.
8: Έτσι,
9: ο οποίος λειτουργεί μέσα στο Πασόκ κατά την άποψή μου υπονομευτικά και θα έπρεπε ήδη να τον έχει διαγράψει ο Ανδρουλάκης. Ήδη.
8: Ναι. Ναι. Είναι δύσκολο τώρα, δηλαδή σε κάποιους μήνες εκλογές να προχωρήσει τέτοια κίνηση.
9: Είπα ήδη.
8: Ναι. Κατάλαβα.
9: Ώρα είναι αργά. Τώρα
8: ναι.
9: Τελείωσε.
8: Τώρα δεν μπορεί.
9: Πίσω γίνεται τα καράβια.
8: Σάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Εγώ ευχαριστώ
8: για ακόμη μια φορά. Να είσαι καλά.
9: Έγινε.
8: Καλή δύναμη, εύχομαι. Να είσαι καλά.
9: Ευχαριστώ πολύ επίσης. Καλή δύναμη και
8: ο Σάκης Μουμτζής ήταν αρθρογράφος στην Καθημερινή, στο Liberal. Προσπαθήσαμε λιγάκι έτσι να δούμε πώς απλώνεται το σκηνικό. Από τα εθνικά θέματα μέχρι το πολιτικό σκηνικό. Για να πάμε σιγά σιγά προς το τέλος και της δεύτερης ώρας.

Καλή σου ημέρα, Κυριάκο μου. Καλή δύναμη, φίλε μου. Στο θέμα της οδικής ασφάλειας αναφέρεσαι. Μιλάς για ένα περιστατικό που ένα ιδιωτικό ασθενοφόρο έχει περάσει τρία κόκκινα. Ναι, εκεί κάπου μπαίνει και το ηθικό σκέλος που ξέρω εγώ, εκείνη την ώρα η πίεση μπορεί που έχεις να σώσεις έναν άνθρωπο, αλλά ναι. Η πίεση που μπορεί να έχεις για να σώσεις έναν άνθρωπο μπορεί να σκοτώσει κάποιον άλλον. Έχεις δίκιο κατά βάση, δεν διαφωνούμε. Καλημέρα Γιώργο, Μαρία Λένα, να είσαι καλά, καλή σου ημέρα.

Η Γιώτα επενθυμίζει ότι φυλακίστηκαν κάποιοι για επιθέσεις σε μετανάστες. Τι γίνεται τώρα? Ο Γιώργος και ο Θοδωρής, καλή δύναμη εύχομαι φίλε μου. Έτερος Γιώργος επισημαίνει ότι δεν υπάρχει και σωστή ενημέρωση στον κόσμο για Ισραήλ και Χαμάς, για ό,τι συμβαίνει εκεί.

Τώρα εγώ να σας πω την αλήθεια μου, αλλά μας πήρε πάλι ώρα. Είμαι σε αυτό το θέμα, δεν είμαι και πάρα πολύ καλός να το ομολογήσω. Ήθελα να αναφερθώ και σε ένα άρθρο του καθηγητή του κυρίου Ματσαγκάν για το δημογραφικό και τις επιπτώσεις που θα έχει, όχι μόνο στο θέμα της οικονομίας. Δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο το συνταξιοδοτικό, είναι μια σειρά πραγμάτων που επηρεάζεται. Ο κύριος Μάνος Ματσαγκάνης, θα προσπαθήσω να τον καλέσω κιόλας, ίσως αύριο να έχουμε μια συζήτηση. Είναι ένα άρθρο που έχει γράψει την προηγούμενη εβδομάδα στην Καθημερινή, με το τι κυρίως επικεντρώνεται στο τι δεν γίνεται, προκειμένου έτσι να λιγάκι να αντιμετωπίσουμε αυτό το μείζον οικονομικό εθνικό πρόβλημα. Αλλά τώρα τέτοια όλα, τέτοια λόγια. Λοιπόν, σιγά σιγά εγώ θα αποχωρήσω. Σε λίγο θα έρθει και ο Νίκος Ανδρίτσος εδώ για το επόμενο δίωρο.

Να είστε καλά φίλοι μου, καλό υπόλοιπο ημέρας εύχομαι, καλή δύναμη σε όλους στον κόσμο της εργασίας και στον κόσμο που τώρα αναπαύεται σε κάποιον όμορφο προορισμό, να περνάτε όμορφα, να περνάτε καλά. Έρχεται ο Νίκος Ανδρίτσος μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Γεια σας από μένα, τα λέμε αύριο εκεί γύρω στις 8.

0: περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Θύμα καλά οργανωμένης απάτης έπεσε ηλικιωμένη 91 ετών στην Πάτρα. Οι δράστες κάλεσαν τηλεφωνικά τη γυναίκα και την απείλησαν ότι θα τη σκοτώσουν αν δεν τους έδινε χρήματα και τη μαλφή. Στη συνέχεια άλλο άτομο επικοινώνησε μαζί της προσποιούμενος τον αστυνομικό. Της είπε ότι δήθεν οι αρχές παρακολουθούν σπήρα που εξαπατά ηλικιωμένους και θα έπρεπε να παραδώσει στην αστυνομία χρήματα και κοσμήματα. Η γυναίκα πίστηκε και άφησε έξω από το σπίτι της σακούλα που περιείχε 8.000 ευρώ και τη μαλφή αξίας 20.000 ευρώ τα οποία άρπαξαν οι δράστες. ΣΟΑ εντοπίστηκαν δύο αδέλφια ηλικίας 38 και 32 ετών που έχασαν τον προσανατολισμό τους τη νύχτα στην περιοχή μεταξύ Αλεποχωρίου και Καλτετζίου Τριτέας Αχαΐας. Βρέθηκαν σε δύσβατο και βραχώδες σημείο εν μέσω εντονής βροχόπτωσης και πυκνής ομίχλης. Για τον εντοπισμό τους κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ. Καθοριστική ήταν η συμβολή του ντρόουν της πυροσβεστικής, το οποίο διαθέτει θερμική κάμερα και κατάφερε να εντοπίσει τα δύο αδέλφια ώστε να δώσει με ακρίβεια στους διασώστες το σημείο όπου βρίσκονταν. Ευρεία σύσκεψη θα διεξαχθεί σήμερα στο Δημαρχείο Κασάνδρας στη Χαλκιδική, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου. Θα γίνει αποτίμηση της κατάστασης και θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα για τις διαδικασίες κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα μπορούν οι πληγέντες από την Πυρκαγιά στην Κασάνδρα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Ολοκληρώθηκε στο μεταξύ διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της περασμένης Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 5 χαρακτηρίστηκαν κόκκινα. Δύο συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση τη Δευτέρα στην περιοχή Γενεσίου. Προέκυψαν στοιχεία που συνδέουν τη δράση του με δύο ακόμα πυρκαγιές στην ίδια περιοχή. Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη ένας 47χρονος για πρόκληση φωτιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες στην περιοχή Κομιτό Καρίστου. Στο Σλιθέντα επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο άνω των 6.000 ευρώ. Το Ιράν εξετάζει εξαγωγή της κρίσης στη Μέση Ανατολή πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, αναφέρει η εφημερίδα Financial Times επικαλούμενη πηγές κοντά στο καθεστώς. Σύμφωνα με το δημοσίευμα στην Τεχεράνη, θεωρείται αναπόφευκτη η αναζωπήρωση της σύγκρουσης. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, Ιρανοί στρατιωτικοί επιτελείς έχουν αξιολογήσει επιλογές που περιλαμβάνουν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στόχων σε χώρες της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία και η Κύπρος, ενώ έχουν εξετάσει επίσης το ενδεχόμενο σαμποτάζ με κοπή ζωτικής σημασίας υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών. Μια δίκη που μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τον τρόπο λειτουργίας του Instagram και του Facebook άρχισε στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας. 29 Αμερικανικές πολιτείες στρέφονται κατά της Meta, κατηγορώντας την ότι γνώριζε πως οι πλατφόρμες της μπορούσαν να προκαλέσουν εθισμό και να βλάψουν την ψυχική υγεία των ανηλίκων, αλλά απέκρυψε τους κινδύνους επιλέγοντας το κέρδος. Η εταιρεία απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες. Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει 6 με 8 εβδομάδες. Σε λίγη ώρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα επιχείρηση για την αποκόλληση του πολυτελούς γιότ μήκους περίπου 20 μέτρων που παραμένει ακινητοποιημένο στα βαθύ στο δρέπανο Αχαΐας. Αυτή θα είναι η τρίτη προσπάθεια που γίνεται με στόχο το σκάφος να απομακρυνθεί με ασφάλεια από το σημείο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στην League Phase του Superbet κυπέλου Ελλάδος εξασφάλισε ανατρόμητος και Λεβαδιακός. Η ομάδα του Περιστερίου νίκησε τον Πύργο με 3-1 και οι Βιωτοί επικράτησαν του Αστέρα Άκτορ με 2-0. Για την ίδια διοργάνωση, σήμερα θα παίξουν Καλαμάτα Πανετολικός. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 5:15 το απόγευμα και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ισόπαλη χωρίς τέρματα αναδείχθηκε η ΑΕΚ στη Σόφια με αντίπαλο τη Λεύσκη στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Champions League. Η πρόκριση θα κριθεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Ρεβάνς που θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφια.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ. Στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
0: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά αίθρος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει επίσης στους 33 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, το μεσημέρι όμως και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε κάποιες ορεινές περιοχές, αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4, ίσως το Νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, χωρίς αξιόλογη μεταβολή, το μεσημέρι θα φτάσει υπηρετικά τους 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά τους 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, ο καιρός γενικά αίθρος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι στα υπηρετικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πλέον βοριάδες θα έχουν ένταση 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, λίγο ακόμα θα ανέβει το θερμόμετρο το Σαββατοκύριακο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Νίκος Ανδρίτσος.

0: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε, Sky 100,3, 10 και 10 ακριβώς. Συντονίστε τα ρολόγια σας, είναι πρωινό. Με συγχωρείτε, Τετάρτης 19 Αυγούστου 2026, είναι η 231η ημέρα του έτους που διανύουμε. Ο ήλιος θα δύσει στις 8 και 4, να το γνωρίζετε αυτό αν είσαστε σε περιοχή όπου μπορείτε να δείτε ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα. Απολαύστε το 8 και 4, εγώ σας δίνω το δεδομένο. Από εκεί και πέρα, εφόσον εσείς μπορείτε και η τοποθεσία σας εξυπηρετεί, κάντε μια έτσι ωραία βόλτα με τον καλό σας, με την καλή σας, απολαύστε το ηλιοβασίλεμα. Για όσους δεν έχετε παρέα, εντάξει, ο καθένας θα βρει νομίζω την εναλλακτική του, έτσι. Το ζήτημα είναι ότι είναι ωραία αυτά τα βραδάκια του καλοκαιριού, του Αυγούστου, πόσο μάλλον όταν είσαι έτσι μεσοβδόμαδα μέσα στον Αύγουστο, στη μέση του Αυγούστου, γενικότερα να απολαμβάνεις αυτό που μπορείς, όπως μπορείς. Εμείς πάντως είμαστε εδώ και το απολαμβάνουμε, γιατί έχουμε ωραία παρέα στο στούντιο. Είναι ο Γιώργος Βραχνός απέναντί μου στην ρύθμιση του ήχου. Ο άνθρωπος, κωδικοποιημένα το λέω αυτό, που έχει μόνο φίλους παντού. Όπου και αν ρωτήσεις, λες Γιώργος Βραχνός, λέει φίλος. Όλοι δηλώνουν φίλοι και φίλες, εννοείται, του Γιώργου Βραχνού. Μη γελάς, Γιώργο. Στην επιμέλεια της παραγωγής και το συντονισμό, ακούτε ακούραστο Πέτρο Κυρκυλή από νωρίς. Ανοίγει τα ρολά. Έρχεται ο Πέτρος, μπαίνει στον Sky. Με το που μπαίνει στον Sky μου λέει καλημέρα, λέω εγώ την καλημέρα και αρχίζει και πιάνει δουλειά, έτσι ώστε να σας απλώσει όλη την ατζέντα από πολύ νωρίς, από τις 6 μέχρι τις 8, για να έρθει μετά ο Σπύρος Μάλης, για να έρθω μετά εγώ τώρα, να ακολουθήσει Γιώργος Μουρούτης, Μάνος Βουλαρίνος, αγαπημένο ραντεβού, δεν το χάνεις, 12 με 1. Χριστίνα Βίδου αμέσως μετά, επίσης με επικαιρότητα και με όλα τα άλλα θέματα που προκύπτουν μέσα στην ημέρα, για να επανέλθει ο Σπύρος Μάλης στις 2 το μεσημέρι με το μαγκαζίνο του Sky 100,3. Αυτό είναι ούτως ή άλλως το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας. Από την επόμενη εννοείται ότι επανερχόμαστε σε κανονική ροή, σε κανονικούς ρυθμούς, αλλά και με νέες προσθήκες στο πρόγραμμα του Sky 100,3. Ένα δυνατό πρόγραμμα και για τη φετινή σεζόν, με εκπομπές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με όλες τις θεματικές και για όλα τα γούστα. Στο τηλεφωνικό κέντρο να σας πω ότι είναι ο Πέτρος Μωραΐτης, όπου μαθαίνετε τα νέα της Ζαχάρος, μαθαίνετε τα θέματα και τι απασχολεί την Ηλία. Μου δείχνει τώρα ο Πέτρος και φανταστική φωτογραφία από την παραλία, όπου εκεί πάει με την οικογένειά του και έχει φανταστικό ηλιοβασίλεμα. Όλη η ακτογραμμή της Ηλίας έχει αυτό το προνόμιο, να έχει ένα σούπερ ηλιοβασίλεμα, και αξίζει τον κόπο να το δει κάποιος και να το ζήσει. Αυτό δεν είναι μόνο η Σαντορίνη, είναι και η Ηλία. Εντάξει, άλλα μεγέθη, άλλες καταστάσεις, αλλά εννοείται ότι βάζουμε και την πανέμορφη Ηλία σε αυτό το χάρτη με τα ωραία ηλιοβασιλέματα. Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο μαζί σας. Αν θέλετε επικοινωνία εκτός από το τηλεφωνικό κέντρο, έχουμε και το skyradio.gr, είναι στο σελίδα του ραδιοφώνου. Θα δείτε την επιλογή «Πες την άποψή σου», πατάτε, γράφετε ό,τι θέλετε να μου πείτε. Επίσης έχουμε επικοινωνία μέσω κοινωνικών δικτύων, στο Facebook, το X και το Instagram. Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να τα λέμε και από εκεί. Και μιλώντας για τα κοινωνικά δίκτυα, κοίταξε τώρα, μου ήρθε και ο συνειρμός, όταν μιλάς για Facebook, μιλάς επίσης για το Instagram, το X είναι άλλη ιστορία, είναι Elon Musk, αλλά κατά τα άλλα Facebook και Instagram είναι η ίδια εταιρεία, είναι Meta, η οποία Meta την έχουν σύρει στα δικαστήρια στις Ηνωμένες Πολιτείες. 29 πολιτείες έχουν στραφεί κατά του αυτού του παγκόσμιου κολοσσού, εννοείται με αμερικανικής προέλευσης, όσον αφορά το διαδίκτυο, τους εθισμούς που προκαλεί και κυρίως στα νέα παιδιά, στις νεότερες ηλικίες. Και εφόσον καταλήξει αυτή η δίκη, θα πρέπει να περιμένουμε ένα δίμηνο. Είναι από 6 ως 8 εβδομάδες, μαθαίνουμε, θα διαρκέσει η συγκεκριμένη δίκη, όπου θα παραστεί και ο Ζάκερμπεργκ προκειμένου να δώσει τις δικές του εξηγήσεις. Αλλά αυτό που κρατάω περισσότερο είναι το εύρος του προστίμου που μπορεί να επιβληθεί στην Meta, στην εταιρεία που διαχειρίζεται το Facebook και το Instagram, που κυμαίνεται από τα 200 εκατομμύρια δολάρια έως, κρατηθείτε, το 1,4 τρισεκατομμύριο δολάρια σε πρόστιμα. Αντιλαμβάνεστε όλοι τα ασύλληπτα μεγέθη που ενδεχομένως θα επιβληθούν, αλλά και τις αλλαγές που εικάζουν πολύ ότι θα έρθουν για πάντα στα αυτά τα κοινωνικά δίκτυα. Αλλαγές, μία από αυτές που μπορεί να χαρακτηριστεί και δομική αλλαγή, είναι το like, για παράδειγμα. Είναι η ροή όπως σου εμφανίζεται στο κινητό, στο τάμπλετ, στον υπολογιστή, όπου μπαίνεις στα συγκεκριμένα δίκτυα. Θα ρωτήσει βέβαια κάποιος, ρε Ανδρίτσο, πρωί-πρωί έχεις τόσα ζητήματα που τρέχουν και εσύ επιλέγεις να μου πεις για τα like και το Meta. Λοιπόν, αν σκεφτούμε το ρόλο πλέον που έχουν τα κοινωνικά δίκτυα στις ζωές μας, όπου έχει αυξηθεί εκθετικά, ποιες μπορεί να είναι οι παρενέργειες, ποια είναι τα ωφέλη από τη μία, γιατί υπάρχουν και ωφέλη όπως και να το κάνεις, τα αρνητικά και τα θετικά και τα βάλεις σε μία ζυγαριά, αλλά κυρίως να δεις πώς όλα αυτά έχουν μπει στη ζωή μας, εμείς που είμαστε σε μία γενιά, οι πενιντάριδες και κάτι, όπου ζήσαμε τον κόσμο εντελώς αναλογικό. Και τώρα έχεις γενιές, νέες γενιές που γεννιούνται και μεγαλώνουν σε ένα εντελώς ψηφιακό περιβάλλον. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι από τις υποθέσεις που έχουμε στραμμένο το ενδιαφέρον. Εννοείται βεβαίως ότι και όλα όσα συμβαίνουν στο Αιγαίο με την κλιμάκωση των παραβιάσεων καθημερινά και την δραστηριότητα των γειτόνων στον αέρα, τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά όσο θα θέλαμε να πηγαίνουν, στον αέρα με τις παραβιάσεις και στη θάλασσα με τα πάρκα εκεί, τα εντελώς αυθαίρετα σε διεθνή ύδατα που δημοσιοποίησε ο Ερντογάν, τα υπέγραψε και τα κατοχύρωσε τουλάχιστον ως το εσωτερικό του, γιατί διεθνώς κάτι τέτοιο δεν μπορεί ποτέ να επικυρωθεί εφόσον βασίζεται σε μία αυθαιρεσία από το α μέχρι το ω. Αλλά είμαι σίγουρος πως ακούσατε και νωρίτερα στον Σπύρο αναλύσεις, θα ακούσετε και αργότερα στο Γιώργο Μουρούτη και στις άλλες εκπομπές του σταθμού. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω τη σημερινή εκπομπή και να βάλουμε έτσι λίγο στο μικροσκόπιο, να ρίξουμε τον προβολέα πάνω στο ζήτημα του εμπορικού κόσμου, πώς κινήθηκαν οι θερινές εκπτώσεις, τι ταμείο κάνουν στα καταστήματα εν μέσω θερινών εκπτώσεων, αλλά και τι γίνεται με αυτό το τέλος των 3 ευρώ, αν και κατά πόσον έχει επηρεάσει την κίνηση στις πλατφόρμες, αν έχει στείλει πάλι κόσμο στα φυσικά καταστήματα ή αν έχουν αλλάξει οι συνήθειες και αντί να είναι μικρότερη η παραγγελία στην πλατφόρμα, να είναι μεγαλύτερη, έτσι ώστε να υπάρχει και ένας διαμοιρασμός του κόστους. Είναι όλα αυτά τα θέματα που θα βάλουμε στο τραπέζι. Είναι μαζί μας και είναι χαρά μου τον φιλοξενό πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, ο κύριος Βασίλης Κορκίδης. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Ανδρίτσο, δική μου η χαρά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Είδα ότι, μάλλον να σας συγχαρώ για τα άμεσα αντανακλαστικά που έχετε ως επιμελητήριο, διότι χθες εκδώσατε ένα αναλυτικότατο πίνακα με μια πρώτη αποτίμηση των θερινών εκπτώσεων που φτάνει μέχρι τη χθεσινή ημέρα, μέχρι 18 Οκτώου, και έχετε την εικόνα της αγοράς και στα αστικά κέντρα κύριε Κορκίδη, αλλά και στους τουριστικούς προορισμούς. Τι δείχνουν αυτά τα στοιχεία, πώς κινήθηκε η αγορά?
1: Ναι, παρακολουθούμε από την αρχή, από την έναρξη των εκπτώσεων, γενικά την κίνηση στο λιανικό εμπόριο φέτος, σε συνδυασμό με αυτό το οποίο είπατε, τα μικροδέματα από την Κίνα μετά την επιβολή του τέλους των 3 ευρώ ανά είδος, για να μπορέσουμε να δούμε ακριβώς πώς επηρεάζει το ένα το άλλο, μια και το λιανικό εμπόριο είναι σε συμπληγάδες, δεν θα σας το κρύψω, από τη μία είναι η ακρίβεια που περιορίζει πολλούς κλάδους του λιανικού εμπορίου και ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος της καταναλωτικής δύναμης πάει στην CTC, στα σούπερ μάρκετ. Και από την άλλη βεβαίως έχουμε τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες από την Ασία, mm-hmm. Που είναι το 24% της κατανάλωσης στη χώρα μας. Και βεβαίως και κατά αντίστοιχο ποσοστό, ίσως και μεγαλύτερο, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε καταλαβαίνετε...
0: Αυτό που μας λέτε, συγγνώμη κύριε Κουρκίδη, είναι πολύ σημαντικό. Το 1/4 των αγορών που κάνουμε είναι από πλατφόρμες, αυτό
1: μέσω
0: λέτε.
1: Διαδικτύου, μάλιστα.
0: Μέσω διαδικτύου, μάλιστα.
1: Και οι περισσότερες είναι ασιατικές, δυστυχώς δεν είναι ελληνικές. Mm-hmm. Μάλιστα το 93% των αγορών από τρίτες χώρες σε μικροδέματα στη χώρα μας προέρχεται από την Κίνα. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το οποίο παρακολουθούμε είναι τα στοιχεία τα περσινά. Είχαμε 5,9 δισεκατομμύρια δέματα μέσα σε ένα χρόνο και περιμένουμε να δούμε μετά την επιβολή, μετά την 1η Ιουλίου ουσιαστικά, ποια θα είναι τα στοιχεία το πρώτο δίμηνο και βεβαίως πιο έγκυρα θα είναι τα στοιχεία του εξαμήνου που θα έχουμε, Ιούλιος-Δεκέμβριος. Ναι. Εκεί προσπαθούμε να δούμε τι ακριβώς. Τώρα για το θέμα των εκτόσεων, των θερινών εκτόσεων, κύριε Ανδρίτσο, θα σας πω Δεκέμβριος. Ναι. Εκεί προσπαθούμε να δούμε τι ακριβώς. Τώρα για το θέμα των εκτόσεων, των θερινών εκτόσεων, κύριε Ανδρίτσο, θα σας πω δέντας προτεραιότητες των καταναλωτών. Λογικό. Το επίδομα

0: της αγοράς. Το γεγονός ότι πλέον στις εκπτώσεις, γιατί αυτό μας το λέτε οι έμποροι σε κάθε εκπτωτική περίοδο, ότι δεν έχετε την ανάλογη ανταπόκριση όπως το παρελθόν. Μήπως τελικά αυτό οφείλεται, είναι πολλοί οι λόγοι εννοείται, μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά μήπως αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της χρονιάς έχουμε τις προσφορές που έρχονται και επανέρχονται, οπότε λέει ο καταναλωτής εντάξει και τις εκπτώσεις να χάσω, κάνουν συνέχεια προσφορές, οπότε είναι σαν να είναι εκπτώσεις.
1: Ναι, σίγουρα. Αυτό είναι το νούμερο ένα, αν θέλετε, το οποίο πάντα εξεταζόταν και πάντα λέγαμε ότι πλέον οι εκπτώσεις είναι μια προωθητική ενέργεια. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο για τον καταναλωτή. Ίσως να μην είναι κάτι ιδιαίτερο και για το κατάστημα. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί, έχει χάσει την πραγματική της έννοια. Όπως λέτε, προσφορές, εκπτώσεις, Black Fridays, Cyber Mondays κτλ. Τις μισές μέρες του χρόνου έχουμε προσφορές και εκπτώσεις. Οπότε τι διαφορά θα κάνει αυτό το δίμηνο των τακτικών εκπτώσεων, είτε είναι θερινές είτε είναι χειμερινές. Απλώς θεωρώ ότι τουλάχιστον δίνουν τη δυνατότητα για κάποιες έξυπνες αγορές. Δηλαδή μέχρι τέλος Αυγούστου που θα διαρκέσουν οι τακτικές εκπτώσεις, ενδεχομένως να μπορούν οι καταναλωτές, τα νοικοκυριά να πάρουν κάποια σχολικά είδη.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή
0: ναι,
1: μπορούν
0: να
1: το εκμεταλλευτούν με αυτόν τον τρόπο.
0: Απολύτως.
1: Γιατί η ένδυση και η υπόδυση ξέρουμε ότι έχουν μια μείωση. Το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου πέρσι έκανε ένα τζίρο κοντά στα 7,2 με 7,4 δις. Φέτος αναθεωρούμε αυτόν τον τζίρο όχι στο σύνολό του, στην κατανομή του. Δηλαδή μην ξεχνάμε ότι μέσα στην κατανάλωση αυτή είναι και τα καύσιμα, είναι τα τρόφιμα και είναι και τα αυτοκίνητα που είναι ένα πολύ μεγάλο μερίδιο αν θέλετε του λιανικού εμπορίου. Όμως αυτό το οποίο μπορώ να σας πω σίγουρα είναι ότι έχουμε οι 6 στις 10 μικρές μικρομεσαίες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου δηλώνουν μείωση του τζίρου τους, των πωλήσεών τους και όγκου και αξίας. Οι 3 στις 10 είναι στα ίδια επίπεδα και μόλις 1 στις 10 δηλώνει μια μικρή αύξηση. Εκεί θα σας πω ότι έχουμε μια μετατόπιση στο μερίδιο της αγοράς κατά 7% άλλη μια φορά στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Και το λέω αυτό γιατί τα εμπορικά κέντρα έχουν κλιματισμό, με τις μέρες του καύσου να προσελκύουν τον καταναλωτή. Είναι λογικό δηλαδή να συμβαίνει όλο αυτό. Βλέπουμε να αλλάζει ο χάρτης στο λιανικό εμπόριο και πρέπει να είχαμε προετοιμαστεί. Δεν λέω να προετοιμαστούμε.
0: Ναι.
1: Και μην ξεχνάμε ότι το 10% του ετήσιου τζίρου στο λιανικό εμπόριο που είναι 60 δις το έκανε μία αλυσίδα σούπερ μάρκετ. 6 δισεκατομμύρια στο εξάμηνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα σούπερ μάρκετ πουλάνε σχεδόν το σύνολο των ειδών των προϊόντων του λιανικού εμπορίου. Επενδύουν στο έτοιμο φαγητό, το οποίο θα αυξηθεί μέχρι το 2030 κατά 70%. Αλλάζει ο χάρτης του λιανικού εμπορίου, ας το συνειδητοποιήσουμε.
0: Και αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται και μια προσαρμογή. Βέβαια,
1: ναι.
0: Είναι και ένα θέμα μεγέθους, έτσι δεν είναι? Διότι ένας μικρομεσαίος πώς μπορεί να ανταγωνιστεί και πώς μπορεί να πετύχει την τιμή που μπορεί να πετύχει κάποιος ο οποίος αγοράζει πολλαπλάσια προϊόντα, οπότε έχει άλλο κύκλο εργασιών και το καθεξής.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό το παρακολουθούμε με το θέμα των εργοδοτών, των αυταπασχολουμένων και των εργαζομένων. Ξαναφτάσαμε, αν θέλετε, το 25 στα επίπεδα των 540.000 εργαζομένων στο λιανικό εμπόριο, αλλά με μείον 90.000 αυταπασχολούμενους και με μείον 58.000 εργοδότες. Άρα πολλοί αυταπασχολούμενοι και εργοδότες έγιναν εργαζόμενοι στο λιανικό εμπόριο, σε μεγαλύτερες αλυσίδες, σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις ή σε πολυεθνικές.
0: Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα, ναι, ότι υπάρχει ένας μετασχηματισμός όσον αφορά αυτό που συνηθίζουμε να αποκαλούμε την ραχοκοκαλιά, έτσι, τη μικρομεσαία επιχείρηση.
1: Ναι.
0: Εδώ αλλάζουν τα δεδομένα και μπαίνουν άλλα δεδομένα, αλλά ως προς τις πλατφόρμες, αυτό που βλέπεις...
1: Να γυρίσουμε στις πλατφόρμες, να σας δώσω κάποια στοιχεία.
0: Ναι, γιατί... Ξέρετε τι θέλω να, στο οποίο θέλω να σταθούμε, ότι ακόμα και όταν βλέπεις μία μικρή διαφορά που να προκύπτει, ένα προϊόν, λέω εγώ τώρα τυχαία μία τιμή, το βρίσκεις 6 στην πλατφόρμα και το έχεις 9 στο φυσικό κατάστημα. Ας έχουμε κατά νου ότι το φυσικό κατάστημα απασχολεί κόσμο στη χώρα. Έτσι, μπράβο.
1: Πληρώνει ΦΠΑ, πληρώνει φόρους,
0: κρατάει τη γειτονιά ζωντανή. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Σωστό. Γιατί το

0: βλέπουμε στο κέντρο της Αθήνας, ναι, για παράδειγμα, ή στα προάστια, με το που κλείνουν τα καταστήματα, ερημώνει η γειτονιά, είναι εντελώς διαφορετικό το τοπίο. Είναι αλλιώς. Και η ερήμωση μπορεί να φέρει εγκληματικότητα μετά. Και.
1: Σας ευχαριστώ που το λέτε εσείς και πραγματικά που το εντοπίζετε, γιατί χρειάζεται η μικρή εμπορική επιχείρηση. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε πολλές μικρές κοινότητες.
0: Ναι.
1: Μόνο την νησιωτικότητά μας να βάλουμε στο κάδρο. Τις παραμεθόριες περιοχές. Μία μικρή εμπορική επιχείρηση κρατάει ένα χωριό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει να στρέψουμε λίγο την προσοχή μας εκεί, και γι' αυτό ξέρετε τι ζητήσαμε. Η μεταβίβαση, η διαδοχή μιας μικρής ελληνικής οικογενειακής επιχείρησης είναι η ελληνική startup ουσιαστικά. Να τους δοθούν τα ίδια κίνητρα που δίνουμε σε μια επιχείρηση που ξεκινάει να δραστηριοποιείται, που για μια πενταετία έχει φορολογικές ελαφρύνσεις, να τα δώσουμε και σε μια επιχείρηση η οποία συνεχίζει από τη νέα γενιά.
0: Μάλιστα.
1: Να τους δώσουμε τα ίδια κίνητρα, να τη θεωρήσουμε ότι είναι ελληνική startup.
0: Ενδιαφέρουσα πρόταση.
1: Τις έχουν καταθέσει για τις προτάσεις στη ΔΕΘ. Πάντως αυτό το οποίο θα πρέπει να ξέρουμε για τα μικροδέματα
0: και για αυτό.
1: Βεβαίως, να σας πω ότι πολύ σωστά εντοπίσατε ότι μπορεί να έχουμε λιγότερα δέματα κατά 17%. Έχουμε όμως δέματα μεγαλύτερης αξίας κατά 28%. Και έχουμε και περισσότερα κινέζικα αποθέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, αλλάζει η οικονομική γεωγραφία του κινέζικου e-commerce στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τις απευθείας αποστολές των μικροδεμάτων μέσω ευρωπαϊκής πύλης, συγκεκριμένες 6 χώρες είναι και οι πύλες εισόδου.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε και το stock σε αποθήκες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, στη μία λύση που πάμε εμείς να περιορίσουμε, υπάρχουν άλλες δύο για τις κινέζικες πλατφόρμες.
0: Ναι. Ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Να βάλουμε βέβαια στα συμφραζόμενα το πολύ σωστό που μου έστειλε ο Ιάκωβος πριν από λίγο, ότι το θέμα είναι και η εγχώρια παραγωγή και τι γίνεται με την εγχώρια παραγωγή, γιατί είτε αγοράζεις από κινέζικη πλατφόρμα είτε από ελληνική ηλεκτρονική πλατφόρμα, το να αγοράζεις ένα προϊόν που κατασκευάζεται στην Κίνα για παράδειγμα και πάλι συνιστά απώλεια. Έτσι. Το ζήτημα είναι και η εγχώρια παραγωγή, πάρα πολύ ωραία
1: και
0: πτυχή,
1: η εγχώρια και η ευρωπαϊκή. Η ευρωπαϊκή και η εμπόρια βεβαίως πρέπει να αναπτυχθούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, ο κ. Κορκίδης, ήταν μαζί μας. Πάμε αμέσως σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή Blended Fittings. Μάστερ Ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Στον εξώστη?
9: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
6: και σχολιάζεις τους πάντες.
0: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
6: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
0: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
8: Στον Εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Νέα μέθοδος απάτης καταγράφηκε στην Πάτρα. Οι δράστες κάλεσαν τηλεφωνικά γυναίκα 91 ετών και την απείλησαν ότι θα τη σκοτώσουν αν δεν τους έδινε χρήματα και τη μαλφή. Στη συνέχεια άλλο άτομο επικοινώνησε μαζί της, προσποιούμενος τον αστυνομικό. Της είπε ότι δήθεν οι αρχές παρακολουθούν τη σπήρα που εξαπατά ηλικιωμένους και θα έπρεπε να παραδώσει στην αστυνομία χρήματα και κοσμήματα. Η ηλικιωμένη πίστηκε και άφησε έξω από το σπίτι της σακούλα που περιείχε 8.000 ευρώ και τη μαλφή αξίας 20.000, τα οποία άρπαξαν οι δράστες. Ευρεία σύσκεψη θα διεξαχθεί σήμερα στο Δημαρχείο Κασάνδρα στη Χαλκιδική, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης Κώστα Χατσαφάδου. Θα γίνει αποτίμηση της κατάστασης και θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα για τις διαδικασίες κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης μετά την πρόσφατη πυρκαγιά. Δύο συλλήψεις σε Τρίκαλα και Κάριστο έγιναν χθες για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος κατηγορούμενος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση στην περιοχή Γενεσίου. Φέρεται να συνδέεται με δύο ακόμα φωτιές που είχαν ξεσπάσει στην ίδια περιοχή. Στην Κάριστο συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Το Ιράν εξετάζει η εξαγωγή της κρίσης στη Μέση Ανατολή, πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη. Αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, αναφέρει η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη πηγές κοντά στο Ιρανικό καθεστώς. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σχεδόν 180 εκατομμύρια στρέμματα παρθένων δασών ενδέχεται να ανοίξουν σε εκμετάλλευση και να επιτραπεί η κατασκευή δρόμων σε αυτά, σύμφωνα με τροπολογία σε κείμενο νόμου που εισηγήθηκε χθες η κυβέρνηση Τραμπ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, φίλες και φίλοι, 10 και 36 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι, Sky 100,3, αυτό το πρωινό Τετάρτης. Να είστε καλά όσοι συντονιστήκατε τώρα, να σας καλημερίσουμε, να σας υποδεχούμε εδώ. Στη συχνότητα είμαστε μαζί με τον Γιώργο Βραχνό απέναντί μου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Πέτρος Κυρκυλής, στην επιμέλεια της παραγωγής και στο 210-48-00-170 έως και 4. Σας απαντά ο Πέτρος Μωραΐτης και η Αργύρο Γεμελιάρη είναι εδώ μαζί μας προκειμένου να απαντήσουν στα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Αναρωτιέται η Μαρία στο ακροατήριο που μου γράφει το μήνυμα, ανταποδίδω καλημέρα. Πρώτη είδηση λέει η απάτη στην 90χρονη. Κάτι ενδιαφέρον από το εξωτερικό π.χ. Αγαπητή Μαρία, θα συμφωνήσω. Ναι, όντως είναι μία απάτη και θα μου πεις ναι, είναι και πολλές άλλες απάτες που έχουν σημειωθεί και τις ακούμε όλες αυτές τις ημέρες. 90χρονοι, 70χρονοι, 50χρονοι, 40χρονοι, αφορά όλες τις ηλικίες. Ο λόγος για τον οποίο δίνουμε συμπληρωματική έμφαση, διότι παρά το γεγονός ότι ακούγονται σαν σενάρια κάθε φορά αυτά που επινοούν οι απατεώνες για να αποσπάσουν χρήματα από πολίτες, όσο και αν ακούγονται τραβηγμένα σαν σενάρια, δυστυχώς τα καταφέρνουν. Οπότε και εμείς σαν μέσα ενημέρωσης πρέπει να αναδεικνύουμε ακόμα περισσότερο, να φτάσει ακόμα και στον τελευταίο το γεγονός ότι όταν σε παίρνει κάποιος ένα τηλέφωνο, όταν σου στέλνει ένα μήνυμα στο κινητό, όταν σου στέλνει ένα mail ή δεν ξέρω με ποιον άλλον τρόπο επιχειρεί να σε εξαπατήσει ή ακόμα χτυπώντας και το θηροτηλέφωνο και να σου λέει ναι, γεια σας, είμαστε από τον ΔΔΕ, δεν ξέρω από ποιον, από την ΑΔΑΕ, δεν ξέρω τι. Πρέπει να μας υποψιάζει, γιατί χάνονται πολλά χρήματα, μπαίνει κόσμος σε πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία εξαιτίας αυτών των καταστάσεων και είναι αλήθεια ότι εκμεταλλεύονται πολλές φορές την άγνοια, τον ευνηδιασμό, τη μοναξιά που μπορεί να έχει κάποιος και να ακούει ότι είναι η ΑΔΕ, οπότε σου λέει «Α, δεν γίνεται, πρέπει να υπακούσω». Οφείλουμε λοιπόν και εμείς να τα μεταδίδουμε όλα αυτά έτσι ώστε όσο το δυνατόν να φτάσει πιο πλατιά το μήνυμα αυτό ότι θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή ως προς αυτό. Την καλημέρα μου κατά τα άλλα Μαρία και σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Ανταποδίδω στον Ιάκωβο επίσης καλημέρες και τον ευχαριστώ πολύ και για τα διαδοχικά μηνύματα που έστειλε και νωρίτερα έστειλε ένα μήνυμα αναφορικά με τη δίκη στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Meta που αφορά το Facebook και το Instagram και τα προσωπικά δεδομένα και τον αλγόριθμο και το πώς λειτουργούν αυτές οι πλατφόρμες που δημιουργούν εθισμό ευρύτερα στους ενήλικες, στους υπερήλικες αλλά κυρίως στα παιδιά, διότι ξεκινούν από εκεί, από αυτές τις ηλικίες, έτσι ώστε να εξασφαλίζουν και δεδομένα από πάρα πολύ νωρίς και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα εξετάσουν οι αμερικανικές αρχές και σχολίασε ο Ιάκωβος πριν. Αργήσαμε τρομακτικά να βάλουμε φρένο στις εταιρείες που διαχειρίζονται τα κοινωνικά δίκτυα και αργήσαμε τρομερά να πάρουμε πίσω την εξουσία από τις υπερβολικά μεγάλες εταιρείες που διαχειρίζονται τα προσωπικά μας δεδομένα και δεν είναι πολιτική δήλωση αυτό, μου ξεκαθαρίζει ο Ιάκωβος. Αγαπητέ Ιάκωβε, μην ξεχνάμε ένα πράγμα και οι υπόλοιποι, ότι όταν ένα προϊόν είναι δωρεάν, το προϊόν είμαστε εμείς οι ίδιοι. Είναι η χρήση που κάνουμε, τα δεδομένα που παράγουμε, που αυτά στη συνέχεια γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας, αγοραπολισίας και όλα αυτά στο τέλος καταλήγουν σε έναν αλγόριθμο που θα σου παρουσιάσει το τάδε προϊόν επειδή είσαι φίλος με τον άλλον και επειδή όλοι μαζί βλέπετε αυτό το περιεχόμενο και επειδή αυτό και επειδή εκείνο, όλα αυτά συνδυάζονται σαν πηγές και σαν πληροφορίες που τροφοδοτούν τον αλγόριθμο έτσι ώστε στη συνέχεια αυτά να καταλήγουν και σε ελκυστικά διαφημιστικά πακέτα για κάποιον που θέλει να προωθήσει το προϊόν του. Όλα αυτά τέλος πάντων είναι αυτή η νέα ψηφιακή πραγματικότητα στην οποία ζούμε. Πριν πάω στον καλεσμένο μου, έχω να σας πω, πάμε και το ηχητικό. Έχω να σας πω λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι στις 14 Σεπτεμβρίου ακυρώστε ό,τι άλλο έχετε, να το πω έτσι σχηματικά, και βάλτε στην ατζέντα σας τη μεγάλη, την ξεχωριστή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, με Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννη Διονυσίου, Γιώργο Νταλάρα, Βασίλη Παπακοσταντίνου, Μίλτο Πασχαλίδη, Μαρίνα Σάτι, Κώστα Τριανταφυλλίδη, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας από το ticketmaster.gr και διαβάστε περισσότερες πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Να το ξέρετε αυτό, και είναι πολύ σημαντικό, ότι τα έσοδα της φετινής συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, για τη φροντίδα τους και για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δενδροφυτεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 14 Σεπτεμβρίου να είμαστε όλοι εκεί στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Κύριος Δημήτρης Μάντζος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, τομεάρχης εξωτερικών. Κύριε Μάντζο, σας παρακαλώ πολύ, 14 Σεπτεμβρίου δώστε και εσείς το παρόν, θα είναι για καλό σκοπό.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για την διοργάνωση, κύριε Ανδρίτσο. Με μεγάλη μου χαρά, εάν το επιτρέπουν τότε οι συνθήκες και οι υποχρεώσεις, φυσικά με μεγάλη μου χαρά και καλή επιτυχία εύχομαι από τώρα.
0: Θα σας περιμένουμε στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Ακούσατε, θα είναι εκεί η Αφρόκρεμα.
1: Αφρόκρεμα, πράγματι. Και συγχαρητήρια. Και συγχαρητήρια για την επιλογή των καλλιτεχνών.
0: Για τον μοναδικό, τον ένα και μοναδικό, τον Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Οπότε...
1: Σπουδαία προσωπικότητα, σπουδαία καλλιτεχνική και η πολιτιστική συμβολή του Μάνου Λοΐζου, συμβολή στον νέο ελληνικό πολιτισμό. Και πραγματικά νομίζω είναι αυτό που του πρέπει μια τέτοια συναυλία, και είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξει και πολύ μεγάλη συμμετοχή, όπως πάντα κάθε φορά γίνεται σε αντίστοιχες συναυλίες που διοργανώνονται στο Καλλιμάρμαρο, σε έναν ιδιαίτερο χώρο. Καλή επιτυχία και πάλι πολλά συγχαρητήρια για τη διοργάνωση.
0: Και εφόσον τα καταφέρετε, θα χαρούμε πολύ να είστε.
1: μεγάλη χαρά και να δείξω να σας δω εκεί. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση και ένα μεγάλο χρόνια πολλά σε όλους. Δεν τα έχουμε πει μετά το 15 για τη μεγάλη γιορτή. Και τους εορτάζοντες, αλλά και τη χώρα μας ολόκληρη, για αυτή τη μεγάλη γιορτή του Αυγούστου και του χρόνου.
0: Μάλιστα. Καλά κάνετε και ως προς αυτό. Και τώρα εγώ θα το συνδυάσω, θα μου επιτρέψετε, γιατί ανήμερα του 15 Αυγούστου υπέγραψε ο Ταγίπ Ερντογάν αυτά τα προεδρικά διατάγματα για το εντελώς αυθαίρετο, εγχείρημά του να κάνει θαλάσσια πάρκα και στο Βόρειο Αιγαίο μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης και στο Νότιο Αιγαίο. Ουσιαστικά να απομονώσει μέσω των θαλάσσιων αυτών πάρκων το Καστελόριζο από την υπόλοιπη ελληνική επικράτεια, και βλέπω στο ΠΑΣΟΚ με ψύχρεμους τόνους, οφείλω αυτό να το παρατηρήσω, πλην όμως εγκαλείται την κυβέρνηση και την εγκαλείται ως προς το... Ναι, κύριος Μάντζος. Τα έχει αυτά η κινητή τηλεφωνία, πατήθηκε το λάθος κουμπί, τη λάθος στιγμή.
1: Τώρα με ακούτε, τώρα μήπως.
0: Ναι, μας βάλατε σε αναμονή για λίγο.
1: Ναι,
0: αλλά εντάξει.
1: Χίλια, συγγνώμη, έγινε μια.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Λοιπόν,
0: κανένα πρόβλημα.
1: Άκουσα την ερώτησή σας.
0: Ζητάτε εσείς από την κυβέρνηση, λοιπόν, να αναζητήσει με τη σειρά της από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει άμεσα κυρώσεις στην Τουρκία, κύριε Μάντζο.
1: Ναι, είναι καταρχάς, ξεκινώ και εγώ από τον χρονισμό. Νομίζω η επιλογή του χρόνου 15 Αυγούστου από την τουρκική κυβέρνηση τα λέει όλα. Είναι μια προκλητική ενέργεια η οποία ακριβώς κατατείνει το να πληγούν ή να αμφισβητηθούν εμπράκτως τα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα, ακόμα και η εθνική κυριαρχία, διότι τα θαλάσσια πάρκα τα οποία αποπειράται να δημιουργήσει εντελώς αβάσιμα και παράνομα η τουρκική κυβέρνηση, βρίσκονται εντός ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης δυνητικά, αλλά ακόμα και χωρικών υδάτων. Είπατε πολύ σωστά ότι αποκόπτει τα ελληνικά νησιά, μάλιστα το Καστελόριζο πλήρως από την υπόλοιπη επικράτεια, αλλά και μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου δημιουργεί πολύ, πολύ προβληματική κατάσταση εντός χωρικών υδάτων, επαναλαμβάνω. Είναι κάτι καταφανώς παράνομο, διότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, αρνείται την επίρρεια των ελληνικών νησιών, οποιαδήποτε επίρρεια, όσον αφορά στα κυριαρχικά δικαιώματα. Επίσης, είναι αντίθετο στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, διότι η Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας είναι και δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παράλληλα, αλλά προσβάλλει και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα πολλαπλώς παράνομο σκηνικό, μια πολλαπλώς παράνομη συμπεριφορά. Όμως αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά. Είχαμε πέρυσι τον Ιούνιο του 25 στις, κάποιους χάρτες ωκεανεογραφικούς, τους οποίους είχε τότε καταχωρήσει την UNESCO, προσπάθησε να καταχωρήσει τότε η Τουρκία. Πάντοτε το, γαλάζι, το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας παραμένει σε εκκρεμότητα και είναι άντε πόρτας πρώτων πυλών της τουρκικής εθνοσυνέλευσης το επόμενο διάστημα. Υπάρχει το τουρκολιβικό μνημόνιο, το παράνομο και ανυπόστατο, εδώ και πολλά χρόνια προσπαθεί να το εφαρμόσει. Υπάρχει η μόνιμη και επίμονη παρεμπόδιση της ολοκλήρωσης της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Άρα είναι ένα πολλαπλό μοτίβο, διαρκώς επαναλαμβανόμενο, στο οποίο δείχνει, με το οποίο δείχνει η Τουρκία ότι δεν πιστεύει στα ήρεμα νερά. Τα ήρεμα νερά έπρεπε να είναι συνθήκη ειλικρίνειας, ειρήνης και συνεργασίας. Κάθε άλλο παρά αυτό σημαίνει. Δυστυχώς η Τουρκία το χρησιμοποιεί ως πρόσχημα και προκάλεμα για να καλύπτει τον αναθεωρητισμό της. Άρα εμείς τι ζητούμε από την ελληνική κυβέρνηση? Να φέρει στις πραγματικές του διαστάσεις το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας στα ευρωπαϊκά φόρα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη διεθνή κοινότητα, για να μην πάθουμε ό,τι πάθαμε στο προπολιτικό μνημόνιο, ό,τι πάθαμε στο καλώδιο και ό,τι πάθαμε με το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Να επιβληθούν κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία. Το ζήτησε και η Ελλάδα και το ΠΑΣΟΚ, συγγνώμη, με την κοινοβουλευτική ομάδα στην Ελληνική Βουλή. Το ζήτησε και η ευρωπαϊκή μας, η ευρωβουλευτική μας ομάδα από την πρώτη μέρα προς την κυρία Κάλλας, με έγγραφη ερώτηση των τεσσάρων ευρωβουλευτών μας για το πώς θα αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πια και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, διότι αυτά τα ζητήματα δεν είναι απλώς περιβαλλοντικά, για τα οποία ήδη υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση από την κυβέρνηση, γιατί τα θαλάσσια πάρκα και ο θαλάσσιος ορολογικός σχεδιασμός έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί από την ελληνική κυβέρνηση από το 2021 και όχι από το 2025, που μετά από καταδίκη του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης φτάσαμε να το εφαρμόσουμε. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι αμιγώς περιβαλλοντικά, είναι και γεωπολιτικά. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να υπάρχει μια ενιαία αντίδραση και συνολική από την Ευρώπη.
0: Ναι. Τώρα βέβαια, όσον αφορά το καλώδιο, βλέπουμε να υπάρχει μια επίσπευση των διαδικασιών και των πραγμάτων μετά και την είσοδο του γαλλικού κολοσσού της Meridiam και μάλιστα με το πλειοψηφικό πακέτο στο συγκεκριμένο έργο, στο GSI, την διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδος και ταυτόχρονα μια ενεργειακή πύλη για την Ευρώπη, έτσι, από τη Μέση Ανατολή. Και μάλιστα είχαμε και επαφές τα τελευταία 24 ώρα μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Εμμανιουέλ Μακρόν και του Κύπριου Προέδρου, του Νίκου Χριστοδουλίδη. Οπότε βλέπουμε σε αυτό το επίπεδο να αναπτύσσεται μια νέα κινητικότητα και την ίδια ώρα από την κυβέρνηση να λένε ότι θα διεθνοποιήσουν αυτή την αυθαιρεσία, αυτή την παραβατικότητα την τουρκική σε όλα τα φόρα.
1: Έτσι έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό. Η διεθνοποίηση και η ανάδειξη της τουρκικής προκλητικότητας και για τον GSI ήταν κάτι το οποίο ζητά το ΠΑΣΟΚ επίμονα τα τελευταία χρόνια, μαζί με ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Ανταυτού παίρναμε μόνο αόριστες και ασαφείς απαντήσεις, ακόμα και επιθέσεις από την κυβέρνηση ότι ασκούμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση και χωρίς ουσία. Όταν εμείς εδώ και πολύ καιρό, ήδη από τότε που αναπτύχθηκε η τουρκική προκλητικότητα το 24 στην Κάσο και οδήγησε ουσιαστικά στην αναστολή υλοποίησης του κρίσιμου αυτού έργου, το μόνο που ζητούμε είναι ακριβώς να ενεργοποιήσει η Ελλάδα τις διεθνείς της συμμαχίες και να μπορέσει να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες, ώστε ένα ευρωπαϊκό έργο, επαναλαμβάνω, ένα έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, να υλοποιηθεί. Είναι ένα έργο το οποίο, ηρίστο εν παρόδο, δεν είναι ένα απλό ενεργειακό έργο. Δεν είναι ένα έργο απλώς που θα βγάλει την Κυπριακή Δημοκρατία από την ενεργειακή απομόνωση και θα φέρει πιο κοντά την Ελλάδα με την Κύπρο και τη Μέση Ανατολή ενεργειακά. Αλλά ένα έργο με κρίσιμη γεωπολιτική σημασία, είναι άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων από τη χώρα μας. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η πόντιση καλωδίων δεν παρεμποδίζεται από τρίτα κράτη, ούτε ζητά άδεια ή άλλος πώς έγκριση σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και μπορεί να ποντιστεί ελευθέρως. Αυτό λοιπόν λέμε ότι είναι κάτι κρίσιμο να προχωρήσει, δεν μπορεί η Τουρκία να το παρεμποδίσει και παρά τις εξελίξεις έχουμε προφανώς όχι την επιφυλακτικότητα, αλλά οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί και υπομονετικοί και να περιμένουμε από την κυβέρνηση ένα νέο δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Και εδώ έχει υπάρξει καθυστέρηση, κύριε Ανδρίτσο, διότι να θυμίσουμε ότι από το 2011, 12-13 αυτό το έργο είχε σχεδιαστεί, είχε χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη μεγαλύτερη δυνατή χρηματοδότηση. Είναι έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και δυστυχώς υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση και από τις κυβερνήσεις Τσίπρα Καμένου και από τις κυβερνήσεις Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια.
0: Τώρα, να πάμε στο θέμα αυτό που επίσης είδα ότι έχει προκαλέσει μια αντιπαράθεση λιγότερο έντονη από το ΠΑΣΟΚ, γιατί βγαίνετε με άλλη γραμμή σε σχέση με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά αναφορικά με την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Είδα χθες και τη σχετική ανάρτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός, ότι αναφέρει ότι το δημόσιο χρέος θα έχει μειωθεί κάτω από το 110% με ορίζοντα το 2031, καθώς από το 2021 μέχρι σήμερα έχει συρρυκνωθεί κατά το 1/3, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για την πρόωρη αποπληρωμή των 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεν είσαστε μεταξύ αυτών που λένε γιατί αποπληρώνεις χρέος που είχες δανειστεί με μικρότερο επιτόκιο και το αποπληρώνεις με χρήματα που δανείζεσαι με υψηλότερο επιτόκιο? Δεν το λέει αυτό το ΠΑΣΟΚ, αλλά εσείς καλείτε για μια διεξοδική συζήτηση για την αξιολόγηση και την προοπτική των πολιτικών αποπληρωμής του ελληνικού δημόσιου χρέους. Το διαβάζω έτσι όπως το έχετε διατυπώσει. Ναι. Αλλά τι εννοείται πίσω από αυτό? Δηλαδή να αλλάξουμε τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε το χρέος, να αφήνουμε να χρονίζει χρέος πίσω για να βάζουμε χρήματα σε άλλες πολιτικές, όπως λέει Φερρυπίνο ΣΥΡΙΖΑ ή η Ελλάς?
1: Εμείς λέμε να πούμε την αλήθεια και να την πούμε στο προσκήνιο, δηλαδή στην αίθουσα του Κοινοβουλίου, ώστε και ο Υπουργός Οικονομικών και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και όλοι οι συναρμόδιοι επιτελείς να αναφέρουν το τι ακριβώς ισχύει και γιατί έχει επιλεγεί αυτή η πολιτική της πρόωρης αποπληρωμής των δανείων. Εμείς τι κατανοούμε? Το όφελος το οποίο δημιουργείται, το κατανοούμε, δεν το αμφισβητούμε, ούτε το ισοπεδώνουμε. Όμως, κύριε Ανδρίτσο, για μας το όφελος αυτό είναι πολύ μικρότερο από αυτό το οποίο εμφανίζει η κυβέρνηση. Πρώτα και κύρια, διότι παράλληλα έχουν υπάρξει και νέα δάνεια, νέος δανεισμός, οπότε δεν μπορεί να πει κανείς ότι η αποπληρωμή οδηγεί σε μείωση του χρέους ανάλογη αυτή που λέει ο Πρωθυπουργός. Και επίσης...
0: αλλά ξέρετε, αν επιτρέπετε αυτή την παρένθεση, απλά για να μου το απαντήσετε και αυτό. Αυτό που εκτιμά το Υπουργείο Οικονομικών είναι ότι με αυτήν την πρόωρη αποπληρωμή το χρέος της Ελλάδας σε σχέση με το ΑΕΠ θα φτάσει το 137% και από το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης θα πάμε στη δεύτερη θέση, γιατί πλέον θα κρατάει τα σκύπτρα η Ιταλία με 138%. Αυτό δεν σημαίνει κάτι και για τις αγορές και για το brand της χώρας, το προφίλ, το χρηματοδοτικό της χώρας?
1: Σωστά. Πιστοληπτικά φυσικά έχει τη δική του επίδραση. Αλλά πρέπει να δούμε πίσω από τις γραμμές και πίσω από τους αριθμούς την πραγματικότητα και το πώς δημιουργείται όλη αυτή η κατάσταση. Για παράδειγμα, για μας το όφελος από την πρόωρη διαγραφή, την πρόωρη αποπληρωμή των χρεών, είναι πιο συγκεκριμένο και σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, άρα δεν είναι τόσο μεγάλο όσο προβάλλει στο μέλλον η κυβέρνηση. Αφενός και αφετέρου, το πιο ουσιώδες είναι το πώς βρισκόμαστε στη θέση να πληρώσουμε προώρος τα χρέη μας. Διότι για μας, με την ανάγνωση που κάνουμε εμείς των δημοσίων οικονομικών, το περιθώριο το οποίο έχουμε ώστε να προωγούμε σε προώρες αποπληρωμές δημιουργείται μέσα από την έμεση φορολογία και την υπεραπόδοση αυτής και μέσα από τον πληθωρισμό, δηλαδή μέσα από την ακρίβεια η οποία έχει επιβληθεί και έχει διαμορφωθεί και έχει συντηρηθεί σε πολλές κρίσιμες υπηρεσίες και προϊόντα βασικά στην αγορά. Το κράτος ουσιαστικά αποκερδένει πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία έχει προϋπολογίσει και δημιουργείται το περιθώριο ώστε να κάνει τις πρόωρες αποπληρωμές. Άρα πρέπει να δούμε και πίσω από την πρόωρη αποπληρωμή αν τελικά και πώς τελικά το κράτος μας βρίσκεται στη θέση να το κάνει αυτό. Αν δηλαδή πληρώνει πολίτες περισσότερους έμεσους φόρους για να μπορέσουμε να πληρώσουμε τα χρέη, αυτός είναι ενδεχομένως ένας μικρός φαύλος κύκλος, ο οποίος δεν είναι τόσο αισιόδοξος και τόσο παραγωγικός όσο θέλει να μας εμφανίζει η κυβέρνηση. Αλλά επειδή αυτά τα ζητήματα είναι τεχνικά, οικονομικά και δεν είναι, για μας τουλάχιστον, πρόχειρης αντιπολίτευσης, γι' αυτό προτείνουμε υπεύθυνα, θεωρώ, και συνετά στην κυβέρνηση να οργανώσει μια συζήτηση στη Βουλή, ώστε όλα αυτά τα ζητήματα να τοποθετηθούν από την ίδια προφανώς την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση με όρους ευθύνης.
0: Κύριε Μάντζο, στα 3 λεπτά που μας απομένουν να μιλήσουμε και για τη ΔΕΘ. Θα προηγηθεί του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας στις 2 Σεπτεμβρίου, μάλιστα, πριν από όλους. Θα προηγηθεί όλων των πολιτικών αρχηγών για να παρουσιάσει το νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Αυτή τη φορά όχι ΣΥΡΙΖΑ, αλλά Ελλάς. Έτσι. Θα επανέλθει στις 9 Σεπτεμβρίου, αφού θα έχει ακουστεί ο Πρωθυπουργός και οι προτάσεις της κυβέρνησής του, και ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έρθει τελευταίος, να το πω έτσι, στις 12 Σεπτεμβρίου, για να πει το δικό σας πρόγραμμα και τις δικές σας προτάσεις. Και εδώ είναι και η μεγάλη μάχη που δίνετε και εσείς, προκειμένου να αναστρέψετε και αυτά τα δημοσκοπικά ευρήματα που διαπιστώνουμε μέχρι τώρα, που σας φέρνουν πίσω από την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ακολουθεί το πρόγραμμα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης το δεύτερο Σάββατο της Διεθνούς Εκθέσεως. Και μάλιστα για μας υπάρχει και η 3η του Σεπτέμβρη, η οποία είναι για μας ένα κρίσιμο ραντεβού κάθε χρόνο, όχι απλώς συναισθηματικό, αλλά βαθιά ιδεολογικό. Είναι μια διαβεβαίωση και μια επιβεβαίωση της θέσης μας, της ιδεολογίας μας και της προγραμματικής μας αρτιότητας. Και η 3η του Σεπτέμβρη και η ΔΕΘ για μας είναι μια σπάνια ευκαιρία να επανεπιβεβαιώσουμε τις θέσεις μας στο πρόγραμμά μας, να επιβεβαιώσουμε ότι το πρόγραμμά μας απαντά στα πραγματικά προβλήματα των συμπολιτών και όχι στις, αν θέλετε, επαρξιακές ανάγκες και ανησυχίες των κομμάτων. Τα κόμματα δεν είναι εδώ για να λένε για τους εαυτούς τους, αλλά για να λένε για τα προβλήματα των συμπολιτών μας. Γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι το επόμενο διάστημα θα είμαστε εμείς εκείνοι οι οποίοι θα έχουμε διαδραματίσει έναν κομβικό ρόλο στο να απαντήσουμε, αν θέλετε, στα πραγματικά προβλήματα. Ναι. Τι θέλω να πω, δεν είναι το κόμμα μας ένα ιδιωτικής χρήσεως κόμμα, δεν είναι ένα κόμμα προσωπικό στοίχημα, είναι ένα κόμμα προγραμματικό, ένα κόμμα το οποίο έχει εγγράψει την ημερήσια διάταξη της συζήτησης πάρα πολλά κρίσιμα θέματα, όπως η στεγαστική πολιτική, η ενεργειακή πολιτική, τα εθνικά θέματα, και ένα κόμμα το οποίο, στα μάτια τα δικά μου, έχει τρία σπάνια προτερήματα. Πρόγραμμα, προσωπικό, πολιτικό και ηθική, πολιτική και ανεξαρτησία από συμφέροντα, ώστε μπορεί να μιλά ελεύθερα και να λέει αυτά τα οποία πραγματικά κάνουν καλό στους συμπολίτες μας, όχι αυτά που αρέσουν απλώς τα αυτιά.
0: Ωστόσο, κύριε Μάντζο, υπάρχει ένα ζήτημα. Θα μου επιτρέψετε να το πω έτσι όπως το σκέφτομαι. Το κόμμα σας παράγει πρόγραμμα, αλλά δεν παράγει γεγονότα. Βλέπω εδώ στο SkyGR στην είδηση η γέννηση της Ελλάς σε τρία ντοκιμαντέρ με πρωταγωνιστή τον Αλέξη Τσίπρα. Πριν από μία εβδομάδα είχαμε πάλι τον Αλέξη Τσίπρα να βάζει καθημερινά ατζέντα και να απαντά το Πασόκ όταν έδωσε τη συνέντευξη στους συναδέλφους μου, και αυτή μεταδόθηκε σε 2-3 κομμάτια, τέλος πάντων, διαφορετικά. Είναι μια δύσκολη άσκηση η αντιπαράθεση με τέτοιους όρους, έτσι δεν είναι?
1: Ασφαλώς, αλλά ξέρετε, εμείς προτιμούμε από την επικοινωνία χωρίς περιεχόμενο να κοιτάζουμε πρώτα το περιεχόμενο και την πολιτική και μετά το πώς θα επικοινωνηθεί αυτή. Τι θέλω να πω, υπάρχουν πολιτικοί σχηματισμοί, μεταξύ των οποίων προφανώς και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στο πώς θα επικοινωνήσουν κάτι, ακόμα και όταν αυτό το κάτι δεν υπάρχει. Όταν δηλαδή, για παράδειγμα, δεν υπάρχουν θέσεις, δεν υπάρχουν προτάσεις, δεν έχει αποκρισταλωθεί ιδεολογικά το τι ακριβώς θέλει ένα κόμμα, για παράδειγμα, στα ζητήματα τα εθνικά, στα ζητήματα τα γεωπολιτικά, στα ζητήματα τα κοινωνικά, στο θέμα της εκπαίδευσης, για παράδειγμα, που υπάρχουν εξελίξεις ακόμα και με τον πρόσφατο νόμο Πιερακάκη. Δεν έχει καταλάβει κανείς ο κ. Τσίπρας τι θέλει, αν θέλει την αναθεώρηση συντάγματος, το άρθρο 16, δεν θέλει το 16, δεν θέλει παράλληλα και τον νόμο Πιερακάκη. Υπάρχουν ζητήματα δηλαδή τα οποία νομίζω ότι κρύβουν μία έλλειψη πολιτικών θέσεων. Παράλληλα δε όμως, υπάρχει μια υπερεπένδυση στην επικοινωνία, η οποία δεν είναι ωφέλιμη. Εγώ θεωρώ ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, θα πηγαίνουμε πολύ καλύτερα, γιατί θα υπάρξει μια κατανόηση του ότι υπάρχουν θέσεις κρίσιμες και χρήσιμες για τους συμπολίτες μας, οι οποίες αυτή τη στιγμή θα είναι ελκυστικές στις εκλογές, όποτε και αν αυτές έρθουν. Η μεγάλη ανατροπή θα έρθει μέσα από την πολιτική και όχι μέσα από την παραπολιτική.
0: Ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία που είχαμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ τη φιλοξενία, κύριε Ανδρίτσο.
0: Να είστε καλά. Ήταν μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, βουλευτής του Πασό Κίνημα Αλλαγής και τομεάρχης εξωτερικών. Κάπου εδώ κλείνουμε εμείς για σήμερα. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 6 ακριβώς στην τηλεόραση του Sky και αμέσως μετά στις 10 εδώ στον Sky 100,3. Πολύ, πολύ καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Στον εξώστη.
3: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
2: Και σχολιάζεις τους πάντες.
3: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
2: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
3: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
4: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, το Μαύρο Φάντασμα. Μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Mickey City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά, την Κυριακή με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Το Ιράν εξετάζει εξαγωγή της κρίσης στη Μέση Ανατολή, πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Αναφέρει η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη πηγές κοντά στο καθεστώς. Όπως αναφέρεται συγκεκριμένα στο δημοσίευμα, οι Ιρανοί στρατιωτικοί επιτελείς έχουν αξιολογήσει επιλογές που περιλαμβάνουν πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων σε χώρες της νότιο-ανατολικής Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία, η οποία τον περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση αεροπορικής βάσης για αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού. Μία από τις πηγές πρόσθεσε ότι και η Κύπρος συγκαταλέγεται μεταξύ των πιθανών στόχων. Παράλληλα, η Τεχεράνη φέρεται να έχει εξετάσει το ενδεχόμενο σαμποτάζ με κοπή ζωτικής σημασίας υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών στο στενό του Ορμούζ. Η αντίδραση του Ιράν θα εξαρτηθεί από τις ενέργειες της Ουάσιγκτον, αναφέρουν οι πηγές της Βρετανικής εφημερίδας. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη προειδοποίησε σήμερα τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον Αμερικανικό στρατό, καθώς αυτή θα θεωρηθεί υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν. Ευρεία σύσκεψη θα διεξαχθεί σήμερα στο Δημαρχείο Κασάνδρα στη Χαλκιδική, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου. Θα γίνει αποτίμηση της κατάστασης και θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα για τις διαδικασίες κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα μπορούν οι πληγέντες από την πυρκαγιά στην Κασάνδρα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Ολοκληρώθηκε στο μεταξύ διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 5 χαρακτηρίστηκαν κόκκινα και 10 κίτρινα. 2 συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση την περασμένη Δευτέρα στην περιοχή Γενεσίου. Προέκυψαν στοιχεία που συνδέουν τη δράση του με 2 ακόμα φωτιές, οι οποίες είχαν εκδηλωθεί στην ίδια περιοχή. Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες χθες στην περιοχή Κομιτό Καρίστου. Θύμα καλά οργανωμένης απάτης έπεσε ηλικιωμένη 91 ετών στην Πάτρα. Οι δράστες κάλεσαν τηλεφωνικά τη γυναίκα και την απείλησαν ότι θα τη σκοτώσουν αν δεν τους έδινε χρήματα και τη μαλφή. Στη συνέχεια, άλλο άτομο επικοινώνησε μαζί της, προσποιούμενος στον αστυνομικό. Της είπε ότι δήθεν οι αρχές παρακολουθούν τη σπήρα που εξαπατά ηλικιωμένους και θα έπρεπε να παραδώσει στην αστυνομία χρήματα και κοσμήματα. Η γυναίκα πίστηκε και άφησε έξω από το σπίτι της σακούλα που περιείχε 8.000 ευρώ και τη μαλφή αξίας 20.000, τα οποία άρπαξαν οι δράστες. Σε νέα διάσωση αλλοδαπών στα νυχτά της Κρήτης προχώρησαν οι λιμενικές αρχές. Από ντρόουν της Frontex εντοπίστηκαν 46 άτομα που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 39 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά της Γάβδου, μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Μία δίκη που μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τον τρόπο λειτουργίας του Instagram και του Facebook άρχισε στις Ηνωμένες Πολιτείες. 29 Αμερικανικές Πολιτείες τρέφονται κατά της Μέτα, κατηγορώντας την ότι γνώριζε πως οι πλατφόρμες της μπορούσαν να προκαλέσουν εθισμό και να βλάψουν την ψυχική υγεία των ανηλίκων, αλλά απέκρυψε τους κινδύνους επιλέγοντας το κέρδος. Η εταιρεία απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες. Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει 6 με 8 εβδομάδες. Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα επιχείρηση για την αποκόλληση του πολυτελούς γιότ μήκους περίπου 20 μέτρων που παραμένει ακινητοποιημένο στα αβαθή στο δρέπανο Αχαΐας. Αυτή θα είναι η τρίτη προσπάθεια που γίνεται με στόχο το σκάφος να απομακρυνθεί με ασφάλεια από το σημείο. Για την πρόκριση στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος παίζουν σήμερα Καλαμάτα Πανετολικός. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 5 και 4 το απόγευμα και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά έθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθρος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει επίσης στους 33 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθρος καιρός, το μεσημέρι όμως και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε κάποιες ορεινές περιοχές, αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι ανεμιστενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4, ίσως το Νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, χωρίς αξιόλογη μεταβολή, το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά τους 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, ο καιρός γενικά έθρος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι στα περιοδικά, οι άνεμοι στο Αιγαίο πλέον βοριάδες θα έχουν ένταση 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Λίγο ακόμα θα ανέβει το θερμόμετρο το Σαββατοκύριακο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Γιώργος Μουρούτης.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε Sky, Τετάρτη σήμερα 19 Αυγούστου. Η ώρα είναι 11 και 9 πρώτα λεπτά. Η Τετάρτη σήμερα είναι μια μέρα ακόμα που κινείται σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, τουλάχιστον η πόλη στους δρόμους, ενώ η αίσθηση που αφήνει η σημερινή επικαιρότητα είναι ότι αυτός ο Αύγουστος μόνο πολιτικά ήσυχος δεν είναι. Από τη Μέση Ανατολή μέχρι το Αιγαίο, από τις Βρυξέλλες και το Παρίσι μέχρι την Ουάσιγκτον και την Silicon Valley, ανοίγουν μέτωπα που μπορεί πολύ γρήγορα να επηρεάσουν τις ζωές μας και κάποια από αυτά ολόκληρο τον πλανήτη. Σαν σήμερα, η ιστορία συνομιλώντας με τη σημερινή επικαιρότητα μας θυμίζει ότι το 1923 η Βρετανική κυβέρνηση απέρριπτε το αίτημα της συνέλευσης των Κυπρίων για ένωση του νησιού με την Ελλάδα. Μερικά χρόνια αργότερα, το 1960, η Σοβιετική Ένωση, σαν σήμερα πάλι, έστελνε το διαστημόπλοιο Sputnik 5 με τις κυλίτσες Μπέλκα και Στέλκα μαζί με δεκάδες άλλα ζώα και φυτά στο διάστημα. Το διαστημόπλοιο επέστρεψε την επόμενη μέρα στη Γη με τους επιβάτες του ζωντανούς, ένα ακόμη βήμα στον αγώνα για την κατάκτηση του διαστήματος, αλλά ακόμα ένα βήμα προόδου για την επιστήμη. Το 1974, αντίστοιχα, ένα μόλις μήνα μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ο Αμερικανός πρεσβευτής στη Λευκοσία δολοφονείται κατά τη διάρκεια αντιαμερικανικών διαδηλώσεων, ενώ το 1980 η Ελλάδα επανερχόταν στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Θυμίζω ότι είχε παραιτηθεί λόγω της εξέλιξης της εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο. Εισήλθε λοιπόν στο ΝΑΤΟ με το ζήτημα του Αιγαίου να παραμένει ανοιχτό, ενώ το 1991 στη Μόσχα οι σκληροπυρηνικοί του Σοβιετικού καθεστώτος επιχειρούσαν πραξικόπημα εναντίον του Μιχαήλ Κορμπατσόφ. Ήταν η αρχή του τέλους μιας ολόκληρης εποχής και λίγους μήνες αργότερα της ίδιας της Σοβιετικής Ένωσης. Κύπρος, Αιγαίο, ΝΑΤΟ, Ρωσία, γεωπολιτικές ανατροπές. Η ιστορία έχει τον τρόπο της να επιστρέφει στην επικαιρότητα. Σήμερα το πιο ανησυχητικό μήνυμα έρχεται από το Ιράν. Οι Financial Times γράφουν ότι η Τεχεράνη έχει εξετάσει σενάρια πλήγματος εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, ακόμα και επί ευρωπαϊκού εδάφους, με τη Βουλγαρία και την Κύπρο να φαντάζουν ως οι πιθανότεροι στόχοι, εφόσον ο Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει μια νέα κλιμάκωση. Μια εξέλιξη ασφαλώς που, αν επιβεβαιωθεί, είναι σίγουρο ότι θα εμπλέξει και τη δική μας χώρα. Την ίδια στιγμή στην Ανατολική Μεσόγειο έχουμε ένα δεύτερο κρίσιμο τεστ, το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η επανέναρξη των σχετικών ερευνών μπορεί να αποτελέσει το επόμενο σημείο δοκιμασίας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αθήνα, Λευκοσία και Παρίσι βρίσκονται σε συνεννόηση. Η γαλλική παρουσία στο έργο ενισχύεται και το βασικό ερώτημα είναι απλό. Θα επιτρέψει η Άγκυρα να προχωρήσει το έργο ή θα επιχειρήσει και πάλι να επιβάλλει επί του πεδίου τις δικές της αξιώσεις? Η απάντηση στο ερώτημα αυτό υποκρύπτει και έναν πυροκροτητή που αφορά και το εσωτερικό πολιτικό μας περιβάλλον, τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, με τη στρατηγική των ήρεμων νερών να αναπροσαρμόζεται. Τον Αντώνη Σαμαρά, που όλοι περιμένουν τις αποφάσεις του, να εμφανίζεται έτοιμος να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία, και την αντιπολίτευση να επιχειρεί να τοποθετηθεί σε αυτές τις νέες εξελίξεις. Τις τελευταίες ώρες είχαμε και πάλι παραβιάσει το Αιγαίο, την ώρα που η Αθήνα ετοιμάζει την επίσημη διπλωματική αντίδρασή της για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα και τη γαλάζια πατρίδα να παραμένει πάντα στο τραπέζι της Άγκυρας, με το κλίμα να επιβαρύνεται και πάλι. Πολλά δημοσιεύματα, όχι τυχαία, υπενθύμιζαν τη δήλωση του Νίκου Δένδια, ο οποίος είχε προλάβει να δηλώσει εδώ και καιρό ότι δεν ανήκει σε εκείνους που πίστεψαν στο αφήγημα των ήρεμων νερών. Και βεβαίως ο Αντώνης Σαμαράς, όπως σας είπα και πριν, που κατηγορεί παγίως στην κυβέρνηση για την πολιτική κατευνασμού που εκείνη, κατά την άποψη του κ. Σαμαρά, εφαρμόζει απέναντι στην Τουρκία, και θεωρεί ότι οι τελευταίες εξελίξεις επιβεβαιώνουν τις προειδοποιήσεις. Το πραγματικό ερώτημα όμως δεν είναι ποιος αισθάνεται δικαιωμένος, είναι εάν η πολιτική των χαμηλών τόνων απέτρεψε κρίσεις και κέρδισε χρόνο για τη χώρα για να εξοπλιστεί και να κερδίσει κρίσιμους πόντους στις διεθνείς συμμαχίες, ή εάν αντιθέτως αυτός ο χρόνος χρησιμοποιήθηκε από την Τουρκία για να προσθέσει νέες αξιώσεις στην ατζέντα, κυρίως τι θα γίνει όταν το καλώδιο ξαναβγεί στη θάλασσα και η θεωρία μετατραπεί σε πραγματική δοκιμασία ισχύως. Πάντως στο εσωτερικό οι διακοπές φαίνεται ότι τελείωσαν και για τα κόμματα, ειδικά τα κόμματα της αριστεράς, τα οποία ανταγωνίζονται για να πάρουν το μεγαλύτερο κομμάτι από τα περιορισμένα, εν αλήθεια, ημάτια του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ. Η Ρένα Δούρου δείχνει ότι θέλει να ξεκαθαρίσει γρήγορα το τοπίο στο ΣΥΡΙΖΑ. Έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας την Νίνα Κασιμάτη σε μια κίνηση αποφασιστικότητας, μια κίνηση που δεν θυμίζει σε τίποτα τους προκατόχους της, ούτε τον κύριο Κασελάκη, ούτε ασφαλώς τον κύριο Φάμελο, ενώ έδωσε ταυτόχρονα προθεσμία μέχρι τις 24 Αυγούστου στην κυρία Όλγα Γεροβασίλη για να παραδώσει την έδρα της στον ΣΥΡΙΖΑ. Από την επόμενη εβδομάδα, στα πολιτικά πράγματα μπαίνουμε και πάλι σε κανονικούς ρυθμούς. Υπουργικό Συμβούλιο, συσκέψεις στα κομματικά επιτελεία, επιστροφή στις εργασίες της Βουλής και μπροστά μας μια χρονιά που αντιμετωπίζουν πλέον όλοι ως προεκλογική. Αλλά εκτός από τα δικά μας, τις αναλύσεις και τα πολιτικά, η σημερινή ημέρα έχει και δύο ειδήσεις που δείχνουν ότι οι μεγάλες απειλές του καιρού μας δεν είναι οι ορατές στρατιωτικές απειλές. Στη Γαλλία, hacker απέκτησαν πρόσβαση σε φορολογικά και προσωπικά δεδομένα περίπου 800.000 πολιτών, επιχειρήσεων και οργανισμών, τα οποία σύμφωνα με τους ίδιους έχουν ήδη πουληθεί στο dark web. Μια τεράστια κυβερνοεπίθεση που αναδεικνύει και πάλι το ερώτημα πόσο ασφαλές είναι τελικά το ψηφιακό κράτος, το ψηφιακό περιβάλλον, πόσο ασφαλείς είμαστε και εμείς και πόσο ασφαλές είναι το περιβάλλον στο οποίο παραδίδουμε όλο ένα και περισσότερο στοιχεία της ζωής μας. Η μεγάλη είδηση όμως της ημέρας για μένα είναι η είδηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ξεκίνησε η ιστορική δικαστική μάχη που μπορεί να αλλάξει το ίδιο το μοντέλο των κοινωνικών δικτύων, των social media. 29 πολιτείες εναντίον της Meta, με κατηγορίες ότι το Instagram και το Facebook σχεδιάστηκαν με χαρακτηριστικά που κρατούν παιδιά και εφήβους όσο περισσότερο γίνεται μπροστά στην οθόνη. Οι πολιτείες δεν ζητούν μόνο δισεκατομμύρια σε αποζημιώσεις, ζητούν αλλαγές στον ίδιο τον πυρήνα των εφαρμογών, στον αλγόριθμο δηλαδή, περιορισμούς στα likes, στα scrolls, το autoplay κλπ. Πολλοί μάλιστα, όπως σήμερα κάνει ο Guardian στην σημερινή του έκδοση, παραλληλίζουν την δίκη της Meta με τις δίκες στις Ηνωμένες Πολιτείες του 1994 για τον καπνό, όπου 40 πολιτείες κατάφεραν να κερδίσουν τη βιομηχανία καπνού, όπου παρατέθηκαν αντίστοιχα επιχειρήματα με τα σημερινά για τον εθισμό ανηλίκων παιδιών στον καπνό. Αυτή, λίγο πολύ κυρίες και κύριοι, είναι η Τετάρτη 19 Αυγούστου. Αυτά είναι μόνο μερικά από όσα θα συζητήσουμε σήμερα, όχι μόνοι μας, αλλά με εκλεκτούς προσκεκλημένους. Και ο πρώτος μας προσκεκλημένος δεν είναι άλλος από τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον εκλεκτό φίλο, τον εκλεκτό καθηγητή διεθνών σχέσεων με βαρύ βιογραφικό και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Κερίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Ξεκινάμε μαζί τη νέα σεζόν, νομίζω, της ενημέρωσης.
0: Χαιρόμαστε πολύ, μας κάνετε ποδαρικό, πάντα το ποδαρικό σας είναι εξαιρετικό.
1: Ευχαριστώ.
0: Και θέλω να ξεκινήσω από τα τελευταία, δεν ξέρω αν ακούσατε την εισαγωγή και περιμένατε κιόλας.
1: Όλα ήταν όλοι εξαιρετικοί και πολύ ενημερωτικοί.
0: Είναι ενημερωτική για το κοινό μας, γιατί πιστεύω ότι αυτό που αυτή τη στιγμή γίνεται στις ΗΠΑ, δηλαδή τα κοινωνικά δίκτυα και οι εφαρμογές που βρίσκονται σε δικαστική διερεύνηση, δηλαδή το Instagram και το Facebook σε αυτή την φάση, είναι πιθανόν μια ενδεχόμενη απόφαση να αλλάξει και τον τρόπο επικοινωνίας και τον τρόπο πολιτικής επικοινωνίας, αλλά και τον τρόπο συμπεριφοράς μιας ολόκληρης γενιάς. Γι' αυτό και ξεκινάω από αυτό. Νομίζω ότι είναι εμβληματικό. Το παραλύζει ο Guardian με την δίκη για τον καπνό που έγινε το 1994 και πράγματι άλλαξε σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο που συμπεριφέρονται και οι πολίτες αλλά και το κράτος. Θεωρείτε όντως ότι είναι τόσο σημαντική αυτή η δίκη?
1: Ναι, κοιτάξτε, να συμφωνήσουμε ότι βρεθήκαμε πολιτεία και κοινωνία εντελώς απροετοίμαστοι απέναντι σε αυτή την καταιγιστική εξέλιξη που ήταν η είσοδος των social media. Να σας θυμίσω ότι το Facebook μετράει δεν μετράει 15 χρόνια ζωής από το 2010-11 και μετά αντίστοιχα και το Instagram.
0: Νομίζω το Facebook ήταν το 8 και το Instagram αρκετά μετά, ναι.
1: αρκετά μετά, το X κάπου εκεί. Εν πάση περιπτώσει, μιλάμε για την τελευταία 20ετία, γκρόσο μότο, και κυρίως για την τελευταία δεκαετία, δηλαδή κάτι πάρα πολύ πρόσφατο. Νομίζουμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ παλιό, διότι δεν μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή μας πια χωρίς σκρολάρισμα. Αλλά είναι κάτι τελείως νέο, το οποίο έχει πολλούς κινδύνους. Κινδύνους για τη δημοκρατία, κινδύνους για τα παιδιά μας. Όποιος έχει μικρά παιδιά το ξέρει και το βιώνει. Και εγώ, ένας γονιός με νεαρά παιδιά ανάμεσα σε αυτούς. Και πρέπει η πολιτεία να παρέμβει. Η δίκη είναι εμβληματική. Το γεγονός ότι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι στην Ευρώπη, η οποία είναι πιο μπροστά στην ρύθμιση.
0: Είναι μεν όμως πιο μπροστά στη ρύθμιση, αλλά στη Γαλλία είδαμε ότι η πολιτική ρύθμιση του Προέδρου Μακρόν απερίφθη από τα συνταγματικά δικαστήρια της Γαλλίας.
1: Είδατε, είσαστε πάρα πολύ ενημερωμένος και ένα βήμα πάντα πιο μπροστά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πράγματι, επί δεκαετίες η βιομηχανία καπνού αντιδρούσε, δωροδοκούσε, πλήρωνε για να πανίσχυρο λόμπι.
0: Υπάρχουν και σχετικά πολύ ενδιαφέροντα ντοκιμαντέρ γι' αυτό.
1: Ναι. Και παρόλα αυτά το 1994 ήρθε μια απόφαση καταπέλτης η οποία στην ουσία χρεοκόπησε τις βιομηχανίες καπνού, διότι επιβλήθηκαν αποζημιώσεις δεκάδων δισεκατομμυρίων και έκτοτε έχουμε μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση σε αυτό. Θα δούμε τι θα γίνει και με τα social, τα οποία είναι ακόμα πιο επιδραστικά θα έλεγα για την υγεία μας, την ψυχική μας υγεία και τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, γνωριζόμαστε μεταξύ μας, μαθαίνουμε, ψηφίζουμε, πολιτευόμαστε και ούτω καθεξής.
0: Και για τον τρόπο που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, τάσεις, αντιλήψεις στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και δημιουργούν και μια νέα γενιά επιχειρήσεων, οι οποίες συσσωρεύουν πάρα πολύ πλούτο έναντι της υπόλοιπης κοινωνίας και χρησιμοποιούνταν δεδομένα της κοινωνίας.
1: Μια δίκη απολύτως ενάντια στην πολιτική και στον ίδιο προσωπικά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει υπάρξει απόλυτος υπερασπιστής της πλήρους ελευθερίας, θα έλεγα ασυδοσίας των μεγιστάνων της, των social, όπως ο φίλος του Έλον Μάσκ ή ο Ζούκεμπεργκ της Μέτα και ούτω καθεξής.
0: Και μια που αναφέρεστε,
1: πάρα πολύ
0: και μια που αναφέρεστε στον Ντόναλντ Τραμπ, καταρχάς να συζητήσουμε για την καινούργια εξέλιξη την οποία είδαμε, την εξέλιξη κατά την οποία τις δηλώσεις της ηγεσίας του Ιράν που αναφέρουν ότι αν δεχτούν επίθεση από τις ΗΠΑ, είδαμε την εξέλιξη κατά την οποία τις δηλώσεις της ηγεσίας του Ιράν που αναφέρουν ότι αν δεχτούν επίθεση από τις ΗΠΑ ή κλιμάκωση δεν θα διστάσουν να απαντήσουν και στην Ευρώπη.

0: αισθάνεται ισχυρό τώρα και υπό μία έννοια τον γλεντάει. Mm-hmm. Δεν υπέκυψε. Είναι μια ανησυχητική εξέλιξη συνολικά, διότι είναι ένα απεχθέστατο καθεστώς, ένα εξαιρετικά καταπιεστικό, αιμοβόρικο και αυταρχικό καθεστώς. Αλλά η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή μάλλον απέτυχε, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό βλέπετε και όλες αυτές τις εξελίξεις να τρέχει να προλάβει η Σαουδική Αραβία, να τα φτιάξει με τον πρώην εχθρό, την Τουρκία, διότι δεν έχουν εμπιστοσύνη πια στον ρόλο και στην εγγύηση και στον λόγο του ίδιου του Αμερικάνου Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αλλά μπορεί να μην έχουν εμπιστοσύνη και εγγύηση στο λόγο του κυρίου Τραμπ. Όμως εδώ στην Ελλάδα, κύριε Κερίδη, υπάρχουν κυβερνητικές φωνές που θεωρούν ότι η επιδραστικότητα του Προέδρου Τραμπ μείωσε την έλευση μεταναστών στην χώρα μας και ομνύουν στο όνομα του Προέδρου Τραμπ και στις πολιτικές του. Και πολιτικές οι οποίες είναι αμφιλεγόμενες, ειδικά με τον ICE στην Αμερική.
0: Ακούστε, εγώ έχω βρεθεί απέναντι σε πάρα πολλά του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό δεν σημαίνει ότι σε μερικά πράγματα δεν έχει δίκιο. Όπως για παράδειγμα στην αναγκαία αύξηση της αμυντικής δαπάνης των ευρωπαϊκών κρατών. Από εκεί πέρα, ως προς το μεταναστευτικό, η δικιά μου η άποψη είναι ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την παράνομη μετανάστευση χωρίς αναγκαστικά να καταφύγουμε στις ακρότητες που είδαμε στην Αμερική πρόσφατα και θρηνήσαμε νεκρούς Αμερικάνους πολίτες στη Μινεσότα. Και πράγματι, τους τελευταίους μήνες έχουμε πολύ μεγάλη ύφεση του προβλήματος, παρόλες τα επεισόδια που είχαμε στη Θέουτα, και θα συνεχίσουμε να έχουμε δεξιά και αριστερά, αλλά συνολικά ο αριθμός είναι εξαιρετικά περιορισμένος το πρώτο εξάμηνο του 26, που δείχνει ότι η Ευρώπη, και εδώ είναι το στοίχημα της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς, μπορεί εντός του νόμου, εντός των διεθνών δεσμεύσεων, εντός των διεθνών υποχρεώσεων που έχουμε αναλάβει με την συνθήκη της Γενέβης, να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα χωρίς τους λαϊκισμούς, τις ακρότητες, τις ιστερίες, τις κραυγές, ό,τι θέλετε βάλτε εκεί πέρα, μιας ακροδεξιάς που στην Ευρώπη, αν θέλετε, συνολικά παίρνει αποστάσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αν δείτε, ξεκινώντας από την πιο μετριοπαθή εκδοχή που είναι η Μελόνη και πηγαίνοντας ακόμα και στο AfD στην Γερμανία, είναι καλά σίγουρα η Λεπέν και ο Μπαρντελά, δεν υπάρχουν, ο Φάρατζ, ο οποίος ήταν το χαϊδεμένο παιδί του Τραμπ μέχρι πρόσφατα. Θέλω να πω ότι στην Ευρώπη ο τραμπισμός δεν πουλάει.
1: Άρα αυτό που μου λέτε με έμεσο τρόπο είναι ότι...
0: Τώρα, αν πουλάει στην Ελλάδα, ναι, και σε κάποιους στη Νέα Δημοκρατία, αυτό...
1: ότι θα έπρεπε και εμείς να παίρνουμε τις αποστάσεις μας και όχι να κάνουμε αντίστοιχες
0: φιλοφρονήσεις. Κοιτάξτε, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι πάρα πολύ κρίσιμες, πάρα πολύ σημαντικές και πρέπει διαρκώς να τις καλλιεργούμε και να τις ευαθύνουμε για το δικό μας συμφέρον, έτσι, όχι για το συμφέρον των Αμερικανών ή των οποιονδήποτε άλλων. Από εκεί και πέρα, αλίμονο αν μπλεκόμαστε στα εσωτερικά της Αμερικής, τα οποία είναι εξαιρετικά δηλητηριασμένα, οξυμένα τοξικά, θα έχουν εκλογές, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θα υποστεί δεινή ήττα, πρόβλεψή μου, αυτή δεν έχει αξιολογικό χαρακτήρα, είναι ένα, πώς να το πούμε, σχόλιο με βάση τα πραγματικά δεδομένα, έτσι μην παρεξηγηθώ, και θα υπάρξουν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις όπως υπήρχαν πριν τον Τραμπ και μετά τον Τραμπ. Άρα εδώ εμείς τα έχουμε καλά με όλους, δεν ανακατευόμαστε εσωτερικά της Αμερικής, ούτε, πώς να το πούμε, σπέβδουμε την ώρα που οι περισσότεροι των Ευρωπαίων απομακρύνονται. Είδατε τι έπαθε και ο Ορμπάν στην Ουγγαρία, ο κατεξοχήν σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, συνετρίβει, παρόλο που ήλεγχε πλήρως το μηδιακό σύστημα, το δικαστικό σύστημα, όλους τους θεσμούς, όλο τον κρατικό μηχανισμό. Την ώρα λοιπόν που γίνονται όλα αυτά, κάποιοι ετεροχρονισμένα και βραδυπορούντες να προσπαθούν. Κοιτάξτε, ακόμα και ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος μέχρι χθες ορκίζονταν στον Ντόναλντ Τραμπ, είδατε στη Βουλή με τη γνωστή ευελιξία του, για να το πω κομψά, ότι έχει πάρει τις αποστάσεις.
1: Εντάξει, είναι και λογικό, γιατί όποιον ακουμπάει, όπως πολύ σωστά είπατε, ο Τραμπ, όποιον φιλοφρονεί ο Τραμπ τις δηλώσεις του, καίγεται πολιτικά, όπως έγινε και στον Καναδά, όπως έγινε και στην Ουγγαρία.
0: Ουγγαρία, είδατε, είχε πάει ο J.D. Vance τρεις μέρες πριν τις εκλογές. Ότι πρόεδρος, δεν είχε γίνει αυτό, τέτοια παρέμβαση.
1: Πάμε όμως και στα δικά μας, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την Αμερική. Αλλά πάμε και στα δικά μας. Έχουμε μια εξέλιξη τις τελευταίες.
0: Στην οποία το Τόκιο του δεκαετούς ομολόγου, νομίζω αυτό ίσως θα πρόσθετα στον κατάλογο των τόσο σημαντικών ειδήσεων που μας δώσατε, έφτασε στο 5,4%. Έτσι είναι, είναι εκρηκτική
1: εντυπωσιακά
0: άνοδος.
1: Υψηλό.

0: εντυπωσιακά.
1: Δείχνει ότι οι αγορές δεν εμπιστεύονται δημοσιονομικά τις Ηνωμένες Πολιτείες και πολύ υψηλότερο από το δικό μας, έτσι.
0: Ναι, ναι. Πώς θα το, πού θα το φανταζόταν κανείς πριν 10-15 χρόνια ότι θα υπήρχε αυτή η αναλογία στα επιτόκια, όταν.
1: Επειδή κάποιοι απλώς ακούνε νούμερα και δεν καταλαβαίνουν το κόστος, όταν έχεις 30 τρισεκατομμύρια δημόσιο χρέος, το 5,4. Όποιος κάνει τον πολλαπλασιασμό αμέσως καταλαβαίνει ότι μόνο για τόκους η Αμερική πρέπει να δίνει περισσότερα από ό,τι δίνει για την άμυνα, την υγεία και την παιδεία της. 1,63. Μόνο για τόκους, όχι για αποπληρωμή χρεολυσίων.
0: Δώστε μας 2 λεπτά για διαφημίσεις, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα και οι ειδήσεις, και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά.
1: Ευχαρίστω.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
6: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
9: Μην το πεις.
10: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
11: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
12: 21 και 22 Αυγούστου.
13: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
14: Και όχι μόνο.
15: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
16: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
17: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
18: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
19: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
18: Γιάννης Τζούνος.
20: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
21: Και τελείωσε η υπόθεση.
18: Νότης Παπαδόπουλος.
22: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
18: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
23: Πώς εδώ ήτανε.
24: Γεια σας.
25: Καταπληκτικό.
26: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
27: Το Ιράν εξετάζει εξαγωγή της κρίσης στη Μέση Ανατολή, πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, αναφέρει η βρετανική εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη πηγές κοντά στο ιρανικό καθεστώς. Η Τεχεράνη προειδοποίησε στο μεταξύ σήμερα τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον Αμερικανικό στρατό, καθώς θα θεωρηθεί υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν. Εύρια σύσκεψη θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Κασάνδρας στη Χαλκιδική, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης Κώστα Κατσαφάδου. Θα γίνει αποτίμηση της κατάστασης και θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα για τις διαδικασίες κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης μετά την πρόσφατη πυρκαγιά. Ταυτοποιήθηκαν 3 Βρετανοί για την κλοπή χρηματοκιβωτίου με 100.000 ευρώ από κατοικία στο Φαλιράκι της Ρόδου τον περασμένο Ιούνιο. Οι 2 φέρονται να έχουν αναχωρήσει στο εξωτερικό μετά την κλοπή. Ο τρίτος εντοπίστηκε στη Ρόδο και συνελήφθη. Στην κατοχή του βρέθηκε χρηματικό ποσό άνω των 27.000 ευρώ. Στη Μακαλά οργανωμένη εισαπάτης έπεσε ηλικιωμένη 91 ετών στην Πάτρα. Οι δράστες κάλεσαν τηλεφωνικά τη γυναίκα και την απείλησαν ότι θα τη σκοτώσουν αν δεν τους έδινε χρήματα και κοσμήματα. Άλλο άτομο επικοινώνησε μαζί της στη συνέχεια προσποιούμενο στον αστυνομικό. Της είπε ότι δήθεν οι αρχές παρακολουθούν σπήρα που εξαπατά ηλικιωμένους και θα έπρεπε να παραδώσει την αστυνομία χρήματα και κοσμήματα. Η γυναίκα πίστηκε, άφησε έξω από το σπίτι της σακούλα που περιείχε 8.000 ευρώ και τη μαλφή αξίας 20.000, τα οποία άρπαξαν οι δράστες. Σε νέα διάσωση αλλοδαπών στα νυχτά της Κρήτης προχώρησαν οι λιμενικές αρχές. Εντοπίστηκαν 46 άτομα που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 39 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γάβδου. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Επιστρέψαμε με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη στην τηλεφωνική γραμμή, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων του Παντίου και βουλευτή του Βορείου Τομέα της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Κερίδη, λέγαμε, συζητούσαμε για τον Ντόναλντ Τραμπ και δεν μπορώ να μην ρωτήσω πρώτον για την στάση του σε σχέση με το περίφημο σύμφωνο αμυντικής συνδρομής των τριών μουσουλμανικών χωρών του Πακιστάν, της Τουρκίας και της Σαουδικής Αραβίας, και δεύτερον για την εξέλιξη που είχαμε στα ελληνοτουρκικά με την χωροθέτηση των δύο θαλασσίων πάρκων από την Άγκυρα. Το σχόλιο σας για αυτά.
1: Ναι, ο αφανής πρωταγωνιστής της τριμερούς συνεργασίας των τριών σουνιτικών υπερδυνάμεων, να πούμε, μεγάλων δυνάμεων της περιοχής, Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν. Πακιστάν που είναι και πυρηνική δύναμη, η μόνη από τις τρεις. Ο αφανής ήρωας και πρωταγωνιστής είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Με την πολιτική την οποία έκανε ή την μη πολιτική ή ό,τι θέλετε πείτε τους τελευταίους μήνες. Έχει προκαλέσει τέτοια αναστάτωση και τέτοια ανασφάλεια που οι Σαουδάραβες, οι οποίοι παραδοσιακά βασίζονταν, ξέρετε, το Σαουδαραβικό βασίλειο βασίζεται στο πετρέλαιο και στους Αμερικανούς. Περί αυτού πρόκειται. Ο οίκος των Σαούντ ήδη από τις παραμονές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και ιδίως αμέσως μετά σύναψε μια στρατηγική συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία σήμερα δεν λειτουργεί. Διότι υποσχέθηκαν οι Αμερικανοί την πλήρη ασφάλεια του βασιλείου και της ροής πετρελαίου, και βλέπετε ότι αυτή έχει διαταραχθεί τους τελευταίους 5 μήνες χωρίς αισιόδοξα μηνύματα μπροστά μας. Κατά συνέπεια κάνουν ό,τι μπορούν οι Σαουδάραβες για να εξασφαλίσουν την δικιά τους ασφάλεια.
0: Από την άλλη όμως έμεσα επηρεαζόμαστε κι εμείς, πρώτον γιατί ανατρέπονται κάποιοι συσχετισμοί στην περιοχή, δεύτερον γιατί νομίζω ότι με την αναθεωρητική θέση της Τουρκίας σε πολλά από τα δικά μας ζητήματα μια πιθανότητα εμπλοκής της χώρας μας.
1: Καλά το λέτε, καλά το λέτε. Να πούμε ότι μέχρι πρόσφατα ο Ερντογάν με τον Μοχάμεντ Μπιν Σαλμπάν, τον διάδοχο του Σαουδαραβικού θρόνου και ισχυρό άνδρα, διότι ο νυν βασιλιάς είναι σε αφασία, παράλυτος, δεν λειτουργεί, μέχρι πρόσφατα ήταν ορκισμένοι εχθροί με την υπόθεση Κασόγγι. Θυμάστε τι είχε πει ο Ερντογάν, ότι είναι δολοφόνος, είχε ρίξει πλήρως, ήταν ο μόνος από τους δυτικούς ηγέτες που είχε ρίξει, αν υποθέσουμε ότι η Τουρκία είναι στη Δύση, την ευθύνη στον MBS. Λοιπόν, σήμερα αυτό ανατρέπεται. Έχει να κάνει και με έναν εσωτερικό αραβικό, ενδοαραβικό ανταγωνισμό από τη μια Σαουδική Αραβία και από την άλλη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία έχουν τελείως προσδεθεί στο άρμα των Αμερικανών και το Ισραήλ και με εμάς. Γίνεται αυτός ο άξονας λοιπόν μεταξύ των Εμμυράτων, Ισραήλ και προς τα δυτικά Κύπρου, Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών. Και από την άλλη έχουν φύγει από τον ΟΠΕΚ, τα είδατε αυτά πριν από 2 μήνες. Έχουμε τρομερές ανακατατάξεις, τις οποίες η Ελλάδα οφείλει να είναι παρούσα. Δεν μπορεί η Ελλάδα να κλειστεί στο καβούκι της. Αυτά που λένε στην αριστερά και βαυκαλίζονται με τις ουδετεροφιλίες, ξέρετε, κτλ., σε έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει και σε έναν κόσμο στον οποίο η Τουρκία έχει πολύ έντονο αποτύπωμα, όχι πάντοτε για καλό και όχι πάντοτε για το καλό της, θέλω να πω. Παρόλα αυτά όμως έχει, είτε λέγεται Λιβύη, είτε λέγεται Κατάρ, είτε λέγεται τώρα Σαουδική Αραβία, δεν μπορεί η Ελλάδα να κλείνεται στο καβούκι και απλώς αυτό... να ομνύει στο διεθνές δίκαιο και να λέει εμείς είμαστε του διεθνές δικαίου και εδώ αρχίζει και τελειώνει η ελληνική εξωτερική στρατηγική.
0: Μήπως επιβεβαιώνετε με αυτόν τον τρόπο τον κύριο Σαμαρά που σας ασκεί κριτική ότι δεν πρέπει να επενδύουμε στη στρατηγική του κατευνασμού? Μήπως κι εσείς λοιπόν μπαίνετε στη λογική του κυρίου Σαμαρά λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν είναι και θα πρέπει να είναι παρούσα?
1: Λοιπόν, καταρχάς δεν υπάρχει κατευνασμός. Δεν υπάρχει κατευνασμός όταν επενδύεις αυτά που επενδύεις στα Μπελαρά, στα Ραφάλ, στα F-35 και όλα τα υπόλοιπα τα οποία κάνουμε. Εδώ δεν υπάρχει καμία αμεριμνησία, κανένας εφησυχασμός από μεριάς ελληνικής κυβέρνησης. Αντιθέτως, υπάρχει ένας υπερεξοπλισμός όπως δεν υπήρχε την προηγούμενη δεκαετία της κρίσης, έτσι δεν είναι? Και μια ανάταξη της αποτρεπτικής μας ισχύως όπως οφείλουμε να κάνουμε. Και σε αυτό νομίζω έχουμε τη δυτική πλειοψηφία των Ελλήνων μαζί μας. Από εκεί και πέρα, επειδή ακούω πολλά για τα ήρεμα νερά, να σας πω ότι είναι μια διαχρονική πολιτική αυτή των ελληνικών κυβερνήσεων. Δεν την ανακάλυψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απλώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης την ξαναεπέβαλε στους Τούρκους μετά την αναταραχή που είχαμε την περίοδο 19-23.
0: Για να είμαστε δίκαιοι, και επί Σαμαρά είχαν υπογραφεί δύο σύμφωνα φιλίας με την Τουρκία. Ο ίδιος είχε επισκεφτεί την Κωνσταντινούπολη για να συναντηθεί με τον Ερντογάν.
1: Πολύ καλά κάνετε και τα θυμίζετε. Άλλωστε, ο ίδιος είχε υπουργό εξωτερικών τον Βαγγέλη Βενιζέλο, ο οποίος είναι σε τελείως διαφορετικό μήκος κύματος, τουλάχιστον λεκτικά, ενώ σε επίπεδο ύφους, για τα ελληνοτουρκικά σε σχέση με τον τότε πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.
0: Ο κύριος Σαμαράς δεν είχε διαφορετικό τόνο από τον Σαμαρά.
1: Ακριβώς αυτό λέω, ότι όντας ως κυβέρνηση. Ναι, η διαφορά έγκυται στο γεγονός ότι τώρα δεν είναι στην κυβέρνηση. Αυτό μου λέτε. Και αυτό επισημαίνουμε, διότι δεν θα λοβοτομηθούμε κιόλας, δεν θα ξεχάσουμε ότι ήταν ο Βαγγέλης Βενιζέλος και είχαν μια πολιτική συγκεκριμένη, όπως είχαν όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις. Διότι τι είναι τα ήρεμα νερά? Τα ήρεμα νερά είναι απλούστατα η στρατηγική της αποφυγής ελληνοτουρκικής κρίσης. Αυτό υπηρέτησε ο Καραμαλής τη δεκαετία του 70, ο 80, τουλάχιστον μετά τον Ταβός, και ούτω καθεξής, και όλοι έκτοτε. Διότι κάθε κρίση μας φέρνει προβλημάτων, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, και ένα σχολείο σας για να ολοκληρώσουμε, κύριε Κερίδη, για το καλώδιο. Προγραμματίζει και η Ελλάδα από κοινού με την Λευκοσία και το Παρίσι, η Αθήνα από κοινού με τη Λευκοσία και το Παρίσι, τον προγραμματισμό των ερευνών προκειμένου να ποντίσουν το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ.
1: Λοιπόν.
0: Αυτό είναι πιθανό να δημιουργήσει αναταράξεις, δηλαδή αντιδράσεις από την Τουρκία. Νομίζετε ότι είναι η ώρα να προχωρήσουμε σε μια τέτοια κίνηση, ή θα πρέπει να είμαστε στη λογική της αποτροπής εντάσσεων?
1: Το καλώδιο θα ποντιστεί και πρέπει να ποντιστεί, και η Κύπρος να βγει από την ενεργειακή της απομόνωση. Παρόλο που υπάρχουν κάποια εσωτερικά συμφέροντα στην Κυπριακή Δημοκρατία που αντιδρούν. Αλλά για το καλό του Κύπριου καταναλωτή και συνολικά της Κύπρου, και γεωστρατηγικά αλλά και οικονομικά, οφείλει να προχωρήσει, και βεβαίως η διασύνδεση στη συνέχεια με Ισραήλ και όλη την ασιατική αγορά. Αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό έργο. Δεν νομίζω ότι η Τουρκία μπορεί να τα βάλει με την Ευρώπη. Καλώδια ποντίζονται καθημερινά, όχι μόνο ενεργειακά, τηλεπικοινωνιακά. Έχουμε ολοκληρώσει τη διασύνδεση της Κρήτης, προχωρούμε με τις διασύνδεσεις των υπόλοιπων νησιών μας, και έχει δημιουργηθεί ένα δράμα γύρω από αυτό, το οποίο νομίζω είναι αναντίστοιχο με την ουσία του θέματος. Η Τουρκία θεωρεί ότι της οφείλεται η ενημέρωση, η προκαταρτική ενημέρωση. Δεν νομίζω ότι για κάτι τέτοιο θα φτάσουμε σε ελληνοτουρκική κρίση. Σε κάθε περίπτωση πάντως, να σας το πω, ότι η διασύνδεση είναι εθνική κόκκινη γραμμή. Είναι κάτι
0: και
1: δηλαδή, το οποίο
0: θέλει,
1: δεν μπορεί,
0: και
1: ευρωπαϊκή. Γι' αυτό και μπλέχτηκαν και οι Γάλλοι και οι εταιρείες και όλα τα υπόλοιπα. Δεν νομίζω ότι θα δημιουργηθεί
0: κρίση. Αν αμφισβητηθεί αυτό το δικαίωμα της Ελλάδας αλλά και των υπολείπων χωρών στην πόντιση, η Ελλάδα θα πρέπει να αντιδράσει στο πεδίο?
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ νωρίς κανείς για να προεξοφλήσει. Αλλά σίγουρα είναι κάτι στο οποίο η Ελλάδα δεν μπορεί να αφήσει αναπάντητο. Και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως. Και η Λέσβος διασυνδέεται, και τα Δωδεκάνησα διασυνδέονται, και το Καστελόρισο διασυνδέεται, και προφανώς δεν υπάρχει κανένα ζήτημα για τη διασύνδεση της Κύπρου. Η Τουρκία, πώς να το πούμε, επιλέγει τα πεδία στα οποία θα συγκρουστεί, και δεν νομίζω ότι αυτό είναι πεδίο.
0: Θα είναι ένα από τα πεδία τα οποία θα επιλέξει η Αγγελία.
1: Και θα πεθεί πάρα πολύ απομονωμένη.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν όπως πάντα εξαιρετικά αναλυτική. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής διεθνών σχέσεων, βουλευτής του Βορείου τομέα της Αθήνας.

0: διεθνή, ήρθε η ώρα να συζητήσουμε για τα δικά μας, τα εσωτερικά, τα πολιτικά θα έλεγα, με έναν άνθρωπο πολύ έμπειρο και στην ανάλυση του στα πολιτικά, αλλά κυρίως έμπειρο στα οικονομικά. Όσοι λοιπόν ισχυρίζονται ότι η οικονομία δεν είναι διασυνδεδεμένη με την τρέχουσα, με τη ζώσα όπως συνηθίζεται να λέγεται, πολιτική, νομίζω ότι κάνουν λάθος, και σίγουρα κάνουν λάθος αν συζητήσουν με τον Αντώνη Παπαγιαννίδη, τον εκλεκτό Αντώνη Παπαγιαννίδη, δημοσιογράφο, δικηγόρο, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ, του κόμματος του κυρίου Τσίπρου, του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα. Είναι ένας από τους ανθρώπους που συνυπέγραψε και την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Τσίπρα, όπως συνηθίζει ο ίδιος να την αποκαλεί. Καλημέρα κύριε Παπαγιαννίδη, καλημέρα φίλε Αντώνη.
1: Πολύ καλημέρα, πολύ καλημέρα. Ακόμη σε καλοκαιριάτικο mood, για να το λέμε έτσι.
0: Ναι, αλλά σε καλοκαιριάτικο mood που φαίνεται όμως ότι θα ανατραπεί βιαίως από την επόμενη εβδομάδα, τουλάχιστον στα πολιτικά, γιατί προετοιμάζονται τα κόμματα, και δεν μπορώ να μην ξεκινήσω από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που μας ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει ένα ντοκιμαντέρ που θα περιλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Είναι ένας νέος τρόπος επικοινωνίας. Με αυτόν τον τρόπο αντιλαμβάνομαι ότι επιχειρεί μία προσέγγιση σε πιο ειδικά κοινά και προσπαθεί να υιοθετήσει ένα διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας. Το αντιλαμβάνομαι σωστά, Αντώνη Παπαγιαννίδη?
1: Να ομολογήσω πριν από όλα, δεν έχω δει το ντοκιμαντέρ.
0: Νομίζω ούτε εμείς το έχουμε δει. Σήμερα θα ανακοινωθεί.
1: Αλλά αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι συμβαίνει είναι ότι το στοίχημα του επενέβαλε ο Τσίπρας, ξεκινώντας με αυτόν τον ιδιόρυθμο τρόπο από το μηδέν, δηλαδή όχι διαγράφοντας το δικό του παρελθόν, ούτε φυσικά τις ευαισθησίες του χώρου στον οποίο απευθύνεται, του ευρύτερου επισημένου χώρου στον οποίο απευθύνεται, προσπαθεί λοιπόν να μιλήσει με διαφορετικό τρόπο. Για ποιο λόγο? Διότι αν δεν προσέλθουν στην πολιτική και αυτά που λέγατε πριν με τον φίλο Δημήτρη Κερίδη και αυτά που μπορεί να μιλήσουμε τώρα γύρω από τα οικονομικά, τα χρόνια που έρχονται, να μην πω οι μήνες, μήπως και οι εβδομάδες που έρχονται, θα είναι γεμάτα από περιεχόμενο και από προκλήσεις. Αν ο κόσμος λοιπόν καθίσει στον υπεριόνιμο καναπέ ή στην παραλία, στις αξαπλώστες της παραλίας, και περιμένει να δημιουργηθούν τα πράγματα για να πάρει θέση, δεν θα είναι ευχάριστη η ορίμανση και η προσγείωση στην πραγματικότητα.
0: Το ερώτημα λοιπόν είναι...
1: Πάει λοιπόν να μιλήσει με τρόπο που να φέρει κι άλλους να ακούσουν. Κι άλλο κόσμο να ακούσει, να κρίνει, να καταλάβει, να συμπεριφερθεί.
0: Ερώτημα επ' αυτού.
1: Ερώτημα.
0: Είπες πριν λίγο ότι απευθύνεται σε έναν ευρύτερο χώρο. Μήπως όμως αυτός ο ευρύτερος χώρος περιορίζεται τελικά από το ίδιο το όνομα του κόμματος, όπως το έχει επιλέξει ο Αλέξης Τσίπρας, δηλαδή την αριστερή συμπαράταξη? Αυτός ο ευρύτερος χώρος αφορά μόνο τους αριστερούς ή αφορά τη διακυβέρνηση της χώρας, άρα όλους εμάς, σε ευρεία έτσι αντίληψη?
1: Το ακούω με πάρα πολύ ενδιαφέρον και δεν θα κρύψω, μιας και μιλάμε, γνωριζόμαστε και από παλιά, ότι όταν άκουσα το όνομα, είπα «οπ», και μετά σκέφτηκα, και αυτό το είπα μετά και στον ίδιο τον Αλέξη τον Τσίπρα, ότι θεωρώ ότι είχε ένα στοιχείο ειλικρίνειας και ένα στοιχείο πολιτικής σοφίας. Μην σπεύσει ο ακροατής ή η ακροάτρια να μου πει το χρησιμοποιώ μεγάλα λόγια, όπως η λέξη σοφία, ενώ πολιτική σοφία. Γιατί? Διότι λέγοντας μέσα από τον τίτλο του κόμματος ότι στοιχείται στα αριστερά, λέει στον άνθρωπο ο οποίος θα θελήσει να ψηφίσει και στη συνέχεια να λειτουργήσει μαζί με αυτό το χώρο, ότι αν δεν αντέχεις να ακούσεις τη λέξη αριστερά, ξανασκέψου το. Σίγουρα δεν μπορεί να με ψηφίσεις αν δεν αντέχεις τη λέξη αριστερά. Επισημαίνω ότι, να φέρω ένα παράδειγμα, ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, ή να φέρω ένα άλλο παράδειγμα, ο Αντώνης ο Σαμαράς, βρέθηκαν κάποτε να συνεργάζονται με την ΟΠ Δημάρ, αριστερό χώρο. Αυτό δεν σημαίνει ότι έγιναν αριστεροί, πάντως ο Αντώνης όχι, ο Σαμαράς, αλλά σημαίνει ότι η μεγάλη κατάκτηση της μεταπολίτευσης, η οποία ήταν ότι όλοι μπορούμε να ακούμε όλους και να αποφασίζουμε με ποιους είμαστε και στη συνέχεια να πορευόμαστε μαζί πολιτικά στα φοβερά εξωτερικά τα οποία έχουμε μπροστά μας, στα βαρύτατα οικονομικά που έχουμε μπροστά μας, πρέπει να μπορούμε να αποφασίσουμε για τον εαυτό μας, το κόμμα το οποίο θα υποστηρίξουμε, και στη συνέχεια να αντέξουμε τη συμπαράταξη ή την αντιπαράθεση, πάντοτε μέσα σε δημοκρατικά πλαίσια.
0: Ναι, αυτό
1: όμως... λοιπόν ήταν η λέξη, νομίζω.
0: Δημιουργεί όμως και μια αντίφαση όμως, όχι η λέξη αυτή καθεαυτή, αλλά και η πολιτική του κόμματος του κ. Τσίπρα από εκεί και πέρα. Δηλαδή η αντίφαση έχει να κάνει ότι σε αυτή την συμπαράταξη, την αριστερή συμπαράταξη, είναι πολύ δύσκολο να χωρέσουν οι σύντροφοί του, οι οποίοι μέχρι λίγους μήνες πριν ή λίγα χρόνια πριν ήταν και συνοδοιπόροι και κυβερνητικοί και συμμετέχονται σε ένα όραμα διαφορετικό για το καλό της πατρίδας, όπως ο ίδιος ήθελε να το περιγράφει τότε.
1: Ναι, και αυτό το αντιλαμβάνομαι και είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί γιατί πάρα πολύ. Δεν κρύβω ότι δεν κρύβω στον εαυτό μου πριν απ' όλα και γιατί έχω τον ακροατή ή την ακροάτρια, ότι στους ανθρώπους που κάποτε ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ακολούθησε έναν δρόμο που τον απαξίωσε ψυχολογικά και στη συνέχεια δημοσκοπικά. Έχω πολλούς γνωστούς, ανθρώπους που εκτιμώ, ενδεχομένως και φίλους, αν και στην πολιτική καλά δεν είναι να μην έχει κανείς φίλους. Όπως έχω και στον μεγάλο ευρύτερο, πάρα πολύ ευρύτερο κέντρο αριστερό χώρο, ο Τσίπρας έκανε ένα στοίχημα δικό του, το οποίο ακολούθησαν κάποιοι άνθρωποι καταλαβαίνοντας κάτι, το αν το κατάλαβαν σωστά ή όχι θα το δείξει στο μέλλον, επισημένο, και στον ίδιο θα το δείξει στο μέλλον, δηλαδή η ψήφος του λαού. Το γεγονός ότι ο ίδιος θέλησε να απορριφθεί χωρίς βουλευτική έδρα, χωρίς όλο αυτό το οποίο δίνει η παρουσία στη Βουλή και να καλέσει μόνον κόσμο που δεν έχει τη βουλευτική ιδιότητα γύρω του, είναι ένα στοίχημα το οποίο απαιτεί σεβασμό και έχει και τη συνέπεια ότι κρατάει κόσμο αξιόλογο για την ώρα μακριά. Η ορίμανση θα έρθει όποτε έρθει, αφού όμως το στοίχημα μπει.
0: Η ορίμανση θα έρθει και στις θέσεις, για παράδειγμα άκαμπτες θέσεις του παρελθόντος και ειδικά στα εξωτερικά θέματα. Εγώ θέλω να το περιορίσω σε πιο εθνική ατζέντα, δηλαδή θέματα τα οποία μπορεί να έχουν επίπτωση και ευρύτερη και μετά από πολλά χρόνια και στα οικονομικά. Πιστεύετε ότι θα υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση των θεμάτων, ίσως πιο δουλεμένη, ίσως με λιγότερη ιδεολειψία σε σχέση με το παρελθόν?
1: Δείτε, το γεγονός το αναφέρατε ήδη, το ανέφερες ήδη, ότι κλήθηκα και δέχτηκα να συμμετάσχω στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα και από εκεί γνώρισα τις επεξεργασίες που γίνονταν και γίνονται τώρα και συνεχίζουν, και έτσι κατέληξα να συμπαραταχθώ με αυτούς οι οποίοι υπέγραψαν για τη δημιουργία του πολιτικού φορέα. Έχει γίνει πολλή συζήτηση, έχει υπάρξει πολλή σκέψη, το οποίο δεν σημαίνει ότι το παρελθόν αφήνεται πίσω, πετάγεται πίσω, αλλά σημαίνει ότι έχουν γίνει πολλές ενδιαφέρουσες συνειδητοποιήσεις. Επειδή αναφέρθηκαν τα εξωτερικά, να επισημάνω ότι ο ίδιος ο Τσίπρας, όταν ακόμη την είχε την πολιτική, την κοινοβουλευτική ιδιότητα και ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έπαιρνε αυτή την πορεία των τελευταίων πολλών ετών, είχε επισημάνει, αν τη μνήμη μου δεν είναι αλλασμένη, και νομίζω ότι καλούτσι είναι σε αυτό, είχε επισημάνει ότι θα ήταν πολύτιμο να είχε συγκληθεί το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών. Τότε είναι ένας παλιός θεσμός της μεταπολεμικής και πάντως μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Δηλαδή οι ηγέτες όλων των αντιτιθέμενων μεταξύ τους πολιτικών κομμάτων να μιλήσουν λίγο για τα εθνικά ζητήματα, δηλαδή για τα μεγάλα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, έτσι, και κυρίως για τη σχέση με την Τουρκία. Έχω την εντύπωση, φοβάμαι για να είμαι ειλικρινής, ότι αν μια τέτοια έκκληση και γίνει ακουστή και δεν έχουμε αυτή την περίεργη λιγάκι προσωπική τάση διπλωματίας που θυμίζει τις παλιές βασιλικές οικογένειες, Κωνσταντίνος, Φρεντερίκη, Κωνσταντινούπολη, ο τέος βασιλιάς των Βαλκανικών αγώνων, η Φρυδερίκη τα πολεμική εποχή, που θεωρούσαν ότι με οικογενειακές και ηγεμονικές σχέσεις μιλούσαν με το διεθνές περιβάλλον και κανόνιζαν και για την επεφυλημένη τους πατρίδα.
0: Είστε λίγο άδικος σε αυτό, θα σας πω γιατί ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός, μάλλον εκείνος το εφήρμοσε με πολιτικούς όπως για παράδειγμα ο Μαδούρο, όπως για παράδειγμα άλλοι αριστεροί πολιτικοί, ο Κόρμπιν,
1: το Μελανσόν. Που επιφύλαξε η Αμερική στον Μαδούρο, η ιστορία θα γραφτεί σιγά σιγά. Ο Κόρμπιν έχω την εντύπωση πως ήταν ένας κοινοβουλευτικός ηγέτης, εξαιρετικά υψηλά ψηφιζόμενος, αλλά ήθελα να πω...
0: Όχι, το επιχείρημα κάνει... λέω ότι οι προσωπικές σχέσεις στην πολιτική, ναι, αλλά εφαρμόζονται αν θέλετε και από τις δύο πλευρές με βάση ιδεολογικές συγκλήσεις περισσότερο και λιγότερο εθνικές προτεραιότητες.
1: Όχι η καθοριστική κεντρική πολιτική, τα ελληνοτουρκικά τώρα μεταξύ μας, τα λέγατε και πριν, είναι πολύ βαρύ πράγμα και όσο μεγαλύτερο είναι το μέτωπο που υπάρχει στην ελληνική πολιτική σκηνή, τόσο ασφαλέστερος ο πλούς μπροστά. Αλλά
0: συμφωνούμε, επί της αρχής συμφωνούμε και είναι λογικό να υπάρχει μια στρατηγική η οποία θα υπερβαίνει έναν πολιτικό κύκλο και ειδικά σε περιόδους που δεν είναι βέβαιο ότι θα υπάρχουν αυτοδύναμες κυβερνήσεις οι οποίες θα αποφασίζουν και με μεγάλη ισχύ. Πάμε λίγο στα οικονομικά. Θεωρείτε ότι θα είναι η προτεραιότητα της πολιτικής ατζέντας στην περίοδο που καλώς ή κακώς μπαίνουμε πια σε προεκλογική περίοδο, είτε είναι παρατεταμένη είτε είναι πιο σύντομη, και συνήθως λέγεται ότι τα οικονομικά είναι η βάση του κριτηρίου της ψήφου και δικαίως λέγεται αυτό. Θεωρείτε ότι και σε αυτή την περίσταση θα είναι η πρωτεύουσα πολιτική ατζέντα ή το περιεχόμενο της οικονομίας θα είναι το περιεχόμενο της πολιτικής αντιπαράθεσης?
1: Θα είναι ούτως ή άλλως, γιατί απελέγεται από την κυβέρνηση. Γενικά οι κυβερνήσεις, εννοώ αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν στη ΔΕΘ για να κάνουν αυτό το οποίο όλη η μεταπολίτευση γνώριζε, το γράφουμε και εμείς και θέμε οι δημοσιογράφοι, τι παροχές θα αποφασίσει. Ξέρετε, η λέξη παροχές πάντοτε μου ηχούσε πολύ άσχημα, γιατί παροχές θυμίζει τις μεγάλες αλεξανδρινές οικογένειες, που όταν τα παιδιά λέγαν τα κάλαντα, έβγαιναν στον μπαλκόνι και πετούσαν χρυσά λιρόνια. Παροχές στο λαό. Δεν υπάρχουν παροχές, υπάρχουν μέτρα πολιτικής. Οπωσδήποτε λοιπόν τα μέτρα πολιτικής, η οικονομική πολιτική θα παίξει ρόλο. Πρώτο κομμάτι, πρώτο σκέλος απάντησης. Δεύτερο σκέλος, πέμπτο να το πω, και το έχω δείξει στις εξεργασίες του Επιστημονικού Συμβουλίου, μεγάλη σημασία στα μέτρα α να βγαίνουν δημοσιονομικά, β όμως ταυτόχρονα να περιλαμβάνουν στοιχείο κοινωνικής δικαιοσύνης και γ να εκτείνονται όχι σε μια χρονιά. Πάμε στη δέση ότι ο προφέτος που κάνει κάτι αρκετά πρωτότυπο θα ανακοινώσει τα μέτρα πολιτικής που προτείνει ο πολιτικός σχηματισμός του πριν και ο πρωθυπουργός ανακοινώσει τα κυβερνητικά μέτρα. Και μετά θα ξαναπάει να μιλήσει στους δημοσιογράφους, αλλά θα έχει και το μακρόχρονο στοιχείο, δηλαδή θα, όπως αντιλαμβάνομαι, θα μιλήσει για μέτρα τα οποία προτείνονται σε βάθος χρόνου τετραετίας. Αυτό είναι κάτι που τα πολιτικά συστήματα τα ελληνικά αγνόησαν, πολλές φορές το λένε αλλά δεν το κάνουν, γιατί τα φετινά μέτρα του χρόνου θα έχετε αυτή την ελάφρυνση. Υπόσχομαι ότι θα έχετε αυτή την αύξηση στη σύνταξη. Άμα δεν ξεδιπλωθούν σε βάθος χρόνου και δεν είναι πολυεπίπεδα, θα μου πείτε, και εγώ λέω πολυσύλλαβες λέξεις, αλλά παρόλα αυτά, αν δεν πιάσουν ευρύτερα την οικονομία, κινδυνεύουν να μην έχουν πραγματικά αξιοπιστία. Αυτό νομίζω θα κάνει ο Τσίπρας.
0: Και με αυτό να ολοκληρώσουμε. Πάντως υπάρχει αντίλογος και σε αυτό. Την προηγούμενη φορά που το έκανε, δηλαδή το πρόγραμμα τετραετίας της Θεσσαλονίκης, υπήρξαν οι αντιδράσεις και τις...
1: Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, αμέσως να το πω, τράκαρε βία. Νομίζω ότι αυτό τράκαρε εμπολίσεις στην υπόθεση της Τρόικας, αλλά ήταν γνωστή ότι υπήρχε. και νομίζω ότι και αυτό δίδαξε και στον κόσμο που στρατεύεται ακόμη μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα και στον καινούριο κόσμο που πηγαίνει μαζί του, δίδαξε.
0: Mm-hmm. Και απλώς να πω επίσης ότι οι προεκλογικές ΔΕΘ, αν εξαιρέσει κανένα το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που τότε είχε απήχηση, γιατί ήταν διαφορετικό σε σχέση με τη στενότητα της περίοδου, δεν έχουν μεγάλη επιδραστικότητα με βάση τις δημοσκοπήσεις, ό,τι και οι κυβερνήσεις αλλά ό,τι και οι αντιπολιτεύσεις να υποσχεθούν τις τελευταίες μέρες πριν, τις τελευταίους μήνες πριν τις εκλογές, η επίδρασή τους είναι μικρή στο εκλογικό σώμα, αν όχι αμεληταία.
1: Να ελπίσω ότι όλοι το γνωρίζουμε.
0: Αυτό έχετε,
1: αυτό
0: έχετε δίκιο. Σας περιμένουμε και στο στούντιο με πολύ χαρά. Είναι πάντα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας. Ήταν ο κύριος Αντώνης Παπαγιαννίδης, δημοσιογράφος, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής, συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Λίγο πριν κλείσουμε, εγώ να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού. Μικρές, αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την BWIN που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της BWIN μπορείτε να βρείτε στο bwincares.gr. Την καλημέρα μας, να έχετε μια πολύ όμορφη ημέρα.
2: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
7: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr. Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
8: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Το Ιράν εξετάζει την εξαγωγή της κρίσης στη Μέση Ανατολή, πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη. Αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κλιμακώσει τον πόλεμο, αναφέρει η βρετανική εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη πηγές κοντά στο καθεστώς. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, οι Ιρανοί στρατιωτικοί επιτελείς έχουν αξιολογήσει επιλογές που περιλαμβάνουν πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων σε χώρες της νότιο-ανατολικής Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία, η οποία τον περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση αεροπορικής βάσης για αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού. Μία από τις πηγές πρόσθεσε ότι και η Κύπρος συγκαταλέγεται μεταξύ των πιθανών στόχων. Παράλληλα, η Τεχεράνη φέρεται να έχει εξετάσει το ενδεχόμενο σαμποτάζ με κοπή ζωτικής σημασίας υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών στο στενό του Ορμούζ. Η αντίδραση του Ιράν θα εξαρτηθεί από τις ενέργειες της Ουάσιγκτον, αναφέρουν οι πηγές της βρετανικής εφημερίδας. Στο μεταξύ, το Ιράν προειδοποίησε σήμερα τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον Αμερικανικό στρατό, καθώς αυτό θα θεωρηθεί υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του. Εύρια σύσκεψη θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Κασάνδρα στη Χαλκιδική, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης Κώστα Κατσαφάδου. Θα γίνει αποτίμηση της κατάστασης και θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα για τις διαδικασίες κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα μπορούν οι πληγέντες από την πυρκαγιά στην Κασάνδρα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Ολοκληρώθηκε στο μεταξύ διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της περασμένης Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 5 χαρακτηρίστηκαν κόκκινα και 10 κίτρινα. Ολοκληρώθηκαν παράλληλα οι πληρωμές από τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης, Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων που είχαν πληγεί από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2025 σε περιοχές της Χίου. Συγκεκριμένα καταβλήθηκαν σχεδόν 510.000 ευρώ σε 59 επιχειρήσεις. Δύο συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάρη στο Γεμπρισμού. Στα Τρίκαλα στην Αλήτη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση στην περιοχή Γενεσίου. Προέκυψαν στοιχεία που τον συνδέουν με άλλες δύο πυρκαγιές. Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση φωτιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες χθες στην περιοχή Κομιτό Καριστού. Ταυτοποιήθηκαν τρεις Βρετανοί κατηγορούμενοι για την κλοπή χρηματοκιβωτίου με 100.000 ευρώ από κατοικία στο Φαλιράκι της Ρόδου τον περασμένο Ιούνιο. Οι δύο φέρονται να έχουν αναχωρήσει στο εξωτερικό μετά την κλοπή, ενώ ο τρίτος εντοπίστηκε στη Ρόδο και συνελήφθη. Στην κατοχή του βρέθηκε χρηματικό ποσό άνω των 27.000 ευρώ. Θύμα καλά οργανωμένης απάτης έπεσε ηλικιωμένη 91 ετών στην Πάτρα. Οι δράστες κάλεσαν τηλεφωνικά τη γυναίκα και την απείλησαν ότι θα τη σκοτώσουν αν δεν τους έδινε χρήματα και τη μαλφή. Άλλο άτομο επικοινώνησε μαζί της στη συνέχεια προσποιούμενο στον αστυνομικό. Της είπε ότι δήθεν οι αρχές παρακολουθούν σπήρα που εξαπατά ηλικιωμένους και θα έπρεπε να παραδώσει στην αστυνομία χρήματα και κοσμήματα. Η γυναίκα πίστηκε και άφησε έξω από το σπίτι τη σακούλα που περιείχε 8.000 ευρώ και τη μαλφή αξίας 20.000, τα οποία άρπαξαν οι δράστες. Σε νέα διάσωση αλλοδαπών στα νυχτά της Κρήτης προχώρησαν οι λιμενικές αρχές. Από ντρόουν της Frontex εντοπίστηκαν 46 άτομα που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 39 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γάβδου, μεταφέροντες στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος εξασφάλισαν Ατρόμητος και Λεβαδιακός. Η ομάδα του Περιστερίου νίκησε τον Πύργο με 3-1 και οι Βιωτοί επικράτησαν του Αστέρα με 2-0. Για την ίδια διοργάνωση, σήμερα θα παίξουν Καλαμάτα Πανετολικός. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 5 και 4 το απόγευμα και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ισόπαλη χωρίς τέρματα αναδείχθηκε η ΑΕΚ στη Σόφια με αντίπαλο τη Λεύσκη στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Champions League. Η πρόκριση θα κριθεί την ερχόμενη εβδομάδα στη ρεβάνση που θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφια.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά αίθρος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει επίσης στους 33 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, το μεσημέρι όμως και το απόγευμα στα επιρροτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε κάποιες ορεινές περιοχές, αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4, ίσως στο Νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, χωρίς αξιόλογη μεταβολή, το μεσημέρι θα φτάσει επιρροτικά τους 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά τους 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, ο καιρός γενικά αίθρος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι στα επιρροτικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πλέον βοριάδες θα έχουν ένταση 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Λίγο ακόμα θα ανέβει το θερμόμετρο το Σαββατοκύριακο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
5: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
6: Τι κάνεις?
7: Καλά, με χαρά.
6: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
8: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
9: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
10: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
11: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
12: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
13: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίδα.
14: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
15: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
16: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορεί να δείχνεις καλύτερα.
17: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
18: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή την οποία δεν ξέρω με τι να πρωτοξεκινήσω. Θα την ξεκινήσω στηρίζοντας την ΕΡΤ, την ΕΡΤ η οποία, παιδιά, και νεκρούς ανασταίνει. Δήμητρα, κοιτάζεις απορριμμένη και φοβούμαι ότι δεν είσαι ενημερωμένη για τα θαύματα που συντελούνται στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, στην κρατική τηλεόραση. Εχθές σε μια εκπομπή του RT News, του ενημερωτικού καναλιού της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης, πιθανότατα, λέω πιθανότατα γιατί δεν κατάφερα να δω το βίντεο, έχω διαβάσει την είδηση, έχω δει την εικόνα, αλλά το βίντεο δεν έχει πολύ κυκλοφορήσει, σε μια ενότητα στην οποία, η οποία είναι κάπως τα της ημέρας, σαν σήμερα τέτοιο, εμφανίστηκε στο βίντεο wall της, στο στούντιο, 50 χρονών γίνεται σήμερα ο Παρασκευάς Άντζας, ο οποίος πέθανε το Μάιο. Κάποιος μπορεί να πει ότι αυτό δεν είναι λάθος, αλλά είναι η απόδειξη της πίστης των εργαζόμενων στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση στη μεταθάνατο ζωή. Αλλά εγώ θα πω ότι τίποτα από όλα αυτά δεν έχει σημασία και είναι λάθος η οποιαδήποτε κριτική σε σχέση με τον ενημερωτικό ή οποιονδήποτε άλλο χαρακτήρα της ΕΡΤ. Δεν έχει σημασία αν κάνουν λάθη, δεν έχει σημασία αν κάνουν ότι τους κατέβει, δεν έχει σημασία αν λένε ότι τους κατέβει, δεν έχει σημασία τίποτα. Διότι ποια είναι η δουλειά της ΕΡΤ να απαντήσουν οι παλαιότεροι μαθητές, γιατί έχω παραδώσει το μάθημα. Γιατί υπάρχει η ΕΡΤ? Υπάρχει για να ενημερώνει? Όχι. Υπάρχει για να ψυχαγωγεί? Πάλι όχι. Η ΕΡΤ υπάρχει για να μειώνετε το ποσοστό, για να καταπολεμάτε, όχι απλώς να μειώνετε το ποσοστό, να καταπολεμάτε η ανεργία στον δημοσιογραφικό κόσμο πρωτίστως και κατόπιν και σε άλλα συναφή επαγγέλματα, αλλά το βασικός λόγος ύπαρξης της ΕΡΤ είναι η καταπολέμηση της ανεργίας στον δημοσιογραφικό κόσμο. 5. Επαναλαμβάνω, 5 κανάλια έχει η ελληνική τηλεοπτικά, δεν μιλάω για τα ραδιοφωνικά που δεν ξέρω, μπορεί να είναι και διψήφιος ο αριθμός. 5 τηλεοπτικά κανάλια έχει η ΕΡΤ για μια χώρα 10 εκατομμυρίων κατοίκων. Εσείς τι λέτε, υπάρχουν αυτά τα κανάλια επειδή υπάρχει μεγάλη ανάγκη να υπάρχουν, ή επειδή υπάρχει ανάγκη να προσλαμβάνεται ο κόσμος? Εγώ είμαι υπέρ, έτσι, γιατί μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι το κατακρίνω αυτό. Όχι, επειδή είμαι της δουλειάς, είμαι υπέρ και μακάρι και 10 κανάλια η ΕΡΤ. Το λέω για εσάς που μπορεί να πιστεύετε ότι η κυβέρνηση είναι βαριά μεταρρυθμιστική. 5ο κανάλι πρόσφατα, ΕΡΤ Κόσμος. Για τους Έλληνες του εξωτερικού. Που δεν μπορούν να καλυφθούν με κάποιο από τα υπόλοιπα. Θέλουμε και άλλο πρόγραμμα, άλλο κανάλι. Μετά εγώ προτείνω ΕΡΤ Πελοπόννησος, γιατί να υπάρχει μόνο ΕΡΤ 3. Υπάρχει και ΕΡΤ 4. ΕΡΤ Κρήτη, δεν είναι ΕΡΤ 5 δηλαδή. Μετά ΕΡΤ Αιγαίο, ΕΡΤ 6. Δίνω ιδέες και είμαι σίγουρος ότι η κυβέρνηση τώρα, όσο πλησιάζουν οι εκλογές, μπορεί να ακούσουμε καμία εξαγγελία. Θυμίζω ότι όλα αυτά τα κανάλια τα πληρώνουμε υποχρεωτικά, πράγμα που δεν είναι μεγάλο πρόβλημα, με την έννοια ότι οτιδήποτε δημόσιο το πληρώνουμε υποχρεωτικά, και σύμφωνα με τον υπουργό, τον αρμόδιο υπουργό, τον Παύλο τον Μαρινάκη, αν θυμάστε, τον είχαμε ακούσει με καμάρι να λέει ότι αν αυτά τα λεφτά, τέλος πάντων, δεν ξοδευτούν από την ΕΡΤ, τι θα γίνουν, θα επιστραφούν στα κορόιδα που πληρώνουν? Όχι βέβαια, θα μοιραστούν στους εργαζόμενους. Ως μπόνους, ο ορισμός τους στην υγεία των κορόιδων. Ταυτοχρόνως, πέρα από την τεράστια χρηματοδότηση που έχει η ΕΡΤ, μιλάμε το ποσό που συγκεντρώνει, είναι, δεν ξέρω πόσα ιδιωτικά μπορούν να λειτουργήσουν με αυτά τα φράγκα, μιλάμε για τρελά λεφτά,
έχει και διαφημίσεις. Δηλαδή κλέβει από την διαφημιστική πίτα των υπόλοιπων που δεν έχουν αυτήν την υποχρεωτική χρηματοδότηση. Αλλά τέλος πάντων, όλα αυτά είναι, τα λέω ενημερωτικά, έτσι το βασικό είναι ότι χάρη στην ΕΡΤ οι περισσότεροι από όσους δουλεύουμε, κάνουμε αυτή τη δουλειά, λέμε υπάρχει ένα αποκούμπι ρε παιδί μου, λες μου συμβαίνει κάτι, μένω χωρίς, υπάρχει η ΕΡΤ. Και σας ευχαριστούμε όλους σας.

Ο Κώστας, έστω σε ζητάει μεταγραφή η ΕΡΤ για το διαχωρίζω τη θέση μου με πόσα σπάς το συμβόλαιό σου. Δεν θα πω τώρα, θα πω με πολλά. Και το αφήνω έτσι να αιωρείται. Ο Τζίζις Κασέλ δηλαδή προτιμούσε το μαύρο στην ΕΡΤ και με τους νεκρούς της τι θα γίνει, ένα πρόβλημα. Όχι, καθόλου δεν προτιμώ. Το μαύρο στην ΕΡΤ δεν ήταν μαύρο στην ΕΡΤ, έτσι ήταν ανεδοργάνωση, δεν έκλεισε η ΕΡΤ. Δύο κανάλια νομίζω αν με ρωτάτε, για σας το λέω, εμένα εγώ είπα προσωπικά με συμφέρει να υπάρχουν 10 κανάλια της ΕΡΤ, 20, 50, 100, να μην υπάρχει τίποτα, μόνο ΕΡΤ. Δηλαδή να, πολλά. Αυτό με συμφέρει εμένα. Εσάς νομίζω ότι θα σας συνέφερε δύο κανάλια να υπάρχουν και να είναι υπέρα αρκετά. Ένα να είναι αφιερωμένο στην ενημέρωση και στην ψυχολογία και ένα άλλο στα σπορ. Και να παίζουν. Δηλαδή, ειδήσεις, σύριαλ τα οποία δεν είναι φτιαγμένα για να κάνουν νούμερα και ακροαματικότητες, αλλά για να καλύψουν τις ανάγκες ενός μικρού κομματιού του πληθυσμού που μπορεί να θέλει κάτι κάπως καλύτερο από αυτά που προσφέρουν τα ιδιωτικά κανάλια σε ό,τι έχει να κάνει με την ψυχαγωγία, ενημέρωση και σπορ. Τέλος. Λέει λογική, αλλά τώρα δεν μας ενδιαφέρει και πολύ η λογική. Μας ενδιαφέρει η πίστη. Η πίστη στην οποία εντρυφήσαμε χθες μέσω του τραγουδιού για τα φιδάκια της Κεφαλονιάς. Θα το ξανακάνουμε τώρα, κυρίως για τη Δήμητρα που δεν έχει ακούσει αυτό το σπουδαίο τραγούδι. Και για όσους χάσανε το χτεσινό μάθημα. Εντάξει, στην πραγματικότητα, επειδή εγώ έχω τρελαθεί και θέλω να το ακούω συνέχεια, είναι απλώς. Το λέω. Είναι να τα ξέρεις τα φιδάκια της Παναγιάς. Δεν βλέπεις ειδήσεις στην τηλεόραση. Δεν το είδες, γιατί εγώ έχω τις ειδήσεις στο χωμάτι, γιατί ενημερώνουν οι ειδήσεις. Όπως τα φιδάκια της Παναγιάς, βέβαια. Βγαίνουν κάθε 15 Αύγουστο τα φιδάκια με ένα σταυρό στο κεφάλι. Είναι σταυρόφιδα. Και γράφτηκε και τραγούδι το οποίο απολαύσαμε ένα κομμάτι του, γιατί είναι 6,5 λεπτά, είναι έπος. Θα ξανακούσουμε λίγο σήμερα. Μην νομίζεις θα γίνει χαμός μετά.

Θα ήθελα να το είχα κάνει εγώ, αλλά όχι, δεν μπορώ να σκεφτώ τέτοια πράγματα. Σαν ευλογία τις καρδιές μας αγγίζετε και περνάτε. Ε, τι έχετε... Χριστιανοβίζιον, αυτή ήταν η χτεσινή πρόταση. Γιατί η Eurovision τώρα έγινε σατανιστές, ομοφιλόφιλοι. Είναι, δεν μπορούμε εμείς τέλος πάντων οι πιστοί να φτιάξουμε ένα δικό μας διαγωνισμό, να το πούμε Χριστιανοβίζιον. Και έχουμε και έτοιμο τραγούδι. Το AI μάλλον το έχει φτιάξει, αλλά μπορούμε να φτιάξουμε πολλά.

εντάξει, βλέπει ότι η στίχη, α πούμε, είναι μάλλον κάποιο κείμενο που είναι γραμμένο για το, θρύλο αυτό, ξέρω πάνω, το μύθο. Και δεν έχει ούτε ρήμες ούτε τίποτα. Κάπου τη Wikipedia ή από κάπου, α πούμε, το πήραν και το φάλανε μέσα, το ρίξανε. Πράγμα που το κάνει ακόμα καλύτερο.

Μπειρεύεστε, ρε. Έλα, Παναγία μου. Ωραία, έχω βάλει και μερικές ρεψές για να είναι έπιο. Προχωράμε με πίστη στην τέχνη, στην πολιτιστική, πώς να το πούμε, παράδοση της χώρας μας, την πλούσια, λέμε εμείς οι ίδιοι. Προκλήσεις της Τουρκίας, προκλήσεις της Τουρκίας, έχουμε κακούς γείτονες, έτσι το έχουμε πει. Αυτό είναι η ατυχία μας. Ζούμε, είναι αυτό που λέμε, είτε σε σπίτι είτε σε χώρα, άμα ο γείτονάς σου είναι κακός... Και εν πάση περιπτώσει στο σπίτι μπορεί και να φύγεις. Τη χώρα δεν μπορείς να φύγεις, οπότε θα πρέπει να μάθεις να ζεις με τον κακό γείτονα, τον πολύ κακό αυτόν γείτονα. Ένα γείτονα τον οποίο τέλος πάντων βγάζουν κάτι χάρτες, θέλουν αυτά, είναι δικά μας, είναι όχι, είναι δικά μας, είναι δικά σας, είναι δικά μας. Σύντροφος Γιαννούλης. Θυμίζω ότι οι σύντροφοι είναι γενικά εναντίον των εξοπλισμών. Έτσι, δεν χρειάζονται οι εξοπλισμοί. Δεν χρειάζονται, γιατί τα μας κάνουν οι γείτονες. Καλή είναι, μια χαρά. Δύο φίλοι λαοί, αδέρφια. Δεν θα μας κάνουν τίποτα. Τώρα κάπως γυρνάει λίγο το παραμύθι. Έτσι, καλή είναι, μια χαρά. Δύο φίλοι λαοί, αδέρφια. Δεν θα μας κάνουν τίποτα. Τώρα κάπως γυρνάει λίγο το παραμύθι. Έτσι κι αλλιώς οι περισσότεροι από τους συντρόφους είναι όπου φυσάει ο άνεμος. Και έτσι ο σύντροφος Γιαννούλης

0: τα οποία όλα ξέρουμε πόσο μεγάλο αποτέλεσμα έχουν. Τέλος πάντων, δεν έχουν σημασία, παιδιά, όλα αυτά έχουν λυθεί. Θεωρήστε το λήξαν το ζήτημα των τουρκικών προκλήσεων, διότι το έχει πάρει πάνω του ο ένας και μοναδικός Γιώργος Αυτιάς.
1: Θα ζητήσω από τους οικονομικούς επιτρόπους να σταματήσει οποιαδήποτε ροή χρημάτων προς την Τουρκία μετά και την τελευταία εξέλιξη.
0: Τελείωσε. Πονάτε Τούρκοι. Να δω τώρα που θα βρουν χρηματοδότηση. Ζητώ να σταματήσει οποιαδήποτε ροή χρήματος στην Τουρκία. Γιώργος Αυτιάς. Σφραγίδες ήταν αυτές. Τελείωσε. Τι να κάνει η Ευρώπη. Άμα το ζητήσει ο Γιώργος Αυτιάς, μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει να χρηματοδοτεί η Τουρκία. Δεν γίνεται. Ορίστε που λέει ο Γιαννούλης. Δεν είναι μόνο η αμυντική δωράκιση, χρειάζεται και ένας Γιώργης Αυτιάς. Ένας νεοδημοκράτης ευρωβουλευτής, ρε παιδί μου.

Ρε παιδιά, σταματήστε να το γράφετε, με κάνετε να αισθάνομαι άσχημα. Δεν το έγραψα εγώ αυτό το αριστούργημα που ακούσαμε και αισθάνομαι άσχημα γιατί ζηλεύω. Το ακούω και λέω ποιος. Αλλά ταυτοχρόνως ξέρω ότι τίποτα δεν μπορεί να είναι τόσο αστείο όσο το κατά λάθος αστείο. Όσο και να προσπαθήσει κάποιος να φτιάξει κάτι αστείο, μπορεί να φτιάξει κάτι πραγματικά πολύ αστείο, αλλά σαν το κατά λάθος αστείο δεν θα τα καταφέρει ποτέ να φτιάξει. Γυράσκο ΑΗ, κομμουνιστή ηγέτη μας, πόσα θέλεις ώστε να μην ξαναπαίξεις τα τιμημένα φιδάκια πολλά? Αλλά δέχομαι, χρηματίζομαι γενικά, έτσι να το πούμε, αυτό το ξέρουν οι πιο παλιοί μαθητές. Άμα στάξεις θα σταματήσω να τα παίζω, αλλά δεν θα είναι με 10-20 ευρώ. Συνεχίζουμε, τι ώρα είναι? Και όχι, δεν... Όχι, όχι, θα ακούσουμε μετά. Έχουμε και την... το Μέρα 25 για την εξωτερική πολιτική της χώρας. Ούτε εκείνο το έχω φτιάξει εγώ, και αυτά μόνοι τους τα λένε. Έτσι, δεν τους έχω γράψει εγώ κείμενα, δεν έχω παρέμβει σε τίποτα.

Ο Βουλάνης Λαβερίνοβιτς, δάσκαλε, δεν υπάρχει όρεξη για μάθημα σήμερα. Περνά έξω, παιδάκι μου. Μπορούμε να μιλήσουμε για την ΑΕΚ? Όχι. Όποιος έκατσα να δω τη χτεσινή μπάλα, λέω, να δούμε και την ΑΕΚ φέτος. Τι ανία ήταν, τι βαρεμάρα ήταν αυτή.

Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, να σας θυμίσω ότι είναι λιγότερος από ένας μήνας έχει μείνει για τη μεγάλη συναυλία, τη φετινή μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Φέτος είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Θα διεξευθεί στις 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις διατροφητεύσεις, αλλά και για ενέργειες γενικώς που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Τα εισιτήρια μπορείτε να τα βρείτε στην ticketmaster.gr και πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Το λέω κάθε χρόνο, να το πω και φέτος, τσάμπα είναι. Μην αφήσετε τελευταία στιγμή και δεν βρίσκετε. Διαφημίσεις, μετά και πάλι μαζί.

0: Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδεί στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
7: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
8: Τον εξώστη.
9: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
8: Και σχολιάζεις τους πάντες.
9: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
8: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
9: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
10: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Το Ιράν εξετάζει εξαγωγή της κρίσης στη Μέση Ανατολή, πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη. Αν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κλιμακώσει τον πόλεμο, αναφέρει η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη πηγές κοντά στο καθεστώς. Παράλληλα, η Τεχεράνη προειδοποίησε σήμερα τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον Αμερικανικό στρατό, καθώς θα θεωρηθεί υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον της χώρας. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών, εισάγοντας αυστηρότερους κανόνες και πρόσθετες περιοχές αποκλεισμού. Μεταξύ άλλων, θεσπίζονται συγκεκριμένες ζώνες, στις οποίες δεν επιτρέπεται πλέον η εγκατάστασή τους, ενώ προβλέπονται ειδικοί περιορισμοί για τα νησιά και τις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura. Δείτε αναλυτικά στο sky.gr. Εύρια σύσκεψη διεξάγεται στο Δημαρχείο Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Παρουσία του αρμόδιου υφυπουργού Κώστα Κατσαφάδου θα γίνει αποτίμηση της κατάστασης και θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα για τις διαδικασίες κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης μετά την πρόσφατη πυρκαγιά. Ταυτοποιήθηκαν 3 Βρετανοί για την κλοπή χρηματοκιβωτίου με 100.000 ευρώ από κατοικία στο Φαλιράκι της Ρόδου τον περασμένο Ιούνιο. Οι 2 αποχώρησαν στο εξωτερικό μετά την κλοπή, ο 3ος εντοπίστηκε στη Ρόδο και συνελήφθη. Στο νοσοκομείο Πολυγύρου νοσηλεύεται 65χρονος υποβρύχιος αλίας, ο οποίος τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος με χειριστή έναν 60χρονο στη θαλάσσια περιοχή της Σικιάς στη Χαλκιδική. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
13: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
14: Τι κάνεις?
15: Καλά, μια χαρά.
14: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
16: Μωτομπελά μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
15: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
16: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
17: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
18: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
19: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
20: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
21: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
22: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
23: Για ποιο λόγο να θέλεις να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα.
24: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
25: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Πιγκουίνος, ένα μήνα θα γίνουν εκλογές. Συγγνώμη. Στη Ρωσία του κυρίου Βλαδίμηρου. Θα πάει άραγες πάλι ο Λαφαζάνης ως παρατηρητής για να πιστοποιήσει με το κύρος του ότι θα είναι 100% δημοκρατικές και τίμιες. Δεν χρειαζόμεθα παρατηρητές. Το ξέρουμε ότι είναι 100% δημοκρατικές και τίμιες. Αλλιώς ο προοδευτικός κόσμος με ζήτα κεφαλαίο της Ελλάδος δεν θα ήταν στο πλευρό του κυρίου Βλαδίμηρου ή είτε ολοφάνερα είτε δια της αδιαφορίας του, δια του κοιτάω αλλού.

Κώστας, Μάνο, με τη Σοφία του Πιλωρού που σε διακρίνει, πώς εξηγείται η στάση των Παοκτζίδων στο θέμα Κωνσταντέλια? Ειλικρινά, είναι δυνατόν στο 2026 να μην δεν αντιλαμβάνονται ότι οι ομάδες είναι ανώνυμες εταιρείες? Εκτός αυτού, ο Σαββίδης ήταν θεός όταν τους έφερνε επιτυχίες. Τώρα, τέρμα Κώστα, δεν προσπαθούμε χωρίς να έχουμε ειδικές γνώσεις να εξηγήσουμε τους οπαδούς οποιασδήποτε ομάδας. Δεν εξηγούμε τους πιστούς. Έτσι δεν έχει λογική, προφανώς. Αλλά αν υπήρχε λογική, δεν θα υπήρχαν οπαδοί, θα ήταν υποστηρικτές. Σκέτο, υπάρχει διαφορά. Είναι ο οπαδός, ο φανατικός, είναι ο υποστηρικτής που στηρίζουν την ομάδα μου και είναι και ο αδιάφορος. Στους οπαδούς δεν πάμε να συζητήσουμε λογικά και να πούμε, βρε φίλε, δεν καταλαβαίνεις ότι. Γιατί άμα μπορούσε να χρησιμοποιήσει λογική, δεν θα ήταν οπαδός. Πρώτον. Εμένα αυτό που με συγκινεί σε αυτήν την ωραία ιστορία, οι επιτυχίες που είχε ο ΠΑΟΚ τα τελευταία δεν ξέρω πόσα χρόνια, δεν τις είχε σε όλη την ύπαρξη και η παρουσία που είχε ο ΠΑΟΚ και η οντότητα που απέκτησε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μας πέφτει λόγος. Αυτό που έχει ενδιαφέρον δεν είναι οι οπαδοί. Ο οπαδοί είναι οπαδοί, δεν δίνει σημασία. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι κάποιοι άλλοι που γράφουν για το ποδόσφαιρο, που σχολιάζουν και τέτοιοι και αντιπαραβάλλουν στα σοβαρά τώρα. Αυτοί έτσι είναι και λίγο ρομαντικοί, δηλαδή ή ξεγελάνε κόσμο ή έχουν ξεγελαστεί οι ίδιοι, που αντιπαραβάλλουν την αιώνια, την ισόβια πίστη του οπαδού, ο οπαδός δεν αλλάζει ποτέ ομάδα και μπράβο του, με τους παίκτες που μόλις πάρουν μερικά χρήματα αλλάζουν ομάδα και πώς έχει καταντήσει το ποδόσφαιρο και against modern football, που αν βλέπαμε αγώνα πριν από 40 ετών παλιό δεν θα μπορούσαμε να τον δούμε. Νομίζαμε ότι βλέπουμε τρίτη εθνική, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το οποίο είναι φοβερά κωμικό. Αυτή η αντιπαραβολή είναι τρομερά αστεία, διότι δεν δίνει κανείς λεφτά στους οπαδούς για να αλλάξουν ομάδα για να ξέρουμε τι θα κάνανε. Ο ένας δουλεύει, είναι η δουλειά του. Όλοι οι εργαζόμενοι, όταν δουλεύουμε, θέλουμε να βγάλουμε όσο το δυνατόν περισσότερα λεφτά και να δουλεύουμε σε όσο το δυνατόν καλύτερες θέσεις εργασίας. Γιατί είναι η δουλειά μας. Δεν είναι το χόμπι μας, των άλλων είναι το χόμπι τους. Εμάς είναι η δουλειά μας. Θέλω να πω, δημοσιογραφία εδώ, οι εκπομπές, για τους ποδοσφαιριστές, το ποδόσφαιρο. Το ενδιαφέρον και αυτή η αντιπαραβολή θα μπορούσε να γίνει αν πήγαιναν οι ομάδες, τους οπαδούς των άλλων ομάδων και τους λέγανε, σας δίνουμε από 50 χιλιάρικα στον καθένα αν έρθετε να γίνει το οπαδί δική μας. Εκεί θα βλέπαμε την πίστη, την ισόβια. Αλλά άμα δεν δίνεις ούτε δεκάρα για κάποιους, φυσικά θα μείνουν αιώνια πιστοί.

0: Μαρουλάκος, δώσε μας Άιρις να στείλουμε λεφτά να μην ξαναπαίξει τα φιδάκια. Όχι, να μας πιάσει εφορία, έχεις παλαβώσει με Άιρις. Χεράτα. Όπως λέγανε και σε μια υπόθεση, η οποία σε καμία περίπτωση δεν είναι σκάνδαλο. Δηλαδή, εννοώ χεράτα, πως το είπε ο Βορύδης, να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Δεν εννοώ κάτι άλλο, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, πάμε. Μέρα 25. Συγγνώμη, αυτό δεν είναι AI. Έτσι, είναι κανονικά. Τα λένε αυτού τους. Αυτά που θα ακούσουμε. Να μας πούνε οι ίδιοι, να μας μιλήσουν το Μέρα 25 για τον εαυτό του. Τι σας λένε, πείτε μου, κύριε, τι σας λένε.
1: Μας λένε ότι στο ζήτημα των διεθνών σχέσεων και των συμμαχιών πρέπει να είμαστε πραγματιστές και ρεαλιστές. Γιατί η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα και πρέπει να συμμαχήσει με οποιονδήποτε. Μπορεί να την προστατεύσει από τις απειλές.
0: Ποιος θα λέει, καταρχήν να είμαστε πραγματιστές και ρεαλιστές. Άκου ανοησία τώρα. Που και μεγάλη χώρα να είσαι, μπορεί να πει κάποιος, πρέπει να είσαι πραγματιστής και ρεαλιστής και να συμμαχείς με όποιον μπορεί να σε βοηθήσει σε κάτι. Όσο μεγάλη χώρα και αν είσαι, αλλά αυτά είναι βλαϊκές. Άκου λέει, πραγματιστές και ρεαλιστές. Αφού είμαστε ρομαντικοί εμείς, είμαστε, ζητάμε το αδύνατο, είμαστε σύντροφοι. Εσείς, στο Μέρα 25, Ισλαμιστική Αριστερά, Ανανεωτική Αριστερά, τι λέτε, για πείτε μου.
1: Εμείς στο Μέρα 25 Ενωτική Αριστερά λέμε ότι η συμμαχία με το γενοκτόνο κράτος του Ισραήλ
0: και
1: η περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου δεν μας καθιστά μόνο ηθικά υπόλογους αλλά και πιο ανασφαλείς.
0: Μάλιστα, άμα το λέτε εσείς έτσι θα είναι. Τώρα για τα γενοκτόνα δεν ξέρω, πρέπει να είναι η μοναδική γενοκτονία αυτή που κάνει το Ισραήλ, στην οποία ο πληθυσμός των γενοκτονημένων αυξάνεται ραγδαία. Είναι ένα περίεργο πράγμα. Είναι, τέλος πάντων, αλλά για να το λέτε εσείς έτσι θα είναι. Πέτε μου τι προτείνετε.
2: Απεγκλωβισμό από το μιλιταριστικό εξορρυκτικό άξονα ή πανάτο Ισραήλ. Διάλυση της στρατηγικής συμμαχίας με το Ισραήλ που υπηρέτησαν οι κυβερνήσεις Τσίπρα Μητσοτάκη. Κατάργηση ορμητηρίων της πολεμικής μηχανής, είπα και Ισραήλ.
0: Συμμαχία με την Τουρκία και. Εντάξει, κάτι άλλο προτείνετε.
2: Πρόσκληση σε διεθνή περιφερειακή συνδιάσκεψη
0: στις
2: μεσογειακές χώρες με σκοπό τον δραματισμό κάθε εξόρυξης και μετατροπή της Μεσογείου σε θάλασσα ειρήνης και οικολογικής ευημερίας.
0: Πείτε τον πολύ ωραίο, πολύ λογικό μα φωνή. Θα καλέσουμε όλους και έχουμε παιδιά να έχουμε ειρήνη. Βεβαίως θα φωνάξουν όλοι αυτοί ειρήνη, ειρήνη. Και θα χειροκροτάμε και θα έχουμε ξαφνικά ειρήνη. Τι ωραίο ρε παιδάκι μου. Μα τόσο απλό είναι. Μα δεν το κάνουν. Είναι τέλος πάντων. Πείτε και άλλες προτάσεις εδώ να ακούει ο κόσμος να ξεστραβώνεται.
2: Σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, νόμιμες και ασφαλείς οδοί μετανάστευσης με σεβασμό στα δικαιώματα.
0: Σωστό. Όλοι. Περάστε κόσμο, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Αλλά αφού θα είμαστε σύμμαχοι με όλους τους άλλους, όλοι οι άλλοι θα είναι σύμμαχοι. Οπότε μπορούν να έρχονται εδώ με όλη τη Μεσόγειο. Τι κάνει αυτό το ωραίο πρόγραμμα, πέρα από το ότι κάποιοι ανόητοι γελούν, τι άλλο κάνει αυτό το πρόγραμμα του Μέρα 25.
1: Το πρόγραμμα αυτό σταματά τη διαδικασία δορυφοροποίησης και ερημοποίησης της Ελλάδας και καθιστά τη χώρα αντί για σύμμαχο γενοκτόνων πυλώνα ειρήνης, σταθερότητας και σεβασμού του διεθνούς δικαίου.
0: Πόσο απλό ρε παιδάκι μου, θα είμαστε πυλώνας ρε παιδάκι. Τι ωραίο πράγμα να είσαι πυλώνας σταθερότητας και ειρήνης. Τι ωραίο ρε παιδάκι μου, δεν το είχαμε. Τίποτα άλλο κάνει αυτό το πρόγραμμα ή μόνο πυλώνες θα είμαστε.
1: Μας ξαναβάζει στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και μας προσφέρει πραγματική προστασία.
0: Πραγματική προστασία. Γιατί άμα έρθουν όλοι γύρω-γύρω και έρθουν να μένουν εδώ, δεν θα μπορεί ο άλλος γιατί να επιτεθεί, αφού είναι δικό του.
3: Θα ζητήσω από τους οικονομικούς επιτρόπους να σταματήσει οποιαδήποτε ροή χρημάτων προς την Τουρκία.
0: Μη Γιώργο.
3: Μετά και την τελευταία εξέλιξη.
0: Μη Γιώργο. Κρατήσουν λίγο, Γιώργο. Ας τους να ζήσουν και αυτούς λίγο. Δεν τα εννοούνε Γιώργο αυτά που λένε. Δεν τα μη Γιώργο, δώσε τόπο στην οργή. Μην εξαφανίσεις μια ολόκληρη χώρα. Ο Γυράσκο, ας το άλλαξα γνώμη. Αν είναι να ακούω Μέρα 25, βάλε τα φιδάκια να γουστάρουμε. Εντάξει, δεν έχουν και μεγάλη διαφορά τα φιδάκια και τα Μέρα 25. Πιστοί είναι, έτσι, οι Σουίτες φανατικοί, άνθρωποι που πιστεύουν κάτι έτσι. Το πιστεύουν, δεν τους ενδιαφέρει η πραγματικότητα. Οπότε τους βάζουμε στην ίδια ενότητα που είναι και η πίστη, είναι από τα βασικά θέματα του μαθήματός μας. Αλλά αφού το ζητάς και θέλεις φιδάκια, πάρε φιδάκια.

0: Το ζήτησε ο Γυράς Κουαΐ και ότι το αφιερώνω ο Διονύσης, επειδή τις τελευταίες μέρες ακούμε πάλι το παραμύθι του διεθνούς δικαίου. Ας ξαναθυμηθούμε τα όσα διαχρονικά λέει ο παππούς του Κιδίδης 2.500 χρόνια πριν. Το δίκαιο, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, κρίνεται μόνο μεταξύ ίσων σε δύναμη. Ενώ ισχυροί πράττουν όσα δύναται και οι αδύναμοι υποχωρούν, συγκαταντίθενται σε όσα πρέπει. Αφού πρώτα πω ότι αν κάτι έχει υποθεί πολλά χρόνια, δεν είναι σόν και καλά σωστό, επειδή το έχει πει ο Κιδίδης, εδώ είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Υπάρχει ένα διεθνές δίκαιο, αλλά τηρείται όσο τον παίρνει, άμα δεν σε παίρνει καθόλου να το παραβιάσεις, δεν το παραβιάζει καθόλου. Άμα σε παίρνει, το παραβιάζεις. Έτσι γινόταν και έτσι θα γίνεται. Γιατί? Διότι δεν υπάρχει μια υπέρτερη δύναμη για να το επιβάλλει. Για να επιβληθεί ένα δίκαιο και να είναι απολύτως σεβαστό από όλους, πρέπει κάποιος να έρχεται και να το επιβάλλει. Ποιος θα το επιβάλλει? Δηλαδή, αν ήταν οι εξωγήινοι από πάνω και θα λέγανε, παιδιά, προσέχετε, θα τιμωρούμε όποιος τον παραβιάζει. Μας νοιάζει ποιος είναι, δυνατός, αδύναμος, εμείς είμαστε πιο δυνατοί από όλους και θα τιμωρούμε. Θέλω να πω, πώς είναι στην Ελλάδα που λέει υπάρχει ο νόμος. Τι σημασία έχει? Αφού δεν τον επιβάλλει κανείς, ας υπάρχει ο νόμος, δεν τρέχει τίποτα. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και με το διεθνές δίκαιο. Άμα δεν είσαι εσύ μόνος σου έτοιμος να το υπερασπιστείς το δίκαιο σου, θα σε συζητάνε στις συνδιασκέψεις του ΟΗΕ. Να, και μια και μιλάμε για δίκαιο, για νόμους, για Ελλάδα και επιβολή του νόμου, να πάμε στη Γερακινή. Δεν ξέρω πού είναι το μέρος, ζητώ συγγνώμη. Είναι στην Ελλάδα και αυτό μου αρκεί. Εκεί όπου κάποιοι συμπολίτες κάνανε αυτό που κάνουν πάρα πολλοί συμπολίτες, κλέψανε παραλία. Είναι κλέφτες. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που πάνε και βάζουν την ομπρέλα τους, έχουν συνήθως το εξοχικό τους. Βάζω την ομπρέλα μου εδώ, την τσιμεντώνουν και λέει είναι δικό μου εδώ. Αυτοί είναι κλέφτες κανονικά. Πρέπει να συλλαμβάνονται αυτοί στο μπουντρούμι μέσα. Μέχρι να καταλάβουν ότι η παραλία δεν είναι δικιά τους επειδή έχουν ένα σπίτι, ας έχουν και 100 σπίτια. Ο Δήμος, ποιος Δήμος είναι αυτός στη Γερακινή, δεν ξέρω ποιος, τέλος πάντων, ο Δήμος πήγε και έβγαλε τις ομπρέλες, προψές και ψες.
1: Βρισκόμαστε στην παραλία της Γερακινής στη Χαλκιδική. Τι και αν σήμερα ο Δήμος Πολυγύρου πραγματοποίησε συντονισμένη επιχείρηση για την απελευθέρωση του κοινόχρηστου χώρου από πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστες που καταλάμβαναν τμήματα της ακτής, λίγες ώρες αργότερα αρκετοί ήταν αυτοί που επανήλθαν με τον εξοπλισμό τους. Τον εγκατέστησαν εκ νέου στην Αμμουδιά και τον ασφάλισαν με αλυσίδες, λουκέτα, ακόμη και αντικλεπτικά σπιράλ ποδηλάτων, ούτως ώστε να μην μπορεί να τον απομακρύνει κανείς.
0: Και όλα καλά, ο Δήμος έκανε το κομμάτι του, να εγώ σηκώνω τις ζωμπέρες, μετά οι άλλοι πάνε και τις βιάλανε και είναι όλοι ευχαριστημένοι, παιδιά. Κυριάκο, εάν έπρεπε να κάνεις μία μεταρρύθμιση σε αυτή τη χώρα, θα ήταν η μεταρρύθμιση στην οποία θα επιβάλλονται οι νόμοι. Δεν την έκανες αυτή την τέτοια, οπότε δικαιούσε τον ηρωνικό τίτλο Κυριάκος ο μεταρρυθμιστής. Να πούμε βέβαια ότι και ο Δήμος κουτοπώνυρος. Γιατί πήγε ο Δήμος να ξυλώσει τις τσιμεντωμένες ομπρέλες, τις πακτωμένες ομπρέλες, τέλη Αυγούστου. Ρε, μην δουλευόμαστε μεταξύ μας, αφού τα έχετε κολεγιές και στους Δήμους και σε αυτά. Δεν υπάρχει Δήμος που να μην έχει κολεγιές με τους απατεώνες που πάνε και βάζουν τις ομπρέλες τους. Είτε είναι μαγαζιά, είτε είναι ιδιώτες. Σε μια παραλία στην Εύβοια είναι κάποιοι τέτοιοι που έχουν κλέψει κομμάτια, έχουν τσιμβάλει και έχουν γράψει και πάνω στην ομπρέλα ιδιωτική. Είναι αχανής η παραλία και δεν είναι μεγάλο πρόβλημα, αλλά θα ήταν ωραίο κάποιος να πήγε να την ξυλώσει και να τη βάλει εκεί που ξέρουν την ιδιωτική. Του τη βάλει ιδιωτικός.

0: Συνεχίζουμε, γιατί υπάρχει και ο αντίλογος, βέβαια. Εγώ δεν επιβάλλω. Επιβάλλεται ο νόμος και τσακίζονται οι παραβατικοί. Να, εδώ στη Σαντορίνη, θα το έχετε ακούσει, μπήκανε πρόστιμα σε φοροφυγάδες με σκάφη. Που νοικιάζουν τα σκάφη, τι διάολο κάνουν, δεν ξέρω. Υπηρεσίες τέτοιες προσφέρουν. Ελέγξανε 26 σκάφη, τα 12 είχαν. Δεν τα είχαμε κάνει πάρα πολύ καλά. Επιβλήθησαν πρόστιμα, τα οποία.
1: Αυτό που θα δούμε βέβαια είναι ότι η αξία των παραβάσεων φτάνει τα 92.000 ευρώ, ενώ η αξία των προστήμων φτάνει τα 43.000 ευρώ. Είναι δηλαδή χαμηλότερη.
0: Θέλω να πιστεύω, δεν είμαι σίγουρος καθόλου, μιλάμε για Έλληνα νομοθέτη και ελληνικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, ότι τα 42 θα προσθεθούν, δηλαδή θα δώσουν τα 92 που έκλεψαν και θα τους έρθει και πρόστιμο 42. Που και πάλι είναι ελάχιστο. Δηλαδή, αξίζει το ρίσκο. Οι φορολογικές παραβάσεις και μάλιστα οι απροκάλυπτες, δηλαδή του στυλ, εδώ κάποιοι πήρανε μετρητά πολλά. Ξέρουμε όλοι μετρητά μέχρι 500. Αλλά αυτό το ξέρουμε όλοι. Δεν μπορεί κατά λάθος να πάρει μετρητά 1000. Δεν μπορεί. Α, δεν το είδα. Νόμιζα ότι μου έδωσε 500. Πω, 1000 ήταν. Α, πω, συγγνώμη. Δεν γίνεται. Λοιπόν, όταν κάνει κάποιες φορολογικές παραβάσεις που δεν δικαιολογούνται παρά μόνο ως προσπάθεια φοροδιαφυγής, μια επιχείρηση, πρέπει το πρόστιμο να είναι τόσο ισχυρό που όχι μόνο να τον κάνει αυτό να μην θέλει να ξαναφοροδιαφύγει, αλλά και να δίνει και σήμα σε όλους τους υπόλοιπους ότι δεν είναι πολύ καλή ιδέα. Την άλλη, δεν πρέπει κάπως να κερδίνει το χρήμα διότι το οποίο. Δηλαδή πρέπει να μην αξίζει το ρίσκο.

0: ο νεόφυτος από το Πασαλιμάνι. Καλημέρα στην ΕΡΤ 1 στις 7 παρα 10 στην εκπομπή «Υπερσιβηρικός αγάπη μου». Μία Ρωσίδα είπε: μαζεύει και πουλάει μαύρα γιατί μούρα, γιατί παίρνει 4.000 ρούβλια το μήνα σύνταξη και δεν τη φτάνουν και αναγκάζεται να κάνει αυτό. Ψάχνω και βλέπω 4.000 ρούβλια είναι 40 ευρώ. Α, το δούνε οι εδώ φίλοι του καθεστώτος. Ξαναλέω, αναπεφέρεσαι σε πιστούς. Αλλά μια και μιλάμε για φίλους του καθεστώτος, θα κάνουμε στροφή 360 μοιρών και θα πάμε στην Ελληνική Λύση. Η Ελληνική Λύση έχει προβλήματα, έχει λύση για όλα τα πρώτα. Λέει και το όνομά της. Είναι Ελληνική Λύση. Είναι ελληνική βέβαια η λύση. Και έχουμε πει ότι το μόνο ελληνικό που εμπιστευόμαστε είναι η φέτα. Και αυτό παίζει. Δηλαδή, βάζοντας το Ελληνική Λύση μπροστά, ξέρουμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκεί. Δεν θα είναι. Τέλος πάντων, να μιλήσουμε με τον ευεργέτη της ανθρωπότητας. Θυμίζω ότι χάρη σε αυτόν έχω θεραπευτεί από ποδάγρα μέχρι Αλτσχάιμερ. Έχουν άνοιες, όλα αυτά έχουν θεραπευτεί. Και άμα, τώρα θα λύσει και το στεγαστικό. Πείτε τα, μην τα λέω εγώ.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα στην ελληνική κοινωνία πέρα από την ακρίβεια, πέρα από τη φτώχεια και την ένδυα? Ναι, το πρόβλημα φτώχεια. Είναι ότι δεν υπάρχει στέγαση.
0: Καλά,
1: η στεγαστική κρίση, ναι, όπως λένε οι δημοσιογράφοι.
0: Οι δημοσιογράφοι το λένε, οπότε μάλλον δεν θα είναι και αλήθεια. Να πούμε ότι η Ελλάδα το 70% έχει πρώτη κατοικία, είναι στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι η πρώτη χώρα με διαφορά σε δεύτερη κατοικία. Είναι που δεν πάνε διακοπές οι Έλληνες γιατί δεν μπορούν, είναι γιατί έχουν εξοχικά περισσότερα από οποιαδήποτε άλλο λαό της Ευρώπης. Είναι γύρω στο 30% η δεύτερη κατοικία. Σε 30% των Ελλήνων, ένας στους τρεις έχει δεύτερη κατοικία. Φτώχεια, φτώχεια καταραμένη, έτσι είναι. Είναι το στεγαστικό. Πώς επιλύεται το στεγαστικό πρόβλημα, κύριε Κυριάκο μας?
1: Κατά την άποψη της ελληνικής λύσης,
0: ναι, ναι,
1: επιλύεται.
0: Ωραία.
1: Και δεν είναι τόσο δύσκολο, ξέρετε.
0: Ο...
1: Γιατί πολύ απλά, αν δεν λάβεις μέτρα, δεν θα λύσεις ποτέ το πρόβλημα.
0: Αν δεν λάβεις μέτρα δεν θα λύσεις το πρόβλημα. Σοφό, βαθύ αυτό που είπατε. Δεν έχω να ρωτήστε μόνος σας. Ρωτήστε μόνος σας και απαντήστε μόνος. Δεν έχω να ρωτάω εγώ, βαριέμαι λίγο, ρωτήστε.
1: Ποιο είναι το αίτιο λοιπόν του προβλήματος?
0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
1: Δεν θα πω για το Airbnb.
0: Όχι,
1: θα πω ότι απλά το ελληνικό κράτος, ναι, δεν προστατεύει τον Έλληνα που δεν έχει σπίτι.
0: Ναι. Μάλιστα, ίσα ίσα που τον Έλληνα που δεν έχει σπίτι, ειδικά τον ενοικιαστή, τον υπερπροστατεύει το κράτος, πράγμα που εμποδίζει πολλούς ιδιοκτήτες να νοικιάσουν τα σπίτια. Αλλά δεν βαριέσαι ρε παιδάκι μου, είπαμε 70% ιδιοκατοίκηση στην πρώτη κατοίκηση. 70%, όχι 69, ναι, 69,7. 70%, καλά το λέω. Συνεχίστε με ερωτήσεις μόνο σας, γιατί τα πάτε πολύ καλά. Ρωτάτε, απαντάτε μόνο σας. Εγώ δεν θα κάνω τίποτα, αυτοδιαχείριση εσείς.
1: Τι λέει η ελληνική λύση?
0: Τι λέει?
1: Τι προτείνει η ελληνική λύση, ναι, και τι μπορεί να κάνει η ελληνική λύση ώστε ο κάθε πολίτης να έχει σπίτι.
0: Ο κάθε πολίτης?
1: Σπίτι για τον Έλληνα πολίτη.
0: Για όλους.
1: Δωρεάν, δωρεάν.
0: Δωρεάν, δωρεάν.
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Πώς γίνεται αυτό? Θα πάρουμε κανένα ηρεμιστικό, να κοιμηθούμε, να το δούμε στον ύπνο μας. Δωρεάν σπίτι, όποιος αγόρασε την πάτησε. Γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ απλό το δωρεάν. Πείτε, πείτε.
1: Όσοι είστε λίγο μεγαλύτεροι από μένα, ναι, θα θυμάστε ότι ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας πριν μερικές δεκαετίες,
0: ναι,
1: λειτουργούσε μόνο με τις εισφορές των εργαζομένων,
0: ναι,
1: και με ένα μικρό ως εισφορά,
0: ναι,
1: από το κράτος ποσό. Τι έκανε ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας?
0: Την άχτηκε στον αέρα, χρεοκόπησε. Μπήκε μέσα όσο δεν μπορούσε να μπει. Δηλαδή είναι ένας από τους λόγους, ένα από τα πολλούς λόγους που μαζεύτηκαν και την αχτήκαμε στον αέρα ως χώρα. Αυτή η σπατάλη. Γιατί δεν είναι. Ναι, αυτό έκανε πάντως. Μια και ρωτάτε τι έκανε. Εγώ δεν θα το έλεγα από μόνος μου, αλλά συνεχίστε. Εσείς τι λέτε ότι έκανε?
1: Έδωσε σε 3 εκατομμύρια Έλληνες σπίτια.
0: Σε πόσους?
1: Ναι, όπως τα ακούτε. Παραχώρησε 56.000 κατοικίες σε 56.000 ζευγάρια που γέννησαν Ελληνόπουλο.
0: 56.000, 3 εκατομμύρια δεν τα φτάνουμε, ακόμα και 10 παιδιά να έκανε ο καθένας, αλλά για προχωρήσουμε, μήπως βάλουμε και άλλους, 56.000.
1: Χορήγησε 184.000 στεγαστικά δάνεια, 123.000 δάνεια σε επισκευές.
0: Δεν τα μετράμε αυτά.
1: Και κατασκευές οικισμούς. Ολυμπιακό χωριό, Ολυμπιακό χωριό.
0: Ναι, και χρεοκόπηση όπως είπαμε, γιατί γινόταν της ρεμούλας το πανηγύρι. Τέλος πάντων, 184 και 56 πάντως μας κάνει 240. Δηλαδή και 240, τα 3 εκατομμύρια δεν τα φτάνουμε, γιατί πόσα παιδιά να έγιναν, τι οικογένεια, 5 παιδιά κάθε μία και 7 επί 240, πάλι στο 1,5 εκατομμύριο πάμε με 5 παιδιά η κάθε οικογένεια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, οι αριθμοί, εμείς οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς, δεν μας ενδιαφέρουν οι αριθμοί. Όλο αυτό που περιγράφεται σε κάθε περίπτωση, ας πούμε ότι γίνεται, ας το πούμε έτσι, δεν είναι η χιουμοριστική εκπομπή, δεν είναι, κοστίζει να σκάσουμε όλα αυτά, να πάμε να χτίζουμε σπίτια και να...
1: Δεν θα χρειαστεί ούτε ένα ευρώ.
0: Ούτε ένα ευρώ!
1: Δεν θα βάλει το χέρι στην τσέπη ο Έλληνας.
0: Θα το βάλουν
1: άλλοι. Θα πληρώσουμε το αυτονόητο, την αξιοπρέπεια του Έλληνα, η αιστεία,
0: θα πληρώσουμε.
1: Το σπίτι. Να έχει σπίτι ο Έλληνας.
0: Ναι, ναι, να έχει σπίτι ο Έλληνας, αλλά να μην πληρώσουμε οι υπόλοιποι για να έχει σπίτι ο Έλληνας. Δηλαδή, τέλος πάντων, άρα θα πληρώσουμε. Όχι, δεν θα βάλει χέρι στην τσέπη, απλώς θα έρθει το άλλο χέρι και θα το αρπάξει από την τσέπη. Εμείς θα είμαστε με τα χέρια ψηλά. Έχει το όπλο πίσω και ψηλά τα χέρια και θα μπει το χέρι στην τσέπη του αλλού. Εμείς, κανένα χέρι στην τσέπη. Μάλιστα, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε, χώρους. Πού θα βρείτε για να τα φτιάξετε όλα αυτά, να τα κάνετε χώρους.
1: Υπάρχουν οικόπεδα άπειρα. Σε
0: άπειρα, τα πάρουμε.
1: Δημόσια κτίρια.
0: Δώστα.
1: Υπάρχουν σπίτια που είναι κλειστά αρνητικά. Είναι οι σχολάζουσες, αν θέλετε, κατοικίες.
0: Θα τους τα πάρουμε όλες.
1: Αυτά δεν τα άνοιξε κανένας.
0: Έτσι.
1: Είναι περίπου 400.000 ακίνητα μόνο στην Αθήνα.
0: 4 εκατομμύρια, λέω εγώ, για να είμαι μέσα.
1: Θα έχει ο κάθε Έλληνα σπίτι στην Αθήνα.
0: Κάθε Έλληνα σπίτι, τσάμπα. Τσάμπα. Τσάμπα. Παιδιά, όποιος έχει σπίτι, πουλήστε τα, γιατί μετά θα έρθει ο άλλος και θα δίνει τσάμπα σπίτια. Δηλαδή, κρίμα είναι. Θα πουλήσει, κρατάς τα λεφτά από την πώληση και μετά έρχεται και παίρνει το τσάμπα σπίτι. Εκτός από το στεγαστικό που είναι φανερό ότι είναι η λύση, είναι, θα λύσετε και τίποτα άλλο μαζί, ας πούμε.
1: Βοηθάς ένα ζευγάρι να παντρευτεί. Όταν είναι 800 ευρώ τα νίκια το μήνα σε μια απλή λαϊκή.
0: Δεν είναι 800
1: συνεχεία.
0: Σε μια απλή λαϊκή.
1: Πώς θα παντρευτεί άλλος. Πώς θα κάνει παιδιά.
0: Ναι.
1: Πώς θα γεννήσουμε Έλληνες. Αν χαμηλώσουμε τώρα... λοιπόν τις τιμές έτσι. Είναι πανεύκολο να λύσουμε ως ένα βαθμό και το δημογραφικό.
0: Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί, ρε παιδί μου. Βέβαια, όλα τα στατιστικά δείχνουν ότι στις πλουσιότερες χώρες υπάρχει το δημογραφικό πρόβλημα και όχι στις πολύ φτωχές. Εκεί για να αναβέρτα, σου λέει, δεν είναι στις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα λύσουμε και το δημογραφικό. Με λίγα λόγια, θέλω να πω, κύριε Κυριάκο, και χαίρομαι που υπάρχει εύκολη λύση για όλα που καθόμαστε και σπάμε τα κεφάλια μας.
1: Υπάρχει λύση, λοιπόν, στη στεγαστική κρίση. Και λέγεται ελληνική λύση.
0: Μάλιστα.
1: Σπίτι στον κάθε Έλληνα πολίτη.
0: Μπράβο. Τσάμπα. Το 70% έχει βέβαια δικό του. Και αυτό το 70% είναι που νοικιάζει στους άλλους. Που θέλω να πω, δεν είναι εξωγήινοι που τα νοικιάζουν, που λέει, α, οι Έλληνες δεν βρίσκουν. Έλληνες είναι που παίρνουν τα υψηλά ενίκια πάλι. Και δεν είναι όλη κρίση, είναι, έχει ένα σπίτι και έχει και ένα δεύτερο και τον νοικιάζει. Αυτός είναι που παίρνει το υψηλό ενίκιο. Θέλω να, επειδή ακούτε πολλούς δημοσιογράφους και μπορεί να σας κάνουν να πιστεύετε ότι κάποιοι εξωγήινοι και νοικιάζουν τα σπίτια. Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, εδώ τελείωσα, ελπίζω να τελειώσω. Με λύσεις, τελείωσα, ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.

0: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
1: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή το Μαύρο Φάντασμα. Μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Mickey City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ, στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
8: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
10: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το νέο πλαίσιο καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών, εισάγοντας αυστηρότερους κανόνες και πρόσθετες περιοχές αποκλεισμού. Μεταξύ άλλων, θεσπίζονται συγκεκριμένες ζώνες, τις οποίες δεν επιτρέπεται πλέον η εγκατάστασή τους, ενώ προβλέπονται ειδικοί περιορισμοί για τα νησιά και τις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000. Επίσης, δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση αεολικών πάρκων στην Αττική και τη Μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης, αλλά και σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων. Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σημείωσε ότι η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών αποτελεί στρατηγική επιλογή για τη χώρα μας. Απαιτεί όμως σχέδιο, κανόνες και σεβασμό στο χώρο και το περιβάλλον. Δείτε αναλυτικά το νέο πλαίσιο στο sky.gr. Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κλιμακώσει τον πόλεμο, αναφέρει η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη πηγές κοντά στο καθεστώς. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, οι Ιρανοί στρατιωτικοί επιτελείς έχουν αξιολογήσει επιλογές που περιλαμβάνουν πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων σε χώρες της νότιο-ανατολικής Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία, η οποία το περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση αεροπορικής βάσης για αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού. Μία από τις πηγές πρόσθεσε ότι και η Κύπρος συγκαταλέγεται μεταξύ των πιθανών στόχων. Παράλληλα, η Τεχεράνη φέρεται να έχει εξετάσει το ενδεχόμενο σαμποτάζ με κοπή ζωτικής σημασίας υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών στο στενό του Ορμούζ. Στο μεταξύ, το Ιράν προειδοποίησε σήμερα τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον Αμερικανικό στρατό, καθώς αυτό θα θεωρηθεί υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον της χώρας. Ευρεία σύσκεψη διεξάγεται σήμερα στο Δημαρχείο Κασάνδρα στη Χαλκιδική, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης Κώστα Χατσαφάδου. Θα γίνει αποτίμηση της κατάστασης και θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα για τις διαδικασίες κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές. Ταυτοποιήθηκαν τρεις Βρετανοί για την κλοπή χρηματοκιβωτίου με 100.000 ευρώ από κατοικία στο Φωλιράκι της Ρόδου τον περασμένο Ιούνιο. Οι δύο φέρονται να αναχώρησαν στο εξωτερικό μετά την κλοπή, ενώ ο τρίτος εντοπίστηκε στη Ρόδο και συνελήφθη. Στην κατοχή του βρέθηκε χρηματικό ποσό άνω των 27.000 ευρώ. Στο νοσοκομείο Πολυγύρου νοσηλεύεται 65χρονος υποβρύχιος αλιέας, ο οποίος τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος με χειριστή 60χρονο στη θαλάσσια περιοχή της Σικιάς στη Χαλκιδική. Στην Πορτογαλία απαγορεύτηκε με νόμο να κυκλοφορεί κάποιος σε δημόσιους χώρους με κρυμμένο πρόσωπο. Ο λεγόμενος νόμος της Μπούρκας είχε υιοθετηθεί από το Κοινοβούλιο με τις ψήφους του κυβερνητικού συνασπισμού της δεξιάς και της άκρας δεξιάς, ενώ τα κόμματα της αριστεράς είχαν καταψηφίσει. Το πρόσωπο πρέπει να θεωρείται κεντρικό στοιχείο της ταυτότητας και της επικοινωνίας των ανθρώπων, ανέφερε σε δήλωσή του ο Πορτογάλος Πρωθυπουργός. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο ελληνικής καταγωγής Αυστραλός τενίστας Νικ Κύργιος τιμωρήθηκε με προσωρινό αποκλεισμό από το άθλημα, αφού του βρέθηκε θετικός έλεγχο για κοκαίνη. Υπέβαλε δείγμα κατά τη διάρκεια του Μαγιόρκα Open στις 22 Ιουνίου, το οποίο αργότερα βρέθηκε να περιέχει κοκαίνη. Με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κύργιος παραδέχθηκε ότι έκανε ένα σοβαρό λάθος, λέγοντας ότι αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη γι' αυτό. Για την πρόκριση στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος σήμερα παίζουν Καλαμάτα Πανετολικός. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 5 και 4 το απόγευμα και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά έθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθρος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει επίσης στους 33 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθρος καιρός, το μεσημέρι όμως και το απόγευμα στα επιρροτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε κάποιες ορεινές περιοχές, αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4, ίσως στο Νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, χωρίς αξιόλογη μεταβολή, το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά τους 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, ο καιρός γενικά έθρος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι στα περιοδικά, οι άνεμοι στο Αιγαίο πλέον βοριάδες θα έχουν ένταση 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, λίγο ακόμα θα ανέβει το θερμόμετρο το Σαββατοκύριακο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας η Χριστίνα Βίδου.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Μία είναι η ώρα, εντάξει, 9 λεπτά μετά τη μία. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Θα είμαστε μαζί ως τις 2 όπως κάνουμε αυτά τα καλοκαιρινά μεσημέρια, με όλα όσα συμβαίνουν, όσα μας απασχολούν και όλα όσα συναντούμε κυριολεκτικά στο δρόμο μας. Προετοιμαστείτε γιατί έχω μικρή γκρινίτσα σήμερα. Μικρή άνοδος θερμοκρασίας και σιγά σιγά θα ανεβαίνει γιατί το καλοκαίρι συνεχίζεται. Βρισκόμαστε στο δεύτερο μισό του Αυγούστου. Από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσει μεγάλη επιστροφή των αδιούχων. Και ξέρεις, τώρα θα έχει λίγη κίνηση παραπάνω. Όχι πάρα πολύ. Ο χαμός θα ξεκινήσει και θα αρχίσει αυτός ο εγκλωβισμός πραγματικά όταν πια θα ανοίξουν και τα σχολεία. Και τότε φοβάμαι ότι η καθημερινότητα θα είναι πολύ, μα πάρα πολύ δύσκολη. Και δεν μιλάω μόνο για το μποτιλιάρισμα. Δεν μιλάω μόνο για την επικίνδυνη οδήγηση. Είδαμε περιστατικά χθες, υπάρχουν και βίντεο ντοκουμέντα, που συμβαίνουν τρέλες. Η μία τρέλα είναι να είναι καλά η γυναίκα, 82 ετών, να είναι καλά πάνω απ' όλα. Και ευτυχώς που εντοπίστηκε από έναν αυτοκινητιστή, οδηγούσε στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο αντίθετο ρεύμα. Στην Εθνική. Ευτυχώς που ήταν τέτοια εποχή. Ευτυχώς που δεν είχε πολύ κόσμο. Και ευτυχώς που ο άνθρωπος, δεν ξέρω αν θα είχα τα αντανακλαστικά, είχε την αντίληψη, το αυτοκίνητο που έβλεπε μπροστά του σε απόσταση, ότι δεν μειωνόταν η απόσταση επειδή αυτός πήγαινε προς τα εκεί, αλλά επειδή αυτό ερχότανε προς την πλευρά του. 82 ετών είχε λήξει το δίπλωμα της γυναίκας εδώ και κάποιους μήνες, δεν θυμάμαι ακριβώς, κάπου την άνοιξη, Μάιο, Μάρτιο. Και λίγη σημασία έχει. Σημασία έχει και μάλιστα ουσιώδη ότι κυκλοφορούσε στους δρόμους. Κυκλοφορούσε στους δρόμους και δυστυχώς είναι επικίνδυνο αυτό. Είδαμε επίσης θες, το ένα έγινε και στα νότια προάστια κοντά σε μένα, ότι έγινε μια αναστροφή από έναν οδηγό. Σιγά, γιατί μπορεί. Έκανε αναστροφή, πήρε έναν αμπάριζα, έναν μοτοσυκλετιστή. Δεν τον είδε. Γιατί αυτό θα πει, όντως δεν τον είδε. Δεν θα σας πω ότι λέει ψέματα, δεν τον είδε. Ναι, αλλά σίγουρα είδες ότι εδώ απαγορεύεται. Σίγουρα υπάρχει μια σήμανση να με το συμπάθειο. Το έκανε. Ο άνθρωπος τώρα είναι τραυματίας, αυτά είναι τα επικίνδυνα. Θα σας πω όμως και το άλλο, το οποίο έχει από πάνω τον τίτλο «Κάνω ό,τι θέλω, αρκεί να βολεύομαι εγώ», χωρίς να υπολογίζω. Παίζω τον άνθρωπο με αναπηρία, τον ηλικιωμένο, τη μητέρα με το καρότσι, το διπλανό μου. Ερχόμενοι εδώ, περπατούσα γιατί παρκάρω δύο στενά πιο κάτω, έχει ένα πάρκινγκ. Ένα βαν μπροστά στο Μετροπόλιταν, αν ακούει ο οδηγός, του ζητώ συγγνώμη, δεν θα πω τίποτα περισσότερο, δεν θα δώσω στοιχεία. Ένα λευκό βαν, έτσι όπως περπατάω και πάω να περάσω το στενό, σταματάει μπροστά μου και παρκάρει στη γωνία, μεγάλο βαν. Φυσικά αποκλείει τη ράμπα τον αμαία. Φυσικά για να χωρέσει κολλάει στο πίσω αυτοκίνητο, άρα δεν μπορούσες από εκεί να προχωρήσεις. Και φυσικά δεν δίνει καμία σημασία. Σταματάω, τον κοιτάζω, γιατί η μοναδική διέξοδος που είχα είναι να πάω από μπροστά του, αλλά επειδή ήταν μεγάλο βαν, να βγω στο δρόμο. Μεγάλη γυναίκα είμαι, δεν θα με πατήσει κανένα αυτοκίνητο, δεν διατρέχα όντως. Γιατί να το κάνω? Γιατί να ρισκάρω εγώ έτσι? Γιατί ρισκάρεις? Γιατί, βρε άνθρωπε, είμαστε στον Αύγουστο, θέσεις υπάρχουν, κάνε μια στροφή λίγο να δεις. Απλά επειδή προφανώς ήθελε κάτι να δώσει, ξέρω εγώ, κάπου εκεί κοντά, παρκάρεις απλά γιατί βρήκες εκεί μια θέση που δεν είναι θέση. Γιατί εκεί σε βόλεψε. Γιατί μπορείς. Και είμαι σίγουρη ότι και επειδή έκατσα μπροστά του και δεν έκανα βήμα, απλά τον κοίταζα, σηκώθηκε και έφυγε. Και μαντέψτε, φεύγει χωρίς να κοιτάξει το δρόμο και ερχόταν ένα άλλο αυτοκίνητο. Ευτυχώς δεν έγινε τίποτα, κόρναρε και τίποτα περισσότερο. Αυτή τη στιγμή πρέπει να έχω ακούσει ό,τι γαλλικό υπάρχει. Γενικά πολλές γλώσσες πρέπει να έχουν πάνω από το κεφάλι μου να υπάρχουν. Και είναι όμως... Δεν είναι απλώς θέμα κώδικα οδικής κυκλοφορίας, είναι θέμα συμπεριφοράς. Είναι αυτή η πεποίθηση ότι ο δημόσιος χώρος μας ανήκει. Το χρησιμοποιούμε εμείς, εγώ, εσύ, αλλά μόνο εγώ, μόνο εσύ. Δεν έχει να κάνει με κάτι άλλο. Τα δύο λεπτά που θα μπορούσε κάποιος έτσι να αξιοποιήσει, λίγο για να βρει έναν καλύτερο χώρο, για να μπορέσει να βοηθήσει και τον συνάνθρωπό του, δεν υπάρχουν. Όταν κλείνεις μια ράμπα μέα, δεν παρκάρεις απλώς παράνομα. Μπορεί να αποκλείσει έναν άνθρωπο από τη μοναδική ασφαλή πρόσβαση που έχει. Όταν αναγκάζεις ένα πεζό να κατέβει στο δρόμο για να περάσει, μεταφέρεις σε εκείνον τον κίνδυνο που δημιούργησες εσύ για να εξυπηρετηθείς. Έτσι λοιπόν, αυτό ήθελα να μοιραστώ μαζί σας με αυτή τη σκέψη. Τετάρτη σήμερα, 19 του μηνός. Δεν συνηθίζω να γκρινιάζω, αλλά πραγματικά σήμερα αυτό με έπνιξε. Έχετε νιώσει ποτέ ότι πνίγεστε για κάτι τόσο απλό? Τόσο απλό. Δεν είναι καθόλου απλό. Δεν ξέρουμε, δεν μαθαίνουμε, δεν έχουμε παιδεία και σε πολλά άλλα πράγματα. Θα ήθελα λίγο και τις δικές σας απόψεις. Ξέρω ότι θα έχετε αντίστοιχα παραδείγματα να πείτε, να περιγράψετε. Και ήδη βλέπω, τι συμβαίνει. Ο Άγγελος μου λέει: ζωή εμείς που είμαστε μηχανόβοι, δεν ξέρετε, λέει, τι βλέπουμε κάθε μέρα και γλιτώνουμε. Η αναστροφή είναι ίσως, λέει, το χειρότερο, βέβαια, με τον νέο κώδικα οδικής κληροφορίας. Όλα αυτά τα περίεργα έγιναν πολύ χειρότερα. Θα τα συζητήσουμε, ίσως και αύριο το κάνω θέμα πραγματικά, αλλά σήμερα αυτό ένιωθα να με πνίγει. Δεν θα σταθούμε εδώ, θα ανοίξουμε λίγο την εικόνα τη μεγάλη και θα δούμε τι γίνεται με τις κινήσεις του Ερντογάν. Θέλω να δω πραγματικά να διαμορφώνεται μια ευρύτερη επαναφορά της τουρκικής πίεσης στο Αιγαίο. Έχει ανακοινώσει δύο θαλάσσια πάρκα, το συζητούσαμε χθες με τον Κωνσταντίνο Φίλη, ο οποίος και σήμερα έχει την καλοσύνη να είναι μαζί μας. Βορειοανατολικό Αιγαίο το ένα, νοτιοανατολικό Αιγαίο το άλλο. Πιάνει δηλαδή όλο το εύρος, μας τα εξηγούσε χθες. Η Αθήνα βεβαίως απορρίπτει αυτές τις τουρκικές οριοθετήσεις. Στερούνται νομικού αποτελέσματος. Το λέει με όλους τους τρόπους. Αλλά χθες είχαμε και κάτι άλλο που είχαμε καιρό να το δούμε σε αυτό το βαθμό, γιατί το τελευταίο διάστημα, σαν να γινόντουσαν κάποιες παραβιάσεις παραβάσεις του εναέριου χώρου. Χθες είχαμε πολλές. Και μάλιστα είχαμε και μία αερομαχία. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει λοιπόν. Γεια σου Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα.
0: Λοιπόν, τα λέγαμε και χθες και για τα πάρκα. Όμως το βράδυ είχαμε και αυτές τις ανακοινώσεις για τις παραβιάσεις. Άρα θέλω να μου πεις ποια είναι η εκτίμησή σου. Αρχίζει πλέον και ανοίγει εντελώς την ομπρέλα και ξεκαθαρίζει ακριβώς τι θέλει ο Ερντογάν?
1: Είναι μια προσπάθεια της Τουρκίας να υπενθυμίσει και να επιβεβαιώσει και να υπογραμμίσει την άποψη που έχει για το πώς θα πρέπει να λειτουργούν οι υπόλοιπες χώρες, πώς θα πρέπει να λειτουργεί η ναυσιπλοεία, πώς θα πρέπει να γίνονται οι δραστηριότητες, είτε μιλάμε για το βυθό, είτε μιλάμε για την επιφάνεια της θάλασσας, δηλαδή από πόντιση ή έρευνα για καλώδια και για αγωγούς, μέχρι την αλιεία, μέχρι τα αιωλικά πάρκα και ούτω καθεξής. Όλα αυτά, οτιδήποτε έχει να κάνει με τις δράσεις, Χριστίνα, στην θάλασσα του Αιγαίου και της Μεσογείου, η Τουρκία έχει μια πολύ συγκεκριμένη άποψη, την οποία την έχει εκφράσει με χάρτες, την έχει εκφράσει στέλνοντας διαβήματα στην ελληνική πλευρά, κάνοντας διαβήματα, την έχει εκφράσει με επιστολές οποίες έχει αποστείλει προς τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Είναι απολύτως σαφές ότι το δόγμα, γιατί δεν μιλάμε για θεώρημα, δεν μιλάμε για κάτι αφηρημένο, αλλά για κάτι πολύ συγκεκριμένο, το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας έχει μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη για το πώς θα πρέπει να γίνονται τα πάντα σε σχέση με το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, εκεί που η Τουρκία προβάλλει τις παράλογες και παράνομες κατά την άψη μου διεκδικήσεις.
0: Κωνσταντίνε, θεωρείς ότι αυτό θα το έκανε ούτως ή άλλως η Τουρκία? Απλώς τώρα έχουμε μια επίσπευση της κατάστασης λόγω των κινήσεων που κάνει η Ελλάδα.
1: Είναι πολύ λογή. Έχεις δίκιο στο ερώτημα που θέτεις. Ασφαλώς οι κινήσεις της Ελλάδας δεν θα μπορούσαν να μείνουν αναπάντητες από την Τουρκία. Τουρκία νιώθει εγκλωβισμένη, νιώθει την ανάγκη να απαντήσει και μάλιστα πριν από λίγο μου έστειλε ο Μανώλης Κωστίδης το σημερινό πρωτοσέλιδο. Νομίζω ότι είναι της Κουριέτ. Μπορώ να το τσεκάρω σε ώρα μιλάμε για να σου το πω. Το οποίο λέει το εξής. Δώσε μου μόνο 10 δευτερόλεπτα. Ναι, πράγματι είναι της Χουριέτ και λέει η κίνηση της Άγκυρας που έσχισε το χάρτη της Σεβίλης. Η Τουρκία θεώρησε ότι η Ελλάδα με το δικό της θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό στην πραγματικότητα πρόβαλε τον περίφημο χάρτη της Σεβίλης. Ο χάρτης της Σεβίλης τι είναι, για να πούμε για τους ακροατές μας, είναι μια προβολή των απότατων δυνητικών ορίων της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Δεν σημαίνει ότι αυτά είναι τα όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Ξεκαθαρίζω εδώ ότι η υφαλοκρηπίδα η οποία ενυπάρχει, έτσι ψοφάκτο και αμπινήσιο λέμε, δηλαδή βρίσκεται στο βυθό, καθορίζεται μόνο κατόπιν συμφωνίας οριοθέτησης αποκλειστής οικονομικής ζώνης μεταξύ των όμορων κρατών. Αυτό που λέγαμε χθες δηλαδή για τα κυριαρχικά δικαιώματα είναι κυριαρχικό δικαίωμα. Παρότι λοιπόν υπάρχει η υφαλοκρηπίδα, δεν μπορεί να ανακηρυχθεί μονομερώς όπως η Τουρκία ενδεχομένως προτίθεται να κάνει, ειδικότερα δε σε κλειστές θάλασσες όπως είναι αυτές της Μεσογείου και του Αιγαίου. Επομένως απαιτείται συμφωνία με τα όμορα κράτη. Η Τουρκία βλέπει ότι η συμφωνία δεν μπορεί να υπάρξει, έχει λοιπόν μια δική της αντίληψη και οπωσδήποτε όταν η Ελλάδα υποχρεούμενη έτσι κι αλλιώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φέρνει στη δημοσιότητα και ουσιαστικά καθιστά νόμο τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της, ο οποίος, ξαναλέω, δείχνει τα απότατα δυνητικά όρια της υφαλοκρεπίδας της. Αυτό ήταν δεδομένο, θα προκαλούσε την αντίδραση της Τουρκίας. Επίσης, έχουμε θεσπίσει δύο θαλάσσια πάρκα στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Το δεύτερο πιάνει δύο νησιά, τα οποία κατά την Τουρκία αποτελούν γκρίζες ζώνες, άρα και σε αυτό θα έπρεπε η Τουρκία να αντιδράσει. Είχαμε και αυτό το νέο σχέδιο για τον τουρισμό, το οποίο υπεγράφει νομίζω στις 7 Αυγούστου, ναι, που με τη σειρά του θα προκαλούσε την αντίδραση της Τουρκίας. Αλλά πέραν αυτού, Χριστίνα, έχουμε και κάποια άλλα δεδομένα. Το ένα είναι ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει ενισχυμένο ρόλο, κακά τα ψέματα, στο διεθνές γίγνεσθε και το περιφερειακό πολύ περισσότερο, άρα έχει και αυξημένη αυτοπεποίθηση. Και το δεύτερο είναι, η τρίτο μάλλον, ότι και η Τουρκία έχει μπει σε μια ιονή προεκλογική περίοδο. Οπότε ο Ερντογάν είναι τρόπον τεινά υποχρεωμένος και αυτός να κάνει ενέργειες για να δείχνει τον πατριωτισμό του, γιατί θυμίζω ότι η αντιπολίτευση τον ανακαλεί πολλές φορές στην τάξη, γιατί δήθεν είναι υποχρεωτικός απέναντι στην Ελλάδα.
0: Βέβαια, ο Ερντογάν, από όλους τους ηγέτες που αυτή τη στιγμή έχουν μπροστά τους εκλογές, βλέπε Νετανιάχου και βλέπε και Τραμπ, είναι ο μοναδικός που νομίζω έχει θεσπίσει έτσι τους νόμους του, που οποιοδήποτε είτε είναι στην αντιπολίτευση, ο μόνος δρόμος και διέξοδος είναι η φυλακή. Αλλά αυτό το έχω συζητήσει.
1: Επιλέγει, Χριστίνα, να το πω πιο απλά, έτσι όπως το θέτεις, επιλέγει τον αντίπαλό του. Είναι σε θέση να επιλέγει τον αντίπαλό του.
0: Σωστό, πάντα έχεις δίκιο. Μιλώντας τώρα για τον Ερντογάν, έχει και έναν σύμμαχο. Ο Τραμπ επικρότησε το σύμφωνο της Μέκκας. Το συζητούσαμε και χθες. Εμείς αυτή τη στιγμή, την πολλάκις εκδηλωμένη από την πλευρά του Τραμπ φιλία, θαυμασμό στο πρόσωπο του Ερντογάν, πόσο θα πρέπει να μας θορυβήσει όλο αυτό?
1: Προφανώς και θα πρέπει να μας απασχολεί. Δεν λέω τώρα να μας θορυβήσει, δεν λέω ότι θα πρέπει να είμαστε σε μια κατάσταση μόνιμης αγωνίας, αλλά οπωσδήποτε, αν δούμε πώς έχει η κατάσταση σήμερα και πώς είχε μόλις πριν από λίγα χρόνια, ο Biden, όταν εξελέγει το 2020, περίπου 4 μήνες από το 2021, όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του, μέχρι τον Ιανουάριο του 2021, μέχρι τον Απρίλιο του 2021, δεν είχε τηλεφωνήσει τον Ερντογάν. Του τηλεφώνησε για πρώτη φορά αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνώρισαν την γενοκτονία των Αρμενίων. Είχε μια πολύ προβληματική σχέση με τον Ερντογάν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρώτη φορά αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνώρισαν την γενοκτονία των Αρμενίων. Είχε μια πολύ προβληματική σχέση με τον Ερντογάν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επηρεάστηκαν οι Αμερικανοτουρκικές σχέσεις καταλυτικά, αλλά οι σχέσεις των Προέδρων πάντα παίζουν τον ρόλο του.

0: Έχει επικοινωνήσει πάρα πολλές φορές με τον Τούρκο ομολογό του. Έχουν μια σχέση, αν μη τι άλλο, λειτουργική. Και μια σχέση η οποία δίνει τη δυνατότητα στην Τουρκία να κινείται με μια άνεση σε κάποια πεδία. Και μόνο το γεγονός ότι χθες το Ισραήλ, που είναι μακράν του Δευτέρου, το έχουμε πει πολλές φορές μαζί, ο καλύτερος φίλος, ούτε καν σύμμαχος των Αμερικανών, στην περιοχή, για να μην πω στον κόσμο, ο πρεσβευτής των Αμερικανών στην Άγκυρα, ο Τόμ Μπάρακ, κατήγγειλε το Ισραήλ για επιθέσεις, το οποίο αυτό έκανε εντός Συριακής επικράτειας εναντίον τουρκικών στόχων, τουρκικών στρατιωτικών βάσεων, δείχνει, αν μη τι άλλο, ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει ένα ρόλο, ή μάλλον να το πω καλύτερα, έχει έναν λόγο στα κέντρα λήψης αποφάσεων των ΗΠΑ. Και επειδή τα κέντρα λήψης αποφάσεων των ΗΠΑ, αντιθέτως με το παρελθόν, Χριστίνα, δεν εξαρτώνται από το Υπουργείο Εξωτερικών, το State Department, δηλαδή από το Υπουργείο Άμυνας, από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, από το Κογκρέσο, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τη Γερουσία μάλλον κτλ. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας αυτός ο οποίος κάνει κουμάντο, δεν είναι άλλος από τον Ντόναλντ Τραμπ. Άρα, όσο πιο κοντά είναι κάποιος στον Τραμπ, τόσο το καλύτερο. Δεν είναι πάντα τόσο το καλύτερο, γιατί μπορεί να αποδειχθεί στο μέλλον τόσο το χειρότερο. Αλλά θέλω να πω ότι μπορεί, αν μη τι άλλο, να τον επηρεάζει. Είναι χαρακτηριστικό, και το διάβαζα και θέλω να το μοιραστώ μαζί σου και με τους ακροατές μας. Συγγνώμη γι' αυτό, αλλά πήγα 10 λεπτά.
1: Εννοείται.
0: Ότι ο Ρούμπιο, ο οποίος είναι υπουργός εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, έχει κάνει τα λιγότερα ταξίδια από κάθε άλλο Αμερικανό υπουργό εξωτερικών σε όσο καιρό βρίσκεται στη θέση αυτή, δηλαδή για σχεδόν 2 χρόνια. Γιατί είναι, λέει, υποχρεωμένος να μένει πίσω, και μάλιστα στο Λευκό Οίκο, με το καπέλο του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας, για να μπορεί να προλαβαίνει όσα ο Τραμπ θέλει να κάνει ή όσα ο Τραμπ θέλει να τουιτάρει.
1: Να προλαβαίνει να σώσει οτιδήποτε αν σώζεται.
0: Να προλαβαίνει να σώσει τα άσωστα. Γιατί όταν, τώρα να είμαστε λίγο έτσι, να τα δούμε τα πράγματα σε μια ρεαλιστική βάση. Όταν ο Αμερικανός πρόεδρος, όχι ένα περιθωριακό στοιχείο στο διαδίκτυο, ανώνυμο ή επώνυμο, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος αναρτά χάρτη του Ορμούζ και γράφει πάνω Αμερικανική επικράτεια, μπορούμε να κατανοήσουμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε.
1: Ναι, γενικά ζούμε κάτι που δεν έχει ζήσει η ανθρωπότητα, η σύγχρονη τουλάχιστον, εκτός πλαισίου, ένα παιχνίδι με δικούς του κανόνες, το οποίο εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω. Εσείς υποθέτω ότι μπορείτε απλώς να κωδικοποιήσετε ή αποκωδικοποιήσετε κάποια πράγματα. Ό,τι ως τώρα ξέραμε politically correct δεν υπάρχει με τον Τραμπ. Αλήθεια του βγαίνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, Κωνσταντίνε?
0: Όχι. Εντάξει, τώρα με ρωτάς κάτι το οποίο είναι περισσότερο, συγγνώμη που το λέω, ερώτημα ρητορικό, εσύ καλά κάνεις και το θέτεις, υπό την έννοια ότι η απάντηση είναι τόσο προφανής. Για την ώρα όχι. Απλώς αυτό που θέλω να πω, Χριστίνα, για μία ακόμα φορά, είναι ότι ο πόλεμος αυτός μοιάζει να μην έχει τελειωμό. Και ακόμα και όταν κηρυχθεί η λήξη του, πάλι θα παραμένουν εστίες έντασης. Άρα θα έχουμε περισσότερο μία ψυχρή ειρήνη παρά ένα τερματισμό του πολέμου. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεσαι, επηρεάζει πάρα πολύ την οικονομική δραστηριότητα, επηρεάζει τις τιμές ενέργειας, ακόμα και αν δεν δούμε να πηγαίνουν στα 150 δολάρια, θα είναι ενδεχομένως υψηλές και πάντως υψηλότερες από εκεί που ήταν πριν ξεσπάσει ο πόλεμος αυτός. Και είναι και ένας πόλεμος χωρίς νικητές. Αν μιλάμε για τα 3 εμπλεκόμενα μέρη, το Ισραήλ, το Ιράν και τις ΗΠΑ, αν μιλάμε για τη Ρωσία, την Κίνα και κάποιους άλλους, πιθανό να μπορούμε να βρούμε νικητές. Και το Ιράν παίρνει ένα ρίσκο, και θέλω να το υπογραμμίσω αυτό, διότι τραβάει το σκηνή. Βλέπει ότι έχει ένα Τραμπ που βρίσκεται μπροστά σε ένα αδιέξοδο, άρα θέλει να του στρίψει έτσι το μαχαίρι στην πληγή. Πιστεύει ότι ο Τραμπ είναι πολύ πιο εξασθενημένος, διότι έχει τις εκλογές, αλλά αν το Ιράν, κατά την άποψή μου, κάνει το λάθος να μην βρει μια συμφωνία λειτουργική με τον Τραμπ πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, κατόπιν των ενδιάμεσων εκλογών μπορεί κάλλιστα να είναι στόχος μιας προσπάθειας του Τραμπ, αν θέλεις και για λόγους αντεκδίκησης, να το συντρίψει το Ιράν. Και τη δυνατότητα αυτή την έχει. Τώρα δεν μπορεί να το κάνει γιατί επίκειται εκλογές. Μετά τις εκλογές θα έχει όλο το χρόνο μπροστά του για να το πράξει, αν τελικά το επιθυμεί.
1: Μια και τον πήγαμε τη συζήτηση σε αυτό το σημείο, αλλά πρέπει να διακόψω για τίτλους και διαφημίσεις. Μία ερώτηση για μετά, μπορώ να εξασφαλίσω την απάντηση από εσένα. Πόσο σοβαρά πρέπει να. Την θέτω τώρα την ερώτηση για να ξέρουν και οι ακροατές μας. Πόσο σοβαρά πρέπει να πάρουμε τις απειλές του Ιράν, ότι αν εξελιχθούν τα πράγματα έτσι όπως ο Τραμπ πάει να τα εξελίξει και δεν τα βρουν, το λέω πάρα πολύ απλά, τότε η Ευρώπη γίνεται.

0: θέλετε στόχος.
1: Να το απαντήσω μετά.
0: Μετά. Έχεις την καλοσύνη.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
4: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
10: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
9: Γιάννης Τζούνος.
11: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
10: Και τελείωσε η υπόθεση.
9: Νότης Παπαδόπουλος.
12: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
9: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
12: Πώς εδώ ήτανε.
10: Γεια σας. Καταπληκτικό.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Αν η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το ΚΙΣΕΑ, διευκρινίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μετά το δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο στο Ιράν. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εξετάζεται το ενδεχόμενο να μετακινηθεί μια πυροβολαρχία Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη για την άμυνα της Σούδας. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών, εισάγοντας αυστηρότερους κανόνες και πρόσθετες περιοχές αποκλεισμού. Δείτε αναλυτικά στο sky.gr. Χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Διαμορφώθηκε στο 2,7% τον Ιούλιο από 3,9% που ήταν τον Ιούνιο. Φωτιά ξέσπασε χθες μέσα σε κελί στις φυλακές διαβατών στη Θεσσαλονίκη. Τρεις κρατούμενοι χρειάστηκε να μεταφερθούν προληπτικά σε νοσοκομείο καθώς αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα. Στο νοσοκομείο Πολυγύρου νοσηλεύεται 65χρονος υποβρύχιος αλίας, ο οποίος τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος με χειριστή έναν 60χρονο στη θαλάσσια περιοχή της Οικιάς στη Χαλκιδική. Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, δεσμεύθηκε ότι δεν θα υπάρχουν άστεγοι στους δρόμους της Αγγλίας ως τα Χριστούγεννα. Ανακοίνωσε πρόσθετη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση του προβλήματος της αστεγίας. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίτριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς σε θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πάντα εδώ στον Sky 100,3, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Τετάρτη σήμερα, μέσα στην εβδομάδα ακριβώς βρισκόμαστε. Δεν έχω κάνει τις συστάσεις τόση ώρα, σας έχω αρπάξει νομίζω από τα μούτρα με τις γκρίνιες μου για τους δρόμους, έτσι όπως ξεκίνησα την εκπομπή. Δήμητρα Σταματίου είναι στην ρυθμίση του ήχου. Ο Πέτρος Κυρκυλής είναι συνάδελφος εξαιρετικός, τελεία, εξαιρετική εκπομπή, τελεία, από τους καλύτερους που έχουμε εδώ, τελεία. τιμή μου να συνεργάζεται σε αυτή την εκπομπή. Τελεία. Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-174. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Χριστίνα Βίδου στο μικρόφωνο. Και το τελευταίο τέταρτο του προηγούμενου μιώρου συνομιλούσαμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη, ο οποίος παραμένει στην τηλεφωνική γραμμή. Κωνσταντίνε, η είδηση λοιπόν είναι και η πρώτη του δελτίου μας, ότι απειλές από το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, υποθέτω δηλαδή στρατιωτικούς στόχους των ΗΠΑ. Ερώτηση είναι εδώ, αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Γι' αυτό και το ΚΙΣΕΑ, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες, διευκρινίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εδώ της χώρας μας, αν η Βουλγαρία, γιατί δείχνει Βουλγαρία το Ιράν, επειδή έδωσε την άδεια για ανεφοδιασμό των Αμερικανικών δυνάμεων, ζητήσει η συνδρομή για την κάλυψη του ενέργου χώρου της με Patriot είναι κάτι που θα εξετάσει το ΚΙΣΕΑ. Εδώ τώρα το πράγμα λίγο μπλέκεται, αλλά θέλω να μου πεις αν μπορούμε αυτό να το πάρουμε όλο σοβαρά, τις απειλές της Τεχεράνης εννοώ.
1: Πρέπει να πάρουμε, Χριστίνα, πιο σοβαρά τις απειλές της Τεχεράνης από ότι τις απειλές που αποδεικνύονται κενές περιεχομένου του Αμερικανού Πρόεδρου, τουλάχιστον για την ώρα. Οπωσδήποτε, αν έχουμε κλίμα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι μία απειλή η οποία θα λάβει σάρκα και οστά σε περίπτωση που έχουμε κλιμάκωση από πλευράς Αμερικανών. Δεν πιστεύω ότι οι Ιρανοί αυτή τη στιγμή είναι σε θέση ή είναι διατεθειμένοι να φτάσουν σε ένα σημείο να χτυπούν αμερικανικές βάσεις εκτός της Μέσης Ανατολής. Ήδη αυτό τους έχει κοστίσει σε σχέση με τη Μέση Ανατολή. Έχει κοστίσει προφανώς και στις υπόλοιπες χώρες, ενώ τις χώρες περιοχής, αλλά έχει κοστίσει και στις σχέσεις του Ιράν με τις χώρες περιοχής. Επομένως, το να δούμε το Ιράν χωρίς να έχει προκληθεί, το τι θεωρεί το Ιράν πρόκληση για το ίδιο είναι βέβαια πολύ σχετικό, να επιτίθεται ή να στρέφεται εναντίον κρατών όπως είναι η Βουλγαρία, όπως είναι η Κύπρος, όπως είναι η Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος, στην παρούσα φάση δεν μοιάζει να είναι το πιθανότερο σενάριο.
0: Καλά έκανες και ανέφερες την Κύπρο, γιατί και για την Κύπρο υπάρχουν αναφορές, δηλαδή την έχει στη σκέψη της η Τεχεράνη.
1: Η Κύπρος είναι εκτεθειμένη στα μάτια των Ιρανών, αλλά δεν είναι μόνο οι Ιρανοί, Χριστίνα. Να θυμίσω για τους σωστούς ακροατές μας ότι μετά την 28η Φεβρουαρίου και την επίθεση, η πρώτη χώρα η οποία δέχτηκε μία επίθεση με ντρόουν ήταν η Κυπριακή Δημοκρατία από τη Χεσμολάχ. Άρα λοιπόν υπάρχουν και πληρεξούσοι του Ιράν, οι οποίοι θα μπορούσαν είτε αυτόνομα είτε σε συντονισμό με τις ιρανικές αρχές να επιτεθούν ή να διεξαγάγουν τέλος πάντων κάποια επίθεση σε βάρος μιας τρίτης χώρας. Η Χεσμολάχ έχει το αρνητικό για αυτήν, θετικό για εμάς, ότι είναι αποδυναμωμένη, αλλά το θετικό για αυτήν και αρνητικό για εμάς ότι δεν είναι τόσο αποδυναμωμένη, άρα πρέπει να το κρατήσουμε αυτό. Θα μπορούσε λοιπόν είτε αυτόνομα η ηγεσία της Χεσμολάχ είτε σε συνεργασία με το Ιράν να κάνει κάποιο είδους επίθεση απέναντι στην Κύπρο. Το πρόβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας, Χριστίνα, είναι ότι είναι τόσο δεμένη με το Ισραήλ. Υπάρχει όντως παρουσία πολλών Ισραηλινών και σε στρατιωτικό επίπεδο και σε κοινωνικό επίπεδο σε σχέση με την Κύπρο. Έχει η Κύπρος στο μυαλό αρκετών ταυτιστεί με το Ισραήλ. Επομένως, αυτό την καθιστά έναν από τους στόχους του Ιράν και των πληρεξούσιών του. Αλλά επαναλαμβάνω ότι στην παρούσα φάση δεν έχει το Ιράν την επιθυμία ή δεν φαίνεται να την έχει να στραφεί σε βάρος κρατών πέραν της Μέσης Ανατολής. Θέλω όμως να κρατήσουμε το εξής. Επειδή οι φρουροί της Επανάστασης δίνουν μία μάχη επιβίωσης και επειδή αυτή τη στιγμή ο οικονομικός στραγγαλισμός που τους έχουν καταφέρει οι Αμερικανοί τους έχει φέρει σε θέση να μην μπορούν να πληρώσουν τους μισθούς, ας πούμε, των δημοσίων υπαλλήλων, των στρατιωτών, των αστυνομικών και ούτω καθεξής, όλων αυτών δηλαδή οι οποίοι έχουν μάθει να τροφοδοτούνται από αυτό το σύστημα. Mm-hmm. Και επειδή στο άμεσο μέλλον μπορεί να προκύψουν ζητήματα με τρόφιμα, με φάρμακα, αν βρεθούν σε μια θέση τόσο ριακή και πρέπει να κάνουν κάτι για να στρέψουν και την προσοχή κάπου αλλού, τότε προφανώς δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα. Σε μια μάχη επιβίωσης, όπως είδαμε και με το στενό του Ορμούζ, όπως είδαμε και με τις επιθέσεις στις γειτονικές χώρες, έστω και αν ήταν εναντίον Αμερικανικών στόχων, γιατί το Ρότσεστρ είναι προφανώς εναντίον Αμερικανικών ή και Ισραηλινών στόχων, το αφήνουμε και αυτό εκτός, μπορεί να κινηθούν, τότε ναι. Όλα τα, δηλαδή το σενάριο αυτό δεν είναι ένα σενάριο το οποίο μπορούμε να το αποκλείσουμε.
0: Κωνσταντίνος, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Να είσαι καλά. Κωνσταντίνος Φίλης, κυρίες και κύριοι, είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων εδώ, συνεργάτης μας, αναλυτής του Sky και 100,3 και Sky τηλεόραση, για όλα αυτά τα σοβαρά που συμβαίνουν, τα πολλά σοβαρά, τα πολλά τελευταία χρόνια.

0: Ένα από τα σοβαρότατα επίσης ζητήματα που θα πρέπει να μας απασχολήσει και να καταλάβουμε γιατί θα πρέπει να μας απασχολήσει είναι αυτή η δίκη, και νομίζω ότι δεν είναι η πρώτη, με μια αποζημίωση μαμούφ την οποία θα κληθεί να πληρώσει ο κύριος Ζούκεμπεργκ, η Meta δηλαδή, μέσα από Instagram νομίζω και Facebook, αλλά θα μας τα πει ο καλεσμένος μας. Είναι μια δίκη για το πόσο τελικά γνώριζαν, φτιάχνοντας τους αλγόριθμους στα social media, ότι κάνουν κακό. Το λέω τόσο απλά όσο ακούγεται. Σε μια διαδικασία δηλαδή βάζουν τους χρήστες των social media, που στην ουσία ξέρανε ότι μπορούν να προκαλέσουν εθισμό και να βλάψουν την ψυχική υγεία, όχι μόνο των ανηλίκων, γιατί σε αυτούς, για αυτούς αυτή τη στιγμή είναι η δίκη, αλλά πιστεύω και για τους ενήλικες. Γιατί υπήρχαν κίνδυνοι τους οποίους είχαν καταλάβει αλλά τους απέκρυψαν. Γιατί καταλάβαιναν ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το κέρδος. Μία δίκη που τώρα έχει αρχίσει στο Όκλαντ, 29 αμερικανικές πολιτείες έχουν στραφεί κατά της Meta, και από ό,τι φαίνεται θα επηρεάσει, και θα δούμε πώς μπορεί, το Instagram και το Facebook. Γνώριζαν πώς οι πλατφόρμες μπορούν να προκαλέσουν εθισμό και να βλάψουν. Ο Τίμος Κουρεμένος είναι συνάδελφος τεχνολογίας, ξέρει πάρα πολύ καλά από όλα. Πολλές φορές έχουμε ζητήσει την άποψή του. Γεια σου, Τίμο μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είμαι καλά, Τίμο, εσύ πώς είσαι?
1: Ωραία, ωραία, μια χαρά. Πήγες διακοπές ή ήσουν ακολλημένη στο.
0: Σε λίγο φεύγω. Μετράω λίγο. Είπες πολύ σωστή κουβέντα, γιατί είμαι κολλημένη στα social. Δηλαδή δεν βάζω καθόλου την ουρά μου απ' έξω, και πολλές φορές όταν πάω να πω κάτι στην κόρη μου, έλα, που είναι εφηβεία, με κοιτάζει χωρίς καν να μου πει κάτι, γιατί κρατάω εκείνη όλο το κινητό στο χέρι και επίσης σκρολάρω. Άρα κάτσε, μη μιλάς μάνα, γιατί εσύ δίνεις το παράδειγμα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή είμαστε όλοι μέσα, γι' αυτό λέω δεν είναι μόνο για τους ανηλίκους, αλλά είμαστε και εμείς μέσα. Να σε ρωτήσω κάτι, Τίμο, να ξεκινήσουμε λίγο από τα βασικά.
1: Ναι.
0: Τι είναι ο αλγόριθμος των social media?
1: Ο αλγόριθμος των social media είναι ο κρυφός κακός που υπάρχει από την πλευρά των δημιουργών. Είναι αυτό το πράγμα που προσπαθούν όλοι να καταλάβουν, έτσι ώστε να βγουν πάνω-πάνω και να τους δει ο κόσμος. Και από την πλευρά των χρηστών που τους βλέπει, είναι το τι ενδιαφέρει τον κάθε χρήστη. Πού κάνει like, πόση ώρα πέρασε, ακόμα και σκρολάροντας εκεί που σκρολάρεις, πόσα δευτερόλεπτα ή κλάσματα δευτερολέπτα μπορεί να σταμάτησες λίγο παραπάνω να δεις μια εικόνα. Αυτό λοιπόν καταγράφει τα πάντα, έτσι ώστε να σου προσφέρει προσωποποιημένο περιεχόμενο κάθε φορά.
0: Άρα μας μαθαίνει πολύ γρήγορα.
1: Σε μαθαίνει πάρα πολύ γρήγορα, και φαντάσου ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου και social media, αλλά όχι τις Meta, που αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί ή όχι, αν και η Meta δεν το χρησιμοποιεί, όπου χρησιμοποιούν όλα τα συστήματα του τηλεφώνου σου. Οπότε μπορεί να χρησιμοποιούν μικρόφωνα, μπορεί να χρησιμοποιούν κάμερα. Με την κάμερα την προστινή μπορούν να βλέπουν ακριβώς πού είναι το μάτι σου, έτσι ώστε να ξέρουν ακριβώς.
0: Περίμενε. Τώρα δηλαδή επιβεβαιώνεις αυτό που λέμε, το κινητό μας ακούει και το κινητό μας βλέπει.
1: Αυτό υπάρχει σίγουρα σε δίκτυα και πλατφόρμες που το έχουν δει και σε έχουν απαγορεύσει. Η Meta δεν έχει επιβεβαιωθεί, ούτε έχει αρνηθεί κάτι τέτοιο. Οπότε δεν μπορείς να το επιβεβαιώσεις σίγουρα. Αλλά πλατφόρμες παρόμοιες, παλιότερα social media πλατφόρμες που υπήρχαν, χρησιμοποιούσαν τέτοιες τακτικές, έτσι ώστε να ξέρουν ακριβώς που χτυπά, και γι' αυτό το λόγο τις κόψανε ή βελτιωθήκανε στην πορεία.
0: Ξεκίνησε. Έχω μία απορία, είναι πολύ λεπτή η διαφορά. Ο στόχος του αλγόριθμου είναι να μας δείξει αυτό που μας ενδιαφέρει, να μας κρατήσει όσο το δυνατόν περισσότερο μέσα στην εφαρμογή.
1: Ο στόχος του αλγόριθμου αρχικά ήταν να μάθει ποιοι είναι οι φίλοι σου. Όταν φτιάχτηκαν τα social media, όταν φτιάχτηκε πρώτη φορά το Facebook, αν θυμάσαι στις αρχές σου, λέγε πες μου ποιοι είναι οι φίλοι σου. Έτσι ώστε να καταλάβει περίπου με βάση τα κοινά χαρακτηριστικά που έχετε τι μπορεί να ενδιαφέρει και εσένα. Πλέον δεν σε ρωτάει ποιοι είναι οι φίλοι σου, δεν τον ενδιαφέρει καθόλου ποιους ακολουθάς ή ποιοι σε ακολουθάνε. Τον ενδιαφέρει τι σε ενδιαφέρει εσένα, τι σου αρέσει, πες μου τι σου αρέσει. Αυτό, που κάνεις like, αυτό άρα θα σου αρέσει. Τι βλέπεις, αυτό θα σου αρέσει. Αν το προσέξεις κιόλας, πολλές φορές άμα δεις ένα βίντεο με σκυλάκια, σε κάποια φάση το Instagram σου πετάει όλη την ώρα σκυλάκια. Και αυτό γίνεται και σε μεγαλύτερο βαθμό στο TikTok.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι καθαρά αυτό που σε ενδιαφέρει, καταλάβανε ότι εκεί πέρα θα δώσει μεγαλύτερο χρόνο, άρα αυτό θα χτυπήσουμε. Άρα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τον αλγόριθμο να σε ενδιαφέρει, να σου παρουσιάζει περιεχόμενο που σε ενδιαφέρει περισσότερο, έτσι ώστε να ξοδεύεις περισσότερο χρόνο στην πλατφόρμα.
0: Άρα πόσο συνειδητά είναι σχεδιασμένες οι πλατφόρμες ώστε να δυσκολευόμαστε να αφήσουμε το κινητό? Συνειδητά σχεδιασμένες.
1: Συνειδητά, με τη βοήθεια ψυχολόγων, με τη βοήθεια στην αρχή, φαντάζομαι, είχαν βρεθεί και έρευνες ότι το κομμάτι του like και όλο αυτό είναι σαν να παίζεις κουλοχέρι κάθε φορά. Μόλις κάνεις refresh, σου εκρήγνει την ίδια ορμόνη που εκρήγνει σε έναν τρογαδόρο όταν παίζει κουλοχέρι. Αυτό το πράγμα. Τι θα μου φέρει τώρα, τι θα μου φέρει τώρα, πόσα like θα πάρω, τι έγινε, όλο αυτό το κομμάτι σου. Οπότε σου προκαλεί έναν εθισμό με αυτή τη λογική, όπως ακριβώς τα τυχερά παιχνίδια.
0: Κρατάω το like για μετά, για τη συνέχεια της συζήτησής μας, γιατί είναι κάτι που ενδεχομένως μπει στο τραπέζι ως ένα μέτρο που πρέπει να ληφθεί, να απαγορεύονται τα like, αλλά να μην ξέρεις ούτε εσύ, ούτε οποιοδήποτε, ότι η Χριστίνα, ο Τίμος, η Δήμητρα έχουν πάρει τόσα like για μια ανάρτηση. Κράτησε το εκεί, γιατί εδώ βλέπω ότι το like όντως τι κάνει, ενισχύει το εγώ σου.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι μια παιδική ασθένεια, βέβαια, όταν μετά από κάποια ηλικία το ξεπερνάς και μετά από κάποια ηλικία χρήσης, ενώ όχι εσύ πια, σε ποια ηλικία είσαι, μετά από πόσα χρόνια κάνεις χρήση των κινητών. Θέλω να σταθούμε όμως λίγο και στους ενήλικες. Είμαστε πράγματι πιο προστατευμένοι ή απλώς πιστεύουμε ότι επειδή έχουμε μεγαλύτερη εμπειρία μπορούμε να ελέγξουμε καλύτερα αυτό που μας συμβαίνει?
1: Το πιστεύουμε, πραγματικά. Απλά δεν μπορούμε, νομίζω. Είναι έτσι στημένα τα πράγματα που άμα δεν βάλεις έναν εξωτερικό παράγοντα να στο σταματήσει, κάθε λίγο και λιγάκι, αν κοιτάξεις το κινητό σου, σου λέει πόσες φορές ακούμπησες το κινητό σου και άνοιξες την οθόνη μέσα σε μία μέρα. Από εκεί πέρα μπορείς να δεις πόσες ώρες έχεις ξοδέψει στις διάφορες πλατφόρμες και μπορείς να καταλάβεις κατά πόσο ή όχι είσαι εξαρτημένος από το κινητό, άρα και είσαι εθισμένος στις πλατφόρμες με αυτή τη λογική. Και μάλιστα έχουν φτιαχτεί και ειδικές συσκευές, νομίζω το είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή, που μπορείς στην ουσία απλά κουμπώντας αυτή τη συσκευή το κινητό σου να κλειδώσει τα πάντα. Να σου κλειδώσει όλες τις εφαρμογές έτσι ώστε να σε αναγκάσει να μην το χρησιμοποιείς.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καταλαβαίνω πολύ αυτό που λες. Δεν είναι μόνο ο εθισμός εδώ που τουλάχιστον βλέπω εγώ. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ενδεχόμενο κάποιοι εξημών να εγκλωβιστούμε σε μια φούσκα. Τι εννοώ τώρα? Αρχίζουμε να παρακολουθούμε συγκεκριμένες πολιτικές απόψεις. Σου σκάει κάτι μπροστά σου, έτσι. Είναι συνωμοσίες, είναι διάφορα τρελά. Το βρίσκεις αστείο στην αρχή. Ωραία. Α, κοίτα να δεις τι περίεργο είναι, γιατί πολλές φορές μένουμε ακόμα και σε αυτό που μας, όχι που μας ευχαριστεί, αλλά που μας θυμώνει. Είναι το συνέστημα που έλεγες. Και αρχίζει λοιπόν σιγά σιγά και σου πετάει και άλλα τέτοια. Σου πετάει και άλλα βιντεάκι με τέτοιου είδους πολιτικές απόψεις, καθόλου αθώα πια, ακραίες, με προβληματικό περιεχόμενο. Άρα αρχίζει και επηρεάζει όχι μόνο τι αγοράζεις, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεσαι την πραγματικότητα. Και εδώ έρχεται μια χειραγώγηση. Εδώ.
1: Και εδώ πέρα είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι ακριβώς η ίδια λειτουργία του αλγόριθμου, ώστε να σου δημιουργήσει ή να δημιουργήσει εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου έναν δικό σου κόσμο για το από πού ενημερώνεσαι, από πού διασκεδάζεις, για το τι κάνεις, με ποιους μιλάς, αν έχεις γνωρίσει αυτούς που μιλάς, το οτιδήποτε. Είναι ακριβώς το ίδιο με τη λογική του
0: shopping, του καταναλωτικού. Να, γιατί έχουμε γίνει υπερκαταναλωτικά. Μπορούμε ακριβώς να εκπαιδεύσουμε εμείς το δικό μας αλγόριθμο ή τώρα είπα ανόητη ερώτηση έκανα? Δηλαδή να σταματήσω να βλέπω αυτά, ξέρω εγώ, με έναν τρόπο.
1: Okay. Στο Instagram και σε όλες τις πλατφόρμες πλέον υπάρχει επιλογή να μηδενίσεις τον αλγόριθμο, έτσι ώστε να σου πετάει τελείως τυχαία πράγματα στην αρχή προφανώς, και μετά αρχίζει και μέσα σε λίγη ώρα εκπαιδεύεται και πάλι σου πετάει αυτά που σου αρέσουν.
0: Ναι.
1: Αυτό, οπότε και να το μηδενίσεις πάλι θα, ο ίδιος άνθρωπος θα είσαι, δεν θα αλλάξει κάτι. Τα ίδια πράγματα θα σου αρέσουν, άρα τα ίδια πράγματα θα μάθει ότι σου αρέσουν, άρα τα ίδια πράγματα θα σου πετάει. Ή παρόμοια, έστω. Σε αυτή τη λογική. Οπότε είναι καθαρά το κομμάτι του τι βλέπεις, τι σου αρέσει Οπότε ποντάρουμε σε αυτό για να ξοδεύσει περισσότερο χρόνο, άρα εμείς να πουλήσουμε περισσότερες διαφημίσεις.
0: Τώρα δεν θα σε έβαζα στη διαδικασία, γιατί ούτε εγώ έχω απάντηση σε αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι γονείς, ακούει ένας γονιός οι πρώτες τρεις κινήσεις που πρέπει να κάνει, τα τρία σημάδια που δείχνουν ότι. Νομίζω ότι τα ξέρουμε όλα αυτά πια. Πολύ καλά τα ξέρουμε όλα αυτά. Τι πρέπει να κάνουμε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ρυθμίσεις που μπορεί κάποιος να βάλει στο κινητό. Τι είπες νωρίτερα, κάτι.
1: Υπάρχουν ρυθμίσεις. Όλα τα κινητά πλέον και οι εφαρμογές και οι πλατφόρμες έχουν τη λειτουργία well-being, την υγεία σωστής, δεν θυμάμαι πώς το λένε στα ελληνικά, σωστής χρήσης, όπου εδώ πέρα στην ουσία μπορείς να ορίσεις πόσο χρόνο θέλεις να είσαι στην πλατφόρμα και μετά από εκεί πέρα κλειδώνει. Βέβαια, ξέρεις τον κωδικό, τον ξεκλειδώνεις.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν τα πιο δραστικά μέσα, όπως αυτή η συσκευή, που απλά ακουμπάς το κινητό σου και άμα δεν ξανακουμπείς το κινητό σου, τα πάντα μένουν κλειδωμένα μέχρι να ξαναβρεις αυτό το κουτάκι που σου ξεκλειδώνει το κινητό. Που είναι πολύ δραστική λύση και είναι extreme, αλλά λειτουργεί. Γιατί στην ουσία βάζει το χρήστη να κάνει κάτι. Μία άλλη λειτουργία ή χρήση θα μπορούσε να είναι να αλλάζει ο χρήστης ανατακτά διαστήματα τα εικονίδια στο κινητό του. Η σειρά των εικονιδίων να τα διαγράφει και να τα ξαναβάζει έτσι ώστε να μην. Γιατί στην ουσία συνηθίζει το χέρι σου που πάει κατευθείαν. Ξεκλειδώνει το κινητό, είναι μία κίνηση και ξέρεις, δύο δεξιά ή δύο αριστερά και κάπου εκεί πέρα είναι το Instagram, κάπου εκεί είναι το Facebook, κάπου εκεί είναι το TikTok. Άμα το αλλάζεις αυτό. Σπάει σιγά σιγά αυτή η συνήθεια που έχεις δημιουργήσει στον εαυτό σου. Οπότε μπορεί και να το χάσεις. Η πιο δραστική λύση είναι το διαγράφεις και όταν θες να ξαναμπείς πάλι, το εγκαθιστάς και ξανακάνεις login. Που εκεί πέρα σου σπάει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα βήματα της συνήθειάς σου.
0: Έχω κάποιους φίλους οι οποίοι έχουν στραφεί και ψάχνουν εν αγωνία τα παλιά καλά κινητά, μπακατέλες, όχι τα smartphone, το θυμάσαι αυτό, τα τούβλα.
1: Βεβαίως και οι περισσότεροι από τους πετυχημένους και όλους τους τη Silicon Valley, τους μεγάλους, έχουν κυρίως τέτοια κινητά γιατί θεωρούν χάσιμο χρόνο τα smartphones γιατί στην ουσία χάνονται εκεί πέρα μέσα και δεν κάνουν δημιουργική δουλειά.
0: Ναι. Τίμος, ευχαριστώ. Εσύ έχεις περάσει από αυτό το στάδιο?
1: Εγώ έχω περάσει από αυτό, ναι. Πάντα. Πάντα περνάς από αυτό το στάδιο. Αλλά εγώ λειτουργώ με βάση κανόνες. Δηλαδή βάζω πάντα αντίστροφη μέτρηση πόση ώρα θα μπω στην κάθε πλατφόρμα. Όταν λήξει αυτή τελειώνει. Δεν έχω κάτι άλλο σε αυτό το κομμάτι. Γιατί καταλαβαίνεις ότι χάνεις πάρα πολύ χρόνο εκεί πέρα. Κοιτάς το κινητό σου σε κάποια φάση την ώρα. Είναι τώρα 1:53 και ξαφνικά ξανακοιτάς και έχει πάει 3.
0: Ακριβώς. Ξενύχτια.
1: Χάνεσαι τελείως.
0: Με τα ίδια και τα ίδια.
1: Αυτό πάντως σίγουρα θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα δίκη και θα δούμε και πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το πράγμα. Ήδη οι μετοχές, η αξία έπεσε την πρώτη μέρα 4% κατευθείαν του Facebook. Και αυτό. Και όχι όσο. Εδώ πέρα έχει το ενδιαφέρον ότι οι επενδυτές δεν κοιτάνε το αν θα χάσει το Facebook ή όχι τη δίκη σε αυτό το κομμάτι ή αν θα εξαφανιστούν τα like. Φοβούνται μην αλλάξει ο αλγόριθμος, μην αλλάξει ο τρόπος που λειτουργεί η πλατφόρμα και όλο αυτό το κομμάτι. Εκεί είναι ο μεγάλος φόβος.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τίμο μου. Να σε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Τίμο, καλή συνέχεια. Τίμος Κουρεμένος, κυρίες και κύριοι, συνάδελφος δημοσιογράφος τεχνολογίας, για αυτή τη δίκη, αφορμή μάλλον για αυτή τη συζήτηση με τα καινούργια κινητά, αφορμή και η συζήτηση, μάλλον η προσωπική εξομολόγηση που είχε Σπύρος μάλλον στο στούντιο το πρωί που σ' άκουγα, Σπυράκο.
2: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά. Πώς που έλεγες, ρε παιδί μου, εμείς
2: ωραίος
0: είμαστε.
2: Τίμος, είναι
0: ναι, ωραίο. Έχει απίστευτε γνώσει.
2: Τον ακούω εδώ στην εκπομπή που τον βγάζει συχνά πυκνά. Έχει εξαιρετικές γνώσεις, αλλά και έχει και έναν τρόπο που.
0: Να τα λέει πολύ απλά.
2: Τι καταλαβαίνει, γιατί μερικές φορές αυτά τα πράγματα. Εντάξει, δεν λέω τώρα για τους πιτσιρικάδες, αλλά.
0: Διακριτικά έπιασε το μικρόφωνο, Σπυράκο. Δεν ακούστηκε στους ακροατές μας. Μπράβο.
2: Είδες, άμα δουλεύεις στο ραδιόφωνο, ξέρεις πώς να τα χειρίζεσαι αυτά. Μπαμπούμ, όλα αυτά.
0: Μια και είπες για τις εκπομπές που είναι η κυρία Μαρία Βαλσαμάκη, δύο φορές μου έχει στείλει το ίδιο μήνυμα. Πόσο καλή είμαι. Και ψάχνα να με βρει. Οι εκπομπές δεν ανεβαίνουν μετά στο site.
2: Πώς δεν ανεβαίνουν, φυσικά ανεβαίνουν.
0: Μαρία μου, ξέρεις τι, τώρα έχεις δίκιο.
2: Θα πάει στο Sky Radio, ναι. Θα πάει στο τμήμα εκεί που γράφει παραγωγή εκπομπές και θα αναζητήσει την αντίστοιχη δική σου. Αλλά ανεβαίνουν μετά, όταν τελειώσει η εκπομπή, ναι. Έτσι, όχι κάτι διάρκεια.
0: Τώρα, Μαρία μου, ελπίζω να πήρε την απάντηση σε όλα αυτά. Φίμου, εσύ έχω μια πάρα πολύ καλή ή καλό ακροατή των Φίντεξ, να σου στέλνει ένα μηνύματα.
2: Με αγάπης. Τον καλό τον λόγο.
0: Ναι, αγάπη. Μάθε πρώτα λίγο την ορθογραφία, Φίμου, και μετά μπορούμε να ξανασυζητήσουμε. Λοιπόν.
2: Είναι ζόρια, τραβάει κόσμο και ζόρια.
0: Ναι, εγώ το σέβομαι, γι' αυτό λέω: μάθε λίγο την ορθογραφία και πάμε παρακάτω. Γέλασα πάρα πολύ, Σπύρο, το πρωί που έλεγε: εγώ είμαι τη γενιά το 20 λεπτό στο, στο τηλέφωνο.
2: Ναι, ναι. Το ταλιράκι στο κόκκινο τηλέφωνο του περιπτέρου. Ο περιπτεράς που έλεγε: κυρία Μαρία! Κυρία Μαρία, συζητάνε. Τότε. Και μιλάμε τώρα για ιδιωτικοποίηση και τα λοιπά. Τότε. Ειδικά στην επαρχία, στα εξοχικά, αλλά και στις πόλεις, εάν δεν είχες γνωστό στον ΟΤΕ τηλέφωνο, το τηλέφωνο αργούσε πολύ να έρθει. Έπρεπε να έχεις κάποιο γνωστό για να πάρεις προτεραιότητα. Δεν σου μιλάω τώρα για τη δεκαετία του 90 του 2000, σου μιλάω για το 80-70. Έπρεπε να έχεις γνωστό στον ΟΤΕ για να σου φέρει το, για να πάρεις αριθμό. Λοιπόν, ναι, πρόλαβα αυτή την εποχή, αλλά και εγώ νιώθω εγκλωβισμένος.
0: Καλά,
2: σήμερα στο κινητό, δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ. Καμιά φορά βλέπω να τελειώνει η μπαταρία, είναι στο 5%, ανάβει κόκκινο.
0: Και, λες,
2: και λέω, ωραία, μου το λέω, τι έγινε τώρα. Λέω, θα μείνω χωρίς κινητό. Πρόσεξε εγώ που ένα μεγάλο κομμάτι, τη μισή μου ζωή μέχρι τώρα, την έχω περάσει που επέστρεφα στο σπίτι και μου έλεγε η μάνα μου, ο πατέρας μου, ξέρεις, σε πήρε ο Πέτρος τηλέφωνο. Δεν υπήρχε επικοινωνία με το παιδί.
0: Μία συσκευή που δεν μπορούσαμε να τη μετακινήσουμε με καλώδιο. Ήθελες να σε πάρουν ναι. Ή να πάρεις εσύ, ή το έχει ο αδερφός σου.
2: Πεταγόταν που και που κανένα στη μέση, ναι. Την ώρα που τηλεφωνούσες. Ναι, όχι, κλείσε εσύ, όχι, κλείσε εσύ, ρε. Γιατί να κλείσω εγώ, εσύ να κλείσεις.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Ωραία χρόνια. Ωραία. Και τώρα μπαίνουν στη μέση, απλά δεν τους ακούς.
0: Ναι, και τώρα σε παρακολουθούν και
2: εσύ. Τώρα
0: ακούνε,
2: και τώρα.
0: Πολύ ωραία.
2: Απλά δεν είναι ότι.
0: Πολλές φορές ναι. Εγώ λέω, ναι, μ' ακούτε, δεν ξέρω αν μ' ακούτε.
2: Από τώρα αρχίζετε να γράφετε.
0: Τι πας πρώτο στο μαγαζίνο.
2: Θα μπλέξουμε ένα με. Γιατί έχει και την οικονομική του διάσταση αυτή η κατάσταση στο Ιράν. Έχει ξεφύγει από την ρητορική απειλών και αρχίζει να φαίνεται στο ταμπλό πια οι επιπτώσεις με τις βενζίνες.
0: Οικονομία.
2: Οικονομία, τις οικονομικές επιπτώσεις πιο πολύ. Και μετά θα δούμε και τα δικά μας. Το τουρκικό μπαίνει πολύ, η Τουρκία μπαίνει πολύ δυνατά πια. Και είναι προάγγελος πραγμάτων που θα βρούμε μπροστά μας, νομίζω, τους επόμενους μήνες. Mm. Πολιτικά αυτά. Έχει ένα ντοκιμαντέρ ο Τσίπρας. Θα έρθει εδώ ο Ατζολέτος να μας τα πει. Πώς έφτασα στην Ελλάς, πώς έφτασα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Βγάζει ένα ντοκιμαντέρ σε τρία μέρη. Είναι ουσιαστικά η προετοιμασία του για να ανέβει στη Θεσσαλονίκη. Ανεβαίνει στις 2 του μηνός στη Θεσσαλονίκη, οπότε θέλει να το συνοδεύσει με μία.
0: Όπως έγινε και με το βιβλίο, θυμάσαι με το βιβλίο που ήταν.
2: Ναι.
0: Σταδιακά διαβάζαμε τα κεφάλαια.
2: Το
0: επικοινωνιακό είναι.
2: Το ίδιο, ναι,
0: στο πλαίσιο. Να αποφασίσει και να γίνει.
2: Του rebranding είναι και αυτό, νομίζω. Και τι άλλο.
0: Αυτά μου, ωραία, ξέρεις.
2: Και την απάτη, σε μια γιαγιά.
0: Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που στο Δελτίο Ειδήσεων στις 10, πρώτο θέμα ήταν η απάτη της κυρίας 90 ετών. Όχι για κανέναν άλλο λόγο. Εμείς οι λίγο οι νεότεροι να προβληματιστούμε. Αν ποτέ κάτι στους γονείς μας, γιατί υπήρχαν και κάποιοι που είπαν κάτσε αυτό πρώτο θέμα, κάτσε να σου συμβεί και θα σου πω εγώ.
2: Αυτό...
0: Μετά είναι τα μίντια που δεν μας είχατε ενημερώσει, δεν μας τα είχατε πει.
2: Αυτό πρώτο θέμα και το υπερασπίζομαι.
0: Μέχρι τέλος και εγώ.
2: Θέμα μπράβο, κοινωνικό, μπράβο. Θέμα που αφορά ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, θέμα που βλέπεις ότι κάθε μέρα πολλοί συμπολίτες μας πέφτουν θύματα. Ναι, πρώτο θέμα. Ο κόσμος να αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι όταν τον καλούν και του λένε είμαι από το ΔΔΕ, είμαι από το λογιστή σου, να αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Ξέρεις ότι ακόμα και εμείς, μόνο αυτό γιατί σου τρώω χρόνο τώρα. Σου τρώω χρόνο.
2: Λεπτό, τρώει χρόνο από το μαγκαζίνο, η κυρία.
0: Κάθε
2: αυτή
0: μέρα,
2: τη στιγμή.
0: Αυτό το πράγμα κάνουμε. Ακόμα και εμείς που το κάνουμε είδηση, είναι μια μέρα συνάδελφος και μου λέει παιδιά, σας έχει έρθει ένα μήνυμα για πρόστιμο για την τροχέα.
2: Την τροχέα, ναι.
0: Και μπαίνεις σε μια διαδικασία, λες, όχ, μήπως έκανα παραβίαση του κώδικα, παράβαση, συγγνώμη, και μου ήρθε.
2: Πόσο μάλλον αν βρουν έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, μόνο του δεν είναι εξοικειωμένος. Τέλος πάντων, πρέπει να κλείσεις, νομίζω, γιατί πρέπει να κάνουμε και
0: κάμα μαγαζίνο. Ο Δημήτρης έχει πολύ καλή αντίληψη. Δημήτρης Χατζής, φοβερή εκπομπή, να σε πάντα καλά. Απλώς το λέω, όπως και νωρίτερα οι άλλοι φίλοι μου.
2: Αντικειμενικός ο Δημήτρης.
0: Η Μαρία Βαλσαμάκη, βεβαίως.
2: Και
0: όπως επίσης και. Βέβαια, και ο Γεράσιμος από τη Μάλτα, Χριστίνα the best, Γεράσιμος Μάλτα.
2: Μπράβο τους.
0: Εντάξει, αυτά απλά πράγματα.
2: Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γούστο, έχουν κριτήριο.
0: Όμως είναι ο Φίφι, έτσι αυτό.
2: Άστο αυτό.
0: Αυτό είναι τελειωμένη ιστορία. Λοιπόν, Σπυράκο, θα σε ακούω, να ξέρεις.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριες με τιμάς.
0: Κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έρχεται ο Σπύρος Μάλης και το Ιατρικό Μαγκαζίνο.
3: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
4: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
3: Γιάννης Τζούνος.
5: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
6: Και τελείωσε η υπόθεση.
3: Νότης Παπαδόπουλος.
7: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
3: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
8: Πώς εδώ ήταν,
9: γεια σας.
10: Καταπληκτικό.
11: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά, του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος. Ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
13: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
12: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 19 Αυγούστου και πρώτα ειδήσεις σε τίτλους. Αρχίζουν οι διασταυρώσεις εισοδημάτων δαπανών από την ΑΔΕ. Από κόσκινο δήλωσαν εισοδήματα χαμηλότερα από τα έξοδα που φάνηκε ότι έκαναν το χρόνο που πέρασε. Συνεχίζονται οι έλεγχοι και σε τουριστικούς προορισμούς για αποδείξεις.
1: Στο επίκεντρο βρίσκονται εστιατόρια, beach bars, καταλήματα, ενοικιάσεις, δύο ταχύ σκαφών. Ο έλεγχος πλέον, επειδή τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στο MyData, είναι online διαθέσιμα στην ΑΔΕ, ο έλεγχος ξεκινάει ουσιαστικά πριν γίνει η αυτοψία.
0: Πριν γίνει η αυτοψία, πριν πάνε εκεί οι εφοριακοί, έχουν ήδη κάνει την ανάλυση τους. Επόμενο θέμα, τι λένε Τούρκοι αναλυτές για τα σχέδια της Άγκυρας σε αυτό τον χάρτη των προκλήσεων. Επικοινωνία Μητσοτάκη Μακρόν Χριστοδουλίδη για την ηλεκτρική διασύνδεση.
2: Η είσοδος της Γαλλίας ενισχύει, νομίζω, πολύ περισσότερο την διπλωματική μας ισχύ που έχουμε η Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα μαζί με την Γαλλία και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι εδώ και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Τα πάρκα αυτά είναι παράνομα και για έναν ακόμα λόγο, διότι εκτείνονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Άρα δεν παράγεται κάποιο ένομο αποτέλεσμα ως προς τα διεθνή ύδατα και ως προς τα ελληνικά δικαιώματα επί της υφαλοκρηπίδας.
0: Και μερικές φορές πραγματικά η εφευρετικότητα των απατεώνων είναι ασύλληπτη, όπως και η ίδια από ό,τι φαίνεται. Πήρα τηλέφωνο μια ηλικιωμένη γυναίκα, την απείλησαν ότι θα τη σκοτώσουν εάν δεν τους δώσει όσα χρήματα έχει στο σπίτι της. Η γυναίκα σε πρώτη φάση φοβήθηκε. Έκλεισε το τηλέφωνο στον απατεώνα που της τηλεφώνησε και λίγο μετά ακολούθησε ένα δεύτερο τηλεφώνημα.
4: Η ηλικιωμένη μάζεψε 8.000 ευρώ σε μετρητά και τη μαλφή αξίας 20.000 ευρώ, τα έβαλε σε μία μαύρη σακούλα και πήγε η γυναίκα και τα άφησε κάτω από έναν κάδο απορριμμάτων. Στη συνέχεια πέρασαν οι δράστες, πήραν τη σακούλα.
0: Εμφανιζόμενοι ως αστυνομικοί, προσέξτε αυτή τη φορά. Δηλαδή, πρώτοι ήταν οι εγκληματίες και μετά την πήραν τηλέφωνο ότι και καλά είμαστε αστυνομικοί να σε προστατεύσουμε και έτσι την έπεισαν. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Τζέσι Αμπτουλάη έχει την αρχισυνταξία. Αργυρό και Μελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και θα αρχίσουμε, κυρίες και κύριοι, με ένα θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες και φαίνεται να υπάρχει μία ανησυχία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν εάν είναι ρεαλιστικές οι απειλές, οι νέες απειλές που εκτοξεύουν οι Ιρανοί, αυτή τη φορά όχι εναντίον των Αμερικανών, όχι εναντίον των Ισραηλινών, αλλά εναντίον της Ευρώπης. Ο Ισακ Τριανταφυλλίδης είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Ισακ.
5: Καλό μεσημέρι, ναι. Ένα σενάριο που ουσιαστικά φέρνει τον πόλεμο πολύ πιο κοντά στην Ευρώπη. Και δεν ξέρουμε, Σπύρο, μπορεί να είναι ένα στρατηγικό τέχνασμα της Τεχεράνης για να πιέσει καταστάσεις, να επικοινωνήσει τι θα μπορούσε να κάνει, ή αν πραγματικά είναι ένα σχέδιο που έχει τεθεί επιτάπητος και βρίσκεται στην διαδικασία της επόμενης φάσης της σύγκρουσης.
0: Πάντως, χωρίς να θέλω να πω ότι αυτό εντάσσεται στο σχεδιασμό στην παρούσα χρονική στιγμή του Ιράν, το Ιράν από την πρώτη κιόλας, από την πρώτη ώρα των εχθροπραξιών, έδειξε πως θέλει να διευρύνει το χάρτη του πολέμου. Άρχισε να χτυπάει γειτονικά του κράτη, άρχισε να εκτοξεύει ντρόνς, άρχισε να εκτοξεύει πυράβλους σε χώρους του κόλπου, δηλαδή ήθελε να εμπλέξει όλο και περισσότερες χώρες. Και μην ξεχνάμε, ακόμα και στην Τουρκία επιτέθηκε με βαλιστικούς.
5: Αυτή ήταν η στρατηγική του, να κάνει τον πόλεμο πολύ ακριβό για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους του στην περιοχή. Και τώρα φαίνεται ότι θέλει να περάσει σε μία άλλη φάση. Είναι ένα δημοσίευμα λοιπόν των Financial Times. Επικαλείται πηγές από το Ιράν, ανώτατους αξιωματούχους, οι οποίοι λοιπόν αναφέρουν πως το στρατιωτικό καθεστώς στο Ιράν εξετάζει ακόμη και επιθέσεις σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, εάν η Ουάσιγκτον προχωρήσει σε νέα κλιμάκωση του πολέμου. Στο επίκεντρο, μάλιστα, βρίσκεται η νοτιοανατολική Ευρώπη. Αναφέρεται ρητά σε αυτές τις πληροφορίες ότι στο κάνδρο βρίσκεται η Κύπρος, εκεί όπου υπάρχουν οι βρετανικές στρατιωτικές βάσεις. Το ακροτήρι, να θυμίσουμε, Σπύρο, έχει ήδη δεχθεί επίθεση με ντρόνς, έτσι να το πούμε. Τον Μάρτιο είχε γίνει αυτή η επίθεση, δείχνοντας ότι η απειλή δεν περιορίζεται μόνο σε θεωρητικά σενάρια. Στο επίκεντρο επίσης η Βουλγαρία, εκεί όπου πριν από λίγες εβδομάδες εγκρίθηκε η χρήση της αεροπορικής βάσης του Μπέσμερ από αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, και η Τεχεράνη έχει ήδη προειδοποιήσει και με επίσημα κανάλια ότι η αξιοποίηση ευρωπαϊκού εδάφους για επιχειρήσεις εναντίον της θα μπορούσε να έχει δραματικές συνέπειες. Τώρα, Η δυνατότητα του Ιράν να πλήξει στόχους βαθύτερα στην Ευρώπη.
0: Συγγνώμη, ναι. Το δημοσίευμα αναφέρει τις συγκεκριμένες χώρες.
5: Σωστά.
0: Στην Ελλάδα, επειδή διαθέτουμε αμερικανικές βάσεις, δεν την
5: όχι.
0: έχει.
5: Μάλιστα, δεν μάλιστα. το αναφέρει ρητός, δεν αναφέρει ναι. τη χώρα μας. Αναφέρει νοτιοανατολική Ευρώπη.
0: Και μετά,
5: ότι αυτός είναι ναι, μια στοχοποίηση. Ναι, ναι. Και δύο παραδείγματα, την Κύπρο και την Βουλγαρία. Ναι. Η δυνατότητα του Ιράν να πλήξει στόχους βαθύτερα στην Ευρώπη θεωρείται σπήρο υπακτή, αλλά περιορισμένη. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει πυράβλους μέσου βεληνικούς εναντίον στόχων στη Νότια και Νοτανατολική Ευρώπη. Όμως αναλυτές θεωρούν πιθανότερη την αξιοποίηση συμμάχων και ενοπλών έτσι, οργανώσεων στην περιοχή, δορυφόρων του Ιράν. Γιατί να ανοίξει ένα τέτοιο μέτωπο η Τεχεράνη, αν θέλεις. Αυτό προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε από τη στιγμή που βγήκε αυτό το δημοσίευμα. Ο βασικός στόχος πιθανότατα θα ήταν αποτρεπτικός, να αυξήσει δραματικά αυτό το κόστος μιας νέας αμερικανικής επίθεσης, αλλά ταυτόχρονα να πιέσει και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να μην διαθέσουν βάσεις και υποδομές για επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Αν όμως αυτή η στρατηγική περνούσε από τα σχέδια στην πράξη, ο πόλεμος σίγουρα θα έπαβε πλέον να περιορίζεται στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε ευρωπαϊκό έδαφος θα μετατρέπονταν λοιπόν σε πιθανούς στόχους, θα άνοιγε ένα νέο μέτωπο και θα αύξανε σημαντικά τον κίνδυνο μιας πολύ ευρύτερης διεθνούς εμπλοκής.
0: Τη στιγμή που μοιάζει η κατάσταση σε ό,τι αφορά τους Αμερικανούς και Ιράν να είναι σε ένα επίπεδο απειλών, ρητορικής.
5: Μοιάζει ρητορικής, ο οποίος όμως βλέπουμε αυξάνεται κάθε 24ωρο που περνά. Μοιάζει εκεί η κατάσταση και δεν είναι κλισέ ότι η κατάσταση είναι πλέον σε ένα τεντωμένο σκηνή. Και αν μου επιτρέπεις μια παράμετρο όσον αφορά το προηγούμενο δημοσίευμα. Θέλω να θυμηθούμε πως τις τελευταίες εβδομάδες, τον τελευταίο μήνα, το Ιράν έχει αναβαθμίσει σε θέσεις κλειδιά την ηγεσία του. Έχει αλλάξει κορυφαία στελέχη σε πολύ κρίσιμους οργανισμούς. Έχει αλλάξει τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, έχει αλλάξει τον αρχηγό των φρουρών της Επανάστασης, έχει αλλάξει τον επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, που είναι ένας πολύ κρίσιμος παράγοντας. Ουσιαστικά είναι ο επόμενος που αποφασίζει μετά τον νότατο άρχοντα. Και στη θέση του Σπύρο έχει βάλει πολύ πιο σκληροπυρηνικούς αξιωματούχους. Ανθρώπους και που τον προηγούμενο καιρό, αλλά και τώρα, επικαλούνται την ανάγκη να κλιμακωθεί η σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι να βρεθεί μια λύση. Να σου πω χαρακτηριστικά, και στο δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει έτσι μια πρόταση πως αν δεν μπορείτε εσείς οι Αμερικανοί να τα βρείτε με τον Γκαλιμπάφ, τον πρόεδρο να θυμίσουμε του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο οποίος είναι πρωταγωνιστής στις διαπραγματεύσεις, τότε μην μας κάνετε τον τρελό, γιατί είμαστε πιο τρελοί από εσάς. Αναφέροντας πως ο επόμενος μετά τον Γκαλιμπάφ είναι ο Μαχμούτ Ρεζάι, που είναι πλέον ο πολύ στενός συνεργάτης του ανώτατου άρχοντα, του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.
0: Αναδιάταξη στην ηγεσία των Ιρανών και αναδιοργάνωση σε ό,τι αφορά και το οπλοστάσιο του. Έχουν δει πληροφορίες στο φως δημοσιότητας που λένε ότι αυτό το χρονικό διάστημα οι Ιρανοί δεν μένουν με κατεβασμένα τα χέρια. Προσπαθούν να αναπληρώσουν τα πυρομαχικά τα οποία ξόδεψαν στις επιχειρήσεις.
5: Βεβαίως, και όχι μόνο αυτό, να θυμίσουμε, Σπύρο, ότι το πιο εντυπωσιακό τους χτύπημα, σε εισαγωγικά, ήταν ένα χτύπημα που έγινε τον προηγούμενο μήνα στην Ιορδανία, σε αμερικανική στρατιωτική βάση, εκεί όπου είχαμε και τρεις Αμερικανούς νεκρούς, να θυμίσουμε, ναι. Και είναι μια απόδειξη ότι μπορούν να χτυπήσουν ακόμη και προστατευόμενες στρατιωτικές εγκαταστάσεις και να προκαλέσουν έτσι και θανατηφόρα πλήγματα.
0: Ναι. Τώρα, οι χάρτες που απεικονίζουν τα στενά του Ορμούζ, νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, πρέπει να τους εντάξουμε σε ένα...
5: Ναι.
0: Σε μια τακτική Τραμπ που αρέσκεται.
5: Αν μου επιτρέπεις, θα μπορούσε να ακουστεί απλώς ως μια ακόμη υπερβολή μέσα στην ένταση του Ιράν. Το είχε ξαναζητήσει ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από μια εβδομάδα. Χθες το είδαμε και σε απεικόνηση, σε ένα tweet που ανέβασε στο Truth Social τη σχετική ανάρτηση, εμφανίζοντας τα στενά του Ορμούζ ως αμερικανικό έδαφος. Μόνο που αξίζει λίγο να παραμείνουμε στο κομμάτι, και αν ανοίγαμε έναν χάρτη αυτή τη στιγμή, Σπύρο, θα βλέπαμε ότι από την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μιλήσει επανειλημμένα για περιοχές που θεωρεί ότι θα έπρεπε να περάσουν υπό αμερικανικό έλεγχο. Δεν είναι η πρώτη φορά. Πραγματικά δημοσιογραφικά μας χτύπησε έτσι ένα καμπανάκι να θυμηθούμε λίγο. Και αν μου επιτρέπεις, να θυμηθούμε πρώτα τη Γρυλανδία.
0: Τη Γρυλανδία, έτσι,
5: το τεράστιο αυτό νησί της Αρκτικής, που ανήκει στο βασίλειο της Δανίας, μεγάλη στρατηγική σημασία. Ο Τραμπ το έχει πει ξεκάθαρο ότι πρέπει να περάσει υπό αμερικανικό έλεγχο. Τη διόργα του Παναμά, το έχει πει σε ομιλία του ο Αμερικανός Πρόεδρος, μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες. Τον Καναδά, να σου θυμίσω, που ήθελε να γίνει η 51η πολιτεία των ΗΠΑ. Αυτό το νησί Χάργ στον Περσικό κόλπο, το έχει αναφέρει πολλές φορές να το καταλάβουμε να γίνει αμερικανικό έδαφος, και αφήνω εκτός τη Βενεζουέλα, αφήνω εκτός την Κούβα. Είναι πολλές οι περιοχές που ο Αμερικανός πρόεδρος
0: να τις βάψει με την αμερικανική σημαία, το χάρτη να βάλει.
5: Και όχι μόνο ως διπλωματία, αλλά και ως στρατιωτική έτσι, παρουσία. Άρα νησιά, διόρυγες, λιμάνια, ενεργειακούς κόμβους. Δεν δείχνει μόνο μια δήλωση του Αμερικανού πρόεδρου, δείχνει και ένα στρατηγικό σχέδιο, να μου επιτρέψει.
0: Και το πώς βλέπει τα πράγματα ο πρόεδρος.
5: Ναι. Ο πρόεδρος το βλέπει έτσι, απλώς για να επανέλθουμε λιγάκι στο Ιράν, οι αγορές το βλέπουν και λίγο διαφορετικά.
0: Εκεί βλέπουμε να έχει φύγει πια, είναι σταθερά πάνω από τα 90 δολάρια.
5: Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, έτσι, καθώς και εξανεμίζονται αυτές οι ελπίδες για μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, δεν βλέπουμε καν καμία συνομιλία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και τα δύο συμβόλαια, και του Μπρεντ και του Αμερικανικού Αργού, κινούνται το πρώτο πάνω από τα 90-80, πριν προς το στούντιο εκεί βρισκόμασταν, το Αμερικανικό στα επίπεδα εκεί στο 85-70.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης, για όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Μέση Ανατολή, με τις απειλές των Ιρανών σε αμερικανικές βάσεις πλέον, σε ευρωπαϊκό έδαφος, αμερικανικές βάσεις που βρίσκονται σε ευρωπαϊκό έδαφος και όχι σε χώρες του κόλπου, και όλη αυτή την κατάσταση να πυροδοτεί νέες αυξήσεις στα καύσιμα. Μάλιστα, αυτό αρχίζει να καταγράφεται και στο ταμπλό με τον κόσμο. Τους πολίτες να το έχουν παρατηρήσει τις τελευταίες ημέρες και να λένε.
6: Αυξημένες σε υπερβολικό βαθμό, δηλαδή όσο πάει χειροτερεύει η κατάσταση.
7: Χάλια. Θα δυσκολευτεί ακόμη περισσότερο. Όλοι μας.
8: Πολύ μεγάλες οι τιμές και δεν αντέχει τσέπη.
9: Χάλια, είναι πολύ ανεβασμένα όλα. Και όλη μέρα δουλεύεις για να πληρώνεις απλά τα βασικά.
0: Η Μέρη Τούμπα έχει κάνει το ρεπορτάζ για ακόμη μια ημέρα. Γεια σου, Μέρη.
10: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, και όπως ακούσατε υπάρχει μια δυσαρέσκεια στον κόσμο, είναι η αλήθεια από τις ανεβασμένες τιμές.
0: Το λιγότερο είναι δυσαρέσκεια, αν και θα συνεχίσουμε λίγο, μπορεί και να σε διακόψω όμως, γιατί η γραμμή δεν είναι πολύ καλή. Μέρη, συνέχισε και...
10: Με ακούς?
0: Ναι, τώρα καλύτερα.
10: Ωραία,
0: τώρα πολύ καλύτερα.
10: Τέλεια. Είπαμε ότι υπάρχει αυτή η δυσαρέσκεια στον κόσμο, καθώς οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν, οι τιμές του λογού πετρελαίου βρίσκονται και πάλι σε αυξητική τροχιά. Την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, ξεκινήσαμε από τα 88 δολάρια το βαρέλι. Χθες μιλούσαμε για 90. Σήμερα, πριν από 5 λεπτά που κοίταξα, είδα πως ήταν στα 91,90. Δηλαδή, όσο πάει και ανεβαίνεται. Ναι. Και αυτό λογικά θα αποτυπωθεί και στην αντλία, θα αποτυπωθεί στην βενζίνη που βάζουμε και στο πετρέλαιο που βάζουν όλοι στα αυτοκίνητά τους. Όσο πάει, τέλος πάντων, υπάρχει μια δυσκολία, γίνονται πιο δύσκολα τα πράγματα. Βέβαια, στην Αθήνα, αν συγκρίνουμε με όλες τις υπόλοιπες περιοχές στην Ελλάδα, οι τιμές είναι πιο χαμηλές, είναι το κέντρο, είναι το λογικό. Η αμόλυβδη είναι στο 1,98. Το είδαμε και παραπάνω, το είδαμε και 1,99, το είδαμε και 2. Είναι περίπου στα 2 ευρώ.
0: Ναι, στα νησιά είναι εκεί που φέρνει το πράγμα.
10: Είναι. Εκεί τσιμπάει αρκετά η αλήθεια. Είναι, μπορεί να είναι από 2,20, 2,30, μπορεί να φτάνει και τα 2,5 ευρώ, τόσο η βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνηση.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Μέρη Τούμπα ήταν. Τώρα, άνθρωποι της αγοράς λένε, θα ακούσουμε καταρχάς τον κύριο Ασμάτογλου, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων.
11: Την Παρασκευή, αν θέλετε, έκλεισαν στα 88 δολάρια το βαρέλι, 88,5 περίπου. Σήμερα ξεκίνησαν από τα 88,5 και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα 90,5 με ανωδική πορεία. Αυτό είναι το ανησυχητικό, που θα ξεκινήσει πάλι μια νέα αύξηση τη εβδομάδα που μας έρχεται. Η άγονη γραμμή της ισιωτικής μας Ελλάδος βρίσκεται περίπου στα 2,5 ευρώ. Τόσο η αμόλυβδη βενζίνη αλλά και το πετρέλαιο κίνησης εκεί βρίσκεται. Η πυρωτική Ελλάδα μπορεί να βρεθεί στα 2,20, 2,30 ανάλογα το πόσο επιβάρυνση έχει με το μεταφορικό κόστος.
0: Και ο κύριος Παπαγεωργίου τώρα, ακούσαμε τον κύριο Ασμάτογλου, ο κύριος Παπαγεωργίου τώρα, πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής, ήταν στην ΕΡΤ.
12: Βλέπουμε τις τιμές να έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο στους περισσότερους νομούς της χώρας ξανά. Δυστυχώς η αύξηση η οποία έχει έρθει από τις αρχές Ιουλίου ξεπερνάει κατά 25% την τιμή του πετρελαίου Brent.
0: Αυτή είναι και η οικονομική διάσταση σε ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων. Θα επιστρέψουμε στο γεωπολιτικό σκέλος, γιατί αυτές οι απειλές των Ιρανών αντιμετωπίζονται πλέον από τις αρχές ασφαλείας των χωρών της Ευρώπης με ιδιαίτερη προσοχή. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, γιατί και το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας παρακολουθεί αυτή την κατάσταση. Γεια σου, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
13: Ναι, γιατί πρόκειται για έναν σχεδιασμό με δεδομένες μεταβλητές που υπάρχουν σε αυτή την γεωπολιτική εξίσωση. Όλος ο σχεδιασμός τελεί υπό διαρκή επικαιροποίηση. Και σε αυτό το φόντο λοιπόν, και ειδικά μετά την αποκάλυψη των Financial Times για πιθανά ιρανικά πλήγματα σε στόχους στην Ευρώπη, η Αθήνα θωρακίζει κρίσιμα σημεία και κρατά ανοιχτές όλες τις επιλογές της. Πληροφορούμαστε από αξιοπιστές πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι είναι υπό εξέταση η μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη, μια κίνηση Σπύρο η οποία έχει προφανή στόχευση, που δεν είναι άλλη από την ενίσχυση της άμυνας της Σούντας, του αεροπλανοφόρου του Αιγαίου, μια βάση με πολύ έντονο ελληνικό αλλά και αμερικανικό ενδιαφέρον, θα πούμε. Τώρα, ο ελληνικός αμυντικός σχεδιασμός απλώνεται από τη Βουλγαρία έως και την Κύπρο, διότι στην περίπτωση της γειτονικής χώρας, στη Βουλγαρία, υπάρχει ήδη προηγούμενο, κατά την έναρξη της κρίσης δηλαδή, η Ελλάδα είχε παράσχει ανάλογη συνδρομή και όπως μας λένε οι ίδιες πηγές ενημέρωσης από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εάν η Σόφια με συγχωρίζει της εκ νέου κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το ΚΙΣΙΑ και προφανώς θα παρασκευθεί η σχετική συνδρομή ταυτοχρόνως. Στην Κύπρο συνεχίζεται η ενισχυμένη ελληνική παρουσία με 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 αλλά και τη φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς.
0: Και ήταν κάτι, δηλαδή οι κινήσεις που έκανε η Αθήνα στις πρώτες ημέρες του πολέμου, που έδειξε ότι διαθέτει μια ομπρέλα, μια συστήματα εράμινας ικανά να αποτρέψουν επιθέσεις, ήταν κάτι που ανέβασε τη χώρα σε εκείνη την περίοδο, σε ό,τι αφορά το δίκτυο ετοιμότητας με τις φρεγάτες στην Κύπρο, με τα F-16, σε αντίθεση με την Τουρκία, που έψαχνε να βρει συστήματα εράμινας να προστατευτεί από τους βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευε το Ιράν. Θυμάσαι τότε.
13: Δεν θα μπορούσα να το θέσει πιο ολοκληρωμένα, διότι την ώρα που η Αθήνα όντως
0: προστάτευε χώρες συμμάχους, η Τουρκία
13: απεδείκνυε στο πεδίο τα επιχειρησιακά μήκη και πλάτη των δυνατοτήτων που έχουν οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Η Άγκυρα με την πολύ βαριά πολεμική μηχανή είχε προφανέστατα μεγάλες τρύπες, όπως λέγεται τότε, και σε επίπεδο ΝΑΤΟ, στην ομπρέλα της αεράμινας.
0: Σε πήγα στην Τουρκία, Γιώργο, γιατί μαθαίνουμε, δεν ξέρω το δικό σου ρεπορτάζ τι λέει, για επικοινωνίες που έχουν πυκνώσει μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Γαλλίας, στο ανώτατο μάλιστα επίπεδο, για την ηλεκτρική διασύνδεση.
13: Ναι, διότι με βάση και τις εξελίξεις των προηγούμενων 24 ώρων, τα θαλάσσια πάρκα στην ανάγνωση που γίνεται από την ελληνική διπλωματία μοιάζουν ως προειδοποιητική βολή και το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου θεωρείται και βάσιμο ως η πρώτη μεγάλη δοκιμασία στη θάλασσα, αλλά με δεδομένη την προσθήκη του γαλλικού κολοσσού της Meridiam που έχει αλλάξει
0: το περίπτωμα. Μπαίνει πολύ δυνατά και η Γαλλία τώρα.
13: Εξού και το μήνυμα που εστάλει και από κυπριακά χείλη, δηλαδή στην παρέμβασή του στο Open, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, ο κύριος Κωνσταντίνος Λετιβιώτης, είναι σαφής ότι εάν και εφόσον η Τουρκία επιχειρήσει να αντιδράσει στο πεδίο, αυτή θα είναι μια κίνηση η οποία θα ενεργοποιήσει και τα αντανακλαστικά του Παρίσιου. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο το οποίο προτάσατε αυτή τη στιγμή, έστω και προκαταβολικά, έστω και προληπτικά, είναι να δημιουργηθεί χώρος στη διπλωματία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου ήταν. Αναφέρθηκε ο Γιώργος στον κύριο Λετιβιώτη, είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, μίλησε στο Open.
14: Είναι κάτι το οποίο θα απασχολήσει ασφαλώς και την ίδια την γαλλική δημοκρατία, πλέον σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Σε κάθε περίπτωση, θα αφήσουμε χώρο στην διπλωματία να λειτουργήσει πρώτα.
0: Και ο κύριος Παπαφλωράτος, καθηγητής στρατιωτικών σχολών, νομικός, διεθνολόγος, το πρωί στην τηλεόραση του Sky.
15: Ως τώρα μας έχει συνηθίσει η Άγκυρα σε φραστικές εξάρσεις, σε κάποιες ανακοινώσεις, σε την έκδοση χαρτών. Τώρα πλέον βλέπουμε ότι με μια εσωτερική διοικητική πράξη προσπαθεί να προκαταλάβει εξελίξεις, να δημιουργήσει δικαιώματα εκεί που δεν έχει δικαιώματα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να τα αφήσει αυτό να περάσει έτσι. Άρα προβλέπεται ένα εκ των πραγμάτων θερμό φθινόπωρο.
0: Στα της οικονομίας τώρα έχουν αρχίσει οι διασταυρώσεις, οι έλεγχοι από την ΑΔΕ των φορολογικών δηλώσεων και στο στόχαστρο βρίσκονται εκείνες οι δηλώσεις που παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις σε ό,τι αφορά έσοδα-έξοδα, δηλαδή φορολογούμενοι που έχουν δηλώσει χαμηλό εισόδημα αλλά μέσα από τα εργαλεία πια που διαθέτει η ΑΔΕ βλέπει ότι τα εισοδήματα αυτά δεν μπορούν να καλύψουν τις υπέρογκες δαπάνες που έχουν κάνει μέσα σε αυτό το χρόνο οι φορολογούμενοι. Οπότε εκεί αρχίζει το ψάξιμο. Το πραγματικό ψάξιμο γίνεται φύλο και φθερό κάθε οικονομικό στοιχείο του φορολογούμενου. Δεν τα λέω εγώ, ο Κωνσταντίνος Δαυλός είναι στο στούντιο. Καλώς ήρθες.
5: Με πρωταγωνιστή πλέον την τεχνολογία, εδώ έχει μπει το AI, έχει μπει τεχνητή νοημοσύνη, ναι. Έχουν μπει οι αλγόριθμοι οι οποίοι κάνουν, βάζουν ακριβώς τα μοντέλα.
0: Καλώς ήρθες.
5: Με πρωταγωνιστή πλέον την τεχνολογία, εδώ έχει μπει το AI, έχει μπει τεχνητή νοημοσύνη, ναι. Έχουν μπει οι αλγόριθμοι οι οποίοι κάνουν, βάζουν ακριβώς τα μοντέλα. Αυτά που είπες, τι έχεις δηλώσει ότι έχεις εισπράξει, την ίδια στιγμή όμως.

0: τζιρίδες, από λογαριασμούς πληρωμών, από προπληρωμένες κάρτες, από ηλεκτρονικά πορτοφόλια. Και όλα αυτά προκειμένου να αναζητηθούν.
1: Συγγνώμη, Κωνσταντίνε, έχετε δυνατότητα η ΑΔΕ να βλέπει κάθε ευρώ που φεύγει από την τσέπη σου πλέον?
0: Ναι, και αν σκεφτείς ότι ηλεκτρονικά.
1: Δηλαδή, όταν μου λες η wallet, ηλεκτρονικό πορτοφόλι, οι προπληρωμένες.
0: Κάτι που δίνεις στο παιδί σου. Όντως, όλα αυτά.
1: Μέσω Iris, τα πάντα.
0: Μέσω Iris, πληρωμένες.
1: Οτιδήποτε δεν είναι σε μετρητό, έχει την δυνατότητα να το εντοπίσει.
0: Να το εντοπίσει. Και με αυτή την λογική, λοιπόν. Αναζητώντα δηλώτα εισοδήματα, δικαιολόγητες αυξήσεις περιουσίες, αποκλήσεις, προκειμένου να δουν και να εντοπίσουν τις ύποπτες περιπτώσεις. Ναι. Τα στοιχεία δεν έρχονται μόνο από τις φορολογικές δηλώσεις, έρχονται από τις τράπεζες, από εργοδότες, από ασφαλιστικά ταμεία, διότι και εκείνοι δηλώνουν, ναι, και εκείνοι εμφανίζουν οι επιχειρήσεις, ας πούμε, που καταβάλουν μισθούς, οι δημόσιοι φορείς. Όλα αυτά μπαίνουν λοιπόν σε ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Το λέγεται Σύστημα Αυτοματοποιημένου Ελέγχου προς Αύξησης Περιουσίας. Yeah. Είναι γνωστό και ως Bank Account Nexus Cross-Check Application. Έχει ένα παράξενο αρχικό, BankCAP με δύο P. Yeah. Ας το πούμε στο ελληνικό, yeah, Σύστημα Αυτοματοποιημένου Ελέγχου προς Αύξησης Περιουσίας.
1: Βάζουν αυτά τα στοιχεία του Δαυλού, βάζουν και του Μάλι. Βλέπουν ότι ο Δαυλός δηλώνει χαμηλό εισόδημα, ενώ βλέπουμε έχει κάνει διακοπάρες, έχει αγοράσει αυτοκίνητο, αγόρασε και ένα σπίτι. Θα σε φωνάξουν, θα σε τυπήσουν.
0: Θα πάρουν τα στοιχεία του ΣΚΑΕ που σου έχει δώσει το μισθό σου. Μια άλλη επιχειρήση μπορεί να έχει. Τα ενίκια τα οποία μπορεί να δηλώνει να εισπράττει. Τι πληρώνει για ενίκιο, διότι και εσύ.
1: Στην τράπεζα.
0: Θα μπορούσε, όταν πια βγει η εντολή ελέγχου, θα μπορούσε να έχει μια πολύ μεγάλη διαδικασία. Άλλωστε, θα πρέπει μέσα σε 2 ημέρες να έχει δώσει τα απαραίτητα στοιχεία και τα απαραίτητα αρχεία εντός 2 εργάσιμων ημερών, και γι' αυτό, επειδή το είπες, και μπαίνουν στο στόχαστρο. Κανείς δεν ξέρει τι μπαίνει στο στόχαστρο. Αυτά πια, επειδή ελέγχονται με τεχνητή νοημοσύνη, δεν ξέρεις, ναι, ποιος θα βρεθεί στο στόχαστρο. Ναι. Δεν είναι δηλαδή κάποιος, δεν είναι μια κατηγορία ανθρώπων, δεν έχει να κάνει με το αν είσαι μισθωτός.
1: Πιάνουν πολλές παραμέτρους και βγάζουν τις κατηγορίες εκείνες που πρέπει να ελεγχθούν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός ήταν με τους ελέγχους που θα αρχίσουν τώρα να γίνονται, γιατί τώρα τελείωσαν οι φορολογικές δηλώσεις ουσιαστικά. Οπότε μπαίνουμε τώρα στη δεύτερη φάση των ελέγχων, να δουν αν αυτές οι δηλώσεις ανταποκρίνονται σε πραγματικούς όρους ζωής. Ο κύριος Φραγκιαδάκης ήταν στην ΕΡΤ, είναι φοροτεχνικός, μίλησε για ένα άλλο επίπεδο ελέγχων, αυτών που γίνονται σε κυρίως τουριστικούς προορισμούς για αποδείξεις.
2: Στο επίκεντρο βρίσκονται εστιατόρια, beach bars, καταλήματα, ενοικιάσεις, γεωταχής σκαφών. Ο έλεγχος πλέον, επειδή τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στο MyData, είναι online διαθέσιμα στην ΑΔΕ, ο έλεγχος ξεκινάει ουσιαστικά πριν γίνει η αυτοψία.
1: Θα αλλάξουμε θέμα. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης είναι στο στούντιο μαζί μας. Να δούμε τι γίνεται με αυτό το ελικόπτερο που συνετρίβει στη Σύφνο. Είναι υποδιερεύνηση τα αίτια του δυστυχήματος για το τι έγινε στη Σύφνο. Ωστόσο, γίνεται μία έρευνα για τον τύπο, αν δεν κάνω λάθος, αυτό των ελικοπτέρων. Έτσι δεν είναι, Γιώργο?
3: Ναι, υπάρχει και μια οδηγία από χθες από την αρχή πολιτικής αεροπορίας που καλεί ουσιαστικά σε όλα αυτά τα ελικόπτερα τέτοιου τύπου Bell 206 να γίνει ένας έλεγχος που αφορά το ουραίο στροφείο και αν υπάρχει κάποια δυσλειτουργία, γιατί αυτό τουλάχιστον αποτυπώνεται στα βίντεο που βλέπουμε και εμείς να κάνουν το γύρο του διαδικτύου, αυτά τα οπτικά ντοκουμέντα ακριβώς πριν τη συντριβή. Φαίνεται λοιπόν ότι από τη στιγμή που ξεκίνησε και αυτή η διαδικασία, αντιλαμβανόμαστε ότι εκεί θα κατευθυνθούν και οι έρευνες. Αυτό μας λένε και οι αρμόδιοι αξιωματικοί, ότι μιλάμε για μηχανική βλάβη με βάση τα οπτικά ντοκουμέντα. Προφανώς υπάρχει μια έκθεση πραγματογνωμοσύνης, υπάρχουν διορισμένοι πραγματογνώμονες που συντάσσουν αυτή την έκθεση αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχοντας πραγματοποιήσει και αυτοψίες στο σημείο της συντριβής, όπου φυλάσσεται το χώρος και παραμένουν τμήματα του ελικοπτέρου. Από εκεί και πέρα, βέβαια, μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, υπάρχουν και άλλες έρευνες παράλληλα στο πλαίσιο της προανάκρισης που έχουν αναλάβει οι αστυνομικές υπηρεσίες του, όχι μόνο της Σύφνου, αλλά και έχουν πιο και από εδώ την Αττική πιο κεντρικά, ναι, μεταβεί αστυνομικοί, και αφορούν λήψη καταθέσεων. Ήδη έχουν τρέξει σε ένα σημαντικό μέρος αυτές οι καταθέσεις που πρέπει να ληφθούν. Εξετάζονται το και συγκεντρώνονται έγγραφα που μπορούν να αφορούν από το σχέδιο πτήσης, τις καταγραφές συνομιλιών, τη συντήρηση, την πιστοποίηση της εταιρείας. Ναι. Για να κάνει αυτές τις συντηρήσεις. Όλα αυτά έχουν συγκεντρωθεί και συγκεντρώνονται.
1: Αλλά σε πρώτη φάση, λες, επειδή το βίντεο το έχουμε δει όλοι, δεν είμαστε ειδικοί, αλλά βλέπουμε ένα ελικόπτερο να γυρίζει γύρω-γύρω και μετά να πέφτει στο έδαφος, και λένε οι ειδικοί ότι αυτή η συμπεριφορά

0: Ταιριάζει υποδηλώνει... με απώλεια ή πρόβλημα στο στροφείο που βρίσκεται στην
1: στο
0: ουρά.
1: Πίσω μέρος στην ουρά του ελικόπτερου. Και βέβαια αναμένεται λοιπόν να γίνει αυτή, να τονίσουμε ότι αυτή η έκθεση πραγματογνωμοσύνης από τους διορισμένους πραγματογνώμονες θα είναι αυτή η οποία θα έχει και ανακριτική ισχύ. Γιατί έχουμε πει και ότι θα υπάρχει έρευνα από τον νέο ΔΑΣΑΜ, από την, τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Τέτοιων Ατυχημάτων. Αυτή η έκθεση ανάλυσης του ΔΑΣΑΜ θα συμπεριλαμβάνεται μεν στη δικογραφία. Θα έχει όμως, δεν θα έχει ανακριτική ισχύ. Θα έχει μια άλλη χρήση που θα αφορά τις εταιρείες που μισθώνουν αυτά τα ελικόπτερα. Θα έχει αυτού του τύπου τη χρήση περισσότερο από τους εμπειρογνώμονες του οργανισμού. Από εκεί και πρέπει να τονίσουμε ότι αναμένεται την Παρασκευή εδώ στην Αθήνα η νεκροψία, νεκροτομή. Πιθανότατα δεν θα δείξει κάτι σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν παραπάνω από αυτά τα οποία ακριβώς.
0: Είναι προφανές αυτό που έχει γίνει.
1: Οπότε παραμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει από τους πραγματογνώμονες όσον αφορά αυτή τη μηχανική βλάβη που τουλάχιστον φαίνεται σε πρώτο στάδιο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ένας άνθρωπος που γνωρίζεται των ελικοπτέρων, είναι ο κύριος Κώστας Ιατρίδης, πτέραρχος σε ένα αποστρατεία, ήταν στο Μέγκα.
2: Πρέπει να υπήρξε κάποια μηχανική βλάβη που έχει σχέση με το ουραίο στροφείο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι αν αυτό πάθει βλάβη, τότε το ελικόπτερο αρχίζει και περιστρέφεται πέρεξ του άξονα πάρα πολύ γρήγορα, χάνεται απότομα ο έλεγχος και ειδικά όταν δεν υπάρχει ύψος, δηλαδή το ύψος είναι χρόνος αντίδρασης, όπως το συγκεκριμένο ελικόπτερο που πέταγε χαμηλά γιατί πήγαινε για προσγείωση, τότε δεν μπορεί ο χειριστής να το ελέγξει.
0: Μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
0: Επιστρέφουμε να δούμε το θέμα των πυρκαγιών και των αποτελεσμάτων των συνοπιών. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταγραφής των ζημιών στη Σαλαμίνα από την πυρκαγιά στα Περιστέρια και στη Σελήνια. 22 κτίρια ελέγχθησαν, 7 πράσινα μπορούν να κατοικήσουν οι ιδιοκτήτες τους, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της αυτοψίας που έγινε στη Σαλαμίνα. Τώρα σε επίπεδο ερευνών και συλλήψεων συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, όπως από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου. Η Κάτια Νιάκαρη, γεια σου Κάτια, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, και μπορούμε να πούμε ότι φέτος είναι μια χρονιά που έχουμε αρκετές συλλήψεις σε πάρα πολύ άμεσο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που εκδηλώνονται οι πυρκαγιές. Τώρα να σας πω για δύο ακόμα συλλήψεις που είχαμε στις 17 και στις 18 Αυγούστου. Η πρώτη αφορά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 7 το απόγευμα στις 17 Αυγούστου στα Τρίκαλα. Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προχώρησαν στη σύλληψη ενός 46χρονου για την πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Ο 46χρονος φέρεται να ευθύνεται για δύο ακόμα πυρκαγιές τις προηγούμενες ημέρες στην ίδια περιοχή. Η δεύτερη σύλληψη είναι ενός 47χρονου για την φωτιά στην Κάριστο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, καθώς ο ίδιος φέρεται να προχωρούσε σε εργασίες σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Του επιβλήθηκε πρόστιμο που ξεπερνά τις 6.600 ευρώ. Να σημειώσουμε ότι για το τριπλό μέτωπο χθες στο Βόλο εξετάζεται η περίπτωση εμπρισμού και σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει κάποιο βίντεο το οποίο αναλύεται με κινήσεις ατόμου που χαρακτηρίζεται ύποπτο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια. Η Κάτια Νιάκαρη, αστυνομική μας διδάκτρια, για τις συλλήψεις που συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Δυστυχώς, οι περισσότερες περιπτώσεις είναι από αμέλεια. Θα πάμε στην Πάτρα, θα πάμε στην Ελένη Παρασκευοπούλου για μία απάτη που πραγματικά δείχνει το σε τι επίπεδο πια κινούνται αυτοί οι επιτίδοι προκειμένου να εξαπατούν κυρίως ηλικιωμένους αλλά και όχι μόνο. Έχει συμβεί κάτι λοιπόν που ξεπερνά τη φαντασία. Γεια σου Ελένη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Καταγράφουμε μία ακόμη περίπτωση απάτης στην Αχαΐα, συγκεκριμένα στην Πάτρα, με μία 99χρονη γυναίκα η οποία έπεσε θύμα. Την τρίτη το μεσημέρι, άγνωστος της τηλεφώνησε και της είπε ότι θα πρέπει να της δώσει ό,τι έχει, μετρητά χρήματα, μετρητά κοσμήματα, τη μαλφή, διαφορετικά θα τη σκότωνε. Έκλεισε το τηλέφωνο.
0: Θα τη σκότωνε, δηλαδή την απειλήσε να τη σκοτώσει. Τη λέει, αν δεν μου τα δώσει, θα σε σκοτώσω, ε. Ναι.
6: Θα σε σκοτώσω. Η γυναίκα αντέδρασε σωστά, γιατί φαίνεται να έχει κλείσει το τηλέφωνο σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω στη διάθεσή μας. Αμέσως μετά τη τηλεφωνεί, δέχεται δεύτερο τηλεφώνημα και της λένε πως είμαστε από την αστυνομία. Έχουμε εντοπίσει και παρακολουθούμε τη σπήρα που εξαπατά ηλικιωμένη και θα πρέπει να συγκεντρώσει μέσα σε μία σακούλα τα χρήματά σου, τα κοσμήματά σου, τη μαλλιά, ότι υπάρχει αξία μέσα στο σπίτι, να τα βγάλει και να τα αφήσει κάτω από τον κάδο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σε προστατεύσουμε. Δυστυχώς η γυναίκα αυτίστηκε, με αποτέλεσμα, όπως καταλαβαίνετε, να χάσει οι οικονομίες ναι. Και αντικείμενα δικά της πολύτιμα μιας ζωής. Ναι. Είναι μία από τις καινούργιες περιπτώσεις που βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε ότι συνεχώς βρίσκουν...
0: Ναι, ναι, βρίσκουν νέους τρόπους γιατί ναι, μαθαίνονται μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, μαθαίνονται, οπότε βρίσκουν κάτι διαφορετικό. Αλλά αυτό που έκαναν, δηλαδή τη μια να την πάρουν τηλέφωνο να τη πούνε ότι θα τη σκοτώσουμε και την άλλη να την πάρουν τηλέφωνο να τη λένε είμαστε η αστυνομία, εμείς θέλουμε να σε προστατεύσουμε και για να πιάσουμε τους απατεώνες, βγάλε τα έξω να τους πιάσουμε στα πράσα. Και η γυναίκα την πάτησε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Η Ελένη Παρασκευοπούλου για αυτή την περίπτωση απάτης από τις πολλές, πάρα πολλές που χρησιμοποιούν. Και τώρα στην πολιτική επικαιρότητα θα μας βοηθήσει ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, ο Αντώνης Ατζολέτος, είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Αντώνη. Βρισκόμαστε στην τελευταία ευθεία για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Διαβάζω ότι ο Πρωθυπουργός σκοπεύει, έχει ένα σχέδιο όπως έχει εκπονηθεί από το Οικονομικό Επιτελείο, όχι μόνο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί είναι μια τάξη η οποία θα δώσει βάρος, το έχει πει και ο ίδιος σε συνεντεύξεις του, αλλά να πιάσει όσο μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας και μάλιστα ότι θα υπάρχουν και κάποια μέτρα έκπληξη. Έχει δεσμεύσει και τους συνεργάτες ο Πρωθυπουργός, ώστε να μην διαρρεύσει τίποτα. Να υπάρχει και το στοιχείο της έκπληξης σε αυτά τα μέτρα που θα ανακοινώσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λίγες ημέρες πριν ανεβαίνει και ο Αλέξης Τσίπρας. Και εδώ έχεις ένα πολύ καλό ρεπορτάζ, διαβάζω στην Καθημερινή, το περίγραμμα. Ανεβαίνει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πώς να το πω, στρώνοντας το χαλί, το δρόμο με ένα ντοκιμαντέρ.
7: Ναι.
0: Λοιπόν, για βάλτα μου τώρα εγώ.
7: Έχει κοιτάξει πάρα πολύ το επικοινωνιακό κομμάτι ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό καταλαβαίνουμε από όλες τις ενέργειές του. Και αυτή η πολιτική καμπάνια που κάνει με το πολιτικό ντοκιμαντέρ, όπως λένε και οι συνεργάτες, δεν είναι κατά τα συμβατικά πρότυπα. Οπότε σήμερα είχαμε αυτό το πρώτο μέρος.
0: Καταρχάς, τι ντοκιμαντέρ είναι αυτό, Αντώνη?
7: Είναι ένα μικρό απόσπασμα όπου αφηγείται ο ίδιος και βλέπουμε διάφορες σκηνές, στιγμιότυπα από τη δράση του.
0: Σε ποιο χρόνο όμως, από τότε που ξεκίνησε, την τελευταία περίοδο?
7: Την τελευταία περίοδο.
0: Πηγαίνοντας για την Ελλάς, να ιδρύσει το κόμμα, ας πούμε.
7: Ναι, ναι, ναι. Τα στιγμιότυπα δεν είναι παλιά.
0: Δεν είναι παρελθόν.
7: Όχι, δεν είναι παλιό. Όχι. Απλώς το έχει χωρίσει σε τρία κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι ήταν το πρόσημο της πολιτικής. Δεν είναι μεγάλο. Είναι 2,5 λεπτά μιλάει. Ντυμένο όλο με πλάνα. Έτσι, πολύ προσεγμένο αισθητικά. Δείχνει έναν άλλον χαρακτήρα. Λέγοντας ότι η πολιτική είναι όλα αυτά που ορίζουν τις ζωές των ανθρώπων. Το ζητούμενο είναι το πρόσημο της, αν θα αλλάξουμε, αλλάξουμε τις ζωές των ανθρώπων. Και καταλήγει λέγοντας ότι πιστεύω, λέει, στη διαφορά των ιδεολογιών και πιστεύω στην πολιτική με την έννοια ότι η πολιτική είναι αυτό που οι άνθρωποι παράγουν. Θα υπάρχει ένα δεύτερο κομμάτι αύριο και θα υπάρχει και ένα τρίτο κομμάτι αύριο που θα είναι το πιο, θα έλεγα, ουσιαστικό και θα καταλήγει σε αυτά τα οποία θέλει να κάνει σε σχέση με το κόμμα.
0: Προφανώς και αυτό δεν εντάσσεται. Εσύ το γνωρίζεις, το ξέρεις καλύτερα, μπορείς να το εκτιμήσεις. Νομίζω ότι εντάσσεται σε μια γενικότερη στρατηγική που την είδαμε μέσα στον Αύγουστο με τις συνεντεύξεις που έβγαιναν κομμάτι-κομμάτι.
7: Ναι,
0: τώρα το ντοκιμαντέρ κομμάτι-κομμάτι. Η Θεσσαλονίκη πάει νωρίς.
7: Αυτή κομμάτι-κομμάτι σε δύο δόσεις, 2 και 9.
0: Μπράβο.
7: Ναι.
0: Μπράβο. Δύο δόσεις η τέτοια της Θεσσαλονίκης. Όπου στη Θεσσαλονίκη θα δούμε ένα Τσίπρα με ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. όπως έχει μείνει στην ιστορία.
7: Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο, όπως λένε, είναι τεκμηριωμένο, είναι κοστολογημένο. Έχουν αναλυθεί κάποιοι άξονες σε σχέση με την ακρίβεια, σε σχέση με τη φορολόγηση, τις αλλαγές που θέλει να κάνει, με τα παρατηρητήρια τιμών, με το Ταμείο Ανάκαμψης, την κριτική που έχει ασκήσει, τη στέγαση, το τέλος επιτιδέματος που έχει υποσχεθεί ότι θα το καταργήσει. Άρα λοιπόν όλα αυτά αναμένουν να μπούμε σε ένα πλαίσιο κοστολογημένο, γιατί ξέρει ότι σε δύο μέρες μετά θα ανέβει.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Δεν σκέφτεται, επειδή ανεβαίνει νωρίς, δεν σκέφτεται πώς θα ακολουθήσει ένας Μητσοτάκης να του το αποδομήσει όλο αυτό.
7: Το σκέφτεται αυτό. Άρα λοιπόν το στοίχημα είναι να είναι κοστολογημένο, αλλά σκέφτεται και το εξής: να βρεθεί πρώτος, να το παρουσιάσει πρώτος από το Μητσοτάκη και μετά. Και στις 9 Σεπτεμβρίου που θα δώσει τη συνέντευξη να επιστρέψει πρώτος από τον Ανδρουλάκη, όπου εκεί από τη Χαριλαίου Τρικούπη τον κατηγορούν ότι αντιγράφει το πρόγραμμά μας. Άρα λοιπόν επιχειρεί μια αντεπίθεση πριν καν το επιτεθούν οι άλλοι.
0: Επειδή γνωρίζεις πολύ καλά ρεπορταζιακά το χώρο, στο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρείται μια επανεκκίνηση, ας το πούμε. Είδαμε την κυρία Δούρου να διαγράφει, να προειδοποιεί.
7: Είναι μια επίδειξη πυγμής από την κυρία Δούρου, που δείχνει ότι θέλει αυτή που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ να είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν από 12 που είναι τώρα, εκτός η κυρία Κασιμάτη, 11, εκτός η κυρία Γεροβασίλη, έτσι κι αλλιώς το περιμέναμε από Δευτέρα, θα μείνουν στους 10. Αλλά εκεί που έμεινα πιο πολύ χθες είναι στην επισήμανσή της, ότι μιλάει με ανεξάρτητους βουλευτές που ήταν παλιά στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα καταλαβαίνουμε ότι απευθύνεται κυρίως σε βουλευτές που φύγαν πριν, όχι τους τωρινούς, σε αυτούς που πήγαν στον Κασελάκη. Ποιοι έχουν απομείνει? Ο Αυλονίτης, η κυρία Πούλου και η κυρία Μάλαμα. Άρα έχει συνομιλήσει με αυτούς, μήπως και έρθουν πίσω. Δεν είναι τόσο απλό, δεν είναι τόσο εύκολο. Και επίσης, όπως λένε οι πληροφορίες, πρέπει να υπάρχει μια προσέγγιση και στις βουλευτές της Νέας Αριστεράς, πιστεύοντας πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν υπάρχουν πλέον οι λόγοι για τους οποίους οι δύο θα πρέπει να είναι χωριστά. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει.
0: Και αυτό γιατί οι λόγοι μπορεί να υπάρχουν, υπάρχουν όμως τα πρόσωπα που δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν για το ρεπορτάζ, για το πώς διαμορφώνεται τώρα η κατάσταση εν ώψη ΔΕΘ, όλα αυτά εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και ένα ηχητικό απόσπασμα από αυτό που σας είπε ο Αντώνης, δηλαδή από το ντοκιμαντέρ «Σε δόσεις» που βγάζει ο Αλέξης Τσίπρας πηγαίνοντας προς τη Θεσσαλονίκη.
8: Πιστεύω στη διαφορά των ιδεολογιών και πιστεύω και στην πολιτική. Με την έννοια ότι η πολιτική είναι αυτό που οι άνθρωποι παράγουν για να ορίσουν τις ζωές τους και άρα καθορίζει τις ζωές τους.
0: Και με μουσική επένδυση, τα υπόλοιπα κομμάτια του ντοκιμαντέρ αύριο και μεθαύριο θα τα δώσει ο Αλέξης Τσίπρας. Θα αλλάξουμε θέμα. Στο στούντιο μαζί μας ο Γιάννης Σουλιώτης. Ο Γιάννης Σουλιώτης έχει πληροφορίες για τη διαδικασία προκειμένου να έρθουν στην Ελλάδα καταζητούμενοι της Greek Mafia, βαριά ονόματα του υποκόσμου της Greek Mafia, που κρατούνται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, μεταξύ των οποίων, Γιάννη, καλώς ήρθες, και κάποιο όνομα που το βλέπαμε να υπάρχει παντού, δηλαδή ό,τι και αν γινόταν ακούγαμε ένα συγκεκριμένο όνομα, ο Έντικ.
9: Είναι πάντως μια σε εξέλιξη εδώ και αρκετό καιρό, μια διαπραγμάτευση σε διπλωματικό αλλά και δικαστικό επίπεδο με τις αρχές του Ντουμπάι, προκειμένου να εκδοθούν στην Ελλάδα δύο ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ο ένας είναι από την Γεωργία και ο άλλος από το Ουσμπεκιστάν. Θεωρούνται Έλληνες ομογενείς και είναι αρχηγικά μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιήθηκε τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα, κυρίως με επίκεντρο τη διακίνηση λαθρέων τσιγάρων. Και η συγκεκριμένη οργάνωση, ωστόσο, κατηγορείται για μια σειρά από ανθρωποκτονίες και εκτελέσεις συμβολέων θανάτου σε βάρος στελεχών της Greek Mafia, μεταξύ των οποίων ο Γιάννης Καυτούρος το 22, ο Βασίλης Ρουμπέτης και ο Διονύσης Μουζακίτης το 2023 και ο Βαγγέλης Ζαμπούνης το 2024. Αυτά δικογραφικά τους αποδίδονται αυτές οι εκτελέσεις.
0: Το ίδιο διευθυντήριο έχει οργανώσει.
9: Ήταν η ίδια ομάδα. Η ίδια ομάδα φέρεται και κατηγορείται ότι έχει εκτελέσει αυτά τα συμβόλαια θανάτου. Οι δύο, ο φερόμενος ως αρχηγός και το δεξί του χέρι, είχαν πάει στο Ντουμπάι, όπου εκεί, εν πάση περιπτώσει, είχαν μεταφέρει ένα κομμάτι από τις δραστηριότητες τους, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με το ξέπλυμα των χρημάτων που έβγαζαν από την παράνομη δραστηριότητά τους, αρχικά στην Ελλάδα και μετέπειτα και στην Κύπρο. Οι ελληνικές αρχές κοινοποίησαν εδώ και περίπου ένα χρόνο τα διοκτικά στις αρχές του Ντουμπάι, ζητώντας τους να προχωρήσουν στη σύλληψή τους και την έκδοσή τους στην Ελλάδα. Αυτό, να πούμε εδώ, ότι δεν υπάρχει διμερής συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρώπης με το Ντουμπάι, και γι' αυτό το λόγο στα Εμιράτα συχνά πυκνά βλέπουμε να βρίσκουν καταφύγιο όχι μόνο Έλληνες ή ελληνικού ενδιαφέροντος μεγάλο κακοποιοί, αλλά διεθνείς μαφιόζοι, να τους ονομάσουμε έτσι. Αυτό που η τελευταία στροφή αυτού του θρίλερ, να το ονομάσουμε έτσι, ξεκινάει να εκτυλίσσεται περί τα μέσα Ιουνίου. Συλλαμβάνονται οι δύο, τίθενται σε ηλεκτρονική επιτήρηση, δηλαδή με βραχιολάκι, και είναι σε ένα ξενοδοχείο στο Ντουμπάι. Οι ελληνικές αρχές επισήμως ενημερώθηκαν περίπου 1,5 μήνα, μετά, δηλαδή αρχές Αυγούστου, ότι κρατούνται σε εκτέλεση των ενταλμάτων, και από εκεί και έπειτα έχει αρχίσει μια αλληλογραφία με τον ανώτατο δικαστή του Ντουμπάι και το Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης για την έκδοση των δύο. Για τον μεν ένα, το δεξί χέρι, ας πούμε, το νούμερο 2 στην ιεραρχία, να το πούμε έτσι, 43 ετών, ο ανώτατος δικαστής του Ντουμπάι λέει ότι το ένταλμα κρίθηκε αποδεκτό, εν πάση περιπτώσει, και θεωρούν και οι ελληνικές αρχές ότι επίκειται η έκδοσή του.
10: Γιατί για τους άλλους δεν έχει εκφράσει γνώμη ή έχει εκφράσει αντιρρήσεις?
9: Όχι, δεν έχει εκφράσει ακριβώς αντιρρήσεις, ζητά κάποιες διευκρινήσεις, και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ζητά στη διατύπωση του ελληνικού αιτήματος να υπάρχει η αναφορά στο αμοιβαία συνεργασίας, στην αρχή της αμοιβαιότητας. Και αυτό γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία προσδοκά και το Ντουμπάι να ζητήσει από τις ελληνικές αρχές την έκδοση ανθρώπων που είναι δικού τους ενδιαφέροντος. Οπότε σε σχέση με αυτό υπάρχει
10: μια προϋπόθεση για να το χρησιμοποιήσει μελλοντικά.
9: Εδώ φαίνεται πάντως, για να δώσουμε έτσι λίγο και τη μεγάλη εικόνα, ότι ενδεχομένως οι αρχές εκεί στο Εμιράτο φέρεται να έχουν διαφοροποιήσει λίγο την στάση τους σε σχέση με τη διαχείριση τέτοιων ενταλμάτων έκδοσης από χώρες της Δύσης, μιας και μόλις στις 9 Αυγούστου προχώρησαν στην έκδοση του Ντάνιελ Κίναχαν στην Ιρλανδία. Αυτός είχε περιγραφεί τότε στο Διεθνή Τύπο ως ο αρχηγός, εν πάση περιπτώσει, της μαφίας στην Ιρλανδία, ο οποίος είχε βρει καταφύγιο για 10 χρόνια στο Ντουμπάι και εκδόθηκε περιέργως. Οπότε ενδεχομένως καλά είναι τα χρήματα που μπορεί να έχουν οι...
10: Ίσως, ξέρεις, σκεφτόμουν, βεβαίως το κομμάτι της γεωπολιτικής το σκεφτόμουν, αλλά μπορεί να έχει αντίκτυπο και σε αυτό το θέμα, ότι μπορεί να ευθύνεται και η περαιτέρω, όπως παρατηρούμε με αφορμή τα γεωπολιτικά, επαναλαμβάνω, περαιτέρω δυτικοποίηση των Εμμυράτων σε πάρα πολλούς τομείς. Μπορεί και αυτό να είναι από το
9: και να είναι πιο ευάλωτη σε πιέσεις από διεθνείς αρχές και υπηρεσίες. Μπορεί, ναι.
10: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Σουλιώτης ήταν, έχει πάρει και αυτή η υπόθεση το δρόμο της. Τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα που αποδίδονται σε βαριά αμέλεια συμβαίνουν ή παραλίγο να συμβούν στους άδειους δρόμους της πόλης μας, τους άδειους δρόμους της Αθήνας τώρα τον Αύγουστο. Πάρα πολλά τα περιστατικά ήταν η 82χρονη η οποία οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα σε Εθνική Οδό στην Αθηνών Λαμίας. Ήταν ένας οδηγός ταξί στο ύψος της Βούλας, στη λεωφόρο Ποσειδώνας, που έκανε αναστροφή, εγκληματική αναστροφή, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με μια διαχρώμενη μοτοσυκλέτα. Είναι όλα αυτά που προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία και επιβάλλουν και αυστηρότερους ελέγχους. Ο κύριος Σταύρος Κωνσταντινίδης, συγκοινωνιολόγος, ήταν στο Μέγκα.
11: Κάθε πρόβλημα στο οδικό δίκτυο έχει δύο αιτίες. Η μία αφορά τον οδηγό, δηλαδή και την παραβατικότητα πιθανώς ή τη ελλείψη του οδηγού, και Η άλλη πτυχή αφορά πάντα το σχεδιασμό του δρόμου. Οι επαρχιακοί δρόμοι είναι αυτοί που έχουν σήμερα το μεγάλο πρόβλημα και τα εντός των πόλεων. Θα πρέπει λοιπόν σε σημεία επικίνδυνα η πολιτεία να τοποθετήσει κόνους, κορίνες της τροχέας.
10: Αυτά είπε ο συγκοινωνιολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνηδης. Ο κύριος Γιάννης Λιονάκης είναι πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων. Ήταν στο Sky, στην τηλεόραση του Sky το πρωί και είπε...
12: Μέχρι να προσαρμοστούμε και να βελτιώσουμε τις οδικές υποδομές και τις συνθήκες οι οποίες θα επιτρέπουν την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας, ο ανθρώπινος παράγοντας θα είναι αυτός πάντα ο οποίος θα έχει την προτεραιότητα στην πρόκληση ενός τροχαίου. Και να επισημάνουμε επίσης ότι κανένα τροχαίο δεν είναι τυχαίο. Είναι αποτέλεσμα λαθών, αβελτηριών, παραλήψεων, είτε ειδικών μας, είτε της πολιτείας, είτε οποιοδήποτε άλλου.
10: Τώρα θα αλλάξουμε θέμα. Γίνεται μια πολύ μεγάλη δίκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου στο σκάμνι κάθεται ο κύριος Ζούκεμπεργκ, ο επικεφαλής, ο ιδρυτής της Meta. Είναι η εταιρεία που έχει στην ομπρέλα της πολλές πλατφόρμες, τις οποίες τις χρησιμοποιούμε και κυρίως νέοι άνθρωποι, το Instagram, το Facebook, με την κατηγορία ότι αυτές ακριβώς οι πλατφόρμες λειτουργούν με έναν τρόπο και τέτοιες τεχνικές που προκαλούν εθισμό στη χρήση τους, κάτι το οποίο μπορεί να, όχι μπορεί, είναι σίγουρα επικίνδυνο στη χρήση του από εφήβους. Προκαλεί πολλές διαταραχές, όπως λένε οι ειδικοί, ειδικά αν το παιδί είναι στην ανάπτυξή του. Ο Ισακ Τριανταφυλλίδης είναι πάλι μαζί μας. Ισακ.
13: Μια από τις σημαντικότερες δίκες, όπως την χαρακτηρίζουν πλέον, που έχουν γίνει ποτέ για τα κοινωνικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τα κοινωνικά δίκτυα. Αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη στην Καλιφόρνια. 29 αμερικανικές πολιτείες κατηγορούν τη Meta ότι σχεδίασε, όπως σωστά προανέφερες, το Facebook, το Instagram, τις πλατφόρμες που γνωρίζουμε, με έναν τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να κρατούν παιδιά και εφήβους όσο περισσότερο γίνεται μπροστά στην οθόνη. Στο επίκεντρο βρίσκονται πράγματα που όλοι γνωρίζουμε. Αν το περιγράψω, το ατελείωτο σκρολάρισμα. Ναι. Τα likes, αυτοί οι αλγόριθμοι που μας προτείνουν συνεχώς νέο περιεχόμενο. Οι πολιτείες υποστηρίζουν ότι η Meta γνώριζε αυτούς τους κινδύνους για τους ανήλικους ειδικά χρήστες, ενώ την κατηγορούν και για παράνομη συλλογή προσωπικών δεδομένων παιδιών, ακόμη και της ηλικίας κάτω των 13 ετών. Χθες είχαμε την πρώτη ημέρα της δίκης. Εκεί οι εκπρόσωποι της εταιρείας απορρίπτουν τις κατηγορίες περισκόπιμου εθισμού. Αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν προβλήματα, αλλά υποστηρίζει ότι παρότι πολλές έρευνες συνδέουν αυτή την έντονη χρήση των social media με άγχος, με κατάθλιψη και με άλλες δυσκολίες στους εφήβους, δεν έχει αποδειχθεί, όπως αναφέρει η εταιρεία, ότι τα social media από μόνα τους είναι η αιτία. Ιδιαίτερο ωστόσο βάρος, και σε αυτό επικεντρώθηκαν πολλά από τα διεθνή μέσα χθες, ήταν η κατάθεση του πρώην μηχανικού ασφάλειας της Meta, ο οποίος ανέφερε ότι η εταιρεία γνώριζε τις αδυναμίες στα αυτά τα μέτρα προστασίας των παιδιών. Σε μια δίκη που περιμένουμε να καταθέσει ακόμα και ο Μάρκ Ζάκεμπεργκ και ο επικεφαλής του Instagram, ο Άνταμ Μοσέρι, το διακύβευμα είναι τεράστιο. Πρώτα απ' όλα, η ίδια η Meta έχει υποστηρίξει ότι στη χειρότερη περίπτωση πήρε τα πρόστιμα που ζητούν και 29 πολιτείες, θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και το 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια.
10: Σύλληπτο.
13: Είναι όσο σχεδόν η χρηματιστηριακή αξίας ολόκληρης εταιρείας. Και δεν είναι βεβαίως μόνο τα χρήματα. Αν κριθεί υπεύθυνη εταιρεία, πρέπει να υποχρεωθεί να αλλάξει βασικά χαρακτηριστικά των πλατφορμών όπως τα γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι θα αλλάξουν εντελώς η εικόνα του Facebook, του Instagram, όπως γνωρίζουμε τη χρήση τους. Μια δίκη η οποία αναμένεται να διαρκέσει 6 εβδομάδες. Οι ένορκοι θα δώσουν μια συμβουλευτική ετοιμιγορία, αλλά η τελική απόφαση για το αν η Meta φέρει ευθύνη θα λάβει τελικά η ομοσπονδιακή δικαστής.
10: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Ισακ Τριανταφυλλίδης, για τη δίκη που γίνεται αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κυρία Αποστόλου, κυρία Κρυσταλία Αποστόλου, είναι ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος. Το πρωί ήταν στην τηλεόραση του Sky, γι' αυτό ακριβώς το θέμα, πλατφόρμες και επιπτώσεις στα παιδιά.
14: Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι πλατφόρμες μας κρατούν σε διαρκή εγρήγορση. Είναι αυτό που λέμε, ότι περιμένουμε την ανταμοιβή, γρήγορη ροή πληροφοριών, συνεχείς ειδοποιήσεις. Το like για ένα παιδί δεν είναι το πάτημα ενός απλού κουμπιού. Το like σημαίνει ότι με αναγνωρίζουν, με βλέπουν, είμαι αποδεκτός, είμαι γνωστός. Αυτό λοιπόν μπορεί να δημιουργήσει ένα μεγάλο άγχος στα παιδιά, γιατί μέσα από αυτό κρίνεται η αξία του. Τα παιδιά στις μέρες μας δεν έχουν συγκριθούν με 5 συμμαθητές τους, με 5 φίλους. Συγκρίνονται με εκατομμύρια κόσμο.
10: και η κυρία Βαρελά είναι δικηγόρος στην τηλεόραση επίσης του Sky, σε νομικό επίπεδο το σχόλιο της.
15: 30 πολιτείες στην Αμερική έχουν καταθέσει αγωγή προκειμένου να σταματήσει το ΜΕΤΑ να έχει αυτή την αντιμετώπιση όσον αφορά τα παιδιά. Υπάρχουν οι νόμοι στις Ηνωμένες Πολιτείες που λένε ότι υπάρχει ιδιωτικότητα που προστατεύεται η ιδιωτικότητα των παιδιών και άρα υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο, ένα νομικό υπόβαθρο για την ευδοκίμηση αυτής της αγωγής.
10: Και αμέσως τώρα οι υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
16: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
17: Παράταση των συνοριακών ελέγχων μέχρι τον Μάρτιο του 27 θέλει η Γερμανία. Και αντιδράσεις στη χώρα μετά τις δηλώσεις Μπενγκβίρ για στοχευμένες εξοντώσεις Παλαιστινίων στη Γάζα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπενγκβίρ, προκαλεί αντιδράσεις στη Γερμανία μετά τη δήλωσή του υπέρ στοχευμένων εξοντώσεων 30 έως 40 Παλαιστινίων κάθε βράδυ στη Γάζα. Η συμπρόεδρος των Πρασίνων, Φραντσίσκα Μπράτνερ, ζητά απαγόρευση εισόδου του στη Γερμανία. Ενώ ο σοσιαλδημοκράτης αντικαγκελάριος, Λαρς Κλίνκπαϊλ, τάσεται υπέρ της εξέτασης ευρωπαϊκών κυρώσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθυμίζει σε δήλωσή της στην Deutsche Welle ότι έχει ήδη προτείνει την ένταξη του Μπενγκβίρ στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Κυρώσεων για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Εβραίων στη Γερμανία, μάλιστα, Γιώζεφ Σούστερ, χαρακτήρισε τη δήλωση βαθιά ντροπιαστική και ανεύθυνη. Παράλληλα, κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκία στη Συρία μετά τις Ισραηλινές επιδρομές στην αεροπορική βάση Αμπού Ντουχούρ. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι στόχος ήταν να αποτραπεί η ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων εκεί, την οποία και θεωρεί απειλή για την ασφάλειά του. Παραμένουμε στη Μέση Ανατολή. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι αναστέλουν μέχρι νεοτέρας όλες τις εμπορικές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές με το Ιράν εν μέσω της νέας κλιμάκωσης στην περιοχή. Παράλληλα, η γερμανική αεροπορική εταιρεία Eurowings ανακοίνωσε σήμερα ότι από τέλη Οκτωβρίου επαναφέρει τις απευθείας πτήσεις προς το Ντουμπάι από 3 γερμανικά αεροδρόμια. Οι πτήσεις είχαν διακοπεί στα τέλη Φεβρουαρίου λόγω του πολέμου. Και πάμε στη Μεγάλη Βρετανία τώρα, όπου πάνω από 100.000 άνθρωποι ζητούν από τη Βρετανική κυβέρνηση να διεξάγει δημόσια έρευνα για τη δημοσιογραφική κάλυψη της υπόθεσης του καθηγητή κοινωνιολογίας στο Cambridge, Jason Ardey. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μία δίκη ορόσημο για τις επιπτώσεις των social media στα παιδιά ξεκίνησε στην Καλιφόρνια. 29 πολιτείες των ΗΠΑ κατηγορούν τη Meta ότι σχεδίασε σκόπιμα το Instagram και το Facebook ώστε να προκαλούν εξάρτηση σε παιδιά και εφήβους. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
10: Και από τη Βόνη, επιστροφή στο Φάληρο. Επιστροφή στο Φάληρο με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
18: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
10: Τι έχεις εκεί στην πραμάτια σου?
18: Είναι εβδομάδα ευρωπαϊκών αναμετρήσεων. Την αρχή έκανε η ΑΕΚ χθες πρώτος αγώνας για τα play-off του Champions League, με στόχο φυσικά να μπει στη League Phase της κορυφαίας διεθνικής διοργάνωσης. 0-0 στη Βουλγαρία απέναντι στη Λευκή Σόφια η ΑΕΚ. Την ερχόμενη Τετάρτη είναι η Revanche. Οι κεντρινόμαυροι θέλουν νίκη για να πετύχουν τον στόχο τους. Νομίζω ότι είναι καλύτερη ομάδα από την Λεύσκη.
10: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω, δεν τον είδα τον αγώνα, δεν έχω άποψη. Η εικόνα της είναι ότι περνάει.
18: Η εικόνα της ΑΕΚ νομίζω ότι στη Νέα Φιλαδέλφια θα βρει τον τρόπο να φτάσει στη νίκη για να συνεχίσει στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Αύριο είναι Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός με την Κράλοβιτς.
10: Ναι, εντάξει,
18: άλλη μόνο σε αυτό που θα περιγράψει αύριο. από την τηλεόραση του Sky, όπως από την τηλεόραση του Sky. 9.30.
10: 9.30 τηλεόραση Sky, η μάχη του Παναθηναϊκού.
18: Ναι. Όπως και από την τηλεόραση του Sky είχε χθες την αναμέτρηση Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδος. Ανοίξε η ομάδα του Λεβαδιακού με 2-0. Υπάρχει ακόμη ένας αγώνας στις 5 και 4 για το κύπελο Καλαμάτα Πανετολικός, επίσης από την τηλεόραση του
10: έχει
18: Sky.
10: Η τηλεόραση του Sky φέτος έχει βάλει από νωρίς τους τηλεθεατές στους αγώνες.
18: Είναι προκριματικός γύρος του Super Bowl του Κυπέλλου Ελλάδος. Σύντομα, αρχές Σεπτεμβρίου, θα μπουν και οι υπόλοιπες ομάδες. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, θα μπουν όλοι.
10: Οπότε όλοι τώρα μέσα. Έχει βγάλει το ορεκτικό και
18: ακολουθεί το κυρίως πιάτο. Είχαμε τον Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος κατήγγειλε μονομερός το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω ότι.
10: Βλέπω σχόλια στο διαδίκτυο. Υπάρχει ένταση.
18: Υπάρχει ένταση γιατί δεν πατάει κάπου, από όσο γνωρίζουμε, η κίνηση αυτή του Τόμας Γουόκαπ. Δεν του χρωστάει λεφτά ο Ολυμπιακός.
10: Θέλει
18: να σπάσει το συμβόλαιό του για να πάρει 3 εκατομμύρια στην Ντουμπάι. Αλλά όταν δεσμεύεσαι με ένα συμβόλαιο, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ναι. Και είχαμε και τον ταινίστα Τόνι Κυρίος, ο οποίος βρέθηκε σεντικός σε έλεγχο κοκαίνης και αυτό σημαίνει προσωρινό αποκλεισμό από κάθε επίσημο τουρνουά. Αυτή υποβλήθηκε σε έλεγχο στη διάρκεια του Mallorca Open και ο ίδιος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε λόγο σε ένα μακροσκελέστατο μήνυμα για ένα τεράστιο λάθος. Γιατί
10: το αποδέχεται δηλαδή.
18: Θα μπορούσε να αμφισβητήσει τα αποτελέσματα, αλλά δεν έχει κάνει κίνηση και ήρθε και η τοποθέτησή του στο Instagram για να μας επιβεβαιώσει τελικά ότι έχει κάνει χρήση κοκαίνης.
10: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σταματέλο. Πάμε επόμενη γράμμη.
19: Ναι, εγώ είμαι.
10: Ναι.
19: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
10: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
19: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
10: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
19: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
10: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Και κάποτε φτάσαμε και σήμερα στο τέλος του μαγκαζίνου Δελτίου Ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχεται η Κατερίνα Δράκου. Εγώ εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο ημέρα να έχετε.
21: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
22: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
23: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogik Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
24: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot που από τον περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σύμφωνα με πηγές μετά το δημοσίευμα των Financial Times το οποίο αναφέρεται ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Την ίδια ώρα πηγές του Υπουργείου Άμυνας διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει σύνδρομη για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το ΚΙΣΕΑ. Το δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ως πιθανούς στόχους του Ιράν τη Βουλγαρία, η οποία τον περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση αεροπορικής βάσης για αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, αλλά και την Κύπρο. Υπενθυμίζεται ότι στην Κύπρο παραμένουν οι ελληνικές δυνάμεις, τετράδα F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και θα κάνει πάντα ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστεί όλους τους συμμάχους, διεμείνει αξιωματούχος της συμμαχίας, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το δημοσίευμα των Financial Times. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το νέο πλαίσιο καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών, εισάγοντας αυστηρότερους κανόνες και πρόσθετες περιοχές αποκλεισμού. Μεταξύ άλλων, θεσπίζονται συγκεκριμένες ζώνες, τις οποίες δεν επιτρέπεται πλέον η εγκατάστασή τους, ενώ προβλέπονται ειδικοί περιορισμοί για τα νησιά και τις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000. Επίσης δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση αιωλικών πάρκων στην Αττική και την Μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης που επλήγησαν από τις πυρκαγιές αλλά και σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων. Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σημείωσε ότι η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών αποτελεί στρατηγική επιλογή για τη χώρα μας. Απαιτεί όμως σχέδιο, κανόνες και σεβασμό στο χώρο και στο περιβάλλον. Δείτε αναλυτικά το νέο πλαίσιο στο sky.gr. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά από ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή. Παράλληλα, ανακοίνωσε χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις, αναφέροντας ότι τα χρήματα για το επίδομα οικοσυσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Η ενίσχυση για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές θα ανέρχεται στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς, ενώ για τις επιχειρήσεις θα ανέλθει έως το 60%. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στον Δήμο Ζαγορίου Ιωαννίνων σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά στην Βοβούσα. Στο σημείο επιχειρούν ενέργειες και επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Χαμηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,7% τον Ιούλιο από 3,9% τον Ιούνιο. Η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη μηνιαία αποκλιμάκωση τιμών μεταξύ των 27 κρατών μελών, ενώ βρέθηκε στη 10η θέση μεταξύ των χωρών με τον χαμηλότερο πληθωρισμό. Στην Πορτογαλία απαγορεύτηκε με νόμο να κυκλοφορεί κάποιος σε δημόσιους χώρους με κρυμμένο πρόσωπο. Ο λεγόμενος νόμος της Μπούρκας έχει υιοθετηθεί από το Κοινοβούλιο με τις ψήφους του κυβερνητικού συνασπισμού της δεξιάς και της άκρας δεξιάς, ενώ τα κόμματα της αριστεράς είχαν καταψηφίσει. Το πρόσωπο πρέπει να θεωρείται κεντρικό στοιχείο της ταυτότητας και της επικοινωνίας των ανθρώπων, ανέφερε σε δήλωσή του ο Πορτογάλος Πρωθυπουργός. Στα αθλητικά, για την πρόκριση στην League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, σήμερα παίζουν Καλαμάτα Πανετολικός. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 5 και 4 το απόγευμα και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά έθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθρος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει επίσης στους 33 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθρος καιρός, το μεσημέρι όμως και το απόγευμα στα επιρροτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε κάποιες ορεινές περιοχές, αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα εγκλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4, ίσως στο Νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, χωρίς αξιόλογη μεταβολή, το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά τους 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, ο καιρός γενικά έθρος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι στα περιοδικά, οι άνεμοι στο Αιγαίο πλέον βοριάδες, θα έχουν ένταση 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, λίγο ακόμα θα ανέβει το θερμόμετρο το Σαββατοκύριακο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Λοιπόν, ο δαίμον της playlist μας πρόλαβε, μας έκανε έτσι μια ζημιά, αλλά δεν πειράζει, πάμε να ξεκινήσουμε έτσι όπως είχαμε προγραμματίσει. Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing.

Καλύτερα νομίζω έτσι. Τίποτα εμβληματικότερο από αυτό το κομμάτι. La Grande 1973, ZZ Top. Δεν ξέρω αν το διαβάσατε. Μπορεί κάπου να το πετύχατε. Χθες έγινε γνωστό. Ο Frank Bird, 6 δεκαετίες στα drums του συγκροτήματος, έφυγε στα 77 του, έχοντας βεβαίως ζήσει μια μυθική ζωή μπροστά στα φώτα, αλλά και με διαστήματα σκοτεινά. Οι ZZ Top είναι ακόμα μάχημοι. Κάνουν περιοδίες, κάνουν συναυλίες, από ό,τι έψαξα λιγάκι, παρότι αυτή είναι η δεύτερη απώλεια για το συγκρότημα μετά το θάνατο του μπασίστα τους. Αλλά έτσι δεν λένε για τους πραγματικούς ροκάδες, ότι είναι πολύ σκληροί για να πεθάνουν.

0: Καλό σας μεσημέρι. Μεσημέρι Τετάρτης, 19 Αυγούστου, και είστε συντονισμένοι στον Sky και τους 100,3. Νομίζω πια, αφού η εβδομάδα έφτασε στη μέση της Εσίως, για πολλούς εξημών που επιστρέψαμε από τις διακοπές, είναι πια σαν να μην πήγαμε ποτέ. Αστειεύομαι, απλώς να είναι που έχουν αρχίσει και τρυπώνουν στο μυαλό αυτές οι ύπουλες σκέψεις. Εκείνες που δεν σε αφήνουν να χαρείς αυτό το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, που θεωρητικά σου επιτρέπεται να είσαι ακόμα πιο ανέμελος, ακόμα και αν στην πράξη αυτό δεν βγαίνει. Τι είδους ύπουλες σκέψεις είναι αυτές? Να, σε λίγο μπαίνει ο Σεπτέμβριος, δηλαδή τώρα θα ξυπνάμε από το χάραμα πάλι να κυνηγάμε σχολικά και γουδούνια μαζί με τα βλαστάρια μας, και το απόγευμα πάλι θα μας τρώνε οι δρόμοι, η κίνηση θα επιστρέψει, εμείς θα τρέχουμε σε δραστηριότητες, σε φροντιστήρια και στη δουλειά, και εκεί οι εργοστασιακές ρυθμίσεις. Και τι, τώρα θα ζούμε για τα Σαββατοκύριακα? Και πώς θα την παλέψουμε τώρα που θα αρχίσει να ανοιχτώνει πια νωρίς? Ψύχρεμα, εγώ προτείνω να το δούμε και λίγο αλλιώς. Σχολείο, μέχρι που να πάνε να προσαρμοστούν, δεν θα καταλάβουμε πότε θα έχουν φτάσει τα Χριστούγεννα. Άρα πάλι διακοπές θα έχουμε. Δουλειά, μέχρι να πάμε να προσαρμοστούμε, θα έχουν φτάσει τα Χριστούγεννα. Άρα πάλι διακοπές θα έχουμε. Σε δύο μήνες από τώρα, τι νομίζετε, 19 Αυγούστου, σε δύο μήνες από τώρα, 19 Οκτωβρίου δηλαδή, μαζί με τις κολοκύθες και τις προετοιμασίες για την παρέλαση και την εθνική μας εορτή, οι βιτρίνες θα έχουν γεμίσει χριστουγεννιάτικα, έτσι δεν πάει πια? Δύο μήνες. Θα αρχίσουμε κι εμείς σιγά σιγά σνομπάροντας στην αρχή, παίρνοντας ένα λαμπάκι, ένα κεράκι. Τσουπ, να τα Χριστούγεννα. Να το σπίτι υπερπαραγωγή. Μετά τα Χριστούγεννα άνοιξη, και ξέρετε πώς τα λέει, πώς το λέει ο σοφός λαός. Από Μάρτι, καλοκαίρι ξανά. Και έτσι αδειμονώντας και γκρινιάζοντας, έχει περάσει μισή μας ζωή. Και όλοι λέμε θα γίνουμε στοικότεροι, αλλά αυτό είναι ένα σχέδιο που παραμένει κλειδωμένο στο σιρτάρι. Καλό σας απόγευμα λοιπόν, καλό απόγευμα όπου κι αν είστε, με συννεφιά ή με λιακάδα, γιατί έχουν αρχίσει τα πρώτα μηνύματα για την άδεια συννεφιασμένη Αθήνα που προκαλεί μελαγχολία. Πού να δείτε τι μελαγχολία θα νιώσουμε όλοι μαζί όταν επιστρέψουν όλοι πίσω στην πόλη και θα κάνουμε ώρες για να διασχίσουμε το Κηφισό. Λοιπόν, η Δήμητρα Σταματίου απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Η Μελίνα Σαμαραδέλη ρυθμίζει αυτό το μεσημέρο απόγευμα, για να μην διαφωνήσουμε όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας, και στην επικοινωνία μαζί σας, σας απαντά στο 210-48-00-170-174 η Αργυρό Γεμελιάρη. Βεβαίως, αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε και τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσω σήμερα με την πρόγνωση του καιρού. Είναι μαζί μας ο μετεωρολόγος μας ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, έχει μια ελαφριά συννεφιά. Δεν είναι η ιδέα μου.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι σήμερα καλύτερη μέρα από χθες, γιατί χθες τέτοια ώρα είχε αρκετές καταιγίδες. Τώρα δεν έχει πιθανά καταιγίδες στη χώρα. Κάποια λίγα συννεφιά υπάρχουν κυρίως σε ορεινές περιοχές. Το σημαντικό είναι ότι θα κοιτάμε τα θερμόμετρα από εδώ και πέρα. Αύριο περιμένουμε θερμοκρασία στην Αθήνα 35-36 βαθμούς. Τα υπηρετικά θα φτάσει και 38 βαθμούς, δεξιά στη Θεσσαλία, στη Δυτική Στερεά. Η μέρα με γενικά εφηρετικό και πάλι λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Τώρα οι επόμενες μέρες και την Παρασκευή, αντίστοιχο ο βοριάς στο Αιγαίο στα 6 μποφόρ, νομίζω και το Σάββατο θα έχουμε βοριαδάκι. Δεν θα σταματήσει, δηλαδή, και αρκετές ημέρες χωρίς προβλήματα στα 5 με 6 μποφόρ οι άνεμοι. Απλώς θα ανεβαίνει λίγα το θερμόμετρο. Νομίζω το Σάββατο θα δούμε και 39 βαθμούς. Και την Παρασκευή δούμε κάπου 39 βαθμούς, αλλά και το Σαββατοκύριακο, και η ζέστη αυτή, που είναι βέβαια όχι κάτι το ακραίο για τη χώρα μας, θα είναι για αρκετές ημέρες. Με τα σημερινά στοιχεία φαίνεται μέχρι την Πέμπτη θα έχουμε ζέστη στη χώρα. Στην Αθήνα είπαμε 36 αύριο, αλλά θα είμαστε και στο 38-39 νομίζω Δευτέρα Τρίτη. Άρα να κρατήσουμε, να κάνουμε λίγο υπομονή.
0: 39 την Τρίτη,
1: Τώρα θα είναι Δευτέρα, θα είναι την Τρίτη. Αν θα πάει μόνο 38, θέλω να πούμε, να κρατήσουμε ότι για αρκετές ημέρες θα έχει ζέστη στη χώρα μας. Όχι ανεπανάληπτη, αλλά θα έχει ζέστη. Και μετά την Πέμπτη φαίνεται να υποχωρεί. Φαίνεται λοιπόν ένα κύμα ζέστης. Νομίζω και μπορούμε να το πούμε και κάποια στιγμή, τώρα την Κυριακή Δευτέρα. Το οποίο θα είναι όμως το τελευταίο του καλοκαιριού, επειδή τελειώνει και το καλοκαίρι, βέβαια.
0: Ναι. Είναι τυχαίοι πάντως αυτοί που ξεκινούν τώρα διακοπές.
1: Έτσι ακριβώς. Το βαριαδάκι στο Αιγαίο θα είναι καλά. Να σας ζητήσω συγγνώμη που είμαι στον Πάνορφο και δεν είμαι δίπλα.
0: Κανένα θέμα.
1: Ναι, να σας πω ότι παρακολουθώ μια συνέντευξη τύπου για το νέο μετεωρολογικό δορυφόρο. Θα σας πω τα preview από το δορυφόρο αυτό. Εκτοξεύεται 27 του μηνός. Θα τα πούμε κάποια στιγμή πιο αναλυτικά. Είμαι συνέντευξη τύπου τώρα.
0: Ωραία. Προλαβαίνω να κάνω μία ακόμα ερώτηση για τους ακροατές που μας το θέτουν. Είδα πολλές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πιθανότατα και εσύ να το είδες. Ένα φαινόμενο εντυπωσιακό. Μια πυκνή ομίχλη να κατεβαίνει στην επιφάνεια της θάλασσας. Δεν έβλεπες τη μύτη σου κυριολεκτικά. Ναι. Οι περισσότερες είναι από τη Μήλο, από την Κύμολο.
1: Σωστά. Λοιπόν, κοιτάξτε τι γίνεται. Τώρα είμαι μετεωρολόγος. Μουσικούς 5 χρόνια τώρα, κάποιες φορές ο καιρός με εκπλήσει και εμένα. Διότι κοιτάξτε, το να έχει ομίχλη το Αιγαίο έχει γίνει αρκετές φορές και σε περιπτώσεις άνοιξη το έχουμε δει, αλλά καλοκαίρι και μεσημέρι να έχει ομίχλη τόσο πυκνή στη θάλασσα, είναι αλήθεια, είναι πολύ σπάνιο. Δεν φύσηκε καθόλου χθες. Και σήμερα τα μετεωρολογικά μοντέλα προβλέπουν ότι θα έχει και πάλι σύννεφα στο Αιγαίο. Είδα πριν από λίγο την περιφορική, δεν ήταν όμως κοντά στα νησιά, αλλά το χθεσινό πραγματικά ήταν. Πραγματικά απίστευτο. Τον έχει καταιγίδες που είχε χθες σε ορεινές περιοχές ήταν στο πρόγραμμα, αλλά ο Μίχλη μεσημέρι σε Κύμολο και στο Αιγαίο χθες.
0: Ναι, και στην Πάρο. Και στην Πάρο, από ό,τι είδα, είχε πολύ ομίχλη.
1: Ήταν πραγματικά αυτό απίστευτο. Δεν φυσούσε καθόλου χθες. Είχε την απόλυτη άπνοια, όμως. Και πάλι καλοκαίρι και μεσημέρι είναι εξαιρετικά σπάνιο.
0: Ναι. Θέλει προσοχή τώρα για τις προσεγγίσεις στα λιμάνια.
1: Και να πω και εγώ τα δικά μου, με το νέο μετεωρολογικό δορυφόρο, αυτές τις εικόνες θα τις βλέπουμε πλέον κάθε 2,5 λεπτά. Αυτός ο δορυφόρος που θα εκτοξευθεί σε μια εβδομάδα. Δεν έχει ξαναγίνει στον κόσμο να έχουμε δορυφορική εικόνα του πλανήτη ή της Ελλάδας, αν θέλετε. Κάθε 2,5 λεπτά.
0: Ωραία. Αύριο να τα πούμε, αφού ολοκληρωθεί η συνέντευξη τύπου και έχουμε έτσι και περισσότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, χαίρετε.
0: Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας.

Κατά τα άλλα, τα ακούτε, τα βλέπετε, υποτονικά είναι τα πράγματα. Το βασικό θέμα συζήτησης είναι τα καμώματα της Τουρκίας που αποφάσισε τον φετινό 15 Αύγουστο να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στο Αιγαίο, τερματίζοντας το προηγούμενο, δηλαδή αυτό των ήρεμων νερών. Ένα κεφάλαιο που όσοι τουλάχιστον ξέρουν λένε ότι αναμένεται ιδιαίτερος σύνθετο, και αυτό γιατί ό,τι συμβαίνει αυτήν την ώρα είναι μόνο η αρχή. Κάποιοι διατυπώνουν με τα βεβαιότητα στο γεγονός ότι η Τουρκία είναι αποφασισμένη να τραβήξει το σκηνή και να μην μείνει μόνο σε αυτά τα οποία μάθαμε πρόσφατα, δηλαδή στην πρόθεσή της να οριοθετήσει τα θαλάσσια πάρκα. Αυτή είναι η αρχή, έπεται και συνέχεια. Θα δούμε, το παρακολουθούμε, και μέσα σε όλα τα άλλα έχουμε και αυτό το γεγονός με τους Patriot, τη μεταφορά στη Σούδα εκείνης της πυροβολαρχίας Patriot που θυμάστε από τον περασμένο Μάρτιο, βρίσκεται στην Κάρπαθο, εξετάζει τώρα το Υπουργείο Άμυνας. Είχε προηγήθηκε ένα δημοσίευμα των Financial Times στο οποίο αναφέρεται ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη. Παρότι η χώρα μας δεν αναφέρεται ρητά, είναι ευρωπαϊκό έδαφος, επομένως λαμβάνονται μέτρα. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκονται σε επιφυλακή αυτές τις ημέρες που θεωρητικά η ραστόνη, η θερινή, ακόμη συνεχίζεται.

μεταξύ, στο Μεσανατολικό δεν φαίνεται έτσι κάποιο φως στο τούνελ και ξέρετε πώς πάνε αυτά. Οι εξελίξεις και όσα συμβαίνουν εκεί επηρεάζουν και εγώ, επηρεάζουν την τσέπη μας. Φαν το έχετε παρατηρήσει όσοι φουλάρετε το αυτοκίνητο, ιδίως αν βρίσκεστε σε νησί. Ακόμα στα νησιά είναι πάντα χειρότερη κατάσταση. Φωτιά και λαύρα πάλι τα κάψιμα. Θα μου πείτε πότε αποκλιμακώθηκαν ουσιαστικά οι τιμές. Όχι, εντάξει. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε πάνω από 2 ευρώ η βενζίνη σε καταμετρημένους 30 νομούς της Ελλάδας. Και αν συνεχιστεί αυτό το διεθνές ρεάλι του αργού, η πίεση στην Αγγλία ενδέχεται να ενταθεί. Θα δούμε. Η κυβέρνηση προετοιμάζεται. Ξέρουμε ότι υπάρχουν μέτρα στο σιρτάρι μαζί με τα άλλα μέτρα που σβήνονται και γράφονται και αυτή η διαδικασία θα συνεχιστεί μέχρι και την τελευταία στιγμή. Προσεγγίζοντας σιγά σιγά προς το πρώτο σημαντικό βραχάκι της χρονιάς που είναι η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης.

Τώρα υπάρχει και ένα καλό νέο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε σημαντική φωτιά σε εξέλιξη. Δηλαδή, αν ακούσατε νωρίτερα και στο δελτίο ειδήσεων. Τώρα υπάρχει και ένα καλό νέο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε σημαντική φωτιά σε εξέλιξη. Δηλαδή, αν ακούσατε νωρίτερα και στο δελτίο ειδήσεων, στο Δήμο Ζαγορείου Ιωαννίνων έχουμε μια φωτιά. Επιχείρουν όμως σημαντικές

καίνε τις σοδιές, φέρνουν αυξήσεις, παραγωγή σε όλη την Ευρώπη. Διάβαζα σήμερα σε ένα δημοσίευμα, βρίσκονται σε κρίση. Είναι αυτά τα αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα, δεν μπορείς να προγραμματίσεις τίποτα. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες, από τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία μέχρι τη Γερμανία, ακόμα και την Αυστρία. Όλες στο έλεος της κλιματικής κρίσης που έχει αλλάξει δραματικά τα πράγματα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, δεν είναι όπως τα ξέραμε. Η εικόνα των χωραφιών, οι αγρότες που καλούνται να λάβουν τα μέτρα τους έναντι αυτής της πρόκλησης που, όπως λένε οι ειδικοί, θα είναι μαζί μας και θα μας συντροφεύει και τα επόμενα χρόνια.

Υπάρχει το παράδειγμα της Γαλλίας, ας πούμε. Η Γαλλία είναι η μεγαλύτερη παραγωγός δημητριακών της Ευρώπης και το Γαλλικό Υπουργείο Γεωργίας εκτιμά ότι η φετινή συγκομιδή καλαμποκιού θα μειωθεί κατά 35% σε σχέση με το 2025. Θα πέσει δηλαδή στα 9 εκατομμύρια. 9 εκατομμύρια τόνοι είχε να φτάσει σε τόσο χαμηλό επίπεδο από το 1980. Τίποτα δεν μένει ανεπηρέαστο και θα έλεγε κανείς ότι αυτό είναι μια αναμενόμενη κατάσταση στο Νότο. Αλλά και ο Βοράς, ναι, και ο Βοράς και η Αυστρία. Στην Αυστρία οι παραγωγοί βλέπουν σοδιές μήλων ντομάτας να καταστρέφονται. Στη Γερμανία, δε, η πρόβλεψη για τη συγκομιδή δημητριακών φέτος έχει συρρυκνωθεί. Έχει συρρυκνωθεί κατά 10%. Θα τα πούμε σε λίγο. Στη Γερμανία θα πάμε έτσι κι αλλιώς για ένα θέμα πολύ σημαντικό. Σε λίγο θα είναι μαζί μας η Δήμητρα Κυρανούδη και ο Γιώργος Φελίδης για να μας εξηγήσει τι ακριβώς, πώς περιπλέκεται το πράγμα στην Μέση Ανατολή, τι ακριβώς αναφέρει η Τεχεράνη μετά τα νέα τελεσίγραφα που θέτει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος λέει τώρα ότι σκοπεύει να κλιμακώσει αυτό το πόλεμο δίχως τέλος.

0: Λοιπόν, βλέπω ένα μήνυμα, έχει ενδιαφέρον να το μοιραστώ μαζί σας. Μας το γράφει ένας ακροατής. Είχα, λέει, να μεταφέρω με το ταξί μου, οδηγός ταξί, έτσι, εξυπακούεται, επιβάτες για την Ακρόπολη και συγκεκριμένα για το ασανσέρ, γιατί οι άνθρωποι είχαν κινητικά προβλήματα. Καταρχήν, μας αναφέρει, σας λέω, δεν λειτουργεί το ασανσέρ. Τώρα αυτό σε μια άλλη χώρα ενδεχομένως να ήταν είδηση. Σε μια άλλη πόλη, σε μια άλλη χώρα θα ήταν είδηση. Εδώ δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να το αντιμετωπίζουμε ως κάτι που μας, πώς να το πω, προκαλεί το ενδιαφέρον. Γιατί είναι μια κατάσταση γνωστή πάνω κάτω. Λοιπόν, δεν λειτουργεί το ασανσέρ. Δεύτερον, κανείς δεν ξέρει που είναι. Και τρίτον, δεν υπάρχουν ταμπέλες πουθενά να υποδεικνύουν πώς θα το βρούμε. Πήγαμε το ταξί μέχρι πάνω στα εκδοτήρια ψάχνοντας. Εκεί μια κυρία μου είπε ότι είναι χαλασμένο και ότι βρίσκεται στην έξοδο. Τι γίνεται, μπορεί κάποιος να μας πει. Τι να πούμε και τι να συζητήσουμε, αγαπητέ. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφοντας θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Φελίδης να μας δώσει τα νεότερα από το Μεσανατολικό.
1: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
2: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δώρο στροφό της Novibet.
3: Δώρο τροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα.

0: στροφώ. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
5: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
8: Μην το πεις.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: 21 και 22 Αυγούστου.
4: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
6: Και όχι μόνο.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
10: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
9: Γιάννης Τζούνος.
11: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
12: Και τελείωσε η υπόθεση.
9: Νότης Παπαδόπουλος.
13: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
9: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
13: Πώς εδώ ήτανε.
12: Γεια σας.
9: Καταπληκτικό.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot που από τον περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Καρπάθο εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά το δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κισέα. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνει σε αξιωματούχος της συμμαχίας. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών, εισάγοντας αυστηρότερους κανόνες και πρόσθετες περιοχές αποκλεισμού. Δείτε αναλυτικά στο sky.gr. Το ποσό των 3,5 εκατομμύριων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών μετά τη μεγάλη φωτιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά από ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή. Ανακοίνωσε παράλληλα ότι το επίδομα οικοσυσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Χαμηλότερα από το μεσόωρο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,7% τον Ιούλιο από 3,9% τον Ιούνιο. Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, δεσμεύτηκε ότι δεν θα υπάρχουν άστεγοι στους δρόμους της Αγγλίας έως τα Χριστούγεννα, ανακοινώνοντας πρόσθετη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Και ο καιρός έθεριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. 3:30 έχει πάει η ώρα. Φεύγουμε σιγά σιγά από το μεσημεράκι. Πάμε προς το απογευματάκι. Τυχεροί εσείς που είστε ακόμα σε διακοπές και όλα αυτά τα βρίσκετε ανόητες λεπτομέρειες. Η ώρα της σιέστας. Γιώργο Φελίδη, συμφωνείς?
1: Είναι η ώρα της σιέστας, αλλά είναι και η ώρα της περισυλλογής.
0: Αν είσαι σε διακοπές, κάθε ώρα είναι ώρα της περισυλλογής.
1: Ναι.
0: Αν εργάζεσαι, εννοείς, είναι η ώρα της περισυλλογής.
1: Ρέμβεις.
0: Ωραίο, ωραίο. Ωραία λέξη βρήκες. Λοιπόν, τι γίνεται?
1: Τι να γίνει?
0: Γενικά για εσάς όλους που καλύπτετε διεθνή θέματα, τα τελευταία χρόνια είναι φωτιά και λάβρα, παιδί μου. Σταματάει
1: μια. Επειδή τα καλύπτω τα διεθνή θέματα από το 92, κάθε χρόνο όλοι νομίζουν ότι το καλοκαίρι είναι μια ήσυχη περίοδος. Δεν είναι αυτό για τα διεθνή. Και μπορώ να το εξηγήσω αυτό.
0: Ναι.
1: Χειμώνα, μέσα στο χειμώνα, δεν κάνεις εισβολή. Είναι δύσκολο να κάνεις προέλαση.
0: Α, πας κατευθείαν στον πόλεμο εσύ τώρα, έτσι. Ναι.
1: Εισβολή στην γεωργία της Ρωσίας, αλαζοπήρωση των εχθροπραξιών. Γίνονται άνοιξη καλοκαίρι, κατά κύριο λόγο. Και το καλοκαίρι, αν δεν υπάρχει το ένα μέτωπο το πολεμικό, θα υπάρχει κάποιο άλλο. Οι πολιτικές εξελίξεις σε όλο τον κόσμο, γιατί δεν είναι για μια χώρα. Πάντοτε δεν έχουμε παράπονο, πάντοτε είμαστε...
0: Με έμφαση το καλοκαίρι, αλλά και οι χειμώνες τα τελευταία χρόνια είναι...
1: Τα τελευταία χρόνια ιδίως...
0: Διότι είχαμε και χειμωνιάτικους πολέμους.
1: Αν σκεφτείς τον κορονοϊό που ήταν παγκόσμια κρίση, την εισβολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις σφαγές στο Ισραήλ και μετά τον πόλεμο στη Γάζα, το πόλεμο στο Ιράν, είναι η μία κρίση μετά την άλλη.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση έτσι τώρα. Πολλές φορές την έχω σκεφτεί. Κάθε φορά που συμβαίνει κάτι, μπορεί να ξεκινά. Γιατί πολλά πράγματα ξεκινούν και από την προσωπικότητα αυτή που μας κυβερνά παγκόσμια, από τον Ντόναλντ Τραμπ. Και ξέρεις, έρχομαι, βλέπω πώς σου δουλεύετε, προετοιμάζετε τα βίντεο, τα ρεπορτάζ. Είστε σε φάση να παραδώσετε ένα βίντεο και λόγω Τραμπ αλλάζουν όλα από την αρχή. From the scratch, που λέμε και σε άλλα.
1: Γιατί? Όχι επειδή υπήρξε κάτι επί του πεδίου.
0: Όχι.
1: Επειδή το βράδυ
0: άλλαξε τη γνώμη του,
1: απόγευμα, όχι, είδε κάτι που δεν του άρεσε σε ένα ρεπορτάζ του CNN και θεωρεί φρόνιμο μέσω των social media να πει ότι είναι ενισχύ αυτό ή θα τους βομβαρδίσω για τα καλά, το Ομάν, ας πούμε. Μια χώρα που είναι σύμμαχος των ΗΠΑ.
0: Άρα σας έχει δυσκολέψει το γεγονός ότι ο Τραμπ είναι ένας πρόεδρος ο οποίος είναι πάρα πολύ ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στο Truth Social δηλαδή. Και γενικότερα είναι ένας άνθρωπος που είναι πολύ επικοινωνιακός. Αυτό
1: έχει
0: θεωρητικό,
1: ακατάβλητη ενέργεια.
0: Θετικό, αλλά ναι, δεν είναι στην πραγματικότητα.
1: Για έναν 80 ετών άνθρωπο έχει ακατάβλητη ενέργεια. Μην ξεχνάμε ότι μαζί με ένα-δύο πολέμους, 8 έχει τελειώσει, έχει λήξει ο ίδιος προσωπικά, λέει, αλλά μαζί με έναν-δύο πολέμους στους οποίους πρωταγωνιστεί, κάνει και μια προεκλογική εκστρατεία. Δηλαδή πάει στη Νέα Υόρκη, στο Νιου Τζέρσεϊ, σε διάφορα, προωθώντας τους καλεσμένους. Είναι πραγματικά κάθε του μήνυμα στα social media, δηλαδή μπορεί μέσα σε μία ώρα να ασχοληθεί με τον τάδε που δεν του αρέσει καθόλου δημοκρατικό δήμαρχο Νέας Υόρκης ή υποψήφιο γερουσιαστή Άραβα από το Μίσιγκαν, και μετά αμέσως να πάει στο πόλεμο στο Ιράν, μετά να πει κάτι για το Λευκό Οίκο και την ανάπλαση αυτή του Λευκού Οίκου και της μεγάλης λίμνης μπροστά από το Λευκό Οίκο που πάνε οι βάνδαλοι και το χαλάνε με διάφορα γκράφιτι. Δηλαδή ήθελα να πω,
0: και
1: ασχολείται με τα πάντα.
0: Τώρα θα τα φτιάξει και με τον Kim Jong-un, δηλαδή θα τον βγάλει και αυτό από την παγκόσμια απομόνωση. Άκουγα το χθεσινό δελτίο ειδήσεων, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, η Ιβάνα Κουντρουλού είχε επιμεληθεί το ρεπορτάζ για την αδυναμία που υπάρχει μεταξύ, μάλλον ο Τραμπ έχει αδυναμία στον Kim Jong-un, φαίνεται ότι υπάρχει μια χημεία μεταξύ τους.
1: Δεν ξέρω αν είναι χημεία ή αν βρισκόμαστε εδώ και 1,5 χρόνο μπροστά σε μια ρηξικέλευθη αναθεώρηση όλης της θεωρίας των διεθνών σχέσεων. Παλιά οι διεθνείς σχέσεις ήταν με βάση τα συμφέροντα των χωρών, των χωρών όμως, τη διπλωματία.
0: Το δίκαιο, το διεθνές δίκαιο.
1: Και κατ' επίφαση και το διεθνές δίκαιο.
0: Υπήρχε κάπου, εδώ τώρα δεν υπάρχει
1: πουθενά. Ναι, παραδείγματος χάρη ο George Bush.
0: Το γράψει τα παλαιότερα των εμποδιών.
1: Αν θυμάσαι, ο George Bush για να εισβάλλει στο Ιράκ και κατά του Σαντάμ Χουσέιν, χρειάστηκε να περάσουν 6 μήνες που πήγαιναν και έρχονταν ο Κόλιν Πάουελ, ο Υπουργός Εξωτερικών, στα Ηνωμένα Έθνη, ο φάκελος του ντοσιέ του Ιράκ, για να αποδείξουν ότι το Ιράκ έχει όπλα μαζικής καταστροφής. Τώρα δεν υπάρχουν όλα αυτά. Αυτά, έστω και τα κατεπίφαση προσχήματα που χρησιμοποιούσαν πάντοτε οι δυνατοί για να επιβάλλουν τη θέλησή τους, λέγοντας ότι το κάνουμε με βάση το διεθνές δίκαιο, πλέον δεν υπάρχουν. Έχουμε έρθει σε μια καινούρια εποχή που ακόμα και βασικές γνώσεις γεωγραφίας, παραδείγματος χάρη ότι το στενό του Ορμούς δεν μπορεί να αποτελέσει αμερικανικό έδαφος, ή ότι ο πόλεμος, ο κόλπος του Μεξικού δεν λέγεται κόλπος της Αμερικής, ή ότι η Γροιλανδία δεν είναι αμερικανική πολιτεία,
0: και ο Καναδάς,
1: ή ο Καναδάς δεν είναι. Όλα αυτά αναθεωρούνται. Αναθεωρούνται με βάση τη θέληση του ενός ανδρός και διάφορες άλλες διαδικασίες που διέπουν τις διεθνείς σχέσεις. Δηλαδή, πας να κάνεις μια συμφωνία ειρήνης με το Ιράν. Μπράβο. Έρχονται διπλωμάτες, πολιτικοί τέτοια και την προετοιμάζουν. Τώρα δεν είναι πώς θα ξυπνήσει ο πρόεδρος, ποια προσωπικά του συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα των ΗΠΑ θα εξυπηρετήσει.
0: Με συγχωρείς, βρε Γιώργο, που σε διακόπτω τώρα έτσι άγαρμπα, αλλά είδαμε να στέλνει άνθρωπο, έναν άνθρωπο σε κάθε μέτωπο διαπραγμάτευσης. Ένας άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να μην ήξερε και τη γλώσσα. Κάπου ακούσαμε ότι χάθηκε και στη μετάφραση.
1: Αυτό πιθανολογείται. Και άνθρωπο, όχι διπλωμάτη, όχι άνθρωπο που ξέρει.
0: Μεσίτη.
1: Έναν φίλο του πρώην μεσίτη. Τον γαμπρό του, φυσικά. Και έναν άνθρωπο ο οποίος το μοναδικό πράγμα πριν γίνει αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ήταν ότι είχε γράψει ένα βιβλίο αποκαλούμενο «Η Ελεγία του Μπουρτζόβλαχου», «The Hillbilly Elegy», ο J.D. Vance, γι' αυτό ήταν γνωστό στην Αμερική, ότι έγραψε ένα βιβλίο «Η Ελεγία του Μπουρτζόβλαχου». Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος μαζί με ένα μεσίτη και τον γαμπρό του Προέδρου, ο οποίος έχει και συμφέροντα στην περιοχή, στη Μέση Ανατολή και παντού.
0: Καλά, βέβαια, παντού έχει και στη παντού, γειτονιά μας έχει. Ναι. Και στην Αλβανία βλέπουμε τι γίνεται.
1: Πάνε να κάνουν τη διαπραγμάτευση. Εγώ ρωτάω, οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά από αυτόν τον 1,5 χρόνο έχουν βγει σε επίπεδο συμμαχιών, σε επίπεδο αξιοπιστίας, σε επίπεδο πολιτικού κεφαλαίου κερδισμένες ή χαμένες?
0: Θα πάρουμε μια πρώτη γεύση τον Νοέμβριο, ο οποίος είναι κοντά. Λοιπόν, αλλά εγώ σου λέω
1: σου μόνο
0: ότι θα επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις.
1: Αυτή τη στιγμή στα στενά του Ορμούς.
0: Ναι.
1: Και το λέω τα στενά του Ορμούς γιατί βλέπω σήμερα πριν από 10
0: αμερικανικό
1: λεπτά.
0: Αμερικανικό έδαφος μας είπε χθες. Ναι. Έβαλε το χάρτη αμερικανικό και είπε έδαφος. Αμερικανικό
1: λοιπόν,
0: έδαφος.
1: Από αυτού το αμερικανικό έδαφος που πριν τον πόλεμο το παίρναμε το πετρελαιάκι στα 76 ή 77 ή 75 ή 69 δολάρια το βαρέλι. Τώρα το παίρνουμε σήμερα στα 91,49 πριν από 10 λεπτά. Και το αμερικανικό αργό, αυτό το Brent, το αμερικανικό αργό στα 85,40. Mm-hmm. Πριν από αυτό το αμερικανικό έδαφος, το αμερικανικό χώρο, το στενό του Ορμούς, όπως το ονομάζει ο πρόεδρος Τραμπ, περνούσανε κάθε μέρα κατά μέσο όρο 82 σούπερ τάνκερ. 300.000 πέρασαν τον χρόνο πριν την επίθεση των ΗΠΑ, το 25. 300.000 μεγάλα πλοία, εμπορικά. Χθες πέρασαν 6. Μέσο όρο 82. Από τα 82, χθες πήγαμε στα 6. Προχθές ήταν 9. Ο μέσος όρος του τελευταίου δεκαημέρου είναι 11 πλοία κατά μέσο όρο, τα οποία τα 8 στα 10 από αυτά τα 11... περνάνε από τον νότιο διάδρομο με αμερικανική επίβλεψη και συνοδεία, δηλαδή τον διάδρομο που είναι παρακτίος του Ομάν. Τα άλλα δύο περνάνε από τον βόρειο διάδρομο που είναι κοντά στις ακτές του Ιράν. Με τις τιμές του πετρελαίου εδώ, για όλη τη τέτοια, με το στραγγαλισμό που δέχεται η παγκόσμια οικονομία, δεν είναι η παγκόσμια εμπορική ναυτιλία, η εμπορική ναυτιλία δίνει το καύσιμο για την παγκόσμια οικονομία.
0: Ναι, τίποτα δεν μένει ανεπηρέαστο από αυτή την κατάσταση.
1: Η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη από πριν τον πόλεμο. Αν κάτι έχει γίνει και δεν το ξέρουμε καν αν έχει γίνει.
0: Καλά, δεν ξέρουμε γιατί
1: είναι
0: ξεκίνησε
1: το
0: ο πόλεμος
1: αυτός. Είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν που υποτίθεται ότι τώρα έχει απενεργοποιηθεί.
0: Και ποιος το λέει.
1: Ναι.
0: Όλα, σε ό,τι αφορά τα πυρηνικά, πάντα υπάρχει αυτό το πέπλο της ασάφειας.
1: Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι οι Ισραηλινοί πράκτορες φτάσανε μέχρι το φορτό για να δούνε τι έχει γίνει. Πάντως όλες οι μυστικές υπηρεσίες
0: και λένε, μπορούν να το δουν αν φτάσανε, αφού υποτίθεται ότι αυτό είναι.
1: Ότι έχει θαυτεί μέσα από τις βόμβες του περσινού πολέμου, αν θυμάσαι, του περσινού Ιουλίου και του φετινού πολέμου. Είναι χαθαμένοι μέσα στα βουνά. Όλα αυτά τα πυρηνικά, το εμπλουτισμένο ουράνιο.
0: Όλα αυτά καλά. Ασάφεια και προπαγάνδα επίσης. Υπάρχει και από τις δύο πλευρές. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, επειδή έχεις αυτή τη δυνατότητα, μοναδική, δεν συμβαίνει στον οποιονδήποτε λόγο δουλειά, να παρακολουθείς το τι συμβαίνει με μεγάλη λεπτομέρεια. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ αν όλα αυτά, δηλαδή ένας πόλεμος που ξεκίνησε από το πουθενά, χωρίς δηλαδή ιδιαίτερες προειδοποιήσεις. Εντάξει, πάντα υπήρχε απειλή του Ιράν, αλλά ένα ωραίο πρωί άρχισαν τα μπαμπούμ. Όλο αυτό μπορεί να υπάρχει λόγος που έχει γίνει και ο λόγος να είναι το συμφέρον του Αμερικανού Προέδρου και κάποιον.
1: Εγώ νομίζω. Θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις ο Αμερικανός Πρόεδρος, γιατί για κάθε πόλεμο, όπως και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, πρέπει να δώσει εξηγήσεις γιατί συνεχίζει 7 Οκτωβρίου του 23. Τώρα είμαστε σχεδόν, φτάνουμε 7 Οκτωβρίου του 26. Η Γάζα, ο Λίβανος, όλα αυτά πρέπει να δώσει εξηγήσεις και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, και γιατί δεν απέτρεψε την εισβολή και σφαγή 1.200 Ισραηλινών από τη Χαμάς. Mm-hmm. Πώς οι καλύτερες μυστικές υπηρεσίες στον κόσμο.
0: Νωρίτερα,
1: οι καλύτερες μυστικές υπηρεσίες στον κόσμο. Ένας από τους καλύτερους στρατούς στον κόσμο δεν απέτρεψε αυτή τη σφαγή, αυτό το ολοκαύτωμα, το δεύτερο ολοκαύτωμα, όπως το λένε. Και πώς συνεχίζει αυτό το πόλεμο και για πόσο. Και με τι στόχο. Είχε πει ένας δημοκρατικός γερουσιαστής προχθές, τον οποίο τον είχα βάλει σε ένα βίντεο μου, ότι ας πούμε ότι δεν είχε σχέδιο τι θα κάνει όταν μπει στο Ιράν. Μα δεν έχει και σχέδιο εξόδου από αυτή την κρίση. Έχει προσφέρει αυτή τη στιγμή σε ένα θεοκρατικό καθεστώς το οποίο βρέθηκε στη γωνία.
0: Το οποίο θα
1: απειλήθηκε, αποκεφαλίστηκε, αλλά Σάλερ Νέα Ήδρα έβγαλε καινούργια κεφάλια. Έχει δώσει σε αυτό το θεοκρατικό καθεστώς το δικαίωμα να χρησιμοποιεί μια πολύ σημαντική θαλάσσια δίωδο, από όπου περνάει το 20% του αργού πετρελαίου του κόσμου,
0: να το χρησιμοποιήσει σαν διαπραγματευτικό
1: του χαρτί. Πέρασαν 60 μέρες. Υποτίθεται μέσα σε αυτές τις 60 μέρες του μνημονίου κατανόησης της Ισλαμαμπάντ θα συζητούσαν Αμερικανοί, Ιρανοί και με όλους αυτούς, Καταριανούς, Τούρκους, Ομανίτες.
0: Μήπως φταίει και αυτό που Σαουδάραβες έχουν μπει τόσο πολύ στο παιχνίδι.
1: Ναι, αλλά
0: στην αρχή ξεκινήσαμε με το Πακιστάν.
1: Ναι, είναι πόλεμος. Δηλαδή, όποιος προσφέρεται να τελειώσει ο πόλεμος, δεν μπορείς να του πεις.
0: Κάτσε στα αυγά σου.
1: Ναι. Και πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις, όπου ο κάθε πόλεμος αρχίζει και ρίχνει πυράβλους οπουδήποτε, είδαμε να φτάνουν πυράβλοι μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα του Ιράν, σε όλες τις μοναρχίες του κόλπου, έχουν πληγεί όλες οι μοναρχίες του κόλπου.
0: Προφανώς, λοιπόν, αυτό ήταν και στρατηγική, βέβαια.
1: Πρέπει να υπάρχουν πάρα πολλοί διάβλοι επικοινωνίας, ώστε να μπορέσουν να δράσουν κατευναστικά, θα έλεγε κανείς. Λοιπόν, μετά από αυτές τις 60 μέρες, τα πυρηνικά, η συζήτηση δεν άρχισε. Υποτίθεται ότι θα γινόταν πρώτα σε τεχνικό επίπεδο, σε επίπεδο υπουργών, και μετά σε κορυφαίο επίπεδο, τι θα γίνει με τα πυρηνικά του Ιράν. Θα απενεργοποιηθούν, τι θα γίνει με τον πλουτισμένο ουράνιο. Δεν άρχισε καν η συζήτηση. Τα στενά του Ορμούζ, οι Ιρανοί λένε ότι μόνο όποιος πάρει άδεια από εμάς και πληρώνει και τέλη εξυπηρέτησης. Και έχουν φέρει και το Ομάν σε αυτή την πρακτική. Ο Τραμπ λέει ότι το στενό του Ορμούζ είναι αμερικανικό έδαφος, το ελέγχω πλήρως, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εμείς όμως βλέπουμε το πετρελαιάκι από 70, γύρω στα 70, 65 με 95, τώρα είναι στα 85 με 95.
0: Και έχει ο Θεός. Πιστεύεις ότι, επειδή αναφέρθηκε πρόσφατα ο Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, λέγοντας ότι παρακολουθώ μια χαρά, δεν φοβάμαι, δεν έχει.
1: Παλαιότερα έχει δηλώσει ότι δεν με ενδιαφέρουν.
0: Και δεν με, αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Εκλογές. Φαίνεται πάντως ότι δεν τον ενδιαφέρουν. Δηλαδή σε αυτό νομίζω το λέει και το εννοεί. Από τα λίγα πράγματα ενδεχομένως που λέει και εννοεί. Χθες έβλεπα μια δημοσκόπηση του Reuters που έλεγε ότι ένα 30-25-30% συμφωνεί με τους χειρισμούς του μέχρι τώρα. Όλοι οι υπόλοιποι, ένα 60% θεωρούν ότι δεν έχει δώσει επαρκώς τις εξηγήσεις που θα έπρεπε να έχει δώσει για όσα έχει κάνει, για τα πρεπραγμένα του έως τώρα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ίσως να έχουμε...
1: Εγώ δεν έχω καμία προσωπική αντιπάθεια για τον πρόεδρο Τραμπ. Πρέπει να αναγνωρίσουμε 2-3 πράγματα τα οποία έχουν γίνει.
0: Ναι.
1: Το ένα πράγμα που έχει γίνει είναι το ερμητικό σφράγισμα των Αμερικανικών συνόρων προς τον Νότο. Έχει γίνει αυτό.
0: Βασική του προεκλογική εξαγγελία.
1: Δεν είναι ότι δεν περνάει κανένας, όπως λέει καμιά φορά ο πρόεδρος Τραμπ, μηδέν, αλλά έχει γίνει αυτό.
0: Ωραία.
1: Δύο. Mm-hmm. Οι τιμές των φαρμάκων στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ίδιο ακριβώς αντικαρκινικό φάρμακο, έκανε 3.000 δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ίδιο ακριβώς φάρμακο, και στη Βρετανία έκανε 300. Πώς γίνεται αυτό? Οπότε κάποιοι θησάβριζαν. Το είπε και το έκανε και με νόμο ρίχνει τις τιμές των φαρμάκων. Όχι μόνο των αντικαρκινικών, πολλών
0: και
1: φαρμάκων.
0: Και τα εμβόλια όμως μαζί, Γιώργο.
1: Αυτό σου λέω. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν
0: έχει. Δηλαδή, εμβόλια και εμφανίζονται ασθένειες οι οποίες είχαν εξαλειφθεί.
1: Ναι. Τα εμβόλια είναι ένα άλλο πράγμα, γιατί έχει, αντί να έχει ανθρώπους, κάθε ηγέτης, όταν δεν είναι, ας πούμε, Κιμ Ιονγκούν, Τραμπ, Ερντογάν, θέλει να έχει γύρω του ανθρώπους που να τον αμφισβητούν. Να τον προκαλούν, να του λένε πρόεδρε αυτό δεν είναι έτσι, η ηγέτη μεγάλη αυτό δεν είναι έτσι. Συνήθως όμως οι μεγάλοι, αυτοί οι απολυταρχικοί ηγέτες ή με απολυταρχικές τάσεις εκλεγμένοι δημοκρατικά ηγέτες φροντίζουν και έχουν γύρω τους ανθρώπους κόλακες.
0: Αυλή.
1: Οι οποίοι σε κάθε υπουργικό συμβούλιο λένε τι καλά που τα έχει κάνει ο πρόεδρος Τραμπ, και οι οποίοι όμως προωθούν τη δικιά τους ατζέντα, όπως ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, αντιεμβολιαστής από τα μικράτα του, και τώρα πάει να επιβάλλει σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες μια ατζέντα περιορισμού των εμβολιασμών.
0: Πολύ επικίνδυνη όμως, γιατί αυτό δεν αφορά μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει κάνει πράγματα, λες, αλλά υπάρχουν και πολλά που δεν έχει κάνει. Ας πούμε, οι πόλεμοι. Το βασικό του, επίσης κεφαλαιόδες. Είπε, εγώ θα με τον που εκλεγώ θα τα τελειώσω όλα. Και δεν τελείωσε. Άρχισε καινούργια μέτωπα.
1: Είπε ότι θα τα τελειώσω όλα και μετά βγήκε και εμφανίστηκε ότι τελείωσε και 8 πολέμους.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα πάει για τον ένατο. Τέλος πάντων.
0: Τι να πω τώρα.
1: Το θέμα είναι αυτή η κρίση που έχουμε, γιατί έχουμε κρίση, να μην εξαπλωθεί. Διότι σήμερα οι Financial Times βγαίνουν με ένα δημοσίευμα το οποίο στηρίζεται, λέει, σε πηγές κοντά στο θεοκρατικό καθεστώς, ότι η Τεχεράνη, ένα, είναι σίγουρη ότι θα αναζωπηρωθεί ο πόλεμος, δύο, προετοιμάζεται τα μάλα για αυτό το ενδεχόμενο, τρία, η στρατιωτική επιτολής Ιρανή εξετάζουν σενάρια πλήγματος βάσης στη Βουλγαρία.
0: Αυτό
1: η οποία
0: είναι το ανησυχητικό.
1: Είχε δώσει στο παρελθόν, τον περασμένο μήνα, σε μια βάση της Αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού. Ακόμα λένε και πλήγματα στην Κύπρο, όπου έχουμε, ξέρεις, τις βρετανικές βάσεις,
0: ναι,
1: και τις διάφορες διευκολύνσεις.
0: Εντάξει, το είδαμε και με το ακροτήρι, με τα drones, έτσι, ναι, αυτό. Αλλά σίγουρα δεν είναι ευχάριστο. Γι' αυτό υπάρχει και αυτή η κινητοποίηση που υπάρχει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Βάλε και το ελληνοτουρκικό στη μέση. Ωραίο προμηνύεται το φθινοποράκι, ναι, που έρχεται.
1: Πάντως, τα σενάρια, ενώ οι Ιρανοί αυτό λένε, ότι θα αναζωπηρωθεί ο πόλεμος, στην Ουάσιγκτον οι πληροφορίες είναι αντίστροφες. Ότι η Washington Post λέει ότι υπάρχουν σενάρια για μείωση της στρατιωτικής παρουσίας, δηλαδή από τα δύο αεροπλανοφόρα που έχει και καμιά πενταριά πολεμικά σκάφη στην περιοχή, να τα καταβάσει σε ένα battle group, σε μια ομάδα μάχης.
0: Κοντεύουν να επιδείξουν στη θάλασσα.
1: Ναι, ναι, είναι και αυτό το πρόβλημα.
0: Δεν αντέχουν
1: είναι
0: άλλο.
1: Είναι και αυτό το πρόβλημα.
0: Έβλεπα ένα ρεπορτάζ πρόσφατα, πότε ήταν.
1: Και το CNN αναφέρει πως διέταξε ο πρόεδρος τους κορυφαίους απεσταλμένους του να σταματήσουν τις συνομιλίες με το Ιράν Και αυτό σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στρατηγικής. Δηλαδή θα απομακρυνθεί από την προσπάθεια σφυροκοπήματος του Ιράν και θα πάει στην προσπάθεια οικονομικού στραγγαλισμού του Ιράν με κυρώσεις. Δηλαδή που φτάσαμε στην προσπάθεια του Biden ή του Ομπάμα ή του George W. Bush. Δηλαδή κάναμε ένα πόλεμο και τώρα πάμε...
0: Δεν μας βγήκε και τώρα το μαζεύουμε σιγά σιγά μπροστά στις εκλογές.
1: Λοιπόν, αυτά τα νέα μας.
0: Θα δούμε. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είσαι καλά και εσύ, να μας ενημερώνεις. Ο Γιώργος Φελίδης, κυρίες και κύριοι. Και μου στέλνετε μηνύματα. Ευχαριστώ πολύ και για την ενημέρωση. Θέλω να σας πω ότι έχει φωτιά στην Ανθούσα και υπάρχει και 112, έχει εκδοθεί 112 για ετοιμότητα. Αν είστε στην περιοχή, αν βλέπετε, αν γνωρίζετε κάτι παραπάνω, ενημερώστε και εμάς. Θα τα πούμε όλα τα υπόλοιπα μετά το δελτίο ειδήσεων που έρχεται στις 4.

0: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky. Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Πες μου πώς γίνεται, αφού έχεις φύγει.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Λοιπόν, να σας πω, μιας και βλέπω ότι είναι αρκετά τα μηνύματά σας, ανησυχείτε για αυτή τη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Ανθούσα. Λάβατε μήνυμα από το 112. Η φωτιά έχει ήδη οριοθετηθεί. Επομένως, κανένας λόγος ανησυχίας. Περισσότερα θα ακούσετε τώρα στο δελτίο ειδήσεων από την Αγγελική Καρδιόλακα.
1: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στο ύψος της εξόδου για Κοροπή, λόγω σύγκρουσης 4 οχημάτων. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot που από τον περασμένο Μάρτιο είχε αναπτυχθεί στην Κάρπαθο εξετάζει σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μετά το δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο αναφέρεται ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το ΚΙΣΕΑ. Το δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ως πιθανούς στόχους του Ιράν τη Βουλγαρία, η οποία τον περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση αεροπορικής βάσης για αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, αλλά και την Κύπρο. Υπενθυμίζεται ότι στην Κύπρο παραμένουν οι ελληνικές δυνάμεις, τετράδα F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και θα κάνει πάντα ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστεί όλους τους συμμάχους, διεμήνυσε αξιωματούχος της συμμαχίας. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το νέο πλαίσιο καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών, εισάγοντας αυστηρότερους κανόνες και πρόσθετες περιοχές αποκλεισμού. Μεταξύ άλλων, δεν επιτρέπονται φωτοβολταϊκά σε περιοχές Natura και σε δασικές εκτάσεις σε υψόμετρο πάνω από 1200 μέτρα, ενώ δεν επιτρέπονται ανεμογεννήτριες στις περιοχές της Αττικής ή στη Μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Στη δήλωση του Υπουργού Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σημείωσε ότι η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών αποτελεί στρατηγική επιλογή για τη χώρα μας. Απαιτεί όμως σχέδιο, κανόνες και σεβασμό στο χώρο και το περιβάλλον. Δείτε αναλυτικά το νέο πλαίσιο στο sky.gr. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών μετά τη μεγάλη φωτιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά από ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή. Ανακοίνωσε παράλληλα χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις, αναφέροντας ότι τα χρήματα για το επίδομα οικοσκευής και επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Η ενίσχυση για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές θα ανέρχεται στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς, ενώ για τις επιχειρήσεις είναι στο 60%. Οριοθετήθηκε σε 15 λεπτά η φωτιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση στο Γέρα Κάτοικης. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στον Δήμο Ζαγορίου Ιωαννίνων σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά στην Βοβούσα. Χαμηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,7% τον Ιούλιο από 3,9% τον Ιούνιο. Η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη μηνιαία αποκλιμάκωση τιμών μεταξύ των 27 κρατών μελών, ενώ βρέθηκε στη 10η θέση μεταξύ των χωρών με το χαμηλότερο πληθωρισμό. Στην Πορτογαλία απαγορεύτηκε με νόμο να κυκλοφορεί κάποιος σε δημόσιους χώρους με κρυμμένο πρόσωπο. Ο λεγόμενος νόμος της Μπούργκας είχε υιοθετηθεί από το Κοινοβούλιο με τις ψήφους του κυβερνητικού συνασπισμού της δεξιάς και της άκρας δεξιάς, ενώ τα κόμματα της αριστεράς είχαν καταψηφίσει. Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, δεσμεύτηκε ότι δεν θα υπάρχουν άστεγοι στους δρόμους της Αγγλίας έως τα Χριστούγεννα, ανακοινώνοντας πρόσθετη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 5 και 4 ξεκινάει ο αγώνας Καλαμάτα Πανετολικός για την πρόκριση της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθυρος προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Αττική, η ανεμή βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4, στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 36 βαθμούς. βαθμούς. Στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα δυτικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δράκου.

0: Καλό σας απόγευμα στον Sky για τους 100,3. Είστε συντονισμένοι. Συνεχίζουμε εδώ παρέα σας. Δεύτερη ώρα παρέα σας. 4 και 10 έχει πάει η ώρα. Και να σας πω ότι η φωτιά που είχαμε νωρίτερα στην Ανθούσα, εκεί στο Γέρα Κατοικής, αρκετοί έχετε στείλει μήνυμα, λάβατε ενημέρωση από το 112, οριοθετήθηκε. Έσπευσαν πολύ άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις. Μέσα σε ένα τέταρτο έπιασαν την φωτιά. Κανένας λόγος ανησυχίας. Τώρα, αν είστε στον δρόμο, έχετε υπόψη σας ότι στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στο ύψος εκεί της εξόδου για Κοροπή, υπάρχει κίνηση, διότι συγκρούστηκαν νωρίτερα 4 οχήματα. Ο ακροατής μας, ο Παναγιώτης, μας ενημέρωσε νωρίτερα ότι υπάρχει κίνηση στο σημείο. Η κίνηση δημιουργήθηκε λόγω του ατυχήματος. Ελπίζω και εύχομαι ότι δεν είναι κάτι έτσι ιδιαίτερο σοβαρό, ότι τα οχήματα θα απομακρυνθούν και η κατάσταση θα βελτιωθεί άμεσα. Λοιπόν, τώρα δεν έχουμε πει κουβέντα για ένα θέμα το οποίο παγκοσμίως έχει λάβει μεγάλη έκταση και δικαίως, γιατί είναι σημαντικό, γιατί έχει ενδιαφέρον, γιατί μας αφορά όλους ανεξαρτήτως ηλικίας, γιατί βλέπω ότι δίνεται έμφαση στην ηλικία, αλλά είναι μια μεγάλη ιστορία με πάρα πολλές προεκτάσεις. Αναφέρομαι βεβαίως σε αυτή την πολυαναμενόμενη δίκη. Ξεκίνησε η δίκη, αναμένεται να διαρκέσει 6 και παραπάνω εβδομάδες. Μία από τις σημαντικότερες δικαστικές αναμετρήσεις που έχει αντιμετωπίσει η ΜΕΤΑ, για τον τρόπο με τον οποίο στην πραγματικότητα οι πλατφόρμες επηρεάζουν τους νεότερους χρήστες. Το δικαστήριο θα καταθέσει και ο ίδιος ο Μαρκ Ζάκεμπεργκ, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας. Η υπόθεση, θυμίζω, αφορά αγωγή που κατατέθηκε το 2023 από μια ομάδα 29 Αμερικανικών πολιτιών, οι οποίες υποστηρίζουν ότι η ΜΕΤΑ παραβίασε νόμους για την προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών. 4 πολιτείες, η Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Κεντάκι και το Νιου Τζέρσεϊ, ζητούν πολλά λεφτά, δισεκατομμύρια δολάρια από την εταιρεία. Και βεβαίως δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων, είναι μια δίκη που στρέφει όλους τους προβολείς εκεί, για να δούμε τι εργαλεία έχουμε πια όλοι μας, ο καθένας ατομικά αλλά και συλλογικά, σε επίπεδο, γιατί όχι, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπω ότι κινητοποιούνται και οι ευρωβουλευτές μας, να αντιμετωπίσουμε αυτή την εξουσία, την ηγεμονία λίγων ανθρώπων στον κόσμο, που μπορούν, όπως φαίνεται, να κάνουν κουμάντο και να επηρεάζουν όλους εμάς τους υπολείπους. Ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης είναι μαζί μας, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, για να συζητήσουμε αυτό και άλλα θέματα όπου βγει κουβέντα. Γεια σας, κύριε Φαραντούρη.
1: Καλό απόγευμα. Χαίρομαι που αναδεικνύεται θέματα που δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτά. Είναι μέρος της καθημερινότητά μας, του τρόπου ζωής, της κάθε μας μέρας, της ύπαρξής μας. Καλώς ή κακώς, οι πλατφόρμες και τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Άρα το τι γίνεται εκεί μέσα, νομίζω, αφορά τους πάντες. Ναι, από τις πολύ μικρές ηλικίες μέχρι τις πολύ μεγάλες ηλικίες.
0: Ναι. Έτσι, ναι. Δεν αφορά μόνο τους μικρούς, αφορά τους πάντες, νομίζω. Εκτίμησή μου.
1: Αφορά τους πάντες. Και μάλιστα κάποιες πλατφόρμες οι οποίες έχουν μπει και στο στόχαστρο το δικό μας στην Ευρώπη, για να μην ξεχνιόμαστε, όπως το Facebook, όλο και περισσότερο αφορά μεγαλύτερες ηλικίες. Δηλαδή ηλικίες που έχουν πλέον αναπτύξει μια δραστηριότητα επικοινωνίας, συνεννόησης μέσα από αυτές τις πλατφόρμες, νιώθουν μεγάλη εξοικείωση, ακόμα και πολύ μεγάλες ηλικίες. Το βλέπουμε όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά. Και μάλιστα όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά γνωρίζουμε ότι αν μια είδηση αφορά περισσότερο ηλικιωμένους ή μεγαλύτερους ή πιο όριμους συμπολίτες μας, μάλλον στο Facebook πρέπει να αναρτηθεί και όχι στο Instagram. Αντιστρόφως, αν κάποια είδηση ή κάποιο νέο χρειάζεται να περάσει με τίτλους, νομίζω οι μικρές ηλικίες περισσότερο το Instagram βλέπουν. Ναι. Και όλα αυτά,
0: σωστά,
1: τα πράγματα τα οποία έχουν γίνει.
0: Είναι και ηλικιακό το θέμα. Σωστά.
1: Ναι, αλλά πάντως προσέξτε, δείτε όμως τι ωραία που πιάνει η μονοκρατορία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η ΜΕΤΑ καταλαμβάνει και τις μικρές και τις μεγάλες ηλικίες και την εικόνα και τον λόγο και το Facebook και το Instagram. Οπότε δεν ξεφεύγεις με τίποτα. Και βεβαίως υπάρχουν και το TikTok, υπάρχει και το X, διάφορες άλλες πλατφόρμες, οι οποίες επίσης, ξέρετε, έχουν αποτελέσει αντικείμενο και δικής μας έρευνας στην Ευρώπη, διότι πράγματι τα φώτα της δημοσιότητας επικεντρώνονται το τελευταίο καιρό στη μεγάλη δίκη που ξεκινάει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να θυμίσω ότι πριν από μερικούς μήνες πολίτης προσέφυγε πάλι στην Αμερικανική δικαιοσύνη και δικαιώθηκε. Πήρε πολύ μεγάλη αποζημίωση μια γυναίκα, διότι υποστήριξε και αποδείχθηκε στο δικαστήριο ότι εκτός από την διαρροή προσωπικών δεδομένων παιδιών, που είναι το επίδικο στην επερχόμενη δίκη, υποστήριξε και απέδειξε ότι χρησιμοποιούν μέσα αυτές οι πλατφόρμες εθισμού του χρήστη. Δηλαδή μετέρχονται μέσα στους αλγόριθμους έτσι ώστε ο χρήστης να ξαναμπεί όλο και περισσότερο και να δημιουργηθεί μια σχέση εξάρτησης του χρήστη, και αυτό θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να αποφευθεί. Άρα λοιπόν ξεκινάει ένα γαϊτανάκι διεκδικήσεων. Εμείς στην Ευρώπη ξεκινήσαμε αρκετά νωρίς. Και θα έλεγα ότι δεν είναι τόσο εύκολη άσκηση. Και ευχαρίστως να ενημερώσουμε και τους ακροατές μας περί τίνος πρώτη.
0: Να μας πείτε κύριε Φαραντούρη, γιατί ξέρετε, ακούμε για αυτή τη δίκη, συζητάμε για αυτή τη δίκη, βαρύγδουπα επίθετα έτσι χαρακτηρίζουν τη δίκη αυτή. Εντάξει, και στο τέλος ενδεχομένως να υπάρχει μια δικαίωση με ποια έννοια? Με την έννοια του τσουχτερού προστίμου, των χρημάτων, χρήματα υπάρχουν, μιλάμε για κολοσσούς. Στην ουσία, πώς αυτή η δίκη μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που μας κυβερνούν εντός εισαγωγικών τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης?
1: Όπως πάντα, όταν υπάρχει μια παραβατική συμπεριφορά ή μια τέλος πάντων συμπεριφορά που αντίκειται στο κοινό περί δικαίου αίσθημα, στους κανόνες δικαίου, δεν αρκεί μονάχα να επιβάλλεται ένα πρόστιμο, έτσι δεν είναι? Διότι όπως πολύ σωστά επισημαίνεται, ένα πρόστιμο μπορεί κάποιος εύκολα, όταν είναι παγκόσμιος κολοσσός, να το ξεπεράσει γρήγορα, να το πληρώσει και να πάει παρακάτω. Το θέμα είναι να αλλάξει και το πλαίσιο μέσα στο οποίο από εδώ και μπρος ο παραβάτης θα κινείται. Δηλαδή να πληρώσει το πρόστιμο, να είναι τσουκτερό το πρόστιμο, να είναι αποτρεπτικό οποιασδήποτε μελλοντικής παραβατικής συμπεριφοράς. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και ένα άλλο πλαίσιο ελέγχου, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα επαναληφθεί, ακόμα και αν μπορεί να πληρώσει και να αντέξει το πρόστιμο. Ναι. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχουμε κάνει στην Ευρώπη. Καταρχάς, η δίκη που ξεκινάει στην Αμερική, είπαμε, αφορά ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η δίκη που ευδοκίμησε και χρειάστηκε η ΜΕΤΑ να πληρώσει χρήματα αφορούσε ζητήματα εθισμού. Στην Ευρώπη, πριν από δύο μήνες, κάποιοι ευρωβουλευτές, 28 τον αριθμό, καταθέσαμε μια καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία βασιζόταν σε στοιχεία και τεκμηρίωση από Ευρωπαϊκές Ενώσεις Καταναλωτών και Εθνικές Ενώσεις Καταναλωτών. Ήταν μια πράξη που με πολύ συνειδητό τρόπο προσυπογράψαμε ευρωβουλευτές από διαφορετικές χώρες και από διαφορετικές ευρωομάδες. Η πλειοψηφία ήταν στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, στο οποίο ανήκω, αλλά υπήρχαν και ευρωβουλευτές συνάδελφοι από διάφορες άλλες χώρες. Από την Ελλάδα είμαι εγώ που υπογράφω. Κάποιοι από τους συναδέλφους μας, αλλά και από διάφορους δημόσιους παράγοντες, μας είχαν προειδοποιήσει ότι δεν είναι και πολύ συμβατό ένας άνθρωπος που πολιτεύεται να τα βάζει με το βασικό εργαλείο που διαθέτει για να πολιτευτεί. Διότι...
0: Αλήθεια μεγάλη κύριε Φαραντούρη, είναι βασικό εργαλείο πολιτικής επικοινωνίας πια. Και η επικοινωνία μας, πώς να το πω, είναι το παν σήμερα.
1: Κατά ψέματα. Αν όμως ως νομοθέτης δεν μπορείς να ανταποκριθείς στοιχειοδός σε κάποια πράγματα που αφορούν εσένα, τον κόσμο που σε ψήφισε, αλλά και το σύνολο των καταναλωτών, ανεξάρτητα αν σε ψήφισαν ή όχι, καλύτερα να πας σπίτι σου και να κάνεις μια άλλη δουλειά ή να συνεχίσεις τη δουλειά που έκανες. Και το λέω αυτό διότι είχαμε χιλιάδες καταγγελίες από ενώσεις καταναλωτών για διαδικτυακή απάτη. Αγαπητή κυρία Δράκου, τι σημαίνει διαδικτυακή απάτη? Διαδικτυακή απάτη σημαίνει αυτό στο οποίο πέφτουν χιλιάδες συμπολίτες μας και στην Ελλάδα και εκατομμύρια συμπολίτες μας σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη κάθε μέρα. Δηλαδή, fake διαφημίσεις, ψευδής παράσταση γεγονότων προκειμένου να προσελκύσουν τους καταναλωτές. Πέφτουν στην παγίδα, αγοράζουν πράγματα, παραγγέλνουν πράγματα, δίνουν τα στοιχεία τους και εκεί από εκεί και πέρα το χάος. Και προφανώς χρεώνονται χιλιάδες και εκατομμύρια ευρώ, σύνολο πολλά δισεκατομμύρια κάθε μέρα, τα οποία διακινούνται μέσω απατηλού τρόπου, τα οποία φιλοξενούνται από αυτές τις πλατφόρμες.
0: Όλα αυτά που λέτε κύριε Φαραντούρη, με όλα αυτά που λέτε κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει. Εκεί που δεν βλέπω ότι υπάρχει, πώς να το πω, συμφωνία, είναι στον τρόπο με τον οποίο όλα αυτά θα τα ελέγξουμε, θα τα βάλουμε σε ένα πλαίσιο. Εκεί ακούω έτσι πολύ προσεκτικά τις συζητήσεις που γίνονται. Πολλοί πιστεύουν ότι δεν γίνεται. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί που υπάρχουν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι ικανοί όμως να ανακόψουν τη φόρα.
1: Πολύ σωστά. Και γιατί δεν είναι ικανοί? Διότι μέχρι στιγμής το πλαίσιο τι έλεγε? Έλεγε αυτορύθμιση. Δηλαδή, οι πλατφόρμες αυτές να έχουν ένα είδος φίλτρου, ένα είδος εσωτερικού ελέγχου και να ελέγχουν εάν η δραστηριότητα που αναπτύσσεται πάνω σε αυτές τις πλατφόρμες, Facebook, Instagram, είναι παράνομη ή όχι. Δηλαδή, είχαμε πετάξει τον μπαλάκι μέχρι σήμερα σε αυτές τις πλατφόρμες. Εμείς λοιπόν διαπιστώσαμε ότι αυτές οι πλατφόρμες σφυρίζουν κλέφτικα. Διότι δεν μπορεί να ελέγχουν, να φιλτράρουν λιγότερο από το 27% τέτοιες δικτυακής απάτης. Αυτά είναι τα νούμερα που έχουμε και το έχουμε στοιχειοθετήσει, αγαπητή κυρία Δράκο. Και πριν από 2 μήνες λοιπόν, καταγγέλλοντας αυτή τη συμπεριφορά της Meta, Facebook και Instagram, και επεκτηνόμαστε και σε άλλες πλατφόρμες, έτσι. Mm-hmm. Έχουμε ήδη καταγγείλει X, πρώην Twitter, TikTok και ούτω καθεξής. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η συντριπτική πλειονότητα της διαδικτυακής απάτης περνάει κάτω από το ραντάρ. Άρα σημαίνει ότι εσείς, εγώ και οι ακροατές μας είμαστε εντελώς ευάλωτοι. Τι λέμε λοιπόν τώρα? Λέμε ότι αυτό από μόνο του συνιστά μια παράβαση καθήκοντος αυτών των πλατφόρμων και ταυτόχρονα ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει ένα αυστηρό πλαίσιο, έτσι ώστε πλέον οι πλατφόρμες αυτές να ξέρουν ότι αν δεν ελέγξουν, αν όχι το 100%, αλλά πάντως στη συντριπτική πλειονότητα όλων όσων διακινούνται στις πλατφόρμες τους, βεβαίως και το 100% κάποια στιγμή, δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν στην Ευρώπη. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εάν για παράδειγμα το Facebook και η Meta δεν μπορεί να απευθυνθεί σε 500.000 Ευρωπαίους πολίτες σε 27 κράτη-μέλη, εκεί πονάει. Δεν αφορά ένα πρόστιμο μερικών εκατοντάδων εκατομμυρίων ενδεχομένως που μπορεί να το αντέξει και πάμε παραπέρα. Έχει να κάνει με τη βιωσιμότητα της πλατφόρμας. Εμείς λοιπόν ως νομοθέτες Ευρωπαίοι πρέπει να προασπίσουμε τους Ευρωπαίους καταναλωτές και ερχόμαστε να καλέσουμε την Κομισιόν να πάρει μέτρα. Και πράγματι, πριν από μερικές μέρες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε επίσημη διαδικασία κατά της Meta. Ήταν μια πολύ μεγάλη είδηση. Μας γέννησε πολύ μεγάλη χαρά, ταυτόχρονα και μεγάλη ευθύνη. Θα τα δούμε και τα απόνερα στα social media μας.
0: Ωραία.
1: θα δούμε πώς αυτό.
0: Εγώ δεν είμαι προσωπικά, κύριε Φαραντούρη, δεν είμαι ιδιαίτερο αισιόδοξη ότι κάτι μπορεί να αλλάξει.
1: Αλλά ταυτόχρονα, προσέξτε, ταυτόχρονα η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι μέχρι το φθινόπωρο, κοντοζυγώνει δηλαδή, θα ανακοινώσει το πλαίσιο, το αυστηρό πλαίσιο που ζητάμε για τον ενδελεχή έλεγχο από τις ίδιες τις πλατφόρμες και ταυτόχρονα από τις ευρωπαϊκές αρχές όλης αυτής της δραστηριότητας. Είναι ένα βήμα μπροστά. Και είναι ένα βήμα ταυτόχρονα με όσα περιγράψετε στην εισαγωγή σας που γίνονται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Επιτέλους, αυτή η μονοκρατορία των μέσων μαζικής ενημέρωσης που έχει αλλάξει τη ζωή μας και προς το καλό, προς το κακό σε προηγουμένες φορές, ταυτόχρονα όμως μπορεί και πρέπει να είναι αντικείμενο ελέγχου από την πολιτεία.
0: Λοιπόν, κύριε Φαραντούρη, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα στη διάθεσή μας, υπάρχουν εξελίξεις στο ζήτημα με την Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης στο Σινά?
1: Ναι, υπάρχουν εξελίξεις και μάλιστα επί του πιεστηρίου, αγαπητή κυρία Δράκου.
0: Γιατί βλέπω ότι κινητοποιείστε οι τέσσερις του Πασόκ στην Ευρωβουλή.
1: Οι τέσσερις του Πασόκ καταθέσαμε σήμερα το πρωί κατεπτύγουσα ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζητούμε την παρέμβαση της Ευρώπης. Γιατί? Διότι εδώ και ένα χρόνο οι Αιγυπτιακές αρχές ουσιαστικά εμπέζοντας την Μονή Σινά, ένα ιστορικό μοναστήρι που η αξία του δεν περιορίζεται μονάχα ένα πολύ σημαντικό συγκλονιστικό θρησκευτικό σημείο αναφοράς για τους χριστιανούς απανταχού της γης, αλλά είναι και ένα ιστορικό πολιτιστικό μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και έχει και γεωπολιτική, γεωστρατηγική διάσταση η παρουσία του εκεί στη Χερσόνησο του Σινά. Με όλα αυτά τα τερτύπια τα οποία είχαμε αναδείξει πριν από ένα χρόνο, εγώ με επιστολή μου στην UNESCO αλλά και με παρέμβαση μου στο Αμερικανικό Κογκρέσο πριν από μερικούς μήνες, οδηγείται σε μία ακόμη δίκη στο Αιγυπτιακό Ακυρωτικό σε μερικές μέρες, που ουσιαστικά θα σημάνει και την ταφόπλακα στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής Σινά. Ένα καθεστώς που ισχύει για 1600 χρόνια, δεν έχει δώσει καν νομιμοποίηση, δηλαδή αναγνώριση στον ηγούμενο της Μονής, τον επίσκοπο Σινά, τον αρχιεπίσκοπο Σινά Σιμεών, Δεν υπάρχει δηλαδή νομική εκπροσώπηση πλήρης της Μονής στα δικαστήρια. Οδηγούμαστε δηλαδή σε μια ζήκη παροδία για την οποία δεν ακούει να μιλάει κανείς, ούτε στην Αθήνα ούτε στην
0: Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το θέμα το έχουμε αφήσει. 23 Αυγούστου είπατε, έτσι.
1: 23 Αυγούστου είχε προγραμματιστεί. Μαθαίνω σήμερα και τις τελευταίες ώρες, γιατί είμαι σε συνεννόηση και με τη μοναστική κοινότητα και με παράγοντες στην Ευρώπη, στις Λυξέλλες και στη Ουάσιγκτον, ότι ενδεχομένως αναβληθεί. Πάντως, κοντοσυγώνουν τις επόμενες μέρες οι δίκες αυτές στο Αιγυπτιακό Ακυρωτικό. Η Ιερά Μονή Σινά ζητά να ακυρωθεί η προηγούμενη απόφαση του εφετείου της Ισμαηλίας, που ουσιαστικά πήρε από την ιδιοκτησία της Μονής τα ακίνητα και τα απέδωσε στο Αιγυπτιακό Δημόσιο με ένα ενοφανή τρόπο, ανατρέποντας καθεστώς 1600 ετών. Ζητάμε λοιπόν εμείς εδώ και τώρα παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί? Διότι η Αίγυπτος είναι μια χώρα φθηνή, σύμμαχος κατά τα άλλα, καμία αντίρρηση, ταυτόχρονα όμως και μια χώρα που παίρνει δισεκατομμύρια κάθε χρόνο αναπτυξιακή βοήθεια. Έχουμε σημαντικά project κοινού ενδιαφέροντος. Δεν μπορούν όλα αυτά να τρέχουν χωρίς ηχιώδη εχέγγυα κράτους δικαίου και σε ό,τι αφορά τα πολιτιστικά μας αγαθά, αλλά και γενικότερα τα θρησκευτικά μας σημεία αναφοράς απανταχού της γης. Επιτέλους, η Ιερά Μονή Σινάς να είναι ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς και δεν μπορεί κάποιος να παίζει το μπαλάκι για προβουλευτές να σιωπούν.
0: Λοιπόν, θα το παρακολουθήσουμε. Και Φαραντούρη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ο κ. Νίκος Φαραντούρης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς τις 4.30 και τους τίτλους των ειδήσεων. Να σας πω ότι είναι και σήμερα μαζί μας στα Hondo Center. Summer Sale έως και 50% στο Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands, ένδυση, τσάντες, παγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού. Όλα αυτά τα βρείτε με έκπτωση αυτό τον καιρό έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις.

0: πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
1: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Τον εξώστη.
5: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
4: Και σχολιάζεις τους πάντες.
5: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
4: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
5: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
0: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 20.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot που από τον περασμένο Μάρτιο είχε αναπτυχθεί στην Κάρπαθο εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά το δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κισέα. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνησε αξιωματούχος της συμμαχίας. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών, εισάγοντας αυστηρότερους κανόνες και πρόσθετες περιοχές αποκλεισμού. Δείτε αναλυτικά στο sky.gr. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών μετά τη μεγάλη φωτιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά από ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά από εξεσπάσεις στον Δήμο Ζαγορίου Ιωαννίνων σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά στην Βοβούσα. Χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,7% τον Ιούλιο από 3,9% τον Ιούνιο. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 36 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: 101,3 στα ραδιοφωνά σας, 4 και 34 πρώτα λεπτά. Πάντα συντονισμένοι εδώ, αυτό το απόγευμα της Τετάρτης 19 Αυγούστου. Διαβάζω τώρα μία είδηση για τα Google Trends που ξεσκεπάζουν τις αναζητήσεις μας. Τι ψάξαμε δηλαδή, οι περισσότεροι εξημών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Εντάξει, normal πράγματα. Δηλαδή, οι περισσότεροι ψάξαμε για τον καιρό. Οι προβλέψεις του καιρού ήταν αυτές που σάρωσαν στις αναζητήσεις μας, τους μήνες που προηγήθηκαν, υψηλές θερμοκρασίες, κύματα καύσωνα, ξαφνικές αλλαγές του καιρού. Οι περισσότεροι μπήκαμε στη διαδικασία να πληκτρολογήσουμε αυτές τις δύο μαγικές λέξεις. Καιρός, αύριο. Από εκεί και πέρα, δεδομένου ότι είχαμε και πολλά έτσι αθλητικά γεγονότα, μουντιαλικό καλοκαίρι, ο αθλητισμός ήταν πολύ ψηλά στις αναζητήσεις μας, οι αγώνες, η τουριστική περίοδος επίσης, πού να φάω, πού να κολυμπήσω, πού είναι πιο φτηνά. Ναι, το Google ξέρει τα πάντα για μας. Να, σε συνέχεια όσων συζητούσαμε νωρίτερα με τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη για αυτή την δίκη της Meta. Οι αξιολογήσεις πια κυβερνούν τη ζωή μας. Πάμε κάπου, κοιτάμε πρώτα τι έγραψε αυτός που πήγε πριν από μας, είτε μιλάμε για κάποιο κατάλημα τουριστικό, είτε μιλάμε για κάποιο εστιατόριο. Αυτό βέβαια δεν αφορά το καλοκαίρι. Έτσι πια στείνουμε τη ζωή μας και την οργανώνουμε βάσει των αξιολογήσεων. Άλλοι τις πιστεύουν, άλλοι όχι, απ' την άλλη δεν ξέρω. Και αυτό πόσο επίπλαστο είναι, δεν το ξέρω. Λοιπόν, ελάτε τώρα να συνδεθούμε με το Βερολίνο. Η Δήμητρα Κυρανούδη είναι εκεί. Γεια σου Δήμητρα, καλό απόγευμα.
1: Γεια σας από το βροχερό Βερολίνο.
0: Βρέχει,
1: Πάλι, ναι, νομίζω ότι αν μείνει αυτός ο καιρός, μπορούμε να πούμε ότι σιγά σιγά έρχεται εδώ το φθινόπωρο. Αν και είχαμε φέτος ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι.
0: Είχε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Ναι.
1: Ακριβώς, με ακραία ξηρασία, κυρίως όμως στη Δυτική και Νότια Γερμανία. Είχαμε και στο Βερολίνο κάποιες ζεστές ημέρες. Αλλά σίγουρα όχι στο βαθμό που καταγράφηκαν αυτά τα ιστορικά ρεκόρ δυτικά και νότια και με φωτιές τις προηγούμενες ημέρες.
0: Ναι, ναι, και αυτό βέβαια. Άρα λες είναι φθινοπορεινό το σκηνικό. Ωραίο, καλό είναι αυτό, εντάξει. Δεν ξέρω, κάποιοι τώρα αν πω καλό χειμώνα, εξαρτάται σε τι διάθεση και σε τι ψυχολογία
1: είσαι. Νομίζω ότι είμαστε σε αυτό το κλίμα στο Βερολίνο σήμερα του καλού χειμώνα. Είναι βροχερή μέρα, βγήκαν ήδη τα πανοφόρια.
0: Έχει και ψυχρούλα δηλαδή.
1: Έχει ψυχρούλα, ναι.
0: Όχι,
1: ναι, ναι.
0: Εμείς ακόμα είμαστε καλοκαιράκι. Λοιπόν, Δήμητρα, βλέπω ότι συμβαίνουν πράγματα στην Γερμανία. Ήρθε η ώρα να κοιταχτούν οι Γερμανοί στον καθρέφτη και να αποφασίσουν με ένα ναι ή με ένα όχι αν θα απογορεύσουν το ακροδεξιό ΑΕΒΔΑ.
1: Είναι τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα και όλα αυτά εν ώψη των εκλογών 6 Σεπτεμβρίου στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ στην Ανατολική Γερμανία, όπου εκεί η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία παίρνει ένα ποσοστό μεταξύ για την ώρα 40 με 42% πρωτοφανές.
0: Σαρώνει.
1: Είναι ιστορικό ρεκόρ. Αν συμβεί κάτι τέτοιο και αν φτάσει όπως λένε κάποιες δημοσκοπήσεις και κάποιοι ειδικοί θα μπορούσε να κατακτήσει ακόμα και την πλειοψηφία των εδρών στο τοπικό κοινοβούλιο σχηματίζοντας κυβέρνηση, αυτό θα είναι επίσης κάτι πρωτοφανές και καινοφανές για τη μεταπολεμική Γερμανία, ακροδεξιό κόμμα δηλαδή, σε κυβέρνηση κρατηδίου. Όμως, Κατερίνα, και σε ομοσπονδιακό επίπεδο, δηλαδή σε όλη τη Γερμανία, και εκεί σταθερά παραμένει πρώτη δύναμη με 28% στην τελευταία δημοσκόπηση που διαβάσαμε χθες, με τους χριστιανοδημοκράτες, του Φρίντριχ Μέρτς να είναι πολύ πίσω. Πίσω 8 μονάδες περίπου από την ακροδεξιά και 20 μονάδες στην Ανατολική Γερμανία πάλι πίσω από την ακροδεξιά. Είναι για τη Γερμανία και για την Ευρώπη νέα πολιτικά δεδομένα που θα πρέπει αυτή τη στιγμή να ερμηνευτούν με μεγάλη προσοχή και σοβαρότητα, όχι μόνο από τις γερμανικές πολιτικές δυνάμεις, αλλά θα έλεγα συνολικά από την Ευρώπη, γιατί αυτές οι εκλογές θα καθορίσουν και την κατεύθυνση που θα πάρει η Γερμανία τα επόμενα χρόνια.
0: Από εκεί και μετά, ναι. Θα
1: καθορίσουν την ατζέντα ακριβώς των βασικών θεμάτων.
0: Υπάρχει ένας όρος, έτσι, ένας πολιτικός όρος με τον οποίο ο οποίος στην πραγματικότητα είναι ένα δάνειο, διάβαζα στην Deutsche Welle. Δηλαδή, δεν το γνωρίζω γερμανικά, δεν ξέρω πώς να το προφέρω. Πάντως, αφορά ένα τείχος που υψώνεται.
1: Brandmauer.
0: Brandmauer, μάλιστα. Κυριολεκτικά είναι το τείχος που υψώνεται με σκοπό να περιορίσει την εξάπλωση μιας πυρκαγιάς από το ένα σπίτι στο άλλο. Μεταφορικά και προεκτείνοντάς το στην κουβέντα που έχουμε, είναι το τείχος μεταξύ των κομμάτων που είναι δημοκρατικά έτσι κατοχυρωμένα και εκείνων που πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εξτρεμιστικά.
1: Και αυτή είναι η κατάσταση στη Γερμανία, όπως το περιγράφει. Είναι ένας όρος, το τείχος προστασίας, το δημοκρατικό τείχος όπως το λέμε μεταφορικά, που έχει αντλήσει την έμπνευσή του από ένα είδος τυχείου που χώριζε παλιά τα σπίτια σε πόλεις της κεντρικής Ευρώπης και στη Γαλλία και στη Γερμανία για τον περιορισμό των πυρκαγιών για να μην περάσουν από το ένα σπίτι στο άλλο. Αντίστοιχα λοιπόν τα κόμματα του δημοκρατικού κέντρου, χριστιανοδημοκράτες, σοσιαλδημοκράτες, πράσινοι, αλλά εν μέρει και η αριστερά αυτή τη στιγμή λένε όχι σε συνεργασία με την ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία. Λέω εν μέρει αριστερά, όχι τόσο για το ίδιο το κόμμα της αριστεράς, όσο για το κόμμα της Σάρα Βάγκεκνεχτ, το οποίο έχει προέλθει από την αριστερά, το οποίο τις τελευταίες ημέρες αφήνει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να ανεχθεί μια κυβέρνηση σε επίπεδο κρατηδίων με συμμετοχή της εναλλακτικής για τη Γερμανία, όπως είπε η Σάρα Βάγκεκνεχτ, η ιδρύτρια του κόμματος, η οποία προέρχεται από το κόμμα της Die Linke και της αριστεράς, δεν μπορεί να αγνοείται ένα κόμμα το οποίο παίρνει στις δημοσκοπήσεις 40 και 42% όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Σαξονία Ανχάλτ. Όμως παρόλα αυτά, αυτή τη στιγμή αυτό είναι το μείζον πολιτικό ζήτημα στη Γερμανία, γιατί τα παραδοσιακά κόμματα προς το παρόν λένε ότι δεν μπορούν να συνεργαστούν με ένα κόμμα το οποίο σε πολλά κρατήδια αποδεδειγμένα από τις μυστικές υπηρεσίες θεωρείται εξτρεμιστικό ακροδεξιό. Βέβαια δεν έχει απαγορευτεί ακόμη, δεν έχει ξεκινήσει διαδικασία.
0: Και είναι σωστό να απαγορεύσεις ένα κόμμα, δεν ξέρω, σε ένα δημοκρατικό καθεστώς μπορείς να λειτουργείς έτσι με απαγορεύσεις, δεν ακυρώνεις την έννοια της δημοκρατίας.
1: Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα στη Γερμανία και το ερώτημα που φέρνει τη γερμανική δημοκρατία αυτή τη στιγμή πραγματικά στα όρια της και όπως είπες και εσύ στην αρχή να κάνει τη Γερμανία να κοιταχθεί τον καθρέφτη, να δει πού βρίσκεται σήμερα, να δει το παρελθόν της και κυρίως να δει την κατεύθυνση που θέλει να πάει, γιατί εκεί τα μηνύματα είναι πάρα πολύ προβληματικά. Αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, κρυστά σύνορα, είχαμε σήμερα και την ανακοίνωση του Υπουργού Εσωτερικών ότι παρατείνονται οι έλεγχοι στα σύνορα μέχρι και το Μάρτιο του 2027. Έχουμε από την άλλη μια οικονομία που παραπέει σοβαρά δομικά προβλήματα στη γερμανική βιομηχανία, ρεκόρ πτωχεύσεων τα τελευταία χρόνια, σοβαρά ζητήματα στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Οπότε η Γερμανία βρίσκεται, θα λέγαμε, συνολικά σε ένα σημείο καμπής και βέβαια έχουμε και το ζήτημα, τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Αναζητά ένα νέο ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ, με πολλούς να λένε κατά πόσο αυτό είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί. Και βέβαια έχουμε και τις απειλές, τις υβριδικές απειλές που δέχεται, με πολλούς να δείχνουν τη Ρωσία πίσω από αυτές. Ναι. Και μια μόνιμη εποδό που ακούμε εδώ από τους Γερμανούς πολιτικούς ότι η Γερμανία δεν βρίσκεται σε πόλεμο, αλλά δεν βρίσκεται και σε κατάσταση ειρήνης.
0: Ναι, θα πρέπει να ζυγιστεί πάρα πολύ η αντιμετώπιση του AfD, γιατί το έχουμε δει και άλλες φορές να συμβαίνει. Αν πέσουμε όλοι πάνω και λέμε, καμιά φορά δημιουργούμε και το ακριβώς αντίθετο. Έτσι, αυτό έχει συμβεί και εδώ και στη χώρα μας έχει συμβεί. Αφήνεις τα πράγματα να εξελιχθούν. Λέω εγώ τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να ζυγιστούν πολύ καλά. Ο Μέρτς είναι αυτός ο οποίος πρέπει να τα ζυγίσει πολύ καλά, γιατί εκεί που πας να βάλεις μια απαγόρευση ενδεχομένως να πετύχεις το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα.
1: Ακριβώς.
0: Να
1: και το αυτό ακριβώς φαίνεται να συμβαίνει προς το παρόν. Δεν φαίνεται πάντως να έχει επηρεαστεί αρνητικά η εξέλιξη της AfD, τουλάχιστον δημοσκοπικά, παρά το δημοκρατικό τείχος, παρά τις προειδοποιήσεις, παρά τις απαγορεύσεις, παρά τον χαρακτηρισμό από τις μυστικές υπηρεσίες ενός φάσματος του κόμματος ως ακροδεξιού, συνεχώς αυξάνει τα ποσοστά του.
0: Εντάξει, έχουμε φτάσει στο σημείο να διαφωνούμε και στο τι ορίζουμε πια ακροδεξιά και ακροδεξίες θέσεις, και δράτωμε τώρα της ευκαιρίας με αφορμή ένα μήνυμα που έστειλε ένας ακροατής. Ποιες είναι οι ακροδεξίες θέσεις του ΑΕΦΔΕ? Έχουμε το παράδειγμα της Γαλλίας, έτσι. Το παράδειγμα της Ιταλίας επίσης. Πες, κάπως έτσι ξεπλένονται τα πράγματα και φτάνουμε μετά να αναρωτιόμαστε.
1: Είναι πάντως εύλογος ο προβληματισμός και ενδεικτικά μόνο θα σας πω ότι έχει ξεκινήσει και εδώ μια τέτοια συζήτηση. Τι ορίζουμε ως άκρο, ποια είναι τα όρια μεταξύ συντηρητικής δεξιάς, άκρας δεξιάς, ακροδεξιάς, η οποία παρακολουθείται από τις μυστικές υπηρεσίες. Υπάρχουν λεπτές διακυμάνσεις, οι οποίες όμως λένε από την άλλη πλευρά πολιτικοί επιστήμονες εδώ στη Γερμανία και πολιτική, ότι ενδεχομένως να είναι και μια επικίνδυνη συζήτηση που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε μια νομιμοποίηση ή αποδοχή θέσεων που είναι άκρως προβληματικές. Μιλάμε πάντα για τη Γερμανία που έχει ένα βαρύ παρελθόν, και μιλάμε επίσης για τη Γερμανία όπου το συγκεκριμένο κόμμα στο συγκεκριμένο κρατήδιο που βλέπουμε αυτές τις ημέρες πιο ενδελεχώς, Σαξονία Anhalt, έρχεται με μια ατζέντα η οποία προτάσει έναν νέο γερμανικό πατριωτισμό με στοιχεία ιστορικού αναθεωρητισμού, να ξαναδούμε τη διαχείριση της ιστορίας μας, της ναζιστικής περίοδου, του Ολοκαυτώματος. Είναι στοιχεία άκρως ανησυχητικά και προβληματικά σε μια Γερμανία όπου, να πούμε, σύμφωνα με τις επίσημες στατιστικές της αστυνομίας, αυξάνονται και οι ρατσιστικές επιθέσεις και τα φαινόμενα αντισημιτισμού και οι υποθέσεις αστυνομικής βίας. Οπότε όλα αυτά συνθέτουν ένα άκρος ανησυχητικό μείγμα, το οποίο θα πρέπει να αξιολογηθεί με μεγάλη προσοχή από τους πολιτικούς, αλλά και από τους ίδιους τους πολίτες.
0: Αυτοί αποφασίζουν στο κάτω-κάτω. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Δήμητρα. Να είσαι καλά. Η Δήμητρα Κυρανούδη, κυρίες και κύριοι, συναδελφός μας από την Deutsche Welle. Πριν πάμε παρακάτω, να σας πω δύο διαφημιστικά μηνύματα. Το πρώτο έρχεται από τα Hondo Center. Στα Hondo Center σας περιμένει τεράστια ποικιλία σε τσάντες, σχέδια και χρώματα που καλύπτουν από μια απλή καθημερινή ανάγκη μέχρι μια επίσημη εμφάνιση. Είναι ο απόλυτος προορισμός για τα αξεσουάρ τα πολυκαταστήματα Hondo Center. Και επίσης, οι κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις φέρουν την υπογραφή της Big Win, το Spetses Mini Marathon, το Spetses και το Spetses Classic Geotragata αποτελούν μέρος της διαρκούς στήριξης της Big Win στον ελληνικό αθλητισμό. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της Big Win στο bigwincares.gr, ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. 10 λεπτά μας χωρίζουν από τις 5 και το Δελτίο Ειδήσεων. Έλατε να ανοίξουμε το κεφάλαιο ελληνοτουρκικά τώρα με τη βοήθεια του κυρίου Θρασίβουλ Ευτυχίδη. Είναι διεθνολόγος, είναι μαζί μας. Τον ευχαριστώ πολύ. Γεια σας κύριε Ευτυχίδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Δράκου, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, διαβάζω τώρα μία είδηση σχετική με τις τουρκικές παραβιάσεις. Έχουμε ρεκόρ. Η χθεσινή ημέρα ήταν ημέρα ρεκόρ, κάτι λέει αυτό, αν σκεφτεί κανείς, ότι είχαμε τις περισσότερες από τον Φεβρουάριο του 2023. Το παρακολουθούμε μέρα με τη μέρα, αυτή την κλιμάκωση στην τουρκική προκλητικότητα. Νομίζω ότι και ο τελευταίος αισιόδοξος που πιστεύει ότι δεν αλλάζει η ατζέντα και από τα ήρεμα περνάμε στα ταραγμένα νερά, τώρα έχει λόγους να αναθεωρήσει.
1: Είναι κάτι που το είχαμε επισημάνει πάρα πολύ μιλώντας στα μέσα τον καιρό που υπογράψαμε αυτή τη συμφωνία για τα ήρεμα νερά, ότι ουσιαστικά ξεπλέναμε την Τουρκία από την αναθεωρητική πολιτική που έχει. Η Τουρκία δεν φαίνεται να αλλάζει πολιτική, δεν άλλαξε ποτέ της, δεν έκανε πίσω σε κανένα από τα παράλογα αιτήματα και τις διεκδικήσεις της, και αυτή τη στιγμή απλά βλέπουμε να περνάει σε μια νέα φάση, αισθανόμενη ότι έχει αυξηθεί και το γεωπολιτικό της βάρος μετά την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, αλλά και τη συμφωνία της Μέκας που υπόγραψε με τις ευλογίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Επομένως δεν είναι κάτι καινούριο, συνεχίζονται οι παραβιάσεις με ντρόνς, οπλισμένα μαχητικά αεροσκάφη αλλά και αεροσκάφη επιτήρησης. Έχουμε ξαναγυρίσει στις παλιές καλές ημέρες, χωρίς όμως να υπάρχει σοβαρή αντίδραση από πλευράς μας, γιατί η αναχέτηση είναι μεν σοβαρή αντίδραση, αλλά είναι ένα γεγονός που παραμένει χαμηλά σε σχέση με τους διεθνείς οργανισμούς. Δεν έχουμε αντιδράσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, και είναι ίσως αυτή η ανεκτικότητά μας, η υποχωρητικότητά μας που τροφοδοτεί αυτή τη στιγμή την Τουρκία στα αυτά που κάνει.
0: Mm-hmm. Αυτό τώρα που αναφέρατε κύριε Ευτυχίδη σημαίνει ότι σας βρίσκουν σύμφωνο οι φωνές, αντιπολιτευτικές φωνές που λένε ότι κάτι πρέπει να γίνει, ότι με την πολιτική που έχουμε υπηρετήσει τα τελευταία χρόνια στα ελληνοτουρκικά είναι σαν να έχουμε στρώσει το έδαφος για όσα συμβαίνουν και ενδεχομένως κλιμακωθούν προσεχώς. Γιατί κάποιοι λένε ότι το γεγονός ότι η Τουρκία με πρόσχημα, με μανδύα την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στο Αιγαίο προχωρά στην οριοθέτηση των πάρκων είναι μόνο η αρχή. Έρχεται και η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας και ποιος ξέρει και τι άλλο. Δεδικασμένα.
1: Κοιτάξτε, η Τουρκία λειτουργεί με βάση ένα σχέδιο και με βάση αρχές και ένα διεθνές δίκαιο που το ερμηνεύει όπως αυτήν τη συμφέρει.
0: Χρόνια τώρα. Εμείς τι κάνουμε.
1: Η Τουρκία προειδοποιεί και θεωρώ αδιανόητο το ότι ευνηδιαζόμαστε κάθε φορά που υλοποιεί κάποια από τις προειδοποιήσεις της. Δηλαδή όταν κάναμε εμείς τα θαλάσσια πάρκα εντός χωρικών υδάτων, χωρίς να επεκταθούμε ή να θίξουμε την υφαλοκρηπίδα κάποιου, η Τουρκία αντέδρασε λέγοντας ότι θα χαράξει και αυτή τα δικά της. Περιμέναμε, υπήρχε κάποιος λογικός εχέφρον άνθρωπος σε αυτή τη χώρα που θα περίμενε τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας να μην παραβιάζουν την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Δυστυχώς πιανόμαστε κάθε φορά, ευνηδιαζόμαστε και αντιδρούμε σπασμωτικά. Τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα, ίσως αυτό είναι το μεγάλο σύν, έχουν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναγνωρίζουν φυσικά ότι τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα και αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθεί επιτέλους και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, που έχουμε κάνει τεράστια λάθη. Να θυμίζω ότι στηρίζαμε υποψηφιότητα Τούρκου επικεφαλής εκεί, ώστε κάποια στιγμή να σταματήσει να υπάρξουν κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία, να σταματήσει αυτή η παράνομη, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, δραστηριότητα. Η Τουρκία επιμένει ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα, επομένως θεωρεί ότι το Αιγαίο πρέπει να κοπεί στη μέση, ξεκινώντας φυσικά από τις υπηρετικές ακτές της Τουρκίας και της και της Ελλάδας.
0: Κύριε Φτυχίδη, να ρωτήσω κάτι. Αν η Ελλάδα κλιμακώσει και πάει ένα βήμα παραπέρα, όπως εσείς το περιγράψατε, αναποτανθεί δηλαδή στα αρμόδια όργανα, πιστεύετε ότι η Τουρκία είναι... θα κάνει πίσω, θα βάλει νερό στο κρασί της? Το λέω αυτό γιατί μπαίνει και στη μέση το timing. Θέλω να πω, ό,τι κάνει η Τουρκία έχει φανεί χρόνια τώρα ότι το κάνει σε συγκεκριμένο timing. Εδώ έρχεται να γίνει αυτό, σαν απάντηση λένε εκείνοι στα όσα κάναμε εμείς, στη δική μας οριοθέτηση. Αλλά κάποιος θα έλεγε ότι τώρα είναι μια περίοδος πολύ καλή για τον Ερντογάν.
1: Φυσικά, φυσικά, γι' αυτό και προχωράει. Γι' αυτό θα δούμε και μεθαύριο και ένα νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα που επίσης θα μας ευνηδιάσει. Βγαίνουμε και μιλάμε για ισχύ, ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται ενισχυμένη, ότι έχει την ισχύ. Η ισχύ έχει νόημα όταν την αξιοποιείς. Δηλαδή 100 Ραφάλ να έχουμε και 100 F-35 και άλλες 10 φρεγάτες μπελαρά από τη στιγμή που δεν τις αξιοποιούμε. Δεν τις χρησιμοποιούμε στο πεδίο. Είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε για άλλη μια φορά.
0: Δεν έχει και ένα ρίσκο όμως αυτό που λέτε.
1: Θεωρείται, υπάρχει ένας λογικός άνθρωπος που πιστεύει ότι η Τουρκία μπορεί, έχει τη δυνατότητα να πολεμήσει απέναντι στην Ελλάδα? Ο φόβος μας για εμπλοκή και πολεμικό...
0: Καλύτερα αυτά τα ερωτήματα να μένουν αναπάντητα κατά τη δική μου εκτίμηση, κύριε.
1: Συμφωνώ απόλυτα, αλλά αν δεν έχεις τι να κάνεις, τι θα κάνεις, θα υποχωρήσεις? Δηλαδή μέχρι πότε θα υποχωρούμε? Βλέπουμε τουρκικά ψαροκάικα να ψαρεύουν έξω από την Τίνο. Έξω από τις ακτές του Αγίου Όρους εδώ στη Χαλκιδική. Έξω από τη Θάσο. Και δεν αντιδράει άνθρωπος. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει?
0: Μέχρι και χθες ήταν εκεί τουρκικά αλλιευτικά. Και η Σαμοθράκη...
1: Ακριβώς.
0: Ανοιχτά τη Σαμοθράκη.
1: Ενώ αντίθετα τολμάει ο Έλληνας ψαράς να βγει έξω από τα 6 ναυτικά μίλια και αμέσως δέχεται παρενέχληση τουρκικών ακτεωρών και σκαφών του τουρκικού λιμενικού. Δεν πρέπει να αντιδράσουμε κάποια στιγμή και εμείς? Μέχρι πότε δηλαδή θα έχουμε αυτό το φοβικό σύνδρομο? Αν υπάρχει πραγματικά κάποιος που θεωρεί ότι η Τουρκία έχει τη δυνατότητα, όντας μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά και μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να κάνει πόλεμο απέναντι στην Ελλάδα, εγώ θεωρώ ότι δεν θα το κάνει ποτέ. Απλά αυτή τη στιγμή...
0: Εντάξει, πάντως νομίζω ότι είναι σωστό
1: αυτή τη στιγμή,
0: αυτό που γίνεται τώρα.
1: Προκαλώντας οτιδήποτε, κερδίζει συνεχώς και εμείς απλά δεχόμαστε κάθε παραβίαση με τη γνωστή καταδίκη ότι δεν παράγει νομίμο αποτέλεσμα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό.
0: Δεν κρίνεται σωστό ότι ξεκινάμε με πιο ήπια μέτρα, δηλαδή αναβαθμίζοντας, ενισχύοντας την ελληνική ακτοφυλακή?
1: Προφανέστατο.
0: Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται.
1: Όταν καταργείς τη διοίκηση Βορείου Ελλάδος, την ναυτική διοίκηση Βορείου Ελλάδος. Γιατί έχει καταργηθεί η ναυτική διοίκηση Βορείου Ελλάδος. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Και έχεις ό,τι συμβαίνει στην περιοχή της Σαμοθράκης. Mm-hmm. Τότε κάποιος έχει ευθύνη για αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάποια στιγμή θα πρέπει να αντιδράσουμε στο πεδίο. Δεν έχει νόημα να εξοπλιζόμαστε απλά για να τα βλέπουμε και να λέμε ότι είμαστε εξοπλισμένοι.
0: Κύριε Φτυχίδη,
1: δεν είμαι υπέρ του πολέμου, το ξεκαθαρίζω.
0: Ναι, αλλά καμιά φορά, ξέρετε, υπάρχουν...
1: Είναι η ίστατη λύση.
0: Και από σπόντα γίνονται λάθη που μετά δεν μπορείς να τα μαζέψεις.
1: Είναι η ίστατη λύση. Δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση ότι η Τουρκία έχει τη δυνατότητα να επιτεθεί απέναντι στη χώρα μας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή καλά. Συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ο κ. Στασίπουλος Ευτυχίδης, διεθνολόγος, ήταν μαζί μας με μια άλλη οπτική, αν θα είναι λίγο πιο επιθετική εντός εισαγωγικών. Εντάξει, ο άνθρωπος δεν είπε να ανοίξουμε πόλεμο με την Τουρκία, αλλά ότι κάποια πράγματα, αφού υπάρχουν, πρέπει και να φαίνονται. Πάμε σιγά σιγά προς τις διαφημίσεις. Διαφημίσεις λοιπόν και δελτίο ειδήσεων σε 3 λεπτά από τώρα. Με τα Honda Center να είναι στην παρέα μας πάντα. Κάθε καλοκαίρι η επίσκεψή μας εκεί για αγορά μαγιό είναι δεδομένη. Ανάμεσα σε τόσες επιλογές σίγουρα θα βρείτε εκείνο που σας ταιριάζει καλύτερα.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρο Συγκρού 196.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice. Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot που από τον περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο εξετάζει σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μετά το δημοσίευμα των Financial Times, στο οποίο αναφέρεται ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κισέα. Το δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ως πιθανούς στόχους του Ιράν τη Βουλγαρία, η οποία τον περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση αεροπορικής βάσης για αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, αλλά και την Κύπρο. Για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνησε αξιωματούχος της συμμαχίας. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το νέο πλαίσιο καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών, εισάγοντας αυστηρότερους κανόνες και πρόσθετες περιοχές αποκλεισμού. Μεταξύ άλλων, θεσπίζονται συγκεκριμένες ζώνες, τις οποίες δεν επιτρέπεται πλέον η εγκατάστασή τους, ενώ προβλέπονται ειδικοί περιορισμοί για τα νησιά και τις προστατευόμενες περιοχές Natura. Επίσης, δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση αιολικών πάρκων στην Αττική και τη Μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης, σε περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων. Δείτε αναλυτικά το νέο πλαίσιο στο sky.gr. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών μετά τη μεγάλη φωτιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά από ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή. Ανακοίνωσε παράλληλα χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις, αναφέροντας ότι τα χρήματα για το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Η ενίσχυση για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές θα ανέρχεται στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς, ενώ για τις επιχειρήσεις στο 60%. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στον Δήμο Ζαγορίου Ιωαννίνων σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά στην Βοβούσα. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και ενέργειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Χαμηλότερα από το μεσόωρο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,7% τον Ιούλιο από 3,9% τον Ιούνιο. Η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη μηνιαία αποκλιμάκωση τιμών μεταξύ των 27 κρατών μελών, ενώ βρέθηκε στη 10η θέση μεταξύ των χωρών με τον χαμηλότερο πληθωρισμό. 7 άνθρωποι, ένας πιλότος και 6 τουρίστες έχασαν τη ζωή τους μετά από συντριβή ελικοπτέρου στην κομιτεία Σαμπούρου της Κένιας. Το ελικόπτερο πετούσε προς το φυσικό καταφύγιο Λουισάμπα όταν συνέβη το δυστύχημα. Η αστυνομία δεν έχει γνωστοποιήσει τις εθνικότητες των τουριστών που επέβαιναν στο ελικόπτερο. Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, δεσμεύτηκε ότι δεν θα υπάρχουν άστεγοι στους δρόμους της Αγγλίας έως τα Χριστούγεννα, ανακοινώνοντας πρόσθετη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Αρκούδα σκότωσε 29χρονη κατασκηνώτρια στην οροσειρά Αλτάι της Ρωσίας, τραβώντας την άτυχη γυναίκα μέσα από τη σκηνή της στο χώρο της κατασκήνωσης. Όπως δήλωσε ο σύντροφός της, ο ίδιος και άλλοι κατασκηνωτές που βρίσκονταν στο σημείο προσπάθησαν να αποσπάσουν την προσοχή της αρκούδας, χωρίς δυστυχώς να τα καταφέρουν. Οι αρχές σχεδιάζουν να επιβάλλουν απαγόρευση κυκλοφορίας στην περιοχή στην οποία ζουν πολλές αρκούδες. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε λίγη ώρα, στις 5 και 4, ξεκινάει ο αγώνας Καλαμάτα Πανετολικός για την πρόκριση της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική αύριο Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 35 με 36 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς μόνο στα ανατολικά βόρεια μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά ήθρος καιρός, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 34 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός, το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι στο Ιόνιο ασθενείς μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, το μεσημέρι θα φτάσει περιοδικά τους 35 με 38 βαθμούς, στα νησιά τους 31 με 34 βαθμούς, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο και 35 βαθμούς. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά έθρος, η άνεμη στο Αιγαίο Βόρειο 5 με 6 ποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και για ημέρες θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δράκου.

0: Sky 100,3 στα ραδιόφωνα σας, 5 και 10 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε, τρίτη ώρα παρέα που θα πάει φιτελιώς και αυτό το μαρτύριο. Από την επόμενη εβδομάδα επιστρέφουμε στην κανονικότητα, στο νέο πρόγραμμα του σταθμού. Θα μπουν όλα σε τάξη, δεν θα υπάρχει κανένας ευνηδιασμός. Θα ανοίγετε το ραδιόφωνο σας, θα ξέρετε ποιον θα ακούσετε, τι θα ακούσετε πάνω κάτω. Εντάξει, και το ποτέ δεν ξέρεις τι θα ακούσεις ήταν πολύ πετυχημένο σύνθημα άλλου επίσης πετυχημένου ραδιοφωνικού σταθμού. Και αυτό παίζει και νομίζω ότι είναι έτσι ωραίο να εθνιδιάζεσαι που και που. Λοιπόν, Δήμητρα Σταματίου απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Μελίνα Σαμαραδέλη ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας, Ελένη Μπουλιέρη Αργυρό για Μελιάρη. 2-10-48-00-170-174. Ξέρετε τον τρόπο να επικοινωνούμε και αλλιώς. Μέσω μηνυμάτων στο www.skyradio.gr στέλνετε τα μηνύματά σας. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο. Υποτονικά είναι τα πράγματα αυτό το απόγευμα. Μια από τις ειδήσεις έτσι που νομίζω αξίζει να αναφέρουμε, γιατί όχι τίποτα άλλο δηλαδή, είναι η είδηση που θα συζητάμε και αύριο όλη μέρα, είναι η δημοσίευση από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, του πρώτου από τα 3 βίντεο πολιτικού ντοκιμαντέρ που αφορούν στην δημιουργία του κόμματος. Τιτλοφορείται «Το πρόσημο της πολιτικής», ετοιμάστηκε από ομάδα εθελοντών υπό την επιστημονική επιμέλεια της Φανής Κουντούρη, της αναπληρώτριας καθηγήτριας πολιτικής επιστήμης και επικοινωνίας. Στο βίντεο αυτό λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας πραγματοποιεί μια αυτοβιογραφική αναδρομή και δηλώνει τι, αυτό που αρκετοί δεν πιστεύουμε σήμερα, εκείνος το πιστεύει. Δηλαδή ότι υπάρχει πράγματι διάκριση μεταξύ δεξιάς και αριστεράς. Ξεκινάει λέγοντας ότι γεννήθηκε και μεγαλούσε στους αμπελόκηπους, πώς ο ίδιος βίωσε τη μεταπολίτευση, αυτό το πνεύμα ενθουσιασμού για την πτώση της Χούντας, πώς μεγάλωσε σε ένα σπίτι που πάντα συζητούσαν τα πολιτικά, για τον πατέρα του που ήταν Πασόκ, για τα αδέρφια του που άνοικαν στην ΚΝΕ. Ας μην λέω περισσότερα, έρχεται ο Αντώνης Ατζολέτος εδώ, είναι να μας πει περισσότερα. Γεια σου, καλώς τον.
1: Χαίρετε, έρχεται και ο Γιάννης.
0: Έρχεται και ο Γιάννης. Α, ωραία. Να πιάσω θέση στον εξώστη δηλαδή.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ωραία. Λοιπόν, είναι ωραία εκεί στον εξώστη, βλέπεις τα πάντα.
1: Ναι, εντάξει, κάπως έτσι το σκεφτήκαμε και εμείς, επειδή μας αρέσει να βλέπουμε τα πάντα και έχουμε συνηθίσει να...
0: Είναι και οικονομικά, στους καιρούς που διανύουμε.
1: Κυρίως αυτό. Κυρίως απευθυνόμαστε κυρίως στο μέσο πολίτη που. Εντάξει, τώρα που να πάει
0: μπροστά. Όλη τη μεσαία τάξη κυνηγάμε.
1: Αυτό ακριβώς. VIP θέση τώρα που να βρίσκεις.
0: Πού να βρεις. Να σε ρωτήσω κάτι. Το είδες το πρώτο κομμάτι αυτού του ντοκιμαντέρ. Τώρα είναι σωστό να το χαρακτηρίζουμε ντοκιμαντέρ.
1: Ναι, να δούμε και τα υπόλοιπα να δούμε. Εντάξει, αυτό το πρώτο κομμάτι είχε κάποια στοιχεία ντοκιμαντέρ, από την άποψη ότι έχει μια έτσι καλλιτεχνική ματιά, ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα, δεν αναφέρεται και τόσο πολύ στην επικαιρότητα, το τελευταίο θα αναφέρεται πιο πολύ, αλλά σίγουρα θέλει να δείξει έναν άλλον χαρακτήρα και να ανέβει με διαφορετικό τρόπο στη ΔΕΘ. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό, γιατί σίγουρα θα υπάρξουν και αντιδράσεις και πάλι.
0: Ναι. Πάντως μου κάνει εντύπωση, γιατί βλέπω ότι το ξεκινάει πολύ αυτοβιογραφικά. Γεννήθηκα τον.
1: Με θυμίζει λίγο το βιβλίο.
0: Πολύ, ναι, όχι λίγο. Ναι, αυτό. Ναι. Δηλαδή, για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κυβερνήσει αυτή τη χώρα, δεν είναι ένα πρόσωπο που μας ήρθε από το πουθενά και δεν ξέρουμε το background του. Έχει γράψει ένα βιβλίο. Ξέρουμε πολλά πράγματα. Μια γνώριμη πολιτική προσωπικότητα. Γιατί επιλέγει να το κάνει τόσο αυτοαναφορικά, να το πω.
1: Νομίζω αυτό δίνει το στοιχείο του ντοκιμαντέρ, ότι δεν το πάει στην επικαιρότητα. Ενώ στο τέλος καταλήγει ότι διαχωρίζει τη δεξιά με την αριστερά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το πάει πολιτικά. Το ξεκινάει λίγο διαφορετικά. Ίσως πρέπει να περιμένουμε και τα επόμενα δύο για να δούμε τη σύνδεση που υπάρχει, γιατί μπορεί και το δεύτερο να ξεκινάει πάλι με βιογραφικά στοιχεία και να καταλήγει έτσι. Έκπληξη.
0: Ναι. Μάλιστα, έκπληξη. Καλώς τον Έτερο Καπαδόκη.
2: Χαίρετε, τι κάνετε.
0: Γιάννης Καντέλης, Αντώνης Ατζολέτος. Από τη Δευτέρα που μας έρχεται στις 10 το πρωί, 10 με 11 το πρωί, θα είναι παρέα σας. Πιάνουν θέση στον εξώστη. Στον εξώστη είναι ωραία. Λοιπόν, ο Αντώνης μου εξήγησε λίγο το πνεύμα. Θες να μου πεις και εσύ, Γιάννη.
1: Να σου πει, γιατί η εκπομπή του Γιάννη είναι. Εγώ είμαι επικουρικά, θέλω να σου πω.
0: Α, είναι του Γιάννη η εκπομπή. Ναι, ναι. Ωραία. Άρα δεν τσακωθήκατε ποιο είναι το όνομα, θα μπει πρώτο.
2: Γιατί μπαίνει το Αντώνη λόγω αλφαβητικής σειράς.
0: Α,
2: Και επειδή
0: περνάνε καλά και βγαίνει
2: και επειδή απείλησε ότι αν δεν πει πρώτο δεν θα κάνουμε την εκπομπή, οπότε...
1: Αυτό δεύτερο όμως, πρώτα είναι η αλφαβητική σειρά, το αλφα αλφα.
0: Μάλιστα, ωραία.
2: Θα είναι μια εκπομπή αλφα αλφα.
0: Αλφα αλφα.
2: Ναι, με άλλα λόγια.
1: Τι να κάνω, εκπομπή γάμα κάπα. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, αφήστε τα αυτά, μην το προχωρήσουμε γιατί μετά μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε άλλη έκπληξη. Λοιπόν, στον εξώστη.
2: Ναι, κοίτα, πήραμε την ιδέα από το Muppet Show. Ναι. Που είναι οι δύο στον εξώστη και λένε τα διάφορα.
0: Ναι.
2: Αλλά επειδή τώρα έχουμε.
0: Αλλά είμαστε και
2: λίγο
0: γέρι,
2: μεγαλύτερη
0: ούτε
2: γενιά.
0: Ούτε
2: μπορεί το Muppet Show να μην το πιάνανε όλοι.
1: Γέρο, καταλαβες.
0: Μπορεί όχι, το Muppet Show. Δεν είστε αυτό, λέτε. Μπορεί... Δεν είστε γέρο, ούτε γκρινιάριδες. Τώρα, έτσι όπως είπατε, Muppet Show, συνειρμικά μου ήρθε κάτι άλλο στο μυαλό. Εσείς είστε ναι. Και νέα παιδιά.
2: Δεν θέλουμε να γκρινιάξουμε σίγουρα. Δεν θέλουμε σίγουρα να γκρινιάξουμε. Θέλουμε να δώσουμε διάφορα παρασκήνια που τα μαθαίνουμε πολλές φορές. Δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε, είτε στα δελτία, είτε επειδή η ενημέρωση έχει και κάποιους κώδικες, σε ένα δελτίο πρέπει να προλάβεις να πεις την είδηση και όλα αυτά. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε. Θα έχει πολύ παρασκήνιο λοιπόν, θα έχει και ειδήσεις προφανώς. Από
0: αλλά
2: όλο το φάσμα.
0: Αλλά πώς θα καταλάβεις την ειδήση αν δεν ξέρεις το παρασκήνιο.
2: Ναι, και αυτό μερικές φορές είναι καλό να δίνουμε και το γιατί έχει γίνει κάτι που έχει γίνει. Πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να το εξηγήσουμε, οπότε πιστεύουμε ότι θα το καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό στην ώρα της εκπομπής και με μερικά ωραία τραγούδια. Και
0: θα
2: με το
0: αφήνετε τραγούδι που... να παίζει.
2: Θα αφήνουμε να παίζει
1: ολόκληρο.
0: Ολόκληρο,
1: δεν δεσμεύουμε. Ίσως είναι λίγο υπερβολή.
0: Μάλιστα.
2: Και βεβαίως με το χιούμορ του Αντώνη. Θα προσπαθήσουμε να δώσει και αυτό την πινελιά του.
0: Εσύ τι βάζεις, δηλαδή.
2: Εγώ την παρέα στον Αντώνη για να μπορεί να τα ξεδιπλώσει όλα αυτά.
1: Ο Γιάννης βάζει πιο πολύ χιούμορ από μένα. Είναι μετριόφωνα, στον μην το ρωτάς.
0: Θα κολλήσουμε.
2: Θα με το στήριγμά του.
0: Κολλήσουμε από τα μέλια. Ωραία, έχετε ετοιμάζεστε τώρα, αλλάζετε το πρόγραμμα. Θα ξυπνάτε πιο νωρίς, θα έρχεστε πιο νωρίς εδώ, θα κάνετε σύσκεψη.
1: Ναι, θα ερχόμαστε. Εντάξει, έτσι αλλιώς εμείς είμαστε πρωινοί τύποι, Γιάννη.
2: Ναι.
0: Ο Γιάννης τώρα δεν ξέρω κατά πόσο κοιμάται.
1: Είναι,
0: μπορεί να κοιμάται.
1: Νέος πατέρας, οπότε,
0: είναι και νέος μπαμπάς.
1: Γι' αυτό ναι. Το είπα. Θα έχετε κατευθείαν ο Γιάννης, θα κοιμάμε λίγο.
2: Ναι, ήταν εύκολο με έναν άνθρωπο. Ναι, θα ερχόμαστε νωρίς.
1: Μιλάει για μένα. Όπα, συγγνώμη. Ναι.
0: Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι.
2: Αντώνη, όταν μπαίνουμε στο στούντιο, βάζουμε στο αθόρυβο το κινητό.
0: Δεν το ξέρω.
2: Να το θυμάσαι τώρα. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που πρέπει να τα ακολουθείς.
0: Λοιπόν, να σας ρωτήσω, πώς πιστεύετε ότι θα είναι αυτή η νέα σεζόν πολιτικά? Εντάξει, εκλογές ως φαίνεται δεν θα έχουμε. Πρόωρες εκλογές. Κανονικά.
2: Το Μάιο.
0: Ναι, το Μάιο.
2: Θα είναι αίμα και άμμος πολιτικά η χρονιά, νομίζω. Όλοι θα βαράνε όλους. Θα είναι ο θάνατός σου η ζωή μου για όλους. Και αυτό θα το κάνει και πιο ενδιαφέρον όλο αυτό που θα γίνει. Ελπίζω και η πολιτική αρχηγή και τα πολιτικά κόμματα να μην ξεφύγουν.
0: Ανεφέρεστε στην τοξικότητα που κανείς δεν θέλει αλλά όλοι την καλλιεργούν.
2: Ναι. Mm. Θα παίξουν πολύ με τη φωτιά πάνω σε αυτό.
0: Εκπλήξεις βλέπετε? Αλλαγές σχεδίων?
1: Εγώ νομίζω εκπλήξεις θα έχουμε, γιατί θα είναι μια διαφορετική εκλογική μάχη. Σκέψου τι είχε γίνει το 23 και πώς είμαστε τώρα. Δηλαδή υπάρχουν καινούργια κόμματα. Υπάρχει η Ελλάς, πήρε τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, θα μου πεις, είναι καινούργιο κόμμα. Υπάρχει το κόμμα Σαμαρά, το οποίο το περιμένουμε, εκτός απρόπτου θα έρθει.
0: Θα έρθει.
1: Θα έρθει. Θα έρθει, λέει και ο Γιάννης, άρα θα έρθει. Υπάρχει το κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού. Υπάρχουν νέα κόμματα που δεν τα είχαμε δει στις προηγούμενες εκλογές. Είναι η αριστερά, οι δημοκράτες. Όλοι αυτοί πιέζουν να πάρουν το 3%, άρα πιέζουν και την αυτοδυναμία. Συνεπώς, οι καινούργιες δημοσκοπήσεις που θα δούμε και με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, πόσο άλλαξε το τοπίο με τον Αλέξη Τσίπρα και με την Χαριστιανού, άλλαξε πάρα πολύ. Θα είναι ακόμα διαφορετικό, που θα κάνουν ακόμα πιο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Και βέβαια θα είναι φωτιά αυτό που είπε ο Γιάννης. Ο ένας εναντίον του άλλου, γιατί είναι θέμα επιβίωσης. Γιατί και για τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς είναι διαφορετικές συνθήκες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάει για την τρίτη χρονιά. Που ναι. Κανείς δεν το έχει καταφέρει τρεις
0: σερί. Σωστά, θα είναι προσωπικό του ρεκόρ αν συμβεί αυτό.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξέρει ότι αν χάσει πίσω σε έχει προβλήματα.
2: Πρέπει να αποχαιρετήσει την ηγεσία. Ρεκόρ.
0: Σωστά.
1: Ναι, και η Μαρία Χαριστιανού, ναι, είναι και εκεί κάτι καινούργιο. Και βέβαια και για τον Αντώνη Σαμαρά που πάλι θα επανέλθει απέναντι στο παλιό του κόμμα.
0: Ωραία. Άρα είμαστε σε φάση που έχουν ξεκαθαρίσει οι αντίπαλοι. Δηλαδή ο καθένας από όλους έχουν διαλέξει, από όλους τους παίκτες έχουν διαλέξει ποιος είναι ο αντίπαλος.
1: Υπάρχουν
0: ή
1: πολλοί
0: αυτό
1: αντίπαλοι
0: αλλάζει.
1: Ενδιάμεσα. Γιατί ο Μητσοτάκης έχει αντίπαλο τον Τσίπρα, έχει αντίπαλο τον Ανδρουλάκη. Ο Τσίπρας έχει αντίπαλο και τη Ρεναδούρου ή και την Κωνσταντοπούλου ή και τον Βαρουφάκη. Δηλαδή υπάρχουν πολλά δίδυμα.
2: Ναι. Και θα μας δώσουν θεϊκές ατάκες όλοι αυτοί, πιστεύω.
1: Ναι, ναι, και εμείς θα τις παίρνουμε αυτές τις ατάκες.
2: Ήδη έχουν ξεκινήσει να δίνουν θεϊκές ατάκες πάνω στην αγωνία τους για όλα αυτά που περιγράφουμε. Και νομίζω θα έχει και αυτό την πλάκα τους εισαγωγικά ημί.
0: Ωραία. Λοιπόν, άρα πιάνουμε θέση στον εξώστη κάθε μέρα στις 10 το πρωί με το καφεδάκι μας να σας απολαμβάνουμε, να ξεδιπλώνετε το ταλέντο σας.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Στο χιούμορ και λοιπά και λοιπά και λοιπά.
2: Είστε εξαιρετικοί, πάντα σας θαυμάζαμε, θέλαμε να έρθουμε στην εκπομπή σας.
0: Ναι, ναι, ναι. Και αυτόγραφα μετά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ παιδιά, καλή επιτυχία, θα την έχετε, θα σκίσετε. Να είστε καλά.

0: 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Τώρα ελάτε να συζητήσουμε για μια απώλεια που παρότι συνέβη εν μέσω θέρους δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη. Αναφέρομαι στην απώλεια του Στέφανου Μάνου. Ο Στέφανος Μάνος υπήρξε πρωτοπόρος, ένας από τους αναγνώστες της Καθημερινής, στη στήλη εκείνη που φιλοξένει τα γράμματά σας. Το έγραψε πάρα πολύ εύστοχα. Έγραψε ότι ήταν μπροστά από την εποχή του και βίωσε το δράμα του να είσαι μπροστά από την εποχή σου. Έχουν γραφτεί αυτές τις μέρες πάρα πολλά πράγματα και έχουν υποθεί για τον Στέφανο Μάνο. Ξεχωρίζω λοιπόν την άποψη του κυρίου Τάσου Παγώνη, γιατί λέει ότι ο Μάνος είχε αυτή την ικανότητα ή ιδιότητα, όπως θέλετε πείτε το, να διακρίνει τη μελλοντική μορφή του περιβάλλοντος και των συνθήκων. Άρα το δράμα ξεκινά από τη στιγμή που πρέπει να περιγράψεις τι ακριβώς διακρίνεις. Μετά έρχεται η ειρωνία, πολλές φορές, η εμφισβήτηση, η λιδωρία. Και όταν ο χρόνος περνάει και δικαιώνεσαι, σε κατηγορούν ότι δεν το σκέφτηκες ή δεν το έκανες όσο καλά θα έπρεπε. Και στο τέλος έρχεται αυτή η δικαίωση, ξέρετε πώς, σαν εκείνα τα Όσκαρ για την συνολική προσφορά σου, όχι για όσα έπρεπε να έχεις πάρει. Μεταξύ λοιπόν αυτών των πολύ ενδιαφέροντων πραγμάτων που γράφτηκαν και υπόθηκαν για τον Στέφανο Μάνο, ξεχώρισα και ένα post στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το υπογράφει ο κύριος Κιμών Φραγκάκης, είναι ο εκδότης του andro.gr και συνιδρυτής της εταιρείας Sophisticated Media, ο οποίος έτσι έχει έναν πολύ ωραίο, πολύ φροντισμένο λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την χάνει να τον ακολουθώ. Εκεί λοιπόν είδα και έμαθα την πρόταση του Στέφανου για το ποστάρισμά του, για τα όσα είχε πει ο Στέφανος Μάνος για το ελληνικό. Ο κύριος Φραγκάκης είναι μαζί μας, τον ευχαριστώ πολύ, να τον καλωσορίσω. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα από τη Σκόπελο.
0: Α, είστε στη Σκόπελο. Καλησπέρα.
1: Και σας ακούω ευλαβικά. Λοιπόν. Καλησπέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές. Είμαι στη διάθεσή σας.
0: Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ έτσι ο τρόπος με τον οποίο το θέσατε, γιατί τώρα να κάτσει κανείς να αναπτύξει όλες τις προτάσεις που έριξε στο τραπέζι ο Στέφανος Μάνος, αυτές που υλοποιήθηκαν και εκείνες που έμειναν κλειδωμένα σε ένα σιρτάρι ή τις υλοποίησαν άλλοι ως δικές του. Συμβαίνει αυτό, δικές τους, συμβαίνει αυτό στην πολιτική. Είναι άσκοπο. Οπότε θα ήθελα να εστιάσουμε έτσι σε αυτό που επιλέξατε και εσείς να αναδείξετε μέσω του post σας.
1: Για τον ίδιο λόγο περίπου και εγώ το επέλεξα, αυτόν που υπονοίζατε, ότι πάρα πολλά υπόθηκαν και ήταν λογικό να υποθούν για αυτόν τον πρωτοπόρο, έτσι, ευπατρίδα της πολιτικής, αλλά αυτό μου έκανε εντύπωση γιατί θυμάμαι τις αρχές της δεκαετίας του 2000 που διάφοροι πρότειναν φαραωνικά project εν ώψη και των Ολυμπιακών Αγώνων και ένα από αυτά ήταν ότι θα έπρεπε να έχουμε το μεγαλύτερο πάρκο του κόσμου. Θυμάστε, είχαμε το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο δέντρο της Ευρώπης, χρειαζόμασταν και ένα αντίστοιχο πάρκο. Το λέω μεταξύ αστείου και σοβαρού, αναφερόμενος στο δέντρο του Δήμαρχου Αθηναίων, του Αβραμόπουλου, Σουφλιάς τότε, 5-6 χρόνια αφού είχε πια ανοίξει το Ελευθέριος Βενιζέλος στο αεροδρόμιο μας. Είπε ότι πράγματι θα φτιάχναμε το μεγαλύτερο πάρκο ίσως και του κόσμου με 5.900 στρέμματα πρασίνου σε σύνολο 6.000 τόσων στρεμμάτων που ήταν η συνολική έκταση του ελληνικού. Τώρα θα σας γελάσω αν αυτό περιλάμβανε τον Άγιο Κοσμά που βλέπουμε και σήμερα να έχει μπει στο project. Αλλά πάντως θα ήταν ένα τεράστιο πάρκο. Ο Μάνος, ο Στέφανος Μάνος, που δεν ήταν ενεργεία τότε υπουργός, αλλά ήταν πάντα έτσι ένας οξύνους παρατηρητής της επικαιρότητας και πρότεινε πάντα πράγματα τόσο πρωτοποριακά όσο και με μια πρακτική διάσταση. Δεν πήγα να πω εφικτά, δεν ήταν και πολύ εύκολο να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο. Θα έπρεπε να έχει τις πλάτες που είχε ο Βαρόνος Οσμάν στο Παρίσι, που είχε γκρεμίσει το μισό Παρίσι, και γι' αυτό εκεί είναι μια πόλη μουσείο μέχρι σήμερα. Αλλά πάντως είχαν μια πρακτική διάσταση. Γι' αυτό και κάθισε και το παρουσίασε αναλυτικά. Δεν ξέρω αν πρέπει να σας κουράσω με νούμερα ή αν έχω ήδη φλιαρίσει, θέλετε να μπούμε στην ουσία του σχεδίου.
0: Δεν έχετε φλιαρίσει καθόλου.
1: Ναι. Ήταν λοιπόν σύμφωνα με τον Στέφανο Μάνο 5.200 στρέμματα η έκταση του παλαιού αεροδρομίου και είχε πει ότι αν το μισό δοθεί σε κοινή χρήση, 1.600 στρέμματα για δρόμους και πλατείες. Εδώ να σημειώσω, πολλοί που λέγανε μισό πάρκο, μισό κάτι άλλο, προσπερνούσαν το κομμάτι των κοινόχρηστων τετραγωνικό, να το πω έτσι. Δηλαδή, δρόμοι, πλατείες κτλ. Ο Μάνος, βέβαια, ως τεχνοκράτης πάντα το διευκρίνιζε. Οπότε μένανε μόλις εντός ή εκτός εισαγωγικών 1.000 στρέμματα για πάρκα και κήπου, να το πω έτσι. Δηλαδή, δρόμοι, πλατείες κτλ. Ο Μάνος, βέβαια,

0: Και εκεί, γιατί είχε πει ο Μάνος ότι 200 στρέμματα είναι ο εθνικός κήπος, χωρίς βέβαια το Ζάπιο, αλλά είναι ένα πολύ ωραίο πάρκο στο κέντρο και θα μπορούσαν με αυτόν τον τρόπο, όπως είπαμε, θα παλωτριώσει να δημιουργηθούν 20 πάρκους. Ναι. Τελικά ούτε 20 μικρούς εθνικούς κήπους αποκτήσαμε, ούτε το μεγαλύτερο πάρκο της Ευρώπης. Και έτσι το θυμήθηκα, γιατί νομίζω ότι άξιζε να μνημονευτεί αυτή του η πρόταση.
1: Έτσι είναι, και διαβάζοντας και τον Νίκο Βατόπουλο χθες στο σχόλιο της στην Καθημερινή, στάθηκε και εκείνος στη συμβολή του Μάνου σε πολλά επίπεδα, αλλά κυρίως αυτό που εκείνος κατέχει πολύ καλύτερα, δηλαδή στις αλλαγές πραγματικά για την εποχή ήταν επαναστατικές αλλαγές που έφερε στην κουλτούρα της πόλης. Τότε δεν συζητούσαμε με τους όρους του σημερινούς. Υπήρχε βέβαια το νέφος, θα θυμάστε. Η ρήπανση, ο θόρυβος, η κακοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Και γι' αυτό...
0: Και συνεχίζεται, θα μου επιτρέψετε να πω. Είχε πει και κάτι, αν μπορώ να προσθέσω και κάτι στην πρόταση του Στέφανου Μάνου, κάτι πολύ ενδιαφέρον, το οποίο και εγώ δεν το υπογράμμισα στο, γιατί τι να πρωτοπεί κανείς, αλλά μιας και με φιλοξενείτε τώρα, είχε πει ότι τα μεγαλύτερα, αν θέλουμε ρε παιδιά, θέλουμε τα μεγαλύτερα πάρκα της Ευρώπης, ωραία, να τα διαμορφώσουμε στα γύρω βουνά, στον Ημιτό, στο Εγάλιο, στην Πάρνηθα, στην Πεντέλη. Αυτό, ξέρετε, ακόμα γίνεται, εθνικά πάρκα έτσι δασικά. Θα μου πεις, κάποια βουνά είναι καραφλά πλέον. Να τα φυτέψουμε. Και εσείς στο Sky κατά καιρούς έχετε αναπτύξει τέτοιες πρωτοβουλίες. Mm-hmm. Αλλά θέλω να πω, υπάρχει ζωτικός χώρος, να το πω έτσι, για να δημιουργήσουμε, αν θέλουμε, τέτοια πάρκα. Το θέμα είναι βέβαια να μπορούμε να τα συντηρήσουμε. Και αυτό ήταν και ένας άλλος λόγος για τον οποίο ο Μάνος είχε εισηγηθεί να μην γίνει ένα τόσο μεγάλο πάρκο στο ελληνικό, λέγοντας ότι πώς θα συντηρηθεί όλο αυτό το πράγμα. Καλύτερα να έχουμε πιο μικρούς θύλακες στην πόλη που θα μπορεί και η μαμά με το καρότσι της να πηγαίνει με τα πόδια.
1: Ναι. Εντάξει, έβλεπε μπροστά. Λέει ο Νίκος Βατόπουλος ότι το 1978, λίγο δηλαδή πριν από τις τομές που επιχείρησε, είχε υπάρξει κύμα κατεδαφίσεων μεγάλων νεοκλασικών κτιρίων στο κέντρο της Αθήνας. Εγκλήματα. Αυτό δεν έχει να κάνει με το τι κόμμα είσαι, γιατί νομίζω όλες οι κυβερνήσεις σε τέτοιου είδους ζητήματα έχουν εγκληματίσει. Κύριε Φραγκάκη, δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
0: Συμφωνώ. Αλλά... πολλές φορές δαιμονοποιούμε το Καραμανλή για την αντιπαροχή, που ήταν βέβαια και ένας μοχλός επανεκκίνησης της οικονομίας και την επέλεση πολιτευτικής, αλλά εγώ θυμάμαι πιτσιρικά, ας πούμε, να πηγαίνουμε στην Κεσαριανή, που δεν είμαι και τόσο μεγάλο σε ηλικία, να πηγαίνουμε στην Κεσαριανή, ας πούμε, να φάμε με τους γονείς μου σε ένα ταβερνάκι και ήταν πολλά μικρά όμορφα σπίτια. Τώρα και η Κεσαριανή, η λαϊκή αυτή συνοικία που έβγαζε και αριστερούς δημάρχους και καλά έκανε, έχει γεμίσει πολυκατοικίες τούρτες και εκεί που χτίστηκαν τα τελευταία 20-30 χρόνια.
1: Αυτές τις
0: ζωές
1: της γκρι πολυκατοικίες. Ναι, τώρα ζούμε αυτή τη μάστιγα της γκρι πολυκατοικίες. Όλα γκρι.
0: Ναι, τώρα βέβαια ανοίγεται ένα άλλο κεφάλαιο, του ότι από εκεί που είχαμε αυτές τις λίγο κιτσάτες πολυκατοικίες, ξέρετε, με τα γύψινα κολονάκια, ναι, μας έπιασε η μανία να γίνουμε πιο κομψή, αλλά έχει γίνει... Ναι, έχει γίνει ένα άλλο κίτς, ένα αντιστραμμένο κίτς του μινιμαλισμού.
1: Ακριβώς.
0: Λεγόμενη, όπως γράψαμε και στο άντρο, γλυφαδοποίηση της Αθήνας, όπου διάφοροι εργολάβοι αντιγράφουν ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο, ξέρετε, με γκρι, όπως το είπατε, και γυαλί, το οποίο στα χαρτιά είναι πιο κομψό, αλλά στην πράξη είναι άχαρο. Πολλά για την πονεμένη μας Αθήνα θα μπορούσαμε να πούμε, και ο κύριος Βατόπουλος, τον οποίο αναφερθήκατε, πραγματικά θα ήταν ιδανικός για να μιλήσει γι' αυτά. Ναι.
1: Κάνει πολύ καλή δουλειά.
0: Γι' αυτό και τον διαβάζουμε στην Καθημερινή.
1: Ευλαβικά, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα. Κύριε Φραγκάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα και καλό καλοκαίρι. Καλό υπόλοιπο διακοπών σε όσους παραθερίζουν.
1: Να είστε καλά. Ο κύριος Κιμών Φραγκάκης, εκδότης του andro.gr και συνιδρυτής της εταιρείας Sophisticated Media. Πάμε για τους τίτλους της 5.30.
2: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
3: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή το Μαύρο Φάντασμα, μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Mickey City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά την Κυριακή με την Καθημερινή?
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθηση.

0: Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
3: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
4: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
3: Γιάννης Τζούνος.
5: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
6: Και τελείωσε η υπόθεση.
3: Νότης Παπαδόπουλος.
7: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
3: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
7: Πώς εδώ ήταν,
5: γεια σας.
6: Καταπληκτικό.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot που από τον περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά το δημοσίευμα των Financial Times σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κισέα. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνυσε αξιωματούχος της συμμαχίας. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών, εισάγοντας αυστηρότερους κανόνες και πρόσθετες περιοχές αποκλεισμού. Δείτε αναλυτικά στο sky.gr. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών μετά τη μεγάλη φωτιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά από ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή. Ανακοίνωσε παράλληλα ότι το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Χαμηλότερα από το μεσόωρο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,7% τον Ιούλιο από 3,9% τον Ιούνιο. 34 μετανάστες εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της Frontex μέσα σε Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Γάβδου, μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 36 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εσύ ως το τελευταίο ημίωρο που θα περάσουμε παρέα. Επτά. Πω, τι θα γίνει με αυτή τη συνήθεια. Επτά από την άλλη εβδομάδα. Πεντέμιση είναι η ώρα ακόμα, μην ανησυχείτε. Πάμε σιγά σιγά προς την καρδιά του απογεύματος και σε πολύ λίγο θα ανηφορήσουμε. Πάμε στο Δήμο Σουλίου. Εκεί γίνονται πολύ ωραία πράγματα. Γενικά ο δήμαρχος της περιοχής είναι αρκετά ενεργός. Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές μαζί του. Και σημαντικό, δηλαδή μπορείς να έχεις απαιτήσεις από την τοπική αυτοδιοίκηση. Πρέπει να έχεις απαιτήσεις από την τοπική αυτοδιοίκηση. Και οι άνθρωποι που έχουμε επιλέξει έτσι να μας κυβερνούν σε αυτό το επίπεδο να είναι αποτελεσματικοί και ικανοί. Βλέπω ότι περισσότεροι δήμαρχοι τώρα ο ένας μετά τον άλλον είναι εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν να φέρουν πάλι τον κόσμο πίσω στην περιφέρεια, η λεγόμενη αποκέντρωση. Δύσκολο πράγμα, ωραίο να το λες, πολλοί δεν έχουμε αυτή την όρεξη. Γυρίσαμε από τις διακοπές, πήγαμε στα εξοχικά μας, με τι ωραία που θα ήταν ρε παιδί μου, δεν τα παρατάω όλα να γυρίσω πίσω, να μπορώ να καταλαβαίνω τις ώρες της μέρας, τις εποχές, και μετά γυρίζεις στην Αθήνα και λες πού να φύγω τώρα από τη Βολή μου και τι δουλειά θα κάνω άμα πάω εκεί και πώς θα ζω και κακό χωριό τα λίγα σπίτια και λούσου την Αθήνα μετά.

Λοιπόν, το βρήκα. Το βρήκα αυτό που έψαχνα. Το ελληνικό χωριό που αντιστέκεται στο δημογραφικό. Ξέρετε πού βρίσκεται? Βρίσκεται στην Θεσσαλία. Είναι ένα ορεινό χωριό και είναι μια φωτεινή εξαίρεση, γιατί το 70% των ζευγαριών εκεί είναι πολύτεκνα ή τρίτεκνα. Όλα αυτά την ώρα που συζητάμε για το δημογραφικό και ξέρετε, για το γυρεσμένο πληθυσμό, για σε λίγο όπου να είναι όταν θα αρχίσουν τα σχολεία, θα μετράμε τα πρωτάκια, δεν θα μας βγαίνει ο αριθμός. Πολλά σχολεία σε πολλές περιοχές της Ελλάδας κλείνουν, αλλά συγχωνεύονται. Εντάξει, δεν είναι και πολύ ευχάριστο όλο αυτό. Και επίσης δεν υπάρχουν και μαγικές λύσεις για ένα τόσο σύνθετο πρόβλημα όπως είναι το δημογραφικό. Όσες φορές ανοίγουμε αυτή τη συζήτηση και τα τελευταία χρόνια την ανοίγουμε συχνά πυκνά, νομίζω ότι μένουμε στα επιφανειακά, στα επιδερμικά. Εν πάση περιπτώσει, να σας μιλήσω για αυτό το χωριό θαύμα. Είναι η Δημοτική Ενότητα Χρυσομιλιάς του Δήμου Μετεώρων, που είναι μια εξαίρεση, μια πολύ καλή εξαίρεση, που έρχεται να επιβεβαιώσει τον κανόνα των χωριών που ερημώνουν. Το μεγαλύτερο λοιπόν ποσοστό των οικογενειών της περιοχής ανήκει στην κατηγορία των πολυτέκνων. Ποιος έχει τώρα το κουράγιο να κάνει σήμερα παιδιά, πολλά παιδιά, έτσι, τρία και βάλε για να θεωρείσαι πολύτεκνος, πρέπει να έχεις τουλάχιστον τρία παιδιά. Είναι πολλά τα νέα ζευγάρια που προτιμούν να μένουν εκεί παρά να μεταναστεύσουν σε κάποιο μεγάλο αστικό κέντρο. Ο κύριος Νίκος Στεφόπουλος είναι ο πρόεδρος εκεί στη Δημοτική Ενότητα Χρυσομιλιάς και έδωσε μια συνέντευξη στο Εθνικό Πρακτορείο λέγοντας πώς περνούν οι μέρες εκεί. Είναι, λέει ο ίδιος, μια μορφή εθήμου και παράδοσης οι οικογένειες της Χρυσομιλιάς να έχουν πολλά παιδιά και να κάνουν αυτό που έκαναν οι παππούδες τους, ας πούμε, με έναν τρόπο να συνεχίζεται αυτό και στις μέρες μας. Το χωριό διαθέτει και δημοτικό σχολείο και ευρεφονηπιακό, παρακαλώ. Έτσι τα παιδιά δεν χρειάζεται να διανύουν αυτές τις αποστάσεις, να φεύγουν από το χωριό και να πηγαίνουν στην πρώτη κομμόπολη, γειτονικότερη κομμόπολη. Άρα η Χρυσομιλιά αυτή τη στιγμή σφίζει από ζωή, αλλά θα συνεχίσει να σφίζει από ζωή και όταν όλοι επιστρέψουμε πίσω στην πόλη. Γιατί έχει και ταβέρνες, έχει και καφενεία. Καφενεία που είναι γεμάτα το βράδυ από νέους ανθρώπους. Όλοι έχουν βρει έναν τρόπο να βγάζουν τα προστοζήν και να ζουν, γιατί όχι, αρμονικά. Χωρίς να τους απασχολούν πράγματα που απασχολούν, εν πάση περιπτώσει, όλους εμάς πίσω στην πόλη.

Λοιπόν, ακούσαμε όσοι ακούσατε νωρίτερα τη Δήμητρα Κερανούδη να μας λέει έτσι για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο Μέρτς, ο Γερμανός καγκελάριος, και φαίνεται πως ένα από τα σημαντικότερα είναι το μεταναστευτικό. Αυτό είναι ένα θέμα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Γερμανία, η Γαλλία, αλλά και εμείς εδώ. Διαβάζω τα ρεπορτάζ σήμερα στον Τύπο για το τι συμβαίνει στην Κρήτη. Στην Κρήτη οι ροές παραμένουν χωρίς τέλος, όσο δηλαδή ο καιρός το επιτρέπει, γιατί ο καιρός είναι απόλυτος ρυθμιστής του μεταναστευτικού στη χώρα μας, κακά τα ψέματα, καραβιές φτάνουν. Μέσα σε λίγα 24 ώρα είναι πάνω από 400-450 οι πρόσφυγες, και αυτά είναι στοιχεία επίσημα, δηλαδή της ΥΠΑ της αρμοστίας για τις αφήξεις. Περιμένουμε νεότερα επί του μεταναστευτικού. Η χώρα μας είναι μεταξύ ενός, ανάμεσα σε ένα μπλοκ χωρών που θέλουν τα πράγματα να αλλάξουν, οι μετανάστες να προωθούνται στην Αφρική. Είναι ένα θέμα για το οποίο μιλά συχνά πυκνά και ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Πλεύρης. Πάντως, τις τελευταίες ημέρες είναι δεκάδες τα περιστατικά στα νότια της χώρας, στα οποία οι λιμενικές αρχές καλούνται να συνδράμουν, να διασώσουν, και από εκεί και πέρα να ακολουθεί αυτή η προβλεπόμενη διαδικασία.

0: Λοιπόν, έλατε να ανηφορήσουμε σιγά σιγά, να πάμε προς το Δήμο Σουλίου και να δώσουμε το λόγο στο Δήμαρχο της περιοχής που είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Αθανάσιος Ντάνης, διότι ετοιμάζεται ωραία πράγματα, κύριε Ντάνη. Ένα οικομουσείο, διάβαζα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Αυτό είναι μια, ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα για τη φιλοξενία, είναι μια συνεργασία με την UNESCO να κάνουμε ένα οικομουσείο, ένα κάτι διαφορετικό, κάτι που υπάρχει και σε άλλες χώρες του κόσμου, αφορά τον ποταμό Αχαίροντα, την ιστορία του, τη μυθολογία, και να μπορέσουμε έτσι να περάσουμε κι εμείς σε ένα διαφορετικό επίπεδο επικοινωνίας όσον αφορά τις πληροφορίες του μουσείου και με τον κόσμο, και όλο αυτό ένα καινούριο σύστημα που λέγεται οικομουσείο όλο αυτό.
0: Οικομουσείο δηλαδή, φαντάζομαι ότι το έκθεμα θα είναι το φυσικό περιβάλλον, καταλαβαίνω σωστά?
1: Ναι, το φυσικό περιβάλλον, και αυτό είναι, θα είναι πιο πολύ αυτή τη στιγμή είναι ιντερνετικό και θα διαδοθεί με αυτόν τον τρόπο. Από εκεί και πέρα γίνονται προσπάθειες αυτό να περάσει και να γίνει ένα κανονικό μουσείο πια στον Αχαίροντα. Είναι ένα προστάδιο να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα κανονικό μουσείο που θα αφορά, όπως σας είπα, όλη την ιστορία του ποταμού Αχαίροντα, το περιβάλλον, όλο το οικοσύστημα του ποταμού και όλες τις πληροφορίες που μπορεί να πάρει κάποιος ερχόμενος εκεί στην περιοχή τη δική μας, την περιοχή του Δήμου Σουλίου, του ποταμού Αχαίροντα.
0: Ωραία. Είστε ωραία εκεί. Είναι φυσικό τοπίο. Έχετε ιστορία.
1: Όχι ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει τόση ιστορία. Είναι ένας ποταμός ξεχωριστός, ένας ποταμός διαφορετικός, ίσως και ο πιο γνωστός ποταμός, όχι μόνο πια στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Την ιστορία του δεν έχει πια διαδοθεί όπως θα έπρεπε. Αυτό πρέπει να φροντίσουν κι άλλοι, όχι μόνο ένας Δήμος να το τρέξει όλο αυτό. Γίνονται τεράστιες προσπάθειες να εξελιχθεί η περιοχή μέσω του ποταμού Αχαίροντα. Η γνωστή ιστορία με τον κάτω κόσμο, με τον Άδη, οι πηγές είναι εκεί κοντά, μονοπάτια μέσα στον ποταμό Αχαίροντα που από το ποτάμι μπορείς να περάσεις και να φτάσεις στο ηρωικό Σούλι και στο κάστρο και στα σημεία όλα αυτά του ηρωικού Σουλίου, μια απείρου κάλους ομορφιά. Και γίνονται τέτοιες προσπάθειες να τα αναδείξουμε όλα αυτά. Όπως ξέρετε, μπορεί να κάνεις rafting, κανό, υπασία, πολλά πράγματα εκεί στην περιοχή του.
0: Τώρα πια του ακούγεται, ξέρετε, από το να είσαι μαζί με πολύ κόσμο σε μια παραλία ή σε ένα νησί και να μην ευχαριστιέσαι τίποτα, ακούγεται σαν όαση το να μπορείς να είσαι κάπου έτσι λίγο πιο απλά, σε ένα δροσερό περιβάλλον, τώρα που είμαστε
1: χαμηλές θερμοκρασίες, δροσερό περιβάλλον.
0: Είστε στην παραμυθιά τώρα. Σας πετυχαίνουμε εκεί, κύριε Ντάνη.
1: Είμαστε στην παραμυθιά. Ναι, είμαστε στην παραμυθιά. Πριν λίγο ήμουν εκεί στην περιοχή της Γλυκής, στον ποταμό Αχαίροντα, γιατί έχουμε κάτι φίλους που είχαν έρθει από Αθήνα. Είναι η παραμυθιά, όπως γνωρίζετε, έχουμε το σχολείο Βούλγαρ, είναι επισκέψιμο πια κάθε μέρα.
0: Έχετε κόσμο?
1: Έχει αρκετό κόσμο, ναι. Έχει αρκετό κόσμο, γιατί έχει και η περιοχή πάρα πολύ κόσμο. Η παραμυθιά είναι 25 λεπτά από τη θάλασσα, από την Πάργα, από τα Σίβωτα, από την Ιγουμενίτσα.
0: Αβουλιάξατε δηλαδή, γιατί υπάρχει.
1: Είναι αρκετά καλά. Είναι αρκετά καλά και είναι ένας προορισμός win-win για όλους. Είναι και οικονομικός και κοντά στο βουνό και κοντά στη θάλασσα. Και με πολύ καλά καταλήμματα, τίμια καταλήμματα, πολύ καλά, 4 και 5 αστέρων. Πολύ καλές τιμές και πολύ ωραίο φαγητό. Θα προσθέσω κάτι άλλο τώρα γρήγορα που μπορώ. Ότι η παραμυθιά έχει, ο Δήμος Σουλίου έχει τουλάχιστον 6 τυροκομεία. Πάρα πολύ καλά, με πολύ καλή ποιότητα στυριά, πανελλαδικά πια. Και αυτό είναι σημαντικό της περιοχής και πολλά άλλα πράγματα παράγει, και ελιές και λάδι και τύπουρο πάρα πολύ καλό.
0: Α, το καλύτερο.
1: Και γίνονται προσπάθειες να πτυχθούμε και να δειχθεί η περιοχή και επενδύουμε και στον εναλλακτικό τουρισμό πάρα πολύ. Σε 15 μέρες έχουμε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα παραπέντε. Είχαμε πανελλήνιο πρωτάθλημα, το πρώτο Megafor 4x4 αυτοκίνητα.
0: Μπράβο σας.
1: Γίνονται προσπάθειες να κάνουμε πράγματα Και αυτό που θέλουμε είναι και λίγη περισσότερη βοήθεια ίσως από το κράτος, να μπορέσει να μείνει ο κόσμος εδώ.
0: Λεφτά δηλαδή.
1: Να μείνουν οι... κοιτάξτε, το πιο βασικό είναι
0: υποδομές.
1: Να μείνουν
0: τι,
1: είναι αυτό. Υποδομές και εργασία.
0: Δουλειά.
1: Εργασία. Να, δουλειά να έχουν τα νέα παιδιά, να μην φύγουν από την περιοχή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δημιουργούνται προϋποθέσεις. Τώρα σύντομα θα ανοίξει και ένα εργοστάσιο που θα έχει τουλάχιστον 200 θέσεις. Είναι το πρώτο εργοστάσιο φαρμακευτικής κάναβης στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχει άλλο ένα σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Θα απασχολήσει 200 άτομα. Αυτό είναι. Θέσεις εργασίας θέλει ο κόσμος. Δεν θέλει κάτι το ιδιαίτερο για να μπορέσουν να μείνουν.
0: Για τον περισσότερο κόσμο, νομίζω αυτό είναι. Δηλαδή, βρες μου εσύ τη δουλειά και εγώ φεύγω αύριο.
1: Είναι
0: έτσι, δεν είναι.
1: Και οι τάξη αποστάσεις μηδενίζονται. Σε 25 λεπτά είσαι στην παραλία. Εδώ είσαι στην Αθήνα και είσαι στο κέντρο και θες να πας την πιο κοντινή παραλία και θες μια ώρα. Και είσαι στην Αθήνα. Δηλαδή, είναι και αποστάσεις που βολεύουν το φυσικό περιβάλλον. Είσαι μέσα στο πράσινο συνέχεια, το βουνό κοντά, έχεις τα ποτάμια, έχεις τη θάλασσα, έχεις αρκετά πράγματα που κάποιος θα μπορούσε να ζήσει, να έχει μια ποιότητα ζωής καλύτερη από τα μεγάλα αστικά κέντρα, από τη στιγμή που δεν έχει κάποια οικονομικά εισοδήματα που τα χρειάζεσαι και είναι πολύ περισσότερα από αυτά που χρειάζεται επαρχία. Άμα καταλαβαίνετε πώς το εννοώ.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Εντάξει, πάντως νομίζω ότι αν όχι τώρα, είναι πολλοί ο κόσμος που μέσα στα επόμενα χρόνια, αν φλερτάρει με την ιδέα, κάποιοι δεν θέλουν, που δεν είναι να επιστρέψουν πίσω. Εκ των συνθήκων θα οδηγηθούμε εκεί. Δηλαδή, δεν ξέρω. Θα δοθούν κίνητρα.
1: Μακάρι.
0: Βλέπω ότι πολλοί έτσι, άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης το κυνηγάνε. Να έβλεπα τον κύριο Γελούδη στη Θεσσαλονίκη να μιλά. Προχθές ήταν στην τηλεόραση του Sky. Και γενικά είναι κάτι που το ακούμε συχνά. Η τοπική αυτοδιοίκηση να φροντίζει όχι απλώς να μην φεύγουν οι άνθρωποι της, αλλά να επιστρέφουν κιόλας.
1: Ακριβώς έτσι. Μακάρι να μπορέσει αυτό να γίνει πράξη. Είναι κάτι που και η κεντρική εκκλησία χρόνια το λέει την αποκέντρωση. Αλλά για να μπορέσει να γίνει αποκέντρωση και να γυρίσει ο κόσμος πίσω, πρέπει να έχει και κάτι να κάνει. Δεν μπορούμε, ξέρετε, μόνο με λόγια να πούμε ναι, να φύγουμε, να πάμε πού και τι να κάνουμε, καταλάβατε.
0: Σωστά, άγνωστο πάντως, ναι, δεν γίνεται.
1: Ναι. Πάντως η περιοχή μας πάει πολύ καλύτερα, λόγω και του σημείου που είναι, που σας είπαν και μισή ώρα από το λιμάνι της Οικουμενίτσας, μισή ώρα από τα Γιάννενα, είναι σε ένα πολύ καλό σημείο, αρκετά κοντά, έχουμε και αρκετό τουρισμό πια από την Αλβανία που έρχονται προς τα εδώ, στα δικά μας παράλια και ερχόμενοι προς τα ελληνικά παράλια έρχονται και στην περιοχή τη δική μας και είναι και αυτό ένα θετικό πρόσημο.
0: Στα σύν, για εσάς οπωσδήποτε. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Ντάνη, χάρηκα που τα ξαναείπαμε. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε
0: καλό
1: πολύ.
0: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Λοιπόν, ο Δήμαρχος Σουλίου ήταν μαζί μας, ο κύριος Αθανάσιος Ντάνης.

Λοιπόν, και μια ενδιαφέρουσα είδηση. Όσοι μη συντονίζεστε στο σταθμό, 7.30 ώρα κάθε Πέμπτη, ίσως ακούσατε τον Εμίλιο Χαρμπή, τον κριτικό κινηματογράφο της Καθημερινής, να μας λέει πολλές φορές για εκείνη τη σπουδαία ταινία που είχε ως βασικό θέμα τη δολοφονία της 5χρονης Χίντρα Τζαμπ, τη δολοφονία στη Γάζα. Ήταν συγκλονιστική ταινία, ήταν ένα θέμα που πήρε δικαίως διαστάσεις και φαίνεται ότι έχει εξελίξεις, διότι για πρώτη φορά οι Ισραηλινές δυνάμεις παραδέχονται ότι άνοιξαν πύρα εναντίον του οχήματος, με συγχωρείτε, που μετέφερε τη Χίντ και την οικογένειά της. Ο Ισραηλινός στρατός διέταξε την έναρξη ποινικής έρευνας για τη δολοφονία του 5χρονου κοριτσιού. Θυμίζω έτσι σύντομα ότι το κορίτσι από την Παλαιστίνη ήταν ένα από τα 7 μέλη της οικογένειας που ταξίδευαν σε όχημα το οποίο δέχθηκε πυρά από τον Ισραηλινό στρατό στην πόλη της Γάζας. Ήταν Ιανουάριος του 2024. Επέζησε αρχικά τις επίθεσεις που στήχησε τη ζωή σε αρκετά μέλη της οικογένειάς της, αλλά η σωρός της ανασύρθηκε λίγες μέρες αργότερα μαζί με τους συγγενείς της και δύο διασώστες που είχαν προσπαθήσει να τη σώσουν μέσα σε ένα ασθενοφόρο.

Η φωνή της Χιντ Ρατζάμπ. Δεν ακούσαμε τη φωνή της, αλλά υπήρξε στην ταινία η πραγματική ηχογράφηση από την τηλεφωνική κλήση προς την Παλαιστινιακή Ερυθρά Μισέλληνος στις 29 Ιανουαρίου του 2024. Συνειδητά η σκηνοθέτηδα επέλεξε να μην βάλει ηθοποιό να υποδηθεί τη Χιντ, αλλά να χρησιμοποιήσει το αυθεντικό ηχητικό υλικό. Εντάξει, μια ταινία που πραγματικά σπάει κόκαλα.

Αν έχετε χρόνο ακόμα, δεν έχετε επιστρέψει δηλαδή στο 100% της ρουτίνας σας, δείτε ταινίες, διαβάστε βιβλία, ωραία είναι αυτά. Η αλήθεια είναι ότι το δικαιούμαστε και πρέπει να το κάνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Πώς έχουμε καταλήξει να συζητάμε για βιβλία και για ταινίες μόνο το καλοκαίρι δεν ξέρω. Αλλά εντάξει, αν υπάρχει λίγο περισσότερος χρόνος, γιατί όχι, να διαβάσουμε και να δούμε αυτά για τα οποία συζητήσαμε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου χειμώνα. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν, δεν σας αποχαιρετώ, ξέρετε, θα τα πούμε σε λίγες ώρες. Συναντιόμαστε ξανά στο ΙΣ8 ακριβώς, στο βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Μέχρι τότε όμως, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια σας.

0: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
5: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
1: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot που από τον περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο εξετάζει σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μετά το δημοσίευμα των Financial Times στο οποίο αναφέρεται ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη εάν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κισέα. Το δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ως πιθανούς στόχους του Ιράν τη Βουλγαρία, η οποία τον περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση αεροπορικής βάσης για αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, αλλά και την Κύπρο. Για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνησε αξιωματούχος της Συμμαχίας. Σε ίσχυ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το νέο πλαίσιο καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών, εισάγοντας αυστηρότερους κανόνες και πρόσθετες περιοχές αποκλεισμού. Μεταξύ άλλων, θεσμίζονται συγκεκριμένες ζώνες, τις οποίες δεν επιτρέπεται πλέον η εγκατάστασή τους, ενώ προβλέπονται ειδικοί περιορισμοί για τα νησιά και τις προστατευόμενες περιοχές Natura. Επίσης, δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση ολικών πάρκων στην Αττική και τη Μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης, σε περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων. Δείτε αναλυτικά το νέο πλαίσιο στο sky.gr. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών μετά τη μεγάλη φωτιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά από ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή. Ανακοίνωσε παράλληλα χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις, αναφέροντας ότι τα χρήματα για το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Η ενίσχυση για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές θα ανέρχεται στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς, ενώ για τις επιχειρήσεις στο 60%. Χαμηλότερα από το μεσόωρο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,7% τον Ιούλιο από 3,9% τον Ιούνιο. Η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη μηνιαία αποκλιμάκωση τιμών μεταξύ 27 κρατών μελών, ενώ βρέθηκε στη 10η θέση μεταξύ των χωρών με τον χαμηλότερο πληθωρισμό. 34 μετανάστες εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της Frontex μέσα σε λέμβο στην θαλάσσια περιοχή νότιο-δυτικά της Γάβδου, μεταφέροντες στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. 7 άνθρωποι, ο πιλότος και 6 τουρίστες, έχασαν τη ζωή τους μετά από συντριβή ελικοπτέρου στην κομιτεία Σαμπούρου της Κένιας. Το ελικόπτερο πετούσε προς το φυσικό καταφύγιο Λουισάμπα όταν συνέβη το δυστύχημα. Δεν έχουν γίνει γνωστές οι εθνικότητες των τουριστών. Μία 84χρονη γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή κάτω από τα συντρίμμια του σπιτιού της 3 ημέρες μετά το φωνικό σεισμό των 7,7 ρίχτερ στο νησί Φλόρες της Ινδονησίας. Ο σεισμός προκάλεσε το θάνατο 73 ανθρώπων, 900 ήταν τραυματίες, ενώ εκατοντάδες σπίτια καταστράφηκαν. Αρκούδα σκότωσε 29χρονη κατασκηνώτρια στην Οροσειρά Αλτάη της Ρωσίας, τραβώντας την άτυχη γυναίκα μέσα από τη σκηνή της στο χώρο της κατασκήνωσης. Όπως δήλωσε ο σύντροφός της, ο ίδιος και άλλοι κατασκηνώτες που βρίσκονταν στο σημείο προσπάθησαν να αποσπάσουν την προσοχή της αρκούδας, χωρίς δυστυχώς να τα καταφέρουν. Οι αρχές σχεδιάζουν να επιβάλλουν απαγόρευση κυκλοφορίας στην περιοχή. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η αναμέτρηση Καλαμάτα Πανετολικός για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Στο ημίχρονο οι γηπεδούχοι προηγούνται με 2-0. Η αναμέτρηση μεταδίδεται ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. «Δεν έχω όνειρα, έχω ξεκάθαρους στόχους. Τώρα μετρούν τα αποτελέσματα», δήλωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ στην συνέντευξη τύπου πριν τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κράλοβε για τα play-off του Conference. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει αύριο στις 9.30 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Θετικό. Σε χρήση κοκαίνης βρέθηκε ο Ελληνοαυστραλός ταινίστας Νικ Κύριος, ο οποίος τέθηκε σε προσωρινό αποκλεισμό από όλες τις διοργανώσεις.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
0: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
2: Ποιο match?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική αύριο Πέμπτη προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 35 με 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής μόνο στα ανατολικά βόρεια μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά ήθρος καιρός, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 34 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Η άνεμη στο Ιόνιο ασθενής μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρει 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά του 35 με 38 βαθμούς. Στα νησιά του 31 με 34 βαθμούς. Τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο και 35 βαθμούς. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά έθρος, η άνεμη στο Αιγαίο βόρει 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και για ημέρες θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Καλησπέρα σας, Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026, 6 και 8 πρώτα λεπτά είναι τα στιγμιότυπα στον Sky 100,3. Ξεκινάμε κυρίες και κύριοι για να περιπλανηθούμε στο παρασκήνιο της επικαιρότητας μαζί με τη συνάδελφο από την εφημερίδα Καθημερινή, Σπυριδούλα Ήρδα Σπανέα.
1: Καλησπέρα Βασίλη.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Ζέστη αρκετή και σήμερα.
1: Ο νοτιάς φταίει.
0: Ο νοτιάς φταίει, αλλά όχι και μόνο ο νοτιάς. Και καμιά φορά το ξερό μας το κεφάλι ότι συμβαίνουν, διότι βλέπουμε διαφόρους που πάνε και βάζουν μόνο τους πυρκαγιές αφεαυτού, διότι έχουν την έμπνευση και την πρωτοβουλία. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα περιπλανηθούμε στην επικαιρότητα την πολιτική, την αθλητική, στον χώρο των μέσων ενημέρωσης και εκεί που τρέχουν τα λεφτά. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, διότι
1: έχουμε τη μάχη στρατηγών στην κεντροδεξιά. Με ποιους απόστρατους χτυπιούνται οι πλευρές Μητσοτάκη και Σαμαρά. Επίσης, στη Μεσσηνία, τη στάση του Νίκα.
0: Έρχεται οικονομικός έλεγχος στο ΣΥΡΙΖΑ από την κυρία Δούρου και σφαγή στην Αλφα Αθηνών στο Πασόκ. Ανάμεσα στον Γιάννη Σγουρό, οι γνωρίζοντες τον θυμούνται από την εποχή της Άρσης Βαρών, και τον κύριο Γερουλάνο, τον υπουργό πολιτισμού της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου. Μείνετε συντονισμένοι, διότι δεν υπάρχουν μόνο αυτά, έχουμε και δύο συνεντεύξεις. Πρωτίστως, την κυρία Φανή Κουντούρη, τη γυναίκα η οποία έφτιαξε τα νέα σποτ του Αλέξη Τσίπρα.
1: Και θα ακολουθήσει ο Κωνσταντίνος Χαλιορής ή αλλιώς δήμαρχος του ΟΑΚΑ.
0: Και πριν φτάσουμε σε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, υπάρχει και ένα τραγούδι το οποίο είναι άκρος επικαιρό.

0: στο Ιράκ. Είστε και το Οδυσσέα Ηλίτη, σε μετάφραση απόδοση από τον Μπέρτολ Μπρέχτ, η μουσική από τον Μάνο Χατζηδάκη. Προφητικό το τραγούδι, διότι το Ιράν απειλεί να φτάσει στην Ευρώπη. Να μην ξεχνάμε και ποια είναι η πολιτική επικαιρότητα. 6 και 10 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα στον Sky 100,3. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, την σφαγή των στρατηγών ή καλύτερα τη μάχη.
1: Προφητικό τραγούδι όμως και για την πολιτική επικαιρότητα, ο Κωνσταντίνος Φλώρος αποτελεί μήλον της Έριδος. Για το έχει δεξιό πατριωτικό προφίλ, υψηλή αναγνωρισιμότητα, είχε, θυμίζουμε, ακουστεί το όνομά του και για τις ευρωεκλογές. Ο Σαμαράς τον φλερτάρει. Ο Αντώνης Σαμαράς. Αλλά όμως, όπως όλα δείχνουν, το μεγαλύτερο φλερτ είναι από την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το πρόσωπο του Κωνσταντίνου Φλώρου θα αποτελέσει γέφυρα με το συντηρητικό ακροατήριο της παράταξης.
0: Ή και το πιο εκείνο που δηλώνει πιο πατριωτικό, και έρχεται ο Αντώνης Σαμαράς να τους κατηγορήσει ότι το έχουν χάσει. Άρα, αν ευωδοθεί η κίνηση Φλώρου στο ψηφοδελτίο της επικρατείας, τότε
1: θα αναγκαστεί και ο Σαμαράς να ψάξει για το δικό του στρατηγό και ίσως προσφύγει στην κίνηση 91. Τι θυμάσαι την κίνηση 91?
0: Κίνηση 91, κάτι μου λέει, τα έχω χάσει. Πολλές κινήσεις.
1: Εκεί υπήρχαν πολλοί στρατηγοί, πολλοί απόστρατοι αξιωματικοί από όλα τα όπλα.
0: Ναι, μην ήταν και δημοσιογράφοι μέσα.
1: Και δημοσιογράφοι και επιχειρηματίες.
0: Άρα από εκεί ψάχνουν άνθρωπο.
1: Εκεί θα ψαρέψει ο Αντώνης Σαμαράς, όπως όλα δείχνουν και όπως λένε οι πληροφορίες. Γιατί άλλα κόμματα έχουν βρει τους αποστράτους τους.
0: Τι εννοείς?
1: Ο Ευάγγελος Αποστολάκης.
0: Πού τον θυμίζει? Δηλαδή είναι εποχή Τσίπρα στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τσίπρα στο ΣΥΡΙΖΑ, κάπου Κασελάκη υπουργός πέρασε.
0: Υπουργός στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, μετά
1: Νιτσεράδας ήταν Κασελάκης.
0: Ναι, ήταν ο άνθρωπος που τον έβαλε πάνω στη βάρκα, για να μην ξεχνιόμαστε. Και τώρα, για όσοι έχουν μνήμη και κρίση.
1: Και αφού ξέρει από καράβια και από βάρκες, λένε ότι θα σηκώσει πανιά για την Άρφα Πειραιός και το Πασόκ. Έτσι αναφέρουν οι πληροφορίες. Όχι με το κίνημα, με το Πασόκ.
0: Ναι, ένα είναι το κίνημα. Πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα. Εμείς είμαστε παλιοί με το παλιό το Πασόκ, το Ορθόδοξο. Για μας το κίνημα είναι πάντα το Πασόκ μέσα στην καρδιά μας. Εκεί λοιπόν στο Πασόκ, στην Αλφα Αθήνας, έχει ξεκινήσει η πολύ μεγάλη σφαγή. Διότι κατεβαίνει ο Γιάννης Γουρός.
1: Όλοι τον ξέρουμε από την Άρση Βαρών. Το θέμα είναι όμως και ποια είναι η εικόνα που έχουν ακόμα και οι αθλητές.
0: Οι παλιοί αρσιβαρίστες δηλαδή δεν τον καλοβλέπουν.
1: Από ό,τι λέγεται δεν τον καλοβλέπουν, δεν θα τον ψήφιζαν σίγουρα.
0: Διατέλεσε περιφερειάρχης, είχε εκλεγεί με το Πασόκ, θα συναντήσει μπροστά του τον Παύλο Γερουλάνο, ο οποίος διεκδίκησε και την προεδρία στο Πασόκ, έχει διατελέσει υπουργός πολιτισμού, έχει ειδική σχέση με την Αλφα Αθήνας, το όνομά του είναι σημείο αναφοράς.
1: Πολιτισμός και αθλητισμός είναι κοντά.
0: Πολύ σωστά. Και έπεται συνέχεια η σφαγή στο κίνημα, κυρίες και κύριοι, ακόμη δεν έχει φανεί. Όχι ότι στον ΣΥΡΙΖΑ, πριν πάμε στην Ελλάς, τα πράγματα είναι καλύτερα, διότι η κυρία Δούρου θα ζητήσει τι?
1: Η κυρία Δούρου έχει πάρει σκούπα, διώχνει ανθρώπους.
0: Θέλει να πάρει κιόλας, είναι περίοδος μεταγραφών. Είναι σαν το ποδόσφαιρο. Μέχρι 31 Αυγούστου πρέπει να γίνουν οι κινήσεις.
1: Και τώρα είναι καλύτερη περίοδος μεταγραφών. Ναι. Η κυρία Δούρου ήδη, σε ό,τι αφορά, έστειλε επιστολή σε όλα τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας. Όχι ότι έχουν μείνει και πολλά, αν δεν κάνω λάθος, 4 είναι. Και ανέφερε την διαγραφή της Νίνας Κασιμάτη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Νίνα Κασιμάτη οδεύει προς τη Β' Πειραιός και το Πασόκ. Επίσης, αυτήν την επιστολή γίνεται ονομαστική αναφορά στην Όλγα Γεροβασίλη. Η κυρία Δούρου χαρακτηρίζει εκκρεμότητες. Είχε επαφές με τους ανεξάρτητους βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ. Συνολικά στη Βουλή είναι 51 ανεξάρτητοι βουλευτές. Ενώ στην ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έχουν μείνει 4. Αξίζει να πούμε ότι στην Κρήτη έχουν δυσαρέσκεια με το Χάρη το Μαμουλάκη. Τον αποκαλούν κριτικάρχη χωρίς κόμμα. Του λένε ας αποφασίσει σε ποιο κόμμα είναι, γιατί να ξέρουμε κι εμείς αν είναι η ψήφος μας μαζί του.
0: Λοιπόν, πάντως η κυρία Δούρου θέλει να επαναφέρει στις τάξεις ΣΥΡΙΖΑ την κυρία Μάλαμα, την κυρία Παναγία Πούλο και τον κύριο Αυλονίτη. Είναι τα τρία πρόσωπα που χτυπάει, διότι ψάχνουν όλα τα κόμματα να βρουν πρόσωπα. Πρόσωπα που θα στηρίξουν. Και εδώ.
1: Και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έχει τους στρατηγούς της, αφού λέγαμε για στρατηγούς. Παναγιώτης Καλαθάκης, απόστρατος πολεμικού ναυτικού. Ιωάννης Καλούδης, σμιναγός πολιτικής αεροπορίας, μηχανικός αεροσκαφών.
0: Άρα υπάρχουν απόστρατοι έτοιμοι να συνεισφέρουν στο πολιτικό στίβο.
1: Να ρηχτούν στη μάχη.
0: Να ρηχτούν στη μάχη της πολιτικής, έτσι, δεν θέλουμε καμία άλλη μάχη, αυτό εννοείται. Υπάρχει όμως και το παρασκήνιο, το αφού αναφερθήκαμε στον ΣΥΡΙΖΑ, και να μην ξεχάσουμε ότι η κυρία Δούρου θα ζητήσει οικονομικό έλεγχο για τα πεπραγμένα των προηγούμενων, να δούμε αν θα ορίσει και ορκωτούς ελεκτές. Υπάρχει μεγάλη μάχη στη Μεσσηνία.
1: Στη Μεσσηνία έχουμε τη στάση του Νίκα. Ναι. Όχι στο Βυζάντιο,
0: αλλά
1: στη Μεσσηνία. Όπως φαίνεται, η κυβέρνηση, το Μαξίμου, φλερτάρει με τον πρώην περιφερειάρχη, τον Παναγιώτη Νίκα. Μπορεί να είναι 76 ετών, αλλά είναι διαχρονική. Ναι. Είναι η κόντρα του με τον Αντώνη Σαμαρά, είναι διαχρονική.
0: Αιώνια.
1: Αιώνια η κόντρα. Ποιος ξεχνάει το «άργησαν να τον διαγράψουν» που είχε πει σε δήλωσή του. Από την άλλη πλευρά όμως, στη Μεσσηνία υπάρχει και μια άλλη Νίκα. Είναι η Πέγγι Νίκα, ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία το 2023. Πληροφορίες αναφέρουν ότι παλιά είχε πολύ καλή σχέση με τον κύριο Σαμαρά, αλλά από τη στιγμή που κατέβηκε στη Νέα Δημοκρατία το 2023, είναι πιο κοντά στο Μαξίμου και στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Άρα έχουμε τον κύριο Νίκα και την κυρία Νίκα. Να θέλουν να κατέβουν. Ο κύριος Σαμαράς με ποιους παίζει, αν παίζει?
1: Ο κύριος Σαμαράς είναι μεσσηνιάρχης, θα μπορούσαμε να πούμε. Εκεί είναι το βασίλειό του. Εκεί θα κάνει τις πιο καλές κινήσεις για να αποκτήσει.
0: Αντίπαλος μπορεί να υπάρξει για τον κύριο Νίκα, πιστεύεις?
1: Στο θέμα με τον κύριο Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί όχι, υπάρχει κάποιος που έχει διαχρονική κόντρα.
0: Για θύμιση στο κοινό.
1: Ο κύριος Νίκας, εκτός από τον κύριο Σαμαρά, είχε πολύ μεγάλη κόντρα και με τον κύριο Τατούλη. Περιφερειάρχης κι αυτός.
0: Τον Πέτρο Τατούλη. Ο οποίος αποσύρθηκε από την κεντρική σκηνή, κατέβηκε, πέρασε τον ισθμό της Κορίνθου.
1: Και αυτή τη στιγμή είναι στην αντιπολίτευση της περιφέρειας Πελοποννήσου.
0: Οπότε χαμός, σφαγή με τον Μπαλτά θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν στην κεντροδεξιά παράταξη. Όμως,
1: μεγάλο το ενδιαφέρον κάτω από τα βλάκι.
0: Εννοείται, δεν θα χρησιμοποιήσω την έκφραση κάτω από τα βλάκι, αλλά μια που το πεις εσύ που είσαι από εκεί, από τη Μάνη, μπορούμε να την δεχθούμε. Άρα, αλλά η είδηση της μέρας, κυρίες και κύριοι, στο πολιτικό πεδίο είναι η καμπάνια που τρέχει ο Αλέξης Τσίπρας, και εδώ έχουμε το πρώτο επεισόδιο, το πρώτο βίντεο για το ποιος είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Γεννήθηκα και μεγάλωσα στους Απελόκηπους στην οδό Φθιώτιδος αριθμό 41, κοντά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Γεννήθηκα στις 28 του Ιούλη το 1974. Μεταπολίτευση έγινε 24 Ιούλη. Υπήρχε το πνεύμα του ενθουσιασμού για την πτώση της Χούντας. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που ήταν έντονη πολιτική συζήτηση. Ο αδέρφος μου Πασόκ, τα αδελφιά μου ήταν στη ΚΝΕ. Ακολούθησα το δικό μου δρόμο. Η ενασχόλησή μου με τα κοινά και με την πολιτική έχει ένα στοιχείο ρομαντισμού, διεκδίκησης του ονείρου. Αυτό το συναρπαστικό ότι μπορεί κάποιοι άνθρωποι να αλλάζουν τον κόσμο. Ότι μπορεί μέσα από τη δράση μας να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο. Και νομίζω ότι σήμερα η πολιτική είναι μια αρνητικά φορτισμένη έννοια. Είναι ταυτισμένη με την αδυναμία να αλλάξει η ζωή μας.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας, κάπως έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η γέννηση της Ελλάς σε τρία επεισόδια με πρωταγωνιστή τον ίδιο, τον πρώην πρωθυπουργό. Πίσω από αυτή την το πρώτο επεισόδιο φέρει τον τίτλο «Το πρόσημο της πολιτικής», και πίσω από αυτή την πρωτοβουλία υπάρχει μια ομάδα εθελοντών και εθελοντριών υπό την επιστημονική επιμέλεια και δημιουργικό συντονισμό της κυρίας Φανής Κουντούρη, αναπληρώτρια καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης και επικοινωνίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, η οποία είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας, κυρία Κουντούρη.
3: Καλησπέρα σας, κύριε Κουφόπουλε.
1: Καλησπέρα, κυρία Κουντούρη.
3: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, δεν ξέρουμε τον Αλέξη Τσίπρα. Ποιο είναι το νόημα αυτής της καμπάνιας, γιατί δεν πρέπει να το γνωρίσουμε?
1: Χρειαζόταν να μας συστηθεί.
3: Κοιτάξτε, τον Αλέξη Τσίπρα τον γνωρίζουμε πολύ καλά. Είναι ένα από τα πιο γνωστά, αλλά και θα έλεγα τα πιο φορτισμένα πολιτικά πρόσωπα της τελευταίας δεκαετίας. Γιατί ο κόσμος δεν βλέπει μόνο τον ίδιο, βλέπει πάνω του το 15, το δημοψήφισμα, τη διακυβέρνηση, τις συγκρούσεις, τις προσδοκίες και τις απογοητεύσεις. Επομένως, ο Αλέξης Τσίπρας έχει συσσωρεύσει εμπειρίες και όχι μόνο ο ίδιος, αλλά και όσοι τον βλέπουν, όσοι και όσες τον βλέπουν εμένα σε συγκεκριμένο τρόπο. Άρα, το ερώτημα δεν ήταν ένα πώς θα τον παρουσιάσουμε ξανά, αλλά αν μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο στον οποίο ο πολίτης μπορεί να τον κοιτάξει έξω από τα φίλτρα με τα οποία ήδη τον βλέπει μέχρι σήμερα, δηλαδή να τον ακούσει, να ακούσει την αφήγησή του και να ακούσει τις σκέψεις του ως έναν άνθρωπο που έχει μια συγκεκριμένη διαδρομή, εμπειρία, μνήμη, ευθύνη, αλλά να ακούσει τις αμφιβολίες του, να ακούσει και την αυτοκριτική του. Έτσι, άρα δεν ήταν η σκέψη ακριβώς να τον επανασυστήσουμε, ούτε να κατασκευάσουμε ένα νέο Τσίπρα, αλλά να δημιουργήσουμε ορισμένες νέες συνθήκες ώστε ο κόσμος να τον κοιτάξει ξανά, να τον ακούσει ξανά και να ακούσει ίσως και έναν διαφορετικό λόγο τον οποίο δεν έχουμε ξεχάσει να ακούμε από τους πολιτικούς.
0: Ναι, ποιος όμως είναι εδώ σε αυτή την περίπτωση, τουλάχιστον το πρώτο επεισόδιο, αυτός ο διαφορετικός λόγος, ποιο είναι το σημείο κλειδί, κύριε Κουντούρη, στο βίντεο? Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη σας.
3: Η πολιτική επικοινωνία, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, συζείται διαρκώς μέσα σε αυτή την, ένταση της επικοινωνίας. Απαιτεί γρήγορα κάτς, απαιτεί γρήγορο λόγο, απαιτεί πολύ συνέστημα, απαιτεί εκλαΐκευση, απαιτεί σύγκρουση για να ανεβαίνουν έτσι και τα clickbait για να έχει likes. Άρα εδώ θέλαμε να ρίξουμε τους τόνους, θέλουμε να ρίξουμε τους χρόνους. Ήταν πολύ δύσκολο να χωρέσεις μια κινηματογραφική πολιτική αφήγηση με ντοκιμανταρίστικο ύφος στα 3 λεπτά, γιατί αυτό έπρεπε να παίξει τα social, άρα δεν μπορούσαμε να υπερβούμε τα 3 λεπτά και αυτό ήταν ένα στοίχημα. Αλλά θέλαμε να ρίξουμε το χρόνο, το τέμπο της επικοινωνίας και να προσπαθήσουμε να ακούσουμε και να δούμε ίσως με έναν διαφορετικό τρόπο τον Αλέξη Τσίπρα και κυρίως τη σκέψη του πάνω στην πολιτική.
1: Στα επόμενα 2 τι θα δούμε?
3: Στα επόμενα 2, στο δεύτερο το οποίο θα βγει αύριο, θα ακούσουμε τη νέα γενιά. Φεύγουμε πια από την αφήγηση του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα, η οποία είναι μια αφήγηση, να πω εδώ και λίγο το backstage, το οποίο ήταν ουσιαστικά μια συνέντευξη η οποία δόθηκε σε μένα από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα και έτσι χρησιμοποίησαμε προφανώς ορισμένα αποσπάσματα. Αύριο ακούμε τη νέα γενιά, περνάμε στην κοινωνία, περνάμε στις ανάγκες, στις προσδοκίες της νέας γενιάς και είναι ουσιαστικά μιλάει κοινωνία και στο τρίτο. Κυρίως οι νέοι, είναι εστιασμένο στην εκδήλωση που έγινε στο «Τώρα μιλάμε», που έγινε στο κέντρο της Αθήνας και δόθηκε ο λόγος στους νέους ανθρώπους. Και στο τρίτο πια ακούμε στελέχη και ανθρώπους του νέου φορέα, διαφορετικών ηλικιών, διαφορετικών αφετηριών, να μιλούν για τις δικές τους σκέψεις σε σχέση με την πολιτική, την ευθύνη, την μνήμη, την ανάγκη του σήμερα.
0: Και μια σύντομη απάντηση, κυρία Κουντούρη, ποιος είχε την ιδέα για το βίντεο?
3: Ιδέα ξεκίνησε από εμένα, προτάθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, του άρεσε και φυσικά συμμετέχουν σε αυτό μια σειρά, μια ομάδα κινηματογραφιστών, σκηνοθετών και ανθρώπων οι οποίοι που δουλεύουν στο μοντάζ. Η μουσική είναι γραμμένη πάνω σε αυτό το βίντεο, αλλά είναι έτσι ένα handmade, όπως λέμε, βίντεο, in-house βίντεο που παρήχθη από την ομάδα, από εθελοντές και θελοντές.
0: Άρα δεν πήγατε έξω, δεν πήγατε σε διαφημιστική?
3: Όχι, δεν είναι, δεν συμμετέχει καμία διαφημιστική εταιρεία σε αυτό.
0: Εσωτερική παραγωγή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλώς βράδυ. Κυρία Φάνη Κουντούρη, αναπληρώτρια καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης και επικοινωνίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
1: Πολυγραφότατη, έχει γράψει και βιβλία.
0: Ναι, και με αυτό το βίντεο συνεχίζει την καμπάνια, την άτυπη. Έχει ξεκινήσει μια συνέντευξη η οποία δόθηκε πριν από λίγες μέρες, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, μέσα στο in.gr και φτάνει με έναν λίγο αντισυμβατικό τρόπο μέχρι και την ΔΕΘ, προλαβαίνοντας όλους τους υπόλοιπους στις 2 του μήνα και πάει λέγοντας, κάνει δηλαδή μια παράλληλη εναλλακτική πολιτική, διότι ακόμη το κόμμα του δεν το έχουμε δει στην πραγματικότητα, δεν έχει σταθεί.
1: Δεν έχουμε τους ανθρώπους που θα πάρουν μέρος, που θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή.
0: Δεν έχουμε σχεδόν τίποτα και υπάρχουν και τα παλιά. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν η κυρία Δούρου ζητήσει τον οικονομικό έλεγχο του ΣΥΡΙΖΑ,
1: θα βρει.
0: και η αυγή μέσα και το κόκκινο, θα βγουν πάρα πολλά πράγματα και η περίοδος Κασελάκη που δεν θέλουν. Τώρα, Χαρίτσης πάει
1: στη Μεσσηνία και αυτό είπαμε μεγάλο ενδιαφέρον κάτω, ναι, από τα βλάκι.
0: Πάει
1: και...
0: θα πάει στην Ελλάς, πιστεύεις?
1: Θα πάει στην Ελλάς, πιστεύω, και μάλιστα όλο αυτό το διάστημα που κάποιοι έκαναν διακοπές, ο κύριος Χαρίτσης πήγαινε πόρτα-πόρτα, μιλούσε με κόσμο και δέχτηκε πολύ ευνοϊκές κριτικές.
0: Ναι, από το χώρο του αθλητισμού, ξέρεις ποιος λέγεται ότι θα πάει?
1: Ο κύριος Δέδες. Πέρασε, ναι, από την ΑΕΚ για πολύ λίγο όμως. Τρίτος... δέχτηκε ευνοϊκές κριτικές.
0: Ναι, από το χώρο του αθλητισμού, ξέρεις ποιος λέγεται ότι θα πάει?
1: Ο κύριος Δέδες πέρασε, ναι, από την ΑΕΚ για πολύ λίγο όμως.
0: Τρίτος αντιπρόεδρος.
1: Τρίτος αντιπρόεδρος, 14 μήνες ήταν η θητεία του. Ναι.

0: Στον Sky 100,3 για να ολοκληρώσουμε αυτή την πολιτική ενότητα που είχε και την συνέντευξη με την κυρία Κοντούρη. Να σημειώσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται να καταθέσει προσφυγή, μαθαίνουμε, στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, υποστηρίζοντας ότι έχει μειωμένη παρουσία στα μέσα ενημέρωσης, αναλογικά με εκείνη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, της Ελλάς.
1: Και μάλιστα ενός κόμματος που ουσιαστικά δεν έχει συσταθεί.
0: Ναι, αλλά κάθε φορά είναι η επικαιρότητα που επικαθορίζει το μέτρο, είναι ως προς την παρουσία στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου. Και πάντοτε τα μέσα ενημέρωση έχουν τον πρώτο λόγο σε αυτό. Η πολιτική επικαιρότητα είναι ποιος δίνει ειδήσεις. Έτσι είσαι μπροστά ή όχι. Συνήθως.
1: Και το ενδιαφέρον έρχεται από εκεί, όπως όλα δείχνουν.
0: Λοιπόν. Είναι τα στιγμιότυπα στον Sky 100,3, 210-48-00-170 και 4, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr. Η ιστοσελίδα, η διακοπή, κυρίες και κύριοι, μας οδηγεί στους τίτλους των ειδήσεων με την Αγγελική Καρδιόλακα.
2: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Στον εξώστη.
3: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
2: Και σχολιάζεις τους πάντες.
3: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
2: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
3: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
0: Στον εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot που από τον περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά το δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κισέα. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνυσε αξιωματούχος της συμμαχίας. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών, εισάγοντας αυστηρότερους κανόνες και πρόσθετες περιοχές αποκλεισμού. Δείτε αναλυτικά στο sky.gr.

το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών μετά τη μεγάλη φωτιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά από ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή. Ανακοίνωσε παράλληλα ότι το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Χαμηλότερα από το μεσόωρο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,7% τον Ιούλιο από 3,9% τον Ιούνιο. Μία 84χρονη γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή κάτω από τα συντρίμμια του σπιτιού της τρεις ημέρες μετά το φωνικό σεισμό των 7,7 ρίχτερ στο νησί Φλόρες της Ινδονησίας. Ο σεισμός προκάλεσε το θάνατο 73 ανθρώπων. Και ο καιρός έφριος αύριο στην Αττική, ως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Sky 100,3 στιγμιότυπα, 6 και 32 πρώτα λεπτά, 2-10-48-0-170-104, το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr η ιστοσελίδα. Καλύψαμε όλη την πολιτική επικαιρότητα, δηλαδή το προσκήνιο και το παρασκήνιο κυρίως, γιατί γίνεται χαμός όλο αυτό το διάστημα. Ποιος θα πάει με ποιον, με ποιο κόμμα και πάει λέγοντας, και ποια σφαγή θα γίνει και ποιος οικονομικός έλεγχος θα ξεκινήσει. Υπάρχει όμως και κύριο αθλητισμός, ο οποίος είναι πάντα μέσα στην καρδιά μας. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα αγώνας για το κύπελο Ελλάδος ποδοσφαίρου Superbet. Καλυθέα Καλαμάτα Πανετολικός 3-1.
1: Σε εξέλιξη όμως είναι στο Ζάγκρεπ και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής. Σε λίγη ώρα ο Λευτέρης Πετρούνιας θα διεκδικήσει την πρόκριση για τους τελικούς, προκειμένου να κατακτήσει το ένατο μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
0: Περιμένουμε, το παρακολουθούμε. Τι βόμβα ήταν αυτή με τον Ελληνοαυστραλό τενίστα?
1: Τον Νικ Κύριο εννοείς.
0: Νικ Κύριος.
1: Ο Νικ Κύριος, 31 ετών.
0: Κύριος εντελώς.
1: Κύριος εντελώς, βρέθηκε θετικός σε κοκαίνη σε αγώνα που. Στη Μαγιόρκα. Εκεί έγινε το τεστ. Μ' αρέσει που εντυπωσιάζεσαι για την κοκαίνη.
0: Ναι, τι είναι θετικό σε κοκαίνη, έτσι. Είναι δηλαδή οι αθλητές παίρνουν κοκαίνη.
1: Πολλοί αθλητές έχουν βρεθεί κατά καιρούς θετικοί σε κοκαίνη ή σε άλλα ναρκωτικά.
0: Εκείνος το παραδέχτηκε πάντως από ό,τι διάβασα.
1: Και αυτό πραγματικά τον τιμάει, γιατί τόσα χρόνια που είμαι στο αθλητικό ρεπορτάζ, αυτό που ακούω είναι δεν το έκανα εγώ, μου το βάλανε στην οδοντόκρεμα, μου το έδωσε η κοπέλα η προηγούμενη γιατί είχε κόντρα μαζί μου, έχω ακούσει τα πάντα. Πολύ σπάνια το παραδέχονται.
0: Ναι.
1: Το παραδέχτηκε και το απέδωσε στο ότι βρίσκεται σε κακή ψυχολογική κατάσταση, γιατί η καριέρα του οδεύει προς το τέλος.
0: Και πήρε ναρκωτικά, πήρε κοκά, δηλαδή τι.
1: Δεν τον δικαιολογώ.
0: Όχι. Εκείνος αυτό είναι, προσπαθεί να το αιτιολογήσει, ότι έκανε χρήση ναρκωτικών.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο Νικ Κύριος είχε φτάσει μέχρι τη 13η θέση στην παγκόσμια κατάταξη. Και να πούμε ότι η 13η θέση στην παγκόσμια κατάταξη σε μια εποχή, γιατί ήταν γύρω στο 2016, τότε υπήρχαν όλα τα σε εισαγωγικά ιερά τέρατα του αθλήματος. Δεν είναι εύκολο να φτάσει στη 13η θέση στον κόσμο.
0: Τώρα, οι επιπτώσεις ποιες θα είναι?
1: Οι επιπτώσεις θα είναι αποκλεισμός, θα αποφασίσουν. Ο ίδιος δήλωσε ότι θα απομακρυνθεί από τα social media για 28 ημέρες, δηλαδή δεν θα γράφει, δεν θα απαντάει τίποτα, θα τα κλείσει.
0: Μεγάλη ποινή επέβαλε στον εαυτό του. 28
1: ήταν μια
0: μέρες.
1: Τιμωρία. Και να σκεφτούμε ότι ο Νικ Κύριος αγαπάει την προβολή. Πριν από κάποιο χρονικό διάστημα, πρωταγωνιστούσε και σε reality στο OnlyFans.
0: Τι εννοείς?
1: Όπως το ακούς, παρουσίαζε reality με το pickleball και τώρα θα με ρωτήσεις τι είναι το pickleball. Το pickleball είναι ένα άθλημα το οποίο μοιάζει με τένις, ρακέτες της παραλίας και ping-pong. Λοιπόν, παρουσίαζε ένα reality με τις πορνοστάρ Sophie Stowhouse, αυτή ήταν συμπαρουσιάστρια, και τη Ρασέλ Σταρ, η οποία ήταν η διαιτητής.
0: Ο Νικ Κύριος όλα αυτά.
1: Στο OnlyFans.
0: Στο OnlyFans, είχε δηλαδή και OnlyFans. Ως σέρβις, ως υπηρεσία. Γιατί οι αθλητές καταφεύγουν σε τέτοιες?
1: Η αλήθεια είναι ότι πολλοί αθλητές και αθλήτριες έχουν καταφύγει σε αυτή την συνδρομητική πλατφόρμα, να το πούμε, για να μαζέψουν χρήματα για χορηγίες.
0: Είπες νωρίτερα ότι θα έχουμε τον δήμαρχο.
1: Το δήμαρχο του ΆΚΑ.
0: Υπάρχει τέτοιος δήμαρχος?
1: Θα μπορούσε πολύ άνετα ο κύριος Κωνσταντίνος Χαλιορής, συντονιστής γενικός διευθυντής στο ΆΚΑ, θα μπορούσε να είναι δήμαρχος, γιατί κάθε μέρα το διαμάτι του ελληνικού αθλητισμού υποδέχεται περισσότερους από 20.000 φίλους του αθλητισμού. Κύριε Χαλιορή, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και θα μου επιτρέψετε να πω ότι είστε καταπληκτικοί. Ειδικά για μας και οι δύο, νομίζω ότι είστε ένα πολύ καλό δίδυμο.
0: Πάμε παρακάτω, για... μας πιέζει ο χρόνος και έχουμε πολλά να σας ρωτήσουμε.
2: Ξέρετε κάτι, για μας που δεν έχουμε πάει διακοπές, είναι... χρειάζονται και ευχάριστες στιγμές, οπότε για μας μας δίνεται ένα πάρα πολύ όμορφο.
0: Κύριε Χαλιορή, η αγωνία μας είναι εξής σε σχέση με την επικαιρότητα. Αύριο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Χράντετς Κράλοβε.
2: Μάλιστα.
0: Είστε έτοιμοι?
2: Εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Ναι.
2: Είμαστε πάντα έτοιμοι.
0: Πάντα έτοιμοι, ναι.
2: Και το λέω αυτό το πάντα έτοιμοι γιατί ξέρετε, ίσως δεν το έχουμε συζητήσει, αλλά καλό είναι να το πούμε ότι παρότι γίνεται ένα τεράστιο, αυτή τη στιγμή εκτελείται ένα τεράστιο τεχνικό πρόγραμμα στο ΆΚΑ με έργα, το ΆΚΑ δεν έκλεισε καθόλου.
0: Ναι.
2: Και είμαστε εκεί για να υποστηρίξουμε τους αθλητές μας, την αθλητική κοινότητα, τις ομάδες μας και να βγούμε ασπροπρόσωποι σε όλους.
0: Ναι. Αύριο λοιπόν που θα έρχονται, το Ολυμπιακό Στάδιο θα ανοίξει για έναν σημαντικό αγώνα ποδοσφαίρου για τα play-offs του UEFA Conference League.
1: Θα γεμίσει με φιλάθλους,
0: ελπίζουμε
1: αυτοκίνητα.
0: Ότι θα πάνε, αλλά σίγουρα ελπίζουμε ότι θα πάει ο κόσμος, γιατί είναι και καλοκαίρι. Αλλά σίγουρα και θα έχει αυτοκίνητα, θα είναι κόσμος, είστε σε όλα έτοιμοι.
2: Είμαστε έτοιμοι στο μέτρο που μας επιτρέπετε, καταλαβαίνετε, γιατί παράλληλα με τα έργα, καταλαβαίνετε ότι προέχει η ασφάλεια, οπότε υπάρχουν πολύ αυστηρά μέτρα και σε σχέση με τους εργολάβους, σε σχέση με όλους τους εργαζόμενους του
0: Άρχα. Έχετε κάποια οδηγία για αύριο?
2: Εμείς πάντοτε αυτό που προτείνουμε σε όλους είναι να μην έρθουν με τα αγιοταχύτητα.
0: Να μην έρθουν, να χρησιμοποιήσουν το σταθμό.
1: Τα μέσα μεταφοράς, το τρένο.
2: Ακριβώς. Και εμείς έχουμε και μια συνεργασία με τη Στασή, και καλό είναι να το πούμε αυτό.
0: Ναι.
2: Έχετε άνθρωπο στη Στασή κατά τη διάρκεια του αγώνα ή κάποια συναυλία και αυξάνει όσο μπορεί και η Στασή τα μέσα με τα οποία θα μπορέσει να φύγει ο κόσμος μετά κατά το τέλος του αγώνα.
0: Είναι
2: ή τη συναυλία.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ εύκολο. Α, για κάποιον που το έχει χρησιμοποιήσει, είναι πιο εύκολο από το αυτοκίνητο. Βασικά.
2: Είναι πιο εύκολο, ξέρετε, και δεν ταλαιπωρείσαι. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει λίγο να το βάλουμε στην κουλτούρα μας, γιατί έχουμε μάθει όλοι να πηγαίνουμε και να παρκάρουμε και απ' έξω.
0: Και είναι μια. Μπράβο. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό στην Ευρώπη. Παρκάρω το αυτοκίνητο μου έξω από το στάδιο, το γήπεδο και πάει λέγοντας.
1: Και ειδικά είναι... όταν ο σταθμός Ειρήνης είναι τόσο κοντά στο γήπεδο.
0: Ναι, ευθεία είναι. Κάνεις και τα βηματάκια.
1: 10 λεπτάκια.
0: Ω, είναι 10.
2: Είναι πολύ λιγότερο από 10. Νομίζω ότι είναι γύρω στα 6-7 λεπτά περπάτημα και πλέον το ΆΚΑ έχει αναβαθμιστεί και στο περιβάλλοντα χώρο, που θα δείτε και τις αλλαγές.
0: Ναι, για πείτε. Οπότε, τι θα δει αύριο ο θεατής. Ναι,
2: προς το παρόν βλέπει εργοτάξια.
0: Εργοτάξια, λένε. Μόνο εργοτάξιο.
1: Και μετά τι θα δούμε, κύριε Χαλιορή?
2: Αλλά φτιάχνονται οι λίμνες ξανά. Μετά το 2004 για πρώτη φορά φτιάχνονται οι λίμνες. Έχουν φυτευτεί όλος ο περιβάλλον χώρος. Έχουν φυτευτεί πάνω από 1.700 μεγάλα δέντρα και περίπου 2.500 μικροί θάμνοι και φυτά. Σιγά σιγά προσπαθούμε να το αναβαθμίσουμε. Το φωταγωγήσαμε, γιατί μην το ξεχνάτε ότι και σε αυτό είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Δυστυχώς το ΆΚΑ έχει αφαιθεί στον χρόνο και στην πατίνα του χρόνου. Τώρα βρισκόμαστε σε ένα άλλο στάδιο και θέλουμε και πιστεύουμε ότι κατά τη μεγάλη συναυλία που θα έχουμε 26 Σεπτεμβρίου με την Άννα Βύση, θα μπορείτε να δείτε ένα διαφορετικό ΆΚΑ.
1: Κύριε Χαλιορή, σας αποκάλεσα πριν χαριτολογώντας δήμαρχο του ΆΚΑ. Στο χαρτοφυλάκιό σας όμως έχουν προσθεθεί η Παιανία και το Κοπηλατοδρόμιο. Πάμε για περιφερειάρχης δηλαδή?
2: Το Κοπηλατοδρόμιο όχι ακόμα. Σιγά,
1: αλλά θα έρθει, λένε οι πληροφορίες.
2: Σιγά σιγά προετοιμαζόμαστε ήδη για να το υποδεχτούμε και το Κοπηλατοδρόμιο στους κόλπους του ΆΚΑ. Έχουμε και ένα κλειστό στα Σπάτα. Όχι, δεν θέλω να πάω για περιφερειάρχη, ούτε θέλω να με λένε περιφερειάρχη. Εμείς είμαστε εδώ για να καλύψουμε.
0: Ενδιαφέρον για την πολιτική έχετε όμως, κύριε Χαλιορή? Θέλετε να κατεβείτε?
1: Παλαιότερα είχε πολιτευτεί.
0: Ναι, αυτό λέω. Μήπως το ξανασκέφτεστε? Δηλαδή, αν πείτε ότι να ορίστε, άλλαξα το Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας.
2: Προς το παρόν, για να το συνδέσω και με το προηγούμενο θέμα που λέγατε με τον αθλητή, εμείς είμαστε εδώ για να καλύπτουμε τις ανάγκες των αθλητών κάθε μέρα, και όχι μονάχα στις νίκες και στις επιτυχίες. Να είμαστε δίπλα τους 365 μέρες το χρόνο, που είναι αυτό που πραγματικά και οι αθλητές μας έχουν ανάγκη.
0: Μας το αφήνετε λίγο ανοιχτό για το μέλλον, από ό,τι καταλαβαίνω. Πάντως, το σημαντικό είναι ότι οι άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, μικροί και μεγάλοι, και πάρα πολλά παιδιά πηγαίνουν στο ΆΚΑ όλες τις μέρες του χρόνου. Πλέον.
1: Χιλιάδες
2: άνθρωποι. Και από εδώ και πέρα θα έρχονται πολύ περισσότερες μέρες του χρόνου, γιατί και εμείς διοργανώνουμε και σχεδιάζουμε και για του χρόνου 7 πολύ μεγάλες συναυλίες. Δεν μπορούμε ακόμα να τις αποκαλύψουμε. Άρα λοιπόν θέλουμε ένα κέντρο.
0: Άμα δεν μας πείτε 7, αλλά δεν μας λέτε πια, δεν έχετε μία έστω?
2: Πολύ σύντομα θα μπορούμε να σας πούμε. Δεν πρέπει να τα κάψουμε από τώρα τα χαρτιά μας.
0: Ναι.
2: Αλλά πρέπει να σας κρατάμε σε μια αγωνία να έρθετε να δείτε ένα διαφορετικό ΆΚΑ. Είναι αυτό που αξίζει σε όλους μας.
0: Θα είναι αυτές οι 7 συναυλίες πριν τις εκλογές του 27.
2: Δεν ξέρω πότε θα πέσουν οι εκλογές του 27.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χαλιορή.
2: Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
0: 6 και 41 πρώτα λεπτά ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Χαλιορής, συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΆΚΑ. Έτοιμο το Ολυμπιακό Στάδιο, κυρίες και κύριοι, και για την αυριανή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Χραντέτς Κράλοβε. Ο Παναθηναϊκός στο Τριφύλλι έχει την ανάγκη του κόσμου, γιατί είναι πολύ κρίσιμη αυτή η αναμέτρηση για την πράσινη ομάδα.
1: Και πρέπει οι φίλαθλοι να βρεθούν εκεί για να στηρίξουν την ομάδα.
0: Και είναι
1: τους
0: η ώρα και η στιγμή, διότι μπροστά είναι η Ευρώπη. Ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα εντός της Αθήνας θα στείλει τον Παναθηναϊκό πιο κοντά στο επόμενο βήμα του UEFA Conference League, και είναι σημαντικό και για την ομάδα και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τα αυτονόητα λέμε.
1: Γιατί συλλέγουν και βαθμούς στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Σωστά, και για την ομάδα, την πορεία της, την οικονομική διάσταση, την ψυχολογία των παιχτών, και οι παίχτες πάντως από την έχουν καταλάβει την κρισιμότητα, τη σπουδαιότητα του αγώνα. Άρα είναι και αυτό έχει την αξία του και τη σημασία του, και οι φίλαθλοι χρήσιμο είναι να χρησιμοποιήσουν και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Υπάρχει ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος που σε αφήνει σχεδόν απ' έξω.
1: 7 λεπτά, μας είπε ο κύριος Χαλιώρης.
0: Ναι, δηλαδή και περπατάς και βλέπεις και τα κασκόλ και τα λουκάνικα και όλο και το
1: τέλο. Βέβαια, αγοράζεις το κασκόλ, βάζεις και το κινητό, μετράς και βήματα, προσθέτεις βήματα.
0: Και επιστρέφεις και δεν έχεις μετά και δεν μπλοκάρεις τα στενά. Γιατί είναι ένας πραγματικός εφιάλτης το γύρω-γύρω μέχρι να βγεις στην λεωφόρο Κηφισίας. Δηλαδή γίνεται χαμός. Λοιπόν, πάντως για να κλώσουμε και την ενότητα του αθλητισμού, υπάρχει και τοξική διάσταση και το τελευταίο διάστημα επιτίθεται κυρίως σε γυναίκες. Χρησιμοποιώντας τα social media, και αυτό είναι εντυπωσιακό.
1: Πραγματικά, Βασίλη, είναι εντυπωσιακό. Πρόσφατα η Αναστασία Ντραγκομίροβα, η πρωταθλήτριά μας στο έπταθλο, δέχτηκε επίθεση μέσα από τα social media για τα γαλάζια χρώματα που είχε στα μαλλιά και στο μακιγιάζ. Και
0: δηλαδή,
1: η ίδια είχε βάψει τα μαλλιά της γαλάζια, είχε κάνει ένα γαλάζιο μακιγιάζ, δικαίωμά της. Και αυτό ακριβώς είπε και η ίδια. Αποτελεί δική μου επιλογή να βάφομαι και να φτιάχνω τα μαλλιά μου. Αποτελεί ανάγκη σε έναν κόσμο ψεύτικο να δείχνω μία αληθινή εικόνα, δήλωσε η πρωταθλήτρια του Επτάθλου. Και αξίζει να πούμε ότι γνωρίζουν αυτοί που την κατακρίνουν πόσο δύσκολο είναι το Επτάθλο. Επτά αθλήματα.
0: Επτά αθλήματα, ταυτόχρονα δηλαδή.
1: Ακριβώς. Η πρωταθλήτριά μας έχει γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη, ζει στη Χαλκιδική, έχει προπονητή τον Γιώργο Μποσκαρίοφ και σε κάθε μεγάλο αγώνα δίνει τον καλύτερο εαυτό της για τα ελληνικά χρώματα. Δικαίωμά της να βαφτεί όπως θέλει. Επίσης, το άλλο που κάνουν, κριτικάρουν έναν αθλητή όταν δεν πηγαίνει καλά.
0: Ναι.
1: Αν δεν είχαμε νικημένους, πώς θα είχαμε νικητές. Η Μαρία Μαγκούλια ήρθε 26η στη σφαιροβολία και δέχτηκε αρνητική κριτική. Η πρωταθλήτρια άστραψε και βρόντιξε. Εμείς αποφασίσαμε να μην κάνουμε διακοπές την ώρα που εσείς ήσασταν σε διακοπές, έγραψε σε social media. Επίσης, πολλή κριτική δέχτηκε και η Λίζα Ιτόγια, 16 ετών, αθλήτρια μπάσκετ. Η καταγωγή της είναι από την Ιγυρία. Δέχτηκε.
0: Τρομερή
1: κριτική,
0: αθλήτρια. Πολύ καλή παίκτρια.
1: Με μέλλον.
0: Ναι.
1: Εκπληκτική στο μπάσκετ. Και απάντησε: επέλεξα τη χώρα που γεννήθηκα, μεγάλωσα και την αποκαλώ σπίτι μου. Θα μπορούσα να αγωνιζόμουν και με την Ιγυρία, αλλά επέλεξα την Ελλάδα. Όμως αυτά, Βασίλη, δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα, γίνονται και στο εξωτερικό. Η 19χρονη Μανίλα Εσπόζητο έχει 2 Ολυμπιακά μετάλλια η κοπέλα και αν θυμάμαι καλά έχει 14 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αγωνίστηκε στο Ζάγκρεπ, στην ενόργανη γυμναστική που σε λίγη ώρα θα δούμε και το Λευτέρι τον Πετρούνια. Δέχτηκε body shaming, δηλαδή της είπαν ότι πρέπει να χάσει κιλά η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Και να πούμε
0: αστείο
1: ότι
0: είναι αυτό.
1: Αστείο είναι, αλλά δεν είναι το μοναδικό. Και να πούμε ότι στην Κίνα το 41,8% των γυναικών και το 26,7% των ανδρών έχει ακούσει κριτικές για τα κιλά του.
0: Απίθανο αυτό. Συνολικά στον πληθυσμό, αλλά είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι επιτίθενται σε γυναίκες αθλήτριες, Ελληνίδες, με όρους ρατσιστικούς,
1: απαξιωτικούς,
0: αντιμετωπίζοντας με μίσος αληθινό τις γυναίκες. Και αναρωτιόμαι αν είναι κάτι που είναι τυχαίο ή αν υποκρύπτει μια πολιτική ακροδεξιών αποχρώσεων στον χώρο του αθλητισμού. Είναι κάποιοι κάφροι που γράφουν στα τυφλά ή κάτι άλλο υπάρχει, γιατί αν παίζει κάποιος μαύρος αθλητής, μαύρη αθλήτρια με τα εθνικά χρώματα, κάποιοι ορισμένοι έχουν πρόβλημα.
1: Δυστυχώς, ναι.
0: Και δεν είναι και ο αθλητισμός προχωράει.
1: Εννοείται. Μα και αυτό το να κάθονται τώρα να κατακρίνουν τους αθλητές γιατί δεν ήρθαν πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Όταν ένας αθλητής έχει φτάσει τις επιδόσεις του, δηλαδή εσύ μπορεί, κολυμπάς στα 100 μέτρα, ξέρω εγώ, σε 2 λεπτά.
0: Προσωπικά.
1: Ναι, λέμε σε 2 λεπτά. Είναι καλός χρόνος.
0: Τον κάνεις.
1: Όχι, όχι, τον κάνεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε 2 λεπτά μπορούμε να ζητήσουμε από σένα να κολυμπήσεις ένα. Όταν ο αθλητής φτάσει την επίδοσή του, είμαστε ευχαριστημένοι. Και αυτή την ώρα, όπως βλέπω, αγωνίζεται ο Λευτέρης Πετρούνια στο Ζάγκρεπ. Έχει ως στόχο ο πρωταθλητής μας να προκριθεί στον τελικό των Γκρίκων, που είναι το αγαπημένο του όργανο. Ένα όργανο που τον έχει φέρει στην κορφή του κόσμου. Έχει κατακτήσει Ολυμπιακά μετάλλια, παγκόσμια, ευρωπαϊκά. Θέλει να προκριθεί στον τελικό για να διεκδικήσει το ένατο χρυσό μετάλλιο. Αξίζει να πούμε ότι ο πρωταθλητής μας έχει ήδη στο παλμαρέ του 8 μετάλλια.
0: 8 μετάλλια, Πετρούνια.
1: Από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. 8 χρυσά έχει. Κάτι που δεν έχει καταφέρει κανένας αθλητής. Πολύ ωραία έξοδο είχε ο πρωταθλητής μας. Η έξοδος του βιδόθηκε, όπως λένε στη γυμναστική. Βλέπω και τον προπονητή του, τον Δημήτρη Ράφτη, να πανηγυρίζει μαζί του, τον αγκαλιάζει, που σημαίνει ότι εκτέλεσε το πρόγραμμα όπως έπρεπε. Και πρώτα ο Θεός, θα τον δούμε στον τελικό της Παρασκευής για να διεκδικήσει το ένατο μετάλλιο.
0: Πώς το ξέρεις ότι θα πάει στον τελικό?
1: ήταν πολύ καλό το πρόγραμμα. Ο Λευτέρης Πετρούνιας συνήθως, και με την εμπειρία, ο Λευτέρης Πετρούνιας συνήθως έχει θέμα με την έξοδο με την έξοδο έχει θέμα.
0: Και όταν λες βιδώθηκε, τι εννοείς?
1: Βιδώθηκε.
0: Τι έκφραση είναι αυτή?
1: Πάτησε πολύ καλά στο έδαφος και μάλιστα είναι το πρόγραμμα που θα εκτελέσει και γι' αυτό ενθουσιάστηκε ο προπονητής του, έκανε πάρα πολύ καλή έξοδο.
0: Τώρα όμως ξαναβλέπουμε ότι ανέβηκε στο βάθρο.
1: Ναι, ανέβηκε στο βάθρο για να κάνει και το κανονικό πρόγραμμα.
0: Α, μάλιστα.
1: Γιατί πρώτα έκανε την προπόνηση, λέμε, την προθέρμανση.
0: Άρα αυτό
1: την οποία την έκανε τέλεια. Αν κάνει το πρόγραμμα έτσι όπως το έκανε, προβλέπω, όπως πρόβλεψα πριν, ότι θα πάει στον τελικό. Για
0: και
1: να
0: αυτό
1: δούμε.
0: Γίνεται δηλαδή σε πρώτο χρόνο. Κάνει τη μικρή προπόνηση και μετά συνέχεια εκτελεί επιτόπου.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν,
1: και σε λίγη ώρα θα ξέρουμε και τη θέση που έχει πάρει.
0: Τέλεια. Η αξιολόγηση γίνεται στη συνέχεια.
1: Η
0: βαθμολογία δηλαδή.
1: Οι κριτές βαθμολογούν τον αθλητή, τον βαθμολογούν για την τεχνική και για την εκτέλεση. Και στη συνέχεια, αφού αγωνιστούν όμως όλοι οι αθλητές, θα βγει. Και όπως βλέπουμε, κοιτάνε και το φωτεινό πίνακα για να δουν πόσο.
0: Και πριν έρθει η ώρα του λογαριασμού, άλλη μια είδηση που έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι. Η δίκη στο Sky επιστρέφει αυτή τη Δευτέρα 24 Αυγούστου με τον Κυριάκο Θωμαίδη. Είναι το μακροβιότερο talk show της ελληνικής τηλεόρασης και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ζωντανά και αποκλειστικά στο στούντιο της τηλεόρασης του Sky, θα βρίσκεται ο πρόεδρος ΕΠΟ, ο κύριος Μάκης Γκαγκάτσης. Όλες οι ερωτήσεις, όλες οι απαντήσεις για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η δίκη με τον Κυριάκο Θωμαίδη κλείνει τα 39 χρόνια στην ελληνική τηλεόραση. Είναι αθλητική εκπομπή όλων των μεγάλων αποκαλύψεων γύρω από το χώρο του ποδοσφαίρου.
1: Με όλο το παρασκήνιο.
0: Με όλο το βαρύ παρασκήνιο, όσα γίνονται. Διαιτησία, στημένα και άλλα πολλά. Όλα αυτά που τα ακούσουν, τη διαφθορά που υπάρχει, επικρατεί επί χρόνια τα προηγούμενα έτη στο προελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 η ώρα το βράδυ, ζωντανά η δίκη στο Sky στην υβριδική τηλεόραση του Sky και σε μαγνητοσκόπηση στη 1 και 15 στην επίγεια τηλεόραση του Sky, η δίκη στο Sky. Και στον Sky, κυρίες και κύριοι, επιστρέφει ο Απόστολος Μαγκυριάδης, θα παρουσιάζει, τον υποδεχόμαστε εννοείται, το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky από την ερχόμενη Δευτέρα. Και η Μίνα Καραμίτρου επίσης έρχεται στον όμιλο Sky. Μία συνάδελφος, όπως και ο Απόστολος Μαγκυριάδης, με μακρά εμπειρία στο χώρο της τηλεόρασης. Θα τη θυμάστε ενδεχομένως τα πολύ παλιότερα χρόνια στο Μέγκα, στο Open τα τελευταία έτη και τώρα πλέον στην τηλεόραση του Sky, η Μίνα Καραμίτρου.
1: Και ενώ περιμένουμε το λογαριασμό για το Λευτέρη τον Πετρούνια να δούμε αν έχει προκριθεί, τι είναι αυτός ο λογαριασμός 3,4 εκατομμύρια ευρώ ως αποζημίωση για απώλειες εσόδων από την ανατροπή βιτιοφόρου?
0: Κάποια στιγμή έρχεται η ώρα του λογαριασμού. Και για να είμαι ειλικρινής, δεν το ήξερα το τραγούδι, το γνώριζαν όμως όλοι. Με την Κατερίνα Λιόλιου είναι το τραγούδι «Ο Λογαριασμός».

0: αξίζει πόσο ξέρω.
1: Και περιγράφει αυτό το γενικό large που υπάρχει στο ελληνικό δημόσιο ή γενικότερα στην ελληνική κοινωνία.
0: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και να είναι.
1: Εμείς θα το πληρώσουμε, δεν χρειάζεται άλλο. Το καταλάβαμε ότι είναι βαρύς ο λογαριασμός. Προσέξτε, θυμάστε ένα βιντεοφόρο που είχε ανατραπεί στον Ιστιμό της Κορίνθου τον Ιούνιο του 2024. Είχε σταματήσει η κίνηση. Είχε ανατραπεί και είχε πάρει, είχε αρπάξει φωτιά το βιντεοφόρο.
2: Ακριβώς, είχε αρπάξει φωτιά και ύστερα από τόσους μήνες αποφασίστηκε να υπάρξει αποζημίωση προς την εταιρεία 3,4 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
2: Γιατί χαρακτηρίστηκε ως γεγονότα ευθύνης δημοσίου.
1: Προσέξτε εδώ, εδώ είναι εντυπωσιακό. Δεν ξέρουμε ποιο είναι το πόρισμα, αλλά εδώ έρχεται να αποδοθεί προς την εταιρεία που έχει τα διόδια μια αποζημίωση για το γεγονός ότι ανατράπηκε ένα βιντεοφόρο. Από εκεί πέρα δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Και το νούμερο είναι αρκετά, είναι σημαντικό.
2: Και ο λογαριασμός θα έρθει σε εμάς.
1: Ναι, και συνήθως. Χρήσιμο είναι οι υπουργοί να εξηγούν, παιδιά, τι έχει γίνει εδώ πέρα. Πώς φτάνουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Για να έχουν όλοι, να ξέρουν όλοι ποιος είναι το βάρος της ευθύνης. Διότι, αν είναι γενικά να υπάρχει ένα ατύχημα, και μπορεί να υπάρχει και στη σύμβαση παραχώρηση αυτό, αλλά δηλαδή να αναλαμβάνει το δημόσιο προκαταβολικά. Να λέει, παιδιά, εδώ είμαστε, ό,τι και αν γίνει.
2: Θα πληρώνω εγώ δηλαδή.
1: Ναι, αλλά ξέρουμε ότι όλο αυτό είναι.
2: Να ξέρουμε κι εμείς, μπορώ να έχω το λογαριασμό.
1: Αυτό είναι. Διότι αν δεν ξέρεις ποιος είναι ο λογαριασμός, τότε ποιος πληρώνει, τότε το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και δεν θα αρκεί ούτε η Λιόλιου.
2: Έναν υπεύθυνο να ρωτήσω, που λέει το τραγούδι.
1: Έναν υπεύθυνο να ρωτήσω, ναι, δεν υπάρχει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι τα στιγμιότυπα στον Sky 100,3, 6 και 52 πρώτα λεπτά. Πάμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, με αλλαγή μουσικού ύφους στο χώρο της ψυχαγωγίας, διότι και εκεί γίνονται πολύ ωραία πράγματα.

0: συμπληρώνονται 90 χρόνια από τη δολοφονία του Λόρκα, κυρίες και κύριοι, και υπάρχει μια ελληνοϊσπανική συμπαραγωγή, η Γέρμα, η οποία γυρίζεται, κυρίες και κύριοι, στην Βόρεια Εύβοια, μεταφέροντας τον κινηματογράφο την θρυλική ηρωίδα του Λόρκα στα 90 έτη από τη δολοφονία του. Μια συμπαραγωγή η οποία, κυρίες και κύριοι, γίνεται από την Καρίζα Films, την ΕΔΑ Films, με την υποστήριξη του Κομέρ της ΕΡΤ και την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ταμείου Γιουριμάς, του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είναι μια ακόμη παραγωγή η οποία έρχεται στην Ελλάδα, έχει έρθει στην Ελλάδα, και είναι σημαντική διότι πάμε και σε ένα κοινό το οποίο έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Είναι το κοινό της ισπανικής τηλεόρασης, που είναι μια τεράστια αγορά που παράγει πάρα πολλές ταινίες, σειρές, έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στις παραγωγές και έχει έναν διαφορετικό τρόπο να αντιλαμβάνεται αυτές τις μεγάλες παραγωγές. Και είναι η πρώτη, δεν είναι η μόνη, που έρχεται μετά τον Οδυσσέα του Νόλαν, και είναι και άλλες οι οποίες έχουν πάρει σειρά, κάποιες μεγάλες, αλλά και κάποιες άλλες μικρότερες που θα έρθουν. Για παράδειγμα, μαθαίνουμε ότι γυρίζεται και μια επίσης κομική σειρά στην Ελλάδα με το τίτλο Dig, όπου σχεδόν δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα. Υπάρχει μόνο μια μικρή αναφορά στο deadline.com για τα γυρίσματα της νέας σειράς, και αυτό δείχνει ότι υπάρχει συνέχεια σε αυτό το project που ξεκίνησε από το 2017 με το φορέα Εκομέ. Ο Εκομέ παραλίγο να χρεοκοπήσει, γιατί έγιναν πολλές και άστοχες κινήσεις.
1: Δεν χρεοκόπησε όμως.
0: Όχι, τα μάζεψαν ευτυχώς.
1: Και να πούμε ότι όλες αυτές οι παραγωγές βοηθάνε τη χώρα μας και τον τουρισμό μας.
0: Ναι, και έγινε ο Εκομέ, και έτσι συνεχίστηκε. Η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει, στο εξωτερικό τουλάχιστον, σε σχέση με τις διεθνείς παραγωγές, μια παρουσία. Αν δεν ήταν και κάποιοι στο στάδιο της λογοκρισίας, θα ήταν ακόμη καλύτερα τα πράγματα, αν δηλαδή κάποιοι δεν είχαν και ένα ψαλιδάκι, αλλά αυτό δεν είναι της παρούσης. Όμως, αυτό που έχει σημασία για την Ελλάδα ως προορισμό για κινηματογραφικές σειρές, για κινηματογραφικές ταινίες και για τηλεοπτικές σειρές, είναι ότι εξακολουθεί να βρίσκεται το παιχνίδι. Και όταν θα δουν την απήχηση, την επιρροή που έχει η Οδύσσεια του Νόλαν, ενδεχομένως να έχουμε και κάποιες άλλες προκλήσεις ενδιαφέροντες ή και προσκλήσεις. Είναι μεγάλος ανταγωνισμός. Η Μάλτα παίζει πιο ψηλά από εμάς. Δίνει μεγαλύτερο ποσοστό επιστροφής στις παραγωγές. Και η Ισπανία, που είναι μεγάλη κινηματογραφική χώρα και έχει και στούντιο, παίζει πάρα πολύ επίσης με την εικόνα των πόλεων της, της θάλασσάς της, και πάει λέγοντας.
1: Και επειδή αρχίσαμε με τη Μεσσηνία, να πούμε ότι η Μεσσηνία, χάρη στην παραγωγή του Νόλαν, δέχτηκε πάρα πολλούς τουρίστες, χιλιάδες τουρίστες, και ο μουσακάς είχε φτάσει 18 ευρώ το πιάτο.
0: 18 ευρώ το πιάτο μουσακάς.
1: Όταν η μπριζόλα, η μοσχαρίσια, έκανε 14.
0: Τι μουσακάς είναι αυτός, από χρυσάφι?
1: Φαίνεται ήταν προϊόν προτίμησης.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα πολύ ωραίο ιστερόγραφο, κυρίες και κύριοι, για το τέλος. Κυβερνητικό, διότι έχουμε αποφασίσει, θα λέμε και κάποια πράγματα μέχρι το τέλος για να έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Στην κυβέρνηση υπήρχε ένας συντονιστής καλοκαιριού, ρε παιδί. Ένας άνθρωπος που θα έχει τη γενική επίβλεψη στο κομμάτι, για να μπορέσουν και άνθρωποι να πάρουν μια ανάσα.
1: Ο κύριος Άκης Κέρτσος.
0: Ο κύριος Άκης Κέρτσος, λοιπόν, έκανε το συντονισμό.
1: Και έβγαλε, πήγε καλά.
0: Εξαιρετικά, λένε οι γύρω του. Πλην όμως, ακούστε, κυρίες και κύριοι, τι έγινε. Άκου, Σπυριδούλα. Λοιπόν, έκανε μια ανακοίνωση σε σχέση με την πυρκαγιά της Χαλκιδικής και είπε ότι κάηκε το 26 το 1% των εκτάσεων, ενώ το 2006 το 24-25%. Ποια κυβέρνηση είχαμε το 2006?
1: Την κυβέρνηση Καραμαλία, δεν κάνω λάθος.
0: Ποιο κόμμα?
1: Νέα Δημοκρατία.
0: Και τώρα τι έχουμε?
1: Νέα Δημοκρατία, νομίζω.
0: Μάλιστα, με πρωθυπουργό
1: τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Ωραία. Τι θα γίνει, τι ετοιμάζονται να κάνουν οι καραμαλικοί?
1: Εκτός από Σαμαρά Μπλοκ, τώρα θα έχουμε και Καραμαλικό.
0: Ναι, γιατί καταφέρανε στη Βόρεια Ελλάδα, που έχουν το πρόβλημα, να ανοίξουν ένα ακόμη τέτοιο θέμα. Και θα κάνουν, μαθαίνω, πληροφορούμαστε ότι έχει ξεκινήσει ένας άτυπος συντονισμός.
1: Πάλι συντονισμός.
0: Ναι, μεταξύ των Καραμαλικών, έτσι ώστε να δώσουν μια απάντηση προς την κυβέρνηση και τον κύριο Σκέρτσο, η οποία δεν θα είναι μια διοχέδες με την διοχέδες παραπολιτικών και κάποιες συνεδρίες, αλλά...
1: Τι θα γίνει δηλαδή, Βασίλη?
0: Αλλά ενδεχομένως με μια παρουσίαση, με μια πολιτική τοποθέτηση, όπου θα γίνει και σύγκριση πολιτικών. Οπότε ξαφνικά
1: ξαφνικά βάζουν και τον Καραμαλή απέναντι.
0: Ναι, και ξαφνικά θα αρχίσουν να μιλάνε για τις πυρκαγιές, αλλά μέχρι πρότινος ήταν η Νέα Δημοκρατία εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, θυμάστε. Τώρα όμως, Κράμερ εναντίον Κράμερ.
1: Λες να ενωθεί η Μακεδονία με τη Μεσσηνία.
0: Μα αυτό το πιάνεις, δηλαδή από το βορρά ως το νότο.
1: Να σ' αγαπώ, δεν βρήκα τρόπο τελικά.
0: Να σ' αγαπώ, δεν βρήκα τρόπο. Ο ουρανός θα είναι γαλάζιος και πάλι από το βορειά προς το προνότιο ακρογιάλι. Λέει ο ύμνος της παράταξης, τον οποίο είχε συνθέσει ο Μακαρίτης Ρόμπερτ Ουίλιαμς. Σε περιμένουν να έρθεις και πάλι. Οπότε, αυτός ο Αύγουστος έχει πάρα πολλές εκπλήξεις στο πολιτικό πεδίο και κυρίως στο παρασκήνιό του.
1: Και ο Ουμπέρτο Έκο για ακόμα μία φορά.
0: Έχει διαψευστεί για τα καλά, νομίζω. Διότι δεν. Πάντα υπάρχουν ειδήσεις, αρκεί κάποιος να αρχίσει να τις ψάχνει, να κάνει τα τηλέφωνά του, να μιλήσει με τους ανθρώπους.
1: Και αυτό, Βασίλη, μου κάνεις εσύ από τη συχνότητα του Sky.
0: Μαζί.
1: Εγώ απλώς καλεσμένη είμαι.
0: Λοιπόν, και εδώ, κυρίες και κύριοι, αποχαιρετούμε για την πρώτη ώρα. Ήταν η Σπυριδούλα Ήρδα Σπανέα μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Η διακοπή, το δελτίο ειδήσεων στις 7 με την Αγγελική Καρδιόλακα και συνεχίζουμε τα στιγμάτια.
2: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός, χορηγός ΔΕΗ.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Οριστικά κλειστό παραμένει σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Η ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρεται επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαμηλότερα από το μεσόωρο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,7% από 3,9% τον Ιούνιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο πληθωρισμός των τροφίμων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο μείον 0,4% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, ενώ σε ετήσια βάση σε σχέση με τον Ιούνιο του 2026 κατέγραψε πτώση 2,3%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα παρουσίασε τη χαμηλότερη μηνιαία μεταβολή στον πληθωρισμό τροφίμων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωζώνης. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot, που από τον περασμένο Μάρτιο είχε αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μετά το δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο αναφέρεται ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το ΚΙΣΕΑ. Το δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ως πιθανούς στόχους του Ιράν τη Βουλγαρία, η οποία τον περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση αεροπορικής βάσης για αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, αλλά και την Κύπρο. Για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διαμήνυσε αξιωματούχος της συμμαχίας. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το νέο πλαίσιο καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών, εισάγοντας αυστηρότερους κανόνες και πρόσθετες περιοχές αποκλεισμού. Μεταξύ άλλων, θεσπίζονται συγκεκριμένες ζώνες, τις οποίες δεν επιτρέπεται πλέον η εγκατάστασή τους, ενώ προβλέπονται ειδικοί περιορισμοί για τα νησιά και τις προστατευόμενες περιοχές Natura. Επίσης, δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση ολικών πάρκων στην Αττική και τη Μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης, σε περιοχές που πλήγησαν από τις πυρκαγιές και σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων. Δείτε αναλυτικά το νέο πλαίσιο στο sky.gr. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών μετά τη μεγάλη φωτιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Ανακοίνωσε παράλληλα χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις, αναφέροντας ότι τα χρήματα για το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών θα αποστελούνται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Η ενίσχυση για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές θα ανέρχεται στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς, ενώ για τις επιχειρήσεις το 60%. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο οδηγός ταξί, ο οποίος κατηγορείται ότι το βράδυ της περασμένης Δευτέρας προκάλεσε το τροχαίο στη Βούλα, κατά το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά ένας 39χρονος, ο οποίος επέβαινε σε μοτοσυκλέτα. Στον οδηγό ταξί αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης επαοριστών. Μία 84χρονη γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή κάτω από τα συντρίμμια του σπιτιού τις τρεις ημέρες μετά το φωνικό σεισμό των 7,7 ρίχτερ στο νησί Φλόρες της Ινδονησίας. Ο σεισμός προκάλεσε το θάνατο 73 ανθρώπων, 900 ήταν οι τραυματίες, ενώ εκατοντάδες σπίτια καταστράφηκαν. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση Καλαμάτα Πανετολικός για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας. Οι γηπεδούχοι προηγούνται 4-1. Η αναμέτρηση μεταδίδεται ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Δεν έχω όνειρα, έχω ξεκάθαρους στόχους. Τώρα μετρούν τα αποτελέσματα, δήλωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ στη συνέντευξη τύπου πριν τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κράλοβε για τα play-off του conference. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει αύριο στις 9.30 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 35 με 36 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς μόνο στα ανατολικά βόρεια μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά ήθρος καιρός, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 34 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι στο Ιόνιο ασθενείς μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, το μεσημέρι θα φτάσει περιοδικά τους 35 με 38 βαθμούς, στα νησιά τους 31 με 34 βαθμούς, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο και 35 βαθμούς. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά έθρος, οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρειο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και για ημέρες θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος.

Νεότι Παρασκάια 100,3 και πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κερασοχώρη στη Δημοτική Ενότητα Βινιάνης του Δήμου Αγράφων. Για το έργο της κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί 25 πυροσβέστες για την αεροπυρόσβεση. Αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παναλαμβάνω, πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κερασοχώρη στη Δημοτική Ενότητα Βινιάνης του Δήμου Αγράφων. 25 πυροσβέστες έχουν κινητοποιηθεί και επιχειρούν μαζί με 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Και στην αναμέτρηση για το κύπελο Ελλάδος Superbet αυτή την ώρα, Καλαμάτα Πανετολικός 4-2. Βρισκόμαστε, έχει στον χρόνο που έχει δώσει επιπλέον για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Ο Πανετολικός πιέζει για να μειώσει κι άλλο το σκορ. Πριν από ένα λεπτό, κυρίες και κύριοι, με πέναλτι μείωσε σε 4-2 την διαφορά, όμως η Καλαμάτα ήταν καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα κατά πολύ καλύτερη. Ένας έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον πάντως και αυτός ο αγώνας και είναι και αρκετά σκληρός από ό,τι φαίνεται, με τους παίχτες να δίνουν πολύ μεγάλες μάχες. Καλησπέρα σας, στιγμιότητα Πασκάη 100,3, 2-10-48-00-170 ως 4 ο τηλεφωνικό κέντρο στάθμου και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Θα είμαστε μαζί σας έως και τις 8. Στη συνέχεια ακολουθεί το βραδινό μαγκαζίνο του Sky με την Κατερίνα Δράκου. Αυτό είναι το πρώτο μέρος από την εκπομπή, διότι υπάρχει και δεύτερο, απογευματινό νυχτερινό.

0: Στην πρώτη ώρα το παρασκήνιο της επικαιρότητας, στη δεύτερη ώρα τα υπόλοιπα θέματα που έχουν ξεχωριστή σημασία. Λήξη αγώνα, η Καλαμάτα κυρίες και κύριοι προκρίνεται στα play-off του κυπέλλου Ελλάδα Superbet, επικρατώντας με 4-2 του Πανετολικού, που έδειξε εξ αρχής ότι είχε ζητήματα. Η Καλαμάτα χτύπησε πολύ νωρίς, εννοούμε ποδοσφαιρικά, με 2 γκολ, το ένα πίσω από το άλλο στο πρώτο 20 λεπτό, και έκανε λίγο πιο εύκολη την ζωή της. 2-10-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Θα πάμε στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, στην καθημερινότητα, η οποία προσδιορίζεται από τις διακοπές, αυτό είναι το σημείο αναφοράς, οι οποίες διακοπές πάντα δεν είναι για όλους, διότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι συνεχώς δουλεύουν ή δουλεύουν αυτή την περίοδο παραπάνω, είναι οι εργαζόμενοι οι οποίοι βρίσκονται στην λεγόμενη σεζόν. Αυτή είναι πάντα μια διάσταση της ελληνικής οικονομίας την οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε, και βέβαια είναι ο κλάδος της εστίασης, ο οποίος θα δούμε τι πρόσημο έχει, πώς κινείται δηλαδή αυτό το διάστημα, διότι υπάρχουν ενδείξεις ότι, άλλες ενδείξεις είναι ότι είναι θετική η κατάσταση, άλλοι διαμαρτύρονται ότι τα πράγματα δεν πάνε όσο θα επιθυμούσαν καλά. Και εδώ έρχονται κυρίες και κύριοι και τα ενισχυτικά μέτρα που φέρνει η βιομηχανία του θεάματος, διότι όταν γυρίζονται παραγωγές στην Ελλάδα, αυτά τα μέρη γίνονται γνωστά και υπάρχει πολύς περισσότερος κόσμος ο οποίος ενδιαφέρεται να τα προσεγγίσει, να δει τι είναι, γιατί έχουν ξεχωριστή σημασία, γιατί επιλέγονται να γίνουν τηλεοπτικές σειρές ή κινηματογραφικές παραγωγές. Ο κύριος Τάσος Γιατράς είναι αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεατρικών και Συναφών Επαγγελμάτων, αλλιώς πω εσέ. Καλησπέρα, κύριε Γιατρά.
1: Καλησπέρα στο Στάση και στους ακροατές σας. Να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση.
0: Θέλαμε να δούμε πώς είναι η κατάσταση τώρα στον κλάδο σας. Ποια είναι τα πρώτα μηνύματα που από την φετινή περίοδο.
1: Θα έλεγα ότι δεν είναι σίγουρα αισιόδοξα.
0: Δεν είναι αισιόδοξα.
1: Δεν είναι αισιόδοξα, και επειδή έχουμε επαφή με πολλά μέρη σε όλη την Ελλάδα, αυτό το οποίο αποτυπώνεται πλέον με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο είναι ότι έχουμε μια αλλαγή καταναλωτικής συνήθειας για τους ξένους τουρίστες αλλά και για τους Έλληνες επισκέπτες, να περικόπτουν την επισκεψιμότητα στην εστίαση, να έχουν λιγότερα γεύματα στην εστίαση, να έχουν λιγότερες επισκέψεις εν τέλει.
0: Ναι, αυτή η τάση έχει ξεκινήσει πολύ τα προηγούμενα χρόνια, αλλά φαίνεται ότι φέτος έχει ενισχυθεί. Γιατί πιστεύετε ότι σημαίνει αυτό?
1: Νομίζω ότι η κύρια αιτία είναι η ακρίβεια. Mm-hmm. Και η ακρίβεια σε συνδυασμό με την μειωμένη αγοραστική δύναμη, κυρίως για τους Έλληνες, αλλά βλέπω ότι και οι ξένοι τουρίστες, επειδή υπάρχει μια, θα έλεγα, αύξηση των τιμών και στη διαμονή αλλά και στην εστίαση, αυτό το οποίο προσπαθώντας να παραμείνουν στη χώρα, γιατί το ρεκόρ των αφίξεων από μόνο του δεν σώζει την κατάσταση στον κλάδο μας, δημιουργεί αυτή τη νέα τάση, η οποία τα προηγούμενα χρόνια έτσι δειλά-δειλά έκανε την εμφάνισή της. Πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο συζητούσαμε για τα ξενοδοχεία και για την αλλαγή στον τρόπο διαμονής, όταν ήταν ολοκληρωμένη η εμπειρία και με τα γεύματα στο πακέτο της διαμονής, αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι αποτυπώνεται ότι ακόμα και αυτοί οι οποίοι επισκέπτονται ένα Airbnb έχουν ακριβώς την ίδια συνήθεια.
0: Ναι. Και ενισχύονται από την άλλη πλευρά τα σούπερ μάρκετ.
1: Ενισχύονται σε βαθμό με πολύ υψηλές πωλήσεις. Νομίζω μια πρόσφατη έρευνα που διάβασα και εγώ μίλαγε για αύξηση 30% στις πωλήσεις των σούπερ μάρκετ κατά την ίδια τουριστική περίοδο.
0: Είναι πολύ τεράστια διαφορά.
1: Ουσιαστικά θα μπορούσαμε να τα δούμε σχηματικά ως δύο συγκοινωνούντα δοχεία. Δηλαδή είναι ένα δοχείο το οποίο αδειάζει στην εστίαση και ένα δοχείο το οποίο γεμίζει στα σούπερ μάρκετ.
0: Είναι εντυπωσιακό ότι σε νησιά που πλέον αποτελούν δημοφιλέστερους προορισμούς, τα σούπερ μάρκετ αδειάζουν κατά κυριολεξία την περίοδο του Αυγούστου. Δεν βρίσκει κανείς.
1: Δυσκολεύονται στην τροφοδοσία.
0: Στην τροφοδοσία, στα νησιά δηλαδή, έρχονται πλοία ρόρο για να μεταφέρουν τα προϊόντα.
1: Είναι αλήθεια αυτό το οποίο λέτε και επειδή ακριβώς είπατε το συγκεκριμένο παράδειγμα, η συγκεκριμένη τάση να ξέρετε ότι δίνεται περισσότερο, δηλαδή συναντιέται περισσότερο στους προβεβλημένους τουριστικούς προορισμούς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εκεί υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα στην εστίαση.
0: Ναι. Άρα και έχει παίξει ρόλο το γεγονός ότι πλέον τα σούπερ μάρκετ μπαίνουν μέσα στην διαδικασία, στον ανταγωνισμό του έτοιμου φαγητού.
1: Δηλαδή... Αυτό είναι μια άλλη διάσταση πάρα πολύ σημαντική και χαίρομαι που την αναδεικνύετε. Γιατί πλέον έχουμε και σούπερ μάρκετ εστίασης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πλέον υπάρχουν σούπερ μάρκετ τα οποία πουλάνε έτοιμα γεύματα.
0: Και μεγάλη ποικιλία.
1: Ακριβώς και σε ποικιλία, σε πάρα πολύ χαμηλή τιμή λόγω της οικονομίας κλίμακος. Όταν κάποιος μαγειρεύει χιλιάδες μερίδες, είναι πολύ πιο οικονομική η πρώτη ύλη και το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Άρα να πούμε ότι η εστίαση βρίσκεται αντιμέτωπη μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα και σε ένα μετασχηματισμό ο οποίος για κάποιους σίγουρα είναι βίος.
0: Ναι. Η τιμή του ρεύματος πόσο έχει επηρεάσει τη λειτουργία των επιχειρήσεων?
1: Τα τελευταία χρόνια και από το 2021 θεωρώ ότι η ενεργειακή κρίση ήταν ο πρώτος καταλύτης που ουσιαστικά εκτόξευσε τα λειτουργικά κόστη. Γιατί η εστίαση έχει να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα και τις δικές της ενεργοβόρες συσκευές, αλλά και όλοι τις οι προμηθευτές έχουν και αυτοί.
0: Φυσικά.
1: Και ακριβά μεταφορικά και αντίστοιχα έχουν ενεργοβόρες συσκευές στην αποθήκευση των προϊόντων, στη διακίνηση. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όταν μιλάμε για ενεργειακή κρίση, η πρώτη η οποία πλήττεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό είναι για ακόμα μία φορά η εστίαση.
0: Και επίσης όσοι είναι στην εστίαση γνωρίζουν ότι έχουν στο ψυγείο του συνέτερο το κράτος.
1: Ναι, μου άρεσε πολύ ο τίτλος. Το κράτος είναι ένας κακός συνέτερος.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι ο συνέτερος ο οποίος θα βάλει χέρι στο ταμείο ανεξαρτήτως κερδοφορίας. Θα πάρει πάντα αυτό το οποίο του λείπει, αδιαφορώντας για το πώς θα πληρωθούν όλα τα υπόλοιπα κόστη.
0: Ναι, και εσείς επιβαρύνετε με την προκαταβολή του, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, του 80% της νεότερης της άλλης γενιάς.
1: Η εστίαση έχει και μια σειρά από φόρους υπέρ τρίτων, ναι, οι οποίοι είναι αδιανόητοι.
0: Ναι,
1: και
0: όμως...
1: λέω αδιανόητοι, ναι, γιατί ας πούμε πληρώνει φόρο παρεπιδημούντων τον delivery. Όταν κάποιος διακινεί ένα προϊόν και το πηγαίνει στο σπίτι και αυταπόδεικτα αυτό προκύπτει γιατί γίνεται μέσω των πλατφορμών. Είναι αδιανόητο, ναι, να πληρώνει φόρο υπέρ τρίτου, υπέρ των Δήμων. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχει φόρος υπέρ των κατασκηνώσεων που τώρα που μιλάμε τον Αύγουστο, κάθε εργαζόμενο στην εστίαση κοστίζει 20 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και αυτός είναι ένας φόρος υπέρ τρίτου, ο οποίος ουσιαστικά. Και
0: αυτό είναι και σε άλλες επιχειρήσεις πάντως.
1: Πρημοδοτεί, ναι, ακριβώς. Πρημοδοτεί τη δραστηριότητα κάποιου άλλου.
0: Ναι, από την άλλη πλευρά, οι φόροι λένε ότι χτίστηκαν έτσι και επιβαρύνει σε αυτές γιατί η εστίαση φοροδιέφυγε κατά πολύ. Τουλάχιστον την εποχή που δεν υπήρχαν ηλεκτρονικές.
1: Ακριβώς, και θα έλεγα ότι είναι μια συζήτηση η οποία έρχεται από το παρελθόν. Υπήρχε πάρα πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο.
0: Ήταν στο DNA τώρα.
1: Μπράβο, η κακή εστίαση. Αλλά το 2026 με την πλήρη διασύνδεση η οποία έχει επέλθει και με την αύξηση του τζίρου να έχει φτάσει κοντά στα 11 και να έχει ξεπεράσει τα 11 δις, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μας τελείωσε. Ήδη και τα αποτελέσματα για το κενό ΦΠΑ είναι σε μονοψήφιο νούμερο. Δηλαδή νομίζω ότι έχει αγγίξει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, είναι κοντά στο 9%. Άρα είναι μια συζήτηση, γιατί για πάρα πολλά χρόνια ακούγαμε ότι αν πατάξουμε τη φοροδιαφυγή θα μειωθούν οι φόροι.
0: Όχι,
1: για περίοδο όμως, ενώ πατάξαμε τη φοροδιαφυγή στην εστίαση και πήγε στο ελάχιστο δυνατό, το οποίο φανταστείτε ότι η Γερμανία έχει κενό ΦΠΑ κοντά στο 20%, η χώρα μας είναι κάτω από το 10%, αυτή τη στιγμή η εστίαση έχει ΦΠΑ 24%. Το 1 τέταρτο της τιμής ενός προϊόντος, ενός ροφήματος, μιας πορτοκαλάδα μπλε, όπως μου έλεγε ένας συνάδελφος που πίνει ένα παιδάκι σε μια παραλία αυτή τη στιγμή, το 1 τέταρτο της τιμής είναι ΦΠΑ.
0: Είναι μεγάλο το ποσοστό. Ποιο είναι το περιθώριο κέρδους του επιχειρηματία στην εστίαση πλέον, σε ποιο ποσοστό?
1: Κοιτάξτε να δείτε, για το 2026, αν τα προηγούμενα χρόνια μιλάγαμε για μια κερδοφορία η οποία ήταν σε μονοψήφιο αριθμό και για πολλές επιχειρήσεις σε αρνητική κερδοφορία, θεωρώ ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή δίνουν ένα καθημερινό αγώνα για να μπορέσουν να μείνουν ανοιχτές και να σταματήσουν να υπερχρεώνονται. Είναι τέτοιο το φορολογικό και το ασφαλιστικό πλαίσιο, το οποίο μία επιχείρηση πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική για να μπορέσει να έχει λειτουργία βιώσιμη και κερδοφόρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινή παρουσία στο ραδιόφωνο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε και για να έτσι αναπτύσσουμε θέματα τα οποία έχουν μια ευρύτητα γύρω από τον κλάδο μας.
0: Καλό σου βράδυ, καλή συνέχεια. Ο κ. Στάζος Γιατράς είναι αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εταιρικών και Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων. Αλλιώς πω εσέ, σοκ στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Τραυματίστηκε, κυρίες και κύριοι, ο Ναν, αυτός ο εξαιρετικός παίκτης, έπαθε ρήξη μηνίσκου, θα χειρουργηθεί και θα επιστρέψει στις αρχές Οκτωβρίου. Ο Κέντρικ Ναν, όπως έγινε γνωστό από την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου κατά διάρκεια ατομικής προπόνησης, χειρουργήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα επιστρέψει στην διαδικασία των προπονήσεων στις αρχές Οκτωβρίου. 7.22 πρώτα λεπτά, τα γεγονότα εδώ σε πρώτο χρόνο, στιγμιότυπα, Sky 100,3. Πάμε σε ένα άλλο μέτωπο, κυρίες και κύριοι, της καθημερινότητας. Είναι αυτό της ηλεκτρονικής απάτης. Το προηγούμενο διάστημα αυτές είχαν θεργέψει. Τώρα θέλουμε να δούμε αν έχουν υποχωρήσει ή όχι, ή αν έχουν αντικατασταθεί με νέες ευρηματικές εισαγωγικών ιδέες. Κύριος Πάνος Άνδρεου είναι δικηγόρος εξειδικευμένος στις ηλεκτρονικές απάτες. Καλησπέρα, κύριε Ανδρέου.
2: Καλησπέρα κύριε Κουφόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Ποια είναι η κατάσταση λοιπόν, πώς είναι?
2: Η κατάσταση είναι το καλοκαίρι, έχουμε ένα καυτό πάλι καλοκαίρι. Έχουμε απάτες με έξυπνες κάμερες, έχουμε απάτες με ΕΦΚΑ και κάρτες υγείας. Από όλα χιομπάξες.
0: Απάτες με έξυπνες κάμερες.
2: Ναι. Θα σας πω. Κοιτάξτε, το βασικό είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι το κλίμα έχει αλλάξει. Και έχει αλλάξει πολύ πιο γρήγορα από όσο προλαβαίνει να προσαρμοστεί ο μέσος πολίτης. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Ο εγκληματίας μπορεί να βρίσκεται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, να χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, να γνωρίζει προσωπικά στοιχεία του θύματος, να μιμείται τη φωνή ενός συγγενή του, να δημιουργεί ψηφιστικές ιστοσελίδες, μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Άρα, έχουμε ένα χαρακτηριστικό μιας νέας γενιάς ψηφιακών απατών, όπου ο απατεώνας δεν χρειάζεται πλέον να δημιουργήσει ένα εντελώς φανταστικό σενάριο. Μπορεί να πάρει κάτι πραγματικό και να το χρησιμοποιήσει για να δημιουργήσει μια ψεύτικη εκδοχή του. Χαρακτηριστικό λοιπόν παράδειγμα είναι το τελευταίο διάστημα και μάλιστα το τελευταίο 2-3 μήνες κυρίως. Έχουμε τις απάτες με τις έξυπνες κάμερες. Όπως ξέρετε, στους δρόμους πλέον υπάρχουν κάποιες έξυπνες κάμερες που καταγράφουν τις παραβάσεις μας. Έχουν αρχίσει λοιπόν εδώ και αρκετό καιρό να κυκλοφορούν στην Ελλάδα μηνύματα SMS, τα οποία ενημερώνουν τον πολίτη ότι δήθεν έχει καταγραφεί η τροχιά του παράβαση από τις νέες κάμερες και ότι πρέπει να πληρώσει το πρόστιμο. Το μήνυμα βεβαίως περιέχει ένα σύνδεσμο. Ο πολίτης καλείται να τον ακολουθήσει για να δει την παράβαση και να προχωρήσει την πληρωμή. Μόνο που ο σύνδεσμος δεν οδηγεί στην κρατική υπηρεσία. Οδηγεί σε μια σελίδα που έχει σχεδιαστεί για να μοιάζει με την πραγματική κρατική υπηρεσία και να αποσπάσει τα στοιχεία του πολίτη και τα στοιχεία πληρωμής. Ωστόσο, εδώ το ενδιαφέρον, όπως είπα και πριν, δεν είναι από τεχνική άποψη. Μάλλον δεν είναι στην τεχνική, στο τεχνικό σκέλος της απάτης, αλλά στη δομή της. Δηλαδή, ο απατεώνας δεν λέει όπως παλιά κέρδισε ένα iPhone. Έτσι, ναι. Λέει, σε κατέγραψε κάμερα, έχεις πρόστιμο. Ο πολίτης γνωρίζει ότι οι κάμερες υπάρχουν, γνωρίζει ότι πλέον χρησιμοποιείται τεχνολογία για την καταγραφή των τροχιών παραβάσεων. Άρα το μήνυμα δεν ακούγεται παράλογο. Ακούγεται απολύτως πιθανό. Και εδώ λοιπόν βρίσκεται η μεγάλη αλλαγή. Το phishing πλέον δεν βασίζεται μόνο στο να πείσει το θύμα ότι κάτι απίθανο συνέβη. Βασίζεται στο να πάρει κάτι που θα μπορούσε πράγματι να έχει συμβεί και να δημιουργήσει γύρω από αυτό μια ψεύτικη διαδικασία. Και εδώ λοιπόν θα σας πάω.
0: Προκαλώντας πάντα φόβο, έτσι, προκαλώντας ανησυχία. Δηλαδή, και φινιδιάζοντας. Το βασικό στοιχείο είναι, νομίζω, ο φινιδιασμός ή όχι.
2: Βεβαίως. Ο φινιδιασμός και η βιασύνη. Αλλά θα σας πάω, με αφορμή αυτό λοιπόν, θα σας πάω στη δεύτερη απάτη που βλέπουμε το ΕΦΚΑ, με τις κάρτες υγείας, όπου ήταν ό,τι πιο εκλεπτισμένο είχα δει. Καθώς το θύμα που ήρθε στο γραφείο έλαβε SMS, υποτίθεται από τον ΕΦΚΑ, πάτησε το link, οδηγήθηκε σε πλαστή σελίδα του ΕΦΚΑ. Εκεί του ζητήθηκε να ταυτοποιηθεί με τα διαπιστευτήρια της τραπεζικού του λογαριασμού, επέλεξε την τράπεζα που συνεργάζεται και το είχε το απίστευτο. Εκεί λοιπόν η πλαστή σελίδα ουσιαστικά άνοιξε ένα νέο παράθυρο, όπου ήταν ένα νέο παράθυρο, πλαστό παράθυρο, όπου εκεί ουσιαστικά υπήρχε η διεύθυνση, η ακριβής διεύθυνση της τράπεζας. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση εκεί να μην την πατήσει, γιατί ουσιαστικά. Εσύ ξέρεις ότι αν θα πατήσεις το επιλέξει την τράπεζα, θα σου ανοίξει, θα τα μεταβεί η σελίδα της τράπεζας. Οπότε το εφέ ότι μεταβαίνει σε μια νέα σελίδα στο κάνει ο βράστης. Ναι. Σου βάζει δηλαδή ένα πλαστό παράθυρο, αλλά αυτό είναι παράθυρο της ίδιας της πλαστής σελίδας. Και σε αυτό το πλαστό παράθυρο, που είναι ουσιαστικά μια εικόνα ζωγραφισμένη, σαν να το καταλάβει απλά ο άνθρωπο ή ο κόσμο, έχει την πραγματική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση τη τράπεζα. Γιατί ένα, α πούμε, που είναι λίγο πιο υποψιασμένο, θα δει τη διεύθυνση. Να δει αν αυτή είναι η διεύθυνση τη τράπεζα του και θα τη δει. Οπότε αντιλαμβάνει. Ένα, α πούμε, που είναι λίγο πιο υποψιασμένο, θα δει τη διεύθυνση. Να δει αν αυτή είναι η διεύθυνση τη τράπεζα του και θα τη δει. Οπότε αντιλαμβάνεις ότι πλέον έχει πάει, δηλαδή ο κόσμος δεν μπορεί να το ακολουθήσει όλο αυτό, κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι,

0: θέλεις. Άρα λοιπόν εδώ η μόνη προστασία που έχουμε και είναι το πιο βασικό. Είναι από πού ξεκινάμε. Ξεκινάμε από το link. Δεν πατάμε σε link.
1: Δεν πατάμε σε link.
0: Μας ήρθε ένα μήνυμα στον ΕΦΚΑ. Πολύ ωραία. Μπαίνουμε στη σελίδα του ΕΦΚΑ. Βγαίνουμε από το μήνυμα, βγαίνουμε από το οτιδήποτε έχουμε μπει που μας έχει έρθει αυτή η ειδοποίηση και πάμε μόνοι μας και μπαίνουμε στη σελίδα του ΕΦΚΑ. Μας ήρθε ένα μήνυμα από την τράπεζά μας, υποτίθεται.
1: Ναι.
0: Πάμε, βγαίνουμε από αυτό και πάμε στη σελίδα της τράπεζάς μας και μπαίνουμε απευθείας στη σελίδα της τράπεζας. Αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε. Γιατί κατά τα άλλα εξελίσσεται τόσο πολύ σε τέτοιο βαθμό που νομίζω ότι πολύ δύσκολα ο μέσος άνθρωπος μπορεί να ανταποκριθεί.
1: Τώρα έχω μπροστά μου, κύριε Ανδρέου, άλλη μια περίπτωση. Μήνυμα υποτίθεται από το Netflix.
0: Ναι.
1: Σε Greeklish, βέβαια.
0: Ναι.
1: Που εντάξει, σε δημιουργία που και αναφέρει, ισχυρίζεται ότι η πληρωμή είναι απάτη. Αναφέρει, η πληρωμή σας απορρίφθηκε, ο λογαριασμός σας θα ανασταλεί. Ανανέωση εδώ.
0: Τι θα κάνουμε λοιπόν εδώ?
1: Θα το πετάξουμε.
0: Πέρα από αυτό, ας υποθέσουμε ότι το πιστέψαμε. Τι θα κάνουμε? Τι θα κάνουμε, θα πάμε στο Netflix. Ναι. Δεν θα πάμε μέσα από το μήνυμα το link. Ναι. Αυτή είναι η προστασία.
1: Θα πάμε δηλαδή από τη σελίδα του φορέα. Τη σελίδα δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Μπαίνουμε από την τράπεζα. Δεν μπαίνουμε από το. Ωραία.
0: Όποιος φορέας μας στέλνει το μήνυμα, εκεί θα πάμε όχι από το μήνυμα που μας έχει στάλει. Θα πάμε απευθείας να βρούμε το φορέα και να ζητήσουμε.
1: Απευθείας δηλαδή από την ΑΔΕ. Μπαίνουμε μέσα στην ΑΔΕ και πληρώνουμε κτλ. Μπαίνουμε μέσα στον ΕΦΚΑ, αν λειτουργεί. Και πληρώνουμε, γιατί μπορεί να μην λειτουργεί. Το τελευταίο διάστημα είναι σε πάλι σε ανακατασκευή.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Όχι, έχουμε άλλο χρόνο. Όχι, είμαστε στη διακοπή. Σας καλούμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων για μία ακόμη ερώτηση, κύριε Ανδρέου.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: 7.28, Sky 100.3, οι τίτλοι των ειδήσεων με την Αγγελική Καρδιόλακα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
3: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
4: Μην το πεις.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
8: 21 και 22 Αυγούστου.
9: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
10: Και όχι μόνο.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
12: Τι παίζεις εκεί?
13: Δωροστροφό της Novibet.
12: Δωροτροχό?
13: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
12: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
14: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
16: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
17: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
18: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
17: Γιάννης Τζούνος.
19: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
1: Και τελείωσε η υπόθεση.
17: Νότης Παπαδόπουλος.
2: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
17: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100.3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3on3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100.3.
2: Πώς εδώ ήταν, ε?
1: Γεια σας. Καταπληκτικό.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100.3.
5: Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείες που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαμηλότερα από το μεσόωρο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Διαμορφώθηκε στο 2,7% από 3,9% τον Ιούνιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, αρνητικό ήταν ο πληθωρισμός τροφίμων τον Ιούλιο. Διαμορφώθηκε στο μείον 0,4%.

σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 25, ενώ σε αιτήσια βάση σε σχέση με τον Ιούνιο του 26 κατέγραψε πτώση 2,3%. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot που από τον περασμένο Μάρτιο είχε αναπτυχθεί στην Κάρπαθο εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά το δημοσίευμα των Financial Times σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το ΚΙΣΕΑ. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή διεμείνει σε αξιωματούχος της συμμαχίας. Συσχετίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών, εισάγοντας αυστηρότερους κανόνες και πρόσθετες περιοχές αποκλεισμού. Δείτε αναλυτικά στο sky.gr. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 36 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Στιγμή ότι Πασκάλια 100,3. Προσοχή στις ηλεκτρονικές απάτες, όπως μας λέει ο κύριος Ανδρέου. Πληρώνουμε πάντα μέσα από τον φορέα. Αγνοούμε τα μηνύματα και αυτά που υποτίθεται ότι έρχονται από πλατφόρμες. Ό,τι θέλετε, παιδιά, κυρίες και κύριοι, είτε θα έχετε κάνει τη ρύθμιση να πληρώνετε με την κάρτα σας μέσω τραπέζης, ένα, και είτε θα πάτε στον φορέα. Θα ανοίξει τον ΕΦΚΑ και δείτε, έχετε μέσα υποχρέωση πληρωμής στην ΑΔΕ, απευθείας μέσα. Όχι απ' έξω. Όχι, δεν το χρησιμοποιούμε. Πρέπει λίγο να έχουμε το μυαλό μας σε λειτουργία όταν έχουμε αυτά τα μηνύματα, δηλαδή να μην πανικοβαλόμαστε. Κύριος Πάνος Ανδρέου, δικηγόρος, εξειδικευμένος ηλεκτρονικές απάτες, είναι εκ νέου μαζί μας για να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση, για να δούμε και τα υπόλοιπα ζητήματα εγκληματικότητας που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία. Κύριε Ανδρέου,
1: μάλιστα,
0: με βάση την εμπειρία που έχετε και από τις υπόλοιπες περιπτώσεις που φτάνουν στο γραφείο σας, ποιο είναι το στοιχείο του κυρίαρχου των ημερών?
1: Το κυρίαρχο στοιχείο όσον αφορά τουλάχιστον τις απάτες και τις κλοπές, όχι των ημερών μόνο, των τελευταίων 5-6 ετών, θα έλεγα, είναι ότι από τις αιτήσεις εκθέσεις Ελλάς, που δηλαδή το διαπιστώνουμε όχι μόνο στην πράξη, αλλά και από τις αιτήσεις εκθέσεις Ελλάς που αφορούν την εγχώρια εγκληματικότητα, παρατηρούμε ότι το 85% των ελληνικών εγκληματικών ομάδων που δραστηριοποιούνται σε απάτες και τις κλοπές αποτελούνται από μέλη Ρωμά. Εδώ το ερώτημα είναι το εξής. Εμείς αυτό που βλέπουμε, αν σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή κοινότητα εμφανίζονται επανειλημμένα συγκεκριμένες μορφές παραβατικότητας, η πολιτεία εφαρμόζει τον νόμο με τον ίδιο τρόπο που θα τον εφαρμόζει σε οποιοδήποτε άλλο πολίτη? Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το 1921 είχαμε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό στο Πέραμα, όπου όχημα με ανήλικους Ρωμά εμβόλησε υπηρεσιακές μοτοσυκλέτες της ομάδας Δίας και υπήρξε κίνδυνο για τη ζωή τους και τη σωματική τους ακυρότητα. Ακολούθησαν πυροβολισμοί τους αστυνομικούς, ένας από τους Ρωμά σκοτώθηκε. Οι άλλοι δύο προσήχθησαν και εν συνεχεία εφέθηκαν ελεύθεροι. Εσείς πιστεύετε ότι αν εμβολήσετε με το αυτοκίνητό σας αστυνομικούς και εν συνεχεία σας συλλάβουν, υπάρχει έστω και μια περίπτωση να σας αφήσουν ελεύθερο την ίδια μέρα? Και βάλω. Προχθές είχαμε τη Γαστούνη. Με ποια δηλαδή, φανταστείτε πόση αυτοπεποίθηση. Στη Γαστούνη, δεν ξέρω αν το είδατε, πήγανε στην Αθρωμά. Μπράβο, λοιπόν. Και πήγανε οι άλλοι να τον ελευθερώσουν. Με ποια αυτοπεποίθηση και σιγουριά. Πόση αυτοεπίθεση και σιγουριά πρέπει να έχει ένας δράστης για να πάει και στο τμήμα και να απελευθερώσει τον κρατούμενο? Απίστευτα πράγματα. Και θα σας πω τώρα και πραγματικά γεγονότα όσον αφορά τουλάχιστον τη δικαστηριακή πρακτική. Τον Ιούλιο παραστάθηκα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Ναυπλίου σε υπόθεση τηλεφωνικών απατών που δημιουργούσε ομάδα Ρωμά, εκμεταλλευόμενη τότε μια δυνατότητα άμεσης μεταφοράς χρημάτων που παρήχε μια συστημική τράπεζα. Παίρνανε ανθρώπους που είχαν βάλει αγγελίες και τους λέγανε θα σας πληρώσω με αυτή την εφαρμογή, και εν πάση περιπτώσει κατάφεραν και αντί να τους πληρώσουν να τους αποσπούν τα χρήματα. Ήτανε 4 κατηγορούμενοι, ο ένας εξ αυτών προφυλακισμένος, και 278 θύματα. Εμείς βεβαίως γνωρίζουμε ότι οι κατηγορούμενοι δεν είναι 4, είναι 44. Αλλά πώς θα το αποδείξεις όταν τα άτομα αυτά ζουν σε άβατα, όταν πολλοί από αυτούς δεν έχουν δηλωθεί στα ληξιαρχεία, όταν 40 άτομα χρησιμοποιούν το ίδιο ονοματεπώνυμο, όταν. Θέλω να πω.
0: Αυτό όμως είναι θέμα της πολιτείας και δεν είναι όλοι οι κοινωνικοί. Δηλαδή, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που ευθύνονται γι' αυτό. Ορισμένοι μπορεί να είναι προφανώς να κατηγορούνται και αποφασίζει σίγουρα η δικαιοσύνη. Αλλά είναι θέμα οργάνωσης του κράτους. Πρωτίστως.
1: Ναι, αυτό όμως δεν μπορεί να. Δηλαδή, είναι ένα πρόβλημα.
0: Καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να αποτελεί άλοθη η απραξία και η αδράνεια.
1: Ακριβώς. Και είναι ένα πρόβλημα που θα έρθει πάρα πολύ έντονα στην κοινωνία μας τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, πιστεύω ότι θα υπάρξει δυσανασχέτιση έντονη από την κοινωνία. Γιατί ουσιαστικά βλέπεις ότι υπάρχει μια σε εισαγωγικά προνομιακή μεταχείριση ή αδυναμία, εν πάση περιπτώσει, αντιμετώπισης με τον ίδιο τρόπο των ανθρώπων αυτών. Για να μην πούμε ότι, για να μην σκεφτεί κάποιος ότι υπάρχει μια επί τούτου, ας πούμε, προνομιακή μεταχείριση, αλλά εν της πράγμαση υπάρχει μια προνομιακή μεταχείριση. Και αυτό πρέπει να το δούμε. Δηλαδή, θα αναγκαστεί, πιστεύω ότι η επόμενη κυβέρνηση, η επόμενη τετραετία, θα αναγκαστεί να λύσει το πρόβλημα. Δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο αυτό το πράγμα.
0: Φαντάζομαι γι' αυτό είναι τα κυβερνήσεις και τα προβλήματα, για να τα λύνουν. Δεν μπορούν να τα αφήνουν έτσι συνέχεια.
1: Ας ελπίσουμε. Δύσκολα πράγματα όμως. Να ξέρετε, είναι δύσκολα, πολύ δύσκολα. Έτσι όπως έχει δομηθεί η κατάσταση αυτή, πολύ δύσκολα θα επιληθεί.
0: Είναι το κράτος. Η κυβέρνηση, όπως έχοντας τη λειτουργία του κράτους, η εκάστοτε κυβέρνηση πρέπει να δώσει απαντήσεις, λύσεις, οργανωμένοι οικισμοί, ονοματεπώνυμα, βηματολόγια, να παρέμβει στους γάμους, ό,τι ισχύει για όσους είναι πολίτες.
1: Ακριβώς, συμφωνούμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς βράδυ.
1: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Κύριος Πάνος Ανδρέου είναι δικηγόρος εξειδικευμένος στις ηλεκτρονικές απάτες. Προφανώς το πελατολόγιο του. είναι ευρύ. Στιγμιότυπα Πασχά 100,3. Γρήγορη ματιά στην οικονομία και η Δόκτωρ Δάφνη Γρηγοριάδη, διδάσκουσα οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Οικονομική αναλύτρια η ίδια είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κυρία Γρηγοριάδη.
2: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε.
0: Λοιπόν, να δούμε τι έχουμε μπροστά μας. Καταρχήν, ο πόλεμος συνεχίζεται. Τα καύσιμα πού βρίσκονται?
2: Κοιτάξτε, ο πόλεμος συνεχίζεται. Εξακολουθούν τα καύσιμα να είναι γύρω στο 1,90 κάτι, να φλερτάρουν με τα 2 ευρώ, που ήδη αυτό το έχουν παρατηρήσει όσοι είναι στην περιφέρεια ή στις νησιωτικές περιοχές. Να πούμε ότι ανεξάρτητα από τις εξελίξεις του πολέμου, έτσι κι αλλιώς περιμέναμε τσιμπημένες τιμές το καλοκαίρι στα καύσιμα. Γιατί παραδοσιακά αυξάνεται η κίνηση, άρα και η ζήτηση για μεταφορές. Όλο αυτό έχει ένα επιπλέον κόστος στο να μεταφερθεί στα νησιά κυρίως. Οπότε σε αυτή την κατάσταση έρχεται να προσθεθεί η έκρηθμη γεωπολιτική αβεβαιότητα, που θα είδατε, κύριε Κουφόπουλο, και εσείς, ότι δεν φαίνεται καμία πρόθεση να υπάρξει τελικά συμφωνία. Δεν είναι ο πρόθυμος ο Αμερικανός πρόεδρος να παρατείνει το μνημόνιο συνεργασίας, ένα μνημόνιο συνεργασίας που στην ουσία ποτέ δεν εφαρμόστηκε, αλλά και να είχε εφαρμοστεί, σας λέω εγώ, πάλι δεν θα ήταν η σίγουρη αγορά και θα έχει πληθωριστικές προσδοκίες, γιατί μνημόνιο, MOU στα αγγλικά, τα αρχικά, δεν είναι δεσμευτικού χαρακτήρα. Να το καταλάβει και ο κόσμος αυτό, ότι μιλάγαμε τόσο καιρό για μια συμφωνία η οποία είναι μη δεσμευτικού χαρακτήρα, απλά πως θα δείξουν την καλή θέληση οι δύο πλευρές να κάνουν κάτι. Και αυτό τώρα το βλέπουμε και στην πράξη, ότι τελικά δεν ευοδόθηκε αυτή η προσπάθεια όπως και το αναμέναμε εξάλλου. Οπότε θα συνεχίσουμε να έχουμε πληθωριστικές προσδοκίες όσο αυτή η κατάσταση παρατείνεται. Και μέσα σε όλα αυτά, να σας βάλω κι άλλον έναν παράγοντα που οθεί τις τιμές προς τα πάνω και που θα συνεχίσει να τις οθεί, κύριε Κουφόπουλε, τα επόμενα χρόνια γενικά, και δεν είναι άλλος από την παρατεταμένη ξηρασία που ακούμε ότι βασανίζει πολλές χώρες και βλέπουμε και ακραίους καύσονες και σε άλλες χώρες που παλιά δεν βλέπαμε. Πρώτη φορά βλέπουμε ακραίους καύσονες σε πολύ μεγάλο βαθμό, στη Γαλλία για παράδειγμα. Όλο αυτό έχει πιέσει και τις τιμές, όσο και αν σας ακούγεται παράξενο. Πώς? Γιατί ποτάμια της Ευρώπης αναφοράς, όπως είναι ο Δούναβης, όπως είναι ο Ρήνος, τι έχει γίνει? Έχει πέσει η στάθμη τους και αυτό τι κάνει? Δυσκολεύει και την παραγωγή ενέργειας, άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ακριβότερες τιμές στην ενέργεια πρώτον, και δυσκολεύει από όπου περνάνε καράβια από αυτά τα ποτάμια, όπως το Ρήνο για παράδειγμα, δυσκολεύει τις μεταφορές. Όσα καράβια περνούν αυτή τη στιγμή εμπορευματοκιβώτια, εμπορικού τύπου τέλος πάντων καράβια από την περιοχή, είναι αναγκασμένα να έχουν μόνο το 30% του φορτίου που κανονικά θα είχαν λόγω της πτώσης της στάθμης. Που σημαίνει ότι χρειάζονται παραπάνω προσπάθειες από αυτές τις μεταφορικές ενέργειες προκειμένου να φτάσουν τελικά όλα τα προϊόντα. Οπότε για τους καταναλωτές όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, προμηνύουν ότι οι νέες αυξήσεις θα είναι και σίγουρα τον επόμενο χρόνο αισθητές.
0: Στη ΔΕΘ πάντως, στη Διεθνή Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός ετοιμάζει εκπλήξεις θετικές.
2: Μακάρι, μακάρι. Κάθε χρόνο το ακούμε αυτό. Αυτό που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι θα ακούσουμε, και λέω με βεβαιότητα γιατί ήταν η προεκλογική δέσμευση του Πρωθυπουργού και υπολείπεται κατά μισή μονάδα, είναι η περαιτέρω μείωση φοροελάφρυνση στις εισφορές, και μιλάμε τώρα για τον επαγγελματικό τομέα, για τις επιχειρήσεις. Υπολείπεται μια μικρή φοροελάφρυνση στον επιχειρηματικό κόσμο, στον ιδιωτικό τομέα, το οποίο θα το ακούσουμε, εκτιμώ, γιατί ήταν προεκλογική δέσμευση από την αρχή της τετραετίας. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει χαμηλότερο βάρος για τους επιχειρηματίες, άρα περιθώρια μεγαλύτερα και στο να προσλάβουν άλλους υπαλλήλους.
0: Ναι, αλλά με δεδομένο ότι την ίδια ώρα αυξάνεται και ο πληθωρισμός. Δηλαδή, ναι, μεν υπάρχει αυτή, θα υπάρξει αναμενόμενη είναι δέσμευση, ότι, αλλά την ίδια ώρα ο πληθωρισμός τρώει τα πάντα.
2: Ναι, θα ροκανιστεί, λέτε, αυτή η αύξηση.
0: Εκτιμώ, δεν είμαι λυχός, λέω ότι βλέπουμε όμως μια. Είναι βουλημικός αυτός ο πληθωρισμός, είναι βουλημικός. Δεν σταματάει ποτέ, δεν αφήνει τίποτα.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, γι' αυτό και ελπίζουμε ότι θα ακούσουμε και άλλα μέτρα συμπληρωματικά, τα οποία θα είναι στο σύνολό τους τέτοια που να απορροφήσουν, ελπίζουμε τώρα λέω, τις νέες αυξήσεις. Γιατί αυτό είναι το ζήτημα, ότι τα όποια μέτρα παίρνουμε, ναι, μεν είναι καλοδεχούμενα, αλλά το θέμα είναι ικανά να απορροφήσουν αυτές τις αυξήσεις. Γι' αυτό και λέμε ότι θέλουμε μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα, μέτρα και για το ενεργειακό για τις επιχειρήσεις. Από όσο ξέρω, ήδη έχει γίνει συζητήσεις μεταξύ κυβέρνησης και φορέων για το τι θα θέλανε να ακούσουν από τη ΔΕΘΕ, τα επιμελητήρια, όπως το εμπορικό επιμελητήριο του Πειραιά. Έχουν καταθέσει προτάσεις κοστολογημένες και τις συζητάνε αυτό το διάστημα για να δουν πώς όντως μπορούν αυτά τα προβλήματα να αποτυπωθούν με κάποιο τρόπο, να λυθούν με μέτρα που θα ανακοινωθούν. Ένα σημαντικό ζήτημα είναι ότι προχωράμε σε πρόορη αποπληρωμή χρέους και τώρα θα μου πείτε αυτό γιατί μας αφορά. Μας αφορά το δημόσιο χρέος, αναφέρομαι, διότι όσο πιο γρήγορα γίνει αυτό, τόσο πιο πολλά χρήματα από τόκους που θα πληρώναμε στο μέλλον εξοικονομούμε, άρα γλιτώνουμε κάποια χρήματα τα οποία τι μπορούν να πέσουν είτε τώρα στη ΔΕΘΕ, είτε σε ένα μετέπειτα διάστημα που στην πραγματική οικονομία. Κομβικό πάντως πέρα από τα μέτρα της ΔΕΘΕ θα είναι να δούμε και η κατάρτιση του προϋπολογισμού που γίνεται τώρα αυτό πιο μετά, Δεκέμβρη. Τι θα λέει στα σενάρια για το πού θα είναι η τιμή του Brent, γιατί ας πούμε ο τωρινός προϋπολογισμός τρέχει με ένα σενάριο του Brent γύρω στα 65 με 70 δολάρια το βαρέλι, το οποίο προφανώς έχει ξεπεραστεί. Άρα να δούμε και τι παραδοχές θα γίνουν στον προϋπολογισμό, γιατί ξέρετε θέτονται κάποιες παροχές από εκεί και πέρα. Λόγω της κατάστασης πάντα χρειάζονται έκτακτα κονδύλια. Όπως είναι τώρα δυστυχώς που βλέπουμε με τις καταστροφές, τις φωτιές που πρέπει να δοθούν αποζημιώσεις. Που ήδη προβλέπεται τα τελευταία χρόνια ένα έκτακτο τέτοιο κονδύλι στον προϋπολογισμό. Αλλά πόσο μάλλον τώρα έκτακτα κονδύλια για γεωπολιτική αβεβαιότητα θα πρέπει ενδεχομένως να βάλουμε πλέον.
0: Ναι, έρχονται. Φαντάζομαι ότι θα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα μας χτυπήσουν την πόρτα όλα αυτά.
2: Οπότε αυτά σε γενικές γραμμές, το φθινόπωρο δηλαδή να ξέρουμε ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε ανατιμήσεις δυστυχώς. Μην κοροϊδευόμαστε, είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή οι τιμές ήρθαν για να μείνουν οι αυξήσεις και η λύση δεν είναι, καλώς το κάνουμε, δεν λέω ότι είναι κακό που αυξάνουμε τον κατώτατο, δεν το συζητάω, αλλά δεν είναι αυτή η λύση που θα ενισχύσει τα εισοδήματα. Γιατί ο κατώτατος αυτή τη στιγμή αυξάνεται με μια κρατική εντολή και καλά κάνουμε υποχρεωτικού χαρακτήρα ευρωπαϊκή οδηγία. Αλλά η μέση μισθή, κάποιος που παίρνει για παράδειγμα ένα μέσο μισθό της τάξης των καθαρά τώρα θα σας πω 1200, 1300, να πούμε 1400 εκεί ευρώ, αυτοί οι άνθρωποι δύσκολα βλέπουν αυξήσεις. Το θέμα είναι να δούμε και εκεί αυξήσεις και αυτό είναι στη διακριτική ευκαιρία των επιχειρηματιών να το κάνουν, που προφανώς είναι δύσκολο αυτή την περίοδο γιατί υπάρχουν πιέσεις, όλα αυτά τα έξτρα κόστη και τον πληθωρισμό που είπατε. Άρα για να δούμε αυξήσεις που γίνονται από τους ίδιους επιχειρηματίες γιατί πράγματι μπορούν να τις δώσουν, πρέπει να έχουμε μία ανάπτυξη που να βασίζεται στις υποδομές, να βασίζεται στη βιομηχανία, να μην βασίζεται μόνο στον τουρισμό.
0: Αυτό, να είναι παραγωγικές.
2: Να είναι παραγωγικές αυτό. Δηλαδή, τώρα, αν δούμε την κατάταξη στην παραγωγικότητα, δεν είμαστε δυστυχώς σε παραγωγικότητα.
0: Από την άλλη,
2: αυτή είναι μια αλήθεια.
0: Ναι, για πολύ κόσμο, πάλι καλά που υπάρχει ο τουρισμός.
2: Ναι,
0: για να ισορροπήσουν. Δηλαδή, μας έσωσε την εποχή της πανδημίας, των μνημονίων. Ήταν ένα σημείο, ήξερες, το καλοκαίρι θα λειτουργήσει στην Ελλάδα.
2: Βέβαια. Δεν υποτιμάμε κανένα κλάδο προς Θεού. Δεν λέω
0: όχι,
2: ότι πρέπει
0: όχι,
2: να
0: λέμε
2: το
0: ότι, όχι, το σημειώνουμε γιατί είναι σημαντικό τώρα να έχουμε αυτή τη δυνατότητα.
2: Αλλά πρέπει να τον αναβαθμίσουμε. Πρώτο είναι αυτό. Που και αυτές οι επιχειρήσεις για να αναβαθμίσουν το τουριστικό προϊόν και αυτές χρειάζονται επενδύσεις, έτσι. Πρώτο λοιπόν είναι αυτό. Δεύτερον, να προσπαθήσουμε να προσελκύσουμε τουρίστες υψηλότερου εισοδήματος. Γιατί κοιτάξτε, δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο την επισκεψιμότητα. Κάποια ολιγόμενα στοιχεία που είχα δει είχαν δείξει μεγαλύτερη επισκεψιμότητα φέτος, αλλά είχαν δείξει πτώση της τουριστικής δαπάνης. Δηλαδή ότι τα χρήματα που άφησαν αυτοί οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εδώ. Δεν ήταν ανάλογα.
0: Και ο προηγούμενος μας καλεσμένος αυτό έλεγε από τον κόσμο της εστίασης. Αντιθέτως, έχουν ενισχυθεί τα σούπερ μάρκετ. Γιατί λόγω πληθωρισμού έχει αυξηθεί το κόστος της εστίασης, η τιμή προϊόντος, η σερβιριζόμενη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γρηγοριάδη, για την ανάλυση σας.
2: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Να σας ξανακούσουμε. Η Δόκτωρ Δάφρη Γρηγοριάδη είναι διδάσκουσα οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, οικονομική αναλήτρια. Είστε συντονισμένοι πάντοτε στο Sky 100,3, 210-48-00-170, ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην επισκόπηση τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Ελλάδα και Τουρκία ιστορικά εχθροί, αν και μέλη του ΝΑΤΟ, μεταδίδει η Δήμητρα Κυρανούδη.
3: Στη μονομερή ανακήρυξη προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και την άμεση αντίδραση της Ελλάδας, αναφέρεται το γερμανικό δίκτυο NTV, σημειώνοντας ότι οι περιοχές αυτές εκτείνονται και εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, σύμφωνα με την ελληνική κυβέρνηση. Άρα είναι παράνομες και χωρίς καμία νομική ισχύ, σύμφωνα με το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το δημοσίευμα τονίζει ότι το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι τα τουρκικά σχέδια δεν συμβάλλουν στην ενίσχυση των σχέσεων καλής γειτονίας και ότι έτσι η Άγκυρα θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τις προσπάθειες διατήρησης σχέσης αμοιβαίας κατανόησης των δύο χωρών. Κάνοντας μια σύντομη αναφορά στο παρελθόν των ελληνοτουρκικών σχέσεων, το γερμανικό δίκτυο σημειώνει ότι Ελλάδα και Τουρκία βρίσκονται σε διαμάχη εδώ και καιρό για τα θαλάσσια σύνορα στο Αιγαίο, εν μέρει λόγω πιθανολογούμενων κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Και συνεχίζει. Οι δύο χώρες είναι ιστορικά εχθροί, αλλά ταυτόχρονα ανήκουν στο ΝΑΤΟ. Το 2023 ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν υπέγραψαν κοινή διακήρυξη με την οποία δεσμεύτηκαν στη διατήρηση σχέσεων καλής γειτονίας. Πάντως, τα νέα στοιχεία υποδηλώνουν προς το παρόν ανανέωση της έντασης της διμερείς σχέσης. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η Τουρκία παραβίασε τον ελληνικό ενέργειο χώρο 433 φορές φέτος με ντρόνς και αεροσκάφη. Βέβαια, πρόκειται για αριθμό σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με παλαιότερες τεταμένες περιόδους. Το 2022 η Ελλάδα κατέγραψε 11.258 παραβιάσεις του εναέριου χώρου της. Αλλάζοντας θέμα, στο νέο γύρο της πρόωρης αποπληρωμής χρέους από την Αθήνα αναφέρεται η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt. Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα ποσό ύψους σχεδόν 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το τέλος του έτους, εκ των οποίων 2,5 δις είναι από το πρώτο πακέτο διάσωσης. Θα έπρεπε να αποπληρωθεί ως το 2041, επισημαίνει το δημοσίευμα. 2,2 δις επιπλέον θα χρησιμοποιηθούν για εξόφληση κρατικού ομολόγου. Όπως αναφέρει η εφημερίδα, η Ελλάδα θα εξοικονομήσει περίπου 360 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους ετησίως μέσω των πρόωρων αποπληρωμών, οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν και τα επόμενα χρόνια. Το ελληνικό χρέος αναμένεται να μειωθεί στο 137% του ΑΕΠ φέτος, γεγονός που θα σήμαινε ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα μπορούσε η Ελλάδα να πέσει από την διόλου αξιοζήλευτη θέση της χώρας με το υψηλότερο χρέος στην Ευρωζώνη. Η χώρα αυτή θα γινόταν τότε η Ιταλία. Για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
0: Και επιστροφή στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Το τελευταίο διάστημα υπάρχουν πολλές διασώσεις ανθρώπων στην θάλασσα που βρίσκονται σε μια δύσκολη κατάσταση κάνοντας μπάνιο. Και πάμε να δούμε ποια είναι τα δεδομένα. Έχουμε μαζί μας την κυρία Βάνια Βίχου, είναι διευθύντρια της Πανελλήνιας Σχολής Ναυαγοσωστικής. Καλησπέρα σας, κυρία Βίχου.
4: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, έχουμε μια σειρά από περιστατικά. Τελευταίο διαβάζω στην Βάρη την Τρίτη 11 Αυγούστου, περίπου σε 6 παρατέταρτο, υπήρξε μια παρέμβαση από μέλος της Ναυαγοσώστρια της Πανελλήνιας Σχολής Ναυαγοσωστικής σε ένα σοβαρό περιστατικό τραυματισμού 16χρονης έξω από τη θάλασσα αυτή τη φορά.
4: Ναι, στη Βάρη της Σύρου συγκεκριμένα.
0: Ναι, στη Βάρη της Σύρου, ναι, συγγνώμη, ξέρω.
4: Ακριβώς. Κοιτάξτε, αυτό ήταν τραυματισμός. Γιατί έχουμε πολλά και διαφορετικά περιστατικά. Κάποια περιστατικά οφείλονται σε παθολογικά αίτια και αφορούν κατά κύριο λόγο μεγάλες ηλικίες. Εκεί λοιπόν το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε συμβουλές προς ηλικιωμένους να κολυμπούν σε μικρές ομάδες και να προτιμούν παραλίες που έχουν ναυαγωγική κάλυψη. Γιατί έτσι θα μπορέσει να τους βοηθήσει άμεσα ο ναυαγοσώστης, ο επαγγελματίας που ξέρει τη δουλειά του για να διασώσει και ξέρει να παρέχει και πρώτες βοήθειες. Έχουμε όμως και την κατηγορία των νεαρότερων ατόμων, τα οποία επιδεικνύουν πολύ συχνά περισκεψία.
0: Ναι.
4: Σε αυτή την περίπτωση είχαμε μια 16χρονη Γαλλιδούλα, η οποία πήρε φόρα πάνω σε ένα μόλο, έπεσε, χτύπησε άσχημα, σπονδυλική στη ηλικία Αυχένα. Ήταν εκτός ορίων ναυαγωγικής κάλυψης της Βάρης. Έβγαινε ναυαγοσώστρια με τη σανίδα, της έκανε κινητοποίηση αρχικά με τα χέρια, κάλεσε σε βοήθεια, τη μετέφεραν, το περιστατικό είχε όση έκβαση. Όμως, πριν από πολύ λίγο καιρό, από την ίδια Νοβογοσόστρια είχαμε πενταπλή διάσωση.
0: Πενταπλή.
4: Ναι, ναι, ναι, σε έναν Γάλλο πατέρα και τα τέσσερα κοριτσάκια του. Του είχε κάνει σύσταση να μην μπει στο νερό με το ΣΑΠ. Έπινε άνεμη εντάσσεω 7 μποφόρ.
0: Με βάρκα φουσκωτή.
4: Ναι, με βάρκα φουσκωτή. Με βάρκα φουσκωτή, σωστά. Μπήκε με βάρκα φουσκωτή, του έγινε σύσταση. Δεν άκουσε. Και η μητέρα των κοριτσιών του είπε να μην μπει. Τελικά παρασύρθηκαν έξω από τι μαδούρε. Άρχισαν να φωνάζουν βοήθεια. Στα γαλλικά εννοείται.
0: Του πήρε ο καιρό δηλαδή μέσα στη θάλασσα.
4: Ναι, αυτό τώρα που σα λέω το αντιμετωπίζουμε καθημερινά.
0: Χωρί μηχανή βάρκα.
4: Χωρίς μηχανή, μια απλή φουσκωτή, βάζει από ένα κατάστημα παιχνιδιών.
0: Μάλιστα.
4: Χωρίς σκουπί, χωρίς τίποτα. Ευτυχώς όμως είχε προνοήσει ο πατέρας, τα κοριτσάκια του μεταξύ ήταν κάτω των 10 ετών, αλλά τουλάχιστον φόραγαν σωσίδια όλα, life jacket.
0: Ναι.
4: Εκεί είχαν πέσει όλα μέσα στο νερό.
0: Έπεσαν.
4: Τρομοκρατήθηκαν, έπεσαν, φώναζαν κτλ. Πήγαινε από Γοζόστρια, η οποία την χάνει να είναι και κολυμπήτρια στον Ολυμπιακό τέλος πάντων. Έκανε την πρώτη διάσωση, τα τράβηξε όλα. Είχε προλάβει να καλέσει και το φουσκωτό ναυτικό σκάφο μέσω του VHF. Το οποίο μέχρι να έρθει τα είχε βγάλει και σε ασφαλέ σημείο η Ναυαγοσόστρια μέσα σε 5-10 λεπτά. Και μετά η μητέρα έκλαιγε στην παραλία, αγκάλιαζε την Ναυαγοσόστρια, την ευχαριστούσε κτλ. Ο πατέρα μετάνιωσε, αλλά θα μπορούσε, αν δεν υπήρχε ναυτική κάλυψη, να είχαμε χειρότερο.
0: Και τα τέσσερα κορίτσια τα έβγαλε έξω σε ασφαλέ σημείο, δηλαδή τα έφερε.
4: Ναι, έβαλε τα δύο πάνω στην ναυτική σανίδα, συγκεκριμένα σα ενημερώνω. Και είχε και το σωσίβιο μαζί της, το γνωστό σωσίβιο το ναυαγωστικό, το πορτοκαλί. Έβαλε τον μπαμπά, έδωσε εντολές να κρατάει τα δύο κοριτσάκια και εκείνη τράβαγε τον πατέρα.
0: Μάλιστα.
4: Οπότε με το ένα χέρι τράβαγε με τη σανίδα μέχρι να το σκάφο. Τα δύο παιδάκια και με το άλλο χέρι τράβαγε τον πατέρα με το σωσίβιο με τα άλλα δύο. Αλλά ήταν πολύ καλό το αποτέλεσμα, μάλιστα, οπότε είμαστε όλοι χαρούμενοι.
0: Προφανώς.
4: Τώρα, ο χειριστής του ταχυπλού σκάφου τη Πανελλήνια Σχολή Ναυαγωστική, αυτή την Κυριακή.
0: Ναι.
4: Την ώρα που κατευθυνόταν στην ανάβεσο για το να πάρει το σκάφος να περιπολεί, είδε μέσα από το αμάξι του, πριν την έναρξη της κάλυψης, δηλαδή 9 η ώρα το πρωί, γιατί ξεκινάει 10 εκεί, άνθρωπο που είχε παρασυρθεί με ΣΑΠ προς την Αρσίδα, στην ανάβεσο. Πήδηξε μέσα στο σκάφος πριν έρθουν οι υπόλοιποι, ο Αλεξίος συγκεκριμένα, έβγαλε τον άνθρωπο έξω, ο οποίος φώναζε και βοήθεια, τον έσωσε. Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά με άτομα που ανεβαίνουν πάνω σε φουσκωτά. Σε ΣΑΠ, σε σανίδες. Και παρόλες τις νοθετήσεις του λιμεναρχείου, παρόλα τα πρόστιμα κτλ., δεν ακούν. Ευτυχώς το λιμεναρχείο, και πραγματικά το ευχαριστούμε, είναι συνέχεια σε αναμονή και είμαστε σε φοβερή συνεργασία. Βοηθάει το λιμεναρχείο και το λιμεναρχείο τους ναυαγοσώστες. Γι' αυτό εγώ δεν θα σταθώ σε αυτά που δεν έχουν έσει ο τέλος τα περιστατικά και τα περισσότερα μάλιστα είναι εκτός ναυαγωγικής κάλυψης. Θα σταθώ στα δεκάδες περιστατικά, ετοιμάζουμε στατιστικά αυτή τη στιγμή, ετοιμάζουμε μελέτη, μόνο για τα δικά μας για να καταλάβετε, που είναι πάνω από 180 μέχρι τώρα. Ετοιμάζουμε στατιστικά για το πόσοι έχουν σωθεί, που δεν θα είχαν σωθεί αν δεν υπήρχαν οι άνθρωποι στις παραλίες, οι ναυαγοσώστες, οι επαγγελματίες, οι χειριστές και το λιμεναρχείο για να βοηθήσουν.
0: Κύριε Βίκου, σας ευχαριστώ πολύ και δεσμευόμαστε ότι θα επανέλθουμε και να σας δώσουμε περισσότερο
4: χρόνο. Χάρηκα πολύ και θέλω κλείνοντας να πω ότι οι ελληνικές θάλασσες είναι ασφαλείς κατά 99%. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να σεβόμαστε τις υποδείξεις των αγωγωστών και του λιμεναρχείου και να σκεφτόμαστε ότι δεν είναι το φυσικό μας περιβάλλον το νερό και πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Τίποτα άλλο.
0: Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Βάνια Βίχου, διευθύντρια της Πανελλήνιας Σχολής Ναυαγοσωστικής, δεύτερη καλύτερη επίδοση υποκριματικούς ο Πετρούνιας. Πήρε, συγκέντρωσε 14.400 βαθμούς και πήρε την πρόκριση και τον τελικό των Κρήκων της Παρασκευής, όπως σας ενημέρωσε νωρίτερα η Σπυριδούλα Ήρυδα Σπανέα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε την εκπομπή. Σε λίγο το κεντρικό, το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με την Κατερίνα. Συγγνώμη, πνίγηκα. Σε επαναλαμβάνω σε λίγο, κυρίες και κύριοι. Το βραδινό μαγαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Δράκου. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky 100,3.

0: if you come be.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, το Μαύρο Φάντασμα. Μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Mickey City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά, την Κυριακή με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Χατζιωαννίδης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-48-00-170-174 η Ελένη Μπουλιέρη, η Κατερίνα Βράκου και οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα είναι οι εξής. Οριστικά κλειστό παραμένει, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ζήτημα της επαναφοράς 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Η ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,7% τον Ιούλιο από 3,9% τον Ιούνιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο πληθωρισμός των τροφίμων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο μείον 0,4% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, ενώ σε ετήσια βάση σε σχέση με τον Ιούνιο του 2026 κατέγραψε πτώση 2,3%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα παρουσίασε την χαμηλότερη μηνιαία μεταβολή στον πληθωρισμό τροφίμων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωζώνης. Η μεταφορά της Θησούδα της πυλοβολαρχίας Patriot, που από τον περασμένο Μάρτιο είχε αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει σύμφωνα με πηγές στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά το δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο αναφέρεται ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το ΚΙΣΕΑ. Το δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ως πιθανούς στόχους του Ιράν τη Βουλγαρία, η οποία τον περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση αεροπορικής βάσης για αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, αλλά και την Κύπρο. Για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνησε αξιωματούχος της συμμαχίας. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το νέο πλαίσιο καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών, εισάγοντας αυστηρότερους κανόνες και πρόσθετες περιοχές αποκλεισμού. Μεταξύ άλλων, θεσπίζονται συγκεκριμένες ζώνες, στις οποίες δεν επιτρέπεται πλέον η εγκατάστασή τους, ενώ προβλέπονται ειδικοί περιορισμοί για τα νησιά και τις προστατευόμενες περιοχές Natura. Επίσης, δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση αιωλικών πάρκων στην Αττική και την Μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκη, σε περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων. Δείτε αναλυτικά το νέο πλαίσιο στο sky.gr. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών μετά τη μεγάλη φωτιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά από ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή. Παράλληλα, ανακοίνωσε χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις, αναφέροντας ότι τα χρήματα για το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Η ενίσχυση για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές θα ανέρχεται στο 100% της εκτιμηθής ζημιάς, ενώ για τις επιχειρήσεις στο 60%. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο οδηγός ταξί, ο οποίος κατηγορείται ότι το βράδυ της περασμένης Δευτέρας προκάλεσε το τροχαίο στη Βούλα, κατά το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά ένας 39χρονος, ο οποίος επέβαινε σε μοτοσυκλέτα. Στον οδηγό ταξί αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης επαόριστον. Μία 84χρονη γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή κάτω από τα συντρίμμια του σπιτιού της τρεις ημέρες μετά τον φωνικό σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στο νησί Φλόρες της Ινδονησίας. Ο σεισμός προκάλεσε το θάνατο 73 ανθρώπων, 900 ήταν οι τραυματίες, ενώ εκατοντάδες σπίτια έχουν καταστραφεί. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, δεν έχω όνειρα, έχω ξεκάθαρους στόχους. Τώρα μετρούν τα αποτελέσματα, δήλωσε Τζέικομπ Νίστρουπ στην συνέντευξη τύπου πριν τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κράλοβε για τα play-off του Conference. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει αύριο στις 9.30 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 6 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το απόψινο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Έχει σημάνει συναγερμό σε ΝΑΤΟ και Ευρώπη, και αυτό γιατί η Τεχεράνη φέρεται να εξετάζει τώρα το ενδεχόμενο να μεταφέρει τον πόλεμο αυτό σε ευρωπαϊκό έδαφος. Οι Financial Times αποκαλύπτουν σχέδια για πιθανά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις που βρίσκονται στην περιοχή της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης και συγκεκριμένα σε Κύπρο και Βουλγαρία που μπαίνουν στο κάδρο. Η Αθήνα μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις ενισχύει τον αμυντικό της σχέδιο, εξετάζοντας μεταξύ άλλων και τη μεταφορά Patriot στη Σούδα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα τώρα από το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.
1: Η Τεχεράνη καταστρώνει σχέδιο για να φέρει τον πόλεμο στην Ευρώπη. Χτυπήματα σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις βρίσκονται μεταξύ των επιλογών που εξετάζει σε περίπτωση νέας κλιμάκωσης. Οι Financial Times αποκαλύπτουν ότι η Κύπρος βρίσκεται μεταξύ των πιθανών στόχων.
0: Η Κύπρος είναι μια πιθανή επιλογή. Θα ήταν σχεδόν βέβαιο, εκτιμώ, πως θα στόχευαν σε κάποια βάση ή έθνος στην Ευρώπη που προσφέρει συνδρομή ή βάσεις στις αμερικανικές δυνάμεις. Όσο αφορά τις δυνατότητες, κοιτώντας την Κύπρο, είναι εφικτό για τους Ιρανικούς πυράβλους να φτάσουν μέχρι εκεί. Θα μπορούσαν να χτυπήσουν την Κύπρο με ντρόουν, με την βοήθεια πληρεξουσίων, είτε από την Συρία, το Λίβανο ή το Ιράκ. Είναι η Κάρεν Γκίμψον, είναι στρατιωτική αναλήτρια αυτή που ακούτε.
1: Στο κάδρο μπαίνει και η Βουλγαρία, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν την αεροπορική βάση Μπέσμερ.
0: Είδαμε τι συνέβη όταν το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους προς την Τουρκία, έναν σύμμαχό μας. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπιστεί σε κάθε ενδεχόμενο και να συνεχίσει να αντιμετωπίζει κάθε απειλή που προέρχεται από το Ιράν.
1: Το ΝΑΤΟ δηλώνει έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή εναντίον των κρατών μελών του.
2: Το ΝΑΤΟ είναι προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και θα κάνει πάντοτε ό,τι είναι απαραίτητο για την υπεράσπιση όλων των συμμάχων.
1: Η Τεχεράνη κλιμακώνει, επιδιώκοντας από την μία να αυξήσει δραματικά το κόστος μιας νέας ευρύτερης αμερικανικής επίθεσης και από την άλλη να αυξήσει τον κίνδυνο μιας πολύ ευρύτερης διεθνούς εμπλοκής, ώστε ο πόλεμος να μην περιοριστεί στη Μέση Ανατολή.
0: Το Ιράν τώρα υποστηρίζει ότι βάσεις όπως η Φέρφροντ αποτελούν νόμιμους στόχους για επίθεση. Δεν είναι ξεκάθαρο τι μπορεί να κάνουν. Η απειλή όμως λαμβάνεται πολύ σοβαρά. Αυτό είναι ένα ρεπορτάζ του BBC που ακούτε. But the threat will be
1: taken very seriously. Η Τεχεράνη διευρύνει την πίεση και εκτοξεύει απειλές και προς τις χώρες του κόλπου.
3: Θέλουμε να προειδοποιήσουμε ότι οποιαδήποτε βοήθεια ή διευκόλυνση παρέχεται στον επιτιθέμενο αμερικανικό στρατό ισοδυναμεί με συμμετοχή στην αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση.
1: Η Ουάσιγκτον απαντά με επίδειξη ισχύως. Στρατιωτικά γυμνάσια διεξάγονται πάνω στο αεροπλανοφόρο George Washington, το οποίο κατευθύνεται προς τη Μέση Ανατολή. Και ενώ οι δύο πλευρές ανεβάζουν τη στρατιωτική πίεση, στο Ορμούζ η κατάσταση παραμένει εκρηκτική. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι το στενό είναι ανοιχτό και υπό αμερικανικό έλεγχο, η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι κάθε πλοίο πρέπει να ακολουθεί τους δικούς της όρους διέλευσης και η εμπορική ναυσιπλοεία παραμένει σε διαρκή ζώνη υψηλού κινδύνου.
0: Τώρα, σε αυτό το σκηνικό της αυξημένης απειλής, η Αθήνα να προσαρμόζει τον αμυντικό της σχεδιασμό. Ποια είναι τα μέτρα που φέρεται να εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, θα μας πει ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
4: Τρεις διαφορετικές κινήσεις, Χριστίνα, σε τρία διαφορετικά σημεία. Το πιο ενδιαφέρον βρίσκεται στη Σούδα. Εκεί εξετάζεται η μεταφορά μιας πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο, ενισχύοντας την αεράμινα για μία από τις κρισιμότερες βάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπάρχει όμως και δεύτερο μέτωπο, αυτή τη φορά προς το βορρά, αν η Βουλγαρία, Χριστίνα, ζητήσει και πάλι ελληνική συνδρομή, όπως μας λένε οι πηγές από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot. Το αίτημα θα εξεταστεί από το Κισαία. Θυμίζουμε ότι αυτό είχε ξανασυμβεί στην αρχή της πολεμικής κρίσης στην Ανατολή, δηλαδή είχε μετεγκατασταθεί μία πυροβολαρχία στον ελληνικό βορρά προκειμένου να ενισχύσει την αεράμινα της Βουλγαρίας. Την ίδια ώρα βέβαια το αποτύπωμα που δείχνει τα μήκη και πλάτη των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων παραμένει ισχυρό και στην Κύπρο, καθώς παραμένουν στη Μεγαλόνησο 4 F-16 αλλά και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς, με συγχωρείς.
0: Λοιπόν, η ένταση ανεβαίνει σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και όπως μας πει τώρα ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης, ένα νέο επεισόδιο στη Συρία κλιμακώνει και την αντιπαράθεση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ.
1: Η Συρία, Χριστίνα, γίνεται ξανά πεδίο σύγκρουσης ανάμεσα στις στρατηγικές επιδιώξεις Τουρκίας και Ισραήλ. Ισραηλινά μαχητικά έπληξαν χθες την αεροπορική βάση Αμπούλ Ντουχούρ. Βρίσκεται στην επαρχία Εντλίπ της βορειοδυτικής Συρίας, περίπου 70 χιλιόμετρα από τα τουρκικά σύνορα, φέρνοντας ξανά απέναντι Άγκυρα και Τελαβίβ. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου υποστήριξε ότι επίκειτο ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων στη βάση και ότι μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ. Η Άγκυρα απέρριψε τους ισχυρισμούς ως αβάσιμους και κατηγόρησε μάλιστα τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να νομιμοποιήσει τα πλήγματα κατά της Συρίας, συνδέοντας μάλιστα τη στάση του με τις επικείμενες Ισραηλινές εκλογές. Και η αντίδραση πάντως πρέπει να πούμε πως τη Ουάσιγκτον ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή. Ο Αμερικανός απεσταλμένος ο Τόμ Μπάρακ χαρακτήρισε το Ισραηλινό πλήγμα περιττή κλιμάκωση σε μια περίοδο, να θυμίσουμε, εντυνόμενων διαφωνιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και την κυβέρνηση Νετανιάχου.
0: Την ίδια στιγμή η ΣΑΚ, η Τουρκία, επιχειρεί να διευρύνει την παρουσία της στη Συρία και σε ένα ακόμα ιδιαίτερα κρίσιμο πεδίο, πιο αυτό της ενέργειας.
1: Ναι, σήμερα Άγκυρα και Δαμασκός υπέγραψαν μια συμφωνία συνεργασίας για την εκμετάλλευση ορυκτών πόρων, αλλά η Τουρκία δηλώνει έτοιμη να προχωρήσει και σε έρευνες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο, τόσο στη στεριά όσο και ανοιχτά των Συριακών ακτών. Και αυτή είναι μια εξέλιξη με σαφή γεωπολιτική διάσταση, καθώς η Τουρκία επιχειρεί να μετατρέψει αυτή την στενή πολιτική και στρατιωτική σχέση με τη νέα Συριακή ηγεσία και σε ενεργειακή παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Και αυτό δεν είναι μόνο ένα από τα μέτωπα, υπάρχουν και άλλα. Μάλιστα το δεύτερο είναι κρισιμότερο σε ό,τι μας αφορά. Είναι το μέτωπο του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα φαίνεται πως αποτελούν δείγμα αυτής της νέας τακτικής της Άγκυρας, μακριά από το κεφάλαιο των ήρεμων νερών. Στο επίκεντρο βρίσκεται βέβαια και το καλώδιο Ελλάδας Κύπρου, καθώς επιστρέφουν οι κρίσιμες έρευνες βυθού. Για πάμε να ακούσουμε περισσότερα. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου έχει το ρεπορτάζ.
5: Τα θαλάσσια πάρκα μοιάζουν με προειδοποιητική βολή. Το καλάδιο Ελλάδας Κύπρου έρχεται αμέσως μετά ως η πρώτη μεγάλη δοκιμασία στη θάλασσα, αλλά με την προστίχη του γαλλικού κολοσσού της Meridiam να αλλάζει το περίβλημα στην ασπίδα του έργου. Όλα αυτά την ώρα που πίσω από τον τουρκικό φετφά για το Αιγαίο για την Ανατολική Μεσόγειο, οι αναλυτές βλέπουν ήδη τη συνέχεια. Νέες περιοχές στο σχεδιασμό και τη γαλάζια πατρίδα να περνά από το δόγμα στην νομοθεσία.
6: Αυτό σημαίνει ότι όλος ο υπόλοιπος χώρος, τον οποίο έχει αφήσει εκτός των δύο πρώτων, μάλλον του Προεδρικού Διατάγματος, με τα δύο πρώτα θαλάσσια πάρκα, θα μπορούσε κάλλιστα να συμπληρωθεί με τις υπόλοιπες περιοχές στην οποία βρίσκονται νησιωτικά συμπλέγματα ελληνικά. Το θεωρώ σχεδόν δεδομένο ότι αυτό αργά ή γρήγορα θα συμβεί.
5: Οι αναλυτές περιμένουν το επόμενο βήμα που θα ανεβάσει ακόμα περισσότερο τον πύχη της έντασης, την νομοθετική κατοχήρωση της γαλάζιας πατρίδας.
7: Είναι προάγγελος νομίζω των αυτών που έρχονται. Δηλαδή του νομοθετήματος της γαλάζιας πατρίδας και όπως ανέφερα έχουμε μπει σε μια νέα φάση.
5: Πριν όμως φανεί η επόμενη κίνηση της Άγκυρας στους χάρτες, υπάρχει ένα πολύ πιο άμεσο ραντεβού στη θάλασσα, το καλώδιο, με την επιστροφή του δυσκολότερου σταδίου του έργου, τις έρευνες βυθού.
8: Από εδώ και πέρα, το κρίσιμο σημείο είναι να προχωρήσει το καλώδιο. Είναι το επόμενο βήμα. Για μένα είναι το επόμενο τεστ. Είναι πιθανό να υπάρξει ένταση στο πεδίο. Δεν μπορείς να θεωρήσεις ότι κάτι τέτοιο είναι εκτός σχεδιασμού της Τουρκίας.
5: Αθήνα και Λευκοσία εκπέμπουν προειδοποιητικά το μήνυμα ότι με τη Μεριδιά μέσα στο έργο μια νέα τουρκική αντίδραση θα ενεργοποιήσει και τα αντανακλαστικά του Παρισιού.
9: Είναι κάτι το οποίο θα απασχολήσει ασφαλώς και την ίδια την γαλλική δημοκρατία, πλέον σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Σε κάθε περίπτωση θα αφήσουμε χώρο στην διπλωματία να λειτουργήσει πρώτα.
5: Την ίδια στιγμή μένεται η πολιτική αντιπαράθεση.
10: Έχουμε ένα κακό γείτονα τελικά, ο οποίος δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο. Εμείς στο πεδίο θα προχωρήσουμε, θα κάνουμε ό,τι πρέπει να γίνει διπλωματικά, νομικά.
11: Όλα αυτά δείχνουν ότι σε ορισμένα πράγματα οι ταχύτητες με τις οποίες κινηθήκαμε δεν ήταν αυτές οι οποίες θα έπρεπε.
12: Η Νέα Δημοκρατία επέρεται για τα προδοτικά ήρεμα νερά, αποδεικνύοντας ότι έχει τρικυμία εν κρανίο.
13: Η Τουρκία δηλαδή με πολύ συγκροτημένο τρόπο καταφέρνει συνέχεια να βάζει θέματα στο τραπέζι, συνέχεια να κερδίζει λίγο πράγματα και εμείς συνέχεια να είμαστε αμυνόμενοι.
5: Από την κυβέρνηση διαμηνύουν ότι το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του έργου του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα τηρηθεί μέχρι κεραίας.

0: πάλι ο λόγος στον Γιώργο Παπακοσταντίνου, ο οποίος θα απαντήσει τώρα μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, ξεκινώντας με το γιατί η Αθήνα θεωρεί ότι τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα είναι χωρίς περιεχόμενο και ποιες είναι οι επόμενες της κινήσεις.
1: Σε κάθε περίπτωση η Αθήνα δεν ανησυχεί για αυτά που βλέπει σήμερα στο χάρτη και δεν ανησυχεί γιατί. Γιατί εκτός από συντεταγμένες δεν έχουν όρους, δεν έχουν περιορισμούς, δεν έχουν κανόνες. Άρα στο πεδίο Χριστίνα δεν υπάρχει κάποιο πρακτικό αποτύπωμα για αυτές τις χαράξεις. Μάλιστα θεωρούν ότι αυτή η κίνηση από πλευράς της Άγκυρας είναι μια σπασμωδική απάντηση σε ελληνικές πρωτοβουλίες. Ποιες είναι αυτές? Τα θαλάσσια πάρκα και ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Σε κάθε περίπτωση, η αρμόδια πηγή έλεγε στο Sky νωρίτερα ότι η βαθύτερη ενόχληση της Τουρκίας έχει τρεις αιστείες, Χριστίνα. Καταρχάς, τη στρατηγική συνεργασία μας με το Ισραήλ, την ελληνική αναχέτηση της τουρκικής διείσδυσης στη Λιβύη, αλλά και την ενίσχυση της άμυνας των νησιών, με αιχμή προφανώς την παρουσία της πυροβολαρχίας Patriot στην Κάρπαθο. Τώρα, μέσα στο προσοχές δεκαήμερο, θα ενταθεί η διπλωματική αντεπίθεση της Αθήνας και τι σημαίνει αυτό? Θα γίνουν τα διαβήματα στην Τουρκία και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ενώ θα υπάρξει και η ανάλογη παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει όμως και το κακό σενάριο, δηλαδή η Τουρκία να περάσει από τις συντεταγμένες στη θάλασσα. Και τι σημαίνει αυτό? Να βγάλει πλοία για να επιτηρήσει αυτές τις περιοχές που έχει χαράξει ή να επιχειρήσει μία αντίδραση όταν θα επανεκκινήσουν οι εργασίες για την πόντιση του καλωδίου που θα συνδέσει την Κύπρο με την Ελλάδα, του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης. Σε κάθε περίπτωση τα βλέμματα είναι στραμμένα στην επόμενη κίνηση της Τουρκίας. Ενδεχομένως αυτή να είναι το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες. Εκεί η εκτίμηση είναι ότι θα είναι χαμηλών τόνων. Βέβαια το κρίσιμο ταυτόχρονα, Χριστίνα, είναι τι θα γράφει ακριβώς και κυρίως πώς θα μεταφερθεί αυτό το πράγμα στη θάλασσα.
0: 2 λοιπόν διαφορετικές αιστείες έντασης και οι δύο αγγίζουν την Ελλάδα, η μία λίγο πιο άμεσα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το γενικό σχόλιο που έκανε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky και τη Χριστίνα Βίδου ο Κωνσταντίνος Φίλης.
2: Μέσα στο Σεπτέμβριο αναμένεται η έξοδος του πλοίου για την έρευνα βυθού που θα πρέπει να γίνει στο εναπομείναν κομμάτι μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου σε σχέση με το καλώδιο GSI, το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης. Μιλάμε για ένα ποσοστό περίπου 40% του συνολικού έργου, το οποίο έχει μείνει ανεξερεύνητο λόγω ακριβώς του επεισοδίου που είχαμε στην Κάσο πριν από 2 χρόνια. Όταν θα βγει το γαλλικό πλοίο, τότε θα δοκιμαστούν οι αντοχές όλων των εμπλεκόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας. Η Τουρκία πριν από 2 χρόνια παρεμπόδισε την έρευνα πέραν των 6 ναυτικών μιλίων που είναι τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας, δηλαδή σε διεθνή ύδατα, κάτι το οποίο είναι παράνομο, αλλά το έκανε παρόλα αυτά και το κατάφερε. Τώρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε στην περιοχή, η οποία εκτείνεται ουσιαστικά από τα 6 ναυτικά μίλια νοτίως της Κάσου έως και τα 12 ναυτικά μίλια δυτικά της Κύπρου, γιατί η Κύπρος έχει χωρικά ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, πώς θα αντιδράσει η Τουρκία και αν υπάρχει μία προσυνεννόηση μεταξύ Γάλλων και Τούρκων σε μία χρονική στιγμή, Χριστίνα, που φαίνεται να έχουν έρθει πιο κοντά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν λύσει όλα τα ακαθόδη ζητήματα στις σχέσεις τους, ενώ το Παρίσι και η Άγκυρα, ή αν θα δούμε επί του πεδίου ένταση και πώς αυτή θα αντιμετωπιστεί από τα δύο μέρη.
3: Θα θέλω να σταθούμε και στις αποκαλύψεις των Financial Times. Πόσο σοβαρά πρέπει να αντιμετωπίζεται η πληροφορία τους και τι μπορεί να σημαίνει αυτό για Ελλάδα και Κύπρο?
2: Από την έναρξη του πολέμου, την 28 Φεβρουαρίου, είδαμε ότι η Κύπρος έπεσε θύμα μιας προσπάθειας που έγινε, επίθεσης από πλευράς Χεσμπολάχ σε βάρος των βρετανικών βάσεων, της βρετανικής βάσης. Αυτό σημαίνει ότι η Κύπρος πράγματι, λόγω και της στενής σχέσης της με το Ισραήλ, θα μπορούσε να βρεθεί στο στόχαστρο. Βέβαια, επίσης αυτό το οποίο είδαμε είναι την Ελλάδα να κινείται αστραπιαία και μαζί με τη Γαλλία και άλλες χώρες που ακολούθησαν βέβαια εμάς, να παρεμβαίνουμε και να κατοχυρώνουμε την ασφάλεια της Κύπρου. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για την περίπτωση της Βουλγαρίας, που είναι οι δύο πιο εκτεθειμένες χώρες. Η Κύπρος βέβαια και λόγω γυπνίασης, Χριστίνα, με τη Μέση Ανατολή και λόγω, ξαναλέω, των στενών δεσμών με το Ισραήλ, θα μπορούσε να βρεθεί πρώτη στο στόχαστρο. Δεν πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είναι στην παρούσα φάση, το επισημαίνω, στους στόχους του Ιράν να επεκτείνει τον πόλεμο γεωγραφικά σε μια ακτίνα πέραν της Μέσης Ανατολής. Θα ήταν μια μάλλον λανθασμένη έως και αυτοκτονική επιλογή, ξαναλέω, προς ώρας. Από την άλλη όμως ασφαλώς και πρέπει να είμαστε σε γρήγορση, διότι θα μπορούσαν κάποιοι πληρεξούσιοι του Ιράν, είτε σε συντονισμό με την Τεχεράνη, είτε και δρώντας σπασμωδικά και κατά μόνας να προβούν σε τέτοιου είδους επιθέσεις εξυπηρετώντας τους δικούς σκοπούς. Και δυστυχώς, παρότι η πληρεξούση του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή έχουν αποδυναμωθεί αισθητά, παραμένουν σε θέση να προκαλέσουν προβλήματα με επιθέσεις οι οποίες γίνονται συνήθως με φθηνό τρόπο, με τα drones, και η αναχέτηση αυτών από μόνη τους είναι πάρα πολύ ακριβή.
4: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
0: Αλλάζουμε κεφάλαιο τώρα, πάμε στην οικονομία. Η Κριστίν Λαγκάρντ μίλησε, είπε ότι το μεταπολεμικό μοντέλο ανάπτυξης στην Ευρώπη εξαντλεί τα όρια του. Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνουν τα όσα είπε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μίλησε για τρεις συγκεκριμένους πυλώνες. Θα μας εξηγήσει τώρα ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.
6: Το διαρκώς επεκτηνόμενο παγκόσμιο εμπόριο, η φθηνή ενέργεια και ένα σταθερό διεθνές περιβάλλον με την αμερικανική ομπρέλα ασφαλείας. Όπως εξηγεί και στους τρεις αυτούς πυλώνες, οι συνθήκες έχουν αλλάξει δραστικά. Στον πρώτο, το εμπόριο, η Κίνα ανταγωνίζεται πλέον ευθέως στην Ευρώπη σε κλάδους όπου είχε συγκριτικό πλεονέκτημα, ενώ μόνο μέσα στο 2025 επιβλήθηκαν παγκοσμίως περισσότεροι από 2.500 νέοι δασμοί και εμπορικοί περιορισμοί. Στον δεύτερο, την ενέργεια, το κόστος για την ευρωπαϊκή βιομηχανία παραμένει πολύ υψηλότερο από εκείνο σε Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα. Και στο τρίτο, την ασφάλεια, η υποχώρηση των ΗΠΑ από τον παραδοσιακό ρόλο του εγγυητή της Δύσης αναγκάζει την Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερο βάρος για την δική της άμυνα. Το επόμενο μεγάλο στοίχημα, σύμφωνα με τη Λαγκάρντ, είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Η Ευρώπη έχασε σε μεγάλο βαθμό την πρώτη ψηφιακή επανάσταση και δεν μπορεί, όπως προειδοποιεί, να χάσει και τη δεύτερη.
0: Τώρα στην οικονομία μεταφέρεται και η προεκλογική αντιπαράθεση. Η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση προθερμαίνονται εν ώψη της ΣΒΕΦ και ξεκινούν να διασταυρώνουν τα ξύφη τους για την ακρίβεια. Ακρίβεια, παροχές, διαχείριση των δημοσιονομικών περιθωρίων. Το Μέγαρο Μαξίμου οριστικοποιεί σιγά σιγά το πακέτο των μέτρων που θα ακούσουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ενώ νέα κόντρα, νέο πεδίο αντιπαράθεσης είναι η πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Άντζη Κούκη έχει το ρεπορτάζ που ακολουθεί.
7: Στην τελική ευθεία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μπαίνει η κυβέρνηση, η οποία εξετάζει και τα τελευταία μέτρα που θα κλειδώσουν στο πρωθυπουργικό καλάθι. Πρόκειται για μόνιμες παροχές και όχι προεκλογικές υποσχέσεις, είναι η απάντηση που δίνουν από το Μαξίμου στις αιγμές της αντιπολίτευσης.
8: Μπορεί να είναι μια προεκλογική, όπως έχουμε πει ΔΕΘ, γιατί θα έχουμε το 27 εκλογές. Δεν είναι μια παροχολογική. Υπάρχει μια συνέπεια στην οικονομική πολιτική. Αυτό το οποίο λέμε και μπορούμε οικονομικά να κάνουμε, δείχνουμε ότι το υλοποιούμε.
7: Το ΠΑΣΟΚ στρέφει τα βέλη του κατά της κυβέρνησης, επικεντρώνοντας το κόστος διαβίωσης.
9: Βλέπουμε μια ακρίβεια να καλπάζει σε όλους τους τομείς. Βλέπουμε τα καρτέλ να παίζουν μπάλα. Βλέπουμε ο κόσμος να υποφέρει. Βλέπουμε τα ενίκια να είναι στα ύψη.
10: Η ακρίβεια μαστίζει όλα τα λαϊκά νοικοκυριά. Πόσοι άνθρωποι δεν πήγαν διακοπές ή πήγαν ελάχιστα.
11: Το να βλέπουμε τους Έλληνες να μπορούν και να καταφέρνουν να κάνουν διακοπές δεν είναι σημείο αντοχής. Είναι απλώς μια ένδειξη ανοχής ότι ανέχεται ακόμα μια συγκεκριμένη πολιτική.
7: Πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης αποτελεί και η πρόωρη αποπληρωμή χρέους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Ελλάδα. Το Μέγαρο Μαξίμου κάνει λόγο για εθνική επιτυχία. Στην αντίπερα όχθη, η αντιπολίτευση υπογραμμίζει ότι τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για άλλες ανάγκες.
12: Εκείνοι που άφησαν στους πολίτες έναν τεράστιο λογαριασμό εμφανίζονται σήμερα να εγκαλούν την κυβέρνηση επειδή τον μειώνει. Δεν έμαθαν τίποτα, δεν ξέχασαν τίποτα. Η μείωση του χρέους, εκτός από λιγότερα βάρη για τις επόμενες γενιές, σημαίνει και υψηλότερα δημοσιονομικά περιθώρια σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα για τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των Ελλήνων πολιτών.
13: Με τι τα αποπληρώνουμε τα χρέη μας? Τα αποπληρώνουμε με τα ματωμένα υπερπλεονάσματα τα οποία έχουμε μαζέψει από την υπερφορολόγηση των πολιτών.
14: Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι. Εμείς λέμε πού επιλέγει η κυβέρνηση να τους κατευθύνει αυτούς τους πόρους.
15: Ένα κράτος που ενώ χρωστάει 4 δισεκατομμύρια ευρώ σε Έλληνες ιδιώτες, προτιμά να πληρώσει τους ξένους, των οποίων τα χρέη λήγουν το 2035. Είναι κράτος μισελληνικό και όχι ελληνικό. Αυτό είναι το κράτος της Νέας Δημοκρατίας.
7: Η Ελλάδα πάντως κατεβάζει ταχύτητα στις τιμές, ταχύτερα από κάθε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πληθωρισμός υποχωρεί στο 2,7%, κάτω πλέον από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
16: Προφανώς δεν εφησυχάζουμε και σε καμία περίπτωση δεν πανηγυρίζουμε. Συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό και η προετοιμασία της Εθνικής Πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης από τις αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Τώρα, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη, οριστικό όχι στην επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, λέει η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για να ακούσουμε το σκεπτικό των ανωτάτων δικαστών από την Έλενα Χελβατζόγλου.
17: Το Συμβούλιο της Επικρατείας απορρίπτει το αίτημα για την επαναφορά των δώρων και των επιδομάτων αδείας στο δημόσιο, κρίνοντας ότι η μη καταβολή τους δεν παραβιάζει ούτε το Σύνταγμα ούτε το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Τα συγκεκριμένα επιδόματα είχαν καταργηθεί πλήρως το 2012 και η προσφυγή αφορούσε την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου του 2023 έως το τέλος του 2024. Το Συμβούλιο της Επικρατείας εξέτασε μεταξύ άλλων τη δημοσιονομική πορεία της χώρας και έκρινε του 2023 έως το τέλος του 2024.

0: πάλι δεν τελούν υπό τις ίδιες συνθήκες. Έτσι, η αγωγή απορρίφθηκε και τα δώρα παραμένουν εκτός μισθοδοσίας των δημοσίων υπαλλήλων.
1: Τώρα, σε προεκλογικούς ρυθμούς μπαίνει πλέον η μάχη στον χώρο της αριστεράς, με τον Αλέξη Τσίπρα να επενδύει σε μια διαφορετική επικοινωνιακή καμπάνια εν ώψη της παρουσίασης του οικονομικού προγράμματος. Την ίδια ώρα, στον ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρου επιχειρεί να επιβάλλει εσωκομματική πειθαρχία. Η Χρυσαμπάτου έχει το ρεπορτάζ.
2: Γεννήθηκα και μεγάλωσα στους αμπελόκηπους.
3: Με τον Αλέξη Τσίπρα σε πρώτο πλάνο, η τριλογία πολιτικών ντοκιμαντέρ της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης κάνει ποδαρικό στην προεκλογική περίοδο.
2: Υπάρχει απογοήτευση. Υπάρχουν πολλές στιγμές που πιστεύεις ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό. Υπάρχουν πολλές στιγμές που απογοητεύεσαι διότι χάνεις τις μάχες που δίνεις. Πιστεύω στη διάκριση της αριστεράς με τη δεξιά.
3: Στο πρώτο μέρος που δημοσιεύθηκε σήμερα, ο Αλέξης Τσίπρας σε προσωπικό τόνο με κινηματογραφικούς όρους και μακριά από τη λογική της παραδοσιακής καμπάνιας επιχειρεί να δώσει το πρόσημο της πολιτικής του.
2: Πιστεύω στη διαφορά των ιδεολογιών και πιστεύω και στην πολιτική. Με την έννοια ότι η πολιτική είναι αυτό που οι άνθρωποι παράγουν για να ορίσουν τις ζωές τους. Και
3: ελπίδα ανατροπής και ώρα ευθύνης θα είναι τα επόμενα μέρη της τριλογίας, λίγες εβδομάδες πριν το ορόσημο της Δευτέρας Σεπτεμβρίου και την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος. Πυρετός διεργασιών εν ώψη ΔΕΘΚΕ στον ΣΥΡΙΖΑ, με τη Ρένα Δούρου να διαγράφει την Ίνα Κασιμάτη και να βγάζει κίτρινη κάρτα στην Όλγα Γεροβασίλη, κάνοντας επίδειξη πυγμής.
4: Νομίζω ήταν μια φυσική εξέλιξη και μπροστά μάλιστα στην προσπάθεια την οποία κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή με ενότητα να προχωρήσει, να συνεχίσει έτσι ώστε να ανταποκριθεί στο δύσκολο έργο αντιμετώπισης κυβερνητικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας.
5: Εδώ καιρό λοιπόν έπρεπε να έχει υπάρξει αυτή η διαγραφή. Η κυρία Γεροβασίλη, θυμίζω, 17 Ιουλίου η ίδια ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ότι θέλει λίγες μέρες διορία για να λύσει κάποιες εκκρεμότητες. Πέρασε ένας μήνας. Πολύ σωστά λοιπόν η κυρία Δούρου χθες ξεκαθάρισε το ζήτημα.
3: Σύμφωνα με πληροφορίες από την Κουμουνδούρου, έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις με ανεξάρτητους βουλευτές που είχαν αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ για το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, αλλά και με τη Νέα Αριστερά.
1: Τώρα, στη μηχανική βλάβη στρέφονται οι έρευνες για τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο που στοίχισε τη ζωή στον πιλότο και σε δύο Βρετανούς επιβάτες. Νέα οπτικά ντοκουμέντα εξετάζονται από τους πραγματογνώμονες, ενώ όπως θα ακούσετε και εσείς τώρα από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη, στο μικροσκόπιο μπαίνουν η συντήρηση του ελικοπτέρου, οι πιστοποιήσεις και οι συνομιλίες του χειριστή.
6: Αυτές οι εικόνες που καταγράφονται στα οπτικά ντοκουμέντα λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου οδηγούν τις έρευνες των αρχών στην εκτίμηση ότι η πτώση προκλήθηκε από μηχανική βλάβη. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος αναμένεται να προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης από τους διορισμένους πραγματογνώμονες. Το πρωί τα αρμόδια κλιμάκια βρέθηκαν ξανά στο σημείο της πτώσης προκειμένου να πραγματοποιήσουν νέα αυτοψία.
7: Το κυρίαρχο σενάριο εξακολουθεί να είναι η μηχανική βλάβη, η οποία εξελίχθηκε ραγδαία, ή καταστροφική αστοχία. Δεδομένου ότι υπάρχει η υποψία ότι το συμβάν μπορεί να οφείλεται σε βλάβη στο ουραίο στροφείο, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας είναι υποχρεωμένη από πρωτόκολλα να δώσει οδηγία για τον έλεγχο όλων των ελικοπτέρων του τύπου.
6: Οι αστυνομικές αρχές έχουν λάβει ήδη τις πρώτες κρίσιμες καταθέσεις. Παράλληλα, συγκεντρώνουν στοιχεία και έγγραφα για τη συντήρηση του ελικοπτέρου, τις πιστοποιήσεις της εταιρείας, το σχέδιο πτήσης και τις καταγραφές συνομιλιών του χειριστή. Αυτό είναι το πιστοποιητικό φορέα συντήρησης που είχε αναρτήσει στην ιστοσελίδα της η εταιρεία ενοικίασης του ελικοπτέρου. Το έγγραφο που αδειοδοτεί τη συντήρηση αεροσκαφών και εξαρτημάτων είχε αναθεωρηθεί από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας στις 2 Ιουλίου.
2: Ένας εκ των τριών επιβενώντων ήταν ο πιλότος. Το πρώτο που αντικρίσαμε ήταν ότι ήταν τουλάχιστον 5 έως 7 μέτρα από το ελικόπτερο. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός πάλευε με τη φωτιά για να σωθεί. Δεν είχε εμφανή κατάγματα.
6: Η σωρή του πιλότου και του ζευγαριού από τη Βρετανία μεταφέρθηκαν στην Αθήνα και την Παρασκευή αναμένεται να διενεργηθεί η νεκροτομή. Σύμφωνα με πληροφορίες, συγγενείς των δύο Βρετανών έχουν μεταβεί στην Ελλάδα προκειμένου να τρέξει άμεσα μέσω DNA η επίσημη διαδικασία ταυτοποίησης.

0: Πρόθεση η εγκληματική αμέλεια βρίσκονται πίσω από τις εκατοντάδες πυρκαγιές, με τις αρχές να εντείνουν τις έρευνες και το νομοθετικό πλαίσιο να προβλέπει πλέον βαριές ποινές. Από την αρχή του έτους έχουν γίνει 305 συλλήψεις. Ενώ, όπως θα μας πει τώρα η Κάτια Νιάκαρη, τα πρόστιμα ξεπερνούν συνολικά το 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Σπίτια και δασικές εκτάσεις στάχτη, άλλοτε από πρόθεση και άλλοτε από αμέλεια, επειδή κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο. Τα στοιχεία των συλλήψεων αναδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος. Τα Τρίκαλα άμεση ήταν η σύλληψη 46χρονου για εμπρισμό από πρόθεση στο Γενέση. Ο ίδιος ελέγχεται για 2 ακόμα πυρκαγιές στην ίδια περιοχή τις προηγούμενες ημέρες.
2: Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και τα ανακριτικά κλιμάκια της επικράτειας συνεχίζουν με αμύωτη ένταση τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που προβαίνουν σε εμπριστικές ενέργειες.
1: Για εμπρισμό από αμέλεια συνελήφθη 47χρονο στο Κόμιτο Καρίστου. Σύμφωνα με την έρευνα, εκτελούσε εργασίες σε πάρκο με ανεμογεννήτριες και του επιβλήθηκε πρόστιμο άνω των 6.600 ευρώ.
3: Η αμέλεια έχει μεγάλα πρόστιμα, τεράστια πρόστιμα, φτάνουν σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.
1: Χαρακτηριστικό παράδειγμα, 35χρονος Ισραηλινός στην Κρήτη, που συνελήφθη για εμπρισμό από αμέλεια μετά από φωτιά εξαιτίας της χρήσης ψυσταριάς. Αφέθηκε ελεύθερος με χρηματική εγγύηση 10.000 ευρώ. Στις περιπτώσεις της πρόθεσης, ο νομοθέτης είναι ακόμη πιο σκληρός.
3: Πλέον το πλαίσιο έχει γίνει ιδιαίτερα αυστηρό. Ξεκινάει από πλημελιωτικές ποινές και φτάνει μέχρι τα εισόδια. Πλέον δεν μπορεί να χορηγηθεί ούτε αναστολή στην ποινή, ούτε αναστολή στην έφεση. Άρα, όποιος τελεί εμπρισμό, πολύ ξεκάθαρα πηγαίνει φυλακή και εκτεί μάλιστα ποινή.
1: Με αυτή την αυστηρότητα βρέθηκε αντιμέτωπος και ο 59χρονος, που καταγράφηκε σε βίντεο να βάζει φωτιά στη Σύνδο Θεσσαλονίκης. Κατηγορήθηκε για 6 πυρκαγιές σε 4 ημέρες και οδηγήθηκε στη φυλακή. Από 1η Ιανουαρίου μέχρι και 18 Αυγούστου επιβλήθηκαν 728 πρόστιμα που ξεπερνούν το 1.100.000 ευρώ και σημειώθηκαν 305 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 33 για πυρκαγιές από πρόθεση.
0: Συναγερμός έχει σημάνει στην Αττική λόγω των αυξανόμενων κρουσμάτων Δυτικού Νείλου. Η Μέρη Τούμπα θα μας πει περισσότερα, θα μας ενημερώσει για την ακριβή εικόνα της Διασποράς.
4: Νέα κρούσματα καταγράφηκαν σε 3 ακόμη δήμους στην Αττική, σύμφωνα με τον αναθεωρημένο κατάλογο που δημοσιοποίησε ο ΕΟΔΗ. Πρόκειται για τους δήμους Διονύσου, Καλλιθέας και Πετρούπολης, με τον αριθμό των δήμων της Αττικής, τους οποίους έχουν επιβεβαιωθεί περιστατικά, να ανέρχεται πλέον σε 29. Ο ιός του Δυτικού Νείλου εξακολουθεί να εμφανίζει τη μεγαλύτερη διασπορά στην Αττική, ενώ κρούσματα έχουν καταγραφεί πλέον σε συνολικά 44 δήμους της χώρας. Την τελευταία εβδομάδα στον κατάλογο προσθέθηκε και ο Δήμος Αλεξανδρίας Σημαθίας, ενώ άλλοι 10 δήμοι χαρακτηρίζονται περιοχές υψηλού κινδύνου, ανεβάζοντας σε 54 τον συνολικό αριθμό των περιοχών στις οποίες εφαρμόζεται αυξημένη επιτήρηση. Έως τα μέσα της περασμένης εβδομάδας είχαν καταγραφεί συνολικά 110 κρούσματα, ενώ 9 ασθενείς ηλικίας από 66 έως 99 ετών είχαν χάσει τη ζωή τους.
0: Εγκλωβισμένο στα βαθύ για τέταρτη μέρα στο δρέπανο Χάιας παραμένει πολυτελές γιότ που προσάραξε την περασμένη Κυριακή. Αν και το σημείο είναι χαρτογραφημένο και διαθέτει ειδική σήμανση, οι προσαράξεις είναι συχνές. Χαρακτηριστικό είναι ότι σήμερα η κάμερα του Sky κατέγραψε ένα ακόμη παρολίγον ατύχημα όταν φουσκωτό κατευθύνθηκε με μεγάλη ταχύτητα προς την ίδια ξέρα. Ο Μάριος Γιαννόπουλος.
5: Συνεχίζεται για τέταρτη ημέρα η περιπέτεια προσάραξης πολυτελού θαλαμιγού μήκους 20 μέτρων στα βαθύ στο δρέπανο Αχαΐας.
6: Και κόλλησε εκεί, έχει ένα μονοπάτι και ήταν ξέμπαθα. Και κόλλησε, έμεινε εκεί.
7: Η πρώτη προσπάθεια για να αποκολληθεί το γιότ από τα αβαθή έγινε την Κυριακή. Όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό.
6: Ήρθε και το λιμενικό, ήρθε, δεν κάναν τίποτα. Για κακός που κόλλησε δηλαδή. Ο χάρτη δεν έχει. Ένας άλλος φίλος πήγε εκεί, τα είχε ψηλά του, σήκωνε τα χέρια, πάπα ακόμη μια στιγμή.
5: Κάτοικοι της περιοχής τονίζουν ότι πρόκειται για χαρτογραφημένο σημείο και υπάρχει ειδική σήμανση που προειδοποιεί για τα αβαθή. Ωστόσο, προσαράξεις συμβαίνουν συχνά εξαιτίας της επιπολαιότητας των χειριστών.
8: Αυτό το μήνα, να πούμε, έχουν κολλήσει 3. Το ένα ήρθε ένα μεγάλο καίκι και τους τράβηξε.
9: Και το άλλο μόνο του.
8: Το άλλο μόνο του.
5: Και σήμερα το πρωί η κάμερα του Sky κατέγραψε αυτό το φουσκωτό να κινείται με μεγάλη ταχύτητα κατευθείαν πάνω στην ξέρα. Εν τέλει απέφυγε την προσάραξη την τελευταία στιγμή χάρη στις φωνές των παρευρισκομένων.
8: Φάρος εδώ, όλα. Αλλά δεν προσέχουν, δεν προσέχουν. Περνάνε με μεγάλες ταχύτητες.
5: Σύμφωνα με πληροφορίες, την τελευταία δεκαετία έχουν σημειωθεί δεκάδες περιστατικά προσάραξης.
8: Είναι πολλά να πούμε που περνάνε και φεύγουν.
9: Περνάνε από πάνω.
8: Περνάνε από πάνω. Αλλά είναι και άλλα να πούμε, παράδειγμα, που κολλάνε σε και αυτό. Ένα να πούμε ήταν τρεις μήνες εκεί.
5: Όλες οι έως τώρα προσπάθειες ρημούλκησης του πολυτελούς γιότ με αμερικανική σημαία απέβησαν άκαρπες.
0: Και συνεχίζονται οι προσπάθειες αυτές για την αποκόλληση του πολυτελούς γιότ, όπως θα μας πει τώρα η Ελένη Παρασκευοπούλου, μαζί με μια άλλη είδηση, ευτυχώς μέσιο τέλος.
10: Από νωρίς το πρωί βρισκόμαστε εδώ. Όπως μπορείτε να δείτε, το ρημουλκό βρίσκεται στο σημείο. Θα εξηγήσουμε λίγο τώρα όμως τη διαδικασία, γιατί τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα και θα εξελιχθούν ως εξής. Ήδη οι δίτες έχουν μπει κάτω από το σκάφος για να δουν ποια είναι η κατάσταση που υπάρχει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν έχει καταγραφεί μεγάλη ζημιά. Ωστόσο, από αύριο το πρωί πλέον, γιατί βλέπετε πέφτει η νύχτα, το ρημουλκό βρίσκεται εδώ. Ωστόσο, οι δίτες θα σκάψουν κάτω από το συγκεκριμένο σκάφος, έτσι ώστε να μπορέσει να αποκολληθεί και να μετακινηθεί πιο γρήγορα από το σημείο που έχει προσαράξει. Την ίδια ώρα θα ξεκινήσει και άντληση των καυσίμων από το σκάφος, ώστε να μειωθεί το βάρος του και να διευκολυνθεί η επιχείρηση αποκόλλησης, αλλά και να μην ελοχεύει, Χριστίνα, και ο κίνδυνος να έχουμε
0: ρήπανσης. Να έχουμε διαρροή.
10: Κάποια ρήπανση ακριβώς στο συγκεκριμένο σημείο. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε ότι η διαδικασία είναι αρκετά δύσκολη και δεν είναι όπως στην αρχή κάπως μπορούσαμε να την φανταστούμε ή να υποθέσουμε ότι θα συμβαίνει.

0: Και από τη θάλασσα στα στεριά, επικίνδυνη λιγμή, παραβιάσεις κόκκινο και υπερβολική ταχύτητα συνθέτουν καθημερινά ένα σκηνικό υψηλού κινδύνου στους δρόμους της Αττικής, ακόμα και αυτές τις ημέρες, μέσα στον Αύγουστο. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση οδηγού ταξί που έκανε παράνομη αναστροφή στη λεωφόρο Ποσειδόνους, με αποτέλεσμα ένας μοτοσυκλωτίστης που περνούσε από το σημείο να τραυματιστεί σοβαρά. Ο Μάριος Ηλιόπουλος έχει το σχετικό ρεπορτάζ.
1: Ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και πρόκληση σωματικής βλάβης ασκήθηκε το απόγευμα στον οδηγό ταξί, ο οποίος το βράδυ της Δευτέρας, πραγματοποιώντας παράνομη αναστροφή στη λεωφόρο Ποσειδόνος, συγκρούστηκε με διερχόμενη μηχανή. Με απόφαση ανακριτική εισαγγελέα, ο 32χρονος αφέθηκε ελεύθερος και του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, ενώ του αφαιρέθηκε επαόριστον η άδεια οδήγησης. Ο οδηγός της μηχανής, 39 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται. Και δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου, 48χρονη οδηγός λεωφορείου πραγματοποιεί επικίνδυνη αναστροφή. Αποτύχει, δεν προκλήθηκε ατύχημα.
2: Εγώ έχω ζήσει εξωτερικό και αυτά που βλέπω εδώ, oh my god, λέω πάλι καλά που είμαστε ζωντανοί.
3: Ναι, προσπεράσεις, φανάρια.
1: Οι επικίνδυνες παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας εντείνονται ακόμα περισσότερο την περίοδο που διανύουμε με τους άδειους δρόμους. Η Αθήνα μπορεί να κινείται σε ρυθμούς διακοπών, ωστόσο οι παραβιάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας συμβαίνουν ακόμη και την καλοκαιρινή περίοδο.
4: Τη νύχτα γίνονται συνήθως.
1: Οδηγοί επιταχύνουν στο πορτοκαλί χρώμα, μηχανόβιοι και αναβάτες πατινιών δεν φορούν κράνος, ενώ διασχίζουν χωρίς να σταματούν διαβάσεις πεζών στην Καλλιθέα.
5: Μία πόλη άδεια δημιουργεί μία αίσθηση στους οδηγούς ότι μπορούν πρώτον να τρέξουν παραπάνω και δεύτερον να είναι και λιγότερο προσεκτικοί.
1: Στην συμβολή των οδών Θησαίος και Ποσειδόνος, παρά την κάμερα καταγραφής κυκλοφορίας, οδηγοί κάνουν παράνομα αναστροφή και διασχίζουν με κόκκινο το φανάρι.
6: Πλέον σκέψε, μόλις γίνει πράσινο το φανάρι, να περιμένεις λίγο, μην έρθει κάποιος να σε στουκάρει.
1: Έως τον Ιούλιο στην Αττική, σύμφωνα με στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, βεβαιώθηκαν 19.339 παραβάσεις για μη χρήση κράνους, 11.757 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης, 5.084 για χρήση κινητού εν ώρα οδήγησης και 2.045 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.
5: Μια πολύ μικρή μείωση των τροχαίων ατυχημάτων προς την θετική κατεύθυνση.
1: Η Περιφέρεια Αττικής προχωρά στην υλοποίηση 31 έργων οδικής ασφάλειας ύψους 193 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Στην Καλιφόρνια τώρα ξεκίνησε η πολύκρωτη δίκη του τεχνολογικού κολοσσού Meta. 29 Αμερικανικές Πολιτείες κατηγορούν τη μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες της ώστε να είναι εθιστικές, ακόμη και για τα παιδιά. Και τώρα αξιώνουν μια αποζημίωση μαμούθ κοντά στα 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Γιώργος Φελίδης έχει επιμεληθεί το θέμα.
7: Στην Καλιφόρνια, συνήγοροι προσέρχονται στη δίκη του αιώνα για τον κολοσσό του διαδικτύου Meta και τα social media. Έξω από το δικαστήριο ενόρκων του Όκλαντ, γονείς ξεδιπλώνουν πανό με τα ονόματα και τις ηλικίες εκατοντάδων νεκρών εφήβων και νεαρών που αυτοκτόνησαν όντας αρημάνιοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
0: Forgive me. Συγχωρέστε με. Είμαι εδώ σήμερα επειδή η κόρη μου θα έπρεπε να είναι ακόμα ζωντανή. Η Άννα Λί ήταν 18 ετών.
8: Άννα Λί was 18 years old. Owl didn't die by accident. She died by design.
0: Η κόρη μου δεν πέθανε από ατύχημα. Πέθανε βάσει σχεδιασμού. Η μηχανική της Meta έφτιαξε ένα αλγόριθμο, σε έναν αλγόριθμο που ήξερε ακριβώς τι να δείξει σε ένα 16χρονο κορίτσι που είχε δυσκολίες, ώστε αυτό να συνεχίσει να σκρολάρει και ήξερε αν τι θα μπορούσε να κάνει αυτό το περιεχόμενο.
7: Προσφεύγουν 29 Αμερικανικές πολιτείες που ισχυρίζονται ότι η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram σχεδίασε σκόπιμα ένα εφιστικό προϊόν και στη συνέχεια το στόχευσε προς τα παιδιά.
9: This is about our children.
0: Αυτή η δίκη αφορά τα παιδιά μας, την επόμενη γενιά, τα παιδιά μας. Τους αξίζει να είναι ασφαλή. Και η Meta ενήργησε παράνομα εδώ. Είμαστε εδώ για να καταστήσουμε τους υπόλογους. Ο Ρομ Ντότα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Καλιφόρνιας.
1: Η δίκη διεξάγεται μετά από μια υπόθεση βαρόμετρο
7: όπου δικαστήριο του Λος Άντζελες διέταξε τη Meta και το YouTube να καταβάλουν 6 εκατομμύρια δολάρια αποζημίωση σε νεαρό ενάγοντα εθισμένο στα social media, καθώς έκρινε τις εταιρείες υπεύθυνες για επιβλαβείς επιπτώσεις στην ψυχική του υγεία. We decide...
0: Αποφασίζουμε αν μια πλατφόρμα social media είναι κατάλληλη για τα παιδιά μας. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε αυτό σωστά και κατάλληλα όταν έχουμε αλήθεια και γεγονότα. Όχι παραπλανητικές διαφημίσεις ή ψέματα σχετικά με την ασφάλεια. Η Υπουργός Δικαιοσύνης του New Jersey.
7: Οι τόνοι εγγράφων που προσάγονται στο δικαστήριο και οι μαρτυρίες επικεντρώνονται στο θεμελιώδη σχεδιασμό των πλατφορμών της Meta, τον αλγόριθμο που τις διέπει, το περιεχόμενο που εμφανίζει στους χρήστες και τον τρόπο με τον οποίο τους προσελκύει.
0: Meta's accountable for Meta. Η Meta έχει ευθύνη γιατί γνώριζε και γιατί δεν έκανε πράγματα και είπε ψέματα στο κοινό.
7: Στην πρώτη μέρα της δίκης κατέθεσε ενόρκος ο Αρτούρο Μπεχάρ, πρώην υπεύθυνος ασφαλείας και μηχανικός του Facebook, επικρίνοντας την προσέγγιση της Meta όσον αφορά την προστασία των παιδιών από επιβλαβές περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Ο δικηγόρος της Meta, Paul Smith, υποστήριξε ότι οι αναμφίβολες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ορισμένα άτομα από τη χρήση των social media δεν ισοδυναμούν με εθισμό. Για το φαινόμενο παγκόσμιου εθισμού στα social media, το οποίο ιδίως σε ανηλίκους προκαλεί τεράστια προβλήματα ψυχικής υγείας και συμπεριφοράς, θα ακολουθήσουν καταθέσεις ειδικών επικοινωνίας και ψυχολόγων στη δίκη.
0: Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση ψυχικής υγείας, διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι οικογένειες γνωρίζουν την αλήθεια για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης του Κολοράντο.
7: Στην εκδίκαση που αναμένεται να διαρκέσει πολλές εβδομάδες, οι 29 πολιτείες προσέρχονται διακομματικά, ζητώντας αποζημίωση μαμούθ 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ποσό αντίστοιχο με τα έσοδα που έχει η Meta μέσα σε μόλις ένα χρόνο.
0: Η μεγάλη αυτή δικαστική μάχη στις ΗΠΑ φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα του εθισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλγόριθμοι, likes και ατελείωτο σκρολάρισμα έχουν σχεδιαστεί για να κρατούν το βλέμμα στην οθόνη, με τους ειδικούς να εξηγούν πώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός και γιατί τα παιδιά είναι ιδιαίτερως ευάλωτα. Από τη Μέρη Τούμπα θα ακούσουμε τώρα εμείς περισσότερα.
10: Φίλτρα, likes, ατελείωτο σκρολάρισμα και αλγόριθμοι. Με μία απλή κίνηση του αντίχειρα και ένα επόμενο βίντεο, μία επόμενη εικόνα ή είδηση είναι ήδη μπροστά μας.
11: Πλέον έχει γίνει και συνήθεια, δηλαδή όταν δεν έχεις κάτι να κάνεις, όλος ο ελεύθερος χρόνος, αν δεν είναι σε κάποια δραστηριότητα στο σπίτι μετά τη δουλειά, να αφιερώνει εκεί.
12: Φουλ, είναι πάρα πολύ φυσικά.
10: Πόσες ώρες σπαταλάς κάθε μέρα?
12: Κάνα 3-4 την ημέρα.
10: Είναι αυτό, ας πούμε, που δεν θα έχουμε τι να κάνουμε και πιάνουμε αμέσως?
12: Σίγουρα, 100%.
10: Τι είναι όμως αυτό που κάνει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόσο εθιστικά? Είναι μόνο το περιεχόμενο ή και ο τρόπος με τον οποίο είναι σχεδιασμένες οι ίδιες οι πλατφόρμες?
13: Όταν αρχίζεις και βλέπεις κάποια βίντεο, τότε ο αλγόριθμος αρχίζει και σε διαβάζει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι καταλαβαίνει τι βίντεο θες να δεις. Όταν κάποιος, για παράδειγμα, βλέπει βίντεο με ποδόσφαιρο, ο αλγόριθμος του βγάζει πλέον βίντεο με ποδόσφαιρο.
10: Ειδοποιήσεις, likes, σχόλια, μικρά σήματα μας δημιουργούν την προσδοκία ότι πάντα υπάρχει κάτι καινούριο να δούμε.
14: Κάθε φορά που έχουμε μία αποδοχή, ένα like στα social, έχουμε ένα dopamine hit, το dopamine effect διαφορετικά, δηλαδή μία έκρηξη dopamine που είναι η ορμόνη της επιβράβευσης. Και αυτό το κυνηγάμε όλοι μας, σε όλα τα έτη της ζωής μας, όλη μας τη ζωή. Όμως είναι πολύ προβληματικό να γίνεται μόνο μέσα από ένα κινητό.
13: Και υπάρχει και μια άλλη διαδικασία μέσα σε αυτόν τον αλγόριθμο, ότι υπάρχει η έκπληξη. Δηλαδή ποτέ κανένας δεν ξέρει ποιο θα είναι το επόμενο βίντεο.
15: Τι βλέπεις, τι σου αρέσει, οπότε ποντάρουμε σε αυτό για να ξοδέψεις περισσότερο χρόνο, άρα εμείς να πουλήσουμε περισσότερες διαφημίσεις.
10: Οι γονείς τι μπορούν να κάνουν για να προστατεύσουν τα παιδιά τους?
16: Να θέσουν ίσως κάποιους περιορισμούς όσον αφορά τις ώρες χρήσης που ασχολούνται με τα μίντια και βέβαια να επιβλέπουν και σε τι σελίδες μπαίνουν, τι ακολουθούν.
17: Έτσι όπως έχει γίνει η ζωή, δεν νομίζω. Λείπουν πολλές ώρες πια οι γονείς. Δεν ξέρω τι, πάντως είναι εθιστικά.
10: Από την 1η Γενάρη του 2027 εφαρμόζεται ο νόμος για την απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών.
0: Με ασκήσεις που μέχρι πρότινος βλέπαμε κυρίως στις ΗΠΑ, η Ταϊλάνδη επιχειρεί τώρα να θωρακίσει τα σχολεία της απέναντι στον εφιάλτη των ενόπλων επιθέσεων. Μαθητές εκπαιδεύονται πώς να τρέξουν, να κρυφτούν ή ακόμη και να αντιδράσουν μόλις 2 εβδομάδες μετά την πολύ νεκρή επίθεση 14χρονου σε σχολείο της Μπανγκόγκ.
18: Τρέξε, κρύψου, πάλεψε, λέγεται η νέα άσκηση στα σχολεία της Ταϊλάνδης που προσομοιώνει μαζική ένοπλη επίθεση. Ένας οπλισμένος αστυνομικός στα μαύρα υποδίεται τον δράστη, ενώ οι μαθητές τρέχουν να κρυφτούν ακολουθώντας το πρωτόκολλο ασφαλείας. Στόχος, οι μαθητές να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε παρόμοιας μορφής επιθέσεις.
0: Η βασική αρχή για να ξεφύγεις από μια επίθεση ενόπλου δράστη είναι η απλή. Να απομακρυνθείς από την επικίνδυνη κατάσταση. Αν μπορείς, τρέξε. Αν δεν μπορείς να τρέξεις, κρύψου. Βρες ένα καλά κρυμμένο σημείο και μείνε σιωπηλός.
18: Η πρόσφατη οδηγία του Υπουργείου Παιδείας έρχεται μόλις 2 εβδομάδες, αφότου ένας 14χρονος στην Μπανκόκ άνοιξε πυρ σκοτώνοντας τουλάχιστον 8 μαθητές.
0: Είμαι εντυπωσιασμένη και μου αρέσει πολύ αυτή η εκπαίδευση γιατί προσφέρει στους μαθητές γνώσεις και τους ευαισθητοποιεί.
18: Την ίδια ώρα πολλά σχολεία της χώρας έχουν ενισχύσει τους καθημερινούς ελέγχους ασφαλείας με τη χρήση ακόμα και ανιχνευτών μετάλλου.
0: Στον Νίκο Σταματέλο τώρα για μια είδηση βόμβα στο παγκόσμιο τένις. Η υπόθεση του Νίκ Κυρίου, ο οποίος βρέθηκε θετικός σε χρήση κοκαίνη, σε έλεγχο απαγορευμένων ουσιών. Ο Νίκ Κυρίου έχει τεθεί σε προσωρινό αποκλεισμό. Ο Έλληνο-Αυστραλός τενίστας ζήτησε δημόσια συγγνώμη, μιλώντας για τα δύσκολα χρόνια των τραυματισμών και το βάρος που αυτά είχαν στην σωματική αλλά και την ψυχική του κατάσταση.
19: Έχει απασχολήσει την παγκόσμια κοινότητα του τένις σου λίγες φορές με τη συμπεριφορά του, όχι μόνο την αγωνιστική. Ο Νίκ Κυρίος κατάφερε να βρεθεί και πάλι στο επίκεντρο. Ο Έλληνο-Αυστραλός, σε έλεγχο απαγορευμένων ουσιών, βρέθηκε θετικός σε χρήση κοκαίνης και τιμωρήθηκε με προσωρινό αποκλεισμό. Ο ίδιος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζήτησε συγγνώμη από τους δικούς του ανθρώπους και τους θαυμαστές του.
20: Δεν θα ψάξω δικαιολογίες, αλλά θέλω να δώσω μερικές πληροφορίες για το που βρισκόμουν. Τα τελευταία χρόνια με επιβάρυναν τραυματισμοί τόσο σωματικά όσο και πνευματικά. Το σώμα μου δεν ήταν ικανό να κάνει ό,τι ήθελε το μυαλό. Και πλησιάζοντας προς το τέλος της καριέρας μου, ήταν πιο δύσκολο από ό,τι φανταζόμουν.
19: Ο Νίκ Κυρίος, με τον εκρηκτικό του χαρακτήρα, έχει ανέβει μέχρι τη 13η θέση της παγκόσμιας κατάταξης και έχει γράψει τη δική του ιστορία με συμπεριφορές μοναδικές. Οι στιγμές που ξεσπούσε τα νεύρα του στις ρακέτες έχουν μείνει αξέχαστες. Ακόμα και η αντιδράση του σε υποδείξεις θεατών διάσημων και μη. Ο Νίκ Κυρίος είχε δείξει πως διέθετε τα προσόντα να κάνει σπουδαία καριέρα στο τένις. Κατάφερε τελικά να μείνει στο μυαλό όλων, περισσότερο για τις εντάσεις στα κόρτ και λιγότερο για τις αγωνιστικές του ικανότητες.
21: Oh my goodness me!
0: Μόλις 2 ημέρες μετά τον ισχυρισμό ο Τραμπ ότι ο Βορειοκορεά της ηγέτης Κιμ Γιονγκ-ουν ανταποκρίθηκε θετικά στην προσπάθεια επαναπροσέγγισης, η Πιόνγκιανγκ αφαίνεται να αδειάζει τον Αμερικανό πρόεδρο, όπως θα μας πει τώρα η Λουίτζα Κροντιέρ.
22: Σε ανακοίνωσή της σήμερα, η πανίσχυρη αδελφή του Κιμ Γιονγκ-ουν και η υψηλόβαθμη αξιωματούχος του καθεστώτος λέει ότι δεν γνωρίζει να έχει υπάρξει κάποια πρόσφατη επικοινωνία μεταξύ του αδελφού της και του Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας με νόημα ότι πιθανόν να είναι και το μοναδικό θέμα που αφορά την εξωτερική πολιτική σε επίπεδο ηγεσίας της χώρας, το οποίο η ίδια αγνοεί. Παρ' όλα αυτά, η Κιμ Γιονγκ-ουν σημειώνει ότι ο αδελφός της έχει καλές αναμνήσεις και συναισθήματα για τον Τραμπ και ότι η σχέση μεταξύ των δύο ηγετών παραμένει εξαιρετική. Παράλληλα, η Κιμ Γιονγκ-ουν απορρίπτει την είδηση ότι οι εν εξελίξει κοινές στρατιωτικές ασκήσεις ΗΠΑ Νοτιού Κορέας περιορίζονται κατά 6 ημέρες, λέγοντας ότι η μείωση της κλίμακας ή της διάρκειας των γυμνασίων δεν αλλάζει τον προκλητικό και επιθετικό χαρακτήρα τους. Ερωτηθείς πριν λίγο, ο Αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε να απαντήσει αν έχει αλληλογραφία με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Παρ' όλα αυτά, είπε ότι θα συναντηθεί μαζί του αργότερα μέσα στο έτος.
0: Στη Γεώργινη Χαλκιδικής δεν κράτησε για πολύ η εικόνα της ελεύθερης παραλίας, καθώς ομπρέλες και ξαπλώστρες επέστρεψαν λίγες ώρες μετά την απομάκρυνσή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέρος του εξοπλισμού ανήκει σε ιδιοκτήτες καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης που το προσφέρουν ως μια επιπλέον παροχή στους πελάτες τους.
23: Τι και αν τα προηγούμενα 24 ώρα απελευθερώθηκε η παραλία από ομπρέλες και ξαπλώστρες, λίγες ώρες μετά αρκετοί επανήλθαν με τον γνωστό εξοπλισμό τους.
24: Εμείς είμαστε εδώ 40 χρόνια, θα μπορούσαμε να είχαμε
2: την ομπρέλα μας, αλλά δεν το κάνουμε.
3: Όπως μπορείτε να δείτε και στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι παραθεριστές έχουν επιστρατεύσει λουκέτο και αλυσίδα για να εξασφαλίσουν ότι κανένας δεν θα απομακρύνει τον εξοπλισμό τους από την αμμουδιά.
23: Σύμφωνα με πληροφορίες, πολλοί από αυτούς είναι ιδιοκτήτες δωματίων βραχυχρόνιας μίσθωσης που εντάσσουν στο συμβόλαιο μίσθωσης αυτή την παροχή για να πάρουν περισσότερα χρήματα.
4: Είναι τόσο κακό να μένουν δύο ομπρέλες, ας πούμε, στημένες, και υπάρχει άπλετος χώρος, πιστεύω, αν θέλει να έρθει κι άλλος άνθρωπος. Η οικογένεια να βάλει τα πράγματά του να κάνει μπάνιο, δεν νομίζω ότι έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα η παραλία πλευράς χώρου.
23: Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του Δήμου με την οποία καλούνταν πολίτες και παραθεριστές να απομακρύνουν κάθε είδους εξοπλισμό που παρέμενε μόνιμα τοποθετημένο στον Αιγιαλό και την παραλία. Ωστόσο, αρκετοί δεν ανταποκρίθηκαν στην έκκληση, με αποτέλεσμα τα συνεργεία να προχωρήσουν στην απομάκρυνσή τους.
2: Καλά τους κάνανε και τους ξυλώσαν, τίποτε παραπάνω.
6: Έχουμε βάλει στα στόχο να αλλάξουμε την οτροπία και να περάσει τη συνείδηση όλων ότι ο Αγιαλός και ο κοινόξιος χώρος πρέπει να είναι προσβάσιμος για όλους.
24: Σε κοντινή απόσταση από την παραλία της Γερακινής υπάρχει η παραλία των Καλυβών. Και σε αυτήν την περίπτωση η εικόνα είναι ανάλογη, με πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες. Οι κάτοικοι δηλώνουν ανάστατοι και κάνουν έκκληση για παρέμβαση του Δήμου.
25: Άμα δεις όλο το μέρος από εδώ, είναι όλες οι ομπρέλες είναι κλειδωμένες.
24: Δεν σε προβληματίζει αυτό, σε ενοχλεί?
25: Μας ενοχλεί, αλλά...
23: Σύμφωνα με την κτηματική υπηρεσία, οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες που απομακρύνονται με τη συγκεκριμένη διαδικασία αντιμετωπίζονται ως απορρίμματα και για τον λόγο αυτό μεταφέρονται σε μονάδες ανακύκλωσης.
0: Τώρα, οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες γίνονται πεδίο αντιπαράθεσης και στην Ιταλία. Το κίνημα για τις ελεύθερες παραλίες κερδίζει και εκεί όλο ένα και περισσότερους υποστηρικτές.
26: Στη Σάντα Σεβέρα, βορειοδυτικά της Ρώμης, εκτυλίσσεται μια ιδιότυπη σύγκρουση πολιτισμών. Από τη μία, οι υποστηρικτές του κινήματος για ελεύθερη πρόσβαση στις ακτές και από την άλλη, οι οργανωμένες παραλίες με τις πολύχρωμες ομπρέλες και ξαπλώστρες.
0: Είναι πάντα καθαρά, κάτι που συναντά κανείς όλο και πιο σπάνια.
26: Ξαπλώστρες, εστιατόρια, πάρκινγκ και καταστήματα ρούχων είναι μόνο μερικές από τις ανέσεις που απολαμβάνουν οι παραθεριστές στις οργανωμένες παραλίες.
0: Δυστυχώς ή ίσως ευτυχώς, η ιδιωτικοποίηση των παραλίων σημαίνει ότι οι επισκέπτες μπορούν να απολαμβάνουν καθαριότητα, τάξη και αυτό που παλαιότερα αποκαλούσαμε ευπρέπεια.
26: Και όσο λιγοστεύουν οι δωρεάν προσβάσιμες παραλίες, το κίνημα Ελεύθερες Παραλίες διωγγώνεται.
0: Εμείς πιστεύουμε ότι ο πολιτισμός σημαίνει ακριβώς αυτό, ότι η θάλασσα ανήκει σε όλους.
27: Civiltà significa proprio che il mare è di tutti.
26: Οι υποστηρικτές του κινήματος καταγγέλουν ότι οι εναπομείνασες ελεύθερες παραλίες είτε έχουν δυσκολία πρόσβασης είτε είναι γεμάτες σκουπίδια.
27: L'altra spiaggia libera c'è lo scolo fognario. E lì guarda un po', ecco, quello lo facciamo libero.
26: Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει για ένα διαφανές σύστημα παραχώρησης των ιδιαίτερα προσοδοφόρων αδειών. Ωστόσο, η μεταρρύθμιση προχωρά με αργούς ρυθμούς, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι Ιταλοί πολιτικοί είναι οι ίδιοι ιδιοκτήτες ή μέτοχοι σε αντίστοιχες επιχειρήσεις.
0: Και κλείνουμε με την αθλητική σας ενημέρωση. Στο κύπελλο Ελλάδα Superbet, η Καλαμάτα πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, επικράτησε του Πανετολικού με 4-2 και πήρε την πρόκριση στην lift phase της διοργάνωσης.
28: Μορέιρα γυρίζει γλυκά, η μπάλα φτάνει έξω. Καλουτσικίδης, 1-0. Η Καλαμάτα ανοίγει το σκορ. Για Τσικούρα τώρα. Περνάει ξανά για τον Βάργκας. Ο Βάργκας μέσα στην περιοχή πλασάρει 2-0. Το 34 ο Κωνσταντικανός πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Μαύρης Θύελλας. Και βγαίνει απέναντι από τον Ξενόπουλο ο Βάργκας, πλασάρει 3-0. Δεύτερο γκολ για τον Κωνσταντικανό, τρίτο για την Καλαμάτα στο 50. Η Μαύρη Θύελλα φτάνει σε έναν θρίαμβο, σε μια πολύ άνετη επικράτηση. Ο Ροντρίγκες πέφτει στο χορτάρι, δεν υπάρχει φάουλ, υπάρχει ευκαιρία για τον Πανατολικό που μειώνει με το Στατσιά. 3-1. Η Καλαμάτα στην επίθεση, περιμένει ο Βάργκας μια πάσα. Αλλά την πηγαίνει την προσπάθεια μόνος του, πλασάρει και κάνει το 4-1 με καταπληκτική κούρσα. Παίρνει μέτρα φορά ο Μανρίκη, εκτελεί από τη μία η μπάλα, από την άλλη ο Γκέλιος. 4-2 μειώνει ο Πανετολικός στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Πάρα πολύ χορταστικό ματς.
29: Επόμενος.
30: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Ακολουθεί το βέλτιο ειδήσεων σε νέα κρυφώς από την Αγγελική Καρδιόλα. Καλό βράδυ σε όλους σας.
8: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
9: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Οριστικά κλειστό παραμένει σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Η ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαμηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Διαμορφώθηκε στο 2,7% από 3,9% τον Ιούνιο σύμφωνα με τα στοιχεία. Αρνητικός ήταν ο πληθωρισμός τροφίμων τον Ιούλιο. Διαμορφώθηκε στο μείον 0,4% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, ενώ σε ετήσια βάση σε σχέση με τον Ιούνιο του 2026 καταγράψε πτώση 2,3%. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot που από τον περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο εξετάζει σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μετά το δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο αναφέρεται ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του ενέργειου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το ΚΙΣΕΑ. Το δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ως πιθανούς στόχους του Ιράν τη Βουλγαρία, η οποία ήταν τον περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση αεροπορικής βάσης για αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, αλλά και την Κύπρο. Για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή διεμήνυση αξιωματούχος της συμμαχίας. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών μετά τη μεγάλη φωτιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή. Ανακοίνωσε παράλληλα χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις, αναφέροντας ότι τα χρήματα για το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Ενίσχυση για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές θα ανέρχεται στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς, ενώ για τις επιχειρήσεις στο 70%. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο οδηγός ταξί, ο οποίος κατηγορείται ότι το βράδυ της περασμένης Δευτέρας προκάλεσε τροχαίο στη Βούλα, κατά το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά ένας 39χρονος, ο οποίος επέβαινε σε μοτοσυκλέτα. Στον οδηγό ταξί αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης επαόριστον. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν πριν από το τέλος του έτους, λέγοντας παράλληλα ότι η Βόρεια Κορέα διαθέτει 57 πολύ ισχυρά πυρηνικά όπλα. Δίνοντας μια συνήθιστα ακριβή επίσημη εκτίμηση για το πυρηνικό πλειοστάσιο της Βόρειας Κορέας, ο Τραμπ είπε ότι αυτό δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί. Οι δηλώσεις αυτές γίνονται αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος διέταξε αξιωματούχους του Πενταγώνου να μειώσουν τη συμμετοχή του Αμερικανικού στρατού στα κοινά ετήσια στρατιωτικά γυμνάσια με την Νότιο Κορέα, λόγω της πολύ καλής σχέσης του με τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Πάντως, σήμερα η Κιμ Γιο Τζονγκ, η αδελφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, δήλωσε ότι η εχθρική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι της Βόρειας Κορέας δεν έχει αλλάξει. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Καλαμάτα επικράτησε του Πανετολικού με σκορ 4-2 στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Ο αγώνας μεταδόθηκε ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Δεν έχω όνειρα, έχω ξεκάθαρους στόχους. Τώρα μετρούν τα αποτελέσματα, δήλωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ στη συνέντευξη τύπου πριν τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κράλοβε για τα play-off του Conference League. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει αύριο στις 9.30 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την πρόκριση στον τελικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα εξασφάλισε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο Έλληνας πρωταθλητής σημείωσε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση πίσω από τον Ρώσο Ήλια Ζάικα. πλήγμα στο μπασκετικό Παναθηναϊκό με τον Κέντρικ Ναν, ο Αμερικανός υπεστήριξη μηνίσκου κατά τη διάρκεια ατομικής προπόνησης, υποβλήθηκε σε εγχείρηση και εκτιμά του ότι θα επιστρέψει στις αρχές Οκτωβρίου. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 35 με 36 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς μόνο στα ανατολικά βόρεια μέχρι 5 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά ήθρος καιρός, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 34 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός, το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι στο Ιόνιο ασθενείς μέχρι 4 μποφόρο, στο Αιγαίο βόρειο 5 και τοπικά 6 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, το μεσημέρι θα φτάσει περιοδικά τους 35 με 38 βαθμούς, στα νησιά τους 31 με 34 βαθμούς, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο και 35 βαθμούς. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά έθρος, οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρειο 5 με 6 μποφόρου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και για ημέρες θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026, 9 και 11 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα Sky 100,3, 2-10-48-0-0-170 ως και 4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr, ιστοσελίδα. Δεν ακούτε τον Δημήτρη Γιατζόγλου, διότι απολαμβάνει θερινή του άδεια, άρα είμαστε στο πρόγραμμα των αντικαταστάσεων του Sky. Σας κρατάμε παρέα, αλλά ταυτόχρονα σας ενημερώνουμε εδώ τα γεγονότα σε πρώτο χρόνο. 2-10-48-0-0-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τα υπόλοιπα της επικαιρότητας, διότι έχουν την ξεχωριστή τους σημασία. Λοιπόν, ένα από τα αξιοσημείωτα είναι ότι ο οδηγός του ταξί, ο οποίος προκάλεσε το τροχαίο στην Βούλα καθώς έκανε αναστροφή και χτύπησε διερχόμενο οδηγό μηχανής, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, όμως το αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης επαόριστον. Και κάπως έτσι πορευόμαστε. Αυτά είναι από τα αξιοσημείωτα δρόμους και εδώ πλέον υπάρχει το εξής θέμα. Από τη μία, η σωστή σήμανση, η οποία πρέπει να φαίνεται, η σήμανση στο οδικό δίκτυο, η οποία πρέπει να υπογραμμίζεται, να καθίσταται σαφέστατα, διότι ο οδηγός υποστήριξης δεν είναι το σήμα. Από τη μία, δηλαδή, το κράτος να ξαναφτιάξει όλους τους δρόμους, αναστροφές, τις επικίνδυνες, η τοπική αυτοδιοίκηση, όπου είναι αυτό απαραίτητο, και από την άλλη, οι οδηγοί. Είναι οι δύο παράμετροι. Εκτός από τα σήματα, φυσικά, είναι και η ποιότητα των δρόμων. Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα. Sky 100,3. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, περιδιαβαίνοντας την επικαιρότητα. Αφού είναι καλοκαίρι, αφού έχουμε τουρισμό, πάμε στους ειδικούς για να δούμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση, διότι τα τουριστικά σκάφη είναι μία από τις νέες τάσεις. Και είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Βαλής, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών Επαγγελματικών Θαλαμικών. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε απόψε μαζί μας για να δούμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στην θάλασσα, κύριε Βαλή. Λοιπόν, υπάρχει αυξημένο πλέον ενδιαφέρον.
1: Σωστά. Υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον και στις ναυλώσεις και στις last minute κρατήσεις. Λόγω του πολέμου είχαμε μια μεγάλη καμπή της τάξης του μείον 50-60%. Και με την αύξηση των πετρελαίων που ήταν πολύ εις βάρος για εμάς και τον τουρισμό, βλέπουμε όμως τώρα ότι έχει ανακάμψει. Έχουμε φτάσει σε ένα πλαίσιο του 20-30% μείον, δηλαδή έχουμε μειώσει κατά μισό βάσει των δεδομένων που και των γεγονότων στη γειτονιά μας. Και θέλω να πιστεύω μέχρι τέλη καλοκαιριού να είμαστε σε ακόμα καλύτερο ποσοστό.
0: Άρα είναι, γιατί συμβαίνει αυτό, διότι...
1: Γιατί με το λόγο πολέμου και αύξηση των καυσίμων, πολλοί σταμάτησαν τις κρατήσεις και τις προκρατήσεις, έκλεισαν άλλα μέρη και τώρα τελευταία στιγμή με τους last minute κρατήσεις δεν μπορεί να ανακάμψει όλο αυτό το δεδομένο, γιατί συνήθως εμείς στηρίζομαστε στις κρατήσεις Μάρτι, Απρίλη, Μάη, αλλά εκείνη την περίοδο, αν θυμάστε το Μάρτι, ήταν που ξεκίναγε και ο πόλεμος. Άρα μέχρι να ισορροπήσει όλο αυτό, δυστυχώς το μεγαλύτερο ποσοστό του κόσμου επέλεξε να πάει Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Κροατία και πολύ λιγότερη σε Ελλάδα, Τουρκία κτλ. Άρα χάσαμε πολύ εμείς λόγω των δεδομένων αυτών. Αλλά αν σκεφτείτε ότι ήμασταν Απρίλη, Μάη προς Ιούνι μείον 50-60% και τώρα μέσα στον Αύγουστο το έχουμε ισορροπήσει στο 20-30%, δεν το λες και αποτυχία με τα καύσιμα, με διπλάσια τιμή στα καύσιμα και με τον πόλεμο στη γειτονιά μας. Δηλαδή, εγώ θέλω να πιστεύω ότι με τα δεδομένα που συμβαίνουν γύρω μας είμαστε σε ένα καλό επίπεδο, γιατί μπορεί να ήταν πολύ χειρότερο αν σκεφτείτε τι καταστροφή θα είχε γίνει αν δεν υπήρχαν κι last minute κρατήσεις.
0: Ναι. Πάντως, κύριε Βαλή, προτείνεται ως εναλλακτικός τουρισμός. Αρχικά είχε τη γοητεία του εναλλακτικού τουρισμού. Φαίνεται όμως ότι κατακτά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που έρχονται στην Ελλάδα, που θέλουν να δουν τη χώρα διαθαλάσσης.
1: Σωστά. Πολλοί επιλέγουν τις διακοπές ή με εστιοπλοϊκό ή με καταμαράνι, πιο οικονομικές και πιο μεσαία τάξη. Και ο VIP τουρισμός που είμαστε εμείς επιλέγει τους θαλαμιγούς, το ελληνικό γιότινγκ, τον ελληνικό θαλάσσιο τουρισμό και κάνει τις διακοπές τους με σκάφη αναψυχής από 20 μέτρα μέχρι 100 μέτρα. Και γυρίζει όλα τα νησιά, βλέπει τη γαστρονομία μας, πριβέ παραλίες και κόλπους με τρομερά νερά, τη φιλοξενία μας και την πραγματική ναυτοσύνη των Ελλήνων ναυτικών με αντίξιες καιρικές συνθήκες, να τους ταξιδεύουν με ασφάλεια και να βλέπουν ποια είναι η πραγματική ομορφιά της Ελλάδας μας.
0: Ναι, τι γίνεται με τις μισθώσεις, ποια είναι η διαδικασία, πώς τεκμαίρεται ότι όλες αυτές είναι νόμιμες και δεν υπάρχει φοροδιαφυγή.
1: το κομμάτι το δικό μας, επειδή είναι όλα ηλεκτρονικά πλέον με το ίναυλο σύμφωνο, όλα γίνονται διατραπεζικά. Αυτά που βλέπετε και η επιτυχία της ΑΔΕ που είδατε και στη Σαντορίνη ήταν με τα ημερόπλια, με τα daily cruise.
0: Με προλάβατε, που δεν είναι εθνικές κατηγορίες, γνωρίζω. Ναι.
1: Σωστά, ναι, όπως είναι τα καταμαράν και τα ιστιοπλοϊκά και κάποια βαρκάκια ή κάποια πλωτά μέσα που τα νοικιάζει ο κόσμος για ημερήσια κουραζιέρα, όπου εκεί μπαίνουν πολλοί άνθρωποι με εισιτήριο και οι περισσότεροι δεν έκοβαν εισιτήρια. Ναι. Που αυτό καταλαβαίνετε είναι εις βάρος πολλών ανθρώπων που δουλεύουν σωστά, αλλά είναι και εις βάρος της ελληνικής οικονομίας.
0: Α, θέλει τους ανταγωνισμούς σε βάρος των επιχειρήσεων σωστά. Και σε βάρος της ελληνικής οικονομίας.
1: Και στον κόσμο που θέλει να επισκεφτεί ουσιαστικά του έπαιρναν τα χρήματα χωρίς να αποδίδουν ΦΠΑ. Δηλαδή και αυτό δεν είναι και ωραία εικόνα και για τους τουρίστες. Δηλαδή να έρθει να κάνει ο άλλος τις διακοπές του και να περιμένει την απόδειξη και να μην του κόβεις τίποτα. Να του παίρνεις τα χρήματα για να κάνει την κουραζιέρα και να μην επιλέγεις τον άνθρωπο να του κόψεις το ανάλογο παραστατικό.
0: Το εισιτήριο που κυμαίνεται.
1: Μπορεί να είναι από το low season γύρω στα 50-70 ευρώ και το high μπορεί να είναι από 100 μέχρι και 150.
0: Δεν είναι λίγα, μα είναι αυτά μαύρα.
1: Είναι πολλά χρήματα. Για σκεφτείτε 50 άνθρωποι ή 100 με αυτά τα νούμερα σε ένα σκάφος ημερήσιο για 4 ώρες. Μιλάμε για πολλά χρήματα. Αλλά απ' την άλλη θα πρέπει λίγο να μαζευτούν, γιατί δεν είναι μόνο η Σαντορίνη. Είναι πολλά νησιά στην Ελλάδα που πρέπει να γίνει έλεγχος και να πάνε να δουν. Γιατί εγώ γυρίζω, ξέρετε, όλα τα νησιά. Ναι. Και καλό θα είναι η ΑΔΕ, όχι μόνο να στοχοποιήσουμε τη Σαντορίνη, συνέχεια τη Σαντορίνη, να επισκεφτεί και άλλα νησιά όλη τη Ελλάδα σε αντίστοιχα σκάφη και πλοία, να ελέγξει αν τηρούνται τα πάντα. Γιατί εγώ από ό,τι γνωρίζω, παντού δεν τηρούνται. Θέλει μεγάλη προσοχή.
0: Ακόμα είναι το νέο Ελντοράντο, δηλαδή, αρκεί να έχει μια βάρκα. Να όχι βάρκα. Συγγνώμη, δεν είναι σωστή η έκφραση.
1: Ένα ιστιοπλοϊκό. Ένα επαγγελματικό σκάφος ή ένα καταμαράν.
0: Και ότι τα λεφτά μέσα σε 3 μήνες που βγαίνουν μπορούν να καλύψουν ένα χρόνο και. Γιατί δεν γίνεται κανένας έλεγχος.
1: Σωστά. Απ' την άλλη, όμως, αν σκεφτείτε για να γίνουν και έλεγχοι, εκτός της ΑΔΕ που βλέπετε τους ανθρώπους που είναι για το κομμάτι το φοροτεχνικό και να μην χάνει φόρους το κράτος, πρέπει να έχεις και λιμενικές υπηρεσίες στη θάλασσα να ελέγξουν.
0: Εμείς βλέπουμε έχουν αρμοδιότητα.
1: Και όλη την αρμοδιότητα. Γιατί μπορούν να κάνουν ένα έλεγχο στο κομμάτι χαρτιών, επιβατών, εισιτήριων. Δεν έχουν αρμοδιότητα αν έκοψε, δεν έκοψε, μόνο με καταγγελία. Ναι. Αν έκοψε, δεν έκοψε, απόδειξη, αν αποδίδει, όχι ΦΠΑ. Αλλά με συνεργασία, λιμενικό. Και δεν μπορεί να έχεις μεγάλες επιτυχίες. Αλλά εδώ τι βλέπουμε, ότι καθ' όλη την επικράτεια όλες οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες έως και 50% σε ανθρώπινο δυναμικό. Δηλαδή βλέπουμε να υπάρχουν αυτοκίνητα, να υπάρχουν πλωτά μέσα και να μην υπάρχει κόσμος για να τα στελεχώσει για τις βάρδιες. Άρα θα πρέπει να στελεχώσουμε τα τμήματά μας, να γίνουν περισσότεροι έλεγχοι και συνεργασίες και θα μπορέσουμε να μειώσουμε και την μεγάλη φοροδιαφθορά που γίνεται, να το πούμε κάπως έτσι, να καταλαβαίνουν και οι αγορατές, στο κομμάτι αυτό της θάλασσας.
0: Ναι, γιατί φάνηκε τώρα η ιστορία με τη Σαντορίνη και παρενέβη η ΑΔΕ, αλλά όπως σωστά επισημαίνεται, υπάρχει σε όλη την Ελλάδα.
1: Σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα νησιά υπάρχει αυτό το ζήτημα. Και εγώ το λέω επειδή γυρίζω όλα τα νησιά και ακούω, καλό θα είναι να πάνε παντού. Μην μένουν μόνο σε ένα νησί, γιατί και πέρυσι πάλι για τη Σαντορίνη λέγαμε, και φέτος πάλι για τη Σαντορίνη είναι ο εύκολος δρόμος. Δηλαδή Μύκονος και Σαντορίνη. Αλλά καλό είναι να γυρίσουμε όλα τα νησιά, να βάλουμε και κόσμο, να γίνονται και έλεγχοι, γιατί και περισσότερα λεφτά και χρήματα θα επιστραφούν στο κράτος, άρα το κράτος θα έχει περιθώριο να δώσει και στους Έλληνες, αν υπάρχει σε κάποιες κατηγορίες κόσμου που έχουν ανάγκη και περνάνε δύσκολα με την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, αλλά θα βοηθήσει και να υπάρχει και ένας σωστός ανταγωνισμός μεταξύ όλων αυτών των επιχειρήσεων που κάνουν αυτή τη δουλειά.
0: Ναι. Και αξιοσημείωτο είναι ότι αυτή η αγορά, ας το πούμε έτσι, αυτή η τάση έχει άνθηση. Παρά το γεγονός ότι οι τιμές των καυσίμων είναι αρκετά υψηλά.
1: Έχουν διπλασιαστεί. Εμείς σκεφτείτε ότι πέρυσι στο transit καύσιμο πλήρωνε κάποιος την κουραζιέρα του 70 με 80 λεπτά και τώρα έχει πάει στο 1,20. Άρα σκεφτείτε δηλαδή τη διαφορά στα καύσιμα. Και είναι τεράστια. Κάβεται μία κουραζιέρα στις Κυκλάδες, αν στήκησε 15.000 ευρώ τα κάψιμα, τώρα σήμερα είναι 30.
0: Ή
1: αν ήταν στο Σαρονικό 10 είναι 20. Ή αν ήθελες να πας στο Ιόνιο με 20.000, ενώ σε λίτρα ή σε ευρώ αντίστοιχα, είναι 40. Δηλαδή σχεδόν έχει διπλασιαστεί η κουραζιέρα και το κόστος των διακοπών στο διπλάσιο μόνο και μόνο με τα κάψιμα. Δεν σας βάζω πληθωρισμό, σούπερ μάρκετ, τρόφιμα που έχουν πάρει μια αύξηση 10-20%. Αυτό το περνάνε, δεν το υπολογίζουν, αλλά στα καύσιμα, όταν έχεις διπλάσιο έξοδο, σκεφτείτε μια οικογένεια να είχε ένα budget α και τώρα για να το κάνει να έχει α συν α. Είναι τεράστια η διαφορά. Χώρια ο πόλεμος και πολύ λάθος κίνηση αυτή που κάναμε και δεν έγινε ουσιαστικά, ποια ήταν? Δεν διαφημίσαμε με καμπάνιες «Ελάτε στην Ελλάδα, είναι ασφαλής, έχουμε τόσα νησιά». Αφήσαμε να εννοηθεί λόγω της Κύπρου, Κρήτης και Ανατολικό Αιγαίο με τα ντρόουν ότι είμαστε κοντά. Κάποια προξενία και πρεσβείες του εξωτερικού ανεπίσημα και όχι επίσημα είπαν «Αποφύγετε την Ελλάδα λόγω ότι είναι κοντά» κτλ. Φοβήθηκε ο κόσμος, έκλεισε αλλού. Εγώ τι έλεγα? Να κάνουμε καμπάνιες, να διαφημίσουμε την Ελλάδα και τα νησιά μας ότι είναι ασφαλή και μπορούν να τα επισκεφτούν. Ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο, είναι οι Κυκλάδες, είναι ο Σαρονικός.
0: Είναι πολλές επιλογές. Όντως, εδώ υπάρχει πολύ μεγάλο κενό στην καμπάνια. Δεν θυμάμαι. Φέτος δεν έγινε τίποτα.
1: Ακριβώς, δεν έγινε τίποτα.
0: Πέρασε έτσι, δεν υπάρχει καμπάνια, όντως.
1: Δηλαδή, μιλάμε τώρα για το τουρισμό και το ναυτιλίας. Εγώ τους τα έλεγα από το Μάρτι, καλοπροαίρετα. Και δεν μ' άκουσε κανείς, δεν έκανε κανένα.
0: Θυμάμαι, υπήρχε μια εμπλοκή με το διαγωνισμό. Δεν ξέρω αν είχε ξεπεραστεί.
1: Να σας πω όμως τι γίνεται. Τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα με τα social media, με όλα τα δεδομένα, μπορείς να κάνεις πράγματα. Δεν σου είπα μόνο στα κανάλια, δεν είπα μόνο σε site, δεν είπα μόνο σε τηλεοράσεις, ραδιόφωνα. Ναι. Μπορούσες να κάνεις και κάποιους διαγωνισμούς μέσω social media, μέσω πρεσβείες και προξενία, να βγάλεις δελτία τύπου, να ενημερωθεί ο κόσμος. Γενικά να υπάρξει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα και να κάνεις κάποιες κινήσεις. Εμείς δεν κάναμε καμία κίνηση, τα αφήσαμε εντελώς στην τύχη του. Αλλιώς, εγώ θεωρώ, αν είχαμε κάνει αυτά τα δεδομένα, πολλοί θα είχαν προτιμήσει να μην παγώσουν τις προκρατήσεις και τις κρατήσεις ή ακυρώσεις και να τα συνεχίσουν να τα κλείσουν.
0: Ναι, βέβαια. Γιατί πάντα υπάρχει ανησυχία. Μήπως χάσουν τα
1: δεδομένα. Πολύ σωστά. Και γι' αυτό το λόγο εμείς παγώσαμε Μάρτι, Απρίλη, Μάη και μετά ήταν αργά. Είχαν χαθεί. Δηλαδή, εμείς στηριζόμαστε από τους Αμερικάνους κατά 80-90%. Οι άνθρωποι αυτοί κλείνουν τις κουραζιέρες από το Γενάρη μέχρι το Μάρτι, Απρίλη, βαριά.
0: Και δεν γεια σας.
1: Είναι τελευταία στιγμή. Έκλεισαν αλλού και τέλειωσε. Χάσαμε την ευκαιρία εμείς φέτος.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Γεια, να είστε καλά.
0: Γεια σας. Γιώργος Βάλης, πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμμυγών. Να, η πραγματικότητα, πέρα από τους πανηγυρισμούς, αυτό που θα μπορούσε να είχε γίνει ακόμη καλύτερα και δεν συνέβη, διότι χρειάζεται και να υπάρχει συντονισμός όλων των συναρμοδίων φορέων. Κύριος Μιχάλης Πέγκλης, επικεφαλής εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων, είναι μαζί μας, διότι τι άλλο, ξανά το ζήτημα της στέγης. Ήδη οι γονείς από τον περασμένο Ιούλιο ψάχνουν για τα παιδιά τους ένα σπίτι στην περιφέρεια ή και στην Αθήνα. Καλησπέρα, κύριε Πέγκλη.
2: Καλησπέρα, κύριε Κοφόπουλε.
0: Λοιπόν, το στεγαστικό ζήτημα ανεβαίνει όλο και περισσότερο στην κοινωνική και πολιτική ατζέντα. Μπορεί να είναι ένα από τα, να είναι, ας πούμε, το κεντρικό θέμα στις επόμενες εκλογές. Και μπορεί κάποιος να το λύσει.
2: Είμαστε άνθρωποι στην εκπομπή σας που συζητάμε γι' αυτό χρόνια τώρα, όπως ξέρετε, και ίσως και για αρκετοί ακροατές που μας παρακολουθούν. Είμαι από αυτούς που έχω στο δημόσιο λόγο τεκμηριωμένες απόψεις για το τι πάει καλά και τι δεν πάει καλά. Η κυβέρνηση αυτά τα 7 χρόνια ή μάλλον η χώρα αυτά τα 7 χρόνια, αν σκεφτούμε που ήμασταν στο χώρο των ακινήτων, μισθώσεων, κατάσταση στην αγορά κλπ, σίγουρα δεν έχει καμία σχέση το 19 με το 26. Είμαστε πάρα πολύ μπροστά. Όμως πράγματι αναπτύχθηκε και παραμένει ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί μια μικρή μερίδα συνανθρώπων μας, και αυτό είναι τα υψηλά ενίκια. Μην συνδέουμε, κύριε Κοφόπουλε, τις τιμές των ακινήτων με τα υψηλά ενίκια, γιατί αν βάλουμε σαν στόχο να πέσουν οι τιμές των ακινήτων, είναι κυριολεκτικά σαν να βάζουμε στόχο να περικόψουμε μισθούς και συντάξεις. Το ακίνητο είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το κατέχουν λίγοι προνομιούχοι, το κατέχει όλος ο κόσμος. Οι 7 στους 10 συμπολίτες μας έχουν τουλάχιστον ένα ακίνητο. Σε αυτούς λοιπόν δεν μπορεί να είναι η επίσημη πολιτική ή η λανθάνουσα πολιτική του κράτους πώς θα τους ψαλιδίσει την αξία αυτού του χωραφιού, αυτού του διαμερίσματος, αυτής της μονοκατοικίας. Το πρόβλημα είναι καθαρό και είναι σε κάποιες περιπτώσεις οι υπερβολικές ζητούμενες τιμές ακινήτων. Ξέρουμε που οφείλεται αυτό, δεν υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα σπίτια προς ενοικίαση, άρα λίγα σπίτια ψάχνουν πολλούς ενοικιαστές και οι τιμές σε κάποιες περιπτώσεις φεύγουν πέρα από τη λογική. Κατά τη γνώμη μου, μια γκαρσονιέρα, ας πούμε, 30 τετραγωνικά, όταν ζητείται σε κάποιες περιοχές 700 και 800 ευρώ, είναι μια παράλογη τιμή. Είναι μια αποτυχία μικρή, το λέω μικρή γιατί σε πολλά άλλα πράγματα δουλεύει η αγορά, μια μικρή αποτυχία της αγοράς. Πάνω σε αυτό λοιπόν η λύση είναι πολύ απλή, κύριε Κοφόπουλε. Η στήριξη του ανθρώπου που δυσκολεύεται να πιάσει αυτό το ποσό και όχι το πώς θα πυροβολήσουμε αυτόν που έχει το ακίνητο, γιατί πυροβολούμε τους 7 στους 10.
3: Ναι, πώς θα γίνει όμως αυτή η στήριξη?
2: Μέσα στους 3 υπόλοιπους Έλληνες που βεβαίως πρέπει να ζουν σε ένα σπίτι. Δεν είναι όμως όλοι στη γύρα αυτή τη στιγμή. Είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό που ψάχνει για σπίτι, είτε γιατί πέρασε το παιδί σε μια άλλη πόλη, είτε γιατί αλλάζουμε περιοχή για οτιδήποτε. Δεν μπορεί ο στόχος λοιπόν να είναι, για παράδειγμα το λένε ορισμένοι, ότι έπεσε το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα. Αυτό είναι δείκτης ότι η χώρα πάει καλά. Η χώρα στην Ευρώπη που έχει την υψηλότερη ιδιοκατοίκηση είναι η Ρουμανία. Δεν είναι πρότυπο η Ρουμανία με 94%. Η Δανία, για παράδειγμα, έχει 40% ιδιοκατοίκηση. Γιατί? Γιατί ο κόσμος ταξιδεύει περισσότερο, ζει σε άλλες περιοχές, μετακινείται, δεν γεννιέται, μεγαλώνει, γερνάει, πεθαίνει στο ίδιο κεραμίδι, να το πω έτσι. Άρα δεν είναι ο στόχος η μείωση, η αύξηση της ιδιοκατοίκησης. Ο στόχος είναι να διορθωθούν οι στρεβλώσεις της αγοράς. Αυτό διορθώνεται με μια πιο ουσιαστική στήριξη του ενοικίου. Δηλαδή το επίδομα
0: ενοικίου.
2: Δώσε μου λίγα δευτερόλεπτα.
0: Ναι,
2: η κυβέρνηση, προσπαθώντας να αποδείξει ότι προσπαθεί να το λύσει, ξεδίπλωσε δεκάδες μέτρα και τι δεν έχουν κάνει δηλαδή, όμως σπέρνουν τα χρήματα, τα οποία ποτέ δεν είναι απεριόριστα τα χρήματα, σε πολλές πολιτικές, με αποτέλεσμα να μην έχουν πετύχει το στόχο που είναι να αμπνουν τα χρήματα, τα οποία ποτέ δεν είναι απεριόριστα τα χρήματα, σε πολλές πολιτικές, με αποτέλεσμα να μην έχουν πετύχει το στόχο που είναι να αμβλυνθεί αυτή η στρέβλωση της αγοράς. Θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να μας

0: κοιτάζουν καινούργια.
1: Ακούστε με, κύριε Πεγκλή, δεν θα έρθει να πάρει διοκτήτηση που θα πει, αφού είσαι το επιδοτείτε, δώστε μου. Σου ανεβάζω
0: δεν
1: την τιμή.
0: Άκουσα.
1: Δεν θα έρθει διοκτήτης μετά και να πει, αφού έχει την επιδότηση, δώστε μου σε μένα.
0: Ναι, αυτό λέω το πρόβλημα. Κοιτάξτε, η
1: και
0: αγορά
1: τα 700
0: στα σπίτια στις γενικές γραμμές, στο 90% λειτουργεί. Εδώ μιλάμε για ένα μικρό ποσοστό στρεβλώσεων.
1: Να πάρει το
0: ένα που ζητιέται παράλογα. Ή ένα μεγάλο σπίτι, δεν έχει σημασία, εμείς μην εστιάζω στα μικρά.
1: Ναι.
0: Μια παράλογη τιμή. Αυτή η παράλογη τιμή ζητιέται, ο άλλος βέβαια δεν θέλει να το έχει και ξενίκια στο για πάντα, έτσι δεν είναι. Δηλαδή,
1: ναι,
0: στην ουσία ζητάει μέχρι εκεί που πιστεύει ότι μπορεί να βρει. Αυτό το που πιστεύει, το λίγο παραπάνω συζητάμε. Γι' αυτό το λίγο παραπάνω συζητάμε. Γι' αυτό το λίγο παραπάνω λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν έχω τα ακριβή νούμερα. Θα κοιτάξω αν θέλετε την άλλη εβδομάδα να τα έχω.
1: Ναι,
0: δεν, σε σχέση με το ποιο είναι το πραγματικό επίδομα ενοικίου. Πού είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ μικρό, κύριε Κοφόπουλε. Παραμένει πολύ μικρό. Γιατί σπάσαν τα λεφτά σε πάρα πολλά πράγματα, με αποτέλεσμα εκεί που είναι η καρδιά του προβλήματος να μην αντιμετωπίζεται επαρκώς. Και βεβαίως το άλλο μεγάλο θέμα με τα κλειστά ακίνητα. Πρώτη το αναδείξατε από τις εκπομπές σας, δηλαδή τα ακίνητα που κατέχει το δημόσιο λόγω κληρονομιών κλπ.
1: Ναι.
0: Και αυτό ως γνωστόν δεν πάει πολύ καλά. Ενώ υπάρχει. Γιατί βεβαίως είναι συναρμοδιότητα, μπλέκονται διάφορα υπουργεία.
1: Όταν είναι συναρμοδιότητα, τελειώνει η συζήτηση.
0: Ακριβώς. Όταν μπλέκονται πολλοί υπουργοί, σίγουρα τα πράγματα δεν είναι ελπιδοφόρα για να δοθούν.
1: Γιατί και κάποιος στο τέλος θέλει να πάρει και τα εύσημα. Στο τέλος της διαδρομής θέλει κάποιος να είναι εκείνος ο νικητής.
0: Ναι.
1: Ενώ έχουν ξεχάσει ότι κάποιος πρέπει να κάνει και τη δουλειά. Συχνά, που είναι
0: το μήνυμα λοιπόν είναι, αφού το θέμα είναι οι στρεβλώσεις στις τιμές σε ένα ποσοστό.
1: Μείνετε στη γραμμή σας.
0: Εκεί πρέπει να εστιαστεί η πολιτική.
1: Μείνετε στη γραμμή σας για μια ακόμη ερώτηση. Η διακοπή, η τίτλη των ειδήσεων από τον Sky 100,3 με την Αγγελική Καρδιόλακα και συνεχίζουμε.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky. Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Στον εξώστη.
4: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
3: Και σχολιάζεις τους πάντες.
4: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
3: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
4: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
2: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε δασική εκτέσεις στην περιοχή Κερασοχώρη του Δήμου Αγράφων. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα, αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελή, δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot, που από τον περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μετά το δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο.

Ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του ενέργειου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το ΚΙΣΕΑ. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνυσε αξιωματούχος της συμμαχίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν πριν από το τέλος του έτους, λέγοντας παράλληλο ότι η Βόρεια Κορέα διαθέτει 57 πολύ ισχυρά πυρηνικά όπλα. Όπως είπε, αυτό δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική έως 36 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Στιγμιότυπα Sky 100,3, συγγνώμη για τον ήχο του κινητού. Δυστυχώς είχα ξεχάσει να το μεταφέρω στο αθόρυβο. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την περιδιάβασή μας στον χώρο των ακινήτων και των προτάσεων. Τι θα γίνει με τα κλειστά σπίτια, η πρόταση που αυτά που ανήκουν στο δημόσιο και πρέπει κάποιος να κάνει αυτή την σκληρή δουλειά. Κύριος Μιχάλης Πεγκλής εκ των ειδικών του χώρου είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Πεγκλή, και πάλι. Πάμε να δούμε την πρόταση.
1: Λοιπόν, για να επιστρέψω στο αρχικό σας ερώτημα όμως.
0: Ναι, θέλουμε την πρώτη για τα κλειστά. Αν δηλαδή μπορεί κάποιος να υπάρξει μια task force και να λύσει το θέμα. Ναι, τι χρόνο χρειάζεται.
1: Δεν μας λείπουν όργανα. Αυτό που χρειάζεται είναι μια αργή διαδικασία, γιατί έχει αρκετά βήματα. Κάποιος που πέθανε και αφήνει ένα σπίτι χωρίς κληρονόμους ή με μεγάλα χρέη. Μέχρι αυτό να καταλήξει το ακίνητο σε κάποιον χρήστη νέο, ιδιοκτήτη ή χρήστη ενοικιαστή ή κάτι, επειδή είναι στα χέρια του δημοσίου, αυτό στην ουσία παίρνει ένα άγνωστο χρονικό διάστημα, το οποίο στην πράξη έχουμε δει ότι κρατάει χρόνια. Έχω και προσωπικό οικογενειακό που σας το έχω πει παλαιότερα, ας μην το επαναλάβω. Αυτό λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, όχι, δεν χρειάζεται μια νέα task force. Αυτό που χρειάζεται είναι η κυβέρνηση να κάτσει κάτω και να το βάλει το πράγμα με κάποια χρονοδιαγράμματα πολύ πιο αυστηρά, ούτως ώστε μέσα σε λίγους μήνες, κατά τη γνώμη μου, είναι εφικτό. Λίγοι μήνες, φανταστείτε, μεσολαβούν από τώρα μέχρι τις εκλογές. Δηλαδή, είναι αρκετός χρόνος οι λίγοι μήνες, αλλά όχι και πολύ λίγος. Μπορεί να γίνει δουλειά δηλαδή. Για να βγουν πολλές χιλιάδες διαμερίσματα, να βγουν ξανά στην αγορά και να βρουν νέους χρήστες και ιδιοκτήτες. Σε κάθε πολυκατοικία, κύριε Κοφόπουλε, υπάρχουν κλειστά διαμερίσματα. Συνήθως πίσω από αυτά βρίσκεται το ελληνικό δημόσιο.
0: Ναι. Και συνήθως μια περίπλοκη διαδικασία. Κάπου έχει κολλήσει, κάπου έχει μπλέξει η κατάσταση.
1: Ναι, βεβαίως. Η περίπλοκη διαδικασία δεν είναι παράνομη, δεν είναι ανήθικη. Δηλαδή, θέλει να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν κάποιοι μακρινοί κληρονόμοι που δεν εμφανίστηκαν. Ναι. Δηλαδή, έχει λογική το πράγμα. Απλώς πάει πολύ πιο αργά από όσο χρειάζεται η εποχή μας.
0: Ωραία. Πάμε τώρα στο πολιτικό σκέλος για να ολοκληρώσουμε.
1: Για να ολοκληρώσουμε, λοιπόν, βλέπω ότι το στεγαστικό ζήτημα θα είναι μέσα στα, να το πω έτσι, 2-3, να μην σας πω στα πρώτα 2, κεντρικά θέματα των επερχόμενων εκλογών, που προσωπικά τις βλέπω μετά την Άνοιξη, ούτε καν την Άνοιξη, δηλαδή τις βλέπω προς το τέλος της Άνοιξης, να το πω έτσι. Και κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να προσέξουμε όλοι αυτό που ανέφερα λίγο νωρίτερα, να μην μπερδεύουμε τις τιμές των ακινήτων, οι οποίες καλώς πάνε προς τα πάνω, γιατί η χώρα γίνεται πλουσιότερη και θέλουμε να γίνουμε όπως άλλες χώρες της Βόρειας Ευρώπης που έχουν υψηλά εισοδήματα και υψηλές αξίες ακινήτων, με το πρόβλημα που υπάρχει στα παράλογα υψηλά ενίκια που ζητούνται σήμερα σε πολλές περιπτώσεις. Είναι δύο διαφορετικά θέματα και θα πρέπει οι πολιτικές να εστιάσουν μόνο στη στρέβλωση των τιμών των ενοικίων και όχι στο να περικόψουμε, δηλαδή να φτωχοποιήσουμε τους 7 στους 10 συμπολίτες.
0: Ωραία. Υπάρχει ένας αντίλογος σε όλο αυτό. Ότι έχουν περάσει ήδη 7 χρόνια και έπρεπε να υπήρχε μια διαφορετική στεγαστική πολιτική, όπου να εξυπηρετήσει και τις δύο ανάγκες.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Και να πλουτίσουν οι ιδιοκτήτες.
1: Φωνάζω την εκπομπή σας ότι δεν τα καταφέρνει η κυβέρνηση.
0: Και να πλουτίσουν οι ιδιοκτήτες.
1: Ειδικά τώρα στο παλιό υπεχοδέ, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ο Παπασταύρου που είναι, κατά τη γνώμη μου, ο καλύτερος υπουργός που έχει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Είναι ένα θέμα όμως δύσκολο. Εμπλέκονται και εδώ πολλά υπουργεία. Μην ξεχνάμε ότι τα επιδόματα.
0: 7 χρόνια όμως, συγγνώμη, αλλά είναι πολύ μεγάλο διάστημα για να μην έχουν λυθεί. Ενώ ξέρουμε ότι τα ακίνητα είναι πηγή πλουτισμού, για να μην έχει λυθεί ένα τέτοιο θέμα.
1: Ναι, γι' αυτό και πρέπει τώρα να.
0: Δηλαδή, στα 7 χρόνια εσείς λέτε έχετε μπροστά σας 7 μήνες. Λύστε το.
1: Εγώ πιστεύω ότι σε 7 μήνες μπορούμε να δούμε αυτά αποτελέσματα.
0: Σε 7 μήνες.
1: Σε 7 μήνες, ναι. Δηλαδή, να αρχίσουν να βγαίνουν χιλιάδες νέα ακίνητα που είναι τώρα στα χέρια του δημοσίου.
0: Μάλιστα. Με πρόκληση είναι αυτό.
1: Για
0: την κυβέρνηση. Για την κυβέρνηση είναι πρόκληση. Δηλαδή, κάποιο.
1: Για αυτό έχουμε.
0: Σε μένα το λέτε. Ποιος υπουργός θα βάλει τα χέρια στη.
1: Απ' την άλλη όμως, να μην ξεχνάμε τον κίνδυνο, έτσι, που είναι να ξαναδούμε τις τιμές των ακινήτων που είχε το τριάρι 20.000 και οι άνθρωποι τα ξεφορτωνόντουσαν ως βάρη τα ακίνητα.
0: Αυτή είναι πολιτική μνημονία.
1: Ευτυχώς ξαναγίνανε περιουσία τα ακίνητα.
0: Αυτή ήταν τα χρόνια του μνημονίου που τότε κανείς
1: δεν μπορούσε. Τα χρόνια των μνημονίων, τα οποία ευτυχώς πέρασαν.
0: Και ήταν μια πολιτική που ήρθε απ' έξω και συμφώνησε η ελληνική πλευρά ότι πρέπει να χαθούν ακίνητα.
1: Δεν ήταν θέμα πολιτικής βούλησης αυτό. Δυστυχώς ήταν παράπλευρη απώλεια της.
0: Ναι, αλλά είχε ως αποτέλεσμα πάρα πολλοί άνθρωποι να χάσουν το κίνητο. Δηλαδή αυτό είναι.
1: Βεβαίως, είναι πολύ σοβαρό. Έγινε ένα μεγάλο πάρτι εκείνη την περίοδο.
0: Πάρτι.
1: Αλλά.
0: Πάρτι είναι λέξη. Ωραίο, ενδιαφέρον. Άρα κάποιοι.
1: Πάρτι εννοώ το ότι αναδιανεμήθηκαν μεγάλα.
0: Κάποιοι κέρδισαν δηλαδή.
1: Έχασαν περιουσίες.
0: Ναι, έχασαν περιουσίες. Και αυτό είναι τρομερό, έτσι. Και υπήρξαν και πληστηριασμοί. που είναι ό,τι χειρότερο, κατά τη γνώμη μου, όλο αυτό. Σε έναν άνθρωπο να χάνει το σπίτι του έτσι.
1: Είναι πίσω μας, κύριε Κοφόπουλε, αυτό είναι πίσω μας.
0: Μπροστά μας. Οι πληστηριασμοί, τα ακίνητα, τα δάνεια, αυτά όχι. Παραμένουν ως εκκρεμότητα.
1: Κοιτάξτε, τα δάνεια σήμερα το πρόβλημα το έχουμε ξαναθεί.
0: Όχι, τα δάνεια αυτά που κοκκίνησαν και μεταβιβάστηκαν, αυτό με σχέση με ακίνητα που είναι δεμένα.
1: Ναι, αυτό είναι μέρος του προβλήματος. Γίνεται λίγο πιο τεχνικό για να το ανοίξουμε.
0: Όχι τώρα, τώρα μια επισήμανση κάνουμε.
1: Υπάρχουν όμως και εκεί πράγματι χιλιάδες ακίνητα που πρέπει γρηγορότερα να βγουν στην αγορά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ πάντα, κύριε Κοφόπουλε.
0: Κύριος Μιχάλης Πεγκλής, κυρίες και κύριοι, από τους ανθρώπους που εξειδικεύονται σε αυτόν τον χώρο των ακινήτων, είναι επικεφαλής εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων. Στιγμιότυπα ΣΚΑΙ 100,3, 210-4800-170, 170-4 τηλεφωνικό κέντρο στάθμου και skyradio.gr ή στο σελίδα για την επικοινωνία για τα θέματα που εσείς θέλετε να προτείνετε. Παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, στο χώρο του τουρισμού. Τι γίνεται στη Σαντορίνη, την μνημονεύομαι πριν. Ο κύριος Μανώλης Ορφανός, δημοτικός σύμβουλος του νησιού, του είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Ορφανέ.
2: Καλησπέρα από τη Σαντορίνη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάντα ένας προορισμός για όλους, μια επιθυμία για πάρα πολύ κόσμο. Αλλά ποια είναι τα δεδομένα?
2: Τα δεδομένα είναι ότι περνάμε ίσως μια από τις πιο χειρότερες τουριστικές σεζόν στη Σαντορίνη. Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω από το 2004 και μετά.
0: Γιατί?
2: Το 2004 μια πολύ κακή σεζόν για τη Σαντορίνη και ήρθαμε το 2026 να μνημονεύουμε το συγκεκριμένο έτος και να λέμε ότι έχουμε άλλη μια κακή τουριστική σεζόν.
0: Γιατί αυτό?
2: Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Πάρα πολλοί λόγοι. Και θα ξεκινήσω από την περσινή χρονιά, η οποία ήταν μια χρονιά δύσκολη για τη Σαντορίνη μετά την ελληνική δραστηριότητα.
0: Ναι.
2: Αλλά έμεινε ζωντανή η Σαντορίνη ως
0: προορισμό.
2: Και θα πω ότι ήταν μια τραγική. Μια τραγική διαχείριση τόσο από την πολιτεία όσο και από την τοπική αρχή εδώ όσον αφορά τη διαχείριση του τουριστικού προϊόντος που λέγεται Σαντορίνη κατά τη διάρκεια της σεισμικής δραστηριότητας. Ερχόμαστε στη φεστινή χρονιά η οποία είναι πραγματικά δεν υπάρχει μια δυνατότητα διαφημιστικής καμπάνιας για το νησί.
0: Αυτό γιατί συνέβη?
2: Θα σας πω, αντιθέτως τα έχουν βάλει όλοι με τη Σαντορίνη και την Μύκονο.
0: Ναι.
2: Από το ότι το τέλος κρουαζιέρας σε όλα τα υπόλοιπα λιμάνια εκτός από τη Σαντορίνη και τη Μύκονο είναι στα 5 ευρώ και στη Σαντορίνη και στη Μύκονο είναι 20 ευρώ. Από ότι η Σαντορίνη και η Μύκονος δεν έχουν κάνει την κατάλληλη διαφημιστική καμπάνια από το Υπουργείο Τουρισμού. Εγώ θα το έλεγα, ίσως είναι βαριά κουβέντα, αλλά αυτό βγαίνει από τους επιχειρηματίες του νησιού, έναν ύπαρκτο Υπουργείο Τουρισμού για αυτά τα δύο νησιά. Και μια ανύπαρκτη δημοτική αρχή όσον αφορά το κομμάτι της Σαντορίνης για το θέμα της τουριστικής καμπάνιας και της τουριστικής προβολής του νησιού μας.
0: Ναι, υπάρχουν, να σημειώσουμε ότι υπάρχουν κονδύλια στους δήμους που μπορούν να κάνουν τη δική τους πολιτική. Δεν είναι, γιατί ο κόσμος μπορεί να μην το ξέρει, δεν είναι μόνο ο παλιός ΕΟΤ του Υπουργείου Τουρισμού που κάνει μια κεντρική καμπάνια. Υπάρχουν χρήματα για διαφήμιση έντυπα, social media. Έχει η κάθε τοπική αυτοδιοίκηση έχει δυνατότητα να καταθέσει ένα πρόγραμμα στην κυβέρνηση να περάσει, να δημοσιευθεί και να γίνει. Είναι απλή διαδικασία, δεν είναι κάτι τρομερό.
2: Μα δεν μιλάμε για ένα φτωχό Δήμο, μιλάμε για, το Δήμο Θήρας που το αποθεματικό του αυτή τη στιγμή φτάνει τα 33 εκατομμύρια ευρώ.
0: 33 εκατομμύρια ευρώ αποθεματικό.
2: Ακριβώς. Αλλά δεν μιλάμε για ένα Δήμο φτωχό που έχει ανάγκη τον οποιοδήποτε Υπουργείο για να κάνει τη δική του διαφημιστική καμπάνια. Μιλάμε για ένα νησί το οποίο τα ταμεία του αυτή τη στιγμή χωρίς το Τελεφερίκ, χωρίς το Ρίδι Μαλούλα και Ευαγγέλιο Νομικού που. Είναι ο βασικός χρηματοδότης του Δήμου. Μιλάμε για 6 με 7 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο σε έργα. Μιλάμε για ένα αποθηματικό του Δήμου στις τράπεζες που αυγατίζουν περίπου στα 33 εκατομμύρια ευρώ. Άρα δεν μιλάμε για ένα φτωχό Δήμο.
0: Πόσο από αυτά δεν επενδύεται τίποτα από τα έσοδα
2: που. Σαφέστατα. Μα ακούστε, μιλάτε με ένα λογιστή. Ο οποίος βάζει πρώτα το επαγγελματικό και μετά τα υπόλοιπα. Ναι. Λοιπόν, όταν θέλεις να έχεις έσοδα. Θα πρέπει να επενδύσεις τη διαφήμισή σου και στις υποδομές σου. Δυστυχώς το νησί δουλεύει ακόμα με τις υποδομές του 1980 και του 1990 και δεν μπορεί να συνυπάρξει ο επισκέπτης.
0: Είδατε το Πασόκ όμως, έτσι. Δηλαδή άφησε έργο.
2: Δεν είναι.
0: Πλάκα κάνουμε. Συγγνώμη.
2: Όχι. Αν και προέρχομαι από αυτό το χώρο,
0: ναι.
2: Αν και προέρχομαι από αυτό το χώρο, θα σας πω ότι ούτε επί Πασόκ είχαμε τις υποδομές που έπρεπε να έχουμε.
0: Ναι. Ωραία. Πάμε να επιστρέψουμε λοιπόν. Άρα το ζήτημα της Σαντορίνης είναι στις υποδομές. Τέλεια. Εδώ το καταλαβαίνουν όλοι.
2: Σαφέστατα, έχει γίνει υποδομές. Αυτή τη στιγμή η Σαντορίνη δεν έχει οδικό δίκτυο, δεν έχει πεζοδρόμια, δεν έχει πάρκινγκ και δεν έχει μεγάλα έργα. Δηλαδή, συζητάμε για ένα λιμάνι Σαντορίνη, επιτρέψτε μου να σας πω, εδώ και 100 χρόνια.
0: Ναι, είναι πολύ
2: μεγάλη. Έτσι, ήρθαμε τώρα, φτάσαμε στο παραπέντε με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Σαντορίνη τότε που άνοιξε η Σαντορίνη επί COVID, που έγινε αυτή η εκδήλωση εδώ και ήρθε ο Πρωθυπουργός, ανακοίνωσε το λιμάνι. Και εδώ βάλαμε το καλώδιο που θα έρθει τη ΔΔΕ και θα συνδέσει υποθαλάσσια τα νησιά μας να είναι ακριβώς στον χώρο του λιμανιού. Λοιπόν, εγώ θα το πω διαφορετικά, γιατί ο λαός μας είναι σοφός. Ότι όποιος δεν θέλει να θερήσει, δεν κάνει σκοσκινίζει.
0: Μάλιστα. Και ποιος είναι ο Αστάνης, δηλαδή δεν είναι τόσο πολλά τα συμφέροντα στη Σαντορίνη που κανένας δεν θέλει να ανοίξει συζήτηση για την αλλαγή του νησιού έτσι ώστε να βελτιωθούν οι υποδομές, να αποκτήσει δρόμους.
2: Δεν ξέρω αν είναι τόσο πολλά τα συμφέροντα. Εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή.
0: Ενώ με τα μικρά συμφέροντα, έτσι ώστε που να συγκρούεται ένας με τον άλλο.
2: Συμφωνώ μαζί σας. Η Σαντορίνη είναι ο πρώτος τουριστικός παγκόσμιος προορισμός και αυτή τη στιγμή είναι απαθή όσον αφορά το κομμάτι της επισκεψιμότητας στο νησί. Βάλετε από παντού και βάλετε πραγματικά από παντού και εμείς και βάλω και στο κάτω.
0: Είναι χάλια γραμμή. Ναι.
2: Και δυστυχώς, όχι, διαθετικά το λέω για την Μύκονο προς Θεού. Και αυτή τη στιγμή έχει κάνει ανταγωνιστές με υπαιτιότητα δική της, της Σαντορίνης, ανταγωνιστές νησιά τα οποία δεν ήταν καν στο χάρτη της τουριστικής
0: μηχανίας. Για ποιο νησί θεωρείτε, κύριε Ορφάνη, ότι είναι ανταγωνιστικό πλέον της Σαντορίνης?
2: Η Σαντορίνη δεν μπορεί να συγκριθεί ούτε με την Πάρο, με την Άξο, ούτε με την Ίω. Ναι. Μπορεί να συγκριθεί με την Ήμπιζα, με το Ντουμπάι, με τις Μαλδίβες, με μοναδικούς προορισμούς. Η Σαντορίνη είναι μοναδική, το ηφαίστειο. Έχει κάνει τη δουλειά του και έχει κάνει τα Σαντορίνη μοναδική και με αυτούς τους προορισμούς εμείς θα θέλαμε να συγκριθούμε.
0: Ναι. Αλλά λέτε όμως υπονοείται ότι και κάποιοι ευνοούνται. Κάποιοι υποστηρίζονται αμέσως.
2: Μα όχι. Δεν είναι. Οι άνθρωποι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά στην τουριστική προβολή του νησιού τους, όπως είναι η Πάρος και η Νάξος και η Ίος. Πάρα πολύ καλή δουλειά. Και παίρνουν το κομμάτι που τους αναλογεί από το κομμάτι που λέγεται Σαντορίνη. Από το τουριστικό προϊόν που λέγεται Σαντορίνη. Και πολύ καλά κάνουν. Έτσι είναι ο ανταγωνισμός. Είναι η ελεύθερη αγορά. Και αυτά που λένε ότι εσχορκέρδια και κατέστρεψε εσχορκέρδια το νησί και το ένα και το άλλο, θα διαφωνήσω, αν μου επιτρέπετε να πάω προς τα εκεί. Γιατί και η Σαντορίνη είναι ένας εμπορικός προορισμός και ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι ό,τι πουλάει ανεβαίνει η τιμή του.
0: Ένα.
2: Και όσο ανεβαίνει η τιμή, τόσο περισσότερο το θέλουν. Τώρα λοιπόν που δεν πουλάει, παίρνει τιμή. Αυτό γίνεται. Αυτά απλά μαθηματικά. Άρα λοιπόν η Σαντορίνη αυτή τη στιγμή δεν έχει τις υποδομές να μπορέσει να φιλοξενήσει επισκέπτες που θα ήθελε και με το βαλάντιο που θα ήθελε.
0: Ναι.
2: Και δυστυχώς έχουμε αυτή την πτώση. Όταν ο άλλος για να πάει στα Φυρά έχετε έρθει στη Σαντορίνη, νομίζω ότι ξέρετε τις περιοχές, όταν θέλει να πάει στα Φυρά και δεν έχει να παρκάρει.
0: Δεν είναι ταλαιπωρία τώρα.
2: Ακριβώς. Εμείς ταλαιπωρούμε τον επισκέπτη, δεν τον κάνουμε.
0: Δεν τον σκέφτεται κανείς, δεν είναι.
2: Ακριβώς.
0: Το έχουμε και στο κέντρο αυτό. Δεν χρειάζεται να έρθουμε σε Σαντορίνη. Άμα είναι.
2: Μποδιλιαριζόμαστε και. Αν πάτε να παρκάρετε στην Ομόνια. Το ίδιο πράγμα είναι.
0: Το έχουμε. Δεν χρειάζεται να ταξιδέψουμε τόσο πολύ.
2: Ακριβώς. Το ίδιο πράγμα.
0: Μία σκέψη που μας λέει ένας ακροατής. Να τελειώσετε με τα οχήματα και να πάτε σε άλλους τρόπους μεταφοράς. Όπως για παράδειγμα ποδήλατα.
2: Για να τελειώσουμε τα οχήματα πρέπει να φτιάξουμε τις υποδομές που θα τελειώσουμε τα οχήματα.
0: Ναι.
2: Η Σαντορίνη είναι μεγάλη. Δεν είναι ούτε ίδρα ούτε σπέτσες. Είναι μεγάλη. Τετραγωνικά χιλιόμετρα, ναι. Για να μπορέσει να κάνει κάτι τέτοιο. Μικρή σαν νησί, αλλά μεγάλη το να μπορέσει να πει ότι ξέρει, σταματάω τα αυτοκίνητα. Μπορεί όμω να σταματήσει το κέντρο αυτοκίνητα, μπορεί να σταματήσει την παραλλαγή του καμαρίου τα αυτοκίνητα, τη περίσα, αλλά να φτιάξει υποδομές ώστε να έχει πάρκινγκ και χώρου στάθμευση. Να μπορεί ο κόσμο να τα βάλει. Και να έχει και ποδηλατόδρομου και πεζόδρομου που να μπορεί ο άλλο να απολαύσει τη βόλτα του. Αυτά δεν υπάρχουν Σαντορίνη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε σαφέστατα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Γεια σας, κουράγιο. Μανώλης Ορφανός, Δημοτικός Σύμβουλος Σαντορίνη. Στιγμή ότι πασχάει 100,3. Ζητούμε συγγνώμη για τη γραμμή, αλλά δεν γινόταν κάτι καλύτερο αυτή τη στιγμή. 9:48 πρώτα λεπτά. Ενημέρωση διαρκές εδώ στο Sky 100,3. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, ξανά στην οικονομία, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επηρεάζονται, κυρίες και κύριοι, επίσης και από τα καύσιμα. Μην ξεχνάμε, δεν είναι μόνο ισχυροί, είναι και άλλοι που. Δεν τα έχουν όλα τα διαθέσιμα τα χρήματα. Κύριος Γιώργος Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρος Συνδέσμου Παρατηρήχων και Μπόρων Καυσίμων Αττικής, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Ασμάτογλου.
3: Καλησπέρα, κύριε Κουκόπουλε. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Καταρχήν, πού βρίσκεται το καύσιμο, τα καύσιμα, μάλλον, συγγνώμη.
3: Βρίσκονται τα κάψιμα σε ανωδική πορεία και βέβαια σε κάθε εβδομάδα που περνάει είναι και ακριβότερη από τις προηγούμενες εβδομάδες.
0: Αυτή η επιδότηση στα 10 λεπτά της κυβέρνησης κάθισε, μέτρησε.
3: Κύριε Κουφόπουλε, μέτρησε. Σημασία έχει όμως ότι εξανεμίστηκε. Όχι μόνο αυτή η επιδότηση των 10 λεπτών, αλλά και των 5 λεπτών η μείωση από τα δηληστήρια.
0: Από τα δηληστήρια, ναι, ναι.
3: Όπως επίσης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη. 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη από τα δηληστήρια, 5 λεπτά στο πετρέλαιο από τα δηληστήρια, αλλά και 10 λεπτά στο πετρέλαιο από την κυβέρνηση. Και έχουμε μια διαμόρφωση των τιμών στα μεγάλα αστικά κέντρα, δηλαδή στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, η οποία αγγίζει τα 2 ευρώ και στα 2 προϊόντα. Βρίσκεται περίπου στο 1,998 με 2 ευρώ η αμόλυβδη βενζίνη, στο 1,995, 1,989, 1,990 το πετρέλαιο κίνησης. Και βέβαια, όπως σας είπα, έχει αυτή τη μείωση των 10 λεπτών από την κυβέρνηση το πετρέλαιο κίνησης και, όπως πολύ σωστά είπατε, επηρεάζει πάρα πολύ τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
0: ναι, ναι.
3: Γιατί είναι παραγωγικό κόστος. Είναι παραγωγικό κόστος, είναι κόστος μεταφοράς και έτσι επηρεάζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πράγματι αυτό το διάστημα έχουν επιβαρυνθεί με όλο αυτό το λειτουργικό κόστος το επιβαρυμένο, χωρίς να μπορούν να αυξήσουν βέβαια και τις τιμές.
0: Ναι. Άρα, η επιβάρυνση, δηλαδή οι επιχειρήσεις αυτές δεν έχουν πολλά περιθώρια όταν ξεκινάνε από ακριβή ενέργεια και από ακριβό καύσιμο.
3: Και δυστυχώς θα σας πω ότι όλο αυτό το διάστημα δεν έχουν βοηθηθεί, τουλάχιστον στα 7 χρόνια της διακυβέρνησης τώρα, και περιμένουν πώς και πώς αυτό το πακέτο των μέτρων στη Διεθνή Εκθέση.
0: Πολλοί κόσμοι πια το περιμένουν από ό,τι φαίνεται, γιατί ακούμε διαρκώς.
3: Θέλω να πω όμως ότι αυτό το πακέτο των μέτρων, όπως ακούγεται, ότι θα είναι περίπου στα 300 εκατομμύρια αυξημένο σε σχέση με το προηγούμενο πακέτο μέτρων, το οποίο είχε 1,600 εκατομμύρια, δηλαδή περιμένουμε το 1,900. Τα 300 εκατομμύρια δεν είναι τόσα πολλά για να μπορέσουν να βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όταν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις περιμένουν μείωση του φόρου εισοδήματος.
0: Εκεί είναι το δύσκολο.
3: Περίπου το 68%, κύριε Κουφόπουλε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι ατομικές επιχειρήσεις και η φορολογία στις ατομικές επιχειρήσεις είναι 44%. Όπως επίσης περιμένουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη μείωση της προείσπραξης του φόρου για την επόμενη.
0: Το 80%. Πόσες φορές. Όλοι το λένε.
3: Το 80% είναι δύσκολο και αυτό ξέρετε τι συμβαίνει.
0: Θα κάνει μια εξαγγελία. Φαίνεται ότι το έχουν πάρει το μήνυμα αυτό.
3: Η φοροδοτική ικανότητα, μειούμενος ο φόρος εισοδήματος αυξάνει τη φοροδοτική ικανότητα και έτσι το κράτος εισπράττει περισσότερα χρήματα. Περιμένουν αύξηση των 72 δόσεων για τις ασφαλιστικές εισφορές. Περιμένουν μείωση του επιτοκίου το 5,85 όσον αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές. Όλα αυτά πρέπει να περάσουν και να τα δούνε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να τα δούνε μέχρι το Μάρτιο των εκλογών, που δεν πιστεύω ότι θα μπορέσουν, ναι, να τα δούνε, διότι αυτό είναι ένα πακέτο μέτρων το οποίο μπορεί να υλοποιηθεί με τον επόμενο προϋπολογισμό. Αυτό είναι το δύσκολο.
0: Και όταν είναι χαμένο το 26, χαμένο και το 27.
3: Μα μιλάμε για το οικονομικό έτος 28. Και όταν μιλάμε για το οικονομικό 28, δηλαδή η φορολογία του 27, είναι χαμένο για μέχρι το Μάρτιο. Ο Μάρτιος του 27 δεν μπορεί να περιλάβει μέσα το οικονομικό του 28, δηλαδή το 27, ναι, το οποίο θα υπάρξει η απομείωση αυτή των φόρων. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και μην ξεχνάτε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι το 83% όλων του επιχειρήν. Είναι και πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα πρέπει να βοηθηθούν, ευκολότερη πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, να μπορούν να πάρουν δάνεια, διότι περνάνε δύσκολες καταστάσεις οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και όπως καταλαβαίνετε, επειδή έχουμε την υψηλή τιμή αυτή τόσο στα καύσιμα αλλά όσο και στα καταναλωτικά αγαθά, τα οποία προέρχονται από την αύξηση των καυσιμών και από το ενεργειακό κόστος, τέλος πάντων, έχει περιοριστεί ο Έλληνας πολίτης, έχει περιορίσει την αγοραστική του δύναμη, έχει μειωθεί η αγοραστική του δύναμη. Μην ξεχνάτε ότι το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών έδειξε για το τελευταίο διάστημα μια έρευνα που είπε ότι το 40% των πολιτών θα κάνει διακοπές όπως έκανε, το υπόλοιπο 60%, το 30% δεν θα κάνει καθόλου και το 30% θα μειώσει τις διακοπές του. Έτσι και το είδαμε. Πράγματι, ο φετινός Αύγουστος ήταν αυξημένος σε κίνηση όσο αφορά τα καύσιμα σε σχέση με τον προηγούμενο Αύγουστο. Όπως επίσης ήταν μειωμένη και η περιφέρεια στις κινήσεις των τουριστικών προορισμών. Αυτό τουλάχιστον έτσι εγώ άκουσα και το πρωί που είχα μια συζήτηση με συναδέλφους από την Ήπειρο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλη αυτή η μειωμένη αγοραστική δύναμη έχει περιορίσει και τις πωλήσεις των καυσίμων όσο αφορά τα λίτρα, τους όγκους. Γι' αυτό και λέει το κράτος και λέει η κυβέρνηση και λέει το Υπουργείο ότι εισπράττουν λιγότερα χρήματα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Όμως εισπράττει υψηλότερο ΦΠΑ από το κύκλο εργασιών. Και εκεί είναι το κλειδί, διότι θα υπάρχει και αυτή η κατάσταση της αύξησης των τιμών θα συνεχιστεί. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει ένα αυτοματοποιημένο σύστημα, έτσι ώστε αυξανωμένη στη τιμή των καυσίμων να μπορεί να συγκρατείται αυτό. Και η μόνη συγκράτηση είναι η μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα.
0: Πάντως έρχονται και από άλλους κλάδους αυτό το αίτημα της μείωσης του ΦΠΑ.
3: Ότι... Μα έτσι είναι, γιατί...
0: Ας πούμε για παράδειγμα την εστίαση.
3: Εφόσον αυξάνεται ο τζίρος, κύριε Κουφούπουλε, δεν θα πρέπει αυτός να μειώνεται με κάποιο τρόπο. Αυτή η αύξηση να μειώνεται με κάποιο τρόπο. Η μόνη λοιπόν μείωση είναι να μειωθεί το ΦΠΑ. Θα σας πω κάτι. Το Βόρειο Αιγαίο, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου έχουν 17% του ΦΠΑ στα καύσιμα. Ναι. Γι' αυτό και βλέπουμε, αν μπούμε μέσα στο διαδίκτυο και δούμε το παρατηρητήριο τιμών, θα δούμε ότι το Βόρειο Αιγαίο έχει 2,050 σε σχέση με τα Κυκλαδονήσια, τα οποία φτάνουν στο 2,40.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι όλο το κλειδί. Ρωτάνε, οι δημοσιογραφικοί κύκλοι ρωτάτε πολύ σωστά, γιατί η Κύπρος έχει μειωμένη τιμή. Γιατί ναι μεν αγοράζει λίγο φθηνότερα από τα ελληνικά δηληστήρια, όμως δεν φτάνει αυτό. Έχει μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης και έχει και ΦΠΑ μειωμένο. Το οποίο αυτό το ΦΠΑ είναι που παρουσιάζει τη χαμηλότερη τιμή και η οποία είναι πολύ μικρότερη από τον ελλαδικό χώρο.
0: Άρα εσείς λέτε σημείο κλειδί είναι το ΦΠΑ.
3: Μόνο σημείο κλειδί, όπως το λέτε, είναι το ΦΠΑ.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα παρατήρηση, την κρατάμε και αυτή, γιατί είναι πάρα πολλοί που έρχονται εν ώψη των ανακοινώσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι πολλοί που θέτουν αυτό το ζήτημα. Ότι πλέον έχουν περάσει τόσα χρόνια από το τέλος των μνημονίων και όμως ο φόρος προστιθέμενης αξίας παραμένει σχεδόν στο 1/4 της τιμής και επηρεάζει κάθετα όλη την οικονομία με βάση και τον πληθωρισμό που τρέχει.
3: Σωστά το λέτε. Μην ξεχνάτε ότι προ πολέμου η αμόλυβη βενζίνη είχε 1,67 ευρώ και τώρα έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Άρα, λοιπόν,
0: 1,67 ευρώ το... λεπτά. Αν αύριο είχαμε μια τέτοια τιμή, σχεδόν θα πανηγυρίζαμε.
3: Βέβαια.
0: 1,67 ευρώ λεπτά. Και όμως φαίνεται να είναι ψηλή.
3: Σκεφτείτε ότι το πετρέλαιο ήταν στο 1,40-1,45. Και τώρα, αν θα βγει το 15 λεπτό, θα φτάσουμε στο 2,10 στα μεγάλα αστικά κέντρα. Στο 2,10.
0: Να βγάλουμε φωτογραφία. Αν έχετε καμία φωτογραφία από τέτοιες τιμές, να μας στείλετε.
3: Έχουμε 65 λεπτά, κύριε Κουφόπουλε. Διαφορά. Το ΦΠΑ στα 65 λεπτά είναι τα 15. Άρα λοιπόν, εάν αυτή η αύξηση των 15 λεπτών, η οποία προήλθε από την αύξηση της τιμής, και βέβαια οφείλω να πω ότι οι διεθνείς τιμές καλά κρατούν, έτσι.
0: Ναι, φυσικά. Γιατί είναι στα ύψη.
3: Σήμερα το πρωί τις είδαμε στο 91,5. Κάποια...
0: Είναι όμως, και τώρα έχουμε και μια σχόλια, είναι και θέμα ανταγωνισμού και στα δηληστήρια. Δηλαδή...
3: Κύριε Κουφόπουλε, κοιτάξτε, οι τιμές των δηληστηρίων βγαίνουν από κέντρα του εξωτερικού και έτσι εναρμονίζονται όλα τα δηληστήρια της Νοτιού Ευρώπης.
0: Δηλαδή, αν υπήρχε και άλλο ένα τρίτο δηληστήριο, θα ήταν οι ίδιες τιμές.
3: Όχι. Το ίδιο θα έκανε.
0: Το ίδιο. Ακόμα και
3: το ίδιο θα βγαίνανε όλα τα δηληστήρια όπως βγαίνουν όλα τα δηληστήρια. Τιμή πλάτ πουλάνε όλα τα δηληστήρια ακόμα και από δηληστήριο σε δηληστήριο. Ασχέτως αν το έχουν αγοράσει. Όμως, τώρα τι συμβαίνει. Επειδή τα δηληστήρια δεν κάνουν μακροχρόνια συμβόλαια, δηλαδή συμβόλαια τριμήνου να μπορούσαν να αγοράσουν φθηνά, και επειδή περιμένουν να αποκλιμακωθεί η κατάσταση για να μπορέσουν να κάνουν νέα συμβόλαια με χαμηλότερη τιμή και όχι με 93 και 92 και 91 δολάρια το βαρέλι, γιατί έχει παγιοποιηθεί αυτό μεταξύ 90 και 100.
0: Ναι, όντως.
3: Επειδή λοιπόν δεν μπορούν να κάνουν τέτοια συμβόλαια, τι κάνουν? Κάνουν παραγγελίες spot. Και αυτές οι παραγγελίες spot, οι μικρές παραγγελίες, είναι ακριβότερες από ό,τι κάνανε μεγάλες. Και αυτό είναι το οποίο εκτινάσει την τιμή και δυσανάλογα. Γι' αυτό βλέπουμε δυσανάλογες τιμές όσο αφορά το πετρέλαιο κίνησης σε σχέση με την αμόλυβη βενζίνη. Προχθές η αμόλυβη βενζίνη.
0: Και με αυτό ολοκληρώσουμε, παρακαλώ. Ναι.
3: Ενώ αυξήθηκε το πετρέλαιο κατά 1,5 λεπτό.
0: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε.
3: Καληνύχτα σας. Καλό βράδυ.
0: Ασταμάτησε ο κ. Ασμάτογλου. Μια συνολική τοποθέτηση επί των ζητημάτων του κλάδου και όχι μόνο. Γιώργος Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής. Είστε πάντοτε συντονισμένοι στον Sky 100,3, 9 και 58 πρώτα λεπτά. Μηνύματα ακροατών αρκετά. Ο Τάκης λέει δεν κάνουν ειδική διαφημιστική καμπάνια για αυτά τα νησιά και όχι για άλλα. Οι επαγγελματίες δεν κάνουν. Ο Ανδρέας, συγγνώμη, τι λέει, ότι αν εγώ νοικιάζω σπίτι 700 ευρώ και μου δίνει επιδότηση το 400 στο κράτος, θα δώσω 300 στον πελάτη, 900 θα ζητήσω. Να, η παρατήρηση ότι αν κάποιος νοικιαστής δει την επιδότηση, θα ζητήσει παραπάνω, γιατί θα θελήσει και εκείνος να αυξήσει. Ο Αλέξανδρος, μετά τη συζήτηση για τα καύσιμα, την τιμή του και την επιδότηση, θεωρεί ότι η κατάρρευση του όποιου συντελεστή ΦΠΑ σε διάφορα είδη θα οδηγήσει σε μείωση τιμών, ούτε κατά διάνοια. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να εκτιμήσω. Δεν είμαι ειδικός. Ακούω. Θέλουν οι άνθρωποι μείωση τιμών. Την καταγράφουμε. Τώρα υπάρχουν οι ειδικότεροι εξημών που μπορούν να το αξιολογήσουν, αν αυτό είναι σωστό ή όχι. Πάντως η τιμή είναι υψηλή. Ο Γιώργος από Λευσή, είναι τυχαίο ότι φέτος η εστίαση όλη την Ελλάδα κλαίει. Ο Γιώργος, όχι μόνο δρόμοι και πεζοδρόμοι, αλλά και ποδηλατοδρόμοι και πλατείες και που θα χωρέσουν όλα αυτά πουθενά. Βαρέθηκα θεωρητικολογία, λέει ο Γιώργος. Ώρα για δελτίο ειδήσεων στις 10 από το Sky 100,3 με την Αγγελική Καρδιόλογα.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
5: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Οριστικά κλειστό παραμένει σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Η ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε εξέλιξη πυρκαγιά από εξεσπάσεις σε δασική έκταση στην περιοχή Κερασοχώρη του Δήμου Αγράφων, ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα, αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ντζούκε Τσελί, δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Όπως υποστήριξε, η θέση της Άγκυρας αφορά μεταξύ άλλων γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot, που από τον περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, μετά το δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο αναφέρεται ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει στον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κισέα. Το δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ως πιθανούς στόχους του Ιράν τη Βουλγαρία, η οποία τον περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση αεροπορικής βάσης για αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, αλλά και την Κύπρο. Για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνυσε αξιωματούχος της συμμαχίας. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών μετά τη μεγάλη φωτιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά από ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή. Ανακοίνωσε παράλληλα χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις, αναφέροντας ότι τα χρήματα για το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Η ενίσχυση για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές θα ανέρχεται στο 100% της εκτιμηθής ζημιάς, ενώ για τις επιχειρήσεις στο 70%. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν πριν από το τέλος του έτους, λέγοντας παράλληλα ότι η Βόρεια Κορέα διαθέτει 57 πολύ ισχυρά πυρηνικά όπλα, δίνοντας μια συνήθιστα ακριβή επίσημη εκτίμηση για το πυρηνικό οπλοστάσιο της Βόρειας Κορέας. Ο Τραμπ είπε ότι αυτό δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί. Οι δηλώσεις αυτές γίνονται αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος διέταξε αξιωματούχους του Πενταγώνου να μειώσουν τη συμμετοχή του Αμερικανικού στρατού στα κοινά ετήσια στρατιωτικά γυμνάσια με την Νότια Κορέα λόγω της πολύ καλής σχέσης του με τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Πάντως σήμερα η Κιμ Γιο Τζονγκ, αδελφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, δήλωσε ότι η εχθρική πολιτική του ΗΠΑ έναντι της Βόρειας Κορέας δεν έχει αλλάξει. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Καλαμάτα επικράτησε του Πανετολικού με σκορ 4-2 στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Ο αγώνας μεταδόθηκε ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. «Δεν έχω όνειρα, έχω ξεκάθαρους στόχους. Τώρα μετρούν τα αποτελέσματα», δήλωσε ο Jacob Nistrup στην συνέντευξη τύπου πριν τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κράουλοβε για τα play-off του Conference League. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει αύριο στις 9.30 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την πρόκριση στον τελικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα εξασφάλισε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο Έλληνας πρωταθλητής σημείωσε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση πίσω από τον Ρώσο Ήλια Ζάικα. Πλήγμα στον μπασκετικό Παναθηναϊκό με τον Γκέτρινγκ Νάν. Ο Αμερικανός υπεστηρίξει μηνίσκου κατά τη διάρκεια ατομικής προπόνησης. Υποβλήθηκε σε εγχείρηση και εκτιμάται ότι θα επιστρέψει στις αρχές Οκτωβρίου. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική αύριο Πέμπτη προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 35 με 36 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς μόνο στα ανατολικά βόρεια μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά ήθρος καιρός, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 34 βαθμούς. Η άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός, το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Η άνεμοι στο Ιόνιο ασθενείς μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά του 35 με 38 βαθμούς, στα νησιά του 31 με 34 βαθμούς, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο και 35 βαθμούς. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά έθρος, η άνεμοι στο Αιγαίο Βόρειο 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και για ημέρες θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Στιγμιότυπα, Sky 100,3, 10 και 10 πρώτα λεπτά μαζί σας μέχρι και τις 11. Μηνύματα Κροατών. Ο Γιώργος Χαραπουλάκης, το C-Smoke, το λέγαμε κάποτε ο Μίχλη. Πάντως το λετοπίο αυτό ταιριάζει γάντι με την τωρινή γεωπολιτική κατάσταση. Λίγαν συντόμως έχουμε γεωπολιτικά. Γεωπολιτική ως πρώτο θέμα. Ο Γιώργος από την Πάτρα. Καλά τα λέει ο πρώην πρόεδρος Καυσίμου Ημίου ΦΠΑ, αλλά το θέμα είναι ότι δεν αφήνουν οι Ευρωπαίοι να γίνει αυτό. Αυτό είναι γνωστό και το λέει και η σημερινή πρόεδρος των Πρατηρίων. Όταν δώσει την άδεια θα το κουβεντιάσουμε. Το φαλακρό Τουρκοβούνι. Πόση ώρα θα αντέξουμε τον μονόλογο του κ. Ασμάδογλου επειδή χασμουριέστε και δεν του κάνετε ερωτήσεις. Μάλιστα. Αυτή είναι η παρατήρηση του κυρίου με το ψευδόνιμο το φαλακρό Τουρκοβούνι. Άλλα μηνύματα ακροατών. Είδαμε ότι το ζήτημα της του κόστου καυσίμων απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο. Ο Άγγελος για τις αναστροφές, ασχέτως του τι λέει ο οδηγός, δεν είδε σήμα. Ο οδηγός πήγε από την τρίτη λωρίδα στην πρώτη και έκανε αναστροφή και να επιτρεπόταν παράλογο. Τώρα η αναστροφή είναι ό,τι χειρότερο, ειδικά για μηχανές και γίνεται παντού, ειδικά αν υπάρχει χώρος, αλλά και χωρίς, για παράδειγμα, στη Λιωσίων, στο σταθμό Αττική, έκανε ταξί αναστροφή. Ευτυχώς δεν έπεσε απάνω του και μπροστά του υπήρχε αστυνομία έλεος κλπ. Ο Γιώργος, τα σήματα στην Αλεξάνδρα βάζουν άσχετη. Υπάρχει φιλιαρία σημάτων και λάθη. Για παράδειγμα, στην είσοδο Μεσογείου από Κατεχάκη, όπου υπάρχουν δύο και μια λωρίδα συναντιούνται για να γίνουν τρεις, υπάρχουν δύο stop. Stop για ποιον? Ο Δημήτρης, καλησπέρα, καλή δύναμη σε όλους. Επαγγελματίες, οδηγός και δεν γνώρισε ότι απαγορεύεται αναστροφή. Ο Δημήτρης από κέντρο, πληρώνουμε όλες τις αυταπάτες του Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν. Και ο Ιωάννης Λαζαρόπουλος, δεν βγάζω το νόημα στο μήνυμα του. 2-10-48-0-1-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr ή στο σελίδα. Να δούμε και πώς θα αξιολογηθεί αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία δηλώνει έκλεισε την πόρτα για την επιστροφή την επαναφορά των δόνων στους δημοσίους υπαλλήλους. Είναι η δεύτερη παρέμβαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε αντισυνταγματική και τη ρύθμιση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Έχουμε λοιπόν δύο διαδοχικές παρεμβάσεις από το Συμβούλιο της Επικρατείας σε δύο διαφορετικούς τομείς. Δείχνει γιατί θα αξιολογηθούν και πολιτικά, δηλαδή πώς θα προσμετρηθούν στον πολιτικό ανταγωνισμό, αλλά δείχνει ότι η δικαιοσύνη έχει την κρίνη με βάση τους νόμους και όχι την πολιτική. 2-10-48-0-1-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα μαζί σας μέχρι και τις 11. Άγνωστη λέξη, η ανακύκλωση σε πολλά νησιά, αναφέρει η εφημερίδα Καθημερινή στην έντυπη της έκδοση. Ενδιαφέρον το ρεπορτάζ, μπορείτε αν θέλετε να διαβάσετε και στην ηλεκτρονική, στην περίπτωση που σας απασχολούν όλα αυτά τα θέματα. Διότι τα σκουπίδια που τα πετάμε από εδώ και από εκεί, επιχειρούμε να τα κάψουμε, πάλι μπροστά μας έρχονται. Πάμε στα θέματα της διεθνούς επικαιρότητας και της γεωπολιτικής. Ο κύριος Δημήτρης Τζανιδάκης, διεθνολόγος, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Τζανιδάκη.
1: Καλησπέρα, κύριε Κοφόπουλε. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Πάμε λοιπόν από την πρώτη κίνηση την πρόσφατη τελευταία κίνηση Ερντογάν για την κήρυξη, η ανακήρυξη των θαλάσσιων παρκών, σε μια πράξη που χαρακτηρίζεται μη συμβατή με το διεθνές δίκαιο. Και υπήρξε και έντονη αντίδραση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση?
1: Αρχικά δεν μας κάνει καθόλου αίσθηση, γιατί ο Ερντογάν εν πολλής έχει δείξει από το παρελθόν ότι θεωρεί πως ό,τι γίνεται στο Αιγαίο πρέπει η Τουρκία να έχει λόγο, να έχει άποψη και σε κάθε περίπτωση να ερωτάται. Κάτι το οποίο ούτε λογική έχει, ούτε φυσικά οφείλει η ελληνική πλευρά να το κάνει και ούτε έχει και καμία σχέση, κύριε Κουφόπουλο, με το διεθνές δίκαιο, έτσι. Να θυμίσουμε στους ακροατές, γιατί μιλάμε για κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει από το 2014. Τα αιωλικά πάρκα και ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός είναι μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία εμείς ως Ελλάδα καθυστερήσαμε να υλοποιήσουμε και δεχτήκαμε και πρόστιμο σχετικά με αυτήν.
0: Σωστά.
1: Είναι από το 2014 αυτή
0: το
1: η εκκρεμότητα.
0: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Οπότε τα αιωλικά πάρκα και ο χωροταξικός σχεδιασμός είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία. Κάτι το οποίο ενοχλεί την Τουρκία έτσι περαιτέρω, γιατί είναι ένα project ευρωπαϊκό. Μια οδηγία η οποία καλεί τα κράτη-μέλη της Ένωσης να ουσιαστικά να υλοποιήσουν αυτήν την εντολή. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να εκκλεισόμαστε γενικότερα, γιατί είναι ένα momentum τώρα, το οποίο και ο ίδιος είμαι σίγουρος ότι έχετε παρατηρήσει, όπου η Τουρκία βάζει συνεχώς νέα θέματα στην ατζέντα. Από ζητήματα όπως το καλώδιο που θυμάστε και πέρυσι και με την Κάσο τι είχε συμβεί, και τώρα ενδεχομένως να επανέλθει αυτό το ζήτημα, και είμαι και πραγματικά περίεργος να δω τώρα που επανεκκινεί αυτό το project τι θα κάνει ο Ερντογάν και η Τουρκία τώρα που έχει μπλακεί η γαλλική Meridiam η εταιρεία, όπως και άλλα ζητήματα από το Αιγαίο, από παραβιάσεις που ξανά ακούμε πλέον στα δελτία ειδήσεων ότι λαμβάνουν χώρα. Οπότε νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο έτσι momentum και ιδιαίτερο ενδιαφέρον το timing το συγκεκριμένο για πολλούς λόγους.
0: Ναι, είναι απευθύνεται στο εσωτερικό κοινό, κινείται, θέλει να στείλει πολλά μηνύματα στην Ελλάδα, στα διεθνή φόρα, διότι έχουμε και το συνειδητικό ΝΑΤΟ την ίδια ώρα εντός αγωγικών, έτσι.
1: Αρχικά, να δούμε μια ειδοποιώ διαφορά η οποία έχει σημασία. Στο Λευκό Οίκο βρίσκεται ένας πρόεδρος, ο οποίος όχι απλώς συμφωνεί και βλέπει τον Ερντογάν ως έναν ηγέτη εφάμιλο και κοντινό σε αυτόν και στις απόψεις και στον τρόπο υλοποίησης της πολιτικής, αλλά ο ίδιος ο Ερντογάν έχει αντιληφθεί ότι με τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο έχω τη δικαιοδοσία και τη δυνατότητα ενδεχομένως να το πάω και λίγο παραπέρα. Γιατί δεν πρόκειται ο Τραμπ να πει και κάτι. Νομίζω ότι αυτή είναι μια προσέγγιση η οποία ισχύει και δεν ίσχυε την προηγούμενη περίοδο με την προηγούμενη διοίκηση Biden. Ναι. Όπου θυμίζουμε ότι ούτε που επισκέφθηκε.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο, ήταν αποκλεισμένος. Ναι. Αλλά γύρισε.
1: Ακριβώς.
0: Το χαρτί γύρισε τώρα και θα παραμένει ίδιο για αρκετό καιρό.
1: Ο Ερντογάν βλέπει μια ηγεσία στο Λευκό Οίκο πιο φιλική τρόπον τεινά, η οποία για ζητήματα τέτοιου τύπου δεν είναι ότι θα έχει και πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και από εκεί και πέρα νομίζω είναι και ένα μήνυμα ότι και με την συμφωνία της Μέκας που πολύ σωστά αναφέρεται προηγουμένως, μια Τουρκία η οποία ανοίγει το αποτύπωμά της, η οποία προχωρά σε μεγάλου τύπου συμφωνίες ειρηνικές και αμυντικού χαρακτήρα μεν, αλλά που θέλει να δείξει και στην ευρύτερη γειτονιά μας εδώ και στην παγκόσμια κοινότητα ότι στην περιοχή αυτή τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο πρέπει να τον έχει η Τουρκία. Και εδώ φυσικά συγκρούεται και με τα δικά μας συμφέροντα και με το διεθνές δίκαιο και με κάθε είδους λογική. Γιατί ξέρετε όλο αυτό το αφήγημα που από εκεί ξεκινούν όλα, ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ ή δεν έχουν δικαίωμα να έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, είναι εντελώς ασύμβατο με οποιονδήποτε διεθνή κανόνα. Και υπάρχουν, για να μην κουράσω και όλους τους ακροατές, υπάρχουν ένα σωρό παραδείγματα με διεθνή δικαστήρια τα οποία έχουν αποφανθεί σε περιπτώσεις όπως η Κολομβία με την Νικαράγουα που είχε μια αντίστοιχη διαμάχη του 2012 ή το Μπαχρέιν με το Κατάρ, ότι τα νησιά πράγματι έχουν δικαίωμα και ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδες. Οπότε νομίζω ότι όλες αυτές οι θέσεις της Τουρκίας αφορούν και το εσωτερικό ακροατήριο, αλλά και δεν βρίσκουν βίκο αότα στη διεθνή κοινότητα, γιατί ουδής μπορεί να συμφωνήσει με θέσεις τουρκικές εντελώς ασύμβατες με οτιδήποτε γνωρίζουμε ως κανονιστικό.
0: Από την άλλη όμως βλέπουμε ότι το διεθνές δίκαιο δεν γίνεται αντιληπτό το ίδιο, δεν εφαρμόζεται από όλες τις πλευρές. Ή τέλος πάντων μειώνεται η αξία του και έχουμε επιστρέψει στο δίκαιο της ισχύως. Σε μια εκπομπή, σε μια εποχή η οποία κυριαρχείται από την τεχνολογία. Κάποιος μπορεί να κάνει μια επίθεση με χρήση τεχνολογίας και μετά να ανοίξει μια διαμάχη. Πιο δίκαιο.
1: Ακριβώς. Βλέπουμε και πώς έχει εισβάλει τεχνολογία στα πεδία της μάχης και στο ιρανικό ζήτημα και στην Ουκρανία με τα drones, με άλλου τύπου εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Κοιτάξτε να δείτε. Πολύ σωστά το επισημαίνετε και οφείλουμε να μην ομοφαλοσκοπούμε. Και
0: να μην τρέχουμε, μην βρεθούμε εξαπρόοπτο. Αυτό είναι.
1: Ότι με το διεθνές δίκαιο από μόνο του δεν σου εξασφαλίζει τίποτα.
0: Το χάσαμε αυτό το κανονάκι ενδεχομένως.
1: Αυτό όμως νομίζω είναι σαφές και το έχουμε διαπιστώσει με ενάργεια. Γιατί ξέρετε κάτι, κύριε Κουφόπουλε, δεν έχει αξία να επικαλείσαι το διεθνές δίκαιο άμα δεν το πλαισιώνεις με διεθνείς συμμαχίες, με οικονομικές συμφωνίες με άλλα κράτη, με αμυντική θωράκιση. Δηλαδή από μόνο το διεθνές δίκαιο δεν λέει τίποτα. Πρέπει στην πράξη να το ενισχύεις. Δηλαδή, τι να κάνεις ως Ελλάδα, να ενισχύεις την νομική σου θέση με εξοπλισμούς, με όπλα, με τελευταίες τεχνολογίες. Όλη αυτή η συζήτηση, δηλαδή, η οποία συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, με τα F-35 που έχουμε πάρει, με τα Ραφάλ, με τις φρεγάτες, όλες αυτές οι κινήσεις επιρρώνουν, ενισχύουν την νομική μας θέση και σε πολύ σωστή κατεύθυνση συμβαίνουν. Και η Patriot, όπου έχει χυθεί πολύ, έτσι, πολύ μεγάλη.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά είναι νομίζω προς την ισχυροποίηση. Την
0: μπορεί ευκαιρία. Και να μεταφερθούν παραστιανά και από την Κάρπαθο στη Σούδα.
1: Και με την ευκαιρία να κάνω και μία σύντομη τοποθέτηση πάνω σε αυτό. Αρχικά είναι προβληματικό και νομίζω ότι πολλοί συμφωνούμε σε αυτό. Το πού βρίσκονται οι Patriot νομίζω ότι δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να γνωστοποιείται. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι πρέπει η κοινή γνώμη, οι εχθροί μας, οι δυνητικοί μας εχθροί ή όλοι μας να γνωρίζουμε πού έχει η Ελλάδα Patriot. Αυτό νομίζω είναι ένα ζήτημα και το διαχωρίζω με την
0: υπόλοιπη. Πάντως με τον ένα με τον άλλο τρόπο και εμείς το είπαμε και άλλοι το ξέρανε.
1: Από εκεί και πέρα, προφανώς και επειδή είχε συμβεί και το ζήτημα με την Σαουδική Αραβία και άνοιξε και μια συζήτηση μετά την συμφωνία της Μέκας, κατά πόσο η Ελλάδα οφείλει και πρέπει να συνεχίσει να έχει στοιχείς Patriot στη Σαουδική Αραβία, και θεωρώ ότι πρέπει γενικότερα το ζήτημα μιας συμμαχίας με μια άλλη χώρα να μην συνδέεται με στρατηγικές κινήσεις. Ναι. Θεωρώ δηλαδή ότι το πού θα έχει η Ελλάδα Patriot και πού θα επιλέγει να έχει αυτές τις στοιχείες πρέπει να λαμβάνεται την εκάστοτε στιγμή με βάση το γεωπολιτικό αλλά και το εκάστοτε χρονικό συμφέρον. Αν κρίνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι αρμόδιοι φορείς, το αρχηγός ΓΕΘΑ, ο αρχηγός ΓΕΣ, ότι πρέπει ο αρχηγός ΓΕΑ, ότι πρέπει να μεταφερθούν για στρατηγικούς λόγους και γεωστρατηγικούς σε μια άλλη θέση, αυτό πρέπει να ισχύει και να μην αλλάζει με βάση μια συμφωνία που υπογράφει η Σαουδική Αραβία. Άλλο το τι επιλέγουμε εμείς να κάνουμε και άλλο την εκάστοτε χρονική στιγμή ποια είναι τα συμφέροντά μας και πού πρέπει να είναι μακροπρόθεσμα. Γιατί κλείνω με αυτό. Δεν πρέπει να βλέπουμε τις διεθνείς σχέσεις με όρους παιγνίου μηδενικού αθροίσματος, ότι τώρα που η Σαουδική Αραβία σύναψε μια συμφωνία με την Τουρκία αμυντικού χαρακτήρα, πρέπει ξαφνικά εμείς να απομακρυνθούμε διπλωματικά από τη Σαουδική Αραβία. Αυτή είναι μια μηδενική λογική, μια λάθος λογική προσέγγιση που δεν μπορεί να σε πάει πολύ μακριά στην διπλωματία και στις διεθνείς σχέσεις.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ, καλή εκπομπή.
0: Κύριος Δημήτρης Τζανιδάκης, διεθνολόγος. Στο ίδιο θέμα. Άλλη προσέγγιση, ο κ. Μιχάλης Ψήλος, δημοσιογράφος, συγγραφέας. Άμα θέλετε να ξέρετε πώς κινείται ο Ερντογάν, το ένα από τα προτινόμενα βιβλία του κ. Ψήλου. Καλησπέρα σας, κ. Ψήλου.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Κουφόπουλε, καλησπέρα σε ακροατές σας.
0: Ξανά λοιπόν από τα θαλάσσια πάρκα, η δική σας προσέγγιση.
2: Ναι, θα έλεγα ότι απλώς τα θαλάσσια πάρκα αυτοί δείχνουν ότι η Τουρκία απτόητη συνεχίζει απέναντι στη χώρα μας, θα έλεγα με επιμονή και σταθερότητα, μια σαφώς απειλητική στάση. Δύο θαλάσσια πάρκα, το ένα περικυκλώνει το Καστελόριζο και αποκόβει την όποια σύνδεση της ελληνικής ΑΟΣ ουσιαστικά, χωρίς να δημιουργεί βέβαια ακόμη νομικά θέματα με την Κύπρο και την Αίγυπτο.
0: Σας ακούμε κάπως από βάθος, μήπως μιλάτε, συγγνώμη κύριε Ψήλο, από hands free, αν μπορείτε να το...
2: Όχι, μιλάω κανονικά.
0: Ωραία, λέω, τώρα είμαστε λίγο καλύτερα, επαναλάβετε αν θέλετε παρακαλώ.
2: Το ένα θαλάσσιο πάρκο περικυκλώνει το Καστελόριζο. Και το δεύτερο, ακουπά στην ελληνική υφαλοκρηπίδα μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκη.
0: Ναι.
2: Τα δύο πάρκα αυτά δηλαδή βρίσκονται εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων, ενώ τα δύο άλλα που είχε δημιουργήσει η Ελλάδα στο Ιόνιο και στο Αιγαίο ήταν μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Εμείς δηλαδή ως χώρα δείχνουμε μια σαφώς στάση υπέρ του διεθνούς δικαίου.
0: By the book.
2: Ένα διεθνές δίκαιο που η Τουρκία το γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων.
0: Ναι.
2: Πρόκειται για μια, θα έλεγα, πολιτική στάση της Ανκυράς, του Ερντογάν, που δεν το κρύβει, όσο και αν δεν το λένε δημόσια, θέλουν να μοιράσουν το Αιγαίο στη μέση.
0: Μάλιστα.
2: Αυτός είναι ο απότερος στόχος.
0: Αυτό όμως πάντως ως αίτημα, η διχοτόμηση του Αιγαίου, το θυμόμαστε τη δεκαετία του 80, δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι νέα πολιτική. Όσοι έχουν μεγαλώσει, δηλαδή, βλέπαμε, τότε υπήρχαν αερομαχίες στο Αιγαίο όλο το καλοκαίρι.
2: Τώρα υπάρχει μια ειδοποιή διαφορά, κύριε Κουκούκλη. Η διαφορά είναι ότι η Τουρκία έχει πλέον εξελιχθεί.
0: Λίγο πιο δυνατή, χάνεται το σήμα.
2: Εξελιχθεί δύναμη.
0: Ναι.
2: Έχει την πλήρη, θα έλεγα, ταύτιση και βοήθεια και συμπαράσταση και support από την Αμερική του Προέδρου Τραμπ. Ενώ την ίδια ώρα η Ευρώπη, η οποία ουσιαστικά η Ευρώπη τι κοιτάει, μόνο τα δικά της γεωγραφικά και γεωπολιτικά συμφέροντα, έχει αφήσει την Τουρκία να αλωνίζει και τη δίνει και χρήματα μέσω του προγράμματος SAFE με λογαριασμό για να υποτίθεται φτιάξει την
0: Τουρκία. Αν περάσει κανένα ντρόν πάνω από τη Ρουμανία, γίνεται κόλαση.
2: Ακριβώς. Και προς το παρόν, επειδή με καλύπτει και βρίσκεται στην Βόρεια Εύβοια, από τις τελευταίες μέρες πρωινά γίνεται κόλαση, φαίνεται, στο Αιγαίο, γιατί περνάνε από πάνω από τα κεφάλια μας τα ελληνικά F-16 και τα Ραφάλ προφανώς δεν περνάνε για να κάνουν βόλτα, γιατί έχουν τόξο στο Αιγαίο. Θα έλεγα με λίγα λόγια ότι οι Τούρκοι προεξοφλούν, και αυτό για μένα είναι το πιο δύσκολο και επικίνδυνο, ότι οι αντιδράσεις μας, οι ελληνικές αντιδράσεις, θα διέπονται από ένα πνεύμα κατευνασμού.
0: Ναι.
2: Θα έλεγα ότι εντελώς ήπια, με βάση τη λογική φυσικά του διεθνούς δικαίου, ήταν και η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στην τουρκική ανακήρυξη των δύο θαλασσίων πάρκων. Γιατί πρέπει να καταλάβει και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά όλοι οι πολιτικοί στη χώρα μας, ότι ζούμε σε έναν διαφορετικό κόσμο που κάποτε ίσχυε το διεθνές δίκαιο, οι διακρατικές σχέσεις, οι αρχές των Ηνωμένων Εθνών.
0: Ναι, φαντάζομαι αυτό είναι...
2: Όλα αυτά είναι παρελθόν πια.
0: Και είδαμε και έχει περάσει... Κρίμα που δεν σας ακούμε τόσο καλά. Έχει περάσει και στα ψηλά, ή μάλλον υπάρχει υπενθύμηση ότι και στο παρελθόν, πριν και από την διακήρυξη των Αθηνών, οι Τούρκοι έκαναν μια... πιο επιθετική πολιτική και στη θάλασσα. Θυμόμαστε το περιστατικό της, το 10 Αυγούστου 2020, στα ανοιχτά του Καστελορίζου, όταν η τουρκική φρεγάτα Kemal Reis επιχείρησε να μπει στα...
2: Να αποτρέψει την υπόθεση του καλωδίου στην Κάσο.
0: Ναι, ναι.
2: Και βλέπουμε και τώρα...
0: Και εκεί υπήρξε η αντίδραση, η πολύ σωστή, από την ελληνική φρεγάτα Λίμνος.
2: Ακριβώς. Η οποία έδειξε ακριβώς ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να εκχωρήσει και δεν εκχωρεί κανένα κυριαρχικό της δικαίωμα.
0: Ναι.
2: Και θα έλεγα ότι τώρα θα θέλει να φανεί επίσης και με τη νέα διαδικασία...
0: Αρκούσε όμως μια κίνηση. Εκεί όμως αρκούσε μια κίνηση του κυβερνήτη.
2: Ακριβώς.
0: Για να στείλει ένα σαφέστατο μήνυμα.
2: Ακριβώς. Και επομένως θα έλεγα και σήμερα η ελληνική αντίδραση δεν μπορεί να είναι μια καταγγελτική στυλίτευση της τουρκικής παράνομης νεοοθωμανικής πολιτικής, γιατί θα πρέπει να γίνουν και άλλες κινήσεις. Είμαστε χώρα μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και με το ΝΑΤΟ, χώρα μέρος του ΝΑΤΟ.
2: Του ΝΑΤΟ. Ήρθε παρόδο ο Ερντογάν προχθές, μιλώντας στο Αλ Τζαζίρα, είπε ότι δεν τον ενδιαφέρει πια να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν εμείς, σαν Ελλάδα, σαν χώρα, πρέπει να σηκώσουμε ψηλά τον πύχη. Ουδής φυσικά θέλει σύγκρουση, ουδής θέλει τον πόλεμο, αλλά δεν μπορεί να μας έχουν σαν δεδομένο. Επίσης να προχωρούν σιγά σιγά στη λεγόμενη φινλανδοποίηση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Δηλαδή πριν αντιδράσουμε να προσέξουμε τι θα μπορέσει να πει, πώς θα αντιδράσει η Τουρκία. Αυτά είναι θέματα τα οποία χρειάζονται φυσικά εθνική συνένεση. Δεν είναι θέμα μόνο της κυβέρνησης, δεν είναι θέματα της πολιτικής.
0: Δεν μπαίνει.
2: Είναι θέμα της χώρας.
0: Εκεί
2: πρέπει να κινηθεί νομίζω η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας.
0: Ναι. Εκεί μπαίνουν οι... Μόνο ο Αντώνης Σαμαράς εκεί ανέβασε τους τόνους. Οι υπόλοιποι τα άλλα κόμματα.
2: Πολύ δικαίως θα έλεγα. Γιατί πολύ σωστά είπε ο κ. Σαμαράς.
0: Μόνο ο Αντώνης Σαμαράς εκεί

0: πληρώνουμε με το γκριζάρισμα που έχουν κάνει οι Τούρκοι στις περιοχές, σε περιοχές του Αιγαίου.
1: Μάλιστα. Δύσκολη εξίσωση σε κάθε περίπτωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Με πολλούς αγνώστους. Δύσκολη
1: με πολλούς αγνώστους, όντως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριος Μιχάλης Ψήλος είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας. Στιγμιότυπα Sky 100,3. Τελείωτη ενημέρωση όλες τις ώρες από το Sky, δελτία ειδήσεων, τίτλοι και τα λοιπά. Και βλέπουμε κάποια από τα σχόλιά σας, τα οποία ίσως δεν καταλαβαίνετε την προσέγγιση των θεμάτων. Αν κάποιος δεν συμφωνεί, δηλαδή αν σας λένε κάτι που δεν είναι μέσα στο μυαλό σας, στα δεδομένα, υπάρχει αντίδραση με όρους που δεν είναι σοβαροί. Τίτλοι ειδήσεων από το Sky 100,3 με τη Μαρία Γιώργαρη και συνεχίζουμε.
2: Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
4: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
5: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
4: Γιάννης Τζούνος.
6: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
7: Και τελείωσε η υπόθεση.
4: Νότης Παπαδόπουλος.
8: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
4: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
9: Πώς εδώ ήταν,
10: γεια σας.
7: Καταπληκτικό.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνελήφθη 53χρονο στο Ηράκλειο Κρήτης για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών. Σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος βρέθηκαν πάνω από 1.000 λίτρα αλκοολούχων ποτών και ποσότητα με αέριο γέλιου που θα μπορούσε να γεμίσει περίπου 30.000 μπαλόνια. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ακόμη ένα 46χρονος, καθώς από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε 126 από τις συσκευασίες υπήρχαν ετικέτες συγκεκριμένης επιχείρησης ποτοπίας με έδρα την Αττική, διαχειριστής και εκπρόσωπος της οποίας είναι ο 46χρονος. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα, αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot που από τον περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά το δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Αμερικανός Πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κισεα. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνυσε αξιωματούχος της συμμαχίας. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Καλή 100,3 στιγμιότυπα. Σχόλια Κροατών. Ο Γιώργος Χαραπουλάκης γράφει: σήμερα έμαθα θα γίνουν αιτήσεις για την ακύρωση άλλων 7 αδειών ιδιωτικών πανεπιστημίων. Την ίδια στιγμή όπου στην Κύπρο το ΕΚΠΑ ανοίγει ιδιωτικό πανεπιστήμιο και υπάρχει υγιής ανταγωνισμός. Εδώ κυριαρχούν ακόμη

0: σκουριασμένες νοοτροπίες που εμποδίζουν τα παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν στη χώρα μας, αφού πολλά από αυτά δεν κατάφεραν να μπουν με το σύστημα των πανελλήνιων εξετάσεων κάπου σε δημόσιο πανεπιστήμιο. Το πρόβλημα δεν είναι, υπάρχει θέληση, βούληση και οργάνωση. Το ζήτημα είναι ότι ο νόμος ήταν προβληματικός. Και γι' αυτό το Συμβούλιο της Επικρατείας, που ελέγχει τις πράξεις της διοίκησης, είπε ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα. Φτιάξτε έναν άλλο νόμο. Είναι δουλειά των πολιτικών να μην αντιμετωπίζουν τέτοιες σοβαρές νομομεταρρυθμίσεις. Θέλουν και την αντίστοιχη νομοθεσία, έτσι ώστε να μην προσκρούει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το Συμβούλιο Επικρατείας κάνει τη δουλειά του. Έρχεται να πει αν αυτός ο νόμος είναι σωστός με το Σύνταγμα. Πριν τα βήματα είναι που πρέπει να γίνουν και να είναι σωστά. Δηλαδή να μην υπάρχουν ασυμβίβαστα, πρόδειλα και άλλα θέματα τα οποία όπως φαίνεται προέκυψαν. Δεν αφισβητεί κανείς, δεν υπάρχει αφισβήτηση μεταρρύθμισης σε αυτό το πεδίο, αν ορίζεται ως τέτοια που είναι σοβαρή. Αυτό που είναι το προβληματικό σημείο είναι ότι ο νόμος όπως ψηφίστηκε είχε ζητήματα συνταγματικότητας. Άρα ξανά ένας νόμος, πρέπει να συσταθεί ένας νόμος που να μην προσκρούει στο Σύνταγμα, αυτό είναι το πρώτο, και το στην πράξη για τα παιδιά που έχουν ήδη περάσει, πηγαίνουν σε αυτά τα πανεπιστήμια, να μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, να μπορούν να συνεχίσουν στις σχολές, να μπορούν να συνεχίσουν τα μαθήματά τους. Εκεί δεν υπάρχει απάντηση. Πάμε κυρίες και κύριοι τώρα στο ζήτημα των πυρκαγιών και στην αντιμετώπιση τους μέσα από τις μαρτυρίες των ανθρώπων οι οποίοι έδωσαν για μία ακόμη φορά συνέδραμαν για να σβηστούν. Ο κ. Κώστας Στράμπη βρέθηκε στην φωτιά στο Πόρτο Γερμενό σχεδόν από την πρώτη στιγμή και βοήθησε όσο μπορούσε για την αντιμετώπιση της. Καλησπέρα Κώστα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Μιλάμε για τη μεγάλη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Ξεκινάς να συνδράμεις από πότε?
1: Πήγα τη Δευτέρα και το Σάββατο.
0: Δευτέρα και Σάββατο. Ξεκινάμε λοιπόν από το Σάββατο. Σε ποιο σημείο?
1: Το Σάββατο είχαμε πάει στην Αγία
0: Παρασκευή. Λίγο πιο δυνατά, λίγο πιο κοντά.
1: Αγία Παρασκευή ήταν σχισμός. Ήταν στο δρόμο για το Πόρτο Γερμενό.
0: Ναι.
1: Φτάνοντας εκεί δεν μπορούσαμε να περάσουμε και προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε εκεί να μην καεί ένας μικρός οικισμός που λέγεται Αγία Παρασκευή, ένα κλειθάκι.
0: Ναι.
1: Έγινε από πλευράς μας όταν ήταν ανθρωπίνως δυνατόν. Αν μου επιτρέπει η πιο...
0: Η δική σου σύνδρομη πώς είναι, επειδή οι ακροατές δεν γνωρίζουν?
1: Έχω μια υδροφόρα και θέλω να κάπω και δυνατόν.
0: Δεν ακούμε η γραμμή, είναι προβληματική. Είναι κινητό τηλέφωνο ή σταθερό?
1: Έχω μια υδροφόρα.
0: Ναι. Αν μπορούμε να αλλάξουμε λίγο το σημείο, γιατί απόψε οι γραμμές δεν μας βοηθάνε καθόλου.
1: Μισό λεπτό,
0: ναι. Λοιπόν, μας έλεγε ο Κώστας Στράμπη ότι έχει μια υδροφόρα και σπέβδει κάθε φορά.
1: Εδώ εκεί. Καλύτερα.
0: Κάπως καλύτερα.
1: Λέω, έχω μια υδροφόρα και εθελοντικά στο βαθμό μπορώ κάθε χρόνο που βοηθάω. Επομένως λοιπόν ξεκίνησε η όποια μικρή μου συμβολή από την Αγία Παρασκευή και στη συνέχεια τη Δευτέρα που έμεινα όλη την ημέρα ήταν στη θέση Λούμπα. Η θέση Λούμπα είναι πάνω από τον οικισμό της Ψάφας.
0: Ναι.
1: Μείναμε πολλές ώρες εκεί πέρα. Δυστυχώς το αποτέλεσμα δεν ήταν καλό. Ο λόγος είναι ότι, αν μου επιτρέπετε να πω λιγάκι, ότι η απόλυτη προτεραιότητα προφανώς είναι οι οικισμοί και οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή λοιπόν, ενώ κρατούσαμε εκεί δύο-τρεις μικρές αιστείες που έλεγχο μαζί με την περίσταση, κάποια στιγμή αναγκαστήκαμε να φύγουμε, μας είπαν φεύγετε γιατί υπάρχει πρόβλημα αλλού.
0: Ναι.
1: Και η συνέχεια ήταν δυσάρεστη. Κάει και ένα μεγάλο.
0: Η εντολή από την πυροσβεστική δηλαδή. Εσείς συντονίζετε. Ακολουθείτε τα βήματα της πυροσβεστικής.
1: Δεν μπορώ. Καταλαβαίνω ότι είναι απόλυτη προτεραιότητα η ανθρώπινη ζωή και σε δεύτερο λόγο η ανθρώπινη περιουσία. Αλλά δεν υπάρχει η λογική ότι ας πάμε να βρούμε τη φωτιά όσο πιο μέσα μπορούμε να προλάβουμε το καλό, καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Η λογική είναι στην όμως εκεί που μπορούμε, που έχουμε χώρο κτλ. και περιμένω να έρθει η φωτιά.
0: Ναι. Αυτές οι φωτιές πώς αντιμετωπίζονται, δηλαδή, ποια είναι η τεχνική, ποια είναι η μέθοδος, όχι η τεχνική.
1: Επειδή πιάνω αρκετά χρόνια στο αυτό το χώρο, μπορώ να πω ότι τα παλιότερα χρόνια έφτανε στη φωτιά, μια πυρκαγιά, και τέλος πάντων είχε αντιμετωπίσει, δεν ξέρω, μέτρα, 20-30 μέτρα. Τα κατάφερε να το επιθεσέψει και έμενε σε κύριε μια-δύο ώρες, μετά μπορούσε να φύγει. Τώρα οι φωτιές δεν σβήνουν, κύριε Κουφόπουλο. Ναι. Δηλαδή είναι κατάσταση απελπιστική. Δηλαδή,
0: λόγω των ανέμων, λόγω της αλλαγής.
1: Είναι φαίνεται ότι η ξηρασία, τα δέντρα πια δεν έχουν καμία δύναμη να αντισταθούν στο φωτιά. Καταλάβατε.
0: Δηλαδή η φωτιά παίρνει, ξεκινάει και δεν βρίσκει εμπόδιο. Τα δέντρα.
1: Αυτό το βλέπουμε κάθε φορά. Αν η πυροσβέστευση υπηρεσία που έχει τόσα μέσα πια δεν καταφέρει τα πρώτα λεπτά, που πολλές φορές κάποιο καταφέρνει, έτσι, να πιάσει μια φωτιά, από τώρα που θα ξεφύγει. Δύσκολο μετά να την αντιθασέψει και να κάψει μια μικρή έκταση.
0: Η κρίσιμη αντίδραση δηλαδή είναι το πρώτο 15 λεπτό.
1: Προφανώς το λένε όλοι αυτοί. Αυτό είναι το πρώτο, έτσι. Δηλαδή. Και βέβαια τα μέσα υπάρχουν και θερμικευτικά, υπάρχουν οι κάμερες, υπάρχουν τα ντρόν, υπάρχουν χίλια πράγματα. Όμως είναι τόσο δύσκολη η συνθήκη πια. Βλέπετε, ο άνεμος είναι 8 και 9 από φόρε.
0: Και το κρίσιμο ζήτημα μετά είναι η μεταφορά του νερού.
1: Υπάρχουν υποδομές, υπάρχει κόσμο σχολής, οργάνωση υπάρχει. Όμως θεωρώ έτσι, στο βαθμό μπορώ να το βλέπω εγώ, ότι είναι η λογική αυτή ότι πάμε πρώτα στα σπίτια. Δεν πάμε να βρούμε τη φωτιά όσο γίνεται πιο μακριά να προλάβουμε. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Η λογική αυτή είναι. Είναι τυχόν και λογικό είναι αυτό και το συζητάμε.
0: Αυτό είναι το δόγμα που επικράτησε μετά το μάτι. Καλά το καταλαβαίνω.
1: Μάλλον έτσι μου αφήνεσαι μου, ναι.
0: Μετά την καταστροφή στο μάτι, ότι πάμε, αφήνουμε τη φωτιά και πάμε να προστατεύσουμε τα σπίτια.
1: Δεν την αφήνουμε ακριβώς, όμως απόλυτη προτεραιότητα είναι οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Και λογικό, δεν το συζητώ.
0: Ναι.
1: Τα παλιά χρόνια επί δασική υπηρεσία ήταν λίγο πιο η λογική.
0: Ωραία.
1: Να πάμε και βρούμε τη φωτιά, καταλαβαίνετε.
0: Ναι. Τι μπορεί να αλλάξει τώρα, ξανά η ίδια συζήτηση, γιατί φαίνεται ότι τα προβλήματα παραμένουν.
1: Υπάρχει ένα προβληματισμό από αυτό που διαβάζω και στην Ευρώπη να υπάρχει μια άλλη διαχείριση των δασών. Έτσι.
0: Το να μπουν οι άνθρωποι μέσα στα δάση, δηλαδή να υπάρχει λειτουργία μέσα στα δάση.
1: Ναι, υπάρχει κάποιε δραστηριότητε, ακόμα και τη βόση συζητάνε προφανώ φιλολογισμένα και υπό έλεγχο κτλ. Γιατί φαίνεται τόση καύση μήλη, δεν μπορεί.
0: Δηλαδή να μην υπάρχει πλέον το πυκνό δάσο, όπου μπορεί, υπάρχει δυνατότητα.
1: Να υπάρχει το δάσο προφανώ, όμω. Με κάποιες προϋποθέσεις θέλεις να μπορεί κανείς να έχει μια προσέγγιση.
0: Ναι. Η πρόσβαση δηλαδή, το πόσο μπορεί κανείς.
1: Σίγουρα. Η πρόσβαση είναι το ένα, η αμεσότητα, η πρόσβαση και αυτό να μην υπάρχει τόσο καύση μήλη. Έτσι. Δεν μπορεί να το σώσει τελικά, δεν σώνεται. Αν είδατε και στη Γαλλία, αυτό είπαν, ότι όπου δεν υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα, οι φωτιές είναι ανεξέλεγκτες.
0: Παρά τα αέρια μέσα, παρά τις.
1: Όλα προφανώς, όλα συμβάλλουν πάρα πολύ, αλλά και θα αντιμετωπίσει κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο. Είναι πρωτόγνωρο.
0: Mm.
1: Δεν είναι κάτι σύγχυση αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή χώρες πολύ οργανωμένες, δεν λέω είναι οργανωμένη η Ελλάδα σε αυτό το θέμα, αλλά η Γαλλία θεωρείται είναι πολύ οργανωμένη.
0: Και με περισσότερα μέσα
1: πυρόσβεσης.
0: Ναι.
1: Πολλά. Και άλλο ανάγλυφο, έτσι. Και άλλο ανάγλυφο.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η προβλήση, πολλά προβλήματα.
0: Πότε καταλαβαίνει κανείς ότι η φωτιά δεν αντιμετωπίζεται? Ποιο είναι το βασικό, το σήμα, το σημάδι που.
1: Υπάρχει κάποιο, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάποιο χαρακτηριστικό, αλλά σίγουρα όταν οι συνθήκες είναι πολύ κακές, το βλέπεις ότι με τα μέσα που έχει δεν μπορεί να αντιμετωπίσει.
0: Δεν φαίνεται.
1: Υπάρχει σαν δύναμο. Δεν μπορεί να την κατευνάσει.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει κάποιο μέτρο, κάποιο δίκτυο. Έτσι πάνω στο πεδίο την ώρα εκείνη, βλέπεις τι γίνεται.
0: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αν μου επιτρέπετε κάτι,
0: ναι, ναι.
1: Που φόβο που κλείνοντας, λέω, σκέφτομαι μάλλον όλοι μας τα παιδικά μας χρόνια τα περάσαμε σε κατασκηνώσεις γεμάτες πέφτα.
0: Φυσικά, ναι.
1: Και το πέφτα ήταν πάντα ένας, πώς το λένε, ένα καταφύγιο κατά κάποια.
0: Ναι, ναι.
1: Σήμα, σκεφτείτε σήμερα πώς αντιμετωπίζουν τα πεφτοδάς, έτσι. Σήμερα τα πεφτοδάς είναι κάτι το οποίο πρέπει να απαλλαγούμε, να μην είναι κοντά στα σπίτια, να μην είναι κοντά έτσι, αυτό που κάποτε αποζητούσαμε. Για να κάνουμε διακοπές μας, νομίζω όλοι έχουν πάει κατασκήνωση σε κατασκήνωση με πευκοδάς. Και σήμερα έτσι, πώς βλέπουμε τα πευκοδάς.
0: Έχει αλλάξει πλέον, όντως.
1: Ως κάτι πολύ επικίνδυνο, έτσι είναι χειρότερα τα αυτοκίνητα, ποια είναι τα πεύκοδα.
0: Και και εγώ αμέσως, μάλιστα.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, θα επανέλθουμε. Ο κύριος Κώστας Τράμπη είναι εθελοντής, συνδράμει σε κάθε μεγάλη πυρκαγιά. Ζητώ συγγνώμη για τον ήχο, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Απόψε γενικότερα οι γραμμές, προφανώς άνθρωποι, συνομιλούμε με ανθρώπους που είναι λίγο πιο μακριά, με κινητά τηλέφωνα και έχουν αυτά τα ζητήματα. Παραμένουμε στο ζήτημα της αντιμετώπισης πυρκαγιών μέσα από τις εμπειρίες των ανθρώπων. Ο κ. Γιάννης Κωνσταντάτος, δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης, είναι μαζί μας. Ο Δήμος για μία ακόμη φορά συνέδρα με τους αντιθελοντές του στην πυρκαγιά της Σαλαμίνας. Καλησπέρα σας, κ. Κωνσταντάτο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και σας.
0: Να ξεκινήσουμε από αυτό και μετά να πάμε στον Ιμητό και στο μοντέλο αντιμετώπισης προστασίας του φοβερού αυτού βουνού. Ξεκινάμε από τη Σαλαμίνα.
2: Κοιτάξτε, νομίζω συνολικά και γενικότερα αλλά και ειδικότερα η απάντηση σε κάθε ερώτημα ποια είναι η λύση είναι ο άνθρωπος.
0: Ναι.
2: Και σε εμάς γεννήθηκε μια εθελοντική ομάδα το 2015 από τη φωτιά που είχε κάψει το μισό Ιμητό. Είχε και ένα νεκρό τότε αφήσει πίσω της. Αυτή η ομάδα, η οποία πλέον είναι από τις πλέον εξοπλισμένες, άρτια, οργανωμένες, εκπαιδευμένες, αριθμούν περίπου 150 άτομα, έχει συνδράμει σε όλες τις φωτιές. Δυστυχώς που είχαμε τα τελευταία χρόνια και τον τελευταίο μήνα, και στα Μέγαρα και στο Πόρτο Γερμενό και βεβαίως και στη Σαλαμίνα. Σώσανε πάρα πολλά σπίτια τα παιδιά αυτά, οι εθελοντές μας. Είναι άνθρωποι που αντί να είναι και αυτοί να κάνουν τις διακοπές με τις οικογένειές τους, βρίσκονται στον Ιμητό, άγρυπνοι, φρουροί. Αλλά πραγματικά έσπευσαν όπου χρειάστηκε με τις συντροφόρες, τα οχήματα του Δήμου, τα πυροσβεστικά και τη δική τους εκπαίδευση. Και σας λέω ήταν πολύ συγκινητικό, ειδικά στα Μέγαρα, που έσωσαν και μονάδες πτηνοτροφικές, αλλά και πολλά σπίτια. Πάρα πολλά σπίτια. Έχουμε βιντεάκια από τους ανθρώπους που τους ευχαριστούν, τους ευγνωμονούν, γιατί ήταν εκεί δίπλα τους μόνοι τους. Και πραγματικά οι εθελοντές που δεν είναι μόνο σε εμάς, είναι σε όλη την Ελλάδα διάσπαρτοι. Είναι ο μεγάλος πλούτος και η απάντηση για τα επόμενα ερωτήματα που θα μου κάνετε σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τις φωτιές.
0: Ναι. Να δούμε λοιπόν την προστασία του Ιμητού, που είναι ένα τεράστιο στοίχημα.
2: Ο Ιμητός, κοιτάξτε, πριν από 6 χρόνια, όταν εγώ ανέλαβα την προεδρία του ΣΠΑΗ, βάλαμε ένα τρίπτυχο ότι πρέπει να υπάρξει τεχνολογική οργάνωση, να υπάρξει μηχανική και τεχνική οργάνωση και ανθρώπινη. Η ανθρώπινη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τα προηγούμενα δύο, αλλά και τα άλλα δύο χωρίς ανθρώπους δεν έχουν καμία αξία. Φτιάξαμε λοιπόν ένα δίκτυο εθελοντικών ομάδων μέσα στο Ιμητό που συνδέεται με το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων και του ΣΠΑΗ και του Δήμου μας. Παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση όλο το 24ωρο με τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης στο βουνό μας. 6 Ιουνίου, για παράδειγμα, στην Αργυρούπολη είχαμε φωτιά που προκλήθηκε από ρήψη βεγγαλικών που κάνανε κάποιοι πιτσιρικάδες, που εντάξει, μια άλλη ιστορία τώρα, πώς τους πιάσανε κτλ. Την εντοπίσαμε σε δευτερόλεπτα και σε 3 λεπτά ήταν η εθελοντική ομάδα εκεί και την κατάσβεση. Πριν καν έρθει και η ίδια πυροσβεστική. Ήρθε η πυροσβεστική, έτσι. Έχουν πολύ καλή συνεργασία με την πυροσβεστική. Δεν την ούτε υποτιμούμε, ούτε την προσπαθούμε να την παρακάμψουμε. Αντιθέτως, υποβοηθητικά είμαστε δίπλα στους πυροσβέστες. Αλλά αυτό τι υποδεικνύει, ότι όταν έχει φτιάξει φυλάκια, κέντρο διαχείρισης κρίσεων, έχει εξοπλίσει τις ομάδες που τις έχει εκπαιδεύσει, τους έχει δώσει σοβαρό εξοπλισμό για το εθελοντής. Δεν θα πάμε σε αγιονάρα στη φωτιά. Ο εθελοντής να πάει με τη στολή, τα άρβυλα, τις μάσκες οξυγόνου και φυσικά να έχει την ανάλογη εκπαίδευση για να προστατευτεί ο ίδιος και να κάνει και σωστά και την προσπάθειά του. Αυτό λοιπόν το τεράστιο έργο που έχει γίνει εδώ και 6 χρόνια, μέσα από το οποίο γεννήθηκε και το Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων και έχουμε 150 Δήμους μέλη, κάποιοι εκ των οποίων πάλι κάηκαν φέτος, και η Μάνδρα και τα Μέγαρα. Έχουμε καταθέσει συνολικά πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσα από το παράδειγμα του Ιμητού προς την κυβέρνηση, στα αρμόδια υπουργεία. Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια. Έχουμε δείξει αναλυτικά, έχουμε καταγράψει και τον κάθε Δήμο, γιατί το έχω ταξιδέψει όλη την Ελλάδα, πώς μπορεί να αποκτήσει η τοπική κοινωνία τον έλεγχο πραγματικά στη βάση, γιατί εκείνη το μυστικό. Δηλαδή, μια φωτιά θα μπει είτε από έναν εμπριστή τρελό, είτε από έναν δολιοφθορέα, είτε από ένα μπυλώνα τη ΔΕΗ, ακόμα, ναι, ακόμα και από ένα πουλί. Έχει συμβεί στη
0: Γλυφάδα. Να κρατήσουμε εδώ με το δίκτυο. Γιατί υπάρχει ένα σοβαρό πια, πολύ σοβαρός προβληματισμός και συνεχίστε την άποψή σας.
2: Η φωτιά λοιπόν θα μπει. Αν δεν οργανώσει σε κάθε Δήμο ή σε κάθε περιφέρεια ένα κέντρο διαχείρισης κρίσεων στα πρότυπα τα δικά μας, υπάρχει το μοντέλο. Το δείξαμε στον Πρωθυπουργό στη συνάντηση που είχαμε τον περασμένο Νοέμβριο μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο. Είμαστε 12 δήμαρχοι από όλη την Ελλάδα που πήγαμε στο Μεγάλο Μαξίμου. Είπαμε ότι είμαστε σε θέση για τον κάθε Δήμο, για την κάθε περιοχή, αναλυτικά να δείξουμε τι χρειάζεται, γιατί δεν είναι όλοι το ίδιο. Είναι άλλο τα άγραφα, είναι άλλο το Πόρτο Γερμενό, είναι άλλο ένα νησί όπως η Πάρος, να κάει και η Πάρος, ξέρω εγώ, και
0: Είναι λίγο... Πάρος, πού να το συζητήσω, δηλαδή.
2: Να το, ναι, είναι ασύλληπτο. Είναι άλλη κεφαλονιά που έφτασε φωτιά μέσα σπίτια και απλά πέρασε και δεν τα κάψε όλα γιατί δεν ήθελε ο Θεός να τα κάψει. Σας λέω γιατί είναι το νησί μου κεφαλονιά και έχω πρώτη επάμεξη εικόνα. Συνεπώς, κάθε περιοχή μπορεί να οργανωθεί με τα πρότυπα και τις ανάγκες που έχει. Εμείς εδώ λοιπόν καταθέσαμε μια ολοκληρωμένη πρόταση. Είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία με τον Γιάννη τον Κεφαλογιάννη. Υπογράψαμε ένα μνημόνιο. Έφυγε από υπουργό και εκεί κάπου σταμάτησε η όποια εξέλιξη, η όποια συζήτηση. Αν δεν μπει στην τοπική κοινωνία.
0: Πρόβλημα αυτό. Έφυγε από υπουργό, σταμάτησε δηλαδή.
2: Εντάξει, είναι τραγικό. Εγώ με 12 χρόνια δημάρχη.
0: Διακόπηκε άλλο κράτος, άλλη χώρα.
2: Το ελληνικό κράτος, ακούστε, δεν ξέρω ποιος θα κυβερνάει κάθε φορά. Αν δεν αποφασίσουμε ότι είναι άλλο το κράτος και άλλη κυβέρνηση, πρόοδο δεν θα δούμε σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή, κάθε φορά που αλλάζει υπουργό, που ανάλογα αν του κόβει, δεν του κόβει, καταλαβαίνει, δεν καταλαβαίνει, θέλει, δεν θέλει, έτσι, γιατί δεν είναι όλοι το ίδιο. Έχουμε και πρόοδο ή αντίθετα έχουμε ψωδρόμηση στα πράγματα. Δεν πρόκειται να δούμε. Καμία προκοπή και για την πολιτική προστασία ειδικά πρέπει κάποια στιγμή να διαχωριστεί αυτό που λέμε μάχημη πολιτική προστασία, αυτοί που πάνε και σβήνουν φωτιές, τα κάναν ντερ, όλα αυτά που απλά περιορίζουν την καταστροφή, δεν είναι η ουσία, και ναι. Να υπάρξει και ένα δεύτερο υπουργείο ή παραυπουργείο ή υφυπουργείο, το οποίο να είναι η οργάνωση της πολιτικής προστασίας. Αν αυτό το πράγμα δεν γίνει και δεν γίνει με την αυτοδιοίκηση πυλώνα και τις τοπικές κοινωνίες, δηλαδή αν πάτε στη Σάμο, έχει εκπληκτικές εθελοντικές ομάδες. Εκπληκτικές. Τι να σου κάνουν όμως άμα δεν τους έχεις οργανώσει και δεν τους έχεις δώσει δυνατότητες χρήσης τεχνολογιών, δεν έχουν εξοπλισμό, δεν έχουν αυτοκίνητα. Ό,τι και να σου κάνουν οι εθελοντές με την ψυχή τους, αυτό δεν αρκεί. Ή οργανώνει λοιπόν πολιτική προστασία στους Δήμους σοβαρή το κράτος, ή θα κάθε χρόνο θα λέμε πόσοι χιλιάδες τρόματα έκανε, πόσοι άνθρωποι χαθήκανε, πόσα παλικάρια της προσβεστικής έπεσαν στο καθήκον και όλα αυτά τα ωραία τα μελό που γράφουν διάφοροι.
0: Να δούμε λοιπόν πώς οργανώνεται τον Ημιτό. Πώς λειτουργεί το σύστημα.
2: Ο Ημιτός είναι 12 δήμοι που τον περιβάλλουν. 1,5 εκατομμύριο πληθυσμός είναι κύριο τον Ημιτό. Έτσι. Το μεγαλύτερο σύνδεσμο στη χώρα είναι ο ΣΠΑΗ. 12 δήμοι οργανωθήκαμε. Ο καθένας έχει τη δική του εθελοντική ομάδα και όλοι αυτοί κάτω την ομπρέλα του συνδέσμου μας. Υπάρχει το κεντρικό σύστημα κάλυψης, το οποίο είναι με τους πυλώνες τεχνητής νοημοσύνης που έχουμε βάλει στον Ημιτό. Μεγάλοι πυλώνες παρακολουθούν, σκανάρουν, αν μου επιτρέπετε όρος, το βουνό μας και δίνουν σε ζωντανό χρόνο. Όποια εξέλιξη έχουμε μέσα στο βουνό, όχι μόνο για τις φωτιές. Προσέξτε, μπορεί να έχουμε πλημμύρες, μπορεί να έχουμε παγετούς. Να, προχτές είχαν χαθεί κάποιοι πτσιρικάδες με στη ζέστη και τα λοιπά, τους εντοπίσαμε. Ή σηκώνουμε και τα ντρόνους αν χρειάζεται. Τα οποία ντρόνους είναι υποβοηθητικά. Ποτέ δεν μπορεί να κάνουν τη δουλειά που κάνει μια κάμερα τεχνητής νοημοσύνης που έχει δυνατότητα εμβέλειας μεγάλης και καλύπτει πολύ, πολύ πιο εύκολα το
0: χώρο. Να φέρουμε ένα παράδειγμα. Τις τελευταίες μέρες υπήρξε σήμερα, νομίζω, μια φωτιά στο Γέρακα, αντιμετωπίστηκε στα 15 λεπτά και χθες στα Σπάτα.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι το μυστικό, είναι το απαντήσατε μόνος σας. Αν η φωτιά δεν την πιάσει την όπου ξεκινάει, θα σας λέω, θα έχουμε φωτίες για πολλούς λόγους.
0: Και την Κυριακή ήταν μία στο Κοροπή κοντά, ήταν πλησίαζε τον αστικό ιστό.
2: Το Κοροπή είναι, ο Δήμος Κοροπή είναι μέσα στον ΣΠΑ, είναι μέσα σε αυτό. Είχε 7-8 φωτίες φέτος το καλοκαίρι.
0: 7-8 το Κοροπή.
2: Ναι. Είχε πολλές.
0: Ναι, σωστά. Και ήταν και κοντά στα σύνορα με το Μαρκόπουλο, ναι, σε περιοχές εκεί βιομηχανική ζώνη.
2: Όλες αντιμετωπίστηκαν τη γενέση τους και ήταν το μυστικό. Είτε από τις εθελοντικές ομάδες του Κοροπίου ή συνολικά των όμορων Δήμων και βεβαίως και την πυροσβεστική επιχείρηση αμέσως.
0: Αμέσως, δηλαδή.
2: Αλλά αυτή η φωτιά που κάψε το πρώτο γεμένο, αν την είχαν πιάσει στα πρώτα λεπτά με την πλησιέστερη οργανωμένη εθελοντική της ομάδα, δεν θα καιγόταν. Το ίδιο και στα Μέγαρα. Αυτά τα λέμε, τα φωνάζουμε, εγώ θα τα λέω, είμαι πλέον απόλυτος αυτό. Δηλαδή δεν διαπραγματεύομαι κάτι λιγότερο.
0: Μήπως παίρνετε τη δόξα από την κεντρική διοίκηση? Τι είναι αυτό που... Γιατί είναι τόσο... Φοβούνται αυτή την αλλαγή.
2: Εγώ τι πιστεύω. Εμείς οι δήμαρχοι συνήθως μπορεί να είμαστε μέτροι κακοί, καλοί. Δεν ξέρω, κάθε ένας δεν είναι το ίδιο και δεν κάνουν όλη την ίδια δουλειά σωστά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το μέτωπο που λέγεται πολιτική προστασία, ανθεκτικότητα και θωράκιση, αν δεν υπάρξει μια κεντρική βούληση, τι πολιτική στρατηγική θες να ακολουθήσεις και να την επιβάλλεις από πάνω προς τα κάτω σε όλους το ίδιο, και να τους δώσεις όμως τους πόρους και τα εργαλεία, έτσι να πεις δηλαδή ότι. Αδελφέ, θα πάρεις αυτά τα χρήματα, θα οργανώσεις αυτήν την αθλητική ομάδα, αυτό το μοντέλο. Θα έχεις έναν υπουργό που θα είναι πάνω στους δημάρχους για αυτό το λόγο. Θα φτιάξω τη χώρα, θα την αναδιοργανώσω από το Α μέχρι το Ω. Εμείς απλά θα είμαστε σάκι του box, φταίει ο δημάρχος που καήκαμε.
0: Εσείς στην περιοχή σας, στο ελληνικό και στο αργιόρου, έχετε παράνομη χωματερή?
2: Όχι, παράνομη χωματερή εμείς δεν έχουμε και τα οικόπεδα είναι καθαρά και αυτό είναι ένα κομμάτι ευθύνης δικό μας που κοιτάμε κάθε φορά να είμαστε απόλυτα συνεπείς και οργανωμένοι. Υπάρχουν όμως άλλα μέρη που προφανώς υπάρχουν και είναι ένα μεγάλο.
0: Ωραία, όταν καθαρίστηκαν τα οικόπεδα, τα υλικά αυτά, τα ξύλα, τα φύλλα, ό,τι συγκεντρώθηκε. Πώς τα διαχειριστήκατε, κύριε Κωνσταντίνο?
2: Αυτά υπάρχει χώρος ειδικός που τα μεταφέραμε. Έχουμε κλαδοτεμεταχειριστές που τα σπάμε, δεν τα πάμε όλα μαζί απαραίτητα. Και μεταφέρονται μετά είναι συνεχεία, ανάλογα. Μπορεί να πάνε και για κομπόστ, είναι ανάλογα τι υλικό μας.
0: Έχετε δηλαδή κάνει την αλυσίδα.
2: Όλα, τα πάντα. Σε αυτά είμαστε απόλυτα οργανωμένοι, έτσι ώστε να είμαστε και πολύ γρήγοροι και στην συγκέντρωση και στην απομάκρυσή τους, που είναι το πιο δύσκολο. Mm-hmm. Αλλά επαναλαμβάνω, ξέρετε, κανένα βουνό δεν κάηκε, γιατί είχαμε ένα καθάριστο οικόπεδο μέσα στην Αργυρούπολη.
0: Ναι. Δίκτυο ΔΔΕ υπάρχει στην περιοχή σας?
2: Υπάρχει και είναι μια τεράστια πληγή. Τώρα μας ξύνεται μεγάλη πληγή.
0: Όχι, μα φαίνεται από τα στοιχεία ότι υπάρχουν πολλές.
2: Δυστυχώς είναι η πλέον απαράδεκτη στη συντήρησή του. Αν δεν πάμε εμείς να καθαρίσουμε τους περιβάλλοντες χώρους στο κέντρο υπερδίψη στάση στον Ημιτό που υπάρχει, στα σύνορα Ηλιούπολης Αργυρούπολης, πάμε εμείς και το καθαρίζουμε. Πολλές φορές και σπινθήρες έχουν πέσει κάτω και έχουν προκληθεί φωτιές στο παρελθόν. Έχουμε πολλά περιστατικά. Ειδικά μέσα στον Ημιτό έχουν προκληθεί πάρα πολλές φωτιές και θανατηφόρες στο παρελθόν. Έχουμε χάσει και πυροσβέστες και πολίτες.
0: Η άποψή σας ποια είναι λοιπόν για το δίκτυο? Πρέπει να υπογειοποιηθεί?
2: Αυτό έπρεπε να έχει ξεκινήσει χθες να γίνεται.
0: Μάλιστα.
2: Είναι μονόδρομος, δεν μπορείς μέσα στα δάση τώρα, μέσα στα βουνά, να έχεις τώρα αυτούς τους πυλώνες οι οποίοι είναι κακοσυντηρημένοι.
0: Είναι μια βιομηχανική. Κάποιος, ένας των επιστημόνων, είπε ότι μετατρέπουμε τα δάση σε βιομηχανικές ζώνες και είναι αναπόφευκτο να προκληθεί η πυρκαγιά.
2: Ναι, σε αυτό μπορεί να έχει δίκιο επιστημονικά η προσέγγιση, αλλά πρέπει να υπάρξει μια απάντηση επιστημονική.
0: Ναι, όχι, λένε ότι είναι πολύ, ότι στοιχίζει λιγότερο σε σχέση με τις πυρκαγιές και ότι έχουν γίνει υπόγεια δίκτυα, για παράδειγμα, αυτό του φυσικού αερίου. Ή έχουμε υπογειοποιήσει ένα καλώδιο, μάλλον το έχουμε τοποθετήσει κάτω από τη θάλασσα που ενώνει την Κρήτη με τον Πελοπόννησο. Άρα γιατί μπορεί να γίνει?
2: Μπορεί να γίνει. Θέλει μια αναθεώρηση συνολικά. Αυτό λέμε σε κεντρικό επίπεδο, στρατηγική που θα ακολουθηθεί και βεβαίως τα χρήματα που θα δαπανηθούν σε αυτήν την κατεύθυνση, που νομίζω όμως θα είναι πολύ λιγότερα μακροπρόθεσμα από όλη αυτή την καταστροφή, πέρα από τις ανθρώπινες ζωές που δεν κοστολογούνται, στις υλικές καταστροφές, στις κτηνοτροφικές μονάδες, στα χωριά. Ξέρετε, θα σας πω κάτι πολύ γρήγορα, να μην σας κουράσω. Όταν είχα πάει στην Εύβοια, στο Μαντούδι, στο φίλο μου τον Δημάρχο Τζαμπουρνιώτη, είχαν κατέβει από τα βουνά, από τα χωριά πάνω, η νεολαία των χωριών που είχε απομείνει πίσω, μετά την καταστροφική χωριά, και μου λένε: Δήμαρχε, εμείς πλέον εδώ ζωή εδώ δεν έχουμε, φεύγουμε. Ούτε μελισσοκόμοι μπορεί να είμαστε πια, ούτε κτηνοτρόφοι, ούτε τίποτα. Πεθαίνει η Ελλάδα. Ναι. Όπου καίγεται, ειδικά στην περιφέρεια, εντάξει, στην Αθήνα τώρα καεί ο Μητός, ξέρω εγώ, δεν θα φύγουμε από τα σπίτια μας όλοι εμείς. Αλλά είναι προφανές όταν καεί η Βόρεια Εύβοια ξανά, αυτοί οι λίγοι απομείναντες που έχουν μείνει πίσω και κρατάνε θερμοπύλες, δεν έχουν λόγο να υπάρξει πλέον. Πεθαίνει η Ελλάδα. Δηλαδή, κάποια στιγμή αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το δούμε συναισθηματικά. Πρέπει να κάτσουν όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων, όλοι αυτοί που είναι στην πρώτη γραμμή, κάτω από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, να πάρθει μια συνολική απόφαση για την πολιτική προστασία, να την ψηφίσουν όλοι και να αφήσουμε αυτά τα περίεργα, τα ιδεολογικά και τα πολιτικά αντικά, ανάλογα ποιος κυβερνάει και ποιος μιλάει απέναντι, έχει αντίθετη άποψη, σε ένα πλαίσιο που να εφαρμόσει τα επόμενα 10 χρόνια. Να προστατευτεί η χώρα, γιατί σε 20 χρόνια δεν νομίζω να υπάρχει η Ελλάδα που την ξέρουμε σήμερα, σε σχέση με τα παιδιά μας θα την παραλάβουν δυστυχώς καμένοι και κατεστραμμένοι. Αυτή είναι η μοίρα μας. Δηλαδή εκεί πάμε. Το βλέπετε. Άλλωστε δεν χρειάζεται να με.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε δυνατότητα.
2: Καλή δύναμη σε όλους. Να είστε καλά. Yes.
0: Γιάννης Κωνσταντάς, Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης. Γι' αυτό έρχεται όλοι μαζί μπορούμε και σας καλεί σε αυτή τη συναυλία με τον Μάνο Λοΐζο, με τον υπότιτλο «Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία». Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο συμμετέχουν αφελοκερδός οι Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστα Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Τα εισιτήρια στο ticketmaster.gr, πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Και εδώ το σημαντικό, τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντρυλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά από διατροφητεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Με Μάνο Λοΐζο, λίγα γαρούφαλα.

Σας αποχαιρετούμε με αυτό το εξαιρετικό τραγούδι, το οποίο έρχεται από τη γειτονική χώρα Τουρκία. Ο Νίκος Χατζανίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ήταν στη ρύθμιση του ήχου και θα παραμείνει. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη, Κωνσταντίνο Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, Μελίνα Σαμαραδέλη στη μουσικογραφική υποστήριξη, οργάνωση εκτέλεση παραγωγή παρουσίαση Βασίλης Κουφόπουλος. Το δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αγγελική Καρδιόλακα και μετά μαζί σου Μάνος Βουλαρίνος. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη. Οριστικά κλειστό παραμένει σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνελήφθη 53χρονος στο Ηράκλειο Κρήτης για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος. Βρέθηκαν πάνω από 1.000 λίτρα αλκοολούχων ποτών και ποσότητα με αέριο γέλιου που θα μπορούσε να γεμίσει περίπου 30.000 μπαλόνια. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ακόμη ένα 46χρονος, καθώς από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε 126 από τις συσκευασίες υπήρχαν ετικέτες συγκεκριμένης επιχείρησης ποτοπίας με έδρα την διαχειριστής και εκπρόσωπος της οποίας είναι ο 46χρονος. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα, αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Όπως υποστήριξε, η θέση της Άγκυρας αφορά μεταξύ άλλων γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot που από τον περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο εξετάζει σύμφωνα με πηγές το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά το δημοσίευμα των Financial Times στο οποίο αναφέρεται ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Αμερικανός Πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το ΚΙΣΕΑ. Το δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ως πιθανούς στόχους του Ιράν τη Βουλγαρία, η οποία τον περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση αεροπορικής βάσης για αμερικανικά αεροσκάφη ενεφοδιασμού, αλλά και την Κύπρο. Για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνυσε αξιωματούχος της συμμαχίας. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών μετά τη μεγάλη φωτιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Καταφάδος μετά από ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή. Παράλληλα, ανακοίνωσε χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις, αναφέροντας ότι τα χρήματα για το επίδομα οίκος και βίης και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Η ενίσχυση για την η ανακατασκευή των κατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές θα ανέρχεται στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς, ενώ για τις επιχειρήσεις το 70%. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Κερασοχώρη του Δήμου Αγράφων. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι θα συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας πριν από το τέλος του έτους, λέγοντας παράλληλα ότι η Βόρεια Κορέα διαθέτει 57 πολύ ισχυρά πυρηνικά όπλα, δίνοντας μια συνήθιστα ακριβή επισήμη εκτίμηση για το πυρηνικό οπλοστάσιο της Βόρειας Κορέας. Ο Τραμπ είπε ότι αυτό δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί. Οι δηλώσεις αυτές γίνονται αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος διατάξει αξιωματούχους του Πενταγώνου να μειώσουν τη συμμετοχή του Αμερικανικού στρατού στα κοινά ετήσια στρατιωτικά γυμνάσια με την Νότια Κορέα λόγω της πολύ καλής σχέσης του με τον Κιμ Γιόγκου. Πάντως σήμερα η Κιμ Γιοτζόγκ, αδελφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, δήλωσε ότι η εχθρική πολιτική των ΗΠΑ εναντί της Βόρειας Κορέας δεν έχει αλλάξει. Στην αθλητική ενημέρωση, η Καλαμάτα επικράτησε του Πανετολικού με σκορ 4-2 στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Ο αγώνας μεταδόθηκε ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. «Δεν έχω όνειρα, έχω ξεκάθαρους στόχους. Τώρα μετρούν τα αποτελέσματα», δήλωσε ο Τζέικομπ Νίστρουμπ στην συνέντευξη τύπου πριν τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κράλοβε για τα play-off του Conference League. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει αύριο στις 9.30 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την πρόκριση στον τελικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα εξασφάλισε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο Έλληνας πρωταθλητής σημείωσε την δεύτερη καλύτερη επίδοση πίσω από τον Ρώσο Ήλια Ζάικα. Πλήγμα στο μπασκετικό Παναθηναϊκό με τον Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός υπέστη ρήξη μηνίσκου κατά τη διάρκεια ατομικής προπόνησης. Υποβλήθηκε σε εγχείρηση και εκτιμάται ότι θα επιστρέψει στις αρχές Οκτωβρίου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 35 με 36 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς μόνο στα ανατολικά βόρεια μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά ήθρος καιρός, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 34 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι στο Ιόνιο ασθενείς μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, το μεσημέρι θα φτάσει περιοδικά τους 35 με 38 βαθμούς, στα νησιά τους 31 με 34 βαθμούς, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο και 35 βαθμούς. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά έθρος, οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρειο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και για ημέρες θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος σε δεύτερη μετάδοση.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
6: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
7: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
8: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
9: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
10: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
11: Γι' αυτό και σήμερα γεννιά.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο Ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή, την οποία δεν ξέρω με τι να πρωτοξεκινήσω. Θα την ξεκινήσω στηρίζοντας την ΕΡΤ. Την ΕΡΤ, η οποία, παιδιά, και νεκρούς ανασταίνει. Δήμητρα, κοιτάζεις απορριμμένη και φοβούμαι ότι δεν είσαι ενημερωμένη για τα θαύματα που συντελούνται στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, στην κρατική τηλεόραση. Εχθές, σε μια εκπομπή του RT News, του ενημερωτικού καναλιού της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης, πιθανότατα, λέω πιθανότατα, γιατί δεν κατάφερα να δω το βίντεο. Έχω διαβάσει την είδηση, έχω δει την εικόνα, αλλά το βίντεο δεν έχει πολύ κυκλοφορήσει. Σε μια ενότητα στην οποία, η οποία είναι κάπως τα της ημέρας, σαν σήμερα τέτοιο, εμφανίστηκε στο βίντεο wall της, στο στούντιο. 50 χρονών γίνεται σήμερα ο Παρασκευάς Άντζας, ο οποίος πέθανε το Μάιο. Κάποιος μπορεί να πει ότι αυτό δεν είναι λάθος, αλλά είναι η απόδειξη της πίστης των εργαζόμενων στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση στη μεταθάνατο ζωή. Αλλά εγώ θα πω ότι τίποτα από όλα αυτά δεν έχει σημασία και είναι λάθος η οποιαδήποτε κριτική σε σχέση με τον ενημερωτικό ή οποιονδήποτε άλλο χαρακτήρα της ΕΡΤ. Δεν έχει σημασία αν κάνουν λάθη, δεν έχει σημασία αν κάνουν ότι τους κατέβει, δεν έχει σημασία αν λένε ότι τους κατέβει, δεν έχει σημασία τίποτα. Διότι ποια είναι η δουλειά της ΕΡΤ, να απαντήσουν οι παλαιότεροι μαθητές, γιατί έχω παραδώσει το μάθημα. Γιατί υπάρχει η ΕΡΤ? Υπάρχει για να ενημερώνει? Όχι. Υπάρχει για να ψυχαγωγεί? Πάλι όχι. Η ΕΡΤ υπάρχει για να μειώνεται το ποσοστό, για να καταπολεμάται, όχι απλώς να μειώνεται το ποσοστό, να καταπολεμάται η ανεργία στον δημοσιογραφικό κόσμο πρωτίστως και κατόπιν και σε άλλα συναφή επαγγέλματα, αλλά το βασικός λόγος ύπαρξης της ΕΡΤ είναι η καταπολέμηση της ανεργίας στον δημοσιογραφικό κόσμο. 5. Επαναλαμβάνω, 5 κανάλια έχει η ελληνική τηλεοπτικά. Δεν μιλάω για τα ραδιοφωνικά, που δεν ξέρω, μπορεί και διψήφιος ο νούμερο, ο αριθμός. 5 τηλεοπτικά κανάλια έχει η ΕΡΤ για μια χώρα 10 εκατομμυρίων κατοίκων. Εσείς τι λέτε, υπάρχουν αυτά τα κανάλια επειδή υπάρχει μεγάλη ανάγκη να υπάρχουν, ή επειδή υπάρχει ανάγκη να προσλαμβάνεται ο κόσμος? Εγώ είμαι υπέρ, έτσι, γιατί μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι το κατακρίνω αυτό. Όχι, επειδή είμαι της δουλειάς, είμαι υπέρ και μακάρι και 10 κανάλια η ΕΡΤ. Το λέω για εσάς που μπορεί να πιστεύετε ότι η κυβέρνηση είναι βαριά μεταρρυθμιστική. 5ο κανάλι πρόσφατα, ΕΡΤ Κόσμος. Για τους Έλληνες του εξωτερικού. Δεν μπορούν να καλυφθούν με κάποιο από τα υπόλοιπα. Θέλουμε και άλλο πρόγραμμα, άλλο κανάλι. Μετά εγώ προτείνω ΕΡΤ Πελοπόννησος, γιατί να υπάρχει μόνο ΕΡΤ 3. Υπάρχει και ΕΡΤ 4. ΕΡΤ Κρήτη, δεν είναι ΕΡΤ 5 δηλαδή. Μετά ΕΡΤ Αιγαίο, ΕΡΤ 6. Δίνω ιδέες και είμαι σίγουρος ότι η κυβέρνηση, τώρα όσο πλησιάζουν οι εκλογές, μπορεί να ακούσουμε καμία εξαγγελία. Θυμίζω ότι όλα αυτά τα κανάλια τα πληρώνουμε υποχρεωτικά, πράγμα που δεν είναι μεγάλο πρόβλημα, με την έννοια ότι οτιδήποτε δημόσιο το πληρώνουμε υποχρεωτικά, και σύμφωνα με τον υπουργό, τον αρμόδιο υπουργό, τον Παύλο τον Μαρινάκη, αν θυμάστε, τον είχαμε ακούσει με καμάρι να λέει ότι αν αυτά τα λεφτά, τέλος πάντων, δεν ξοδευτούν από την ΕΡΤ, τι θα γίνουν, θα επιστραφούν στα κορόιδα που πληρώνουν? Όχι βέβαια, θα μοιραστούν στους εργαζόμενους. Ως μπόνους, ο ορισμός τους στην υγεία των κορόιδων. Ταυτοχρόνως, πέρα από την τεράστια χρηματοδότηση που έχει η ΕΡΤ, μιλάμε το ποσό που συγκεντρώνει, είναι, δεν ξέρω πόσα ιδιωτικά μπορούν να λειτουργήσουν με αυτά τα φράγκα, μιλάμε για τρελά λεφτά,
έχει και διαφημίσεις. Δηλαδή κλέβει από την διαφημιστική πίτα των υπόλοιπων που δεν έχουν αυτή την υποχρεωτική χρηματοδότηση. Αλλά τέλος πάντων, όλα αυτά είναι, τα λέω ενημερωτικά, έτσι το βασικό είναι ότι χάρη στην ΕΡΤ οι περισσότεροι από όσους δουλεύουμε, κάνουμε αυτή τη δουλειά, λέμε υπάρχει ένα αποκούμπι, ρε παιδί μου, λες, συμβαίνει κάτι, μένω χωρίς, υπάρχει η ΕΡΤ.

Ο Κώστας, έστω σε ζητάει μεταγραφή η ΕΡΤ για το διαχωρίζω τη θέση μου με πόσα σπάς το συμβόλαιό σου. Δεν θα πω τώρα, θα πω με πολλά. Και το αφήνω έτσι να αιωρείτε. Ο Τζίζις Κασέλ, δηλαδή προτιμούσε το μαύρο στην ΕΡΤ και με τους νεκρούς της τι θα γίνει, ένα πρόβλημα. Όχι, καθόλου δεν προτιμώ. Το μαύρο στην ΕΡΤ δεν ήταν μαύρο στην ΕΡΤ, έτσι ήταν ανεδουργάνος, δεν έκλεισε η ΕΡΤ. Δύο κανάλια νομίζω αν με ρωτάτε, για σας το λέω, εμένα εγώ είπα προσωπικά με συμφέρει να υπάρχουν 10 κανάλια της ΕΡΤ, 20, 50, 100, να μην υπάρχει τίποτα, μόνο ΕΡΤ. Δηλαδή να, πολλά. Αυτό με συμφέρει εμένα. Εσάς νομίζω ότι θα σας συνέφερε δύο κανάλια να υπάρχουν και να είναι υπέρα αρκετά. Ένα να είναι αφιερωμένο στην ενημέρωση και στην ψυχολογία και ένα άλλο στα σπορ. Και να παίζουν. Δηλαδή ειδήσεις, σύριαλ τα οποία δεν είναι φτιαγμένα για να κάνουν νούμερα και ακροαματικότητες, αλλά για να καλύψουν τις ανάγκες ενός μικρού κομματιού του πληθυσμού που μπορεί να θέλει κάτι κάπως καλύτερο από αυτά που προσφέρουν τα ιδιωτικά κανάλια σε ό,τι έχει να κάνει με την ψυχαγωγία, ενημέρωση και σπορ. Τέλος. Λέει λογική, αλλά τώρα δεν μας ενδιαφέρει και πολύ η λογική. Μας ενδιαφέρει η πίστη. Η πίστη στην οποία εντρυφήσαμε χθες μέσω του τραγουδιού για τα φιδάκια της Κεφαλονιάς. Θα το ξανακάνουμε τώρα, κυρίως για τη Δήμητρα που δεν έχει ακούσει αυτό το σπουδαίο τραγούδι. Και για όσους χάσανε το χτεσινό μάθημα. Εντάξει, στην πραγματικότητα, επειδή εγώ έχω τρελαθεί και θέλω να το ακούω συνέχεια, είναι απλώς. Το λέω. Είναι να τα ξέρεις τα φιδάκια της Παναγιάς. Δεν βλέπεις ειδήσεις στην τηλεόραση. Δεν το είδες, γιατί εγώ έχω τις ειδήσεις στο χωμάτι, γιατί ενημερώνουν οι ειδήσεις. Βλέπω τα φιδάκια της Παναγιάς, βέβαια. Βγαίνουν κάθε 15 Αύγουστο τα φιδάκια με ένα σταυρό στο κεφάλι. Είναι σταυρόφιδα. Και γράφτηκε και τραγούδι το οποίο απολαύσαμε ένα κομμάτι του, γιατί είναι 6,5 λεπτά, είναι έπος. Θα ξανακούσουμε λίγο σήμερα. Μην νομίζεις θα γίνει χαμός μετά.

Θα ήθελα να το είχα κάνει εγώ, αλλά όχι, δεν μπορώ να σκεφτώ τέτοια πράγματα. Σαν ευλογία τις καρδιές μας αγγίζετε και περνάτε. Ε, τι έχετε. Χριστιανοβίζιον, αυτή ήταν η χτεσινή πρόταση. Γιατί η Eurovision τώρα έγινε σατανιστές, ομοφιλόφιλοι. Είναι, δεν μπορούμε εμείς τέλος πάντων οι πιστοί να φτιάξουμε ένα δικό μας διαγωνισμό, να το πούμε Χριστιανοβίζιον. Και έχουμε και έτοιμο τραγούδι. Το AI μάλλον το έχει φτιάξει, αλλά μπορούμε να φτιάξουμε πολλά.

στίχη, ας πούμε. Είναι μάλλον κάποιο κείμενο που είναι γραμμένο για το θρύλο αυτό, ξέρω πάνω, το μύθο. Και δεν έχει ούτε ρήμες ούτε τίποτα. Κάπου τη Wikipedia ή από κάπου, ας πούμε, το πήραν και το φάλανε μέσα, το ρίξανε. Πράγμα που το κάνει ακόμα καλύτερο.

0: κρύβεστε, ρε. Έλα, Παναγία μου. Ποιος έχει βάλει και μερικές ρεψές για να είναι έπιο. Προχωράμε με πίστη, στην τέχνη, στην πολιτιστική, πώς να το πούμε, παράδοση της χώρας μας, την πλούσια, λέμε εμείς οι ίδιοι. Προκλήσεις της Τουρκίας, έχουμε κακούς γείτονες, έτσι το έχουμε πει, αυτό είναι η ατυχία μας. Ζούμε, είναι αυτό που λέμε, είτε σε σπίτι είτε σε χώρα, άμα ο γείτονάς σου είναι κακός... Και εν πάση περιπτώσει στο σπίτι μπορεί και να φύγεις. Τη χώρα δεν μπορείς να φύγεις, οπότε θα πρέπει να μάθεις να ζεις με τον κακό γείτονα, τον πολύ κακό αυτόν γείτονα. Ένα γείτονα τον οποίο τέλος πάντων βγάζουν κάτι χάρτες, θέλουν αυτά, είναι δικά μας, είναι όχι, είναι δικά μας, είναι δικά σας, είναι δικά μας. Σύντροφος Γιαννούλης. Θυμίζω ότι οι σύντροφοι είναι γενικά εναντίον των εξοπλισμών. Έτσι δεν χρειάζονται οι εξοπλισμοί. Δεν χρειάζονται, γιατί τα μας κάνουν οι γείτονες. Καλή είναι, μια χαρά. Δύο φίλοι λαοί, αδέρφια. Δεν θα μας κάνουν τίποτα. Τώρα κάπως γυρνάει λίγο το παραμύθι. Έτσι κι αλλιώς οι περισσότεροι από τους συντρόφους είναι όπου φυσάει ο άνεμος. Και έτσι ο σύντροφος Γιαννούλης.
1: Δεν μπορούμε πλέον να πιστεύουμε ότι μόνο η αμυντική θωράκιση της χώρας είναι η απάντηση σε όλες αυτές τις υπερβολές, τους αναθεωρητισμούς.
0: Θέλουμε και επιθετική θωράκιση, θέλει να πει ο ποιητής. Ή πρέπει να κάνουμε διαβήματα, τα οποία όλα ξέρουμε πόσο μεγάλο αποτέλεσμα έχουν. Τέλος πάντων, δεν έχουν σημασία, παιδιά, όλα αυτά έχουν λυθεί. Θεωρήστε το λήξαν το ζήτημα των τουρκικών προκλήσεων, διότι το έχει πάρει πάνω του ο ένας και μοναδικός Γιώργος Αυτιάς.
2: Θα ζητήσω από τους οικονομικούς επιτρόπους να σταματήσει οποιαδήποτε ροή χρημάτων προς την Τουρκία μετά και την τελευταία εξέλιξη.
0: Τελείωσε. Πονάτε Τούρκοι. Να δω τώρα που θα βρουν χρηματοδότηση. Ζητώ να σταματήσει οποιαδήποτε ροή χρήματος στην Τουρκία. Γιώργος Αυτιάς. Σφραγίδες ήταν αυτές. Τελείωσε. Τι να κάνει η Ευρώπη, άμα το ζητήσει ο Γιώργος Αυτιάς, μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει και να χρηματοδοτεί του και δεν γίνεται. Ορίστε που λέει ο Γιαννούλης, δεν είναι μόνο η αμυντική δωράκιση, χρειάζεται και ένας Γιώργης Αυτιάς. Ένας νεοδημοκράτης ευρωβουλευτής, ρε παιδί μου.

Ρε παιδιά, σταματήστε να το γράφετε. Με κάνετε να αισθάνομαι άσχημα. Δεν το έγραψα εγώ αυτό το αριστούργημα που ακούσαμε και αισθάνομαι άσχημα γιατί ζηλεύω. Το ακούω και λέω ποιος. Αλλά ταυτοχρόνως ξέρω ότι τίποτα δεν μπορεί να είναι τόσο αστείο όσο το κατά λάθος αστείο. Όσο και να προσπαθήσει κάποιος να φτιάξει κάτι αστείο, μπορεί να φτιάξει κάτι πραγματικά πολύ αστείο, αλλά σαν το κατά λάθος αστείο δεν θα τα καταφέρει ποτέ να φτιάξει.

Ράσκο ΑΗ, κομμουνιστή ηγέτη μας, πόσα θέλεις ώστε να μην ξαναπαίξεις τα τιμημένα φιδάκια πολλά? Αλλά δέχομαι, χρηματίζομαι γενικά, έτσι να το πούμε. Αυτό το ξέρουν οι πιο παλιοί μαθητές. Άμα στάξεις θα σταματήσω να τα παίζω. Αλλά δεν θα είναι με 10-20 ευρώ. Συνεχίζουμε, τι ώρα είναι? Και όχι, δεν... Όχι, όχι, θα ακούσουμε μετά. Έχουμε και την... το Μέρα 25 για την εξωτερική πολιτική της χώρας. Ούτε εκείνο το έχω φτιάξει εγώ, και αυτά μόνοι τους τα λένε. Έτσι, δεν τους έχω γράψει εγώ κείμενα, δεν έχω παρέμβει σε τίποτα.

Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, να σας θυμίσω ότι είναι λιγότερος από ένας μήνας έχει μείνει για τη μεγάλη συναυλία, τη φετινή μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Φέτος είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Θα διεξευθεί στις 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις διατροφητεύσεις, αλλά και για ενέργειες γενικώς που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Τα εισιτήρια μπορείτε να τα βρείτε στην ticketmaster.gr και πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Το λέω κάθε χρόνο, να το πω και φέτος, τσάμπα είναι. Μην αφήσετε τελευταία στιγμή και δεν βρίσκετε. Μετά και πάλι μαζί.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνελήφθη 53χρονος στο Ηράκλειο Κρήτης για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών. Σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος βρέθηκαν πάνω από 1.000 λίτρα αλκοολούχων ποτών και ποσότητα με αέριο γέλιου που θα μπορούσε να γεμίσει περίπου 30.000 μπαλόνια. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ακόμη ένα 46χρονος, καθώς από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε 126 από τις συσκευασίες υπήρχαν ετικέτες συγκεκριμένης επιχείρησης ποτοπίας με την Αττική διαχειριστής και εκπρόσωπος της οποίας είναι ο 46χρονος. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα, αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot, που από τον περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά το δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Αμερικανός Πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κισεά. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διευκρίνησε αξιωματούχος της συμμαχίας. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στην Ουκρανία και άλλοι 2 στη Ρωσία εξαιτίας επιθέσεων με ντρόουν, σύμφωνα με την ενημέρωση από τις τοπικές αρχές. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, μια χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Κοπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
7: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
8: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Όπα!
9: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
10: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
11: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
12: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ότι Να Είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Πιγκουίνος. Ένα μήνα θα γίνουν εκλογές, συγγνώμη, στη Ρωσία του κυρίου Βλαδίμηρου. Θα πάει άραγες πάλι ο Λαφαζάνης ως παρατηρητής για να πιστοποιήσει με το κύρος του ότι

είναι 100% δημοκρατικές και τίμιες. Δεν χρειαζόμεθα παρατηρητές. Το ξέρουμε ότι είναι 100% δημοκρατικές και τίμιες. Αλλιώς ο προοδευτικός κόσμος με ζήτα κεφαλαίο της Ελλάδος δεν θα ήταν στο πλευρό του κυρίου Βλαδίμηρου, ή είτε ολοφάνερα είτε δια της αδιαφορίας του, δια του κοιτάω αλλού.

Κώστας Μάνο με τη Σοφία του Πιλωρού που σε διακρίνει. Πώς εξηγείται η στάση των Παοκτζίδων στο θέμα Κωνσταντέλια? Ειλικρινά, είναι δυνατόν στο 2026 να μην δεν αντιλαμβάνονται ότι οι ομάδες είναι ανώνυμες εταιρείες? Εκτός αυτού, ο Σαββίδης ήταν θεός όταν τους έφερνε επιτυχίες. Τώρα, τέρμα Κώστα, δεν προσπαθούμε χωρίς να έχουμε ειδικές γνώσεις να εξηγήσουμε τους οπαδούς οποιασδήποτε ομάδας. Δεν εξηγούμε τους πιστούς. Έτσι δεν έχει λογική, προφανώς. Αλλά αν υπήρχε λογική, δεν θα υπήρχαν οπαδοί. Θα ήταν υποστηρικτές. Σκέτο, υπάρχει διαφορά. Είναι ο οπαδός, ο φανατικός. Είναι ο υποστηρικτής που στηρίζουν την ομάδα μου και είναι και ο αδιάφορος. Στους οπαδούς δεν πάμε να συζητήσουμε λογικά και να πούμε, βρε φίλε, δεν καταλαβαίνεις ότι. Γιατί άμα μπορούσε να χρησιμοποιήσει λογική, δεν θα ήταν οπαδός. Πρώτον. Εμένα αυτό που με συγκινεί σε αυτήν την ωραία ιστορία, οι επιτυχίες που είχε ο ΠΑΟΚ τα τελευταία δεν ξέρω πόσα χρόνια, δεν τις είχε σε όλη την ύπαρξη και η παρουσία που είχε ο ΠΑΟΚ και η οντότητα που απέκτησε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μας πέφτει λόγος. Αυτό που έχει ενδιαφέρον δεν είναι οι οπαδοί. Ο οπαδοί είναι οπαδοί, δεν δίνει σημασία. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι κάποιοι άλλοι που γράφουν για το ποδόσφαιρο, που σχολιάζουν και τέτοι και αντιπαραβάλλουν στα σοβαρά τώρα. Αυτοί έτσι είναι και λίγο ρομαντικοί, δηλαδή ή ξεγελάνε κόσμο ή έχουν ξεγελαστεί οι ίδιοι, που αντιπαραβάλλουν την αιώνια, την ισόβια πίστη του οπαδού, οπαδός που δεν αλλάζει ποτέ ομάδα και μπράβο του, με τους παίκτες που μόλις πάρουν μερικά χρήματα αλλάζουν ομάδα και πώς έχει καταντήσει το ποδόσφαιρο και against modern football, που αν βλέπαμε αγώνα πριν από 40 ετών παλιό δεν θα μπορούσαμε να τον δούμε. Νομίζαμε ότι βλέπουμε τρίτη εθνική, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το οποίο είναι φοβερά κωμικό. Αυτή η αντιπαραβολή είναι τρομερά αστεία, διότι δεν δίνει κανείς λεφτά στους οπαδούς για να αλλάξουν ομάδα για να ξέρουμε τι θα κάνανε. Ο ένας δουλεύει, είναι η δουλειά του. Όλοι οι εργαζόμενοι, όταν δουλεύουμε, θέλουμε να βγάλουμε όσο το δυνατόν περισσότερα λεφτά και να δουλεύουμε σε όσο το δυνατόν καλύτερες θέσεις εργασίας. Γιατί είναι η δουλειά μας. Δεν είναι το χόμπι μας, των άλλων είναι το χόμπι τους. Εμάς είναι η δουλειά μας. Θέλω να πω, δημοσιογραφία εδώ, οι εκπομπές για τους ποδοσφαιριστές στο ποδόσφαιρο. Το ενδιαφέρον και αυτή η αντιπαραβολή θα μπορούσε να γίνει αν πήγαιναν οι ομάδες τους οπαδούς των άλλων ομάδων και τους λέγανε: σας δίνουμε από 50 χιλιάρικα στον καθένα να έρθείτε να γίνετε οπαδοί δικοί μας. Εκεί θα βλέπαμε την πίστη, την ισόβια. Αλλά άμα δεν δίνεις ούτε δεκάρα για κάποιους, φυσικά θα μείνουν αιώνια πιστοί.

0: Μαρουλάκος, δώσε μας Άιρις να στείλουμε λεφτά να μην ξαναπαίξει τα φιδάκια. Όχι, να μας πιάσει εφορία, έχεις παλαβώσει με Άιρις. Χεράτα. Όπως λέγανε και σε μια υπόθεση, η οποία σε καμία περίπτωση δεν είναι σκάνδαλο. Δηλαδή εννοώ χεράτα, πως το είπε ο Βορύδης, να επιταχύνουμε τις διαδικασίες, δεν εννοώ κάτι άλλο, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, πάμε, μέρα 25, συγγνώμη, αυτό δεν είναι AI, έτσι, είναι κανονικά, τα λένε αυτού τους. Αυτά που θα ακούσουμε, να μας πούνε οι ίδιοι, να μας μιλήσουν το μέρα 25 για τον εαυτό του. Τι σας λένε, πείτε μου κύριε, τι σας λένε.
1: Μας λένε ότι στο ζήτημα των διεθνών σχέσεων και των συμμαχιών πρέπει να είμαστε πραγματιστές και ρεαλιστές, γιατί η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα και πρέπει να συμμαχίσει με οποιονδήποτε μπορεί να την προστατεύσει από τις απειλές.
0: Ποιος θα λέει, καταρχήν να είμαστε πραγματιστές και ρεαλιστές. Άκου ανοησία τώρα. Που και μεγάλη χώρα να είσαι, μπορεί να πει κάποιος, πρέπει να είσαι πραγματιστής και ρεαλιστής και να συμμαχίσεις με όποιον μπορεί να σε βοηθήσει σε κάτι. Όσο μεγάλη χώρα και αν είσαι, αλλά αυτά είναι βλαϊκές. Άκου λέει, πραγματιστές και ρεαλιστές, αφού είμαστε ρομαντικοί εμείς, είμαστε, ζητάμε το αδύνατο, είμαστε σύντροφοι. Εσείς, στο μέρα 25, Ισλαμιστική Αριστερά, Ανανεωτική Αριστερά, τι λέτε, για πείτε μου.
1: Εμείς, στο μέρα 25, Ενωτική Αριστερά, λέμε ότι η συμμαχία με το γενοκτόνο κράτος του Ισραήλ
0: και
1: η περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου δεν μας καθιστά μόνο ηθικά υπόλογους, αλλά και πιο ανασφαλείς.
0: Α, μάλιστα. Άμα το λέτε εσείς, έτσι θα είναι. Τώρα, για τα γενοκτόνα, δεν ξέρω, πρέπει να είναι η μοναδική γενοκτονία αυτή που κάνει το Ισραήλ, στην οποία ο πληθυσμός των γενοκτονημένων αυξάνεται ραγδαία. Είναι ένα περίεργο πράγμα. Είναι, τέλος πάντων, αλλά για να το λέτε εσείς, έτσι θα είναι. Πέτε μου τι προτείνετε.
2: Απεγκλωβισμό από το μιλιταριστικό εξορρυκτικό άξονα ή πανάτο Ισραήλ. Διάλυση της στρατηγικής συμμαχίας με το Ισραήλ που πειρέτησαν οι κυβερνήσεις Τσίπρα Μητσοτάκη. Κατάργηση ορμητηρίων της πολεμικής μηχανής, είπα και Ισραήλ.
0: Συμμαχία με την Τουρκία και. Εντάξει, κάτι άλλο προτείνεται.
2: Πρόσκληση σε διεθνή περιφερειακή συνδιάσκεψη στις μεσογειακές χώρες με σκοπό το δραματισμό κάθε εξόρυξης και μετατροπή της Μεσογείου σε θάλασσα ειρήνης και οικολογικής ευημερίας.
0: Πείτε τον πολύ ωραίο, πολύ λογικό μα φωνή. Θα καλέσουμε όλους και θα πούμε, παιδιά, να έχουμε ειρήνη. Βεβαίως θα φωνάξουν όλοι αυτοί ειρήνη, ειρήνη. Και θα χειροκροτάμε και θα έχουμε ξαφνικά ειρήνη. Τι ωραίο ρε παιδάκι μου. Μα τόσο απλό είναι. Μα δεν το κάνουν. Είναι τέλος πάντων. Πείτε και άλλες προτάσεις εδώ να ακούει ο κόσμος να ξεστραβώνεται.
2: Σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, νόμιμες και ασφαλείς οδοί μετανάστευσης με σεβασμό στα δικαιώματα.
0: Σωστό. Όλοι. Περάστε κόσμο, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Αλλά αφού θα είμαστε σύμμαχοι με όλους τους άλλους, όλοι οι άλλοι θα είναι σύμμαχοι. Οπότε μπορούν να έρχονται εδώ με όλη τη Μεσόγειο. Τι κάνει αυτό το ωραίο πρόγραμμα, πέρα από το ότι κάποιοι ανόητοι γελούν, τι άλλο κάνει αυτό το πρόγραμμα του Μέρα 25.
1: Το πρόγραμμα αυτό σταματά τη διαδικασία δορυφοροποίησης και ερημοποίησης της Ελλάδας και καθιστά τη χώρα, αντί για σύμμαχο γενοκτόνων, πυλώνα ειρήνης, σταθερότητας και σεβασμού του διεθνούς δικαίου.
0: Πόσο απλό ρε παιδάκι μου, θα είμαστε πυλώνας ρε παιδάκι. Τι ωραίο πράγμα να είσαι πυλώνας, σταθερότητας και ειρήνη. Τι ωραίο ρε παιδάκι μου, δεν το είχαμε. Τίποτα άλλο κάνει αυτό το πρόγραμμα ή μόνο πυλώνες θα είμαστε.
1: Μας ξαναβάζει στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και μας προσφέρει πραγματική προστασία.
0: Πραγματική προστασία, γιατί άμα έρθουν όλοι γύρω γύρω και έρθουν να μένουν εδώ, δεν θα μπορεί ο άλλος γιατί να επιτεθεί, αφού είναι δικό του.
3: Θα ζητήσω από τους οικονομικούς επιτρόπους να σταματήσει οποιαδήποτε ροή χρημάτων προς την Τουρκία.
0: Μη Γιώργο.
3: Μετά και την τελευταία εξέλιξη.
0: Μη Γιώργο, κρατήσουν λίγο Γιώργο, ας τους να ζήσουν και αυτούς λίγο. Δεν τα εννοούνε Γιώργο αυτά που λένε. Γιώργο, δώσε τόπο στην οργή. Μην εξαφανίσεις μια ολόκληρη χώρα. Γυράσκω, άστο, άλλαξα γνώμη. Αν είναι να ακούω μέρα 25, βάλε τα φιδάκια να γουστάρουμε. Εντάξει, δεν έχουν και μεγάλη διαφορά τα φιδάκια και τα μέρα 25. Πιστοί είναι, έτσι. Οι Σουίτες φανατικοί, άνθρωποι που πιστεύουν κάτι έτσι. Το πιστεύουν, δεν τους ενδιαφέρει η πραγματικότητα. Οπότε τους βάζουμε στην ίδια ενότητα που είναι και η πίστη, είναι από τα βασικά θέματα του μαθήματός μας. Αλλά αφού το ζητάς και θέλεις φιδάκια, πάρε φιδάκια.

0: ζήτησε ο Γυράς Κουαΐ και ότι το αφιερώνω ο Διονύσης, επειδή τις τελευταίες μέρες ακούμε πάλι το παραμύθι του διεθνούς δικαίου. Ας ξαναθυμηθούμε τα όσα διαχρονικά λέει ο παππούς του Κιδίδης 2.500 χρόνια πριν. Το δίκαιο, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, κρίνεται μόνο μεταξύ ίσων σε δύναμη. Ενώ ισχυροί πράττουν όσα δύναται και οι αδύναμοι υποχωρούν, συγκαταντίθεται σε όσα πρέπει. Αφού πρώτα πω ότι αν κάτι έχει υποθεί πολλά χρόνια, δεν είναι σόν και καλά σωστό, επειδή το έχει πει ο Δοκιδίδης, εδώ είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Υπάρχει ένα διεθνές δίκαιο, αλλά τηρείται όσο τον παίρνει. Άμα δεν παίρνει, δεν σε παίρνει καθόλου να το παραβιάσεις, δεν το παραβιάζει καθόλου. Άμα σε παίρνει, το παραβιάζεις. Έτσι γινόταν και έτσι θα γίνεται. Γιατί? Διότι δεν υπάρχει μια υπέρτερη δύναμη για να το επιβάλλει. Για να επιβληθεί ένα δίκαιο και να είναι απολύτως σεβαστό από όλους, πρέπει κάποιος να έρχεται και να το επιβάλλει. Ποιος θα το επιβάλλει? Δηλαδή, αν ήταν οι εξωγήινοι από πάνω και να λένε, παιδιά, προσέχετε, θα τιμωρούμε όποιος τον παραβιάζει. Μας νοιάζει ποιος είναι, ισχυρός, δυνατός, αδύναμος, εμείς είμαστε πιο δυνατοί από όλους και θα τιμωρούμε. Θέλω να πω, είναι, πώς είναι στην Ελλάδα που λέει υπάρχει ο νόμος. Τι σημασία έχει? Αφού δεν τον επιβάλλει κανείς, ας υπάρχει ο νόμος, δεν τρέχει τίποτα. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και με το διεθνές δίκαιο. Άμα δεν είσαι εσύ μόνος σου έτοιμος να το υπερασπιστείς το δίκαιο σου, θα σε συζητάνε στις συνδιασκέψεις του ΟΗΕ. Να, και μια και μιλάμε για δίκαιο, για νόμους, για Ελλάδα και επιβολή του νόμου, να πάμε στη Γερακινή. Δεν ξέρω πού είναι το μέρος, ζητώ συγγνώμη. Είναι στην Ελλάδα και αυτό μου αρκεί. Εκεί όπου κάποιοι συμπολίτες κάνανε αυτό που κάνουν πάρα πολλοί συμπολίτες, κλέψανε παραλία. Είναι κλέφτες. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που πάνε και βάζουν την ομπρέλα τους, έχουν συνήθως το εξοχικό τους. Ιδιαίτερα και βάζω την ομπρέλα μου εδώ, την τσιμεντώνουν και λέει είναι δικό μου εδώ. Αυτοί είναι κλέφτες κανονικά. Πρέπει να συλλαμβάνονται αυτοί στο μπουντρούμι μέσα. Μέχρι να καταλάβουν ότι η παραλία δεν είναι δικιά τους επειδή έχουν ένα σπίτι, ας έχουν και 100 σπίτια. Ο Δήμος, ποιος Δήμος είναι αυτός στη Γερακινή, δεν ξέρω ποιος, τέλος πάντων, ο Δήμος, βέβαια, πήγε και έβγαλε τις ομπρέλες προψές και ψές.
1: Βρισκόμαστε στην παραλία της Γερακινής στη Χαλκιδική. Τι και αν σήμερα ο Δήμος Πολυγύρου πραγματοποίησε συντονισμένη επιχείρηση για την απελευθέρωση του κοινόχρηστου χώρου από πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστες που καταλάμβαναν τμήματα της ακτής, λίγες ώρες αργότερα αρκετοί ήταν αυτοί που επανήλθαν με τον εξοπλισμό τους. Τον εγκατέστησαν εκ νέου στην Αμμουδιά και τον ασφάλισαν με αλυσίδες, λουκέτα, ακόμη και αντικλεπτικά σπιράλ ποδηλάτων, ούτως ώστε να μην μπορεί να τον απομακρύνει κανείς.
0: Και όλα καλά, ο Δήμος έκανε το κομμάτι του, να εγώ σηκώνω τις ομπρέλες, μετά οι άλλοι πάνε και τις βγάλανε και είναι όλοι ευχαριστημένοι, παιδιά. Κυριάκο, εάν έπρεπε να κάνεις μία μεταρρύθμιση σε αυτή τη χώρα, θα ήταν η μεταρρύθμιση στην οποία θα επιβάλλονται οι νόμοι. Δεν την έκανες αυτή την τέτοια, οπότε δικαιούσε τον ηρωνικό τίτλο Κυριάκος ο μεταρρυθμιστής. Να πούμε βέβαια ότι και ο Δήμος κουτοπώνυρος. Γιατί πήγε ο Δήμος να ξυλώσει τις τσιμεντωμένες ομπρέλες, τις πακτωμένες ομπρέλες, τέλη Αυγούστου. Ρε, μην δουλευόμαστε μεταξύ μας, αφού τα έχετε κολεγιές και στους Δήμους και σε αυτά. Δεν υπάρχει Δήμος που να μην έχει κολεγιές με τους απατεώνες που πάνε και βάζουν τις ομπρέλες τους, είτε είναι μαγαζιά, είτε είναι ιδιώτες. Σε μια παραλία στην Εύβοια είναι κάποιοι τέτοιοι που έχουν κλέψει κομμάτια, έχουν τσιμβάλει και έχουν γράψει και πάνω στην ομπρέλα ιδιωτική. Είναι αχανής η παραλία και δεν είναι μεγάλο πρόβλημα, αλλά θα ήταν ωραίο κάποιος να πήγε να την ξυλώσει και να τη βάλει εκεί που ξέρουν την ιδιωτική. Που τη βάλει ιδιωτικός. Συνεχίζουμε, γιατί υπάρχει και ο αντίλογος, βέβαια, εγώ δεν επιβάλλω, επιβάλλεται ο νόμος και τσακίζονται οι παραβατικοί. Να, εδώ στη Σαντορίνη, θα το έχετε ακούσει, μπήκανε πρόστιμα σε φοροφυγάδες με σκάφη που νοικιάζουν τα σκάφη, τι διάολο κάνουν δεν ξέρω, υπηρεσίες τέτοιες προσφέρουν. Ελέγξανε 26 σκάφη, τα 12 είχαν... Δεν τα είχαμε κάνει πάρα πολύ καλά, επιβλήθησαν πρόστιμα, τα οποία...
2: Αυτό που θα δούμε βέβαια είναι ότι η αξία των παραβάσεων φτάνει τα 92.000 ευρώ, ενώ η αξία των προστήμων φτάνει τα 43.000 ευρώ. Είναι δηλαδή χαμηλότερη.
0: θέλω να πιστεύω, δεν είμαι σίγουρος καθόλου, μιλάμε για Έλληνα νομοθέτη και ελληνικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, ότι τα 42 θα προσθεθούν, δηλαδή θα δώσουν τα 92 που έκλεψαν και θα τους έρθει και πρόστιμο 42. Που και πάλι είναι ελάχιστο. Δηλαδή, αξίζει το ρίσκο. Οι φορολογικές παραβάσεις και μάλιστα οι απροκάλυπτες, δηλαδή του στυλ, εδώ κάποιοι πήρανε μετρητά πολλά. Ξέρουμε όλοι μετρητά μέχρι 500. Αλλά αυτό το ξέρουμε όλοι. Δεν μπορεί κατά λάθος να πάρει μετρητά 1000. Δεν μπορεί. Α, δεν το είδα. Νόμιζα ότι μου έδωσε 500. Πω, 1000 ήταν. Πω, συγγνώμη. Δεν γίνεται. Λοιπόν, όταν κάνει κάποιες φορολογικές παραβάσεις που δεν δικαιολογούνται παρά μόνο ως προσπάθεια φοροδιαφυγής, μια επιχείρηση, πρέπει το πρόστιμο να είναι τόσο ισχυρό που όχι μόνο να τον κάνει αυτό να μην θέλει να ξαναφοροδιαφύγει, αλλά και να δίνει και εσύ μας όλους τους υπόλοιπους ότι δεν είναι πολύ καλή ιδέα. Την άλλη δεν πρέπει κάπως να κερδίνει το χρήμα διότι το οποίο... Δηλαδή πρέπει να μην αξίζει το ρίσκο.

0: νεόφυτος από το Πασαλιμάνι. Καλημέρα στην ΕΡΤ 1 στις 7 παρά 10 στην εκπομπή «Υπερσιβηρικός αγάπη μου». Μία Ρωσίδα είπε μαζεύει και πουλάει μαύρα γιατί μούρα, γιατί παίρνει 4.000 ρούβλια το μήνα σύνταξη και δεν τη φτάνουν και αναγκάζεται να κάνει αυτό. Ψάχνω και βλέπω 4.000 ρούβλια είναι 40 ευρώ. Ας το δούνε οι εδώ φίλοι του καθεστώτος. Ξαναλέω, αναπεφέρεσαι σε πιστούς. Αλλά μιας και μιλάμε για φίλους του καθεστώτος, θα κάνουμε στροφή 360 μοιρών και θα πάμε στην ελληνική λύση. Ελληνική λύση έχει προβλήματα, έχει λύση για όλα τα πρώτα, λέει και το όνομά της. Είναι ελληνική λύση, είναι ελληνική βέβαια η λύση. Και έχουμε πει ότι το μόνο ελληνικό που εμπιστευόμαστε είναι η φέτα. Και αυτό παίζει. Δηλαδή, βάζοντας το ελληνική λύση μπροστά, ξέρουμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκεί. Δεν θα είναι. Θα είναι. Τέλος πάντων. Να μιλήσουμε με τον ευεργέτη της ανθρωπότητας. Θυμίζω ότι χάρη σε αυτόν έχω θεραπευτεί από ποδάγρα μέχρι Αλτσχάιμερ. Έχουν άνοιες, όλα αυτά έχουν θεραπευτεί. Και άμας, τώρα θα λύσει και το στεγαστικό. Πείτε τα, μην τα λέω εγώ.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα στην ελληνική κοινωνία, πέρα από την ακρίβεια, πέρα από τη φτώχεια και την ένδυα?
0: Ναι,
1: το πρόβλημα φτώχεια. Είναι ότι δεν υπάρχει στέγαση.
0: Καλά,
1: η στεγαστική κρίση,
0: ναι,
1: όπως λένε οι δημοσιογράφοι.
0: Οι δημοσιογράφοι το λένε, οπότε μάλλον δεν θα είναι και αλήθεια. Να πούμε ότι η Ελλάδα το 70% έχει πρώτη κατοικία, είναι στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι η πρώτη χώρα με διαφορά σε δεύτερη κατοικία. Είναι που δεν πάνε διακοπές οι Έλληνες γιατί δεν μπορούν, είναι γιατί έχουν εξοχικά περισσότερα από οποιαδήποτε άλλο λαό της Ευρώπης. Είναι γύρω στο 30% η δεύτερη κατοικία σου. Το 30% των Ελλήνων, ένας στους τρεις έχει δεύτερη κατοικία. Φτώχεια, φτώχεια καταραμένη, έτσι είναι. Είναι το στεγαστικό. Πώς επιλύεται το στεγαστικό πρόβλημα, κύριε Κυριάκο μας?
1: Κατά την άποψη της ελληνικής λύσης,
0: ναι, ναι,
1: επιλύεται.
0: Ωραία.
1: Και δεν είναι τόσο δύσκολο, ξέρετε.
0: Ο...
1: Γιατί πολύ απλά, αν δεν λάβεις μέτρα, δεν θα λύσεις ποτέ το πρόβλημα.
0: Αν δεν λάβεις μέτρα δεν θα λύσεις το πρόβλημα. Σοφό, βαθύ αυτό που είπατε. Δεν έχω να ρωτήσω. Ρωτήστε μόνος σας. Ρωτήστε μόνος σας και απαντήστε μόνος. Δεν έχω να ρωτάω εγώ, βαριέμαι λίγο. Ρωτήστε.
1: Ποιο είναι το αίτιο λοιπόν του προβλήματος?
0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
1: Δεν θα πω και το Airbnb.
0: Όχι.
1: Θα πω ότι απλά το ελληνικό κράτος, ναι, δεν προστατεύει τον Έλληνα που δεν έχει σπίτι.
0: Ναι. Μάλιστα, ίσα ίσα που τον Έλληνα που δεν έχει σπίτι, ειδικά τον ενοικιαστή, τον υπερπροστατεύει το κράτος, πράγμα που εμποδίζει πολλούς ιδιοκτήτες να νοικιάσουν τα σπίτια. Αλλά δεν βαριέσαι ρε παιδάκι μου, είπαμε 70% ιδιοκατοίκηση στην πρώτη κατοίκηση. 70%, όχι 69, ναι, 69,7. 70% καλά το λέω. Συνεχίστε με ερωτήσεις μόνος σας, γιατί τα πάτε πολύ καλά. Ρωτάτε, απαντάτε μόνος σας. Εγώ δεν θα κάνω τίποτα, αυτοδιαχείριση εσείς.
1: Τι λέει η ελληνική λύση?
0: Τι λέει?
1: Τι προτείνει η ελληνική λύση, ναι, και τι μπορεί να κάνει η ελληνική λύση ώστε ο κάθε πολίτης να έχει σπίτι.
0: Ο κάθε πολίτης.
1: Σπίτι για τον Έλληνα πολίτη.
0: Για όλους.
1: Δωρεάν, δωρεάν.
0: Δωρεάν, δωρεάν.
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Πώς γίνεται αυτό? Θα πάρουμε κανένα ηρεμιστικό, αν κοιμηθούμε, να το δούμε στον ύπνο μας. Δωρεάν σπίτι. Όποιος αγόρασε την πάτησε. Γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ απλό το δωρεάν. Πείτε, πείτε.
1: Όσοι είστε λίγο μεγαλύτεροι από μένα, ναι, θα θυμάστε ότι ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας πριν μερικές δεκαετίες,
0: ναι,
1: λειτουργούσε μόνο με τις εισφορές των εργαζομένων,
0: ναι,
1: και με ένα μικρό ως εισφορά, ναι, από το κράτος ποσό. Τι έκανε ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας?
0: Την άχτηκε στον αέρα, χρεοκόπησε. Μπήκε μέσα όσο δεν μπορούσε να μπει. Δηλαδή είναι ένας από τους λόγους, ένα από τα πολλούς λόγους που μαζεύτηκαν και την αχτήκαμε στον αέρα ως χώρα. Αυτή η σπατάλη, γιατί δεν είναι. Ναι. Αυτό έκανε πάντως. Μια και ρωτάτε τι έκανε. Εγώ δεν θα το έλεγα από μόνος μου, αλλά συνεχίστε. Εσείς τι λέτε ότι έκανε?
1: Έδωσε σε 3 εκατομμύρια Έλληνες σπίτια.
0: Σε πόσους?
1: Ναι, όπως τα ακούτε. Παραχώρησε 56.000 κατοικίες σε 56.000 ζευγάρια που γέννησαν Ελληνόπουλο.
0: 56.000, τα 3 εκατομμύρια δεν τα φτάνουμε. Ακόμα και 10 παιδιά να έκανε ο καθένας. Αλλά για προχωρήσουμε, μήπως βάλουμε και άλλους. 56.000.
1: Χορήγησε 184.000 στεγαστικά δάνεια, 123.000 δάνεια σε επισκευές.
0: Δεν τα μετράμε αυτά.
1: Και οικισμούς.
0: Δεν τα
1: Ολυμπιακό χωριό, Ολυμπιακό χωριό.
0: Ναι, και χρεοκόπηση όπως είπαμε, γιατί γινόταν της ρεμούλας το πανηγύρι. Τέλος πάντων, 184 και 56 πάντως μας κάνει 240. Δηλαδή και 240, τα 3 εκατομμύρια δεν τα φτάνουμε, γιατί πόσα παιδιά να έγιναν, τι οικογένεια, 5 παιδιά κάθε μία και 7 επί 240, πάλι στο 1,5 εκατομμύριο πάμε με 5 παιδιά η κάθε οικογένεια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, οι αριθμοί, εμείς οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς, δεν μας ενδιαφέρουν οι αριθμοί. Όλο αυτό περιγράφεται σε κάθε περίπτωση, ας πούμε ότι γίνεται, ας το πούμε έτσι, δεν είναι χιουμοριστική εκπομπή, δεν είναι, κοστίζει ένα σκασμό λεφτά να πάμε να χτίζουμε σπίτια και να...
1: Δεν θα χρειαστεί ούτε ένα ευρώ.
0: Ούτε ένα ευρώ!
1: Δεν θα βάλει το χέρι στην τσέπη ο Έλληνας.
0: Θα το βάλουν
1: άλλοι. Θα πληρώσουμε άλλοι. Το αυτονόητο, την αξιοπρέπεια του Έλληνα, η αιστεία,
0: θα πληρώσουμε.
1: Το σπίτι. Να έχει σπίτι ο Έλληνας.
0: Ναι, ναι, να έχει σπίτι ο Έλληνας, αλλά να μην πληρώσουμε οι υπόλοιποι για να έχει σπίτι ο Έλληνας. Δηλαδή, τέλος πάντων, άρα θα πληρώσουμε. Όχι, δεν θα βάλει χέρι στην τσέπη, απλώς θα έρθει το άλλο χέρι και θα το αρπάξει από την τσέπη. Εμείς θα είμαστε με τα χέρια ψηλά. Έχει το όπλο πίσω και ψηλά τα χέρια και θα μπει το χέρι στην τσέπη του αλλού. Εμείς, κανένα χέρι στην τσέπη. Μάλιστα, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε, χώρους που θα βρείτε για να τα φτιάξετε όλα αυτά, να τα κάνετε χώρους.
1: Υπάρχουν οικόπεδα άπειρα σε
0: δήμους. Τα πάρουμε.
1: Δημόσια κτίρια.
0: Δώστα.
1: Υπάρχουν σπίτια που είναι κλειστά αρνητικά. Είναι σχολάζουσες, αν θέλετε, κατοικίες.
0: Θα τους τα πάρουμε όλες.
1: Αυτά δεν τα άνοιξε κανένας.
0: Έτσι.
1: Είναι περίπου 400.000 ακίνητα μόνο στην Αθήνα.
0: 4 εκατομμύρια λέω εγώ για να είμαι μέσα.
1: Αυτά, θα έχει ο κάθε Έλληνα σπίτι στην Αθήνα.
0: Κάθε Έλληνα σπίτι τσάμπα. Τσάμπα. Παιδιά, όποιος έχει σπίτι, πουλήστε τα, γιατί μετά θα έρθει ο άλλος και θα δίνει τσάμπα σπίτια. Δηλαδή, κρίμα είναι. Θα πουλήσει, κρατάς τα λεφτά από την πώληση και μετά έρχεται και παίρνει το τσάμπα σπίτι. Εκτός από το στεγαστικό που είναι φανερό ότι είναι η λύση, είναι, θα λύσετε και τίποτα άλλο μαζί, ας πούμε.
1: Βοηθάς ένα ζευγάρι να παντρευτεί. Όταν είναι 800 ευρώ τα νίκια το μήνα σε μια απλή λαϊκή.
0: Δεν είναι 800
1: συνεχεία.
0: Σε μια απλή λαϊκή.
1: Πώς θα παντρευτεί ο άλλος. Πώς θα κάνει παιδιά.
0: Ναι.
1: Πώς θα γεννήσουμε Έλληνες. Αν χαμηλώσουμε
0: τώρα...
1: λοιπόν τις τιμές έτσι. Είναι πανεύκολο να λύσουμε ως ένα βαθμό και το δημογραφικό.
0: Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί, ρε παιδί μου. Βέβαια, όλα τα στατιστικά δείχνουν ότι στις πλουσιότερες χώρες υπάρχει το δημογραφικό πρόβλημα και όχι στις πολύ φτωχές. Εκεί για να αναβέρτα, σου λέει, δεν είναι στις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα λύσουμε και το δημογραφικό. Με λίγα λόγια, θέλω να πω, κύριε Κυριάκο, και χαίρομαι που υπάρχει εύκολη λύση για όλα που καθόμαστε και σπάμε τα κεφάλια μας.
1: Υπάρχει λύση, λοιπόν, στη στεγαστική κρίση. Και λέγεται ελληνική λύση.
0: Μάλιστα.
1: Σπίτι στον κάθε Έλληνα πολίτη.
0: Μπράβο. Τσάμπα. Το 70% έχει βέβαια δικό του. Και αυτό το 70% είναι που νοικιάζει τους άλλους. Που θέλω να πω, δεν είναι εξωγήινοι που τα νοικιάζουν, που λέει, α, οι Έλληνες δεν βρίσκουν. Έλληνες είναι που παίρνουν τα υψηλά ενίκια πάλι. Και δεν είναι όλη κρίση, είναι, έχει ένα σπίτι και έχει και ένα δεύτερο και τον νοικιάζει. Αυτός είναι που παίρνει το υψηλό ενίκιο. Θέλω να, επειδή ακούτε πολλούς δημοσιογράφους και μπορεί να σας κάνουν να πιστεύετε ότι κάποιοι εξωγήινοι και νοικιάζουν τα σπίτια. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, εδώ τελείωσα, ελπίζω να τελειώσω με λύσεις. Τελείωσα, ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.

14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστα

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Οριστικά κλειστό παραμένει σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνελήφθη 53χρονο στο Ηράκλειο Κρήτης για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος. Βρέθηκαν πάνω από 1.000 λίτρα αλκοολούχων ποτών και ποσότητα με αέριο γέλιου που θα μπορούσε να γεμίσει περίπου 30.000 μπαλόνια. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ακόμη ένα 46χρονο, καθώς από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε 126 από τις συσκευασίες υπήρχαν ετικέτες συγκεκριμένες επιχειρήσεις ποτοπίας με έδρα την Αττική, διαχειριστής και εκπρόσωπος της οποίας είναι ο 46χρονος. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα, αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Όπως υποστήριξε, η θέση της Άγκυρας αφορά μεταξύ άλλων γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες. Τη μεταφορά στη Σούβα της πυροβολαρχίας Patriot που από τον περασμένο Μάρτιο είχε αναπτυχθεί στην Κάρπαθο εξετάζει σύμφωνα με πηγές το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά το δημοσίευμα των Financial Times, στο οποίο αναφέρεται ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Αμερικανός Πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το ΚΙΣΕΑ. Το δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ως πιθανούς στόχους του Ιράν τη Βουλγαρία, η οποία τον περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση αεροπορικής βάσης για αμερικανικά αεροσκάφη ενεφοδιασμού, αλλά και την Κύπρο. Για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνησε αξιωματούχος της συμμαχίας. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών μετά τη μεγάλη φωτιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά από ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή. Παράλληλα, ανακοίνωσε χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις, αναφέροντας ότι τα χρήματα για το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Η ενίσχυση για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές θα ανέρχεται στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς, ενώ για τις επιχειρήσεις το 70%. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες ότι θα συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας πριν από το τέλος του έτους, λέγοντας παράλληλα ότι η Βόρεια Κορέα διαθέτει 57 πολύ ισχυρά πυρηνικά όπλα. Δίνοντας μια ασυνήθιστα ακριβή επίσημη εκτίμηση για το πυρηνικό οπλοστάσιο της Βόρειας Κορέας, ο Τραμπ είπε ότι αυτό δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί. Οι δηλώσεις αυτές γίνονται αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος διέταξε αξιωματούχους του Πενταγώνου να μειώσουν τη συμμετοχή του Αμερικανικού στρατού στα κοινά ετήσια στρατιωτικά γυμνάσια με την Νότια Κορέα, λόγω της πολύ καλής σχέσης του με τον Κιμ Γιονγκ. Πάντως χθες η Κιμ Γιοτσόγκ, αδελφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, δήλωσε ότι η εχθρική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών εναντί της Βόρειας Κορέας δεν έχει αλλάξει. Στην αθλητική ενημέρωση, η Καλαμάτα επικράτησε του Πανετολικού με σκορ 4-2 στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Ο αγώνας μεταδόθηκε ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. «Δεν έχω όνειρα, έχω ξεκάθαρους στόχους. Τώρα μετρούν τα αποτελέσματα», δήλωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ στην συνέντευξη τύπου πριν τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κράλοβε για τα play-off του Conference League. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει σήμερα στις 9.30 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την πρόκριση στον τελικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα εξασφάλισε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο Έλληνας πρωταθλητής σημείωσε την δεύτερη καλύτερη επίδοση πίσω από τον Ρώσο Ήλια Ζάικα. Πλήγμα στον μπασκετικό Παναθηναϊκό με τον Κέντρικ Νάνο. Ο Αμερικανός υπέστη ρήξη μηνίσκου κατά τη διάρκεια ατομικής προπόνησης. Υποβλήθηκε σε εγχείρηση και εκτιμάται ότι θα επιστρέψει στις αρχές Οκτωβρίου. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες στην Ουκρανία και άλλοι 2 στη Ρωσία εξαιτίας επιθέσεων με ντρόουν, σύμφωνα με την ενημέρωση από τις τοπικές αρχές. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά και βόρεια πυρωτικά ορεινά. Ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα δυτικά. Περισσότερες στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Τίτου Πατρίκιου. Είναι ποιητής, πεζογράφος, μεταφραστής. Η ηχογράφηση πραγματοποιείται στο σπίτι του.
3: Πώς συστήνεστε, τι δουλειά λέτε ότι κάνετε?
4: Όταν λέμε δουλειά εννοούμε ένα επάγγελμα από το οποίο κερδίζεις τη ζωή σου, βγάζεις το ψωμί σου. Εδώ από και αρκετά χρόνια είμαι συνταξιούχος. Προηγουμένως όμως, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου να μεγαλώνει μέχρι πριν λίγα χρόνια, εργαζόμουν σε διάφορες δουλειές για να κερδίζω τη ζωή μου.
3: Και παράλληλα ποιητής.
4: Και παράλληλα ποιητής.
3: Συστήνεστε ποιητής ή όλοι ξέρουν ότι ο Τίτος Πατρίκιος είναι ποιητής?
4: Είναι η κυριότερη απασχόλησή μου, που έχει ξεκινήσει από τα πολύ μικρά μου χρόνια.

0: γεννηθήκατε?
1: Στην Αθήνα, στην Οδόν Σόλωνος, σε μια γυναικολογική κλινική. Ήταν Σόλωνος και Δημοκρίτου τότε γωνία.
0: Και έχει σημασία αυτό, η κλινική παίζει ρόλο?
1: Παίζει ρόλο γιατί την αναφέραν οι γονείς μου συχνά και επειδή ήταν του Αγίου Κωνσταντίνου, λέγανε να με βαφτίσουν Κωνσταντίνο. Τότε ο πατέρας μου ήταν βασιλόφρον, στην κατοχή άλλαξε ή μάλλον με τον πόλεμο. Αλλά αισθάνθηκα δεμένος με αυτή την πόλη, με την Αθήνα.
0: Το όνομα Τίτος πώς προέκυψε, αφού ήταν να σας ονομάσουν Κωνσταντίνο?
1: Διότι, όπως είναι η παράδοση, δίνουν στα παιδιά το όνομα του παππού στα αγόρια και της γιαγιάς στα κορίτσια. Ο δικός μου παππούς, τον οποίο δεν γνώρισα, λεγότανε Βαπτιστής και τον φωνάζανε Μπατίστα. Συνηθιζότανε τότε στις Κυκλάδες και στα Επτάνησα. Αλλά η μητέρα μου είπε, το παιδί δεν μπορώ να το πω Μπατίστα, αποκλείεται. Και δεν ξέρω πώς βρήκαν το όνομα Τίτος. Αλλά στην ταυτότητα, γιατί βάλανε και το Βαπτιστής και είμαι Βαπτιστής Παύλα Τίτος.
0: Αυτό ήταν μπέρδεμα στο γυμνάσιο, στα χρόνια του σχολείου, αργότερα?
1: Επειδή το bullying που λένε τώρα δεν είναι καινούργια υπόθεση, υπήρχε πάντα, το υπέστην πολύ εγώ και εξαιτίας του ονόματος.
0: Τι
1: γιατί
0: λέγανε?
1: Για τα άλλα παιδιά ήταν ένα όνομα άγνωστο, περίεργο και γινόταν φοβερή καζούρα. Με φωνάζανε Τιτίκα, Τιτίνα, Τιτούλα, Τίτα.
0: Τι κάνατε?
1: Να σας πω, επειδή και μερικοί με χτυπάγανε κιόλα, ήμουν αδύνατος, άρχισα να παίρνω βιταμίνες για να δυναμώσω, μουρουνόλαδο. Και με το γάλα μου έπαιρνε η μητέρα μου ένα ρόφημα που λεγόταν Βομαλτίνι, το οποίο υποτίθεται σε δυνάμωνε. Και όταν αισθάνθηκα ότι δυνάμωσα κάπως, πλάκωσα έναν στο ξύλο και

0: από την παιδική σας ηλικία που είναι κάπως σταθερή μέσα στον χρόνο, κάτι που θυμάστε πολύ έντονα ακόμη και σήμερα?
1: Θυμάμαι αυτές τις ιστορίες με τους καυγάδες με τα παιδιά, αλλά και με τις συμφωνίες με άλλα παιδιά. Αλλά η πρώτη μεγάλη εντύπωση είναι όταν σε ηλικία 10 ετών με πήρε ο πατέρας μου με το αεροπλάνο στη Θεσσαλονίκη. Τότε δεν ήταν τακτικές οι αεροπορικές συγκοινωνίες, όλοι στην οικογένεια τρομάξανε, αλλά εγώ ενθουσιάστηκα που θα πέταγα με αεροπλάνο. Και μου είχε μείνει αξέχαστη αυτή η πρώτη διαδρομή, και καθώς ήξερα και καλά τη γεωγραφία, παρατηρούσα τα μέρη που περνάγαμε και έλεγα τώρα περνάμε πάνω από τη Χαλκίδα, τώρα μπήκαμε στον Εβοϊκό κόλπο, στο Αιγαίο πλησιάζουμε. Μου είχε μείνει αξέχαστο αυτό το ταξίδι.
0: Άλλα ταξίδια ήταν σαν και αυτό αργότερα?
1: Αργότερα έχω κάνει πάρα πολλά ταξίδια, και με τη θέλησή μου και παρά τη θέλησή μου. Παρά τη θέλησή μου είναι το ταξίδι που ως στρατιώτη με πήρανε από το κέντρο εκπαιδεύσεως Κορίνθου που παρουσιάστηκα, με πήγανε για εξετάσεις ιατρικές, δεν μου δώσαν αναβολή στην Τρίπολη, και μετά με το τρένο με πήγανε Αθήνα, μετά με καμιόνι Λαύριο και μετά με καΐκι Μακρόνισο. Ήταν ένα σπασμένο σε κομμάτια ταξίδι, αλλά που μου είχε μείνει χαραγμένο.
0: Το θυμάστε με κάθε λεπτομέρεια?
1: Με κάθε λεπτομέρεια, σαν να ήταν χτες.
0: Δεν είναι φοβερό αυτό που το μυαλό μας κρατά τόσο έντονα κάτι που θα έπρεπε να ξεχάσει?
1: Όχι, γιατί να τα ξεχνάμε? Το ζήτημα είναι να μην ξεχνάμε και να τα αποτυπώνουμε. Γιατί άμα ξεχνάμε δεν έχουμε παρελθόν, άρα δεν έχουμε διάρκεια μέσα στο χρόνο. Είναι σαν να ζούμε αυτή τη στιγμή και μόνο.
2: Μην απελπίζεσαι και δεν θα αργήσεις.

0: και πώς ίσως καταλάβατε ότι είστε διαφορετικός, ίσως σε σχέση με τα άλλα παιδιά που ήταν επιθετικά και εσείς όχι, ή με τους φίλους σας αργότερα, μεγαλύτερος?
1: Αυτό που προσπαθούσα όμως είναι να μην είμαι διαφορετικός, να είμαι κι εγώ σαν τους άλλους.
0: Εννοήσασταν?
1: Δεν ξέρω αν ήμουνα. Διατηρούσα, ελπίζω, την οντότητά μου, αλλά δεν ήθελα και να ξεχωρίζω. Δεν ήθελα να κάνω φιγούρα.
0: Και τι κάνατε για να είστε σαν τους άλλους?
1: Παρέα. Παρέα και κουβέντα και συντροφιά.
0: Και το γράψιμο πώς ήρθε?
1: Το γράψιμο ήρθε σαν παιχνίδι. Και το λέω συχνά ότι όπως άλλα παιδιά τους αρέσει να παίζουν με κύβους ή να φτιάνουν χάρτινους πύργους, εμένα μου άρεσε να παίζω με τις λέξεις. Από την αρχή του δημοτικού που έμαθα να γράφω και να διαβάζω. Και άρχισα να κάνω στιχάκια παίζοντας με τις λέξεις. Από πολύ μικρός, από 6-7 χρονών.
0: Το θυμάστε το πρώτο στιχάκι που γράψατε?
1: Ναι.
0: Αλήθεια?
1: Ναι. Με είχανε βάλει οι γονείς μου στις παιδικές εξοχές του Τζιρινίου Ιδρύματος, που είχε ένα ωραίο κτίριο στη Βούλα, και πηγαίναμε εσωτερική μέσα στο σχολείο με ομαδική ζωή και με αυστηρή πειθαρχία, και μας πηγαίνανε και πειθαρχημένα και με συνοδεία δασκάλων να κάνουμε μπάνιο, και πηγαίνοντας για το κολύμπι μας βάζαν και τραγουδάγαμε τον ύμνο του Τζιρινίου, που ήταν, τον θυμάμαι την αρχή, τι όμορφα περνούμε και τι καλά που ζούμε μες στο Ζιρίνιο πόλο, παλάτι φωτοβόλο. Και εγώ, εξοργισμένος από την πίεση που είχαμε, τον τροποποίησα τον ύμνο και έκανα πάνω σε αυτόν αντίθετα στιχάκια. Τι άσχημα περνούμε και τι κακά που ζούμε. Και έφτιαξα τη λέξη παλάτι αφωτοβόλο.
0: Αυτό το δείξατε κάπου?
1: Όχι, το έχω πει σε φίλους.

0: μια Κυριακή από τη ζωή του Τίτου Πατρίκιου. Είναι ποιητής.
1: Αυτό σας έκανε επαναστάτη με έναν τρόπο από πολύ νεαρή ηλικία?
2: Και ναι και όχι, γιατί από την άλλη μεριά ήθελα και να συμμετέχω στη ζωή, κάτι να κάνω, να μην είμαι εκτός παιχνιδιού. Εκείνο που με έκανε να εξεγερθώ ήταν η κατοχή, από την αρχή της κατοχής. Θυμάμαι χρονολογίες. Έτσι για μένα μία ξέχαστη χρονολογία είναι 28 Οκτωβρίου του 1940, που έγινε η Ιταλική επίθεση και ο πόλεμος, η μέρα του όχι όπως την είπαμε μετά. Εγώ τότε ήμουνα εσωτερικός σε άλλο σχολείο, στην Αναργύριο και Κοργιαλένιο Σχολή Σπετσών. Μας το είπανε την ώρα του μαθήματος. Ήρθε ένας καθηγητής, κάτι είπε στον καθηγητή που μας έκανε μάθημα φυσικής και μας είπε ότι η Ιταλία μας κήρυξε τον πόλεμο και όλοι φωνάζαμε «Ζήτω η Ελλάδα, κάτω η Ιταλία». Και αισθάνθηκα κι εγώ να εξεγείρουμε μαζί με όλα τα άλλα τα παιδιά κάτι να θέλουμε να κάνουμε. Όταν έκλεισε το σχολείο και με πολλή δυσκολία, με καΐκι το οποίο πήγε να αναβαγίσει, μη σας λέω τώρα λεπτομέρειες, ξαναγύρισα στην Αθήνα και στους δικούς μου. Με έναν ξάδελφό μου μεγαλύτερο πήγαμε σε ένα στρατολογικό γραφείο να καταταγούμε εθελοντές και βάλαν τα γέλια και μας είπανε πηγαίνετε σπίτι σας και καθίστε φρόνημα.
1: Γιατί θέλατε να γίνετε εθελοντής?
2: Για να πάμε να πολεμήσουμε κι εμείς στο μέτωπο. Και μας είπανε οι άνθρωποι εκεί πηγαίνετε σπίτι σας και πηγαίνετε στα μαθήματά σας, δεν είστε για το μέτωπο εσείς.
1: Ήσασταν πολύ νέοι ακόμη, πολύ μικροί.
2: Ήμουνα 12 χρονών.
1: Αυτό δεν το είχα καταλάβει ότι ήσασταν 12 ετών. Αλλά είχατε μία ορμή να πάτε να πολεμήσετε.
2: Όλα τα παιδιά, δεν ήταν δική μου μόνο. Όλος ο κόσμος, όλος ο λαός, όλοι οι Έλληνες θέλανε να πολεμήσουν και θέλανε να αντισταθούν. Κανείς δεν ήταν υπέρ του να υποχωρήσουν. Και η άλλη 28 Οκτωβρίου ήταν του 1943. Ήμουνα πια 15. Όταν ξανανοίξαν τα σχολεία πήγα στο Βαρβάκιο, στο Βαρβάκιο Λύκειο. Και εκεί ένας συμμαθητής που ήταν τρεις τάξεις μεγαλύτερός μου, αλλά οι τρεις τάξεις αυτές οι ηλικίες παίζουν ρόλο, ο Βαγγέλης Γκούφας, που έγινε μετά γνωστός ως δημοσιογράφος, ποιητής
1: και στιχουργός.
2: Και στιχουργός, ναι, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, μου είπε πάρε όσους μπορείς από την τάξη σου και θα πάμε το μεσημέρι στο πεδίο του Άρεως να στεφανώσουμε τους ήρωες. Ήταν για την 28η Οκτωβρίου. Είπα σε μερικούς, ήρθανε άλλοι δύο και ένα παιδί από μια μικρότερη τάξη και πήραμε το τραμ. Το Βαρβάκιο τότε ήταν ένα ωραίο νεοκλασικό κτίριο το οποίο κάηκε στα Δεκεμβριανά απέναντι από την αγορά. Και το τραμ από την οδόν Αθηνάς που το πήραμε πήγαμε για την Πατησίων, για το πεδίο του Άρεως. Αλλά όταν έφτασε στην Ομόνια, οι δύο συμμαθητές το ξανασκέφτηκαν και φοβισμένοι κατέβηκαν. Οπότε και εγώ φοβόμουν, δεν μπορώ να πω ότι δεν φοβόμουν και σκεφτόμουν στην επόμενη στάση να κατέβω κι εγώ. Αλλά επειδή δεν είχε κατέβει το παιδί της μικρότερης τάξης, είπα αυτός που είναι πιο μικρός και δεν φοβήθηκε και θα φοβηθώ εγώ και δεν κατέβηκα και έτσι πήγα. Περάσαμε στην είσοδο του πάρκου, ήτανε δύο ιταλικά τεθωρακισμένα οχήματα τα οποία εμείς τα λέγαμε γκαζοντενικέδες.
1: Για να τα υποτιμήσετε.
2: Ναι. Προχωρήσαμε και πήγαμε στο μέρος του πεδίου του Άρεως που είναι μια σειρά από αγάλματα των ηρώων του 21 και τα στεφανώσαμε. Και μετά μας είπαν τώρα θα συγκεντρωθούμε στο πανεπιστήμιο μαζί με φοιτητές. Θα είναι οι φοιτητές επικεφαλής. Εμείς είμαστε οι μικροί. Ξεκινήσαμε. Έχω και μια φωτογραφία από την πορεία που τραβήχτηκε. Περάσαμε μέσα από τους δρόμους των Εξαρχείων και όταν φτάσαμε και κατέβαμε την Χαριλάου Τρικούπη για να βγούμε στην Ακαδημίες και να προχωρήσουμε προς την πίσω μεριά του Πανεπιστημίου όπου θα γινόταν η συγκέντρωση, ήσαν Ιταλοί καραμπινιέροι, μας χτυπήσανε για να διαλυθούμε. Εγώ ήδη φόραγα γυαλιά μυοπίας, αλλά για να τα προφυλάξω τα είχα βάλει στην πίσω τσέπη του παντελονιού Και με έπιασε ένας καραμπινιέρος, με τάραξε στις κλωτσιές και στις μηνιές και μου

0: πώς διαλέξατε το αντικείμενό σας, πώς είπατε, εγώ θα γίνω ποιητής, θα κάνω αυτή τη δουλειά, δεν ξέρω αν μπορεί να υποθεί έτσι.
1: Άργησα να το πω. Στην αρχή έγραφα στιχάκια, μετά σατυρικούς στίχους, έχω γράψει και τα έχω δημοσιεύσει και μερικά πορτρέτα με στίχους των συμμαθητών, μετά της ζωής. Και εκείνη τη χρονιά 15 χρονών που σας λέω ότι το περιστατικό με την 28η Οκτωβρίου, ήδη είχα δημοσιεύσει το καλοκαίρι εκείνο σε ένα περιοδικό που είχε βγει στην κατοχή, το είχε βγάλει ο φίλος μου τότε και αργότερα δημοσιογράφος Βάσος Μαθιόπουλος, ένα περιοδικό που το έλεγε «Ξεκίνημα της Νιώτης», και εκεί δημοσίευσα το πρώτο μου ποίημα.
0: Σας έδωσε χαρά αυτό?
1: Μεγάλη.
0: Γιατί όμως, τι είναι αυτή η έκφραση για ένα ποίημα? Πώς δημιουργείται σε έναν άνθρωπο η ανάγκη για να εκφραστεί με τόση οικονομία?
1: Δεν ξέρω. Εγώ είχα και την τύχη στο σπίτι να έχουμε βιβλιοθήκη. Είχαμε βιβλία και ο πατέρας μου είχε και ποιητικά βιβλία και διάβαζα και μου είχαν εντυπωθεί τα ποίηματα και τα ονόματα των ποιητών. Πολύ νωρίς γνώρισα την ποίηση του Καριωτάκη και μου έκανε βαθύτατη εντύπωση.
0: Σας επηρέασε?
1: Με επηρέασε ποιητικά και έγραφα ποίηματα κυρίως υπό την επιρροή του Καριωτάκη, αλλά έγραφα με παραδοσιακό τρόπο, με μέτρο και ομοιοκαταληξίες.
0: Και έπειτα πώς βρήκατε τη φωνή σας?
1: Συνέχισα να γράφω και μάλιστα μπορώ να σας πω ένα περιστατικό. Τότε μάθαινα και πιάνο, αλλά δεν είχαμε στο σπίτι πιάνο και πήγαινα σε μία θεία μου που είχε πιάνο, που ήταν μουσικός και μου έκανε εκείνη το μάθημα. Και μια μέρα πηγαίνοντας από το σπίτι μας στο σπίτι της για το μάθημα, άρχισα να σκέφτομαι τι θέλω να γίνω, μουσικός ή ποιητής. Και είπα ποιητής, οπότε δεν μπορώ να αφιερώσω τη ζωή μου και στο πιάνο. Και πήγα στη θεία μου και της είπα, θεία, σταματάμε τα μαθήματα.
0: Τόσο αποφασισμένος ήσασταν.
1: Και στενοχωρέθηκε πολύ, αλλά εγώ επέμεινα και έτσι το σταμάτησα το πιάνο. Αργότερα όμως, όταν πια είχα μπει στην ΕΠΟΝ, στην αντίσταση, με τις ημερομηνίες, θυμάμαι λόγου χάρη, την ημέρα του Αγίου Ανδρέου, που είναι, αν θυμάμαι καλά, 30 Νοεμβρίου. Εκείνη τη βραδιά είχαν καλέσει τον πατέρα μου ένας άνθρωπος του θεάτρου, άλλος, και τη γιορτή του ήταν Ανδρέας και αυτός γιόρταζε, και τους είπα τώρα θα πάω να βρω τους φίλους μου αφού φάγαμε, και είχα ελευθερία από το σπίτι. Συνάντησα δύο συμμαθητές, ήταν ο Κίμω Ναυλάμης που αργότερα έγινε πολιτικός μηχανικός και ο Χρήστος Αξελός, αδερφός του γνωστού φιλόσοφου Κώστα Αξελού. Συμμαθητές μου, αλλά ο ένας ήταν ένα και ο άλλος δύο χρόνια μεγαλύτερός μου. Και πήγαινε η πρώτη φορά που βγήκα στην κατοχή για να γράψουμε συνθήματα στους στίχους κατά των Γερμανών και κατά των δυνάμεων κατοχής.
0: Οι γονείς σας το ξέραν αυτό?
1: Όχι. Μετά τους το είπα όμως. Αλλά δεν μπορούσαν να με περιορίσουν. Και αυτό το συνέχισα από εκεί και πέρα μέχρι σε σχάτων.

0: Νομοθέτει να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν, δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνελήφθη 53χρονο στο Ηράκλειο Κρήτης για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος. Βρέθηκαν πάνω από 1.000 λίτρα αλκοολούχων ποτών και ποσότητα με αέριο γέλιου που θα μπορούσε να γεμίσει περίπου 30.000 μπαλόνια. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ακόμη ένα 46χρονο, καθώς από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε 126 από τις συσκευασίες υπήρχαν ετικέτες συγκεκριμένης επιχείρησης ποτοποιίας με έδρα την Αττική, διαχειριστής και εκπρόσωπος της οποίας είναι ο 46χρονος. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα, αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot, που από τον περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά από το δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Αμερικανός Πρόεδρος κλιμακώσει στον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κισέα. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή διεμήνησε αξιωματούχος της συμμαχίας. Ρωσική επίθεση αυτήν την ώρα με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλ Κλίτσκο. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Τίτου Πατρίκιου. Είναι ποιητής, πεζογράφος, μεταφραστής. Η ηχογράφηση πραγματοποιείται στο σπίτι του.
3: Το να βρεθείτε στην αντίσταση ήταν κάτι φυσικό.
4: Ήταν ανάγκη από την πρώτη στιγμή που άρχισε ο πόλεμος, αλλά κυρίως η αντίσταση με ενεργοποίησε και πνευματικά. Διότι ενώ τότε διάβαζα πολύ την αρχαία φιλοσοφία από εισαγωγές, από βιβλία για την αρχαία φιλοσοφία, τους αρχαίους φιλόσοφους, μετά ανακάλυψα και τον μαρξισμό και το συνδύασα με την αντιστασιακή δραστηριότητα, ώσπου έφτασα σε ένα σημείο όχι απλώς να σκέφτομαι αλλά και να το λέω ότι η ποίηση είναι έκφραση του μικροαστικού συναισθηματισμού και σε παρεμποδίζει από την επαναστατική δράση.
3: Και πώς συνδυάσατε και τα δύο?
4: Έλεγα ότι την έχω απορρίψει την ποίηση, κρυφά όμως έγραφα, αλλά δεν το έλεγα πια σε κανέναν ότι γράφω.
3: Στον εαυτό σας όμως?
4: Ήταν ένας διχασμός, γιατί πολλές φορές παθαίνουμε διχασμούς, είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι.

0: όπως που με τον καιρό που περνούσε πήγα στη Μακρόνισσο, δεν δέχτηκα εκεί την λεγόμενη αναμόρφωση, δεν σας λέω τώρα λεπτομέρειες, ήταν φρικώδης η κατάσταση, και μετά με στείλανε πολιτικό εξόριστο στον Αϊστράτη, όπου συνάντησα τον Γιάννη Ρίτσο.
1: Πόσων ετών ήσασταν?
0: Τότε ήμουν 23 πια, του οποίου την ποίηση την είχα διαβάσει από πριν και μου άρεσε πάρα πολύ, τον θαύμαζα ως ποιητή, και τον συνάντησα στον Αϊστράτη. Του είπα αυτές τις ανοησίες, ότι η ποίηση είναι έκφραση του μικροαστικού συναισθηματισμού, και μου λέει σταμάτα να λες αυτές τις αχλαμάρες, γιατί είχε δει γραφτά μου, του είχα δείξει προηγουμένως, αλλά του είπα δεν συνεχίζω γιατί την απέρριψα την ποίηση. Πρέπει να καταλάβεις ότι η ποίηση είναι το πεπρωμένο σου και μην ξανάρθεις να με δεις. Εμείς μέναμε σε σκηνές, αλλά ο Ρίτσος και μερικοί άλλοι είχαν καλυβάκια στο χώρο του στρατοπέδου. Μην ξανάρθεις στο καλύβι να με δεις αν δεν μου φέρεις χειρόγραφα.
2: Κλεισμένα τα παράθυρα, κλεισμένες οι πόρτες. Από πού μπαίνει ο άνεμος μέσα στο σπίτι? Φουσκώνουν οι κουρτίνες, τρέχουν τα σεντόνια. Στις γωνιές των δωματίων ψηλώνουν τα αγγεία. Το ξύλινο άλογο αφουγκράζεται στην αποθήκη. Στη σκάλα, ανά τρία σκαλοπάτια, οι υπηρέτες μαρμαρωμένοι με σβηστά κυροπήγια. Κάποιος θα ανέβει, κάποιος θα κατέβει.
1: Με έναν τρόπο ήταν επιρροή σας ο Ρίτσος, δηλαδή, σας έσπρωξε.
0: Ναι. Και κυρίως με έκανε να απαλλαγώ από αυτές τις ανόητες δογματικές και στενόμυαλες ιδέες περί του ότι η ποίηση είναι έκφραση του.
1: Ύστερα ησυχάσατε κάπως μέσα σας ότι η ποίηση και η αντίσταση μπορεί να είναι από την ίδια πλευρά.
0: Ναι, τα κατάφερα και τα συνένωσα.
1: Με ποιο τρόπο?
0: Και γράφοντας και συνεχίζοντας την δραστηριότητα, πια δεν ήταν αντίσταση γιατί είχε τελειώσει ο πόλεμος, αλλά τη δραστηριότητα την πολιτική μέσα στο χώρο της παράνομης αριστεράς, του παράνομου κομμουνιστικού κόμματος τότε.
1: Πώς αποφασίσατε να πάτε σε εκείνη την πλευρά?
0: Μέσα από την κατοχή ανακάλυψα την αντίσταση, από την αντίσταση ανακάλυψα την κοινωνική πλευρά του αγώνα, την μαρξιστική αντίληψη. Έγινα κι εγώ ένας ας πούμε αγωνιστής από τους χιλιάδες που υπήρχαν.
1: Συνδέεται αυτό με το ρομαντισμό?
0: Ήταν απορριπταίος ο ρομαντισμός. Λέγαμε όλοι ο αυθεντικός ρεαλισμός, και στην λογοτεχνία ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός, όπου ήταν η λογοτεχνική αντίληψη που ερχόταν από τη Σοβιετική Ένωση, η οποία ήταν περίπου ένα είδος εσωτερικής δικτατορίας πνευματικής. Έχω σε αυτό ένα περιστατικό που το έχω αφηγηθεί αρκετά μετά τον εμφύλιο πόλεμο, αλλά πριν πάω στην Μακρόνισσο, πήγαινα πότε αρκετά συχνά στο καφενείο του Λουμίδη, που πηγαίνανε οι προοδευτικοί, οι αριστεροί, αλλά δεν το λέγανε ανοιχτά, συγγραφείς, αλλά και οι νέοι. Ήταν ένα λογοτεχνικό κέντρο των νεότερων ή των παλαιότερων αριστερών. Και μια φορά ήταν σε ένα διπλανό τραπέζι ο Μάρκος Αβιέρης, που ήταν ο καθιερωμένος κριτικός της λογοτεχνίας από τη μεριά της αριστεράς. Τον χαιρέτησα γιατί τον ήξερα από τον πατέρα μου. Τα άλλα παιδιά θέλανε και αυτά να τον γνωρίσουν. Μας έκλεισε ραντεβού για μετά από τρεις μέρες, πάλι στο Λουμίδη πήγαμε. Επί μία ώρα μας έκανε διάλεξη για το πώς πρέπει να γράφουμε και πώς πρέπει να είναι όλα για την κοινωνική επανάσταση, και τελείωσε με μία φράση που μου έχει μείνει χαραγμένη, λέγοντας ο σημαντικότερος παγκόσμιος ποιητής σήμερα είναι ο T.S. Eliot, και είπε το όνομά του και αγγλικά με προφορά. Αλλά εμείς πρέπει να λέμε ότι είναι κακός ποιητής γιατί είναι δεξιός. Και αυτή η κουβέντα μου χαράχτηκε και μπόρεσα να απαλλαγώ από αυτήν την αντίληψη μόνο από τα όσα έζησα στον Αϊστράτη, που είδα τι θα πει να εφαρμόζεται υποχρεωτικά η αντίληψη περί τέχνης, το τι πρέπει να γράφεις και πώς να το γράφεις. Και αυτό δεν το καθορίζεις εσείς, το καθορίζει η ανώτερη καθοδήγηση.
1: Πολύ μπερδεμένα δεν είναι όλα αυτά? Πώς τα ξεδιαλύνει κάποιος μέσα του? Με τον καιρό?
0: Όχι με τον καιρό, αλλά και με το διάβασμα και με τη συμμετοχή στη ζωή και στην πραγματικότητα και με την δύναμη της κριτικής την οποία ανανιώνει.

εγώ ονειρεύτηκα έναν καλύτερο κόσμο. Φτωχή ανθρωπότητα. Δεν μπόρεσες ούτε ένα κεφάλαιο να γράψεις ακόμα. Σα σανίδα από θλιβερό ναυάγιο ταξιδεύει η γυρεά μας η πυρός.

0: Από τη μια υπάρχει όλος αυτός ο ρομαντισμός, η αντίληψη ότι ο κόσμος μπορεί να αλλάξει με αυτόν τον τρόπο, αλλά τελικά η διοίκηση, ας πούμε, του ΚΚΕ είναι τελείως διαφορετική από αυτό που πιστεύει ένας άνθρωπος για αυτό που είναι το ΚΚΕ.
1: Το ζήτημα είναι ότι τα διάφορα κομμουνιστικά κόμματα ήταν δημιουργήματα της Σοβιετικής Ένωσης, αυτού του τεράστιου κράτους που το θαυμάζαμε όλοι και που νομίζαμε ότι φέρνει το φως στη ζωή όλων των ανθρώπων, ενώ σιγά σιγά κατάλαβα και εγώ, όπως και μερικοί άλλοι, ότι δεν φέρνει το φως, φέρνει το σκοτάδι.
0: Αυτό ήταν ένα είδος ήττας.
1: Όχι, ήττας γιατί. Η περίφημη ιστορία της ποίησης της ήττας που μου απέδωσαν είναι γιατί έγραψα ποίηματα με κριτική στάση και όχι με υμνητική πια διάθεση. Είναι μια ολόκληρη ιστορία, αλλά θα σας πω ένα περιστατικό το οποίο μου εμπέδωσε την αντίληψη αυτή της κριτικής, είναι το εξής. Ήμουνα στη Ρώμη, όπου έχω μείνει ένα διάστημα στα χρόνια της Χούντας όταν κατάφερα και έφυγα, και περπατώντας σε έναν μεγάλο δρόμο, λεωφόρο, σε μια εκκλησία γοτθική, όχι πια της αναγέννησης, μεταγενέστερη, αλλά παλιά, που οι εκκλησίες αυτές, αυτού του ρυθμού, έχουν δύο καμπαναριά, στην κορφή των οποίων και στη μία μεριά και στην άλλη είναι ένας άγγελος. Αυτή η εκκλησία που λέγεται Σαντ' Αντρέα ντε λα Βάλε, Άγιος Ανδρέας της Κοιλάδας, είχε έναν άγγελο. Το άλλο καμπαναριό δεν είχε άγγελο. Και μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί αυτή η εκκλησία έχει έναν και μόνο άγγελο. Και σε έναν λεπτομεριακό οδηγό της Ρώμης διάβασα και είδα την εξήγηση. Όταν ο γλύπτης έφτιαξε τον άγγελο, ήρθε επιτροπή καρδιναλίων για να τον εγκρίνει και να τον πληρώσει. Και του είπαν οι καρδινάλοι, δεν είναι καλός ο άγγελος που έκανες. Δεν τον έκανε σωστά. Οι άγγελοι δεν είναι έτσι όπως τον έκανες εσύ. Γι' αυτό τον άλλο άγγελο θα σου πούμε εμείς πώς θα τον κάνεις. Και θα παρακολουθούμε και θα σου λέμε έτσι θα κάνεις αυτό και έτσι το άλλο. Και ο γλύπτης αυτός που ξεχνάω δυστυχώς το όνομά του, τους είπε, εγώ δεν κάνω αγάλματα με παραγγελίες σου που θα μου λένε που θα βάλω το ένα και που θα βάλω το άλλο πράγμα και κάντε τον εσείς και εγώ φεύγω. Και δεν πληρώθηκε κιόλα. Αυτό θα πει να αντιστέκεσαι στην εξουσία όταν δεν συμφωνείς μαζί της και να μην υποκύπτεις ούτε στην πίεση της εξουσίας ούτε και στο θέλεαρ των αμοιβών που σου προτείνει η εξουσία.
0: Χρειάστηκε να το κάνετε αυτό στη ζωή σας?
1: Νομίζω ναι, το έκανα μαζί με τους άλλους φίλους της Συντακτικής Επιτροπής στο περιοδικό Επιθεώρηση Τέχνης, όπου εκεί πραγματικά αντισταθήκαμε στις εντολές του τι θα δημοσιεύουμε και πώς θα το δημοσιεύουμε και έγινε μια κομματική δίκη στην οποία μας καταδίκασαν όλους μαζί.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή του Τίτου Πατρίκιου. Είναι ποιητής.
0: Έχετε να μετρήσετε αρκετές καταδίκες στη ζωή σας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και καταδίκες και συλλήψεις.
0: Όλα αυτά πώς τα προσπερνάτε μέσα σας?
1: Τα προσπερνάω προσπαθώντας να τα συνειδητοποιήσω, να τα καταλάβω και να τα εντάξω μέσα στη γενικότερη κίνηση της ζωής. Ούτε να τα ξεχάσω και να τα σβήσω, ούτε να αγκιστρωθώ μόνο σε αυτά. Να τα εντάξω μέσα στην κίνηση των πραγμάτων και στην προσπάθειά μου να συμμετέχω κι εγώ σε αυτή την κίνηση.
3: Σαν έξαφνα ώρα μεσάνυχτα ακουστεί η ώρα του θείου σας να περνά με μουσικές εξαίσεις, με φωνές. Την τύχη σου που ενδίδει πια, τα έργα σου που απέτυχαν, τα σχέδια της ζωής σου που βγήκαν όλα πλάνας, μη ανοφέλετα θρυνήσεις. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, αποχαιρέτανε την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Προπάντων να μην γελαστείς. Μην πεις πως ήταν ένα όνειρο, πως απατήθηκε μια ακοή σου. Μάταιες ελπίδες τέτοιες μη καταδεχτείς. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, σαν που ταιριάζεσαι που αξιώθηκες μια τέτοια πόλη, πλησίασες σταθερά προς το παράθυρο και άκουσε με συγκίνηση, αλλά όχι με τον δηλών τα παρακάλια και παράπονα, ως τελευταία αναπόλαυση τους ήχους, τα εξαίσια όργανα του μυστικού θειάσου και αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια.
0: Υπάρχουν ιστορικές στιγμές που καθόρισαν την προσωπική σας διαδρομή?
1: Η εμπειρία της κατοχής και της αντίστασης, η εμπειρία της Μακρονήσου, η οποία ήταν πολύ έντονη, η εμπειρία του στρατοπέδου του Αϊστράτη που κατάλαβα τι θα πει πνευματική καταπίεση, και κυρίως η πρώτη φορά που το είδα ήταν όταν μου φέρανε από τα στελέχη της καθοδήγησης, μου είπαν στον Αϊστράτη, μη σας λέω λεπτομέρειες τώρα, υπήρχαν δύο βιβλιοθήκες, μία νόμιμη που επιτρεπόταν τα βιβλία που κυκλοφορούσαν κανονικά στην Αθήνα και μία παράνομη που ήταν τα μαρξιστικά βιβλία που ερχόντουσαν κρυφά. Και μου είπαν ότι στην λογοτεχνική τη βιβλιοθήκη, την νόμιμη, είδαμε ότι υπάρχουν βιβλία που διαφθείρουν το ήθος των ανθρώπων εντελώς αρνητικά και τα αφαιρέσαμε. Και μου τα φέραν σε ένα χαρτοκιβώτιο, τα βάλαν κάτω από το κρεβάτι μου. Και μια μέρα που λείπανε οι άλλοι συγκάτοικοι στη σκηνή, από περιγέρεια τράβηξα το χαρτοκιβώτιο, το άνοιξα να δω τι είναι αυτά τα κακά βιβλία. Και έμεινα εμβρόντιτος που είδα ότι ήταν όλα τα μυθιστορήματα του Ντοστογεύσκη, τα σοβιετικά βιβλία που είχαν μεταφραστεί και κυκλοφορήσει στην Αθήνα, τα οποία όμως καταδικάστηκαν μετά στη Σοβιετική Ένωση. Θυμάμαι τους τίτλους, για δύο ζευγάρια μεταξωτές κάλτσες το ένα και οι 12 καρέκλες το άλλο, που ήταν μια σάτιρα πλευρών της σοβιετικής ζωής και αυτά είχαν καταδικαστεί. Και ένα επαναστατικό βιβλίο που το λατρεύαμε και απόρρισα, το κόκκινο υπηκό ενός διάσημου σοβιετικού συγγραφέα, του Ισαάκ Μπάμπελ, και γι' αυτό απόρρισα. Αλλά γι' αυτό χρόνια μετά στη μεταπολίτευση ο φίλος συγγραφέας και δημοσιογράφος Αναστάσης Βιστονίτης, που έχει μελετήσει πολύ αυτή την εποχή και του το έλεγα το περιστατικό, γέλασε, μου λέει, ξέρεις πώς τελείωσε ο Μπάμπελ, ο οποίος ήταν στέλεχος του σοβιετικού καθεστώτος. Έκανε ένα λάθος, τα έφτιαξε με τη σύζυγο του διευθυντή των μυστικών υπηρεσιών, ο οποίος μόλις το έμαθε διέταξε να τον συλλάβουν, τον καταδίκασαν σε στρατοδικείο και τον εκτελέσαν και το βιβλίο το απαγορεύτηκε. Και έτσι απαγορεύτηκε το επαναστατικό αυτό βιβλίο και σε εμάς τον Αϊστράτη. Λίγο αργότερα ήρθαν και πήρανε το χαρτοκιβώτιο με τα βιβλία και το βγάλαν έξω από το στρατόπεδο και το κάψανε. Και για πρώτη φορά ότι βιβλία καίμε και εμείς, όχι μόνο οι άλλοι.
0: Αυτό δεν σας εξόργησε?
1: Με εξόργησε, αλλά δεν εκλώνησε τις πεποιθήσεις μου που ήσαν ότι μπορούν τα πράγματα να αλλάξουν και να πραγματοθεί ο αληθινός δημοκρατικός σοσιαλισμός. Και αυτό το πίστευα μέχρι που κατάρρευσε η Σοβιετική Ένωση. Μέχρι την τελευταία στιγμή ότι θα μπορέσουν να βρουν έναν δρόμο ώστε να φτάσουν στον πραγματικά δημοκρατικό σοσιαλισμό.
0: Από εκεί και ύστερα τι είπατε στον εαυτό σας?
1: Από εκεί και ύστερα είπα ότι όλα αυτά ήταν ουτοπίες που δεν είχαν μέλλον, ενώ εγώ νόμιζα ότι έχουν κατακτήσει το μέλλον για πάντα, για όλους τους αιώνες που έρχονται. Και είδα ότι η ζωή είναι πολύ πιο σύνθετη, πολύ πιο περίπλοκη, πολύ πιο απρόβλεπτη από όσο λένε και οι πολιτικές αναλύσεις και οι φιλοσοφικές αναλύσεις και οι κοινωνιολογικές αναλύσεις, οι οποίες πολλές φορές βρίσκουν κομμάτια της πραγματικότητας και τα φωτίζουν, αλλά άλλες φορές κάνουν λάθη τα οποία όταν παίρνουν υλική υπόσταση γίνονται και πολύ καταστρεπτικά.

0: Όταν το Δεκέμβριο του 44 πηδήξατε στο συντριβάνι της πλατείας Συντάγματος και φωνάξατε «Σύντροφοι, μη διαλύεστε, θα νικήσουμε, μη φεύγετε, η ώρα ήρθε, θα νικήσουμε». Έτσι έχω διαβάσει. Το πιστεύατε, έτσι?
1: Ναι. Και οι σφαίρες πέφταν δίπλα.
0: Δικαιωθήκατε ποτέ για αυτή σας την τόλμη εκείνη τη στιγμή?
1: Ήτανε η 3 Δεκεμβρίου, η 3η Δεκεμβρίου, τότε που πυροβόλησαν από τη στέγη του Μεγάρου της Βουλής, των παλαιών ανακτόρων, και σκοτώθηκαν μερικές κοπέλες της πορείας, ακριβώς 2 μέτρα πιο πριν από μένα. Εγώ ήμουνα με την ΕΠΟΝ του Ψηρή, εκείνες ήταν της Χεσαριανής, και το είδα με τα μάτια μου και με έπιασε τρέλα, σκόρπισε ο κόσμος και εγώ ανέβηκα στο συντριβάνι του Συντάγματος και φώναζα αυτά, ενώ οι σφαίρες πέφτανε δίπλα.
0: Σας άκουγε κανείς?
1: Δεν ξέρω, αλλά αμέσως μετά ξανασυναντηθήκαμε και συνεχίσαμε.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στη Μία με τη Μαρία Γιώργαρη. Οριστικά κλειστό παραμένει σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνελήφθη 35χρονος στο Ηράκλειο Κρήτης για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών. Σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος βρέθηκαν πάνω από 1.000 λίτρα αλκοολούχων ποτών και ποσότητα με αέριο γελιού που θα μπορούσε να γεμίσει περίπου 30.000 μπαλόνια. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ακόμη ένα 46χρονος, καθώς από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε 126 από τις συσκευασίες υπήρχαν ετικέτες συγκεκριμένης επιχείρησης ποτοποιίας με έδρα την Αττική, διαχειριστής και εκπρόσωπος της οποίας είναι ο 46χρονος. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Όπως υποστήριξε, η θέση της Άγκυρας αφορά μεταξύ άλλων γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot που από τον περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο εξετάζει σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μετά το δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο αναφέρεται ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη εάν ο Αμερικανός Πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κισέ. Το δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ως πιθανούς στόχους του Ιράν τη Βουλγαρία, η οποία τον περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση αεροπορικής βάσης για αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού αλλά και την Κύπρο. Για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνυσε αξιωματούχος της συμμαχίας. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών μετά τη μεγάλη φωτιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά από ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή. Παράλληλα, ανακοίνωσε χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις, αναφέροντας ότι τα χρήματα για το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Η ενίσχυση για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές θα ανέρχεται στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς, ενώ για τις επιχειρήσεις το 70%. Συνελήφθησαν ένας 16χρονος και ένας 18χρονος στο Μεσολόγγι για επίθεση σε 16χρονο, τον οποίο επιχείρησαν να ληστέψουν. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης σε πλατεία στο Μεσολόγγι, όταν ο 16χρονος με την απειλή σωματικής βίας απέτησε από τον συνομήλικό του να του δώσει το τσαντάκι του. Στη συνέχεια, μαζί με τον 18χρονο, επιτέθηκαν στο ανήλικο θύμα, προκαλώντας του σωματικές βλάβες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Ρωσική επίθεση αυτή την ώρα με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο. 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ. Όπως αναφέρει η έκθεση, οι νέα περιστατικά επιβεβαιώθηκαν στους δήμους Διονύσου, Καλυθέας και Πετρούπολης στην Αττική, καθώς και στο Δήμο Αλεξάνδρειας Συμμαθίας. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενζαμίν Νετανιάχου, δήλωσε χθες ότι κατέστη σαφές στην Τουρκία πως δεν μπορεί να έχει στρατιωτική βάση στη Συρία, αναγνωρίζοντας αμέσως ότι οι Ισραηλινές ενοπλές δυνάμεις βομβάρδισαν την Τρίτη αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι, περίπου 70 χιλιόμετρα μακριά από τα συροτουρκικά σύνορα. Οι διοργανωτές δύο φεστιβάλ στο Αμπουντάμπι, όπου αναμενόταν να εμφανιστούν η Κολομβιανή τραγουδίστρια Σακίρα και η Αμερικανίδα ερμηνεύτρια Κριστίνα Αγγιλέρα, ανακοίνωσαν την ακύρωσή τους με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παραμένουν ο βασικός στόχος των αντιπεινών της Τεχεράνης από την έναρξη της Αμερικανο-Ισραηλινής επίθεσης εναντίον του Ιράν. Στην αθλητική ενημέρωση, το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι υποδέχονται την Χράντετς Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο την Μπραν. Για τα play-off του Europa League, ο ΦΥ υποδέχεται στις 9 την Τσεσκά Σόφιας. Την πρόκριση στον τελικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει την Παρασκευή εξασφάλισε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο Έλληνας πρωταθλητής σημείωσε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση πίσω από τον Ρώσο Ηλία Ζάικα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά και βόρεια πυρωτικά ορεινά. Ο καιρός ήταν γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώς το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη 1.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Τίτου Πατρίκιου. Είναι ποιητής, πεζογράφος, μεταφραστής. Η ηχογράφηση πραγματοποιείται στο σπίτι του.
3: Πού σας βρήκαν οι μάχες του Δεκέμβρη?
4: Στην περιοχή Μοναστηράκι Ψηρή και κατόπιν στην περιοχή του Μεταξουργίου. Από όπου και υποχωρήσαμε, εγώ έφυγα με τον Ελλάς από την Αθήνα και έφτασα με τα πόδια ως τους Σοφάδες, κοντά στην Καρδίτσα.
3: Ήσασταν με άλλους ή μόνο?
4: Όχι, με το τάγμα του Ελλάς, γιατί είχα μπει στον Ελλάς. Ήμουν κι εγώ 16-17 χρονών, αλλά ήθελα κι εγώ να πολεμάω.
3: Και πώς ήταν αυτές οι μέρες? Ήταν πολλές μέρες?
4: Ήτανε πάνω από ένας μήνας. Δεν θυμάμαι ποιος έχει γράψει ένα ποίημα, 33 μέρες, αλλά ήταν περισσότερες.
3: Πότε καταλάβατε ότι όλα ήταν λάθος?
4: Όταν κατέβρισε τελείως η Σοβιετική Ένωση.
3: Πέρασε καιρός δηλαδή.
4: Διαδοχικά καταλάβαινα το ένα μετά το άλλο, όλα τα λάθη και όλα τα φοβερά που είχαν γίνει από τους Σοβιετικούς και από τον Στάλιν, αλλά πάντα μέχρι που κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση, όπως σας είπα και πριν, πίστευα ότι θα βρει το σωστό δρόμο.
3: Δεν μετανιώσατε παρόλα αυτά?
4: Να μετανιώσω για πράγματα που έκανα, γιατί δεν...
3: Που πιστέψατε σε μια ουτοπία?
4: Δεν μετάνιωσα, γιατί να μετανιώσεις εκ των υστέρων δεν έχει.

0: Αφού τώρα είναι αργά για να ζητήσω από τον πατέρα μου συγχώρεση για πράγματα που εγώ μόνο τα ξέρω. Ίσως θα πρέπει να τη ζητήσω από έναν άλλο. Όμως ανάμεσα στους γνωστούς μου δεν βρίσκω, όσο κι αν ψάχνω, τον κατάλληλο. Αυτόν που όντως θα μπορούσε να τη δώσει. Τη συγχώρεση που θέλω, ώρες-ώρες λέω να τη ζητήσω από κανέναν άγνωστο στο δρόμο. Μα πάλι σταματώ γελώντας, με την ιδέα πως πάω να παραστήσω κάποιον από τους ήρωες του Ντοστογεύσκη.
1: Σας ωφέλησαν έτσι κι αλλιώς όλα αυτά, γράψατε καλύτερα ποίηματα.
2: Στο βαθμό που μπορούσα να συλλαμβάνω την ουσία της πραγματικότητας που ζούσα, ίσως έγραψα και καλύτερα ποίηματα. Έγραψα και ποίηματα ρητορικά, τα οποία ευτυχώς δεν τα έχω δημοσιεύσει.
1: Γιατί?
2: Γιατί κατάλαβα ότι δεν αξίζουν.
1: Γράφοντας ένα ποίημα, έχετε επίγνωση αν αυτό είναι καλό ή λιγότερο καλό?
2: Προσπαθώ. Δεν μπορώ να είμαι πάντα σίγουρος και ότι νομίζω ότι όσο ωρίμαζα, τόσο περισσότερο καταλάβαινα τις αδυναμίες που μπορεί να έχει αυτό που έγραψα και ή να το βελτιώνω ή να το απορρίπτω. Είμαστε

0: Γιατί γράφετε, δεν μπορείτε να κάνετε διαφορετικά, πρέπει να εκφράσετε οπωσδήποτε αυτό που νιώθετε ή θέλετε να αρέσετε κιόλας?
1: Είναι γιατί θέλω να εκφράσω αυτό που νιώθω. Άμα θέλεις να το κάνεις και για να αρέσεις, την πάτησες. Θα γίνεις φιγουρατζής. Βεβαίως υπάρχουν καλοί ποιητές που ήσαν και φιγουρατζίδες.
0: Ποιοι είναι αυτοί?
1: Δεν λέω ονόματα τώρα.
0: Ζήσατε από την ποιήση, καταφέρατε να έχετε ένα εισόδημα?
1: Όχι. Γι' αυτό λέω και θα το επαναλάβω ότι η νεότερη μας ποιήση ξεκινάει κυρίως με δύο μεγάλους ποιητές, τον Κάλβο και τον Σολομό, που διαφέρουν βασικά στο ότι ο μεν Σολομός ήταν κόμις, εύπορος και δεν είχε ανάγκη να δουλεύει για να ζήσει και μπορούσε να γράφει άνετα. Τα προβλήματα που είχε ήταν ψυχολογικά, εθνικά, βαθιά προβλήματα, αλλά όχι προβλήματα επιβίωσης. Ο Κάλβος ήταν μεροδούλη μεροφάη και όσος χρόνος του περίσευε από την επαγγελματική του δουλειά, μπορούσε να τον αφιερώνει στην ποιήση, δεν μπορούσε να αφιερώσει όλο το χρόνο. Και έτσι συνεχίστηκε ως τις μέρες μας. Ο Σικελιανός δεν χρειάστηκε ποτέ να δουλέψει, ήταν όμως πολύ μεγάλος ποιητής. Ο Παλαμάς, επίσης μεγάλος ποιητής, έγινε δημόσιος υπάλληλος. Ο Ελίτης, πολύ σημαντικός ποιητής, δεν χρειάστηκε όμως να δουλέψει για να ζήσει. Ο Σεφέρης, από εύπορη οικογένεια της Θεσσαλονίκης, η οποία όμως με την καταστροφή έμεινε χωρίς χρήματα, πήρε και καλή θέση, ήταν διπλωματικός υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών. Αλλά αυτό τον απασχολούσε και μόνο ο χρόνος που του περίσσευε από τη δουλειά μπορούσε να αφιερωθεί στην ποιήση.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Τίτου Πατρίκιου. Είναι ποιητής, πεζογράφος, μεταφραστής. Η ηχογράφηση πραγματοποιείται στο σπίτι του.
1: Εσείς πώς βιοποριστήκατε όλα αυτά τα χρόνια?
2: Βιοπορίστηκα στην αρχή ως δικηγόρος, αλλά γρήγορα πήρα άδεια από το δικηγορικό σύλλογο. Έτσι γινόταν για να βγω στο εξωτερικό για σπουδές περαιτέρω. Αλλά και έξω που βγήκα στο Παρίσι έχω μείνει δύο περιόδους. Από το 59 έως το 64 που ήμουνα με την πρώτη μου σύζυγο. Αλλά ήδη από τότε για να συμπληρώνω τη διαβίωση άρχισα να δουλεύω. Βρήκα δουλειά στο Γαλλικό Κέντρο Ερευνών, βρήκα σε εκδοτικούς οίκους, έκανα εργασία αποδελτιώσεων, πάντως πληρωνόμουν.
1: Έπρεπε να δουλεύετε πάντως.
2: Έπρεπε να δουλεύω και το χρόνο που μου περίσσευε να τον αφιερώνω στο γράψιμο. Γύρισα στην Ελλάδα, είχα πια πάρει μεταπτυχιακό δίπλωμα κοινωνιολογίας, ανέλαβα τη διεύθυνση μιας έρευνας στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Επιστημών και πάλι δούλευα. Χώρισα με την τότε σύζυγό μου και το διαζύγιο αυτό με έσωσε, διότι όταν έγινε το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου και εκείνο το βράδυ στα ξημερώματα πιάσανε πάνω από 3.000 ανθρώπους, πήγανε να με πιάσουν και εμένα, αλλά δεν με βρήκανε γιατί πήγανε στο σπίτι που ήταν στην ταυτότητα. Εγώ όμως δεν έμενα πια εκεί γιατί είχα χωρίσει. Και αποφάσισα, είδα ότι θα με πιάνανε έτσι κι αλλιώς, αποφάσισα να φύγω και ευτυχώς έφυγα, πέρασα στα αεροδρόμια, δεν είχαν πάει κατάλογοι. Ο πολύ φίλος μου και καλός άριστος ποιητής Μανώλης Φουρτούνης, που τον συνάντησα στο δρόμο μια μέρα πριν φύγω, του λέω εγώ αύριο φεύγω, εσύ? Μου λέει έχω να ρυθμίσω οικογενειακά θέματα και θα φύγω σε μια εβδομάδα. Σε μια εβδομάδα που πήγε να φύγει είχαν πάει κατάλογοι και τον πιάσανε. Δεν ξαναπήγε εξορία. Αλλά και τα χρόνια που έμεινα από την Χούντα μέχρι τη μεταπολίτευση που γυρίσαμε, πάντα δούλευα, έβρισκα δουλειά και ο χρόνος που μου περίσσευε ήταν για την ποιήση. Και το ευτυχέστερο γεγονός της ζωής μου, ότι γνώρισα μία κοπέλα που ήταν τότε στο Παρίσι μεταπτυχιακή φοιτήτρια και ήταν ο μεγάλος, όχι απλός έρωτας, η μεγάλη αγάπη και δεσμός της ζωής μου, η Ρένα Σταυρίδη, η οποία έγινε ιστορικός μετά και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Ιστορίας, Ρένα Σταυρίδη Πατρικίου.
1: Ότι ήθελα να σας ρωτήσω αν αλλάξατε ποτέ την προσωπική σας ιστορία για έναν έρωτα.
2: Στην περίπτωση αυτή που σας λέω, όχι άλλαξε η ζωή μου, φωτίστηκε όλη μου η ζωή. Δυστυχώς έφυγε νωρίς από τη ζωή, αλλά χάρη σε αυτόν το γάμο τελικά έχω δύο κόρες και δύο εγγονές και έναν εγγονό.

0: Πάλι κοιτάζω παλιές φωτογραφίες από διαδηλώσεις, πορείες, συγκεντρώσεις, σε δρόμους, σε γήπεδα, σε πλατείες, φωτογραφίες του 65, του 68, του 74, του 81. Μέσα στα ομοιόμορφα πλήθη προσπαθώ να μεγεθύνω τις φυσιογνωμίες, να ξεχωρίσω την έκφραση του κάθε ανθρώπου, τη θεληματική, την ανυποχώρητη, την εξεγερμένη, την αιματοβαμμένη, τη χαρούμενη. Όμως τα πρόσωπα δείχνουν ξεθοριασμένα, όπως το χαρτί των παλιών εφημερίδων, όπως οι περσινές και οι προπέρσινες ειδήσεις. Άραγε από όλους ποιοι πέθαναν και ξεχαστήκαν, ποιοι από τότε κιόλας ήσαν αγνοημένοι, ποιοι βρίσκονται και σήμερα μαζί, ποιοι ονειρεύονται από κοινού το ίδιο όνειρο, ποιοι ακόμα μιλάνε μεταξύ τους, ποιοι μένουν χωμένοι χώρια στη γωνιά τους, ποιοι βρίσκουν καταφύγιο στην αβεβαιότητα, ποιοι στην ατράνταχτη σιγουριά. Όσο κοιτάζω τις παλιές φωτογραφίες, τόσο πιο καθαρά το βλέπω. Περισσότερο και από το παρελθόν, το μέλλον είναι που δεσμεύει.
1: Μια Κυριακή από τη ζωή του Τίτου Πατρίκιου. Είναι ποιητής.
2: Θυμόσαστε όλα τα ποίηματα που έχετε γράψει?
3: Απ' έξω όχι, μερικά. Θυμάμαι το πρώτο, λόγου χάρη, αυτό που δημοσιεύτηκε όταν ήμουν 15 χρονών.
2: Το πιο πρόσφατο που έχετε γράψει, δεν το θυμάστε?
3: Ναι, θυμάμαι ένα του 2020.
2: Θυμάστε χρονολογίες όμως, είναι
3: ναι,
2: εντυπωσιακό.
3: Ναι. Που είναι στο τελευταίο βιβλίο ποιητικό που εκδόθηκε, που λέγεται «Ο δρόμος και πάλι». Και είναι ένα μικρό ποίημα, το θυμάμαι απ' έξω, που λέγεται «Αντίπαλες δυνάμεις». Θέλετε να σας το πω?
2: Πολύ θα χαρώ.
3: Τόση δύναμη έχει η αλήθεια που μπορεί τελείως να νικάει και το πιο καλοστημένο ψέμα. Τόση δύναμη έχει το ψέμα που μπορεί να επανέρχεται και να πείθει παριστάνοντας μια νέα αλήθεια.
2: Τι περιμένετε από τους αναγνώστες σας? Τι θέλετε να νιώθουν όταν διαβάζουν ένα ποίημα σας?
3: Ό,τι νιώθω κι εγώ όταν διαβάζω ένα καλό ποίημα. Ότι μου φωτίζει μία πλευρά και της ζωής και του εαυτού μου.

0: το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα ραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδέ. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά. Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1

0: απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστής στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνελήφθη 53χρονος στο Ηράκλειο Κρήτης για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος. Βρέθηκαν πάνω από 1.000 λίτρα αλκοολούχων ποτών και ποσότητα με αέριο γέλιου που θα μπορούσε να γεμίσει περίπου 30.000 μπαλόνια. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ακόμη ένας 46χρονος, καθώς από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε 126 από τις συσκευασίες υπήρχαν ετικέτες συγκεκριμένης επιχείρησης ποτοπίας με έδρα την Αττική, διαχειριστής και εκπρόσωπος της οποίας είναι ο 46χρονος. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα, αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot, που από τον περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά το δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, εάν ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κισεά. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνησε αξιωματούχος της συμμαχίας. Συνελήφθησαν ένας 16χρονος και ένας 18χρονος στο Μεσολόγγι για επίθεση σε 16χρονο, τον οποίο επιχείρησαν να ληστέψουν. Ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους σημειώθηκε στο Κίεβο, σύμφωνα με το δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
3: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Τίτου Πατρίκιου. Είναι ποιητής, πεζογράφος, μεταφραστής. Η ηχογράφηση πραγματοποιείται στο σπίτι του.
4: Μπορεί να αλλάξει τον κόσμο η ποιήση?
5: Όχι, η ποιήση δεν αλλάζει τον κόσμο, αλλά μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο, άρα να κινηθούμε πιο ουσιαστικά.

0: Είστε ανήσυχος αυτή την περίοδο?
1: Ελπίζω πάντα να μην έχουμε και καινούργιες, αν όχι καταστροφές, πάντως αρνητικές συνέπειες.
0: Η πείρα σας τι λέει μέχρι τώρα? Πώς γλιτώνει κανείς από όλα αυτά?
1: Πώς γλιτώνει? Με το να μην υποκύπτει στην αίσθηση της καταστροφής, ότι επέρχεται η καταστροφή, ότι μπορεί η καταστροφή να αποφευχθεί και να μπορεί πάντα να ελπίζει. Και μου λένε, μα πώς μπορεί συνεχώς να ελπίζει και να είσαι αισιόδοξος? Λέω, ίσως για να βολεύω τον εαυτό μου. Γιατί αν είναι να έρθει η καταστροφή, γιατί να στενοχωριέμαι από τώρα?
0: Αυτό απαιτεί μεγάλο ταλέντο όμως. Αυτό το μάθατε με τον καιρό,
1: με τον καιρό.
0: Δεν ήσασταν πάντα έτσι δηλαδή?
1: Ξεπέρασα κι εγώ από απόλυτους δογματισμούς και από απόλυτες πεποιθήσεις, οι οποίες ανατράπηκαν και έφτασα να μπορώ να βλέπω τα πράγματα κριτικά, αλλά όχι αρνητικά. Να μπορείς να έχεις κριτική στάση απέναντι στην εξουσία, αλλά να καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να την αγνοήσεις.

0: ήταν φυσικό. Όταν στις Σιρακούσες κατατροπώθηκαν οι Αθηναίοι, στο Πεκίνο δεν έμαθαν απολύτως τίποτα. Όμως και τώρα είναι φυσικό που ο διπλανός μου δεν μαθαίνει τίποτα για τις καταστροφές που γίνονται παραδίπλα του. Το βρίσκω επίσης φυσικό που εγώ με καθυστέρηση μαθαίνω τα όσα δυσάρεστα συμβαίνουν μέσα μου. Παρά τις εξελίξεις της τεχνολογίας, τα εκατομμύρια κάτοικοι του Πεκίνου, οι αναρρύθμιτοι διπλανοί μου, εγώ ο ίδιος, αργούμε να μάθουμε τα νέα.
1: Μια Κυριακή από τη ζωή του Τίτου Πατρίκιου. Είναι ποιητής, πεζογράφος, μεταφραστής. Η ηχογράφηση πραγματοποιείται στο σπίτι του. Νιώσατε καμιά φορά ότι είστε στο περιθώριο ή ήσασταν πάντα μέσα στη ζωή και μέσα σε οτιδήποτε συνέβαινε?
2: Ένιωσα πάντα ότι είμαι σε ένα περιθώριο το οποίο λειτουργεί, έχει μεγάλη ενεργητικότητα και ξαναμπαίνει στο κέντρο της ζωής και δεν αποδέχεται την ισόβια καταδίκη του στο περιθώριο.
1: Πώς αξιοθήκατε την αναγνώριση που έχετε, επειδή ήσασταν καλός ποιητής?
2: Επειδή αναγνωρίστηκαν και τα δικά μου ποίηματα κοντά στα ποίηματα άλλων ποιητών. Αλλά μην πιστέψω ποτέ ότι είμαι ο μοναδικός και ο σημαντικότερος. Είμαι ένας καλός ποιητής ανάμεσα σε πολλούς καλούς ποιητές.
1: Ποιους άλλους καλούς ξεχωρίζετε?
2: Από τη δική μου τη γενιά, τον Τάσο Λιβαδίτη, τον Μανώλη Αναγνωστάκη, τον Άρη Αλεξάνδρου.
1: Είναι όλοι αυτοί σχεδόν μία ομάδα που αγάπησε εξίσου τον υπαρξισμό και την ιδεολογία.
2: Ναι, και άλλα με διαφορετικές πορείες, αλλά με τους οποίους και συναντήθηκα και συγκρούστηκα και διασταυρώθηκα. Όπως και πολύ καλές ποιήτριες της γενιάς της δικής μου, αλλά νεότερες, οι οποίες φύγαν νωρίς από τη ζωή, η Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ και η Μαρία Λαϊνά και η Κίκη Δημούλα.
3: Επιτέλους, έμπηξα το χαριστικό καρφί στο πάθος μου για σένα, τετέλεστε όλα στον μέσα και τον έξω μου σταυρό. Κι έτσι, δίχως τρίνους, απαθής κατεβάζω τυλιγμένο μες στο λευκό σεντόνι των μαλλιών μου το άψυχο διωγμένο φίλημά μου από τα παρνητικά σου πόδια, τα οξυνά σου χείλη. Μόνη μου το σηκώνω, δεν έχει καν το ιδεολόγο εκείνο βάρος που αποκτά μια στέρηση όταν την κληρονομεί η ιστορία. Αχ, πανάλαφρος απέμεινε ο θάνατος του πόθου μου για σένα. Φυσικό, έχει κλαπεί από μέσα του το σώμα. Μέτρα πόσους αιώνες ήκμασε φρενήρες, σφαδάζοντας επάνω στην παγερή απάρνησή σου γατζωμένο. Και τώρα που αποχωρούν, εμυροφόροι μοίρε μία-μία, και έμεινα μόνη μες στο άδειο γεγονός. Ανασηκώνω το καπάκι που σκεπάζει αυτά εδώ τα πτώματα που γράφω και θλιμμένη γελώ παρατηρώντας πως ζάρωσε, τι γερόντιο έθιμο απέμεινε ο έρος μου για σένα, αλλά και τι γραίδιο κωμικό, τι μάταιο η μη ανταπόκρισή σου. Τετέλεστε όλα, Χριστέ μου, τήρησα ωστόσο ευλαβώς το έθιμο της Οδύνης και φέτος.
1: Παρακολουθείτε τις νέες εξελίξεις του κόσμου? Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σαρώσει τα πάντα και να μην υπάρχει πια ποίηση στον κόσμο?
2: Δεν μπορώ να πω, γιατί έχω μείνει αναλφάβητος αυτά.
1: Είστε πολύ τυχερός. Η εποχή μας είναι αντιποιητική, έτσι λένε οι περισσότεροι.
2: Όλες οι εποχές είναι αντιποιητικές στο βαθμό που καταπνίγουν τη δυνατότητα της έκφρασης. Πολλές φορές όμως σου δίνουν πλήρη δυνατότητα έκφρασης, την οποία εσύ δεν αξιοποιείς. Οπότε το θέμα είναι διπλό. Και να κατακτάς την ελευθερία της έκφρασης και αυτή την ελευθερία να μην την κατασπαταλάς, αλλά να την αξιοποιείς.
1: Μπορεί ένας άνθρωπος μέσα στην καθημερινότητα και στον αγώνα του για βιοπάλι να το προλάβει και αυτό?
2: Είναι δύσκολο, δεν είναι παίξε γέλασε, αλλά χρειάζεται να το προσπαθήσεις.
1: Ωραία το λέτε. Πώς μπορεί να αντέξει το ρεαλισμό ο άνθρωπος, εσείς πώς τον αντέξατε?
2: Το ρεαλισμό στην τέχνη και τη λογοτεχνία τον θαύμασα και τον προσπάθησα και εγώ να τον εφαρμόσω από την πρώτη στιγμή. Μετά είδα ότι ο σκέτος ρεαλισμός δεν αρκεί. Χρειάζεται και η υπέρβασή του. Και κυρίως χρειάζεται η ανακάλυψη των αντίστροφων κινήσεων που εμπεριέχει ο ρεαλισμός.
1: Και ποιες είναι αυτές?
2: Αυτές είναι οι κινήσεις οι υποσυνείδητες, οι κινήσεις οι μη εμφανείς, οι κινήσεις οι οικονομικές, οι οποίες είναι καταπιεστικές. Όλα αυτά χρειάζεται να τα αντιμετωπίζεις και κυρίως να καταλαβαίνεις και να διεισδύεις την ύπαρξή τους.
1: Συνάδει η προσωπικότητα του καλλιτέχνη με το έργο του?
2: Παλαιότερα πίστευα ότι όποιος είναι μεγάλος καλλιτέχνης είναι και εξαιρετικός άνθρωπος. Χρειάστηκε να περάσω καιρό, να οριμάσω για να ανακαλύψω ότι ένας μπορεί να είναι εξαιρετικός καλλιτέχνης και να είναι ένας παλιάνθρωπος.
1: Πώς γίνεται όμως?
2: Αυτό το ανακάλυψα κυρίως, και από εκεί και πέρα προχώρησαν οι ανακαλύψεις μου, όταν ανακάλυψα ότι ένας ποιητής τον οποίον εθαύμαζα βαθύτατα, ο Γάλλος Ρεμπό, ήταν ένα ελεηνό παιδί που εγκατέλειψε την ποιήση για να πάει στην Αφρική να γίνει λαθρέμπορος όπλων, να πουλάει όπλα στους μαύρους, να τους εκμεταλλεύεται για να βγάλει λεφτά.
1: Δεν το είδατε ως κάποια αδυναμία αυτό, αδυναμία χαρακτήρα?
2: Άμα το δεις ως αδυναμία, είσαι πολύ επίοικης. Είναι δομικά στοιχεία χαρακτήρων.
1: Πρέπει να μας ενδιαφέρει η προσωπικότητα, η ζωή ενός ανθρώπου που γράφει, που καλλιτέχνει.
2: Από ένα σημείο ναι, χωρίς αυτό όμως να επηρεάσει και την κρίση του έργου τους. Και εγώ το έχω επαναλάβει πολλές φορές. Άλλος πολύ καλός, εξαιρετικός, σημαντικός ποιητής, ο Έζρα Πάουντ, ήταν ένας ελεηνός φασίστας, ένας οπαδός του Μουσολίνη. Αμερικάνος αυτός.
1: Έχει γράψει πολύ ωραία ποίημα.
2: Έχει γράψει πάρα πολύ ωραία ποίημα.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Τίτου Πατρίκιου. Είναι ποιητής.
1: Τι είναι πιο σημαντικό όμως, να γράφεται η ποιήση και δεν έχει σημασία ποιος τη γράφει? Αν είναι να ωφελήσει, όπως λέτε, τον άνθρωπο, να το ανοίξει ένα παράθυρο.
2: Ναι, αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορείς να υποταγείς και στις αθλειότητες που μπορεί κάποιος να κάνει εν ονόματι των ωραίων γραφτών που έχει. Είναι...
1: Ήσασταν πάντα έτσι καλοσυνάτος και μιλήχιος ή γίνατε σιγά σιγά?
2: Γίνεσαι με την ηλικία, γιατί είμαι σε πολύ προχωρημένη ηλικία.
1: Ποια είναι αυτή η ηλικία?
2: 96 ετών και από την πρωτοχρονιά και πέρα πάω 97.
1: Εύχομαι να ζήσετε πολλά χρόνια ακόμη. Να
2: μην,
1: είστε
2: μην υπερβάλλουμε κιόλα.
1: Δεν ξέρω, το σκέφτεστε αυτό, σας απασχολεί? Μετράτε τις μέρες?
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Πώς είναι η καθημερινότητά σας?
2: Η καθημερινότητά μου είναι απλή. Θα πάρω το πρωινό μου, θα τακτοποιήσω τα χαρτιά μου, θα γράψω και κάτι θα διαβάσω. Και εδώ, επειδή με ρωτήσατε και για το διάβασμα, θα σας πω, δεν τη θυμάμαι ακριβώς πώς είναι, αλλά αυτή είναι η ουσία της. Ο διάσημος, ο πολύ σημαντικός Γάλλος ιστοριογράφος, ο Σταντάλ, έχει πει το εξής, ότι όταν αφοσιωθεί κανείς στο γράψιμο, έχει και ένα δυσάρεστο αποτέλεσμα. Ότι μειώνονται πάρα πολύ οι ώρες που μπορεί να διαθέσει για το διάβασμα.
1: Έχω ακούσει ότι κάποιοι που γράφουν δεν θέλουν να διαβάζουν για να μην επηρεάζονται.
2: Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ότι δεν έχουν χρόνο διαθέσιμο και για διάβασμα. Εγώ μικρός διάβαζα σαν τρελός. Τόσο που η γιαγιά μου τότε, φοβούμενη ότι μπορεί να χαλάσουν τα μάτια μου από το συνεχές διάβασμα, με έμαθε να παίζουμε κολτσίνα για να με αποσπά από το διάβασμα.
1: Πολύ ωραίο παιχνίδι, παίζετε?
2: Όχι, γιατί λίγο έμαθα, αλλά εγώ συνέχιζα να διαβάζω. Μέχρι που άρχισα να γράφω, οπότε διαρκώς μειωνόταν ο χρόνος του διαβάσματος.

0: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας?
1: Είναι δύσκολο να σας απαντήσω. Είναι η επικοινωνία με τον άλλο, αλλά και η ανάγνωση του ίδιου του εαυτού. Είναι αυτή η διπλή πορεία. Και να αναγνωρίζεις τους άλλους και να αναγνωρίζεις τον εαυτό σου. Αλλά ούτε να κλειστείς ποτέ στον εαυτό σου επειδή ευχαριστιέσαι με το να τον αναγνωρίζεις, ούτε να αφαιθείς στην δύναμη των άλλων επειδή αναγνωρίζεις τη σημασία τους και τη σπουδαιότητά τους.
0: Αυτό απαιτεί πολύ παρέα με τους άλλους ή ασκητικό βίο για να παίρνει και μία απόσταση κανείς?
1: Χρειάζεται κοινωνικότητα και επικοινωνία με τους άλλους. Όχι μοναξιά. Η μοναξιά για μένα είναι καταδίκη, είναι καταστροφή. Από την άλλη μεριά όμως χρειάζεται και την ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης για να γράψεις αυτό που γράφεις.
0: Γράφετε κάθε μέρα?
1: Αυτό τον τελευταίο καιρό όχι εντελώς, αλλά κάθε μέρα ασχολούμαι με τα γραφτά. Τώρα εκδίδεται ένα καινούριο βιβλίο μου, που ελπίζω θα κυκλοφορήσει πριν από τις γιορτές. Είναι ένα βιβλίο που έχει τίτλο «Διαδρομές και διασταυρώσεις» και υπότιτλο από κάτω «Μελέτες και δοκίμια». Είναι ένα βιβλίο με μελέτες και δοκίμια.
0: Δουλεύετε ακούραστα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Μην υπερβάλλω κιόλας.
0: Όχι.
1: Διότι πολλές φορές το βαριέμαι κι αυτό και αντί να δουλεύω κάθομαι και χαζολογάω.
0: Πώς χαζολογάτε?
1: Ρεμβάζοντας, σχολιάζοντας ή με κανένα φίλο ή με τον ίδιο μου τον εαυτό τις ειδήσεις, το τι συμβαίνει. Βλέποντας ειδήσεις.
0: Α, παρακολουθείτε ειδήσεις?
1: Τις ειδήσεις ναι, αλλά έργα και σύριαλ στην τηλεόραση όχι πια. Δεν παρακολουθώ.

0: Αν ψάξεις πιο προσεκτικά, τον βρίσκεις τον άλλο που κρύβεται μέσα σου. Τον ονομάζεις εαυτό. Τον αλυσοδένεις. Λες πως ξεμπέρδεψες μαζί του. Όμως καμιά φορά μπορεί και να λυθεί. Να αλλάξεις σε αρπακτικό πουλί, σε γήπα. Και εσύ να γίνεις ένας επαρχιώτης Προμηθέας που συνεχώς ξαναγεννιέται το σηκώτη του, ώσπου να σε λυτρώσει, να λύσει τα μυστήρια ένας συνταξιούχος Ηρακλής, ας πούμε Πουαρό. Καλά όλα αυτά. Κι αν δεν τα καταφέρεις οριστικά να ξεμπερδέψεις με τον άλλο, δεν χάθηκε ο κόσμος. Στο κάτω-κάτω για πλάσματα φαντασίας μιλάμε.
1: Μια Κυριακή από τη ζωή του Τίτου Πατρίκιου. Είναι ποιητής.
2: Ποιο είναι το μυστικό για να ζήσει κανείς σχεδόν 100 χρόνια?
3: Εγώ λέω είναι να μην καπνίζει, να κόψει το τσιγάρο.
2: Μα μου είπατε ότι καπνίζατε πάρα πολύ.
3: Ναι, αλλά το κόψα νομίζω εν καιρός.
2: Καλά, υπάρχουν και άκαπνοι άνθρωποι όμως που δεν έχουν φτάσει στα 97, που δεν έχουν καπνίσει. Δεν μπορεί και κάτι άλλο θα είναι. Θα υπάρχει κάποιο άλλο μυστικό?
3: Υπάρχουν, δεν τα ξέρουμε όλα τα μυστικά.
2: Δεν κάνετε κάτι πάντως, δεν έχετε μέθοδο?
3: Όχι.
2: Πιστεύετε στο Θεό?
3: Είναι μεγάλο ερώτημα αυτό, προτιμώ να μην απαντήσω.
2: Στην τύχη?
3: Μερικές φορές τυχαίνουν πράγματα που καθορίζουν τη ζωή.
2: Τι λέτε, ότι είμαστε οι επιλογές μας?
3: Είμαστε η δυνατότητα που έχουμε να κάνουμε επιλογές. Γιατί πολλές φορές μπορούμε να κάνουμε και δεν το βλέπουμε ή βαριόμαστε να το κάνουμε ή το αναβάλουμε.
2: Πώς μπορεί να πάει κόντρα κανείς σε αυτό το αίσθημα της βαρεμάρας που δεν τον αφήνει να κινητοποιηθεί? Εσείς τι κάνατε?
3: Προσπαθούσα να κυκλοφορώ, να βλέπω τους ανθρώπους, τα πράγματα και την κίνηση της ζωής. Αλλά τα δύο τελευταία χρόνια περπατάω πάρα πολύ δύσκολα και προσπαθώ να τα αντιμετωπίζω με τη σκέψη, με το γράψιμο και με το ξανακοίταγμα γραφτών που έχουν συσσωρευτεί και που πολλές φορές τα έχω ξεχάσει.
2: Τη ζωή σας την ξανακοιτάζετε καμιά φορά?
3: Όχι συστηματικά, αλλά την ξανακοιτάζω.
2: Τι σας λείπει περισσότερο τώρα που έχετε μεγαλώσει λιγάκι?
3: Αν αρχίσω να σας λέω ότι θα θέλαμε 3 εκπομπές.
2: Είναι πολλά. Το πιο βασικό?
3: Το πιο βασικό που μου λείπει είναι η γυναίκα μου που έφυγε νωρίς. Που ήταν η μεγάλη στιγμή της ζωής μου. Δηλαδή δύο γυναίκες καθόρισαν τη ζωή μου. Η μητέρα μου και η σύζυγός μου. Με την αγάπη, με την ευφυΐα, με τη γνώση.
2: Τη δική της ή τη σχέση σας?
3: Και τη δική της και τη σχέση μας, αλλά και τη δική της.
2: Σας αγαπούσε περισσότερο από ότι την αγαπούσατε εσείς?
3: Ελπίζω να ήμασταν ισότιμοι.
2: Για ποιο επίτευγμα της ζωής σας νιώθετε περήφανος?
3: Για 5 καλά ποίηματα που έγραψα.
2: Ποια είναι αυτά?
3: Τώρα μην τα λέω.
2: Ούτε τους τίτλους δεν θυμάστε. Ποιο είναι το πιο καλό σας ποίημα? Αυτό που θα έπρεπε να έχουν διαβάσει εκείνοι που αγαπούν την ποίηση, δεν θα πω όλοι.
3: Δεν μπορώ να διαλέξω, αλλά ένα ποίημα που πολύ σύντομο, αλλά το οποίο έχει αγαπηθεί πολύ και το έχω γράψει πάνω από 80 ετών, λέγεται «Το δύσκολο» και είναι το εξής. «Όπως κι αν έρθουν τα πράγματα, όσο αντίξωες κι αν είναι οι συνθήκες, πάντα μπορεί κανείς να ερωτεύεται. Το δύσκολο είναι να αγαπάς».
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Ήταν για μένα ευχάριστη συζήτηση που κάναμε.
2: Χαίρομαι.

Μια Κυριακή από τη ζωή του Τίτου Πατρίκιου. Είναι ποιητής. Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του με ηχολήπτη τον Γιώργο Χωριανόπουλο. Επεξεργασία Κώστας Πανός. Μοντάζ Νίκος Χατζιωαννίδης. Σύμβουλος περιεχομένου Τζένι Ποπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με τη Μαρία Γιώργαρη. Οριστικά κλειστό παραμένει σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνελήφθη 53χρονο στο Ηράκλειο Κρήτης για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος. Βρέθηκαν πάνω από 1.000 λίτρα αλκοολούχων ποτών και ποσότητα με αέριο γέλιο που θα μπορούσε να γεμίσει περίπου 30.000 μπαλόνια. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ακόμη ένα 46χρονο, καθώς από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε 126 από τις συσκευασίες υπήρχαν ετικέτες συγκεκριμένης επιχείρησης Ποτοπίας με έδρα την Αττική, διαχειριστής και εκπρόσωπος της οποίας είναι ο 46χρονος. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα, αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Όπως υποστήριξε, η θέση της Άγκυρας αφορά μεταξύ άλλων γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot, που από τον περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει σύμφωνα με πηγές το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά το δημοσίευμα των Financial Times, στο οποίο αναφέρεται ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του ενέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κισέα. Το δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ως πιθανούς στόχους του Ιράν τη Βουλγαρία, η οποία τον περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση αεροπορικής βάσης για αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, αλλά και την Κύπρο. Για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνυσε αξιωματούχος της συμμαχίας. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών μετά τη μεγάλη φωτιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά από ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή. Παράλληλα, ανακοίνωσε χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις, αναφέροντας ότι τα χρήματα για το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Η ενίσχυση για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές θα ανέρχεται στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς, ενώ για τις επιχειρήσεις στο 70%. Συνελήφθησαν ένας 16χρονος και ένας 18χρονος στο Μεσολόγγι για επίθεση σε 16χρονο, τον οποίο επιχείρησαν να ληστέψουν. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης σε πλατεία στο Μεσολόγγι, όταν ο 16χρονος με την απειλή σωματικής βίας απέτησε από τον συνομήλικό του να του δώσει το τσαντάκι του. Στη συνέχεια, μαζί με το 18χρονο επιτέθηκαν στον ανήλικο, προκαλώντας του σωματικές βλάβες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε η Ρωσία λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Κίεβο, σύμφωνα με το δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Ο Βιτάλ Κλίτσκο δήλωσε ότι σημειώθηκαν πλήγματα σε 2 συνοικίες του Κιέβου, ενώ κτίρια τυλίχθηκαν στις φλόγες. Χθες 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ουκρανία και άλλοι 2 στη Ρωσία εξαιτίας επιθέσεων με ντρόν, σύμφωνα με την ενημέρωση από τις τοπικές αρχές. Ο Σιμεών και Δίκογλου με πλάνα από την Οδύσσια του Νόλαν ανακοίνωσε την ένταξή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Άλεξη Τσίπρα. Ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε την απόφασή του μέσω ενός βίντεο διάρκειας 40 δευτερολέπτων, το οποίο ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ. Όπως αναφέρει η έκθεση, νέα περιστατικά επιβεβαιώθηκαν στους δήμους Διονύσου, Καλλιθέας και Πετρούπολης στην Αττική, καθώς και στο Δήμο Αλεξάνδρειας Μαθίας. στην αθλητική ενημέρωση. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι υποδέχονται την Χράντετς Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο την Μπραν. Για τα play-off του Europa League, ο ΦΥ υποδέχεται στις 9 την Τσέσκα Σόφιας. Την πρόκριση στον τελικό των κρικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει την Παρασκευή εξασφάλισε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά και βόρεια επιρωτικά. Ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως στα δυτικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά στους δημοσίους υπαλλήλους. Έκρινε ότι η επιλογή

26 από τις συσκευασίες υπήρχαν ετικέτες συγκεκριμένες επιχειρήσεις ποτοπίας με έδρα την Αττική, διαχειριστής και εκπρόσωπος της οποίας είναι ο 46χρονος. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα, αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot που από τον περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά το δημοσίευμα των Financial Times σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Αμερικανός Πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το ΚΙΣΕΑ. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή διεμήνυσε αξιωματούχος της συμμαχίας. Συνελήφθησαν ένας 16χρονος και ένας 18χρονος στο Μεσολόγγι για επίθεση σε 16χρονο, τον οποίο επιχείρησαν να ληστέψουν. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε η Ρωσία λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Κίεβο, σύμφωνα με το δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι προχωρά σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον είχε προσφέρει στο Ιράν μεγάλη ευκαιρία να κάνει μια συμφωνία, αλλά η Τεχεράνη δεν την αξιοποίησε. Προειδοποίησε ότι τα νέα μέτρα θα οδηγήσουν σε οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα. Παράλληλα, έκανε λόγο για ένα νόμισμα που έχει χάσει την αξία του και για μια χώρα που βρίσκεται κρεμασμένη από μια κλωστή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρίας στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Η μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot που από τον περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο εξετάζει σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μετά το δημοσίευμα των Financial Times το οποίο αναφέρεται ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Αμερικανός Πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα